Σε πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν αλλαχθεί οι τίτλοι. Γράφτηκε και αυτό μάλλον το 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η μουσική και η στίχη βέβαια είναι το Βασίλη Τσιτσάνη.

0: επόμενο τραγούδι θα στα αφιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34 γιατί
0: στο Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα, ζητάνε το κάποια μάνα να στενάσει, να το βάλω.
0: Κάποια μάνα. Ναι. Θα το τραγουδήσω εδώ, παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνι δεν μιλούσαν μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρέαστος. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το κάποια μάνα να στενάζει, είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, κάνε λιγάκι υπομονή και ρημαγμένο σπίτι που έβγαλε τότε. Η ουρά, λέει, από την οδό Λικούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε. Γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία. Λέγα τη Μαριό. Παγιουμτζής, Τσιτσάνης.
1: Πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που ο Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους, Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει επάνω στο Στράτο Παγιουμτζή για να μιλάμε ότι ήταν
1: κορυφαία
0: φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4-5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχεις ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά, εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα, ναι.
1: Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Καλφοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6 Δεκάτου του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κερομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: Οι υπόλοιποι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου, σπάθει, ποιος είναι αυτός που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει τι κουβέντα. Θα γίνει το μεσημέρι και πίνει από το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχεις εσύ. Αντέχεις.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952. Η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου, Σπύρο, από την Κόρινθο.

0: Χαρήκαν Ύμνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέγαμε.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, καλησπέρα, λέγαμε.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεθιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερβάθρο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σένα, ναι.
4: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες. Όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει, το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές εμπνεύσεως του έργου μου. Όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη, όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κούσα, το Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την Πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια, λέει, και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τα χάσαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: Έχει δεχτεί πάντως πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή και για να ηχογραφήσει του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53 με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση έγινε το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι, γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφωνο.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν, γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίχα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή του Τσάνι με τη Μπέλου. Τεράστια συνεργασία. Θα μα βάλει ένα Κοκοτά.
1: Θα βάλουμε ένα Κοκοτά που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Κάποιο Αλάνι ή το παιδί από το λιμάνι.
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στο Μπαξέτσι Φλίκι και τα κουτσούρα του Καλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες. Το πέναλτι δεν το είδες, καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν συγγυήσει. Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε εθνικό ύμνο. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παππούρα από την Περσία.
0: Το Παππούρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977. Πρόσφατο τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λιζέτα Νικολάου ο Τσιτσάνι, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Γιώλη Πασκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρός τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο όμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 δεκάτου του 50 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι τι είναι το... Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες τα Μίμη. Θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει. Παρέα μας κρατάς και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι. Πρέπει να ακούσουμε μετά αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το Παπαπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή από την Ικαρία. Ικάριο. Έτσι γουστάρεις, μπράβο, και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: Sport FM 94,6. Για αυτό το αφιέρωμα δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπυριαλουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολίτες, ο Κοραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε από τον σκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: 92,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, Γιάννη από το Ρέθυμνο, δεν τελειώνουν ταξίδια ποτέ. Τα άλλα μπορεί να τελειώσουν κάποια
4: στιγμή. Θα το βάλουμε και το τραγούδι, βέβαια.
3: Αλλά το χωρίσαμε να δηλώ, θα παίξει. Εννοείται. Λοιπόν, καλά τα αφιερώματα.
4: Ευτυχώς
3: θα κάνετε Σαββατόβραδα και τα μπουζούκια δουλεύουν. Μην τυχόν για ακούσει κανείς από τους τραγουδιστές που σήμερα την εκπομπή και πάθηκε ένα κεφαλικό. Με τη μουσική που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει σωτηρία.
4: Πολύ καλά.
3: Δεν λέει ο Τσάμο, αδελφέ, το δεν υπάρχει σωτηρία είναι δικό μου μότο, το πήρε μετά και ο Τσαμόπουλος. Δεν υπάρχει, ήταν τα πρώτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και αδελφές και παλικάρια έγιναμε βαλιά κουβάρια. Έγινε μέχρι και τραγούδι αυτό.
4: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θέμη από το Ουδί.
3: Κλάψε μανούλα μου ετούτη βραδιά του Κόκοτα. Γεια σου Πετράνη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κανέναν που δεν. Α, ναι, έχουμε μία εξήγηση να δώσουμε για το Γκουρνάζο. Είναι
4: ο Γκουρνάζο μου τελώνει.
3: Απαντάει και ο Σταύρος. Ο Γκουρνάζος εννοείται ο Μάγκα, στα μάγκικα. Είναι μια ψιλοαργό και πάνω στην αργό έγινε και άλλη αργό.
4: Και τα λιμάνια θα παίξουν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Μεταξύ 1946 και 1955 ο Τζιτζάνης έγραψε εκατοντάδες τραγούδια. Έτσι. Έφερε αλλαγές στα στούντιο, αλλαγές στο πάλκο, εμπλούτσε τη λαϊκή ορχήστρα με περισσότερα έγχορδα, πνευστά. Συνεργάστηκε, εντάξει, με τεράστια ονόματα. Τραγούδισαν, τα τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει 103 τραγουδιστές και πάνω. Τα τραγούδια σας είπα ότι είναι γύρω στα 700 και πού να βγάλουν άκρη. 1952. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης, Δημήτρης Χρήστου.
3: Ευαγγελία Μαρκοπούλου. Είναι η πρώτη εκτέλεση το 1952. Ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει όλοι.
4: Απάντησε
3: μέχρι
4: αυτό,
3: και η Κουτσή Μαρία.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Παλερωμένα τα πλητά.

0: Γεια σου Δημήτρη από το Βερολίνο. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Δεν γράφεις από που είσαι. Λοιπόν, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιώργο Βαγούδη από Βύρονα. Στέφανος, Χαϊδάρη. Γεια σας και σε εσάς.
1: Λοιπόν, θα τους το βάλεις το quiz γιατί τρώγονται τώρα που θέλουν να τους δω.
0: Ποιο quiz είναι, για πάμε.
1: Για να μας πει τώρα λοιπόν, στα Τρίκαλα στα δύο στενά σκοτώσανε τους Ακαβιά. Για πείτε μας ποιος ήτανε.
0: Ναι, θα το παίξουμε αργότερα όμως γιατί τώρα θα
1: όχι, τους δίνω περιθώριο για να ψαχτούνε. Ναι.
0: Για ψαχτείτε λίγο. Το δέρο το πια είσαι.
1: 1966.
0: Με τον Δημήτρη Σταθείο και τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Έτσι. Βέβαια, πολλά τραγούδια από αυτά που έχει πει ο Τσιτσάνης με τη Χαρούλα Λαμπράκη τα έχουν πει και σε ελληνικές ταινίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: Η ώρα και ο χρόνος μου επιτρέπει να πω ένα πάρα πολύ όμορφο στιχάκι που έστειλε ο φίλος. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε τους Ακαβιά. Καλά τον κάνανε τον Μπινέ, δεν φώναζε πάω κολέ.
1: Δεν είναι αυτοί παγκοτσούδε, δεν υπάρχουν από το τίποτα.
0: Φοβερό.
1: Βγάζουν σύνθημα. Τώρα θα ακούσουμε.
0: Αγαίρο την πεινά.
1: Ναι, δεν το λέω, Πειραιά.
0: Φοβερά.
1: Τρελικό ζεμπέκικο του Τσιτσάν ή ύμνο στη γυναίκα. Τρέξε μάγκα να ρωτήσει. Είναι ο αρχικό τίτλο του τραγουδίου. Ντερμπεντέρισα το ξέρουμε εμεί. Πρόκειται για στίχους του Τσιτσάνη γραμμένου στη Θεσσαλονίκη επικατοχής το 1947 και δύο ημίστιχα είναι του Νίκου του Ρούτσου, έτσι, για να τα λέμε ακριβώς. Το τραγούδι γράφτηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επικατοχής και αποπεραντώθηκε στην Αθήνα το 1947. Είναι εμπνευσμένο από την ηθοποιό της Ζωζό Ντάλμα, η οποία λέει τον είχε καταπλήξει έτσι κυριολεκτικά, τον είχε γοητεύσει, ήταν έτσι πολύ ωραία γυναίκα. Πρώτη γραμμοφώνηση 1947 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Στέλλα Χασκίλ, το Βασίλη Τσιτσάνη. Όπως σας είπα λοιπόν, η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι του Νίκου του Ρούτσου. Το συγκεκριμένο του τραγούδι το 1948 ακούστηκε και στην ταινία τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθάμ. Με τη Μαρή Κανέζε, τους ξέρετε, τον Βασίλη Λογοθέτη.

0: Ήρθανε πολλές θεωρίες για τον Σακαφλιά. Αρκετές.
1: Θα το... Εντάξει, είναι διάφορες ιστορίες τώρα για, ποιος ήταν, για το ποιος ήταν. Με τα χρόνια όμως η ιστορία αυτή διαλευκάνθηκε πλήρως. Ο Γιώργος ο Σακαφλιάς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένας νέος και πολύ ωραίος άντρας. Μπήκε το 1926, μόλις 27 χρονών, στη φυλακή των Τρικάλων. Επειδή όμως εκεί πούλησε, λέει, μαγιά σε ένα μεγαλύτερο μες στη φυλακή, αυτός τον μαχαίρωσε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι το 1926. Με τα χρόνια αυτός ο φόνος απέκτησε θρυλικές διαστάσεις, φτάνοντας και στα αυτιά του Τσιτσάνη. Το τραγούδι ο Τσιτσάνης το έγραψε κατά την περίοδο που ήταν πάλι στο τάγμα τηλεγραφητών, 38 με 40. Ήταν λοιπόν ένας τύπος του υποκόσμου, βέβαια, έτσι, ο Γιώργος ο Σακαφλιάς. Πρώτη γραμμοφώνηση έγινε το 39 με το Στράτο τον Παγιωμτζή και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όμως εμείς θα το ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το 1960. Αυτή την εκτέλεση έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη.
1: Και σε αυτό το τραγούδι έφαγε λογοκρισία και σε αυτό το τραγούδι άλλαξε λόγια. Κινηματογραφικά, ο Σακαφλιάς γυρίστηκε το 1966, έτσι, από το σκηνοθέτη Βασίλη Κονταξή, με πρωταγωνιστή του Σωτήρη Φούντα. Η ταινία, λέει, παίχτηκε κυρίως στα Τρίκαλα. Ο Τσιτσάνης δεν μετήχε στην ταινία, αλλά ο Σακαφλιάς το τραγούδι έπαιζε σε όλο το έργο.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και στον κινηματογράφο. Για τα μάτια που αγαπώ.
0: Το φέρτε μου να πιω για άλλους.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει. Έχει αλλάξει.
0: Μαρινέλα το 65.
1: Θα τα ακούσουμε σε αυτή την εκτέλεση. Γράφτηκε το τραγούδι επικατοχή στο ζερί του Τσιτσάνη. Οι πρώτες γραμμοφωνήσεις έγιναν τον Οκτώβριο του 49 με τη Μαρή Κανίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όπου επίσης το 49 εμφανίστηκε με τη Μαρή Κανίνου στην ταινία του Χρήστου Σπέτζου. Το «Αμάρτησα για το παιδί μου», όπου η Νίνου τραγουδάει και το τραγούδι αυτό. Δεύτερη γραμμοφώνηση είναι με τη Στέλλα Χασκίλ, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Εδώ το ακούμε από τον Καρατζήδη και την Μαρινέλα.

0: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Γρηγόρη Πιθικότσι, Σερσέλα Φαμ.
1: Ναι, ο πρώτος έλεγχο που πρωτογράφει το τραγούδι είναι «Ζητήσατε τη γυναίκα». Γράφτηκε το 47 και πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 48 με την Ελένη Λαμπύρη. Έλσα Λάμπο ήταν το καλλιτεχνικό τη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική είναι το Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά εμείς ακούμε τώρα
0: τον Γρηγόρη Πιθικότσι.
1: Που το έκανε κιόλας το τραγούδι, έτσι, αυτό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: morepavlagiorgios.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είσαστε κοντά μας. Το βλέπω, τα βλέπω από τα μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάμε σε ένα τραγούδι του Πάνου, με τον Πάνο Γαβαλά, του Βασίλη Τσιτσάνη και τη Βούλα Γκίκα. Το «Μείνε αγάπη μου κοντά μου», ο Πάνος Γαβαλάς και η Βούλα Γκίκα, το κάνανε το 1961 αυτό.
4: Και το έχει κάνει και επανεκτέλεση του 62 ο Καζατζίδης, με αυτό και το έχει πει φοβερά και αυτό. Ναι.

0: Γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το ακούσουμε τώρα. Γράφτηκε μάλλον το 48, περίπου το 48. Πρώτη γραμμοφώνηση 4 έκτου του 48. Με τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Και την Ιωάννα Γεωργακόπουλου.
0: Και τραγουδάει και ο Τσιτσάνης. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: είναι πολύ ωραίο να ξεσκονίζεις βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα άλλα για να βρίσκεις πράγματα για κάποιους που γράψαν ιστορία στην Ελλάδα, για κάποιους που κάναν κάποιους άλλους να οικονομήσουν χοντρά.
1: Έχει, όχι ότι
0: ο Βασίλης Τσιτσάνης δεν έβγαλε χρήματα από αυτήν την ιστορία, και χρήματα έβγαλε και δόξα πήρε. Και
1: αλλά και τραγούδια έγραψε.
0: Αλλά και τραγούδια πολύ μεγάλα.
1: Ακριβώς.
0: Τα διαλεχτά παιδιά, το είμαστε αλάνια.
1: Εμείς είμαστε αλάνια, το ξέρουμε.
0: Ναι. Είναι το 51 το τραγούδι από τη Μαρή Κανίνου και τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Ναι, γράφτηκε μάλλον το 51. Ακούγεται και ο Σπύρος Ευσταθίου με τη Μαρή Κανίνου που είχαν κάνει φοβερές συνεργασίες και είχαν κάνει σειρές από θρυλικές εμφανίσεις στο κέντρο του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Εκεί θα τραγουδήσει και το 48 με τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ο Τσιτσάνης είχε ακούσει πάρα πολλά και επειδή έβαζε γυναίκες στο πάλκο, γιατί μέχρι τότε δεν γινόντουσαν αυτά. Λοιπόν, το 1951 είναι η πρώτη γραμμοφώνηση με τη Μαρή Κατινίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη, το Σπύρο του Ταθίου, πας περιπτώσει, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, το τραγούδι αυτό όσον αφορά τους στίχους στο βιβλίο του, το αποδίδει στην Ευγενία Παπαγιανοπούλου. Η μουσική πάντως είναι σίγουρα του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Καλησπέρα στο Νιάκο αυτό το κερατσίνι που του ξυπνάμε, λέει, πολύ ωραίες αναμνήσεις και του κρατάμε παρέα. Όταν πίνεις στην ταβέρνα.
1: Η Σωτηρία.
0: Να, ορίστε, για το φίλο μας με τα τσίπουρα. Εντάξει.
1: Ο πρώτος δίσκος της Σωτηρίας.
0: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος δίσκος που της έδωσε ο Τσιτσάνης. Μαζί με το παιδί που έχεις φίλο.
1: Πώς το
0: είχαμε
1: στάξει. Όπως τον έλεγε, χαρακτηριστικά στο χάραμα.
0: Σωτήρης, ναι.
1: Σωτήρης.
0: Γράφτηκε γύρω στο 47, ίσως, έτσι. Πρώτη γραμμοφώνηση στις 5/12 του 47 με τη Σωτηρία Μπέλου. Και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Έχει αρχίσει και η συμπαράσταση.
1: Ναι, υπάρχει συμπαράσταση.
0: Ο Κώστας από τη Λάρισα παρηγορεί τον Μίτσο και του λέει: μην κάνεις έτσι. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι χωρισμένος.
1: Ο Λάμπρος ο Τσιαμούρας. Γεια σου, ρε Λάμπρο.
0: Πολλά μηνύματα, πολλά.
1: Ναι, είναι στο χωρισμένο πάνε. Πάνε στο χωρισμένο όλα. Πάμε και για μια πόλη Πάνου.
0: Ναι, θα το ακούσουμε με την πόλη Πάνου.
1: Το Αντιλαλούλε τα βουνά είναι.
0: Γράφτηκε το 1950. Η πρώτη όμως γραμμοφώνηση του τραγουδιού έγινε το 1951 με τη Στέλλα Χασκίλ, το Θανάση Βιανικό και τον Τάκη Μπίνη. Και αμέσως επόμενη είναι το 1951 πάλι με τη Μαρίκα Τινίνου και το Σταύρο Τσαουνάκο και τον Ευσταθίου, το Δημήτρη Στίχη. Να πω εδώ την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου.

0: άλλο θρυλικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Αραπίνες, Νύχτες Μαγικές.
1: Νύχτες Μαγικές και Ονειρεμένες, το ξέρουμε εμείς.
0: Το ακούμε εδώ από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον...
1: Στελάκη τον Περπινή. Είναι η δεύτερη γραμμοφώνηση, γιατί το Δεκέμβριο του 1946. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε με το Φώτη Πολυμέρη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης λέει ότι μεταξύ των κατοχικών τραγουδιών του είναι και αυτό. Δηλαδή στη κατοχή μέσα στα άλλα τραγούδια έγραψε και τις Αραπίνες. Τις Αραπίνες λέει, τις συνέλαβε λέει καθύπνων. Κοιμόμουν όταν συνέλαβα τη μουσική μια βραδιά που έβλεπε λέει κάποιο όνειρο. Η στίχη και η μουσική βεβαίως είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: 94,6. Πάμε σε ένα τραγούδι Χατζιμπαξέ, Μπαξέ Τσιφλίκι.
1: Το πρώτο τίτλος ήταν Χατζιμπαξέ. Και ο Τσιτσάνης το αναφέρει πρώτο μεταξύ των τραγουδίων που έγραψε επί γερμανικής κατοχής. Όταν έγραψα, λέει, τον Μπαξέ Τσιφλίκι ή Χατζιμπαξές, δούλευε στο μαγαζί, όπως σας είπα, στην αρχή του Γιώργου του Δαλαμάγκα. Εκεί μέσα το συνέθεσε περί τα τέλη του 42. Το τραγούδι, αν και γραμμένο επί γερμανικής κατοχής, παραπέμπει σε ειδηλιακές περιοχές, έτσι, της προπολεμικής Θεσσαλονίκης. Τον Μπαξέ Τσιφλίκι, το προσφυγικό χωριό και παλιότερα θέρετρο, στο Καραμπουρνάκι, ο Τσιτσάνης το αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την περιοχή εκεί, και ήταν και εκεί μια ταβερνίτσα, το Καλαμάκι, που του άρεσε, το Βεξινάρι, δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 15 Αυγούστου του 1946 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο τίτλος τότε ήταν Τσάρκα σε Θεσσαλονίκη, έτσι ξεκίνησε. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη ο Μάνος Χατζηδάκης τα μετέγραψε σε πιάνο, στις 6 λαϊκές ζωγραφιές, μία από τις οποίες ήταν και το Μπαξέ Τσιφλίκι.
0: Γεια σου Τάσο, γεια σου φίλε μου με τον ΑΟ Ξαρά, το λέω καλά. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο.
1: Να πω ότι τα πρόσωπα λέει που αναφέρουν στο τραγούδι, γιατί με ρωτάνε κάποιοι, η Μαργούλα και ο Νικάκης, όχι, είναι φανταστικά πρόσωπα, αυτά δεν τα ήξερε.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν,
1: τι... Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι. Τους στίχους το 1944 τους έγραψε ο Αλέκος Γκούβερης, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχει και ιστορία, γιατί οι στίχοι αναφέρονται σε μια Ευρεοπούλα των Τρικάλων που την είχε ερωτευτεί τότε ο Μπάμπης ο Μπακάλης, και για να τη σώσουν την έστελαν στο βουνό. Προσπάθησε και ο Καλδάρας αλλά και ο Μπακάλης να γράψουν τη μουσική. Πολύ αργότερα όμως, το 45 με 46, τη μουσική την έγραψε ο Βασίλης ο Τσάνης και βγήκε αυτό το αριστούργημα. Ακούσαμε την πρώτη γραμμοφώνηση το 47 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος ο Στράτος ότι ο Σπύρος Ευσταθίου ήταν δεξιοτέχνης του Μπουζουκίου, αδελφός του Δημήτρη Ευσταθίου που γνωρίζουμε όλοι. Το Σπύρο εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ξέρεις τα τραγούδια του Τσάνης πολλές φορές, δηλαδή και ο Αντώνης ο Βλάχος που είχε το μαγαζί που πηγαίνανε, τον έγραφανε μαζί κάποιους στίχους και τον έβαζε και τραγούδα για αυτόν.
0: Ωραία.
1: Πιθανόν κάπως έτσι να έγινε και με το Σπύρο τον Ευσταθείο.
0: Γεια σου Αντρέα από το Ινδιάνα, όπως μας λες. Ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη. Γεια σας σε όλους, είναι αρκετοί που έχουν μείνει εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Πόλη
1: Πάνου.
0: Πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη δηλαδή.
1: Στη Κινήσικη, ναι.
0: 62, τα λιμάνια από ελληνική ταινία είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, για να σας ξυπνήσουμε λιγάκι τώρα και είσαστε αρκετοί που έχετε μείνει σε αυτό, στείλτε ένα γεια ρε παιδιά, έτσι και να δούμε ότι, ότι δεν σας έχει πάρει,
1: τι άλλο
0: δεν σας έχει πάρει ο ύπνος επάνω στο κομπιούτερ.
1: Σου λέει ο άλλος, δεν σου γράφουμε γιατί το πας καλά.
0: Ακούσαμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούξη.
1: Αχ, τι ωραία, ναι.
0: Να κλαίνει, να πηγαίνουμε.
1: Φεύγει ο Ξανθόπουλο, του κουνάει το μαντήλι, γιατί.
0: Γιατί.
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ εμένα.
0: Τι λέγαμε, τι αύριο, τι τώρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι. Μαρίκα Νίνου, για μένα η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Ο Τσιτσάνης το έγραψε το Φεβρουάριο του 1954, αλλά κυκλοφόρησε με τη Μαρίκα Νίνου πρώτη γραμμοφώνηση 1953. Μαρίκα Νίνου και Βασίλης Τσιτσάνης. Η στίχη είναι του Γεράσιμου Τσάκαλου και του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Μαρουτσό. Ποιο είναι το Μαρουτσό? Πετάει, πετάει το Μαρουτσό. Λοιπόν.
1: Τι θες του σου λέω να σου γράψουμε, έχουμε βασίσει κανεί.
0: Γεια σου, Γιάννη, το Ρέθμνο. Γεια σου,
1: γεια χαρά. Γεια σου, Σταυρούλα, τα Χανιά, Δημήτσα, το Περιστέρα, το Ζωγράφο, όλοι.
0: Ναι, η Γιώργη και εδώ, ο Άκη. Όλοι εδώ είναι. Εντάξει, παιδιά.
1: Απαρτία.
0: Δεν το ξανακάνω. Εν τω μεταξύ, με το που λέω αυτό, συμπληρώνονται, μπαίνουν και άλλοι στο ίντερνετ. Μάλλον του ξυπνάνε, του παίρνουν τηλέφωνο.
1: Είμαστε σου λέει και αυτοί που ακούμε από το ράδιο.
0: Εντάξει, αυτοί που ακούνε από το ράδιο είναι άλλο θα πρέπει να παλού. Να και ο Ιάκωβο από το Κερατσίνη. Τους πριγκυπομαστούριδες, ρε Μάνο, ρε Μάνο, Ουάσιγκτον, πω από τάσου.
1: Ναι, μου το έχουν ζητήσει από εδώ. Το θέλουν αυτό, θα το βρούμε.
0: Ο τάσος από την Ουάσιγκτον και φίλος στο Facebook, Μπαμπίνο και Μαρουτσό. Έλα ρε,
1: γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, σας πάμε μια και μας τονώσατε το ηθικό αυτή τη στιγμή και... Πάμε σε μια τραγουδάρα όμως τώρα, έτσι.
1: Μη μου ξαναθυμίσεις.
0: Η πρόδρομος Τσαουσάκης και η Ρένα Ντάλια.
1: Το 1950, όπου και γράφτηκε το τραγούδι, μη μου ξαναθυμίσεις. Ποια πρώτη γραμμοφώνηση, στίχη μουσική, Βασίλης Τετσάνης.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι του Τσαουσάκη με την Ρένα Ντάλια. Το στρώσω μου να κοιμηθώ. Θες να διαβάσεις κάτι?
1: Δεν τα διαβάζω. Τι είναι από το Μανώλης, τι λέει?
0: Ο Μανώλης, η Αλεξάνδρα, η Νίκη, ο Λουκάς.
1: Και τα Γιάννενα λέει ακούνε.
0: Τα Γιάννενα.
1: Και η Ολλανδία ακούει.
0: Νομίζατε ότι είσαστε μόνοι σας. Δυστυχώς όχι, σας ακούνε. Παρά, μην είστε γκρινιάριδες.
1: Βόλος. Στρώσε μου να κοιμηθώ. 12-9 του 50 λοιπόν. Πρώτη γραμμοφώνηση με πρόδρομο Τσαουσάκη και Ρένα Ντάλια. Η στίχη, είμαστε πάλι εδώ σε ένα μικρό μπέρδαμα, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από το δύστιχο, άσε με μέσα για να έρθω και στρώσε μου να κοιμηθώ, που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οφείλω να αναφέρω όμως πάλι ότι ο Λευθέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του το αποδίδει ολόκληρο στην Ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Και αυτό το τραγούδι, και πάλι εδώ και ο Μάνος Χατζηδάκης, μεταξύ των τραγουδιών αυτών που βάλε ο Σκληρός Απρίλιος του 45, έχει συμπεριλάβει και το στρώσε μου να κοιμηθώ, αλλά με τίτλο πήρα τη στράτα και έρχομαι.
0: Έλα γκρινιάρη από το Μάντσεστερ.

0: Λοιπόν, Θοδωρή, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Λοιπόν, την αρχόντισσα την παίξαμε.
0: Το
1: έχουμε βάλει.
0: Ένα μεγάλο τραγούδι τώρα. Μάγκας βγήκε για Σεργέννη.
1: Ναι, και έχει και ένα σχετικό μπέρδεμα εδώ πάλι. Όσον αφορά τους στίχους και τη μουσική. Μετά από πάρα πολύ ψάξιμο, εγώ κατέληξα λοιπόν στο εξής, ότι τους στίχους τους έχει γράψει ο Τσιτσάνης με τον Αντώνη το Βλάχο. Τη μουσική όμως εδώ την έχει γράψει ο Απόστολος Καλδάρας. Mm-hmm. Το 1946 ηχογραφείται σε πρώτη εκτέλεση με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη και τον Αντώνη Βλάχο. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από τον Απόστολο Νικολαίδη το 1973.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να σας πω και κάτι έτσι για να το ξέρετε, ότι το 1980 με πρωτοβουλία της UNESCO ηχογραφείται ένας διπλός δίσκος με τίτλο Στο Χάραμα. Το Χάραμα ήταν και το μαγαζί που ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας του. Σε αυτό το δίσκο παίζει μια σειρά από κλασικά τραγούδια, αλλά και πάρα πολλά αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Ο δίσκος αυτός με την έκδοσή του στην Γαλλία το 1985, γι' αυτό λέω ότι έχουν γίνει και πάρα πολλά τραγούδια του μεταφράσει σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, παίρνει το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας του Charles Cross. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε τον Πυθικό της, βέβαια την πόλη πάνω, και τον Τζιτσάνη, το «Δε με στεφανώνεσαι». Κατά το Τζιτσάνη αυτό γραφτήκε επί εποχής κατοχής, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 46 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπενιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι το Τζιτσάνη, Πυθικό της, πόλη πάνω, έτσι, και Τζιτσάνης.

0: μπιθικότσι. Ζητάνε πολύ μπιθικότσι.
1: Ζητάνε μπιθικότσι, θα βάλουμε το τζολιά. Γεια σου, τζολιά μου.
0: Γεια σου, τζολιά μου.
1: Αυτό είναι για σλόγγαν, έτσι.
0: Ναι, όποτε περνάει, γεια σου, τζολιά μου.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζιαντωνίου, Παρμακωμένα χείλη.
1: Ναι, είναι σε πρώτη εκτέλεση, σε δίσκο 45 στροφών, μουσική στίχη Βασίλη Τσιτσάνη, 1966.

0: Μας έχει πιάσει ένας μικρός πανικός, διότι δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια. Μπας περιπτώσει είναι ακόμα 2-3 που πρέπει να μπουν οπωσδήποτε. Σε τούτο το παλιό σπίτι είναι το επόμενο, ναι, είναι το 4.
1: Το οποίο γράφτηκε το 1950. Εμείς θα ακούσουμε την τρίτη γραμμοφώνηση, έτσι. Που έγινε το 51 με το Στράτο Παγιωμτζή και τη Στέλλα Χασκίλ.
0: Με την. Ναι.
1: Αυτό θα ακούσουμε. Okay. Πρώτη όμως γραμμοφώνηση έγινε στις 5 Τετάρτου του 51 με το Σταύρο Τσαουσάκη και τη Μαρή Κανίνου. Και αργότερα το πήγε και ο πρόδρομος του Τσαουσάκη με τη Μαρή Κανίνου, αλλά τώρα Σταύρος Παγιωμτζής, Στέλλα Χασκίλ. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και η μουσική βεβαίως του Τσιτσάνη.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα έτσι χαρούμενο τραγούδι με τη Μέρη Λίντα, τον Βασίλη Τσιψάνη, την Άννα Χρυσάφη που μας την αναφέρει και κάποιος. Την ξέρω την Άννα Χρυσάφη, της έχω κάνει και συνέντευξη. Αδελφέ, αλλά δεν μένει στα Μανιάτικα, μένει στους Αγίους Αναργύρους. Τη γνωρίζω δηλαδή την Άννα τη Χρυσάφη με τον σύζυγό της. Μένει στους Αγίους Αναργύρους. Το σαν μου λες για κάτι άλλο, γιατί την ξέρω καλά. Λοιπόν, στον Ντούνεζι στην Μπαρμπαριά.
1: Να τους πω πριν να ακούσετε αυτό το τραγούδι, έτσι, γιατί το διαβάζω εδώ, ότι στα τέλη του 1970 ο Τσιτσάνης συνδέθηκε φιλικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και στα τέλη του 1980 ο Παπανδρέου προσπάθησε να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο. Όταν του το είπε, ο Τσιτσάνης του απάντησε ότι ανήκει σε όλους τους Έλληνες και αν θα πολιτευόταν θα έχανε τους μισούς. Ήταν για όλους τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε όλους με τα τραγούδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε καταρχήν τους εαυτούς μας. Γιατί πραγματικά στριμώχνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να παίξουμε τραγούδια. Το παράπονο ενός φίλου μου, τι διάλογο. Βλέπεις την Αυστραλία, την Αμερική και δεν βλέπεις την Πετρούπολη. Βλέπω και στην Πετρούπολη, αδελφέ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται να ικανοποιηθούν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Αποκλείεται, δεν χωράνε. Δεν χωράει η ώρα. Ήδη κάνουμε 4 ώρες εκπομπή. Θα πρέπει να κλείσουμε λοιπόν με το πρώτο τελευταίο τραγούδι.

0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Και η παρέα.
0: Η παρέα, παρέα.
1: Κρατάει καλά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους, πραγματικά.
0: Πάμε για τον επίλογο.
1: Πολύ ωραία τραγούδια ακούσαμε. Λοιπόν, στις 18 Ιανουαρίου του 1984, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του, ο μεγάλος δάσκαλος λαϊκής μουσικής θα φύγει για πάντα από τη ζωή στο νοσοκομείο Πρόμπτων του Λονδίνου, ύστερα από επιπλοκές μιας εγχείρησης που έκανε στους πνεύμονες. Μέχρι και 24 μέρες πριν εμφανιζόταν κανονικά και δούλευε και καινούργια τραγούδια μάλιστα. Ο Τσιτσάνης όμως ζει και ζει πραγματικά μέσα από τα τραγούδια του, που ακόμα και μετά από το θάνατό του εξακολουθούν να κυκλοφορούν, να επανακυκλοφορούν και να επανερμηνεύονται. Το έργο του Τσιτσάνη δικαιώθηκε και αναγνωρίστηκε από τον λαό και από τον χρόνο, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αλάνθαστοι κριτές. Φεύγοντας, άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά και μια ανεκτήμητη μουσική κληρονομιά. Τα τραγούδια του είχαν, έχουν και θα έχουν τεράστια δύναμη. Το πλούσιο ταλέντο του, η μεγάλη και ανεξάντλητη συνθετική και ποιοτική βέβαια φαντασία του, η αιμονή του στην τελειότητα και στη λεπτομέρεια, αλλά και η μαστοριά του, μας χάρισε ένα ρεπερτόριο με τραγούδια που δύσκολα κανείς μπορεί να επιλέξει το καλύτερο ή το πιο αγαπημένο. Το 2000 έγινε μια έρευνα για το έργο του. Μεταξύ άλλων, ζήτησαν από ανθρώπους ηλικίας 14 έως και 75 ετών να ψηφίσουν το τραγούδι που εκείνοι προτιμούσαν και που για αυτούς είχε έτσι κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Την πλειοψηφία των προτιμήσεων συγκέντρωσε αβίαστα η Συννεφιασμένη Κυριακή με 68,83%. Το σίγουρο είναι ένα, ότι οι Έλληνες αγάπησαν τον Τσιτσάνη και τον τοποθέτησαν αυτό το μεγάλο δημιουργό εκεί που του άξιζε, στο πάνθεο των αθανάτων.
0: Από τις δημοκρατικές δυνάμεις και τους υπόλοιπους, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γύρω πια παίζουν μαρούλι.
3: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
4: Λουκάνη κούπα.
2: Μαρούλι.
4: Λάγανο καλά το
2: μαρούλι.
4: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
2: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
4: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
6: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να πούμε, καθότι σήμερα συναντιόμαστε για τον Ιούνιο, είναι 3η-2η Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Παναγιώτης Τρίλος στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδες εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν και σήμερα, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, πλέον στον Ιούνιο και πλέον με αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο περιμένουμε να ξεκινήσει στις 11 του μήνα με πολύ ενδιαφέρον, καθότι ολοκληρώθηκαν με τον τελικό του Champions League το Σάββατο όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το σε συλλογικό επίπεδο και έτσι πλέον δύο άξονες υπάρχουν τώρα, μεταγραφικά και Μουντιάλ. Εκεί κινούμαστε και μια σχελό για μεταγραφικά. Από χθες το βράδυ έχει βουήξει πιάτσα ότι η ΑΕΚ έχει σε συμφωνία με τον Ολεξάντερ Ζούμπκοφ, τον Ουκρανό εξτρέμ που έπαιζε στην Τραμζοσπόρ. Λοιπόν, την ίδια ώρα είμαστε και στην τελική ευθεία και για τους τελικούς της Basket League, εδώ τα δικά μας που ξεκινάνε αύριο, και για αυτά θα κουβεντιάσουμε και θα πούμε διάφορα και για την Πάρη, αφού πρώτα απ' όλα στείλουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Μάριου Οικονόμου, που όπως αναμενόταν και διαβάζαμε όλη την εβδομάδα δεν μπόρεσε να νικήσει αυτή την άνηση μάχη και έφυγε στη ζωή, από τη ζωή από τα 33 του χρόνια. Ένα πολύ λυπηρό και στενάχωρο περιστατικό για ένα νέο παλικάρι που έφυγε αδίκως. Και να πούμε ότι όλες οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο Μάριος ο Οικονόμου εξέδωσαν ανακοίνωση. Να πούμε ότι ο Οικονόμου, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είχε και μια αξιοπρεπέστατη πορεία και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και εκεί όλοι το θυμήθηκαν. Και βέβαια εδώ στα εγχώρια από τον Μπάς Γιάννινα που ήταν και η ομάδα της περιοχής του, την ΑΕΚ που ξεχώρισε, αλλά και τον Πανετολικό στον οποίο αγωνίστηκε. Σήμερα είναι η εξόδος ακολουθία. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια λεπτή γραμμή. Λοιπόν, πάμε καλημέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω τη γνώμη σου για τον Ζούμπκοφ που αγόρασε η ΑΕΚ. Είναι πολύ καλή περίπτωση που ποδοσφαιριστή ο Ζούμπκοφ. Είναι 29 χρονών. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι παιγμένο και στο κορυφαίο επίπεδο. Έχει παιχνίδια και στην Ευρώπη και σε Champions League κτλ. Έχει παίξει στη Φερεντσβάρος, έχει παίξει και στην Τραμζοσπορ. Γενικά έχει καλή πορεία, είναι καλός παίχτης και νομίζω ότι πρέπει να είναι τελειωμένο για την ΑΕΚ. Μόνο οι εξετάσεις, από μόνο οι ιατρικές εξετάσεις κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης ο Ζούμπκοφ. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα τρελόπεδα, το φαγκάρι είναι ακόμη έξω, Μάικα Πολωνάρα δεν κοιμάμαι. Γέμισα τα νοσοκομεία καρχαρίες, γιατί δεν σπιώχνεται. Το μένε πνεύμα πρόθυμο, ιδέ σάρξ ασθενής. Από τη ασφάλτου. Καλημέρα, Βαγγελή. Καλημέρα, ετοιμάσου αύριο να δεις την προπονητάρα στο μπάσκετ να ανοίγει, λέει, το ρωτήσω και να παίρνει διπλό στο σεφ, το ανέκδοτο της ημέρας, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα στον Άλεξ τον Αιγτζή, ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, υγεία σε όλους τους ακροάτες από Χανιά, Γιάννη Σάικ. Άρχισε τις βόμβες ο Μάριος από 1η Ιουνίου, τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα, Βάγκο, και μάλλον πάνω και καλή εκπομπή. Έτοιμος, Βάγκο, λέει, Τζέραρντ, Μόντριτς, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Εντάξει, παιχταράδες μεγάλη. Κοντά και οι δύο, θα πω το Λουκα Μόντριτς. Εντάξει, γιατί απλά πρέπει να επιλέξω κανέναν από τους δύο για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί και ο Στίβεν Τζέραρντ ήταν υπερπαιχτάρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό μήνα με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, κύριε Χολύπτα. Καλή εκπομπή να έχετε, να είστε πάντα καλά. Ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ΑΕΚ Βασίλη Βελίσια. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω τη γνώμη σου για τη σύζυγο του Ζούμπκοφ. Άλλο.
1: Νομίζω είναι Ζούμπκοφ εντωμεταξύ.
0: Ζούμπκοφ είναι.
1: Πέφτει στο τέλος του τόνου. Ναι, Ζούμπκοφ είναι. Ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ.
0: Εντάξει. Μικρό το κακό.
1: Ναι, όχι.
0: Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους με υγεία. Όσοι δεν πρόλαβαν την τηλεφωνική επικοινωνία στις 8.30 και συνέχεια στο YouTube, λέει με πολύ και αγάπη και τρελά Τζορντανάκο σας. Ναι, ναι. Πέστα στην Τζόρνταν. Καλημέρα. Fox Bet από σήμερα το πρωί. 8.30 ώρα συνεχίζουμε ό,τι τελειώνουμε εδώ. Από εκεί θα το πιάνουμε με τηλεφωνήματα και παρεμβάσεις. Καθημερινά και εκεί. Και καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα πάνω από τον δρόμο. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψα τη Γερμανία. Θα πούμε καλό ταξίδι στο Μάριο Οικονόμου και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αυτά θα συνεχίσουν να γίνονται όταν κάποιοι επιτίδη πιάνουν να τιμώνουν στα χέρια και νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι δικοί τους. Λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγελή. Εύχομαι αυτή η σειρά αγώνων να μην εξελιχθεί στη τραγωδία. Για την ομάδα, λέει ο Θοδωρής από Καστανιά. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, ο Παραλία Γλυφάδα, στέλνει ο φίλο μα ο Σάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλου του συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρου Κονόμου. Χρήμα, λέει ο Μόντι. Καλημέρα στην παρέα, καλό μήνα σε όλου. Πρώτη φορά στέλνω Γιώργο Ηράκλειο, Κρήτη Σόφη. Καλώ σα βρήκα. Καλώ ήρθατε στην παρέα, φίλε.
1: Καλώ.
0: Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με πάντα με υγεία. Καλό μήνα σε όλου. Φόρτσα, Ομονία, Λευκοσία, λέει ο Χριστόφορο. Ο τόνο στο επίθετο πέφτει όπου πει ο Σπυρόπουλο. Λέει ο Μανώλη από Ηράκλειο. Μίλησε ο Αλέξη. Μίλησε. Δεν μίλησε. Αν δεν μίλησε ο Αλέξη, πραγματικά. Την αγάπη μα τον Αλέξη. Λοιπόν, πάμε σε γραμμέ. Ξυπνήσε ο κόσμο, πώ είμαστε.
1: Όχι.
0: Δεν ξυπνήσε ο κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει αρκετό χώρο και για εσά που λέτε ότι δεν προλαβαίνετε. Συνεπώ, σα περιμένω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή. Πώ δεν τι περάσαμε.
1: Όχι, δεν μπορεί. Κάτσε να κάνω ένα τεστ.
0: Κάνω τεστ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονα. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλό μήνα. Είδα, λέει, αυτό τον. Πώς τον είπες, τον Ζουμπκοφ, τον είπες Ζουμπκοφ.
1: Ζουμπκοφ.
0: Το Ζουμπκοφ, λέει, παίζει πολύ πιο δεξιά, αν και αριστεροπόδαρος, ψηλός, γρήγορος. Μου φαίνεται ψαγμένη επιλογή. Ναι, δεξιά παίζει κυρίως. Από ό,τι διάβασα το βιογραφικό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Καλό μήνα, στέλνει και ο φίλος μας ο Δημητρός. Πρώην τα Αίγε τον είχα βούζα. Φύγαμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημητρό.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φιλαρακούση.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και όλα τα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Και πήρα αυτό να τονίσω. Ήθελα να το γράψω σε μήνυμα, αλλά αφού είναι ανοιχτό το κέντρο και δεν θα μιλήσω και πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε απλά. Κονόμαστε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Ακριβώς σαν άνθρωπος 30 χρονών, χάθηκε άδικα στο πόσο ήταν ο οικονόμο στο δρόμο. Λοιπόν, πάψτε να είσαστε ανόητοι, να είμαστε ανόητοι δηλαδή, και να ασχολούμαστε και να υπερασπιζόμαστε τη μία ή την άλλη πλευρά, λες και είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Δεν έχει καμία αξία. Αυτά.
0: Έγινε, Δημητρό.
1: Γεια σας.
2: Για χαρά, καλημέρα.
0: Γεια. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, όμορφο παιδά.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα, αγόρι μου.
3: Τι γίνεται, ψηλέ μου?
1: Καλά, αγόρι.
3: Λοιπόν, και εγώ να πω συλληπιτήρια με τη σειρά μου για το παιδί που χάθηκε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι πέρα ότι πρέπει να έχουμε όλη παιδεία στον δρόμο, γιατί όλοι οδηγάμε, όλοι είμαστε μεγάλα παιδιά, εντός εισαγωγικών τα παιδιά. Εγώ θα πρότεινα σιγά σιγά στο κράτος να βάλει και ένα πλαφόν στα διπλώματα, στο όριο ηλικίας, και να μην γίνονται συνέχεια ανανεώσεις. Δεν είναι μορφή προς τους γυραιότερους αυτό, απλά είναι το καθαρά λογικό ανθρώπινο ότι από κάποια ηλικία και μετά δεν έχει και αντανακλαστικά, και γενικά δεν βρίσκω το λόγο γιατί θα πρέπει κάποιος να οδηγεί μέχρι τα 90 και δεν ξέρω εγώ. Να βάλεις ένα πλαφόν και τέλος. Τέρμα. Και θα σε αναλάβουν οι συγγενείς, φίλοι, να εξυπηρετήσουν τον εκάστοτε άνθρωπο που δεν θα έχει δίπλωμα. Δεν λέω ότι τα κάνουν οι μεγαλύτεροι μόνο αυτά, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στο δρόμο, και εδώ με τις κοπέλες που είχαμε το συμβάν. Και φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη με 50 χιλιάρικα είναι όλος ελεύθερος έξω. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κάπου πρέπει να μπει ένα όριο. Γιατί δυστυχώς χάνονται πάρα πολλές ζωές και τις περισσότερες φορές χάνονται άδικα πάνω στον δρόμο. Τώρα, για τα υπόλοιπα θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Χαλαρότητα θέλει, ηρεμία. Και ειδικά το λέω στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, γιατί ξέρω ότι είναι στα κάγκελα τα περισσότερα παιδιά για τον μπάσκετ. Να ξεκινήσουν με το καλό οι τελικοί και να τελειώσουν όμορφα. Χωρίς επεισόδια και ιστορίες, κανένα δεν τα θέλει αυτά. Και το έχουμε πει από την εκπομπή εδώ του Βαγγέλη χιλιάδες φορές. Τα λέω έτσι για να τα πω σύντομα, να μην κρατήσω πολύ τη γραμμή. Έτσι κι αλλιώς θα πλατιάσω μετά τις 8.30. Αφικός, έτσι.
1: Σαν τέξεις. Σαν τέξεις, λέω.
3: Είμαι η Χαρεπό, χτες κοιμήθηκα. Δεν στα πάω. Ζελεδάκι. Θα σου εξηγήσω, Βαγγέλης.
0: Ζελεδάκι.
3: Βρήκα την υγειά μου. Δόξα τω Θεώ. Ευτυχώς υπάρχουν παιδιά πολλά φυτικά για τον ύπνο. Βοηθήματα και εντάξει, πετάω με αυτό. Από φαρμακείο, έτσι μου άρεξε και αυτό τώρα. Το αφήσω και ορίτε. Ναι, είναι γνωστά. Δεν θέλω να πω μάρκα γιατί δεν κάνω διαφήμιση. Να παίρνω κάνα φράγκο να την πω τη μάρκα.
1: Δεν τα παίρνεις, αυτό.
3: Ναι, ρε, δεν το σκέφτηκα και θα μπορώ να κάνω promotion. Έχω και ωραία φωνή.
0: Ασφαλώς και θα μπορούσες, ναι.
3: Παγγέλη μου, θα τα πούμε. Ψηλέ μου, καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Και όπως λέω πάντα και κλείνω με αυτό, πρώτα υγεία, μετά χαβαλές και καζούρα. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, παιδιά. Αυτό.
0: Έγινε, αδερφέ.
3: Να
1: σε καλά. Να σε καλά, Βανούλη.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, Γιάννη, έχεις δίκιο ότι σαν σήμερα είναι και το Wembley, το τελικό του Παναθηναϊκού στο Πρωταθλητριών το 1971, πλέον συμπληρώνονται 55 χρόνια από εκείνη τη μεγάλη στιγμή και του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλό Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
4: Εντάξει, το θέμα που έδειξε ο Δημήτρης που πήρε πρώτο τηλέφωνο, νομίζω ότι όπως και όλα τα περισσότερα τέλος πάντων θέματα που είναι κοινωνικό, που αφορούν γενικότερα τον κοινωνικό σύντρο, είναι θέματα παιδείας. Δηλαδή όσο και να κόψουμε τα διπλώματα από τους μεγάλους ανθρώπους, συμφωνώ, αν και πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να ήσουν κανονικά οι εξετάσεις και να μην τις παίρναμε ένα τηλέφωνο με ένα εικοσάρικο που σου παίρνουν γιατροί, παρά να κόψουμε ηλικιακά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρονών και είναι ανίκανοι να οδηγήσουμε, για λόγους εννοώ ιατρικούς, έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι 85 χρονών που τους έχω δει, δεν το λέω τυχαία, που είναι ικανότατοι να οδηγήσουν. Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Είναι πολλά τα θέματα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό θέμα στην οδηγική συμπεριφορά είναι θέμα παιδείας. Από τα σχολεία, από μικρό παιδί, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας πώς συμπεριφερόμαστε, είτε με το παράδειγμα μας ως οδηγοί όταν είναι μαζί μας, είτε ως πεζοί. Γιατί και οι πεζοί πολλές φορές, το ξέρουμε όλοι, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Όποιος έχει πάει, και νομίζω ότι όλοι μας πλέον έχουμε πάει στο εξωτερικό, βλέπει πώς συμπεριφέρονται οι πεζοί και αντίστοιχα οι οδηγοί στους δρόμους, σε διαβάσματα, στις πόλεις και οπουδήποτε.
0: Ναι.
4: Οπότε δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα, δεν θα λυθεί έτσι. Πιστεύω ότι μόνο με ένα πρόγραμμα και όχι αρπακόλα κάθε φορά που έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα ή ένα ατύχημα που δημιουργεί μεγάλο τόρο λόγω ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο, να αρχίζουν να λέει η κάθε κυβέρνηση πήραμε τα εξής μέτρα κτλ. Είναι μακροπρόθεσμο το θέμα και μόνο μακροπρόθεσμο θα λυθεί. Η άποψή μου είναι αυτή, μπορώ να κάνω λάθος, νομίζω ότι έχει μια δόση πάντως αλήθειας. Τώρα, τι να πω για τον μπάσκετ. Αύριο είναι τελική, αύριο αρχίζει νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αύριο ξεκινάνε.
4: Εντάξει, δεν περιμένω πολλά να πω την αλήθεια. Δεν συμφωνώ, αν όντως μεταφέρθηκα σωστά, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις μπροστά δεν ήσουν.
0: Ναι.
4: Με τον τρόπο που πήγε ο Γιανακόπουλος και μίλησε παίκτες. Δηλαδή πέρυσι το χάσαμε, τέλος πάντων δεν το είχαμε, αλλά τέλος πάντων είχαμε πολλές πιθανότητες με έναν άσχημο τρόπο που μίλησε για τον Ολυμπιακό, με απαξιωτικό μάλλον.
0: Χθες δεν έκανε κάτι τέτοιο πάντως.
4: Όχι, με αυτό λέω. Πέρυσι έκανε το αντίθετο ακριβώς, φέτος πάει να καταρακώσει το οποιοδήποτε τέλος πάντων.
0: Όχι, φίλε, δεν νομίζω. Εγώ το χθεσινό δεν το βρίσκω λάθος. Δεν το βρίσκω λάθος γιατί πιστεύω ότι και εσύ να ήσουν στη θέση του. Έχοντας πληρώσει όλα αυτά που έχεις πληρώσει φέτος και με την πορεία που μέχρι τώρα δεν είναι καλή και βλέποντας την ομάδα και βλέπεις την ομάδα δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς μόνο, συγγνώμη λίγο μου, δεν μπορεί να μιλάς δηλαδή μόνο για τον προπονητή ας πούμε που νομίζω ότι και οι παίχτες πολλές φορές έχουν επαναπαυτεί σε αυτό το σκηνικό ότι δεν τα βρίσκουμε με τον αταμάνι μας τσακωμένοι θα φύγει το καλοκαίρι και μοιάζουν να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους και να τα έχουν παρατήσει γιατί ξέρεις κάτι. Είναι και μερικά πράγματα πέρα από τα συστήματα και τα λοιπά. Είναι και θέμα θέλησης, δηλαδή το πώς θα παίξεις άμυνα, το πώς θα πάρεις rebound και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν και αυτοί να το έχουν παρατήσει κάπως. Συνεπώς, το να τους φέρει πρώτον ευθυνών τους και να τους πει ότι παίξτε για την ομάδα και για τον κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι εικόνα είναι αυτή.
4: Αλλά νομίζω
0: δεν είναι κακό αυτό.
4: Όχι, κακό δεν
0: είναι. Κακό θα ήταν αν έβαζε στο Instagram αυτά, χωρίς να πάει να τα επικοινωνήσει στην ομάδα. Εκεί θα ήταν κακό. Για μένα τώρα, σου μιλάω τη γνώμη μου, έτσι.
4: Πιστεύω ότι θα ήταν πιο καλά, γιατί πιστεύω ότι με όλους μιλάει, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης που να μην μιλάει για ένα κόπλος. Και καλά κάνει, βέβαια.
0: Ναι.
4: Να το έλεγε σε κάθε ένα ξεχωριστά. Η άποψή μου είναι αυτή. Νομίζω ότι πιάνει πιο πολύ. Και αναλαμβάνω καθένα τις δικές ευθύνες. Και γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι τα έχουν δώσει, πιστεύω όλα, έτσι. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον Λεσόρο ότι τα έχει δώσει όλα. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Καλά, τον Άννε. Οκ, έχουμε θέμα. Ναι. Έχουμε θέματα. Τα οποία ξέρουμε τα περισσότερα πηγάζουν από την κόντρα με τον Αταμάν. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Ραγκαβόπουλο ότι τα έχει δώσει όλα. Δηλαδή παίρνει μπάλα πολλούς. Οκ, αυτός είναι ο... Αυτός που πληρώνει, αυτός αποφασίζει. Αυτός θα πάρει και τις δάφνες ή την αποτυχία, ας το πούμε. Αλλά νομίζω ότι... Εντάξει, μπορούσα να το διαχειριστεί κάπως διαφορετικά. Η άποψή μου είναι αυτή πάλι, το ξαναλέω.
0: Ναι, φυσικά.
4: Εντάξει, τώρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω, ήρθε ο...
0: Έχει έρθει ο προπονητής, χωρίς υποδοχές, χωρίς στο αεροδρόμιο με τα λαβέρια, χωρίς παρουσιάσεις από τον τύπο. Καλημέρα στον κύριο Καλογεράκη.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι καλό και κάθε φορά που έρχεται ένας προπονητής, έχω συζητήσει τα τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό, στόχος μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ας μην βάλει ρε παιδιά στόχο, δεν πειράζει. Το ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο πάει για το πρωτάθλημα. Δεν ανάγκη να το πει για να φορτώνουμε περισσότερο άγχος τον εαυτό του και όλη την ομάδα και όλο τον οργανισμό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά ίσως αρχικά τέλος πάντων, όταν είχε έρθει ο Κουμπό 84, το θυμάσαι τι είχε πει. Ακόμα να πάρουμε 4 χρόνια πρωτάθλημα τότε. Είχε πάρει 80-83 Ολυμπιακός. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Έχουμε μια νέα ομάδα που θα τη φτιάξουμε και πάμε για αργότερα. Και έφτιαξε την ομαδάρα που πήρε το πρωτάθλημα το 84. Πήγαμε εκεί που πήγαμε το 85 στο Ευρωπαϊκά, άνθημα για τους παλιότερους λέω που θυμούνται. Δεν ανάγκη να φορτώνουμε άγχος στον οργανισμό. Θα μου πω τώρα, ξέρω ότι θα βγουν πολλοί.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει, τι γνώμη σου.
4: 16 χρόνια είναι πολλά και αυτά το ξέρουμε όλοι.
0: Έγινε πολλά.
4: Το θέμα είναι να πετύχει τον στόχο και όχι αν έχει 16, 15 ή 17 χρόνια.
0: Έγινε, φίλε μου.
4: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά. Να στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας και στον Αναστάση από το Σεντροπέ που στέλνει και αυτό στα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Μάριου.
1: Γεια σου, Αναστάση.
0: Κρίμα και άδικο, λέει ο Αναστάσης. Δεν ξέρω λοιπόν πώς προέκυψε ένας άλλος φίλος στο ζήτημα μου ηλικιωμένος. Ο οδηγός στην περίπτωση του οικονομού είναι 63 χρονών. Δεν το λες και μεγάλο. Όχι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ο φίλος της γνωστής διαδρομής Μύρος Ηράκλειος.
0: Σε έπιασα, σε κατάλαβα. Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Κάνουμε.
5: Λοιπόν, καλά, μια χαρά. Καλά. Εγώ θέλω να πω σήμερα, μια και ο Παναθηναϊκός έχει την επέτειο.

0: εργαστήρια τα κάνουμε στο Φυτάκι, Φυτάκι το Μέγαρο που είναι τώρα ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα. Και σε κάτι κάτω στο Ισόγειο το Χτέλ Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πω στο πνεύμα του Παναθηναϊκού, θα πω μερικά πράγματα για την εποχή εκείνη. Καταρχήν ήταν στη μάδα το Μίνι. Λοιπόν, δεύτερο, ο κόσμος διασκέδαζε με το σινεμά. Όλοι οι σινεμάδες ήταν η διασκέδαση της εποχής εκείνης. Και για να δώσω να καταλάβεις, την Κυριακή 11 η ώρα, την Κυριακή 11 η ώρα είχαν μεσημερινή προβολή. Μάκος Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, φτώχεια, δεν το συζητάμε για φτώχεια, φτώχεια, δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Εγώ λοιπόν πήγαινα στη σχολή αυτή και την εποχή εκείνη ήταν ο χαμός του χαμού, γινόταν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, όχι από το πρώτο παιχνίδι με τη Ζεζέσσα, συνεχεία με το αποκολλήμα έγινε με τον Ερυθρό Αστέρα, με την Everton εκεί πέρα με το 0-0 που έφερε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρες. Αλλά το αποκορύφωμα της τέτοιας ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα λοιπόν ήταν η σχολή πήγαμε, ήταν απογευματινή και πηγαίναμε στις παραδέδρες ξεκίνησε το μάθημα. Αν είχαμε 5 ώρες τελειώναμε 8 παρατέταρτο, αν είχαμε 6 ώρες τελειώναμε 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, τα παιδιά, όλοι, πραγματικά το Ηράκλειο ζούσε για αυτό το παιχνίδι. Όλος ο κόσμος συζητούσε για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, γινόταν ένας παρζουλισμός. Δεν είχε κι άλλη διασκέδαση και συζητούσαν όλος ο κόσμος για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ δούλευα σε ένα μαγαζί που φτιάχναμε τότε ψυγεία. Το καμαράκι.
1: Εντάξει, μη σκάσουμε το όνομα για να προλάβεις να προχωρήσεις.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε και τέτοιο
0: σύγχρονο. Όλος ο κόσμος συζητούσε για το παιχνίδι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, που ήταν απογευματινό το παιχνίδι, ήρθε ο διευθυντής της σχολής και μας λέει ότι θα φύγουμε μία ώρα νωρίτερα. Μία ώρα νωρίτερα. Τηλεοράσεις δεν υπήρχαν. Υπήρχε ένα μαγαζί στην 62 Μαρτίων, πρόσεχε τώρα να σου πω, στην 62 Μαρτίων υπήρχε ένα μαγαζί που πουλούσε ηλεκτρικά είδη. Και θυμάμαι, δεν μπορεί να φανταστείς τι χαμός έγινε στη σχολή όταν μας είπε φύγετε μια ώρα νωρίτερα. Εμείς δεν καταλάβαμε τον λόγο. Μας είπε μια δικαιολογία, αλλά για το ποδόσφαιρο ήταν. Λοιπόν, και πήγαμε στην 62 Μαρτίων και σταματήσαμε στη βιτρίνα να δούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, όσο και αυτό που θυμάμαι έντονα, θα σου πω το γκολ του Καμάρα που ήταν απογευματινός αγώνας πάλι και είμαι συμμαθητής με ένα βλαχάκι και καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο θρανείο. Λοιπόν, είναι ένας καθηγητής μου ο οποίος είναι από την Πρέβεζα. Αυτός είναι Παναθηναϊκός. Έχει λοιπόν, ο βλαχάκης έχει λοιπόν καλή τη ώρα να ζει, είναι καλά. Λοιπόν, έχει ένα μικρό κασετοφωνάκι, όχι κασετοφωνάκι, ραδιοφωνάκι. Λοιπόν, έχει ακουμπήσει το αυτί του πάνω, έχει βάλει το ραδιοφωνάκι πάνω στο θρανείο και έχει ακουμπήσει το αυτί του πάνω στο τέλος για να μην ακούγεται καθόλου, να ακούει μόνο αυτός. Λοιπόν, εγώ βέβαια που ήμουν δίπλα ήξερα που ήταν το 2-0. Στο 3-0 παίζει ένα βίντεο.
1: Θα πρέπει να περιμένεις το δελτίο και να συνεχίσεις μετά. Αφού θες να πες την ιστορία.
0: Αυτό που λέω να περιμένω.
1: Περίμενε, ναι.
3: Από το Sky 100,3.
4: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του, πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. εξελίξεις. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα στο topfm1024.gr, ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Είμαι λεωφορείο, έτσι.
8: Πλέξαν οι γραμμές μας.
7: Είναι λίγο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο πανεπιστημιακός είμαι λεωφορείο, έτσι.
9: Μη μιλάτε και οι δύο, για θα μιλάω και θα
7: μπορεί να... Ναι,
9: δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
7: Μίλα, κάρπετ.
10: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
11: Αγοράζω όσο κι όσο.
10: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
7: Ο Βαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
10: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
7: Έτσι, ναι.
10: 1900, κιόλας δε.
12: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
10: Είπε.
12: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
13: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
10: Τι λέει, ρε φίλε!
13: Και πλασταριστά.
10: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, ρε Άτζελα.
14: Αχώ, Νικόλα.
10: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
15: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
10: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
15: Βράζει, Κριστίνα.
10: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπω χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα 38 μετά τις 6. Πρέπει να έχουμε το φίλο μας από τις Μοίρες του Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη στη γραμμή. Εδώ είσαι, Αρχηγέ.
1: Ναι, ναι, ναι, Βαγγέλη.
0: Θέλω λίγο να το τρέξουμε πιο γρήγορα. Πάμε στο Zoom. Πάμε.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι που λέτε ότι είχαμε μαζευτεί όλα τα παιδιά για να δούμε τον αγώνα. Ο φίλος μου ο Βλαχάκης είχε το ραδιόφωνο και η εικόνα τώρα της τηλεόρασης με το ραδιόφωνο δεν ήταν η ίδια, ρε παιδί μου.
0: Το ραδιόφωνο ήταν πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι, ήταν πολύ πιο γρήγορα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε και τέτοια. Λοιπόν, και λέγαμε τώρα, γιατί είναι έξω η βιτρίνα, είναι κλειστό το μαγαζί. Δεν είναι ανοιχτό το μαγαζί για να πούμε τέτοιο. Είναι κλειστό το μαγαζί. Λοιπόν, και εμείς συζητάγαμε ότι κάποιο άλλο μας θα είναι, ότι άλλο ήταν άλλο τέτοιο. Τέλος πάντων. Και μόνο από τις φανέλες καταλάβαμε στο τέλος ότι αυτή η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου. Φανέλα και από το τριβίλι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστείς τη χαρά, ρε παιδί μου, εκείνη της εποχής όλος ο κόσμος. Δεν ήταν το αντιπαλότητα, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, δεν υπήρχε αυτό το χάλι που υπήρχε.
0: Η τοξικότητα πάρει τώρα, ναι.
1: Εγώ όταν πήγα στην πρώτη φορά στο Ηράκλειο, πήγα σε ένα αγώνα Όφη Ηρακλής. Λοιπόν, ξέρεις, εγώ τώρα είχα γαλουχηθεί με την κριτική φιλοξενία, με το ένα, με το άλλο, ότι πρέπει να είμαστε φιλόξενοι, ότι αυτό που λέγανε οι γονείς μας τώρα και όλα αυτά. Πάω στο γήπεδο λοιπόν, μπαίνω μέσα και μπαίνει η ομάδα, φαντάζω τώρα η ομάδα του Όφη είχε τότε Παπαθεοφάνους και Βουζουνεράκη. Λοιπόν, και εκείνη τη χρονιά ήταν η χρονιά που προσπαθούσε να μείνει στην αθλητική κατηγορία. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα να διαβάσουμε εφημερίδες τότε, διαβάζαμε και δεν ήξερα και τη βαθμολογία πώς ήταν. Πάντως λέγανε πολύ ότι θα πέσει η Όφης. Λοιπόν, και αποτέλεσμα ότι μπαίνει ο Ηρακλής μέσα λοιπόν και αφήνουμε το γιούχα όλοι να γιουχάνε και εγώ έχω τρελαθεί. Λέω, γιατί είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Αυτό το πράγμα έχουμε μάθει εμείς, λέω, αυτό ακούμε εμείς από τους γονείς. Φαντάζομαι τώρα η νοοτροπία παιδιού τώρα εκείνης της εποχής.
0: Που να ξέρεις τα αρθή. Μάλιστα. Έγινε, Αρχηγέ μου.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε κι εμείς. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 2195-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Γίγα τον FM. Καλό μήνα με υγεία από τη Ραχούλα Λάρισας, λέει ο Σάκης. Ο Φωτάρας σε θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτου Σολυμπαρέα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρου Κονόμου και στην οικογένεια της κοπέλας στην Καλαμάτα που την έσφαξε σαν τον κατσίκι αυτός που είχε επιλέξει να την έχει στο πλευρό της. Άλλο τέρας αυτό πάλι. Άλλο ζώο αυτό τώρα πάλι. Μόλις του είπε ότι θέλει να χωρίσει. Ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε. Καλημέρα και καλό μήνα, Βαγγέλη, από την Ιόλου στη σε λίγη ώρα Κοκκινιά. Πες την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο, Μίλτος, παράφρον περιπτεράς. Γεια σου, Μίλτο Πεχταρά.
2: Γεια σου, Μίλτο.
0: Περιμένοντας να πάμε για δουλειά με καφεδάκι, Sport FM και βλέποντας τη Θεά ότι καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Τι γίνεται με την μπάλα του Μουντιάλ, δεν σκάει καλά, βλέπω, λέει, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Μπορεί πολύ να είμαστε απέναντι στο μεγαλομέτωχο για τις επιλογές του, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε για την άψογη δημόσια συμπεριφορά του και την οικονομική ενίσχυση των ερασιτέχνη που τόσο αγαπάμε ιδιαίτερα εμείς παλιοί. Έτσι, από διέστηση, νομίζω πως κάποτε θα πίνουν νερό στο όνομά του, λέει ο Δημήτρης. Ναι, έγιναν πολλές κινήσεις τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο ερασιτέχνη και με την συνεισφορά του μεγαλομέτωχου της ΠΑΕ. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Έχει δίκιο ο φίλος καθότι ο κύριος Σπυρόπουλος τον Ταμαντανή Ενσαλίβα που είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Πανιόνιο τον έλεγε Ενσαλίγουα. Καλημέρα και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία, Βαγγέλη Πάνο, Γιώργος Μελβούρνου, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Είμαστε 9 μέρες μακριά από την έναρξη του Μουντιάλ. Ούτε μασκότ, ούτε τραγούδια, ούτε τίποτα. Τα νέα είναι αν πήραν βίζα οι ομάδες, αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μια θλιβερή εικόνα να εξηγούν στον Τραμπ με το κόκκινο καπελάκι τι είναι το ποδόσφαιρο. Το σόκερ. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να σας αρχίσει να δούμε λίγο μπάλα. Λέω Οδυσσέας από το Κατάρ. Λοιπόν, ένα ήταν, λέει, ο στρατάρχης Ζούκοφ, θα γίνουμε ΑΕΚ, λέει, αν είναι έστω και συγγενής του, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκού, Ολυμπιακός και πρώην διαετής, ιστερόγραφο, προβοκάτορ ανερατζιά, γιατί εσύ έφταιγες, λέει, ο σύντροφος πάνω σε έβαλε, λέει, χθες, λέει, την Πανανιά. Α, εγώ έφταιγα τότε. Ναι, πάω από εκεί από την κονσόλα και του πειράζω τα κουμπιά εγώ, να του πω τι θα βάλει και τι θα κάνει.
2: Πέστα.
0: Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγελάρα, από τη Ζενιτιά Ζηρίχη, λέει ο Ανδρέας. Την αγάπη μας έχετε όλοι σας έξω, στο εξωτερικό οι Έλληνες. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Καλημέρα και στον Πάνο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας, αλλά σαν ερασιτέχνης οδηγός περίπου 40 χρόνια, αυτό που διακρίνω εγώ το σοβαρότερο είναι ο εγωισμός. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είναι σήμα κατά δεύτερη μας. Αυτό λοιπόν βγαίνει και στον δρόμο, έφυγε ένα παλικάρι που έζησε λιγότερο από όσο μπορούσε να ζήσει, λέει εδώ ο φίλος μας. Ένας άλλος φίλος λέει: μόνο η τεχνολογία μπορεί να μας σώσει. Αυτοματοποιημένα οχήματα χωρίς τιμόνι, με περιορισμένη ταχύτητα, ενσωματωμένο έλεγχο αλκοτέστ κτλ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Δεν έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, έχουμε πολύ χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω να τα πούμε. Εδώ στο νησί λέει άπειρα τα τροχιά με ηλικιωμένους, γι' αυτό το ανέφερα, και μάλιστα οι περισσότεροι δίχως δίπλωμα. Εννοείται όλοι πρέπει να προσέχουμε και τόνισε το θέμα παιδείας πάνω απ' όλα, έπειτα ικανοτήτων οδήγηση, λέει ο Πάνος. Καλημέρα Μόρτες, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα, καλό ταξίδι στο Μάριο Οικονόμος, Σπύρος Σαϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα παιδιά, καλό παράδειγμα στο Μάριο, κουράγιο στους δικούς του, περί τροχαίων, κάποια στατιστικά που έχω μπροστά μου για την Ελλάδα. Πρώτον, η ηλικιακή ομάδα 18-34 ευθύνεται για περίπου 45-50% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Δεύτερον, οι ηλικίες 65+ προκαλούν πολύ λιγότερα ατυχήματα, αλλά έχουν υψηλότερη θνησιμότητα ανά ατύχημα. Τρίτον, οι οδηγοί δικύκλων έχουν 20-25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ανά χιλιόμετρο οδήγηση σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Συμπέρασμα, όσοι αγαπάτε τη ζωή σας, μακριά από μηχανές, ακόμη και αν το λάθος είναι το άλλο, οι πιθανότητες είναι εναντίον σας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλό μήνα, με ωραία μεταγραφικά, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός. Ναι, καλά τα λες.
2: Έκανε μεταγραφή.
0: Έκανε μεταγραφή. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω προσχίζουν δρόμου. Ο Νίστρουπ θα είναι ο νέος Γιάννη Στελοφάνε πριν προλάβει να δείξει το έργο, λέει ο Παγκοτατζής.
2: Πάμε.
0: Και πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις, Βαγγελάρα?
0: Καλά, φιλένση.
3: Γεια σου, πάνω μου. Καλό μήνα να έχει παιδιά. Ο Δημήτρης, ο Ολυμπιακός, ο Νότιχαμ.
2: Γεια σου,
0: Δημήτρη.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου. Έχει πέσει πολύ φανατικό τις τελευταίες μέρες με τον αθλητισμό.
0: Ναι.
3: Και κρίμα για το παιδί εφηγιάδικο. Και τι να πω, ρε παιδί, για το σκηνικό αυτό που έγινε στην Καλαμάτα.
0: Είναι σοκαριστικό.
3: Για γυναικοκτονία.
0: Είναι σοκαριστικό.
3: Τι να πω, εγώ σκέφτομαι τα παιδιά δηλαδή. Περισσότερο γι' αυτό πήρα να πω, δεν θέλω να μιλήσω αθλητικά. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει ο νόμος στην Ελλάδα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές.
0: Ναι.
3: Ίσως τότε κάποιοι βάλουν μυαλό.
0: Ναι.
3: Αυτά είχα να πω και πάλι καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα μου.
0: Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
0: Τι να πούμε, όλοι σοκαρισμένοι είμαστε από αυτό το περιστατικό στην Καλαμάτα. Κάποιοι υπάρχουν, κάποιοι ας πούμε, οι οποίοι δηλώνουν άντρες και φοράνε παντελόνια.
2: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και μετά δεν λένε τα ψέματα τον άμεσα πίσω από τ' άλλο για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Έτσι. Ότι λέει ξύπνησε, λέει, και την είδα από πάνω αυτή με μαχαίρι.
2: Ναι.
0: Λεπτομέρεια ότι το τελευταίο διάστημα τους ζητούσε η κοπέλα να χωρίσουν σαν άνθρωποι. Έτσι. Και τα παιδιά ήταν στο διπλάνο δωμάτιο. Μπάση περιπτώσει. Μπάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Γιώργο, έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν σε ακούω καλά.
3: Το έχω ακριβώς δίπλα μου.
0: Ωραία, τώρα καλύτερα.
3: Το έχω στο στόμα.
0: Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα, ναι. Και θα φτάσει στο στόμα, τι έχεις, δεν θέλουμε να μας λες τι έχεις στο στόμα.
3: Όχι, το έχω στο στόμα, φίλε, δεν είναι. Χάνστρι, αλλά είναι ειδικό χάνστρι, αλλά παίρνω την εγωγή, τίποτα.
0: Εντάξει.
3: Δεν το έχω για άλλη χρήση.
0: Ναι, okay.
3: Ακούγομαι καλά, με ακούτε καλά?
0: Ναι. Απευθείας από το στόμα.
3: Θα κάνω βαρυχήματα σε πολύ σπουδαίες δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Για πάμε.
3: Το έχετε ψάξει ποτέ γιατί το ποδόσφαιρο το λένε σόκερ οι Αμερικανοί?
0: Για πες.
3: Δεν το είχα ψάξει ποτέ και ως τώρα που το αναφέρατε με το προηγούμενο του συνακροατή μας, το κοίταξα μία. Λοιπόν, είναι καθαρά, το Google το λέει, είναι καθαρά βρετανικός όρος. Γιατί τι γίνεται, επειδή και οι Βρετανοί ουσιαστικά έχουν το rugby, το αφεντικό το rugby, δεν φοράνε κράνη και ενισχύσεις θωρακές, είναι το rugby...
2: Το αντρικό.
3: Το αντρικό το rugby, σωστά το λέει ο Ρήλος. Λοιπόν, το οποίο παιδιά έχει ρίζες κελτικές. Το παίζανε με μια νεροκολοκύθα οι Κέλτες και οι Σάξονες εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, όταν ήταν να το θεσπίσουν ως όρους και κανονισμούς και να το ξεχωρίσουν λοιπόν από το rugby football, το είπανε association football. Και από την πρώτη λέξη, τις πρώτες συλλαβές, ασόκ ας πούμε, πώς είναι οι πρώτες συλλαβές της λέξης association, με την παραφθορά των χρόνων έμεινε το σοκ. Όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι κάνει κάτι στα αγγλικά, βάζουμε την κατάληξη air, footballer, plumber κτλ. Λοιπόν, έμεινε το σοκ. Το ποδοσφαιριστή λοιπόν ουσιαστικά τον λέγανε σοκ, σοκ, σόκερ. Έτσι έμεινε το σόκερ. Δεν το είχα ψάξει ποτέ και μου έδωσε την... αυτό.
4: Έπρεπε να τα πεις. Ως Διακογιάννης βέβαια έπρεπε να τα πεις αυτά.
3: Καλημέρα, θα λέγανε διαφαντέρος Διακογιάννη. Μπάμε τον μεγάλο, τον μεγάλο Σκοτσέζο Κόνορ Μακλάουν, το οποίος έκανε προχώρηση στα Highland, που συμμετώνησε και αναπτύξει τα φοβερά εκτίμωνο του. Θα λέγανε διακομμένα ψέκτε, είπε.
0: Το γκολ του Ταρντέλη, φίλε. Το γκολ του Ταρντέλη.
3: Το φοβάσαιρα τον Ρομπότ.
0: Τη μυθική περιγραφή. Τη μυθική περιγραφή. Έγινε ρε φίλε.
3: Αυτό από μένα. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μας. Ξέρεις να πει γιατί λέω. Και σε εσάς εννοείται. Καλό μήνα να έχουμε.
4: Με υγεία.
3: Και με περισσότερο μυαλό στο κεφάλι μας ρε παιδιά. Εγώ δύο μία δίγια έχω. Δεν σκότωσα καμία. Τι να πω.
0: Τι να πω.
3: Τι να πω. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα να μου να πω αυτό και να κλείσω. Το ζήτημα είναι ρε φίλε. Δεν σκέφτεσαι ένα πράγμα. Στέλνει τη γυναίκα στη φυλακή και το χώμα, εσύ στη φυλακή θα σ' αφήσεις και τα παιδιά σου που υποτίθεται τα μεγαλούς και τα αγαπάς, θα πάνε στα ιδρύματα. Από εκεί να καταλάβεις πόσο μυαλό μπορεί να κουβαλάει ένας βλάκας. Τέλος, τι να πω.
0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια.
3: Και στην οικογένεια του παιδιού του ποδοσφαιριστή, τάμπα πήγε. Παιδιά, κράνος με τη μοτοσυκλέτα, κράνος όλοι. Κράνος. Κράνος. Καλημέρα αδέρφια, γεια σας.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια σου Γιώργο.
3: Με υγεία, καλή δύναμη.
4: Καλημέρα.
0: Προχωράμε. Mm-hmm. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλώς το να.
5: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
5: Καλά, Παντελής.
4: Γεια σου Παντελή.
0: Έλα Παντελό.
5: Εγώ από τη μεριά μου έτσι ήταν και παίκτης ομάδας συλληπιτήρια στο Μάριο. Θα είναι δυνατή οικογένειά του, πολύ δυσάρεστο. Σε αφορήθηκα.
0: Όλοι μας.
5: Εντάξει, σε αυτούς τους παίκτες εγώ λόγω τέλος πάντων του πατέρα μου τους είχα θέσει και λίγο πιο κοντά στην ΑΕΚ. Είδαμε γίγαντας και ήταν και καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί, ναι. Όλοι λένε τα καλύτερα, όλοι λένε τα καλύτερα.
5: Και έτσι αν θέλεις και φωτογραφίσει, αυτόγραφε επειδή και θυμάμαι και στο Champions League με την Bayern ειδικά που μαζευόντουσαν όλα τα παιδιά και εγώ από μεριά μου, δεν είσαι φέρει αντίρρηση. Κάπου συλληπιτήρια
0: πραγματικά. Σε αυτό είχε παίξει ρόλο ότι ο συγχωρεμένος ο Μάριος πριν έρθει στην ΑΕΚ είχε ακολουθήσει μια πορεία εκτός Ελλάδας. Είχε μεγάλη πορεία, παράδειγμα, στην Πολώνια, στην Ιταλία. Είχε περάσει από την Κάλιαρη, είχε περάσει από την Σπάλα, από την Πάρη. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε μάθει έτσι όπως πρέπει. Το ποδόσφαιρο στο καμπιονάτο λειτουργεί πολύ καλύτερα από το ελληνικό πρωτάθλημα και καταλαβαίνουν οι ποδοσφαιριστές ότι μία από την υποχρέωση που έχουν είναι να ανταποδίδουν την αγάπη με τον κόσμο. Δεν έχουν αυτό το δικό μας εδώ στην Ελλάδα. Ξέρεις, εκεί λειτουργούν αλλιώς. Και είχε ο άνθρωπος στο πιο υψηλό επίπεδο, ας πούμε, γαλουχηθεί για το πώς πρέπει να λειτουργεί και γι' αυτό ήταν και με τον κόσμο έτσι, όσο ό,τι αφορά που λες τα αυτόγραφα κτλ. Και να πω, το ξαναλέω, ότι και στην Ιταλία έχει γίνει τεράστιος ντόρος. Δηλαδή, σύσσωμε, ας πούμε, συλληπιτήρια και ομάδες οι οποίες δεν είχε παίξει, όπως η Νάπολη, όπως η Γιουβέντους, δηλαδή. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε πολλά χρόνια στο καμπιονάτο, ο συγχωρεμένος ο Μάριος. Τύχη δεν είχε μόνο, μπας περιπτώσει.
5: Και δεν θα πω ότι έπαιξε και πολύ καλά στην ΑΕΚ, θεωρώ, για εκείνες τις χρονιές.
0: Τίμιος παίχτης ήταν, φίλε.
5: Πήρες και Λαμπρόπουλο, ναι.
0: Τίμιος παίχτης ήταν.
5: Από αυτό προσοχή τώρα και με τα μηχανάκια.
0: Καλά, αυτός πρόσεχε, στον δρόμο του πήγαινε. Στον δρόμο του πήγαινε, δεν έκανε κάτι.
5: Άλλες, εντάξει. Τα ξέρουμε. Δυστυχώς, ναι, τα ξέρουμε. Πριβέτ Αλεξάνδρε, να το πω και στα ρώσικα, παρόλο που είναι Ουκρανό, δεν πειράζει. Καλώς ήρθες στην ομάδα ο Ντούπκοφ. Νομίζω 49 παραστάσεις τώρα με την Ουκρανία, συμμετοχή στο Champions League. Είναι μεγάλη κίνηση τώρα για την Άγκη, ψαγμένη από ριμπάλτα. Και δεν το περίμενα κιόλας από το πιθανά έτσι 1η Ιουνίου να σκάσει μεταγραφή. Λέγανε για στόπερ περισσότερο, έτσι είχα ακούσει. Τελικά έρχεται μεσοεπιθετικός.
0: Εξτρεμάκι είναι αυτός.
5: Από ό,τι διάβασα δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι γιατί λένε διάφορα, κλείνει και λίγο προς τα μέσα. Δηλαδή μπορεί να παίξει και λίγο πιο εσωτερικά.
0: Κοίταξε, λένε ότι μπορεί να το υπηρετήσει, αλλά εγώ χτες που έβλεπα και στο Transfermarkt την πορεία του παίκτης έχει παίξει ελάχιστα ως επιτελικός, ελάχιστα. Δηλαδή τα φόρτε του είναι στο φτερό.
5: Εγώ πιθανότατα το βλέπω για αντιελίασον κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
4: Εκεί, εκεί.
5: Δεν θα έλεγα ότι τον πήραμε για αντί του Περέιρα.
0: Όχι, ο Περέιρα χάφει, είναι ο άνθρωπος, εντάξει.
5: Ναι, γιατί το διάβασε αυτό ότι πολλοί είπαν έρχεται ποιο.
4: Εκεί θα φέρει άλλο παίχτη. Για αντί Περέιρα.
5: Και εγώ θεωρώ ότι τώρα τέτοιες κινήσεις θα κάνει η ομάδα μακάρι. Δηλαδή μου δείχνει ότι θέλει να μπει στο Champions League σίγουρα. Το να χτυπήσει 24 τώρα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Δηλαδή αν κάτσει καμιά κλήρωση με σχετικά ομάδες από το τρίτο πουτ και το τέταρτο μπορεί να πάρει κανένα πόντο για ΑΕΚ. Αλλά βλέπω και το Europa αν μπει που δεν το ελπίζω μακάρι να μπούμε Champions League είναι πολύ δυνατό και φέτος κάτι Μίλαν διάβαζα, Juventus και άλλες ομάδες έχει.
4: Έχει, έχει. Η Γιουβέντος δεν το έχει εξασφαλίσει. Θα περάσει play-off νομίζω. Αλλά θα έχει ομάδα.
5: Συγγνώμη τώρα που διακοπτώ. Νομίζω μπαίνουν κατευθείαν αυτές από την Ιταλία.
4: Στη θέση νομίζω που βγήκε η Γιουβέντος θα παίξει play-off. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.
5: Θα δείξει. Αλλά και πάλι καλό είναι. Δυναμώνουν όλες οι διοργανώσεις και το conference. Δυναμώνουν και αυτό.
4: Ισχύει.
5: Έτσι να πω την καλημέρα μου και για τη μεταγραφή που είμαστε λίγο χαρούμενοι. Θα ξεχνούμε και τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Έγινε ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε. 55, ναι, συνεχίζουμε παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Παγγελίτο, Νεοκλής είμαι.
0: Νεοκλής.
6: Ναι.
0: Έλα φίλε.
6: Ήταν από το δρόμο. Καλά είστε.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, ναι, καλό καλοκαίρι. Όπως σας έχω πει, παραδυναϊκός και απογοητευμένος, για να κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα για ένα άλλο ζήτημα, Βαγγέλη, επειδή η εκπομπή σου δεν είναι μόνο αθλητική, κύριο λόγο είναι εκπομπή αθλητική, αλλά είναι και λίγο κοινωνική.
0: Είναι, 100%.
6: Δηλαδή, άμα έχει κάποιος όλο ένα κοινωνικό πρόβλημα, μπορεί να βρει και μια άκρη εκεί πέρα, από τους συνακροατές.
0: Ναι.
6: Πιστεύω. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγώ είμαι οδηγός σε μια εταιρεία τώρα, τροφοδοσία κτλ. Εδώ ήρθα οδηγός, είμαι παιδί της κρίσης δηλαδή. Μας έπιασε η κρίση, είμαστε επαγγελματίες, είχαμε επιχειρήσεις. Μας έπιασε η κρίση εμένα, δηλαδή όταν με έπιασε η κρίση το 2009 είχα παιδί 9 χρονών και 9 μηνών. 4.
0: Ναι.
6: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, φύγαμε κακής κακός από τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων. Όταν έχετε ένα νόμο τώρα του 24 και λέει ότι όποιος δεν έχει κλείσει τα χαρτιά του, τον πιάνει τερματό εισόδημα. Μας βγάζει ένα τερματό εισόδημα, οπότε όπως έπαιρνα μια οικονομική βοήθεια από το πολιτικό επίδομα, το έκοψε. Λέει, είσαι πλούσιος. 20.000 το τερματό εισόδημα και τα 15 που έχει, θα σου δουλειάσει 35, δεν δικαιούσε πολιτικό επίδομα. Λέω ρε παιδιά, πάω στο ΕΦΚΑ εκεί πέρα, δεν μπορείς να πας επάνω, ήμουν κάτω στο τηλέφωνο. Μιλάω με το διοικητή του ΕΦΚΑ, μου λέει, κοιτάξτε να δείτε κύριε μου λέει, εγώ το βλέπω εισόδημα μου λέει, τώρα τερματώ, ξετερματώ, ναι αλλά του χρόνου λέω, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το αποδείξω, του χρόνου λέω που θα το αποδείξω λέω που θα κλείσω τα χαρτιά μου και θα είναι πλασματικό όντως, γιατί εγώ έκλεισα τα χαρτιά μου το 19, δηλαδή τέλος το 19, μου λέει το χάνεται. Δηλαδή όταν είναι να χρωστάς κάτι στο κράτος, δηλαδή σε κυνηγάει, μετά από 30 χρόνια θα το πληρώσεις. Τώρα δηλαδή μας βγάζει ένα εισόδημα εκεί πέρα, τερματώ, αποδεικνύουμε ότι δεν υπήρχε εισόδημα. Είχαμε κλείσει το μαγαζί, δηλαδή δεν υπήρχε μαγαζί το 24. Το χάνουμε δηλαδή τώρα. Και λέω τώρα εγώ εδώ στην εκπομπή σου, τι ζητώ. Μήπως κανένας σαν και εμένα δηλαδή έκανε κάποια ενέργεια, δικαστήριο, κάτι, πώς και τι, να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί εγώ με 4 παιδιά είναι ένα σημαντικό ποσό, 5.000 ευρώ. Πώς δηλαδή αν βρεθεί κανένας ομοιοπαθής σαν και εμένα, ας βγει στον αέρα, ας πει μια κουβέντα τι κάνουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί εφέτος έκανα την θα το πάρω, αλλά το χρόνο το καθένα το χάσα δηλαδή.
0: Τι να σου πω φίλε, μακάρι να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον άλλο που ξέρει την υπόθεση,
5: ναι,
0: που έχει
5: βιώσει
0: την υπόθεση, με κάποιον
5: λόγο,
0: που ενδεχομένως ασχολείται με αυτά και δίνει λύσεις στον κόσμο, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
5: Μπορεί να είναι κάποιος και να το έχει τελεσυδικάσει, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένα προδικασμένο κάτι, γιατί μου λέει ο δικηγόρος, μου λέει, χρειάζεται δικαστήριο, μου λέει.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, λέω, άσε, λέω, να βγω στον αέρα, λέω, να το πω, μήπως είναι κανένας σαν και εμένα, που έχει το ίδιο θέμα και έχει κάποια καλύτερη λύση. Βαγγέλη, έχουμε καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Ναι, καλά,
5: ο θα πάει καλύτερα, πιστεύω, θα πάει καλύτερα, πιστεύω, αν και έχουμε προβλήματα εσωτερικά.
6: με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Νομίζω ότι είμαστε λίγο άρρωστοι σε αυτή τη φάση. Δεν μπορούμε να συμπάσχουμε κανονικά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα, δεν ξέρω πράγματα.
0: Τι εννοείς, δεν κατάλαβα τι εννοείς τώρα. Άρρωστοι εσωτερικά. Στο μπάσκετ γιατί άρρωστοι εσωτερικά.
6: Έχουμε με τον Γιαννακόπουλο. Δεν βλέπεις, υπάρχει μια τριβή με το ποδόσφαιρο. Έχω την αίσθηση.
0: Κόντρα μπάσκετ Παναθηναϊκού.
6: Ναι,
0: με ποδόσφαιρο.
6: Όχι, δεν βλέπω τον Γιαννακόπουλο να πάει στο γήπεδο, ρε
0: φίλε. Ποτέ δεν πήγαινε. Ποτέ δεν πήγαινε. Δεν υπάρχει καμία κόντρα όμως μεταξύ τους.
6: Ναι, αλλά όμως άμα έπαιρνε τη σημαία και πήγαινε που σαν και λέει εδώ είμαστε Παναθηναϊκοί, πάμε να τους πάρουμε παραμάδευμα, θα ήταν αλλιώς.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κόντρα. Αυτό να κρατάμε αυτό, δεν υπάρχει κόντρα καμία. Έγινε. Τα λέμε.
6: Έχω κακή εντύπωση. Εντάξει. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, λέει και λίγα του Σέσουρο Δημήτρη. Λέω Θάνο, προφανώ για τον μπασκετικό πριν καμιά ώρα, για την 6 και 40 τα μηνύματα που διαβάζω. Τι ζούμε ήταν αυτό, λέει από ελέφαντα. Ευτυχώ που το τρέξαμε κιόλα, λέει. Καλημέρα και καλό μήνα στο δίδυμο το αγαπημένο Λουμάνολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Τι τελευταίε μέρε, ζωντό έγκυρο δημοσιογράφο άλλου σταθμού, διονύζει μια είδηση ότι αν αναλάβει ο Μπράντοβιτ θα πρέπει να φύγει ο Ναν. Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα από του όρου του. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι εικασία παραπάνω. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο εγώ για αυτό το πράγμα. Ξέρω πολύ καλά τι λες και που αναφέρεσαι. Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Βαγγέλη, υπάρχει εμπλοκή, λέει μου, να λόγω Μπιλμπάο. Αναρωτιέμαι ο παίχτης, λέει, θα προτιμούσε να πάει στην άλλη της Ευρώπης, αλλά να παίξει τσουλού ή να είναι μέσα στη χώρα του, λέει ο Μάκης. Υπάρχει μια κοινή θέση εργασίας για άμεση πρόσληψη σε βιοτεχνία στρωμάτων που εργάζομαι. Ανειδίκευτου, είτε ανειδίκευτου, είτε που να γνωρίζει από γαζωτική, στα λιώσια. Έτσι, αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται, επικοινωνεί μαζί μου. Είμαστε ο Δημητρός. Τι άλλο έχουμε. Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει από το κατακόκκινο γαλάτσι, Κώστας Αρχοντούλης, μόνο Ολυμπιακός. Είναι 7 η ώρα, φεύγουμε ευθύς αμέσως για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
3: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί χθες Άγιο Πνεύμα δεν ήμασταν εδώ. Καλό μήνα να πούμε, διότι είμαστε στις 2 Ιουνίου πλέον. Καλή δύναμη σε όλους εσάς. Ό,τι και αν κάνετε στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Καλημέρα και στους καινούργιους, σε εισαγωγικά, που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, θα σας πω ότι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου τύχει κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 5 Ιουνίου, 12 το βράδυ, ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Κονόμου, Λένα και Μαρίνος από πανέμορφη Σειρό. Όπ, τι έγινε, πήγαμε εκδρομούλα, να περάσει το όμορφα. Δεν είναι στη λιγαριά τα παιδιά. Έχουν πάει την εκδρομή τους. Από το Σόκερ, λέει, βγήκε τελικά, λέει, και το τραγούδι, λέει ο Παγωτατζής. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕ, καλή κίνηση ο Ουκρανός. Καλό μήνα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά, με τα γραφάρα ΑΕ και εμείς που ξεκινάμε προετοιμασία σε 10 μέρες και επίσημα πολύ πιο νωρίς, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλό μήνα με υγεία να έχουμε από το φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Καλό μήνα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρη Κονόμου, λέει ο Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Δημήτρης Νέα Μάκρη, ΑΕΚ. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο τον Κώστα, τον ταξιτζή, δηλαδή ταξί, τον ΑΕΚΤΖΙ. Στο Μάικ 7 Κορυδαλό. Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάνω Φούρναρης. Για έλα λίγο, για έλα λίγο που σε θέλω. Έλα λίγο που σε θέλω.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Πάνω, τι έγινε?
2: Καλά, φίλε.
1: Πήγες για μπάνιο?
2: Όχι, ρε. Τι είμαστε εμείς, τίποτα προνομιούχοι.
1: Τι ωραία ήταν και με ουζάκι να φτάσουμε.
0: Βούτυξες, βούτυξες.
1: Άμε, γιατί όχι.
0: Δεν κρυώνεις.
1: Ήταν χαρά Θεού.
0: Δεν κρυώνεις, ρε φίλε, είναι κρύο το νερό ακόμα, ρε.
1: Καθόλου, ρε φίλε.
0: Καλό ήταν, Μπράβο.
1: Φανταστικό.
0: Εντάξει.
1: Καταρχήν, γι' αυτό εσύ είσαι παραπονιάρης πάνω, εγώ δεν παραπονιέμαι για τίποτα.
2: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Εσύ, έλα λίγο Κατερίνα, γιατί έρχεται η Κατερίνα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του Μάριου Οικονόμου. Πολύ βαρύ το κλίμα εδώ στα Γιάννενα.
0: Ο πατέρας του, να πούμε ότι είναι πρόεδρος του Ρεσιτέχνη Παζιάννη, έτσι.
1: Ναι. Ναι, πρόεδρος του Ρεσιτέχνη, πολύ βαρύ, αν και φαινόταν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε πάρει, ότι δεν πήγαιναν τα πράγματα.
0: Φαινόταν μια αναστρέψιμη κατάσταση.
1: Ναι, ήταν από την αρχή, δεν ήταν.
0: Έχουν οι άνθρωποι κι άλλα, είχε αδέρφια ο Μάριος.
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να έχει ένα. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά ήταν. Είναι βαρύ, ρε φίλε.
0: Φυσικά, ρε φίλε. Εδώ είναι βαρύ για όλη την Ελλάδα τώρα. Δεν θα είναι στην πόλη του, απλά για κανείς.
1: Ναι, ναι. Και έχει, τώρα θα μου πεις, κολλάει αυτό το πράγμα τώρα σε αυτή την συζήτηση, γιατί από τα... είναι πρόεδρος στον Ερασιτέχνη ο πατέρας του, δηλαδή με τις συζητήσεις που είχαν να κάνουν με τον τέτοιο, με τον επιχειρηματία.
0: Με τον μεγάλο μέτοχο, ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Πρέπει να προσέχουμε, παιδιά, για κράνο. Εγώ δεν οδηγώ μηχανή και τέτοια. Εσύ πάνω οδηγείς?
2: Ναι. Αλλά το έχω περιορίσει πάρα πολύ, γιατί φοβάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
2: Όχι τόσο εμένα, όσο τους γύρω.
1: Ναι, το κράνος όμως, φίλε, πρέπει να
2: οδηγούνται. Δεν το
1: συζητάμε. Το κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο σημείο στο σώμα μας. Εντάξει, θα σπάει 5 πλευρά, 10, ξέρω εγώ, για αυτά θα γίνει. Το κεφάλι όμως. Άλλωστον, εντάξει, θα αφήνουμε εκεί, γιατί είναι... τι θα έλεγα, Βαγγέλη, ξεκινάνε οι τελικοί, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, αύριο.
1: Ποιους θα αφήσει έξω ο προπονητής και...
0: Το Φαρίτ και τον Σόλτς. Το Φαρίτ, τον Σόλτς και τον Γκριγόνης.
1: Καλά, τον Γκριγόνης είναι ούτε το
0: θα... αυτοί είναι ξένοι όμως, αυτούς θα αφήσει έξω. Φαρίτ, Γκριγόνης και Σόλτς.
1: Το Σόλτς θα τον αφήσει έξω, Όχι, όχι τον Grant δηλαδή.
0: Εγώ λέω τον Σούτσι.
1: Γιατί ο Grant δεν έκανε καλό φίνις, δεν έχει κάνει καλό φίνις μέχρι τώρα.
0: Δεν νομίζω να έχει τεθεί όμως κουβέντα για να το αν θα μείνει ο Grant εκτός της εξάδας. Είναι στους παίχτες που εμπιστεύεται πολύ. Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ λέω το πάνω το χέρι και όπως έχουν έρθει τα πράγματα στους τελικούς το έχει ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Το ερωτηματικό είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε ναι. Περίπου πού θα κινηθεί.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Το ερωτηματικό είναι πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ναι. Και να δούμε όμως τι κλίμα θα επικρατεί, γιατί θα φανεί από το αγωνιστικό κομμάτι θα φανεί και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, φίλε.
0: Κοίταξε, δεν περιμένω θαύματα. Εγώ προσωπικά. Δεν περιμένω θαύματα.
1: Κανένας δεν περιμένει, γιατί μόνο εσύ. Κανένας, δηλαδή δεν είναι. Αυτό και αν το πάρει θα γλυκάνει λίγο ας πούμε την τέτοια, γιατί την πίκρα, γιατί δεν είναι. Ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν αυτό που χάθηκε. Δεν είναι το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα δεν είναι το
0: Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου, ας δούμε πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο παιχνίδι για να έχουμε μια εικόνα τι περιμένουν θα δούμε. Να δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λέω εγώ ότι ο Αταμάν είτε κάτσει είτε δεν κάτσει οφείλει δηλαδή αυτά τα παιχνίδια να τα κουσάρει με σωστά.
0: Ο Αταμάν, κοίταξε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πάνω, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλο μας. Ο Αταμάν θα παίξει τελικούς και θα φύγει. Είτε το πάρει, δεν το πάρει, θα φύγει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει η κατάσταση με τον Αταμάν. Το θέμα είναι όμως ότι και οι παίχτες, επειδή υπάρχει ένα κλίμα ότι ρε παιδί μου, θα φύγει ο Αταμάν, τελειώνει η χρονιά, τα κάναμε όλα θάλασσα. Υπάρχει έτσι και μια δικαιολογία και σε εκείνη την πλευρά. Και μοιάζουν να το έχουν παρατήσει και αυτοί λίγο τελευταία. Βλήθηκε, α πούμε, τη διαφορά. Και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
1: Φταίνουν και οι παίχτες, δηλαδή, όχι με τώρα μέσα στα playoff. Φταίνουν και οι παίχτες, δηλαδή, σε όλο το.
0: Σίγουρα δεν μπορεί να είναι ευθύνη μόνο σε μια μεριά.
1: Δεν είναι μόνο ευθύνη του Αταμάνη. Είναι συλλογική ευθύνη.
0: Απλά ξέρει την Παναγιώτη μου. Το θέμα είναι όμως ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο περισσότερο εκτιμώ από το ποδόσφαιρο. Η καθοδήγηση από τον πάγκο είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή. Γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν ας πούμε, ότι δεν υπάρχει πολύ σοβαρή ενασχόληση με το τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τη Βαλένθια με τον Αν είναι φωτογραφία. Δηλαδή, δύο μάτσες να σου παίζουν συγκεκριμένη άμυνα και να μην ψάχνεις να βρεις κάτι διαφορετικό να κάνεις. Να βγάλεις ένα σύστημα.
1: Μην πέσουμε από τα σύννεφα όμως, αν ο Αταμάν Περιφίν πάει στη Μπαρτσελόνα, λέω εγώ, γιατί εκεί ζητάνε προπονητή.
0: Δεν ξέρω αν έχουν τον μπάτζετ για τον Αταμάν όμως αυτοί.
1: Δεν ξέρω, τώρα λέμε τώρα την κουβέντα, έτσι. Δεν ξέρω αν θα πάει εκεί, αλλά λέω αν θα πάει εκεί. Μην πέσουμε από τα σύννεφα αν ο Αταμάν πάρει Ευρωλίγκα.
0: Κάτσε να δούμε αν θα εργάζεται του χρόνου, γιατί μπορεί να κάτσει ένα χρόνο κι αυτός. Αν δεν βρει δηλαδή αυτό που
1: μπορεί,
0: θέλει.
1: Ναι, μπορεί. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδάκια.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλημέρα. Γεια.
2: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λέγος από Εξάρχεια Εξής.
0: Γεια σου, Αλέκο.
3: Γεια σου Πάνο, γεια σου Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα για σένα Βαγγέλη. Ο Πάνος ήταν και εδώ και χθες.
0: Επίσης.
3: Όπως και εμείς ήμασταν εδώ χθες. Για τη μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ να συζητήσουμε λίγο. Για τον οικονόμο, εντάξει, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο παιδί. Δυστυχώς οι μηχανές, φίλε, αυτό που είπε και ο Πάνος, όσο και να προσέχεις. Υπάρχουν αστάθμιοι παράγοντες. Εγώ έχασα τον κουμπάρο μου πριν 1,5 χρόνο, 37 χρόνο παιδί. Με το κράνος του, με το πουφάν του, γιατί το άκουσα και κάτι τέτοιο πριν. Είναι κακιά στιγμή. Οι μηχανές δυστυχώς είναι το χειρότερο. Τώρα όσον αφορά να πάμε λίγο έτσι στα καθημερινά τα απλά τα δικά μας. Και την ΑΕΚ για τη μεταγραφή, εγώ έχω μπερδευτεί λιγάκι. Μήπως ο Κοϊτά θα φέρει πρόταση εκείνη για να φεύγει. Γιατί αυτός ο παίχτης παίζει ακριβώς εκεί που παίζει ο Κοϊτά. Έτσι νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν έχουν κάποια όχληση από κάποια άλλη ομάδα για τον Κοϊτά. Δεν το γνωρίζω.
3: Έχουν ακουστεί για τον Ρέλβας, για τον Κοϊτά.
2: Κοίταξε, ούτως ή άλλως χρειάζεσαι ένα πιο μεγάλο ρόστερ και πιο ποιοτικό, είτε παίξεις στη Champions League είτε παίξεις Europa. Πέρυσι με το Conference είχες και λιγότερα παιχνίδια στην Ευρώπη.
0: Δύο ομάδες παραπάνω είναι στην
2: Ευρώπη. Εγώ όπως και να το κάνεις όμως. Χρειάζεσαι βάθος. Οπότε θες τουλάχιστον δύο καλούς σε κάθε θέση.
3: Ναι. Μακάρι να είναι τέτοια η αναβάθμιση. Δηλαδή, αν έχουμε δύο τέτοιο επίπεδο, ας πούμε, σε κάθε θέση, είμαστε πολύ καλά. Τώρα, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, μιας και ξεκινάνε αύριο η τελική τώρα για το μπάσκετ. Εσύ τι θεωρείς φέτος, η αποτυχία του Παναθηναϊκού ήταν από τους παίκτες, από τον προπονητή, από την διαιτησία, από τον πρόεδρο.
0: Νούμερο ένα ο προπονητής. Νούμερο ένα ο προπονητής. Σε μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Πού πιστεύεις ότι το χάσε? Ποια περίοδο πιστεύεις ότι το χάσε?
0: Από πέρσι είχε κλείσει άσχημα η χρονιά και φέτος από όλα πάνε λάθος σε ό,τι αφορά και τις επιλογές του με τους ψηλούς και την διαχείριση της ομάδας και του ρόστερ και το καλοκαίρι την επιλογή του Σόρτς αντί του Μπράιαντ και τη συμπεριφορά του συνολικά με την ομάδα και με τους παίχτες του, όπου τους τελευταίους μήνες είναι κυριολεκτικά ένα ξένο σώμα, δηλαδή παίχτες και προπονητής δεν έχουν καμία επαφή απολύτως.
3: Ναι, και οι δηλώσεις του είναι λίγο άσχημες.
0: Και οι δηλώσεις του είναι άσχημες. Και οι δηλώσεις του είναι άσχημες. Και προσβλητικές για την ομάδα πολλές φορές.
3: Για παίχτες, ναι, είναι πολύ προσβλητικές. Απλά κάποιους φίλους έχω έτσι που είναι παθηναϊκοί και ακολουθούν παραπάνω. Μου λέει ότι αυτή ήταν τακτική του πάντα. Το έκανε και στις προηγούμενες ομάδες του αυτό. Για τους παίχτες.
0: Να σου πω κάτι, δεν ήταν τα είτε. Φέτος εγώ βλέπω αδιαφορία, ρε φίλε. Ποια τακτική? Ας δουν κάποιοι τον Αταμάν την πρώτη χρονιά και το πώς προσέγγιζε τα παιχνίδια και ας δουν και φέτος. Εδώ, όταν βγαίνουν τώρα αθλητές, ας πούμε, και αφήνουν αιχμές για ελλειπή προετοιμασία πριν από κρίσιμα παιχνίδια. Τι να πούμε εμείς τώρα. Όταν βγαίνει ο Λεσόρ και λέει μετά από τη σειρά από τη Βαλένθια ότι πήγαμε απροετοίμαστοι για το πέμπτο παιχνίδι, τώρα χρειάζεται να πω κάτι εγώ κι εσύ? Δεν υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο.
3: Ναι.
0: Και έχουν ακουστεί κι άλλα και για το Χέις Ντέιβις και τα λοιπά. Ότι ρε παιδί μου αναρωτιόταν και έλεγε πού είναι η φωτοτυπίες με την ανάλυση του αντιπάλου. Δηλαδή ότι βγαίνει προπονείς 10 λεπτά, 15 και δεν ασχολείται περαιτέρω. Μια κατάσταση δηλαδή πολύ δύσκολη. Πολύ για ομάδα ακραία. Ακραία.
3: Και η στήριξη, πιστεύεις ότι παρόλα αυτά το στήριξε ο πρόεδρος?
0: Το στήριξε για, πιστεύω ότι για τον ένα και μοναδικό λόγο, ως έδειξη σεβασμού και επειδή δεν είχε κάποια λύση τώρα, γιατί θα ήταν μεγάλο ρίσκο να ακούσουμε να πάει με υπηρεσιακό, έτσι. Αλλά και για ένδειξη σεβασμού, διότι όπως έχω πει πολλές φορές, η φετινή χρονιά είναι τραγωδία μέχρι τώρα, έτσι, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, αλλά όμως συνολικά η τριετία, ο απολογισμός δηλαδή όταν κλείσει τον κύκλο του, δεν μπορούσε να πει ότι είναι κακός, διότι μην ξεχνάμε ότι επανέφερε και τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη χρονιά δηλαδή έκανε την τέλεια χρονιά. Η τρίτη χρονιά είναι, αν δεν πάρει για το πρωτάθλημα, θα είναι καταστροφική. Αλλά συνολικά στη σούμα, ρε παιδί μου, λες ήρθε, άφησε έργο, άφησε 5 τίτλους, ας τελειώσει το συμβόλαιο του και ας πάει όπου να πάει. Κάπως έτσι νομίζω το σκέφτονται.
3: Ναι. Η επόμενη μέρα λες να είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Είναι πολύ πιθανό, δεν είναι όμως ακόμη κλειδωμένο. Από τη στιγμή που παραμένει ανοιχτό, είναι πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό, διότι όπως έχω πει πολλές φορές, αν ήταν να το κάψει ο Ζώτς, θα το είχε κάψει. Άρα το σκέφτεται σοβαρά.
3: Ναι. Μακάρι να έρθει, φίλε. Μακάρι. Εγώ έκμε, αλλά πιστεύω ότι είναι ο καταλληλότερος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, φίλε.
3: Έχει δυνατή ομάδα, έχει γηπεδάρα.
0: Έχει τα πάντα όσα χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει. Και να διεκδικήσει και αυτός το 10ο που είναι ο καημός του. Γιατί έχει 9 ευρωπαϊκά, θέλει το 10ο. Μακάρι να επιστρέψει και να το διεκδικήσει με τον Παναθηναϊκό.
3: Εντάξει, Βαγκόν. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Κάτι συνέχεια να έχετε. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: 5 με 6 εκατομμύρια ο Ζουπκοφ θα κοστίσει, παιδιά, επειδή με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης. 5 με 6 εκατομμύρια κάπου και το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Πάνω από 5 και οριακά μέχρι το 6 κάπου εκεί. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Βαγγέλη, πάνω την καλημέρα μου και καλό μήνα από το Θέρμο Τολοκαρανανίας. Παιδιά, στέλνει ο Χριστάρας. Έρεγε να παίρνει λέω Παναθηναϊκός ένα 29χρονο Ουκρανό που έχει παίξει μόνο Ουκρανία και Τραμπζονσπόρ, θα γινόταν λέει ένα άλλο. Καλά, δεν είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Ο Νίκος λέει τις Παναθηναϊκές καλημέρες. Τι είναι αυτό στο YouTube? Στο YouTube τι είναι αυτό, ρε φίλε? Είναι καθημερινά μετά από εδώ 8.30 με 10 θα είμαι στο YouTube και θα κάνουμε τέτοιο τύπο εκπομπή. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα το ποστάρω και σελίδα κανονικά. Παράμε και εκεί, όπου μπορούμε, στο ψαχνό. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
3: Γεια σας, Θερμάγκες. Πού είσαι, Ευαγγέλη, τόσες μέρες? Δεν είναι δυνατόν να παίρνεις ρεπό 3 μέρες, 4. Στον τελικό του Champions League απαγορεύεται.
1: Γιατί?
3: Μας έλειψες.
1: Ο τελικός του Champions League ήταν Σάββατο. Έχω πάρει ένα ρεπό τη Δευτέρα του Άγιο Πνεύματος και αλλά όπως ξέρεις άμα παρακολουθείς τα ρεπό δεν τα παίρνω. Αργίες κάνω μια κάθομαι. Μην βγαίνουν και εντυπώσεις τώρα διαφορετικές.
3: Έλα μωρέ να μην κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
1: Ξέρω. Και εγώ απαντάω μεταξύ σοβαρού και αστείου, ξέρεις.
3: Ναι. Έχει μαυρίσει το κλίμα όλο στον αέρα, ας πούμε. Αυτές τις δολοφονίες με τους υπάνθρωπους, ας πούμε.
1: Άστα φίλε. Άστα.
3: Δεν είναι δηλαδή καταρχάς. Είναι λίγο ρατσιστικό όμως, έτσι, λίγο σεξιστικό να το λέμε γυναικοκτονία. Με ενοχλεί, δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου? Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι είμαστε όλοι.
2: Έχει
3: γιατί
2: να
3: είναι
2: κάνει
3: γυναικοκτονία δηλαδή.
2: Αυτός όρος έχει να κάνει με τους άντρες οι οποίοι θεωρούν τις γυναίκες κτήμα τους και κανενός αλλού. Η δολοφονία που έχει να κάνει με τον άντρα ο οποίος θεωρεί ας πούμε ότι είμαι εμένα είμαι κανένα, χώμα.
3: Ναι, αυτό το ζώο. Αυτός ο υπάνθρωπος, αυτή η χαρακτήρα.
2: Αυτό έχει να κάνει, δεν είναι ότι οι πιθανές δολοφονίες γυναικών προς άντρες ας πούμε δεν είναι τέλος πάντων, δεν είναι ανθρωποκτονίες ή και αυτή δεν είναι ανθρωποκτονία, απλά μπαίνει αυτός σαν όρος για να περιγράψει ακριβώς αυτό που σου περιέγραψα.
3: Να περιγράψει το θήτη.
1: Άστε να πάνε.
2: Και τα κίνητρα τέλος πάντων.
1: Άστε να πάνε. Κοινώς άστε να πάνε.
3: Πάντως αυτό με τις μοτοσυκλέτες, ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ έζησα μια ιστορία τότε που δεν υπήρχαν αλκοτές. Είμαστε σε μια Μπενδέρο 52 με τους κυλίνδρους δεξιά και αριστερά. Μόλις έχουμε βγει από τον μπαρ, πάμε στην Αθηνάς. Με 5 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί είμαστε πίτα. Βγαίνει ένας τύπος από το κόκκινο το φανάρι δεξιά και πέφτει πάνω μας. Έψαχνα το πόδι μου. Λέω δεν μπορεί, μου το κόψε. Και μας έσωσε, ύφλα κι αυτός, αλλά εμείς κανονικά έτσι. Και πέφτει πάνω μας και μας έσωσε ο κίνητρος της μοτοσυκλέτας. Από τότε δεν ξανανέβηκα. Δεν ξανανέβηκα, γιατί δεν εξαρτάται από σένα.
1: Όχι, έχω πάρει. Στη μηχανή σε καμία περίπτωση. Το αυτοκίνητο τουλάχιστον λες τα παλιοσίδερα.
3: Παλιό σίδερα. Έχει τις ζώνες ασφάλειας. Έχω πάρει ένα εντουράκι και πάω μόνο στο βουνό. Για να ξεσκάω λιγάκι. Μόνο στο βουνό, τίποτα άλλο. Εκεί εξαρτάζω πραγματικά.
1: Με παρέα να πας στο βουνό, ε.
3: Με παρέα, βέβαια. Με παρέα. Αλλά στο Λαύριο, στο βουνό του Λαυρίου.
1: Ναι, αλλά όπου πας με παρέα, όπου φεύγεις χωρίς κόσμο, με παρέα. Ποτέ μόνη σε τέτοιες περιπτώσεις.
3: Το εντούρο, ναι, θέλει παρέα γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Αλλά έτσι από τότε, παιδιά, λέω δεν είναι δυνατόν. Ο κάθε πικραμένος, ας πούμε, που έχει τα προβλήματά του, που είναι πιωμένος, που είναι διαλυμένος ή πολύ χαρούμενος και δεν ελέγχει το πόδι του, δεν ελέγχει τον γκάζι του, παίρνει ψυχές.
1: Είπαμε, είναι όπλο. Το όχημα μπορεί να είναι όπλο στον ανεγκέφαλο, στο ανεγκέφαλο τα χέρια. Κανονικά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν φταίει και κανείς. Δηλαδή, όπως αυτό το παλικάρι τώρα που έφυγε προχθές. Δεν φορούσε κράνος, εντάξει, αλλά σημασία έχει. Έφυγε. Έφυγε. Λοιπόν, το ψάρι βρωμένο από το κεφάλι, Βαγγέλη, το έχεις δίκιο. Έπρεπε να έχεις στείλει τον Αταμάν πολύ καιρό πριν. Φαινότανε το πακέτο πώς θα πάει.
1: Ναι.
3: Έπρεπε να τον είχες στείλει καιρό πριν. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα θα δούμε. Χαιρετώ, παιδιά, καλημέρα.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Γεια.

0: μιλάω σε ανθρώπους που δεν δέρνουν τις γυναίκες τους, γιατί αυτοί που δέρνουν τις γυναίκες τους, μάλλον δεν τους ενδιαφέρει να δέρνουν και τις κόρες τους. Έτσι νομίζω εγώ. Ακούστε μια συμβουλή που έχω εγώ να σας πω και αν θέλετε την κρατάτε. Εγώ από τότε που η κόρη μου, γιατί είναι 22 η κόρη μου τώρα, από τότε που η κόρη μου ήταν 15 και έφερε το πρώτο της αγόρι, βρήκε το πρώτο της αγόρι, εγώ, Βαγγέλη και πάνω, άνοιξα το σπίτι μου. Τον έβαλα μέσα. Τον είδα και με γνώρισε. Το έδωσα να καταλάβει, ακόμα και τώρα που είναι στα 22 και έχει ένα αγόρι, γκόμενο, πες τον όπως θέλεις, δεν με νοιάζει. Ακόμα και τώρα που ξέρω ότι είναι με ένα αγόρι, έρχονται σπίτι μου, τρώμε, πίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι στο πρώτο χαστούκι που θα τους βάλουν, θα τους βάλω 5 μπουνιές. Στο δεύτερο χαστούκι θα τους βάλω 30. Και στο τρίτο θα τους αφήσω θαλαμπερικό καροτσάκι. Γιατί κράτος δεν υπάρχει να φοβηθούνε, γιατί αυτός ο άνθρωπος θες που έσφαξε την κοπέλα αυτή στην Καλαμάτα. Σε πόσα χρόνια, σε 5 Ευαγγέλη, θα βγει από τη φυλακή. Θα μπει κιόλας.
1: 10 με 15 δεν μπορεί να μην μπει.
0: Πάνω 10 με 15 θα βγει στα 7 τότε.
1: Όχι, όχι, 10 με 15 αν φάει ισόβια.
0: Αν φάει ισόβια.
1: Εντάξει, σου κάνω που σκότωσε, τι θα φάει.
0: Δεν ξέρω, ρε, πάνω γιατί στην
2: Ελλάδα. Θα φάει ισόβια ελληνικά ισόβια όμως, όχι όμως στο εξωτερικό.
1: Αυτά.
2: Γιατί υπάρχουν χώρες, ας πούμε, που τα ισόβια είναι ισόβια.
0: Σας λέω αλήθεια, έχω γνωρίσει όλους τους φίλους της κόρης μου, αυτούς 5, 6, 7 από όσους είχε μέχρι τώρα. Με γνωρίζουν, ξέρουν ακριβώς το τι θα συμβεί την ώρα που θα σηκώσουν το χέρι του ή την ώρα που θα το σκεφτούν. Μιλάμε ότι είμαι ταραγμένος, δεν μπορώ άλλο με αυτό το πράγμα που βλέπω έξω. Θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να ανοίγουν το σπίτι, να μπαίνουν τα αγόρια μέσα από τις κόρες τους. Γνωρίστε τους, δεν πειράζει, γιατί έχω και φίλους που μου λένε δεν μπορώ, δεν αντέχω.
1: Τι πάει να πει δεν μπορώ.
2: Ρε. Όχι, έχεις δίκιο, εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου.
1: 100%.
0: Το βάγκο και πάνω, κοιμάμαι ήσυχος, το πιστεύεις. Τουλάχιστον από αυτό, έτσι. Mm-hmm. Τον τρελό που μπορεί να την πετύχει το βράδυ, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά κοιμάμαι ήσυχος από το θέμα του αγοριού της, του άντρα της. Δεν θα μου φέρει εμένα κατευθείαν αυτόν που θα παντρευτεί. Όχι. Θα τον γνωρίσω και θα με γνωρίσει εμένα πιο πολύ. Να ξέρει ότι απέναντί του υπάρχει ένας πατέρας. Που δεν θα το αφήσει να πάει το πρώτο χαστούκι έτσι. Θα ανταποδώσω. Μπορεί να μην είναι σωστό. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Εγώ όμως ξέρω ότι το κορίτσι μου τουλάχιστον από τον άντρα της ή το αγόρι της δεν θα πάει σαν το σκυλί στα μπέλη. Αυτή τη συμβουλή, ρε παιδιά, είχα να σας δώσω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι βλακεία, μπορεί να μην είναι σωστή, μπορεί να είναι λίγο ακραία, λίγο βίαιη. Αλλά όσο βίαιη είναι και αυτή η τύπη εκεί έξω, αλλά τόσο βίαιος είμαι και εγώ και χειρότερα μπορώ να σου πω μπορώ να γίνω. Χειρότερα.
2: Έγινε, δεν έγινε.
0: Και αυτό ισχύει για το γιο μου, έτσι. Γιατί έχω και γιο.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Άμα λες, αλλά στην κόρη, αλλά στο γιο, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Μιλάμε πάνω, ξέρει ότι θα του πάρω το κεφάλι, το ξέρει από τώρα. Το ξέρει. Αυτά ρε παλικαριά.
2: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Εμείς. Γεια σου.
2: Είμαι περιπτεράς, λέγει, κάθε μέρα βλέπω ζευγάρια από τις ειδικές 15-20 χρονών, λέει, μιλάνε στις κουπέλες τους σαν σκλάβους. Συγχαρητήρια στους γονείς που σου μεγάλωσαν.
1: Και στους
2: αλλά και μεγάλο λάθος. Και στα
1: και
2: κορίτσια
1: που κάθονται,
2: που δέχονται αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος πέθανε, λέει, από κρανοκεφαλικές κακώσεις και ο άλλος λέει, εντάξει, δεν φορούσε κράνος. Και λοιπόν, καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο, Κώστα Σάικ, υπάρχει μια παράμετρος, αδερφέ. Ο άνθρωπος πήγαινε κανονικά στον δρόμο του και δεν έκανε καμία παρανομία. Έτσι. Δεν έκανε καμία παρανομία, πήγαινε κανονικά στον δρόμο του και ξαφνικά είδε μπροστά του ένα τείχος να εμφανίζεται. Είναι παρανομία το να μην φοράει το κράνος σε μια μετακίνηση μικρή μέσα στην πόλη, ασφαλώς. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο λάθος δεν ήταν αυτό. Το μεγάλο λάθος ήταν ότι εμφανίστηκε ένας τείχος μπροστά του. Έτσι. Να τον γράψουμε για κράνος. Αλλά το να εμφανίζεται ένα τείχος μπροστά σου ξαφνικά στον δρόμο σου εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμφανιστεί, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Λοιπόν, είμαστε τα 30 λεπτά μετά τις 7. Περιμένουμε για δελτίο ειδήσεων. Διαβάζουμε ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε στο break. Αν ισχύει, λέει, αν έρθει, λέει, ο Μπράντοβιτς, θα φύγει ο Νάλι, έχω ακούσει. Παιδιά, υπάρχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος το έχει δρομήσει όλη την πιάτσα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Εμείς θα έχουμε και ρομπόλι τελευταίο τέταρτο να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Καλημέρα, Πάνο, καλό μήνα από Γεωργόπουλος, τράνσφερ στην παρέα. Χθες ο Πάνος λέει: Κάνει κουμπάρα μου, λέει, ο Θεοδόσης. Βγάζει γραμμές.
1: Ναι, ρε.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα. Πάνω μεγάλη μεταγραφή. Άκερο Παναθηναϊκό που έλεγε: Αν τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, λέει, κάτι θα γινόταν. Απλά δεν θα τον έπαιρνε γιατί παίρνει μόνο ό,τι αρέσει στα πρωτοσέλιδα. Λέει γι' αυτό, λέει ο Κώστας Κεντράκ. Εντάξει, Κώστα μου. Καλημέρα, άρχοντες. Ταυτιστήκαμε πλήρως όλοι μας, λέει, που έχουμε κόρη με το φίλο. Όπως τα είπε, μπράβο, λέει ο Στράτος. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky.

0: 100,3.
1: Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που το έλυσε. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λιβανό. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάσχη εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερη μέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή, εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει κομισιόν, μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy Living Ideas.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Εγώ λείπτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
12: Καλημέρα για μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
11: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
13: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
14: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί το παρελθόν. Εντάξει είμαστε.
15: 13 Χρήστος Σφαντηρακόπουλος.
16: Γιώργος Σφαντηρακόπουλος. Γιώργος Σφαντηρακόπουλος, ηγέτης της ιστορίας.
15: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
16: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
17: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1.
18: Επόμενη ενημέρωση από το Σπαρεφέμ 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
14: Εντάξει είμαστε.
19: Φύγαμε.

0: Επιστροφή στη δράση στα 40 λεπτά μετά τις 7. Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τελευταία ενότητα της εκπομπής που επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπε στο eFood, πάτε το φίλτρο 1-1 και παρήγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια. Δυστυχώς, φίλε, λέει, δεν σώσει ούτε αυτό, λέει. Μιλάω για το παλικάρι που μίλησε τελευταίος. Καλημέρα και καλό μήνα. Η λύση έρχεται από το πώς μεγαλώνει ο πατέρας στο γιο και τις αρχές που παίρνει, λέει ο Λεωνίδας. Καλημέρα, παιδιά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, λέει ο Αλέξανδρος. Ασφαλώς και θα πρέπει να έχουμε ανοίξει την πόρτα του σπιτιού μας στο φίλο της κόρης μας, αρκεί να μην είναι κομμουνιστής και Παναθηναϊκός. Γελάει και λέει καλημέρα ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, μόνο για αστείο αυτό το εκλαμβάνω, Κωνσταντίνε. Τι στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο χαστού, κύριε παιδιά, έχει μάθει το παιδί σου να σου μιλάει. Στο πρώτο φεύγει από αυτόν και ας έχει τέσσερα παιδιά. Το τι θα του κάνει αυτού νου είναι μη περιγραφικό. Η οδήγηση είναι θέμα παιδείας και περιβάλλοντος που διαμορφώνει συμπεριφορές και συνέπειες. Η αυστηροποίηση στο νόμο και για τα δύο έχει δείξει αποτελέσματα. Παιδεία, παιδεία, παιδεία. Αλλά από ποιον? Το σύστημα θέλει απαίδευτος, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, φίλοι μου. Δουλεύω δική βοήθεια. Δεν φαντάζεστε τι βλέπω. Μην αρχίσω να σας στέλνω φώτο από συμβάντα που πάω. Μεγάλη ζημιά το κινητό. Δεν θέλει πολύ να καταλάβω. Μόνο δευτερόλεπτα αρκεί να γίνει το λάθος σου για να μηχανάκια. Δυστυχώς δεν έχουν καμία προστασία. Και κάτι τελευταίο. Μπατήρι, πούλα και φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ποιος?
1: Ποιος είναι ο Μπατήρης?
0: Ποιος είναι ο Μπατήρης πάνω. Καλημέρα και καλό μήνα. Δυστυχώς ο μήνας ξεκινάει όπως τελείωσε ο προηγούμενος. Με κρίματα. Κρίμα για τον άνθρωπο που έφυγε, για τη γυναίκα που έφυγε, για τα παιδιά που μένουν πίσω να διαχειριστούν καταστάσεις που δεν μπορούν ενήλικοι. Όμως αν δεν σου βγει και η καλημέρα από το στόμα, τότε δεν μένει και τίποτα. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω θέλω να πω κάτι στους φίλους δικυκλιστές. Άλλο είναι, λέει, το αίτιο πρόκλησης ατυχήματος και άλλο το αίτιο που το αναβαθμίζει σε δυστύχημα, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ατζέντα ημέρας. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και να υποδεχθούμε Χριστάρα Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σήμερα έχουμε 7 ώρα το απόγευμα, έχει ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου. Κροατία-Βελγίο, ωραίο ματς στο Nova Sport Start. 8 η ώρα μπάσκετ Μούρθια Μπαρσελόνα στο Κοσμοτέ Sport 6. 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτη στην Τενερίφη, επίσης μπάσκετ Κοσμοτέ Sport 5. Εδώ υπάρχει το παιχνίδι 5 η ώρα Βουλιαγμένο Ολυμπιακός Πόλο Γυναικών στην ΕΡΤ2. Και από τις 11.30 το πρωί και έπειτα όλη τη διάρκεια της ημέρας στα κανάλια Eurosport συνεχίζεται το Grand Slam Tennis Roland Garros με τη διεξαγωγή πλέον των προημιτελικών. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να μιλήσουμε με Χριστάρα Ρομπόλη για μπάσκετ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
3: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
1: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Top FM 102,4.

0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα στο φίλο το Χρυστάρα το Ρομπόλη, μετά από καιρό εδώ στο πρωινό. Καλώ το να τι
1: έγινε. Καλώ είμαστε, κάνετε πώ είστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε εσεί.
0: Τελική αύριο.
1: Ναι.
0: Με τι συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί, με τι δύο ομάδε να έχουν από όσο έχω δει στην επικαιρότητα από ένα αγωνιστικό πρόβλημα.
1: Εμένα με τον Τόρσε και δεν τον Παναθμαϊκό. Γιατί.
0: Τόρσε και ο Ρουγκαβόπουλο είναι οι δύο αμφίβολοι.
1: Για ναι, αλλά εντάξει, ο Παναθμαϊκό έχει και άλλα ζητήματα.
0: Όχι για τραυματισμού λέω.
1: Για τραυματισμού λέω.
0: Ποιο.
1: Εντάξει, ο Σλούκα δεν έκανε προπονητέ. Έρχεται από χειρουργείο, έπαιξε ένα παιχνίδι, στο δεύτερο προφυλάχθηκε. Θες δεν μπήκε, θα είναι έτοιμο λογικά, θα είναι στη δωδεκάδα. Αλλά ας δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί ο άνθρωπος κάνα άλλο χειρουργείο έκανα, δεν έκανε κάτι απλό.
0: Έτσι. Τι ώρα είναι, ξεκινάνε οι
1: παιχνίδια. 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα το βράδυ, είναι αύριο.
1: Ώρα, ναι, ναι. Να πούμε για τον Τόρση, σήμερα θα κρυφθεί η συμμετοχή του. Δεν είναι 100% βέβαιο θα προλάβει, χθες δεν προπονήθηκε. Και να δούμε επίσης και αν ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγή, γιατί είναι εκτός οκτάδας, δηλώνει 8 πριν τους τελικούς και αυτοί 8 έχουν δικαίωμα. 6 από τους 8 τέλος πάντων να
0: τους εναλλάσσει.
1: Να τους εναλλάσσει τους τελικούς. Mm. Αυτή τη στιγμή είναι έξω ο Μακίση και ο Τζόζεφ, που είναι δύο παιδιά που είχαν και συμμετοχή και στο Final Four και τα λοιπά και στα Playoff. Και είναι μέσα, ας πούμε, παίχτες όπως ο Μόρις και ο Νιλικίνα, που στα Playoff και στο Final Four δεν ήταν στη 12η, έτσι. Οπότε να δούμε πώς γίνει εκεί κάποια αλλαγή για τον Ολυμπιακό.
0: Εσύ τι λες, θα γίνει λογικά.
1: Ας δούμε, να το δούμε. Να το δούμε. Το πιθανότερο είναι να γίνει, αλλά να το δούμε. Και αντίστοιχα για τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί είναι, έχει βγει εκτός ο Φαρίντ, αλλά ο Φαρίντ χθες μπήκε στις προπονήσεις, είναι μέσα ο Γκριγκόνης, οπότε δεν αποκλείεται να βγει ο Γκριγκόνης και να δούμε και ποιος θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός για εξάδα αύριο. Δηλαδή, αν ο Σλούκας δεν είναι στο 100%, δεν θα μου κάνει εντύπωση να μπει ο Σόρτς στην εξάδα και να κοπεί κάποιος άλλος παίχτης. Για να βγαίνουν τα.
0: Η λογική έλεγε πάντως ότι θα μπει ο Χουάντσο που δεν ήταν προχτές στην εξάδα για να βγει ο Σόρτς.
1: Η λογική. Αλλά ξαναλέω, επειδή ο Σλούκας. Έχει.
0: Είναι λίγο αμφίβολος.
1: Όχι, αμφίβολος δεν είναι. Λογικά θα είναι στη 12 και θα παίξει, αλλά ένας παίκτης ο οποίος.
0: Και να βγάλει ποιον σε αυτή την περίπτωση.
1: Δεν ξέρω, τον Χουάντσο πιθανότατα. Δεν μπορώ να δω να βγει κάποιος άλλος. Ο Όσμαν είναι φορμαρισμένος. Ο Ναν είναι ο Ναν. Έτσι, όσο και να μην είναι καλά.
0: Ναι, θεωρητικά όμως εκεί στο 4 δηλαδή.
1: Είναι ένας. Ο Χέις Ντέιβις νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμος και για Βεζένκοφ και για αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων από τον. Στον Αταμάν, οπότε δεν βλέπω άλλο να μένει εκτός. Ο Γκριγκόνης θα πούμε ότι είναι μέσα στην οκτάδα αυτή τη στιγμή, που λογικά θα βγει για να μπει κάποιος ένας ακόμα. Έτσι, λογικά θα μπει ο Φαρίν. Θα γίνει λογικά αυτή η αλλαγή σήμερα, γιατί είναι και ρίσκο για τον Παναθηναϊκό να πάει με οκτάδα που να έχει μόνο μέσα το Λεσόρ και το Μίτογλου. Σαν
0: ψηλούς.
1: Σαν δεύτερο πεντάρι, ας πούμε, το Μίτογλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να μην έχει καθόλου το Φαρίτ. Ενώ δεν σου λέω ότι θα είναι σόνι και καλά αύριο στην οκτάδα ο Φαρίτ, γιατί και αυτό έρχεται από τραυματισμό, έχει να παίξει κανένα μήνα περίπου. Οπότε μπορεί να το βάλει και να τον έχει στην πορεία των τελικών.
0: Θα το χρησιμοποιήσει το Φαρίντ όμως, ή θα τον πάρει στη 12 για να τον βάλει 2,5 λεπτά.
1: Όχι, δεν λέω να το βάλει. Να το βάλει αρχικά στην 8.
0: Στην 8, λες, για να μπορεί να τον βάλει στου τελικού.
1: Στον τρίτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό πιστεύω θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω θα το κάνει.
1: Γιατί...
0: Θα το κάνει, ναι.
1: Αλλά αν πεις, για να βγει ο Γκριγκόνης τώρα, αν δεν υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να παίξει αύριο, γιατί έχει ένα θέμα στο πέλμα και αυτό θέλει χρόνο, θέλει ξεκούραση, να δούμε αν θα αγωνιστεί. Θα μάθουμε περισσότερα τον σημεράκι, 12 η ώρα έχει ο Λίγκο.
0: Νομίζω ότι ο Γκρίγκο δεν έχει πει ποτέ μέσα στη χρονιά ουσιαστικά στο rotation.
1: Όχι, δηλαδή, αλλά αν έχει μόνο τον Όσμαν, δεν μπορεί να βγάλει μόνο με τον Όσμαν στο 3. Έτσι, αυτό το λέω. Άλλο 3 ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Έχει τον Καλαϊτζάκη, θα μου πει, αλλά πόσο το βάζει ο Αταμάν τον Καλαϊτζάκη. Μόνο για αμυντικές αποστολές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αύριο πρώτο τελικό, Παρασκευή ο δεύτερο, Δευτέρα ο τρίτο. Τετάρτη ο τέταρτος και Σάββατο, αν χρειαστεί, ο πέμπτος. Οι δύο τελευταίοι, αν χρειαστούν, έτσι, γιατί είναι στις τρεις νίκες.
0: Ένα αλλάξει. Ξεκινάμε από την έδρα του Ολυμπιακού που έχει το πλεονέκτημα.
1: Ακριβώς.
0: Στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, πιο απλά.
1: Πιο ξεκάθαρα, πιο απλά, ναι, όπως το πες και εσύ. Έχει κάνει και τις κινήσεις του και ο Ολυμπιακός στο σχεδιασμό. Έτσι, έχει κλείσει το Μοντέρο, το Μακιντάιρ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπου θα φύγει ο Πίτερς. Δύσκολα αλλάξει.
0: Φαίνεται ότι φεύγει, φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε, δύσκολα θα αλλάξει. Προφανώς ο άνθρωπος τον άγγιξε και η παρουσία του κόσμου και όλα αυτά που πήγε στο σπίτι του και γενικά τα συνθήματα, όλα αυτά που έγιναν στο Final Four και στον αγώνα με την ΑΕΚ. Αλλά.
0: Φαίνεται ότι παίρνει την απόφαση του όχι όμως με βάση το Final Four, με βάση όχι. Συνολικά την τελευταία τριετία. Όπου...
1: Και όχι με βάση τα χρήματα, έτσι. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι Αγγελόπουλοι είχαν διάθεση να δώσουν τα λεφτά που θα πάρει στο Μιλάνο, που είναι πολλά. Δηλαδή είναι κάτι λιγότερο, είναι κάτι μεταξύ 3,5 και 4 εκατομμυρίων, που δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Για το αλλά νομίζω ότι παραπάνω τον ενδιαφέρει
1: ο ρόλος και ο χρόνος.
0: Ο ρόλος και ο χρόνος και δηλαδή ας πούμε το ότι ας πούμε αυτά τα χρόνια θεωρούσε ότι και για μένα σωστά ότι θα έπρεπε να έχει ένα πιο
1: αυτό,
0: καλό ρόλο στην ομάδα.
1: Είναι αλήθεια. Και επειδή ο Βαζένκοφ είναι ο MVP, είναι πολύ δύσκολο να βρει εκεί το χρόνο. Κάποιο θα μπορούσε να πάρει κάποια λεπτά παραπάνω στο 3. Okay.
0: Κάτι άκουσα λέει ότι κοιτάει τον Γκόλσον τη Φενέρ.
1: Όχι, το γράψανε στην Τουρκία, αλλά δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θέμα, όχι. Έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακό με τον Μπράξτον Κι και τον Τουμπέλη κυρίω. Ο Τουμπέλη ανανέωσε, έκανε νέο συμβόλαιο με τι Αλγύριε, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Ο Μπράξτον Κι παίζει τη Βαλένθια σαν.
0: Για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω, σου λέω τι κλίμα παίρνουμε από τον κόσμο, ότι ρε παιδί μου ενδεχομένω του περισσότερου του ενδιαφέρει παραπάνω αν θα μπει ο Μπράντοβιτ στο ναι μετά του τελικού.
1: Καλά, προφανώ.
0: Παρά τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, τώρα πώ είναι διαμορφωμένη η κατάσταση και αγωνιστικά και ψυχολογικά και από πλεονέκτημα έδρα, ο Ολυμπιακό έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι. Έτσι. Είναι λογικό ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Για το κομμάτι αυτό, τι έχεις να μας πεις για το Ζελικό.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός διοικητικά ασχολείται με την επόμενη μέρα και προπονητικά και παικτικά, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ανακοινωθεί τίποτα πριν τους τελικούς. Έτσι, οι οποίοι δεν απέχουν και πολύ να τελειώσουμε. Mm-hmm. Το άλλο Σάββατο τελειώνουν το πολύ.
0: Ένα σε 10 μέρες τελειώνει.
1: Το άλλο Σάββατο το πολύ ή το νωρίτερο την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ. Α, δηλαδή σε ούτε μια εβδομάδα. Ναι. Οπότε έχουν γίνει επαφές με τον Μπράδο, είναι γνωστό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, κάποια συμφωνία, κάτι τέτοιο. Ούτε για σχεδιασμούς και τέτοια που λέγονται διάφορα ότι θέλει τον ένα, δεν θέλει τον άλλο. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Έτσι, προφανώς ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, γιατί έχουν τρελαθεί. Όλοι μας λένε για τον ότι ζήτησε, λέει ο Μπράντοβιτς, αφιόνα.
1: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Και εγώ αυτό είπα.
1: Έτσι. Και θα μου κάνει και αίσθηση. Γιατί και ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει λίγο το σχετικό του τα τελευταία χρόνια.
0: Και τον τρόπο που παίζει.
1: Και τον τρόπο που παίζει, ναι, ακριβώς. Και στην Παρτίζαν δηλαδή, ενώ παλιά Αμερικανούς NBA δεν ήθελε καν να τους βλέπει που λέει ο λόγος. Τώρα και στην Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια.
0: Νομίζω ότι μπορεί να τον αλλάξει τον Άνου Μπράντοβιτς. Δεν χρειάζεται να τον διώξει. Μπορεί να τον αλλάξει.
1: 100%.
0: Πάντως, όσο δεν το καίει, μένει και ζεστή πιθανότητα του Παναθηναϊκού. Γιατί φαντάζομαι ότι αν ήταν να το κάψει αυτό, θα το είχε κάψει.
1: Ναι, γράφονται και διάφορε αρκούδε, τύπου Σερέντερ κτλ. Το οποίο εντάξει ξεκίνησε από μια στοιχηματική.
0: Σερέντερ παίρνει 15 εκατομμύρια, ρε παιδιά.
1: Σερέντερ έχει κλειστό συμβόλαιο καταρχά. Αλλά δύο χρόνια στο NBA.
0: Πώ?
1: Δεν γίνεται. Εκτό κι αν, α πούμε, αποδεσμευτεί από ομάδα του NBA, αλλά για ποιο λόγο να τον αφήσει η ομάδα του NBA. Αν δεν τον θέλει, θα το δώσει αντάλλαγμα, θα οτιδήποτε τέτοιο. Και επίση ο Σερέντερ δεν τη βλέπει καν την Ευρώπη από ό,τι έλεγε τα προηγούμενα χρόνια τέλο πάντων. Και έλεγε ότι αν έρθει στην Ευρώπη θα παίξει μόνο στην Braunschweig, την ομάδα που τον ανέδειξε και είναι και πρόεδρο.
0: Αν είναι και πρόεδρο,
1: ιδιοκτήτη. Ναι. Έτσι. Εγώ θα άκουγα ίσως ένα σενάριο για τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος μένει ελεύθερος στο NBA, δεν έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Ή ξέρω εγώ για τον Βαλαντσιούνας, ξέρω εγώ για τον Νούρκιτς, παιδιά τα οποία.
0: Για τον Βαλαντσιούνας νομίζω είναι πιο πιθανό. Για τον Μπογκδάνοβιτς έχω ακούσει κάτι άλλο και θέλω να μου πεις εσύ αν ισχύει. Ισχύει ότι είναι 9 χρόνια στο NBA και αν κλείσει δεκαετία εξασφαλίζει ιατρική περίθαλψη κτλ.
1: Ναι, οκ. Okay. Ιατρική περίθαλψη να το καταλάβω για ένα παίχτη ο οποίος έχει συμβόλαια 1-2 εκατομμυρίων. Ένα παίχτη ο οποίος έχει 20 δεν νομίζω ότι θα του κάνει και μεγάλη.
0: Έχει μαζέψει κάποια 500 μέχρι τώρα.
1: Καλά, 500 δεν έχει μαζέψει, αλλά έχει μαζέψει πολλά. Δεν νομίζω να του κάνει κάποια συγκλονιστική διαφορά. Έχει 9 αιτία. Είχε φύγει το 17 μετά το ευρωπαϊκό τη Φενέρμπαξε με τον Ολυμπιακό. Ο Μπογκδάνοβιτς. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο για τον Μπογκδάνοβιτς. Το θέμα είναι.
0: Πάντως, αν έρθει ο Μπράντοβιτς, νομίζω ότι θα είναι και λίγο καλύτερη και για την επιχείρηση για τον Μπογκδάνοβιτς.
1: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα, α κλείσει πρώτα το θέμα του προπονητή, το οποίο δεν νομίζω να αργήσει ιδιαίτερα. Και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι με το που τελειώσει η σεζόν θα γίνουν αρκετά γρήγορα τα πράγματα. Έτσι. Θέματα μάνα μήνυε νομίζω δεν υπάρχει. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Όχι γιατί ο Γιαννακόπουλος και τον εκτιμάει και γι' αυτό ίσως είναι και ο λόγος που θα παραμείνει στο τέλος σεζόν.
0: Να βγάλει τη χρονιά. Ναι.
1: Να βγάλει τη χρονιά από σεβασμό σε αυτό που έχει προσφέρει τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο, γιατί μετά η πορεία της ομάδας είναι πτωτική. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει γιατί έχει χαθεί η επαφή με τους παίκτες, με τα αποδυτήρια. Είναι κοινό μυστικό ότι δεν είναι καλό το κλίμα, όχι ότι τσακώνονται, αλλά δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση. Ρε,
0: δεν υπάρχει καμία σύνδεση.
1: Ναι, στο παρελθόν και αυτό το κλίμα δεν μπορεί να συνεχιστεί και επίσης δεν μπορεί να διώξει και 7, 8, 9 συμβόλαια γνωσμένης αξίας παιχτών. Πιο εύκολα φεύγει ένας προπονητής παρά φεύγουν 7, 8, 9 παίκτες που έχουν συμβόλαια.
0: Υπάρχει ένα θέμα από χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Με έναν παίκτη της ΑΕΚ.
1: Ναι, μην περιμένεις να σου πω όνομα.
0: Που το μαζέψανε.
1: Ναι.
0: Αυτόφορο.
1: Ναι, έχει γραφτεί. Εντάξει, εκεί δεν είμαστε. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να διασταυρώσουμε γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ νωρίς. Είχε χθες ένα τραπέζι πάντως. Ένα δείπνο αποχαιρετιστήριο για έξι τη Βάρκηζα. Υποθέτω ότι.
0: Μετά από εκεί,
1: μετά από εκεί θα γίνει.
0: Στην Καλυθέα, λοιπόν. Μαζέψανε για.
1: Αρνήθηκε, όπως αναφέρεται, να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο. Ήταν εκεί επιθετικός με την αστυνομία. Τον πήγαν αυτόφορο. Αποχώρησε. Όχι, έχει σχηματιστεί δικογραφία. Εντάξει.
0: Okay.
1: Όχι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν με.
0: Εντάξει. Απλά δεν το στείλανε για αυτό το ρωτάω. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο πολύ για την μπασκετική ενότητα. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πανορέλο, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα και καλό καλοκαίρι και καλό Ιούνιο κτλ. Και μην ξεχνάτε φυσικά ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
2: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Ωρα, για το ρουστίκ.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Trabzonspor για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρέμου Αλεξάνδερ Ζουμπκοφ. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον πρώτο τελικό της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ. 29χρονος άσος των Ερυθρολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λίγο την οντίτιδας που τον ταλαιπωρεί στο δεξιπόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Φαρίντ και Καλετζάκης επέστρεψαν χθες προπονήσεις του Παναθηναϊκού άκτορα ενώπιση των τελικών της στοίχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Στην προπόνηση βρέθηκε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι σαν τρίτο φορ. Αισιοδοξία για την υπόθεση του Ναΐ Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουμε νίκες στον Παναθηναϊκό μετά την άφηξη του Γιάκουμπ Νίστρου. Μποδανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για τον ενδιαφέρον των πράσινων για τον στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίνστισεν κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο κροτήρι. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα αλλά και σημαντικών ενισχύσεων για την αμυντική του γραμμή βρίσκεται το Άρης. Οι κίτρινοι στοχεύουν τουλάχιστον σε δύο στόπερ αλλά και παίκτες για τα άκρα της άμυνας. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία την 5η στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτη. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζει το Γιαννούλης. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήρια σε ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η UEFA. Το απόγευμα στις 5 η εξόδιος ακολουθία. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει παγκοσμίου κυπέλου, η Νορβηγία δίχως τον Χάλαντ στη σύνθεσή της νίκησε 3-1 τη Σουηδία, ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε 4-0 της Βόρειας Μακεδονίας. Σε άλλο παιχνίδι, Αυστρία την Ισία 1-0. Η Φενέρ νίκησε 60-59 την Ανατολού Εφές, αν και βρισκόταν στο μείον 18 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών τουρκικού πρωταθλήματος. Με τραυματισμό στον Αχίλλεο αποχώρησε ο Πουαριά. Η Βίρτους επιβλήθηκε 98-78 της Βενέτσια και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των ημιτελικών του ιταλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Top FM 102,4.

0: Είχα 3 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλοκαίρι και επισήμωσε. Δεν θα μας το πάρει αυτό κανένας το καλοκαίρι. Στο χέρι μας είναι να το κρατήσουμε, να το κάνουμε όμορφο, δημιουργικό και χρήσιμο για, για εμάς αλλά και για την κοινωνία στην οποία κινούμαστε. Το PFM, Ρένα στα γεγονότα. Σήμερα είναι Τρίτη 2 Ιουνίου. Χθες μεγάλη μέρα του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω να μας φώτισε το πνεύμα. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, άλλους καθόλου, θα δείξει η πορεία. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Η Νότια Ρόδος τώρα είναι φοβερή, είναι πανέμορφη. Την καλημέρα μας εκεί στα αγόρια και τα κορίτσια. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο Viber 69-373-48-348. Περιμένουμε την καλημέρα σας, φωτογραφίες από τα όμορφα αλλά και τα άσχημα που υπάρχουν γύρω μας. Και έχουμε και όμορφα αλλά και πολύ άσχημα. Στείλτε μας μια φωτογραφία να το δούμε, να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε μαζί σας. Στο μικρόφωνο είναι η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Λοιπόν, έφταιγε, προκαλούσε, του επιτέθηκε, αμύνθηκε και τη σκότωσε. Η νέα γυναικοκτονία κάπως έτσι περιγράφεται. Προκαλούσε, ναι, ήταν ωραία κοπέλα και προκαλούσε. Τι να κάνουμε, το ωραίο προκαλεί. Έφταιγε, βεβαίως έφταιγε, διότι ήταν ωραία και προκαλούσε. Του επιτέθηκε, λέει, βρέθηκε και το μαχαίρι στο χέρι της. Πήγε να αμυνθεί τώρα, εντάξει, και τη σκότωσε. Άλλη μια γυναικοκτονία, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα θύμα, μια γυναίκα που ο άντρας της, ο σύντροφός της, τη θεωρούσε κτήμα του. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Θεωρείται ένα φτηνό πράγμα η γυναίκα, κτήμα του αντρός. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις. Από τον πατέρα στο σύζυγο και μετά στο γιο. Ναι. Έχουν ξεπεραστεί σε ένα βαθμό, αλλά δυστυχώς σε κάποια μυαλά είναι ριζωμένες αυτές οι απόψεις. Νεκρή γυναίκα, νέα γυναίκα με 2 κοριτσάκια που ήταν δίπλα και κοιμόταν τα παιδιά. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το ελληνικό κράτος δεν έχει βρει άλλους τρόπους σε τέτοιες περιπτώσεις και να μην στέλνει τα παιδιά σε νοσοκομεία. Και διαβάζουμε, ή μάλλον ακούμε ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό που τα στέλνουν εκεί οι εισαγγελείς και ξεμένουν. 6 μήνες, κάποια μένουν και χρόνια. Ποιες είναι οι δομές οι προνοιακές αλήθεια της χώρας? Τι πρόβλεψη υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις? Είναι δυνατόν παιδάκια που έζησαν αυτή την τραγωδία τώρα, είτε άκουσαν είτε δεν άκουσαν, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το ξέρουμε, να πηγαίνουν, άντε να πάνε 1-2 μέρες, μετά δεν θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο ζεστό περιβάλλον που εκεί να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους? Τι να σας πω, όλα αυτά τα ερωτήματα και τα ερωτηματικά εν έτη 2026. Κατά τα άλλα η Ελλάς εξυγχρονίζεται. Ναι, η Ελλάς, Ελλάς, ναι, η Ελλάδα. Γιατί μπερδευόμαστε, ποια είναι η Ελλάς? Η Ελλάς του Χρυσοχοΐδη, η Ελλάς του Τσίπρα, ο οποίος βέβαια πρέπει να πούμε Τσίπρα, να λέμε και τα καλά, είχε μια πολύ καλή αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Ράμα, στο Twitter, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Αλβανία σε βάρος της ελληνικής μειονότητας. Ήταν αρκετά καλός, έχουν λέει διαχρονική σχέση Τσίπρας και Ράμα, αλλά ήταν καλός ο Αλέξης, να το πούμε και αυτό. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και η νευρικότητα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν κρύβεται. Καλά θα κάνουν να το αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία το θέμα. Αυτά που είπε ο Δούκας, το σωστό είπε. Ψυχραιμία λοιπόν, θα καταλαγιάσουν όλα αυτά και εκεί θα φανεί αν είναι δεύτερη, αν είναι τρίτη, αν είναι τέταρτη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε και τους 300 του Τσίπρα τους πρώτους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το όνομα της Δημάρχου Τήλου, της κυρίας Μαρίας Καμά. Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε όμως και ένα ξαφνικό θάνατο του Κώστα Παπαστεργίου, άνθρωπος της Ελλάς τοπικά, στη δίωξη ναρκωτικών, του αθλητισμού, έφυγε από ανακοπή. Ένας θάνατος που προκάλεσε σοκ, ήταν ξαφνικό, και ξαφνικό να μην ήταν, πάλι σοκ προκαλεί. Η προσφορά του Κώστα του Παπαστεργίου ήταν τεράστια στον τοπικό αθλητισμό και όχι μόνο. Τι να πούμε εμείς, τι μπορούμε να πούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, και αν έχετε έτσι καμιά περίεργη φαγούρα ποιος γεννήθηκε σήμερα, να σας λύσουμε την απορία. 2 έκτου του 1940 ποιος δεν γεννήθηκε? Ο Κωνσταντίνος Γλίξμπουρ, ο τέος τέος βασιλεύς των Ελλήνων. Σαν σήμερα όμως είχαμε ένα θλιβερό περιστατικό τότε με την εισβολή των αλεξιπτωτιστών των Γερμανών στην Κρήτη. 2 Ιουνίου του 1941 είχαμε τη σφαγή στο Κοντομαρί, ένα μικρό χωριουδάκι δυτικά των Χανίων. Οι Γερμανοί, σε αντίπεινα για το οξεσηκωμό του κρητικού λαού, εκτέλεσαν όλους τους άρενες κατοίκους του χωριού. Λοιπόν, αυτή είναι μια θλιβερή ημερομηνία. Έχουν βγει και σχετικές φωτογραφίες τα προηγούμενα χρόνια και βλέπεις τη θηριωδία του ναζισμού. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε ένα όμορφο μήνα, δημιουργικό, παραγωγικό, φωτεινό, αισιόδοξο. Το ρολόι δείχνει 20 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε αμέσως ήδη στο μικροσκόπιο όλων των δημοσιογράφων και όχι μόνο, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και έχει κάνει αίσθηση τώρα, να το πούμε και αυτό, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάμε να καλημερίσουμε την Δήμαρχο Τήλου, τη Μαρία Τιγκαμά, το όνομα της οποίας το είδαμε μέσα στη λίστα των 300 ατόμων που υπογράφουν τη διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς. Κυρία Μαρία Καμά, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και τη θλίψη μου για το θάνατο του αγαπητού Κώστα. Mm-hmm. Πραγματικά είναι μια μεγάλη, ήταν σοκ.
0: Ναι, για όλους μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς, έχει πέσει πολύ θανατικό το τελευταίο καιρό και στη Ρόδο, δυστυχώς, κυρία Μαρία Καμά. Mm. Η ζωή έχει την καλή και την άσχημη πλευρά της. Ναι. Λοιπόν, υπογράψατε τη διακήρυξη του νέου κόμματος στο Αλέξη Τσίπρα. Αναμενόμενο, να ρωτήσω εγώ. Αναμενόμενο.
1: Αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, τις απόψεις μου, τις θέσεις μου και την φιλία που έχω με τον Αλέξο Τσίπρα εδώ και 20 χρόνια, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο.
0: Δεν σας προβλημάτισε καθόλου? Γιατί έχετε και μια σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Έχω σχέση με το ΠΑΣΟΚ, από 17 χρόνια ήμουν οργανωμένη στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πια δεν με αντιπροσωπεύει.
0: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας πιστεύετε ότι με τη νέα κίνησή του είναι αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία? Πώς το βλέπετε, αλήθεια, το νέο εγχείρημά του?
1: Ναι. Με όσα ξέρω ότι πιστεύει, με όσα είδα ότι έχει εξαγγείλει, με όσα έχουν γραφτεί, με όσα έχουν υποθεί από τον ίδιο, πιστεύω ότι είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας, αυτό που χρειάζεται η κοινωνία μας. Αρκεί βέβαια να τα δούμε και στην πράξη να υλοποιούνται. Γιατί εκεί έχουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχουμε στην υλοποίηση των πολιτικών. Και αν δούμε ότι δεν υλοποιούνται, εδώ είμαστε να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν μένουμε στάσιμοι.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι πια, κυρία Βενιανάκη. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη πορεία και οι δύο μας. Και έχει γίνει κατανοητό και από τον κόσμο πια ότι δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτά και ότι οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν και θα πρέπει να κοιτάμε το καλύτερο για τις κοινωνίες μας, για τον τόπο μας και ειδικά όταν διοικείς ένα τόπο όπως εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να διοικώ όπως είναι το Ιτήλος, ένα κριτικό νησί το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνεις πράγματα και να το φέρεις, να φέρεις τα πράγματα εκεί που πρέπει, να ολοκληρώσεις κάτι.
0: Ναι, διακρίνω μια απαισιοδοξία. Πάντα την είχατε βέβαια σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, αλλά τώρα
1: βεβαίως
0: την διακρίνω πιο έντονα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, κυρία Βενιανάκη, τη διακρίνετε, γιατί όταν από τον Γενάρη που για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού έχει χτυπηθεί από κακοκαιρία και έχει κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ήταν ο πρώτος δήμος, ο Δήμος Ιστήλου που κηρύχτηκε και έκανε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και έχει φτάσει και καταστράφηκε ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά κομμάτια του νησιού που είναι ο πεζόδρομος και έχει φτάσει Ιούνιος μήνας και δεν έχει ακόμη λύση σταθεί η επιτροπή η οποία θα καθορίσει, όχι θα καθορίσει, έχει καθοριστεί 550.000, αν είναι δυνατόν διαλύθηκε ο πεζόδρομος και μας δώσαν μόνο 550.000 και δεν έχει ακόμη σταθεί η επιτροπή η οποία θα, και η διαδικασία η οποία θα έρθουν τα χρήματα για να γίνει το έργο, πώς να μην είναι απαισιόδοξο.
0: Ποιος είναι αρμόδιος για αυτή την επιτροπή να τη συστήσει, να τη συγκροτήσει η κυρία Καμά?
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ο κύριος Λιβάνιος, ναι.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τη στιγμή έχει ασχοληθεί με άλλα πράγματα, μόνο που ξέρετε κάτι.
0: Με τις αλλαγές του εκλογικού συστήματος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τον τρώει και την κυβέρνηση βεβαίως κατ' επέκταση.
1: Λοιπόν, αν και εμείς όμως οι δήμαρχοι των μικρών νησιών, οι μικροδήμαρχοι όπως μας αποκαλούν, ασχολούμασταν με ένα μόνο πράγμα από τα εκατοντάδες που έχουμε να ασχοληθούμε και δεν είναι και της αρμοδιότητάς μας βέβαια, έτσι, να τα λέμε αυτά, δεν θα κάναμε, δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν θα έμπαινε η μία πέτρα πάνω στην άλλη, όπως λένε εδώ στο νησί μου. Ή όπως έλεγαν οι παλιοί, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και όταν προχθές μίλησα με τον κύριο Κατσαφάδο και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, δήμαρχε, το αίτημά σου δεν έχει έρθει στο Υπουργείο. Του λέω, μα πώς είναι δυνατόν, εμείς θα στείλουμε από το Γενάρη. Πώς... Και μιλάμε τώρα για ένα Δήμο που δεν έχει τεχνικές υπηρεσίες, έτσι. Ναι. Ένα μικρό νησιωτικό Δήμο. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν, εμείς τα έχουμε στείλει, του λέω. Τα έχουμε στείλει από το Γενάρη. Κάπου στη διαδρομή χάθηκαν, ας πούμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και το είπα, ας πούμε, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Πώς να μην είμαι απαισιόδοξη, κυρία Βενιανάκη.
0: Μιλάτε γιατί με τον κύριε Υπουργό Εσωτερικών, από ό,τι ξέρω, τον κύριο Λιβάνιο.
1: Και βέβαια μιλάω, με όλες μιλάω, κυρία Βενιανάκη. Με όλες
0: και τι λέει.
1: Μιλάω. Και έχω όλες τις καλές προθέσεις να μιλάω για τα νησιά μου, για το νησί μου και για τα άλλα τα νησιά. Γιατί ξέρετε, έχω και την ιδιότητα της Αντιπροέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών και γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα τα μικρά νησιά. Αλλά δεν μπορούμε πια να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, έχουν γίνει πράγματα, ναι, παλέψαμε και έχουν γίνει πράγματα, όπως ας πούμε οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Έχουν φτιαχτεί, γίνονται πράγματα τώρα και με την υγεία, με την περίθαλψη. Ναι, γίνονται πράγματα, αλλά ρε παιδιά, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έχουμε τεράστια προβλήματα και δεν είναι δυνατόν να παλεύουμε να κρατήσουμε κόσμο σε αυτά τα μικρά, τα κριτικά νησιά που έχουν τόσο σημαντική γεωπολιτική θέση και να περιμένουν οι κάτοικοι, οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν απομείνει εδώ πέρα, να περιμένουν ένα καλοκαίρι να δουλέψουν, να κρατηθούν πάνω σε αυτούς τους βράχους και να μας βάζει τρικλοποδιές το ελληνικό κράτος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

0: σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαρία Καμά, Δήμαρχε Τήλου. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ, κύριε Βενιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Καμά, Δήμαρχος Τήλου, υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Όχι του Χρυσογοίδη, του Τσίπρα. Ναι. Διαβάζουμε διάφορα σχόλια, όχι για τη Μαρία και την Καμά, γενικά από παλιούς πασόκους στο Facebook έχουν πάθει έτσι ένα είδος τραλαλά. Αναμενόμενο όμως ήταν μεταξύ μας, έπρεπε να το βλέπανε. Γιατί όταν δεν κινείσαι σωστά, όταν επικάνεις επιλογές που σε γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή, με όλο το σεβασμό σε πρόσωπα, σε ιστορίες, είχα αναφερθεί στην επιλογή του νέου γραμματέα του Πασόκ. Σεβόμαστε απόλυτα τον κύριο Βαρδακαστάνη. Αλλά σε αυτή τη φάση που είναι το Πασόκ, ήθελε ένα άλλο αέρα σε επίπεδο γραμματέα. Ήθελε ένα Καρχημάκη Λευτέρη, ήθελε ένα Δημήτρη Μάντζο, από αυτούς που ξέρω έτσι και που τους βλέπω και που είναι συγκροτημένοι και έχουν ήθος, περνάνε στην κοινωνία. Καλός ο κύριος Βαρδακαστάνης, μεγάλη ιστορία, τον τιμούμε κλπ. Αλλά το καράβι θέλει άλλους καπετάνιους, πιο σύγχρονους, πιο νέους που να περνάνε στην κοινωνία. Ο κύριος Αντρουλάκης προφανώς έχει επιλέξει, όπως λένε διάφοροι, ένα μικρό ελεγχόμενο Πασόκ. Για να μην κινδυνεύει και από πουθενά. Αλλά αυτά θα τα βρει μπροστά του, συμπατριώτης μου. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8:30, δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς. Εδώ είμαστε, θα τα σχολιάσουμε βέβαια του Πασόκ με ένα έμπειρο από το χώρο, πρώην βουλευτή κατά τις 9:30. Να δούμε τι λένε, πώς τα βλέπουν. Βεβαίως άλλα λένε κάτι δίαιμ και άλλα δημοσίως. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία.

0: Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταίος τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα
1: Ο αθλητικός σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του συνδέσμου ιδιοκτητών αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιόν στον προαύλιο χώρο συνδέσμου ιδιοκτητών αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
2: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλη. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4.
4: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Το πεφέμιρε ένα στα γεγονότα. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου. Να είναι καλός ο Ιούνιος, να είναι δροσερός, να είναι καλοκαιρινός, έτσι κι αλλιώς επίσημα καλοκαίρι έχουμε. Να είναι φωτεινός για όλους μας. Το τρίμερο πήγε πολύ καλά για αρκετά νησιά, ανάμεσά τους και η Σίμη, η οποία στην κυριολεξία βούλιαξε από κόσμο. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε το Δήμαρχο, το Λευτέρη του Παπακαλωδούκα. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλημέρα.
5: Πήγατε καλά το τριήμερο, για πέστε μας.
6: Καλά πήγε το τριήμερο, είχε όχι το τριήμερο, γενικά όλη η εβδομάδα ήταν πολύ καλή πιστεύω, γιατί ήταν και το Μπαϊράμι με τους Τούρκους και μετά που τέγεσε τον Μπαϊράμι τον Τούρκο την Παρασκευή, ήρθε το τριήμερο, τετραήμερο από δικό μας. Καλά πήγε, καλά και από πλευρά σκαφών, είχε και σκαφάκια. Είχε και μόνιμους επισκέπτες, είχε και τους πρωινούς που έρχονται από τη Ρόδο. Νομίζω ότι καλό ήταν. Καλά, καλά, μια χαρά πήγε.
5: Κατά τα λοιπά, ανακαινίζεται το Δημαρχείο από ό,τι έχω δει.
6: Καλά, από έργα πάμε καλά. Έργα γίνονται. Δεν είναι το θέμα μας. Έργα γίνεται και το Δημαρχείο φτιάχνει και το πετρίδιο είναι στο τέλος του και το λιμάνι περιμένουμε τώρα για να κάνουμε εκεί τα εγγένεια και στον ποταμό εκεί κάτω στο Πέρι, στον Ασπυρίδιο, να σχεδόν είναι στο τέλος τα πλημμυρικά έργα που κάνουμε. Και το πιο δύσκολο κομμάτι που αυτή τη στιγμή εργάζονται μέσα εκεί συνεργείο και φτιάχνονται πλημμυρικά έργα στον ποταμό της Ελικονής και του Σαλαχούρη είναι εκεί που ξεκίνησε το κακό το 17. Γίνονται και εκεί αντιπλημμυρικά έργα. Γενικά από έργα πιστεύω ότι καλά πάμε. Περιμένουμε τώρα και το συνεργείο που θα έρθει να βάλει δίχτυα εδώ στο δρόμο για άλλο χωριό, αλλά και από πλευράς περιφέρειας στο δρόμο του Πανορμίτη. Έχει μείνει και ένα κομμάτι ασφατώσωσης από το χωριό προς το Πέδι. Αυτό μάλλον φθινόπωρο θα είναι ο εργολάβος εδώ. Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση από τον Υπουργό των Πέδια για το τελευταίο κομμάτι του περιφερειακού δρόμου που θα συνδέει τον Υμποριό Σικίδη με τον Πανορμίτη. Οπότε θα αποσυφορθεί τον μεχό του λιμανιού εδώ μέσα. Μπορώ να μιλάω μια εβδομάδα για έργα. Το θέμα μας είναι η καθημερινότητα εκεί που δημιουργούνται τα προβλήματα, τα εμπόδια με τα καταστήματα, με το δημόσιο.
5: Περιμένετε
6: δηλαδή,
5: την κυρία Μενδώνη τις επόμενες μέρες.
6: Η κυρία Μενδώνη άτυπα. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση ότι θα είναι εδώ 10 Ιουνίου να έρθει να εγγενιάσει το καμπαναριό που είναι το μοναδικό μαρμάρινο καμπαναριό σε όλη την Ελλάδα. Ένα καμπαναριό το οποίο είναι κόσμημα για τη σύνταξη.
5: Καμπαναριό του Πανορμίτη, πού είναι αυτό το καμπαναριό?
6: Του Αϊγιάννη, του Αϊγιάννη στη Μητρόπολη. Α, μεγάλο έργο. Μεγάλο έργο, τα γεννήματα, αλλά σας είπα και πάλι, δεν έχω θέμα με έργα. Έργα μπορώ να κάνω κάθε μέρα. Χρήματα βρίσκω. Το πρόβλημά μου είναι η καθημερινότητα.
5: Ενημέρωση για την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχετε.
6: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση επίσημη, τουλάχιστον για μένα, σε μένα τουλάχιστον, κάποια επίσημη ενημέρωση. Δεν υπάρχει ότι θα είναι 12 του μήνα. Αχ, την περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Αν μας καλέσει βέβαια μας, να δούμε, μπορεί να είμαστε και καλεσμένοι.
5: Δεν νομίζω πια τώρα να μην σας καλέσουν κιόλας.
6: Υπουργείο Πολιτισμού είναι αυτό. Ο πολιτισμός σχίζουμε.
5: Φαντάζομαι ότι είτε σας καλέσει είτε δεν σας καλέσει θα πάτε και θα τα πείτε.
6: Άλλο θα τα πω, αλλά δεν θα πάω. Θα τα πω αλλού. Αφού θα είμαι καλεσμένο, πώς θα πάω εκεί. Αν πει στο καμπαναριό είναι δικό τους, όχι βέβαια.
5: Συγγνώμη, εσύ είστε.
6: Μου, είναι τη Σύμης. Είναι περιουσία των σημειακών της Ελλάδας. Όπως το ψαροπουλείο που και αυτό είναι περιουσία των σημειακών της Ελλάδας, αλλά ξαφνικά μας βγάλαν να πετάξαν έξω.
5: Εσύ είστε οικοδεσπότης στη Σύμη. Δεν είναι κανένας άλλος. Ναι. Ο δήμαρχος είναι. Ο εκάστοτε δήμαρχος είναι.
6: Και το δείχνουμε, νομίζω. Το δείχνουμε σε καθημερινή φάση. Μπορεί να μην έχω και τις καλύτερες σχέσεις με κάποια πρόσωπα, αλλά όταν επισκεφτούν τη Σύμη, είμαι υποχρεωμένος να παρέχω φιλοξενία. Και τουλάχιστον φιλοξενία σε Σύμη σχίζουμε.
5: Λοιπόν, εν αναμονή της επίσκεψης της κυρίας Μενδώνη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Δήμαρχε Λευτέρη Παπακαλοδούκα.
6: Όχι, για την ώρα δεν έχω κάτι να πω.
5: Περάσατε καλά πάντως στο τριήμερο. Είδαμε και τα ζεϊμπέκικα. Ναι.
6: Είχαμε και το πανηγύρι εκεί στην Αγία Τριάδα. Όπου ο Δήμος παρήχε τα ρεύματα εκεί πέρα δωρεά, σουβλάκια, μπίδες, αναψυχτικά. Και με τη βοήθεια του κόσμου βέβαια έγινε ένα ωραίο πανηγύρι, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, είχε κόσμο από όλη την Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή ότι πάνε οι Σημειακοί, μην νομίζετε ότι η συμμετοχή των Σημειακών είναι που κάνει τη διαφορά, η συμμετοχή είναι από όλη την Ελλάδα που έρχονται οι επισκέπτες και τους αρέσουν τα πανηγύρια, τους αρέσει η διασκέδαση και συμμετέχουν ενεργά.
5: Λοιπόν, Δήμαρχε Σύμης, ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα, την καλημέρα μας.
6: Καλά, καλό μήνα, γεια σας.
5: Αυτά από τον Δήμαρχο της Σύμης, τον Λευτέρη τον Παπακαλοδούκα. Θα πάει η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Το έχουμε μάθει από τον Γιώργο τον Χατζημάρκο που ήταν στη Σύμη και συνάντησε τον Μητροπολίτη και το συζητούσανε δημόσια, δεν βγήκαν αυτά. Και έτσι κυκλοφόρησε η είδηση ότι θα έρθει η κυρία Μενδώνη. Τώρα θα δούμε. Θα κληθεί ο Δήμαρχος. Φαντάζομαι ότι θα κληθεί. Ναι. Γιατί αυτός είναι ουσιαστικά ο οικοδεσπότης. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι δείχνει 40 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου. Είχαμε πολλά και διάφορα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή είχαμε τη λογοδοσία. Καλά, συζητήσεις επί συζητήσεων. Και σοβαρά θέματα βέβαια, αλλά κάποια στιγμή με τις ερωτήσεις που κάνουν ορισμένοι και επιμένουν, τι ερωτήσεις ουσιαστικές να κάνεις και για αυτές να απαιτείς σωστές απαντήσεις ουσιαστικές. Κάθονται εκεί, νομίζουν ότι είναι τίποτα συζητής καφενείου. Δημοτικό συμβούλιο είναι και έχει μια διαδικασία. Και πρέπει και να έχει ένα ρυθμό. Δηλαδή, εγώ συμφώνησα με τον κύριο Κασάμπη κάποια στιγμή. Είπε: όχι, δεν θα γίνει εδώ κουβέντα να κάνουμε. Συζήτηση οργανωμένη γίνεται στα δημοτικά συμβούλια. Όπως και στη Βουλή και στο Περιφερειακό και όπου είναι συγκροτημένα συμβούλια και φορείς. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν εκεί για να φαίνονται, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή μπορεί να βγουν και δήμαρχοι. Ναι. Άμα έχεις αστέρι, κύριε μου, κύριε μου και κύριες μου, φαίνεται, μπορεί λίγο στην αρχή να μην το πάρουμε πρέφα, αλλά κάποια στιγμή το βλέπουμε, εδώ δεν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε τραγούδι για να συνδεθούμε με την Κυριακή την Πετρίδου, να δούμε τι έγινε με τους Ευρωπαίους που είχε φέρει ο Χατζημάρκος στην διακήρυξη της Ρόδου, σημαντικά πράγματα, όλα αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά με την Κυριακή την Πετρίδου που τα παρακολούθησε.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε, να τα πιάσουμε την αρχή, γιατί έγιναν σημαντικά γεγονότα. Να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Ρένα, καλό μήνα σε εσένα και τους ακροατές μας. Ήταν πλούσιο το προηγούμενο τριήμερο στη Ρόδο, καθώς είχαμε και πολλές έτσι διεργασίες εδώ, μάλιστα ευρωπαϊκού επίπεδου. Είχαμε και συνεδριάσεις και συναντήσεις. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Καστέλο, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, ευρωβουλευτών, πάνω από 100 αυτοδιοικητικών από όλες τις γωνιές της Ευρώπης και βεβαίως και της Ελλάδας, με οικοδεσπότη τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι εκτός από πρόεδρος της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών, είναι και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειών. Να πούμε ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο προϋπολογισμός της για τα επόμενα χρόνια 2028-2034, αυτό που εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ να λέμε κοινοτικό πλαίσιο, ΕΣΠΑ, είναι εκείνο το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, και η αγωνία που εκφράζεται από τους από έστω μερίδα αυτοδιοικητικών της Ευρώπης για το πού θα διοχετευτούν τα χρήματα αυτά. Η άμυνα και η θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών της είναι εκεί που δίνεται το βάρος στο η νέα αυτή χρηματοδοτική περίοδο, με τους αυτοδιοικητικούς να επιμένουν ότι πρέπει να έχουν λόγο στη διαχείριση αυτού του νέου πλαισίου των χρηματοδοτήσεων, και ότι θα πρέπει να υπάρχει να διοχετευτούν χρήματα τόσο στις πολιτικές συνοχής όσο και στις αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, κάτι άλλο που τους προβληματίζει είναι ότι, Ρένα, φαίνεται ότι πλέον δεν θα έχουμε αυτά τα χρηματοδοτικά πακέτα για υποδομές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σε ένα διάλειμμα των εργασιών ακριβώς μετά την έναρξη, δηλαδή μαζί με τον Περιφερειάρχη βεβαίως, την πρόεδρο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την κυρία Τσάρι Ραούσιο, και τον ευρωβουλευτή τον κύριο Γιώργο Αυτιά, είπε ότι θα δοθούν χρήματα και για υποδομές. Επίσης θα έρθουν νέα χρήματα που θα είναι ένα πακέτο για την ανταγωνιστικότητα, από τα οποία θα πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσό η χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης.
2: Προφανώς θα υπάρχουν νέα προγράμματα σημαντικά, θα υπάρχει στήριξη της γεωργίας μας, θα υπάρχουν έργα υποδομών τα οποία θα χρηματοδοτούνται, θα υπάρχουν προγράμματα σε σχέση με την κοινωνική πολιτική, προγράμματα για νέες νοσοκομειακές μονάδες, για αναβάθμιση των πανεπιστημιακών μονάδων φυλίων που υπάρχουν στην πατρίδα μας, και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνο το οποίο θα είναι εντονότερο όμως από εδώ και πέρα, και το υπογράμμισα αυτό τόσο για τις περιφέρειες όσο και για την επιχειρηματική κοινότητα, όλες τις ανεξαρτήτως επιχειρήσεις, θα είναι μια μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό υπάρχει σύγκληση μεταξύ όλων των κρατών μελών. Είναι προτάσεις που γίνονται τόσο από την έκθεση ΛΕΤΑ όσο και από την έκθεση ΤΡΑΝΚΙ, για να ενισχύσει τη θέση της η ευρωπαϊκή οικονομία μέσα στο δύσκολο και ταραχώδες παγκόσμιο σκηνικό το οποίο υπάρχει. Το επισημαίνω αυτό για να προετοιμαστούμε. Ούτως ή άλλως εμείς θα έπρεπε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά αν αγνοήσουμε παράγοντες όπως ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα ή την τεχνική νοημοσύνη. Το ότι έρχεται η Ευρώπη και ενισχύει αυτή την προσπάθεια που έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να κάνουμε είναι σημαντικό και πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα, Κυριακή?
1: Θα ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος και κατά την ενακτήρια ομιλία του, που άνοιξε βεβαίως τις εργασίες ως οικοδεσπότης, αλλά και κατά τη συνέντευξη τύπου, μίλησε, τόνισε για την ανάγκη και πόσο σημαντικό είναι να έχουν οι περιφέρειες της Ευρώπης και η αυτοδιοίκηση λόγο και ρόλο σε αυτό, στη συζήτηση αυτή που γίνεται. Το διεκδικούν και η αυτοδιοικητική της Ευρώπης και το διεκδικούν με σθένος. Και βεβαίως μίλησε για το ισχυρό αποτύπωμα της Ευρώπης στα νησιά μας, σε όλα τα νησιά της περιφερειάς μας, μέσα από τα έργα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή στα νησιά αν δεν υπήρχε το αποτύπωμα της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, και απαρίθμησε τα έργα, ευεργετήματα όπως τα χαρακτήρισε, τους τομείς μάλλον στους οποίους έχουν γίνει έργα, από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και γενικά την κοινωνική πολιτική, τις κοινωνικές δομές, μέχρι την ενέργεια, τα αντιπλημμυρικά έργα. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου, από αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης.
3: Τι λέμε σαν αυτοδιοίκηση της Ευρώπης? Λέμε σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ότι και η επιτάχυνση είναι επιθυμητή και η απλοποίηση, η μείωση της γραφειοκρατίας είναι στόχοι υπέροχοι, αλλά δεν θα δεχθούμε αυτά να λειτουργήσουν εις βάρος της δύναμης που έχουν, της συμμετοχής που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Γιατί αυτό είναι η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, είναι οι τοπικές κοινωνίες. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών μέσα στα ευρωπαϊκά, στο σχεδιασμό και τη διαχείριση, δεν είναι μόνο η διαχείριση, είναι και ο σχεδιασμός πολύ σημαντικός για να έχει να κουμπώσει κάθε πρόγραμμα πάνω στις ανάγκες κάθε περιοχής της Ευρώπης. Γίνεται μέσα από αυτό που λέγεται πολιτική συνοχή. Πολιτική συνοχή είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι και ένας πυλώνας δημοκρατίας. Γιατί η Ευρώπη, πέρα και πάνω από οποιαδήποτε λογιστική προσέγγιση, η οποία έχει την αξία της, δεν είναι μόνο χρήματα. Πάνω απ' όλα είναι το αίσθημα ασφάλειας, το αίσθημα περηφάνειας και η επιλογή που κάνει ο καθένας να στέκεται στην πλευρά του σεβασμού της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι αυτό που έχει κάνει την Ευρώπη μεγάλη και πιστεύουμε ότι αν η Ευρώπη χάσει την ψυχή της, κανένας προϋπολογισμός δεν θα μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της σε αυτήν. Αυτές είναι οι σκέψεις της ομάδας που υπηρετούμε στην Επιτροπή των Περιφερειών υπό την πρόεδρό μας, κυρία Σάρη Ραούτη, που είναι μαζί μας και την ευχαριστώ.
0: Ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπε και κάπως έτσι είναι τα πράγματα, είναι διαφορετικά.
1: Κυρίως μας αφορούν όλους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο Περιφερειάρχης άγγιξε έτσι το ζήτημα στην κόρα του. Αν η Ευρώπη χάσει την ψυχή της, τότε τι συζητάμε? Δηλαδή από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Καλά, εγώ φοβάμαι ότι την έχει αρχίσει και τη χάνει εδώ και τα τελευταία χρόνια. Και αρκετά πριν.
1: Γι' αυτό αντιστέκονται.
0: Λοιπόν.
1: Να συζητήσουμε, Ρένα, δεν ξέρω τι χρόνο έχεις. Να ακούσουμε και τον κύριο Τσιόδρα.
0: Να πάμε στον κύριο Τσιόδρα.
1: Ναι, να ακούσουμε καταρχάς, μιας που είναι σχετικό, βρέθηκε εδώ για τον ίδιο λόγο, έτσι, για αυτή την συνεδρίαση.
0: Καλά, ήταν και το τριήμερο τώρα, να τα πούμε και αυτό, ναι. Βοήθησαν όλα αυτά. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιόρτα, πρώην συνάδελφός μας, μάλλον συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, μια φορά πάντα δημοσιογράφος, τώρα ευρωβουλευτής, ναι.
1: Ναι, να ακούσουμε τι είπε για αυτά τα θέματα τα ευρωπαϊκά, καταρχάς λόγω της ιδιότητάς του, μιας και μετέχει και σε πολλές επιτροπές, σε τρεις αν δεν κάνω λάθος, έτσι σημαντικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τον ακούσουμε.
4: Στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στο νέο προϋπολογισμό, όπου θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιες πολιτικές, όμως εμείς πιστεύουμε και ως κοινοβούλιο και ως χώρα δεν πρέπει να αφήσουμε κάποιες πολιτικές απ' έξω. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει σε βάρος πολιτικής συνοχής. Και δεν μπορεί να προχωράει ένα κομμάτι της Ευρώπης και το άλλο να μένει πίσω. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί, και επειδή οι χώρες οι οποίες βάζουν το χέρι στη τσέπη και είναι καθαροί οι συνεισφορείς δεν θέλουν να βάλουν παραπάνω λεφτά, υπάρχει η δυνατότητα ίδιων ευρωπαϊκών πόρων, δηλαδή 60 δισεκατομμύρια έχουμε πει ως κοινοβούλιο κάθε χρόνο μπορούμε να εξασφαλίζουμε από ειδικούς φόρους που θα βάλουμε σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων που δεν επιβαρύνουν τους καταναλωτές, είτε σε πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι ευρωπαϊκές, είτε σε χειρά παιχνίδια κτλ. Και αυτά τα χρήματα να πάνε στον προϋπολογισμό έτσι ώστε να έχουμε αυξημένους πόρους στις πολιτικές που θέλουμε. Σε επίπεδο άμυνας, όλοι καταλαβαίνουν πια ότι κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε μετά τον πόλεμο τελείωσε. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Αμερικάνοι και ο Μπρέλα δηλαδή, και εμείς κοιτάζουμε τα οικονομικά μας. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν κάτι που να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Και όποιος θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει μόνος του, υπάρχει ένας ο οποίος μας έχει διδάξει ότι δεν γίνεται. Ευτυχώς με την ανοησία. Και ποιος είναι αυτός? Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία αποφάσισε κάποια στιγμή ότι μπορούμε καλύτερα μόνοι μας. Μεγάλη χώρα, το έχουμε μετανιώσει, ζητάνε κάποιοι να γίνει δημοψήφισμα για να ξαναμπούν.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, τι άλλο θα ακούσουμε από τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα?
1: Θα σε ενδιαφέρει να ακούσουμε και τι είπε για τις εκλογές, για τις επικείμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα. Βέβαια, να σημειώσω απλά ότι τις δηλώσεις αυτές τις έκανε παρουσία των βουλευτών Δωδεκανήσου, του κυρίου Κόνσολα και του κυρίου Ιτσιλάνδη, καθώς και της Προέδρου της ΔΕΠ Δωδεκανήσου, της κυρίας Εύης Χαραλαμποπούλου. Θα έχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον να το ακούσουμε και δεν ξέρω μετά αν θέλει να σχολιάσει κάτι.
0: Να το ακούσουμε.
4: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω, έχοντας και μια δημοσιογραφική εμπειρία πέρα από την πολιτική, είναι ότι όσο πας στις εκλογές θα υπάρχει ένα αμήλικτο ερώτημα. Ένα είναι πάντα. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να έχει πικραμένο, να είναι επικραμμένος, να μην του αρέσει εκείνο, να μην του αρέσει το άλλο. Όμως υπάρχουν κάποιοι οποίοι ψηφίζουν ιδεολογικά, δεν τους νοιάζει. Δηλαδή ο άλλος θα πάει να ψηφίσει το τάδε κόμμα επειδή ιδεολογικά είναι και δεν τον ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί. Όμως η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών έχει ένα ερώτημα: πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Και εκεί δεν υπάρχει απάντηση άλλη πλην μίας, Νέα Δημοκρατία. Εάν βλέπετε κάποιοι άλλοι, πείτε. Δηλαδή θα είναι Τσίπρας? Πώς δηλαδή, θα είναι αυτοδύναμος ο Τσίπρας? Τον δοκίμησε ο κόσμος το 19, τον αποδοκίμασε μάλλον ως κυβέρνηση και το 23 τον αποδοκίμασε ως αντιπολίτευση. Δεν βλέπω ότι μπορεί να πάει κάπου εκεί. Πασόκ, δεν το βλέπω, παλεύει με τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Καριστιανού. Και ακούσαμε. Άρα δεν το λέω ως αυτάρεσκο κομματικό σχόλιο, αλλά ως πραγματικότητα ότι μία λύση υπάρχει σήμερα, Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης. Δεν βλέπω τίποτε άλλο και πιστεύω ότι στις κάλπες θα το δει ο κόσμος.
0: Καλά, εδώ πρέπει να πούμε ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν κατά διάξοδο, Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία, έλεος τώρα, εντάξει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αφαιθεί μόνος του να αποφασίσει τι κόμμα θέλει να ψηφίσει. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, εντάξει. Τώρα έχουν βγει και άλλοι παίχτες στο παιχνίδι, ναι. Λοιπόν.
1: Πιστεύω ότι αυτή είναι η επικρατούσα άποψη στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή,
0: ναι, κοίτα να δεις, είναι το δυνατό αφήγημα. Ό,τι ξέρετε κάτι δεν βλέπετε. Μόνο Μητσοτάκης υπάρχει, ξαναψηφίστε μας, να ξαναείμαστε. Ναι, δεν βλέπουμε τα 7 χρόνια. Άκουγες τι, δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα την κυρία Καμά να μας λέει ότι ακόμα δεν έχει συσταθεί μια επιτροπή για να πάρει 500.000 για το πεζοδρόμιο το δίπλα στη θάλασσα, αυτό που είναι η περαντζάδα στην Τήλο. Γιατί δεν έχει συσταθεί από τον κύριο Λιβάνιο το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί ο κύριο Λιβάνιος, ως γνωστόν, ασχολείται με τα εκλογικά των Δήμων, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα νομίζω δίνονται τα άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια αυτό με το συμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού είναι υπουργού, εξαφανισμένο, ναι. Λέει, άκουγα το πρωί σε πρωινό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ναι, αυτό φαινόταν φαϊνή ιδέα του κυρίου Λιβάνιου για να πουλήσει προφανώς εκδούλευση στον πρωθυπουργό που τον έκανε υπουργό. Ναι. Λες και το έχει ανάγκη, αλλά μπας περιπτώσει. Αλλά εξαφανίστηκε, διότι υπήρχαν αντιδράσεις ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι πόσο πιθανό ήταν να περνούσε κάτι τέτοιο.
0: Δεν νομίζω.
1: Από την αρχή τα λέγαμε.
0: Θα πήγαινε άκλα αυτό που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα.
1: Ναι, από την αρχή τα λέγαμε.
0: Λοιπόν, Κυριακή, θα συνεχίσουμε και μετά τις 9 και 10 με το Δήμο.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 8, αυτά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το πρωί που ερχόμουν το άκουγα στο ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ που έλεγανε και σχολιάζανε ότι δεν υπάρχει αυτό το σχετικό άρθρο. Που να υπάρξει, ρε παιδιά, ποιος θα το ψήφιζε? Συγγνώμη, δηλαδή, αυτοί που το πρότειναν στο Μητσοτάκη, μόνο καλές υπηρεσίες δεν του προσέφεραν. Ότι αν γίνεσαι υπουργός, θα παραιτείς από βουλευτής, θα μπαίνει ο αναπληρωματικός και όταν σε ξαναβγάζει ο πρωθυπουργός από υπουργό, θα ξαναγίνεσαι βουλευτής, θα παραιτείται αυτός που πήρε τη θέση και θα γίνεται πάλι αναπληρωματικός. Αυτά δεν γίνεται ούτε στην, να μην πω, στην τελευταία μη δημοκρατική χώρα. Αυτά είναι τρελά. Είναι ανισόρροπα. Δεν έχουν δηλαδή μια λογική, ένα ιρμό. Πεις ότι εντάξει, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε. Εδώ δεν έχεις να συζητήσεις κάτι. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα σας αφήσουμε προσωρινά. Θα πάμε στο Sport FM για δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Trabzonspor για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρέμου Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον πρώτο τελικό της τύχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονος άσος των Ερυθρολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω του ενοντίδη δέσποντα ταλαιπωρεί στο δεξί πόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζούζεφ στην οκτάδα των ξένων. Φαρίντ και Καλαϊτζάκης επέστρεψαν χθες οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ ενόψει των τελικών δυστύχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Στην προπόνηση βρέθηκε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι σαν τρίτο φόρε. Αισιοδοξία για την υπόθεση του Νέι Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουμε ανήκει στον Παναθηναϊκό μετά την άφηξη του Γιάκουμπ Νίστρουμπ. Ο Δανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για έντονο ενδιαφέρον των πράσινων για το στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος βρίσκονται στον ΠΑΟΚ εκτός των επόμενων αγώνων της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο κροτήρι. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα αλλά και σημαντικών ενισχύσεων για την αμυντική του γραμμή βρίσκεται το Άρης. Οι κίτρινοι στοχεύουν τουλάχιστον σε 2 στόπερ αλλά και παίκτες για τα άκρα της άμυνας. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζει το Γιαννούλης. Σε θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η UEFA. Το απόγευμα στις 5 η εξόδιος ακολουθία. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει παγκοσμίου κυπέλου, η Νορβηγία δίχως τον Χάλαντ σε σύνθεση της νίκησε 3-1 τη Σουηδία, ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε 4-0 της Βόρειας Μακεδονίας. Σε άλλο παιχνίδι, Αυστρία την Ισία 1-0. Η Φενέρ νίκησε 65-9 την Αντολού Εφέσαν και βρισκόταν στο μείον 18 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος. Με τραυματισμό στον Αχίλιο αποχώρησε ο Πουαριέ. Η Βίρτους επιβλήθηκε 98-78 της Βενέτσια και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των ημιτελικών στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: 12 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Καλημέρα, καλησπέρα στην Ομογένεια, από την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία μέχρι τον Καναδά και τη Ρουμανία, που μας ακούνε δυνατά, σταθερά. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Σήμερα γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος, Νικηφόρα. Εγώ το μοναδικό Νικηφόρο που ξέρω είναι ο Νικηφόρος Παπανικόλας. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά να το ευχηθούμε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Ναι, σημαντική μέρα. Και αυτές οι γυναίκες θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή και ένα ιδιαίτερο σεβασμό, κατά την ταπεινή μας άποψη. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου, και τώρα στην άλλη, στα άλλο μικρόφωνο, μέσω τηλεφώνου θα βρεθεί η Κυριακή Πετρίδου, που συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λογοδοσίας, Κυριακή Πετρίδου.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έγινε την Παρασκευή, από αναβολή ήταν. Φτωχή ημερήσια διάταξη, όμως σημαντικά τα θέματα. Δύο ήταν. Ένα για το κυκλοφοριακό, πρόκειτο για ερωτήσεις που έθεσαν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο κύριος Μανώλης Αρικάς και ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, και για την, για το πώς θα προχωρήσει το φιλόδοξο αυτό project της αποκατάστασης του εμβληματικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας, ερώτηση που έθεσε ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Νίκος Γερονικόλας. Θα ξεκινήσουμε, Ρένα, από το κυκλοφοριακό, όχι ότι δεν μας αφορά η Ακαδημία, αλλά νομίζω ότι το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πιεστικό πρόβλημα στην καθημερινότητα του Ροδίτη, και όχι μόνο του Ροδίτη, και του επισκέπτη. Εδώ και χρόνια το κέντρο είναι μη προσβάσιμο για τους επισκέπτες μας, αυτό που μας αφορά δηλαδή περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κατά τους μήνες αιχμής, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ήδη κάθε χρόνο τέτοια περίοδο έχουμε ξεκινάμε να νιώθουμε την πίεση παραπάνω, γίνονται προσπάθειες με το λεωφορείο από την Ακαντιά και το πάρκινγκ εκεί. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει και μπαίνει αυτό στη ρουτίνα μας. Τώρα, εδώ και καιρό η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, κατά καιρούς έχει εξαγγείλει ότι θα εφαρμοστούν μέτρα. Δεν θα περάσουμε καλοκαίρι σαν το περισσινό. Ήταν μια χαρακτηριστική έτσι δήλωσή του, με την έννοια ότι θα εφαρμοστούν ως κανονιστική πια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέτρα στο ιστορικό κέντρο, εκεί που παρουσιάζονται καταστάσεις ασφυξίας κατά τις μεσημεριανές ώρες το καλοκαίρι ειδικά. Λοιπόν, κάποια από αυτά ανακοίνωσε, έκανε γνωστά την Παρασκευή ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχος, ο κύριος Φαλκιάς, ο οποίος ήταν εκείνος που απάντησε από πλευράς Δημοτικής Αρχής απόντως του αρμόδιου αντιδημάρχου τεχνικών έργων του κυρίου Τσούβαλη. Μεταξύ άλλων μίλησε για πεζοδρομήσεις κεντρικών οδών, για μονοδρομήσεις, για αλλαγή κατευθύνσεων, και επίσης για το κλείσιμο οδών για τα γιόταχή αυτοκίνητα, τα γιόταχή οχήματα, όπως παραδείγματος χάρη της πλατείας Κύπρου, ώστε να περνούν από εκεί μόνο τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και της Ρόδα. Τώρα, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να συγκαλέσει και ο Δήμαρχος αυτή την περίφημη σύσκεψη, ώστε να παρουσιάσει τα μέτρα στους φορείς, στους εκπροσώπους των φορέων. Αυτά τα μέτρα, να πούμε ότι είναι μέρος του περίφημου ΣΒΑΚ, δηλαδή αυτή η μελέτη ταυτίζεται με το ΣΒΑΚ, ωστόσο αναμένεται να ενσωματωθούν και κάποιες παρατηρήσεις που θα γίνουν. Να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό, πώς θα προχωρήσει, αν θα έχει αποτέλεσμα. Να ακούσουμε τον κύριο Χαλκιά.
2: Αλλά για ένα μέρος το οποίο είναι το πιο σημαντικό και έχει να κάνει με την καρδιά του κέντρου της πόλης Ρόδου, έχει υπάρξει και ήδη η ανάπτυξή του. Τι σημαίνει ανάπτυξη αυτού του σχεδίου? Προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στη μελετητική ομάδα, έλεγχος των προτάσεων αυτών με βάση κυκλοφοριακά μοντέλα, όχι απόψεις, όχι εισηγήσεις του οποιοδήποτε από εμάς, δεν είμαστε ειδικοί, μοντέλα τα οποία μετράνε την επιβάρυνση, την επίπτωση του οποιοδήποτε μέτρου, και η μελέτη αυτή θα παρουσιαστεί δημόσια την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Είναι στα χέρια μου, θα κατατεθεί στα πρακτικά. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία της ανάπτυξης αυτής. Στο πλαίσιο της προτείνεται η πεζοδρόμηση οδικών τμήματων του στενού κέντρου της πόλης Ρόδου, της καρδιάς δηλαδή του κέντρου της πόλης Ρόδου, και συγκεκριμένα της οδού Τάρκονγκ Σπρινγκς, την ξέρετε όλοι, μια δευτερεύουσα σημασίας οδός, της οδού Εθελοντών 12 νησιών, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό 25 Μαρτίου, και αυτή νομίζω είναι γνωστή, δευτερεύουσα σημασίας οδός και αυτή. Τμήμα της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη από τη συμβολή της με την Εθνάρχου Μακαρίου και έως τη συμβολή της με την οδό Αμερικής. Και βεβαίως η θέσπιση ειδικού δαχτυλίου για τις οδούς Αβέροφ και Γαλλίας, όπου θα απαγορεύεται πλέον η κίνηση των ΙΕ και των μοτοποδηλάτων, και θα διασχίζεται αυτή η οδός αποκλειστικά και μόνο από τα λεωφορεία του Ρόδα και του Κτέλ. Ο κόσμος είναι πράγματι, όπως είπατε κύριε Σαρικά, να δώσουμε προτεραιότητα και να διευκολύνουμε την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και να αποτρέψουμε την χρήση των ΙΕ οχημάτων, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την κυκλοφορία του κέντρου.
0: Μια και μιλάμε για το κυκλοφοριακό και αν ληφθούν αυτά τα μέτρα, που θα ληφθούν, να δούμε πώς θα πάνε. Καλά θα κάνει η Δημοτική Αρχή, νομίζω το είπε ο Δήμαρχος κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι μόνο να το λέει διαπιστώσεις. Εκεί στο πάρκινγκ της Ακαντιάς, Κυριακή, επειδή πάω συχνά πυκνά, είναι γεμάτο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
1: Σε α, λίγο. Υπόθηκε και αυτό, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι τι κάνουν, όχι να υπόθηκε. Το θέμα είναι τι κάνουν να τα βγάλουν έξω, γιατί θα πηγαίνει ο άλλος να παρκάρει και δεν θα βρίσκει για να πάρει το λεωφορείακι. Εγώ την τελευταία φορά πριν από μια εβδομάδα έψαχνα δεν ξέρω πόση ώρα για να βρω μια θέση να παρκάρω. Δεν είναι για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οι εξυπνάκηδες από τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα πάνε και βρίσκουν εκεί. Εντάξει, δεν φτάνει που έχουν πιάσει όλο το χώρο, παραλιακά δηλαδή, βρίσκεις παντού, ενοικιαζόμενα. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουμε και φέτος?
1: Η αλήθεια είναι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ, γιατί...
0: Εγώ το χρησιμοποίησα και το χρησιμοποιώ.
1: Είμαι μηχανόβια, έχω...
0: Είσαι μηχανόβια, ναι.
1: Τη Βέσπα, ναι. Απλά να αναφέρουμε, μιας και το είπες, πολύ σημαντικό, παράληψή μου που δεν το είπα. Βεβαίως και το θέσανε. Το θέσανε και ο κύριος Καμπούρης, αν θυμάμαι καλά, και άλλοι το θέσαν αυτό το θέμα, διότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και κατά καιρούς εντείνεται και κατά τους μήνες εκμείς. Και ο Δήμαρχος είπε ότι και αυτό θα πρέπει να τελειώνει και ότι θα πρέπει ο καθένας από αυτούς τους επιχειρηματίες να βρει το χώρο του, είναι δικό του θέμα.
0: Ναι, αλλά δηλαδή... δεν είναι μόνο να το λες, πρέπει να τους αρπάξεις και όλα, να τους φέρεις μια σύσκεψη και να τους υποχρεώσεις να το κάνουν.
1: Αυτό είναι τώρα. Πώς θα επιδείξει αυτό, πώς θα γίνει? Εντάξει, στο... και πάμε μετά στο γνωστό θέμα, έτσι, όπου είναι παρκαρισμένα αυτά και είναι παράνομα και τα λοιπά, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά μπροστά στο λιμενικό ταμείο, μπροστά στο λιμενικό ταμείο όλος αυτός ο δρόμος είναι γεμάτος με ρεντεκάρ. Τι συζητάμε τώρα?
1: Και πάμε εκεί, ότι είναι θέμα της τροχέας, η τροχέα δεν διαθέτει προσωπικό, πάμε εκεί, δηλαδή είναι, εκεί θα καταλήξουμε. Να δούμε.
0: Κοίτα να δεις τώρα, θέμα της τροχέας, δεν είναι μόνο θέμα της τροχέας, είναι και θέμα του Δήμου.
3: Και μην λένε να περιμένουμε τη δημοτική αστυνομία, εντάξει, σαν τα πατίνια. Γιατί άμα δεν θέλει να ζυμώσεις, πόσες μέρες κοσκινίζεις που λέει ο λαός, αυτός ισχύει. Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι, πάντως είναι και αυτό ένα θέμα. Να δούμε, να δούμε τι θα γίνει.
3: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε.
1: Τώρα ναι, να πάμε στην Ακαδημία.
3: Πότε θα παρουσιαστούν πριν πάμε σε αυτό οι προτάσεις για το, η εφαρμογή τους για το κυκλοφοριακό.
1: Είδα αυτή την εβδομάδα.
3: Λοιπόν, θα περιμένουμε.
1: Τώρα, να δούμε, γιατί το ακούμε πολύ καιρό. Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε πια μέσα στις επόμενες ημέρες, Ιούνιο έχουμε.
3: Α, θα γίνει πάρτι. Θα γίνει πάρτι, ναι.
1: Να μαζέψει όλους τους εκπροσώπους φορέων και βεβαίως πρέπει να.
3: Καλά, μπορεί να χρειαστεί και όλο το καλοκαίρι μέχρι να τους μαζέψει όλους. Ναι, πού το λέει.
1: Πιστεύουμε από τη στιγμή που το έχουν ανακοινώσει πια, πρέπει να είναι εκεί βεβαίως να μετέχει και ο διοικητής της Τροχέας, να συντονιστούν όλοι αυτοί, να δούμε. Αλλά έτσι όπως το είπε ο κύριος Χαρτιάς, καταλαβαίνουμε μέσα στις απέσως επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε. Τώρα, να πάμε στο άλλο θέμα για την Ακαδημία, μιας και κάπου κόλλησε στο ελεκτικό συνέδριο και στην, και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Το έργο είναι πολύ μεγάλο, είναι άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατέθεσε την ερώτηση ο κύριος Γερονικόλας και να ακούσουμε από πλευράς της Κολοσσός, του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου, που αυτό μέσω της Κολοσσός με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο θα εκτελεστεί το έργο αυτό. Ήταν εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος, ο κ. Βάιος Καλοπίδας, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για τυπικά θέματα τα οποία είναι.
3: Θα ξεπεραστούν.
1: Δηλαδή,
3: μακάρι να είναι έτσι, αλλά κάτι ότι δεν μου κολλάει, γιατί έχω μιλήσει και εγώ αρκετές φορές με τον κύριο Καλοπίδα για αυτό το θέμα. Ξεπερνιούνται και όλα τα προβλήματα παραμένουν. Ναι, θα τον ακούσουμε.
1: Και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, να τον ακούσουμε.
4: Για να είμαστε καθαροί εδώ πέρα και να γνωρίζει ο ροδίτης, να γνωρίζει ο πολίτης τι συμβαίνει. Η Ακαδημία συνεχίζει κανονικά, παραμένει εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος ορίμασης και προετοιμασίας του έργου. Οι πρόσφατες εξελίξεις θέλουν να γνωρίζετε όλοι ότι αφορούσαν ζητήματα τυπικής φύτησης στην αποτύπωση της προγραμματικής σύμβασης. Τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ολοκληρώσαμε τις απαιτούμενες διορθώσεις και επαναϋποβάλαμε την προγραμματική σύμβαση στη Δημοτική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα υποβάλει στην αποκεντρωμένη για την προβλεπόμενη διαδικασία. Άρα σε πρακτικό επίπεδο δεν έχει χαθεί, θέλω να ξέρετε, επιχειρησιακός χρόνος. Άλλωστε, και αυτό είναι σημαντικό, η αρχιτεκτονική πρόταση του έργου έχει ήδη παρουσιαστεί από τον μελετητή στα στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού και του Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο της εξέλιξης της μελετητικής διαδικασίας. Άρα μιλάμε για ένα έργο που σε καμία των περιπτώσεων δεν σταμάτησε, προχωράει κανονικά και παράλληλα τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες και υπάρχει η μελετητική ορίβανση. Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. Γιατί ο αναπτυξιακός οργανισμός? Γιατί αυτός είναι ο θεσμικός του ρόλος. Η πορεία του αποδεικνύει ότι μπορεί να τον υπηρετήσει. Αυτό δεν είναι υπόθεση εργασίας. Μιλάμε για έναν οργανισμό που μέσα σε 2 χρόνια έχει εμπλακεί σε σχολικές υποδομές, σε γεωνομικές επίδομες, σε ιστορικά και εμβληματικά κτίρια, σε έργα γεωτρήσεων, σε ενεργειακές παρεμβάσεις, σε κοινωνικά προγράμματα, σε τουριστικό σχεδιασμό, σε συγκοινωνιακό έργο όπως ηλεκτροκίνηση, σε τακτοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, σε διάφορες χρηματοδοτικές οριμάνσεις. Άρα έχει τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα στην πράξη.
0: Λοιπόν, μακάρι να προχωρήσει αυτό το έργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυριακή, σήμερα τι έχει η ατζέντα?
1: Λοιπόν, σήμερα προγραμματισμένο έχει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, από την οποία, πέρα από τα τρέχοντα θέματα ρουτίνας που λέμε εμείς εντός εισαγωγικών, ξεχωρίζει ένα θεματάκι, το δημοσίευσε η εφημερίδα Ροδιακή, και έχει να κάνει, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ακούσει, δηλαδή ξανά τα τελευταία χρόνια. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου, λοιπόν, έκανε μια πρόταση, ο Δήμος δηλαδή, για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης νέου κλειστού γυμναστηρίου στην πόλη της Ρόδου, σε δεσμευμένο χώρο για αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκεται παραπλεύρος του κλειστού του Βενετοκλείου στους Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ δεν το είχα
0: από κονδύλια, πώς το είπες?
1: Είναι του Ταμείου Αλληλεγγύης, ναι. το ταμείο αυτό το διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Ναι.
1: Εμένα εντύπωση τουλάχιστον μου προκάλεσε ότι δεν θα πήγαινε το μυαλό μου, δηλαδή το συνδέει με την επιβάρυνση που είχε η Ρόδος

του ΣΥΡΙΖΑ στη Δωδεκάνησο, μας έστειλε σε όλα τα μέσα ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται βεβαίως στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην κομματική οργάνωση Ρόδου και το γραφείο τύπου της Νέας Αριστεράς, που λέει ότι αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά. Σήμερα φεύγουν, ανεξαρτοποιούν 4-5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τους άρεσε ο Κασελάκης. Και τώρα φεύγουν γιατί τους αρέσει και πάλι ο Τσίπρας. Είπε όλοι, σχεδόν αυτοί ήταν πρώην υπουργοί του Τσίπρα. Αλλά αυτό δεν δείχνει πολιτική σοβαρότητα. Το σέβομαι. Κάποιοι είναι συγκροτημένοι, αλλά αυτό δεν λέγεται πολιτική σοβαρότητα. Θα έπρεπε να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουν τη μάχη τους. Ο Κασελάκης έτσι κι αλλιώς τον εξώθησαν στον Αφίκη. Δηλαδή από αυτού δεν είχαν άδικο, αλλά το να φεύγεις, να φτιάξεις ένα νέο κόμμα. Τώρα φεύγεις από αυτό το νέο κόμμα, γίνεις ανεξάρτητος, περιμένεις να σου κάνει νεύμα ο Τσίπρας να πας. Αυτά να μην τα χαρακτηρίσω, αφήστε τα καλύτερα. Λοιπόν, και ο κύριος Δημήτρης Γάκης, εγώ του τα έλεγα, κάτσε στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στη Νέα Αριστερά. Τώρα φεύγει από τη Νέα Αριστερά και ξαναγυρίζει και αυτός που, στον Αλέξη τον Τσίπρα. Σιγά σιγά με μικρά πηδηματάκια θα επιστρέψουν όλοι. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 30 λεπτά μετά τις 9, πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.

0: Ειδική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Top FM 102,4.
2: Τρία 34 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Περιδιέβαινα στο Facebook στη σελίδα του Κώστα Παπαστεργίου, τον οποίο βέβαια εγώ δεν τον ήξερα και καλά, μια και δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, αλλά τον έβλεπα σαν φυσιογνωμία, άκουγα, διάβαζα δηλώσεις του στον τοπικό τύπο. Και βλέπω είχε μια πολύ ενωμένη, αγαπημένη οικογένεια με 4-5 εγγόνια όμορφα. Γιόρταζαν πριν από λίγες μέρες Κωνσταντίνου και Ελένης. Πώς τα φέρνει η ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πώς τα φέρνει όμως και για τα πολιτικά κόμματα. Το Πασόκ είναι κομματάκι σε νευρική κρίση. Έρχονται τώρα οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, τι να σας πούμε για τις δημοσκοπήσεις, το εμφανίζουν τέταρτο κόμμα. Όπως λένε οι πιο ψύχρεμοι, πρέπει να διατηρηθεί η ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Και να δουν πώς μπορεί να, βέβαια, μπορεί να η σκόνη να καταλαγιάσει και να ισορροπήσουν τα πράγματα. Αλλά και πειραγμένες να τις πεις ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς, δεν λες ότι δεν το βλέπεις. Πάμε όμως να καλημερίσουμε ένα πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έμπειρο πολιτικό στέλεχος του Δωδεκάνης, ο Νίκος Ζωήδης. Τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε Ζωήδη, καλημέρα. Τι κάνετε? Ναι. Κύριε Ζωήδη, μ' ακούτε? Δεν ξέρω τι έγινε και δεν τον ακούμε. Κύριε Ζωήδη, μ' ακούτε?

0: Νομίζω ότι τώρα πρέπει να μας ακούει ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο 12 ο Νίκος Ζωήδης. Κύριε Ζωήδη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλό μήνα.
0: Τι κάνετε, πώς πάει, σας χάσαμε τελείως, ναι.
1: Έχω μετικήσει εσχάτως.
0: Στην Αθήνα, ξέρω, ναι.
1: Στην Αθήνα.
0: Να χαίρεσαι και το πρώτο εγγονάκι, αλλά... ναι, τον Νικόλα τον νεότερο.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στη Ρόδο πάντως.
0: Λοιπόν, πώς θα βλέπετε τα πράγματα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ?
1: Να σας πω ότι είμαι ευχαριστημένος, δεν θα σας το πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος, προφανώς. Αλλά δεν είμαι και πλήρως απογοητευμένος. Σκεπτόμενος ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος στο τέλος θα βάλει κάτω το μυαλό του να σκεφτεί και δεν θα ψηφίσει μόνο από λόγω συναισθήματος, ξέρω εγώ, εξενστίχτου, όπως λέμε. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή με τα λάθη του, τα χιλιάδες λάθη του και τις χιλιάδες λάθος επιλογές του, είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, που έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχει αξιόλογους ανθρώπους, που έχει εν πάση περιπτώσει θέσεις και απόψεις. Όλοι οι άλλοι δεν λένε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως έχει το δικό της, δική της ρότα, τις δικές της συνήθειες, το δικό της δρόμο. Οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω, για παράδειγμα, οι μονοθεματικές προσεγγίσεις πολιτικές που κάνουν κάποιοι νεότευτοι, πώς τους οδηγούν σε τουλάχιστον σε αυτά τα ποσοστά που δείχνουν τα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποια στιγμή πιστεύω ο Έλληνας να βάλει κάτω το μυαλό του και να κάνει τη σωστή επιλογή.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, ο ψηφοφόρος έχει άλλα δεδομένα όταν απαντά σε δημοσκόπηση, βεβαίως και άλλα δεδομένα όταν πάει στην κάλπη. Αλλά κάπου κάτι δείχνει ότι δηλαδή υπήρχε κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν χρειαζόταν δημοσκόπηση για να στο δείξει, να στο πει. Φαινότανε.
1: Αυτό είναι γεγονός, κύριε Βαγγελάκη. Δεν το αφισβήτησε αυτό.
0: Και αυτό το κενό το άφησε δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ να δείτε. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό μίλησα για λάθος επιλογές. Ακόμα λάθος επιλογές στρατηγικής και λάθος επιλογές προσώπων. Όλα τα βάζω στο τραπέζι. Προφανώς είναι λάθος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτεται με ένα... Το καλύπτει ο ψηφοφόρος με ένα μεγαλύτερο λάθος. Διότι δεν ξέρουμε πού πάμε. Δεν ξέρουμε πού πάμε. Και αυτό ελπίζω ότι στο τέλος έχουμε ακόμα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, αν όλα πάνε έτσι όπως θα προδιαγράφει η κυβέρνηση, που και εμείς θα βάλουμε λίγο μυαλό, δηλαδή θα αποφασίσουμε να είμαστε πιο ορθολογικοί στην πολιτική μας διαδρομή και στις πολιτικές μας κρίσεις, και ο πολίτης θα έχει το χρόνο και όχι βεβαιασμένα να πάρει αποφάσεις χωρίς να σκεφτεί το πού πάει, πια τι τέξε διεπιούσα για τη χώρα. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτές οι δύο διαδικασίες να συνυπάρξουν και να δώσουν τα αποτελέσματα που εγώ τουλάχιστον προσδοκώ για ένα πολιτικό χώρο που και με τίμησε και πιστεύω ότι και εγώ τίμησα σε όλη μου τη διαδρομή.
0: Μιλήσατε για λάθος επιλογές στρατηγικής αλλά και προσώπων. Για πέστε, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Δεν θα ήθελα να αναφέρω, επειδή θα πρέπει να αναφερθώ σε συντρόφους και δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα.
0: Εγώ μπορώ να σας πω. Τι λέγεται και γράφει. Ναι. Παρακαλώ.
1: Θα πω. Σε κέρια πόστα θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ευέλικτους ανθρώπους ή ανθρώπους οι οποίοι να έχουν την ιδιότητα να τραβούν κόσμο απάνω τους. Δηλαδή έχουμε ένα αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι έντιμος, να είναι καλό παιδί κλπ. Αλλά δεν είναι όλα
0: αυτά. Μπαλκονάτος δεν είναι, ναι.
1: Μπράβο, όπως και να το κάνουμε. Θα έπρεπε λοιπόν, εγώ είχα επιφυλάξεις και όσον αφορά τον γραμματέα που είχαμε μέχρι τις τελευταίες, μέχρι το τελευταίο.
0: Πολλοί τις είχαν, ναι.
1: Είχα επιφυλάξεις. Περίμενα κάτι παραπάνω. Περίμενα δηλαδή ο γραμματέας πλέον να μπορέσει να καλύψει και τα κενά και τις ελλείψεις που ενδεχομένως κάποιος να καταλόγιζε στον ίδιο τον πρόεδρο. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Μας έχει μείνει ένας, και αυτόν τελευταία δεν τον βλέπω, ένας εκπρόσωπος τύπου ο οποίος είναι υπερκινητικός, δεν έχω αμφιβολία, ενώ έχουμε ανθρώπους, κυρίως νέα παιδιά, όπως είναι ο Μανώλης ο Χρυστοδουλάκης, όπως είναι ο Καρχημάκης, όπως είναι ο Μάντζος, όπως είναι ο Χριστίδης, που μπορούν να βγουν μπροστά και να πάρουν το παιχνίδι απάνω τους.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς ή δεν θέλουν ή δεν τους αφήνουν να το πάρουν.
0: Κάποιοι λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επιλέγει να έχει ένα μικρό Πασόκ να το ελέγχει και να μην φοβάται μήπως το πάρει κάποιος.
1: Δεν το ξέρω, κύριε Βενιανάκη, και επειδή εγώ είμαι και συναισθηματικός τύπος, με ξέρετε, έχω τόσο καιρό στην Αθήνα και δεν πέρασα από τη Χαριλαώτη Κούπη.
0: Ναι.
1: Έχω δει ανθρώπους, έχω δει συντρόφους έξω, έχω πει καφέδες διάφορους. Έχω κάνει συζητήσεις, αλλά στα γραφεία δεν πήγα. Και δεν πήγα συνειδητά, διότι δεν συγκρατιέμαι κιόλας. Και αν έβλεπα κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να ανταλλάξω πικρές κουβέντες, θα το έκανα. Και δεν το ήθελα. Είμαι πλέον παροπλισμένος. Είμαι, μπας περιπτώσει, στη δύση και της πολιτικής μου διαδρομής. Οπότε δεν επιδαψιλεύω στον εαυτό μου την ικανότητα ή τη δυνατότητα να εκφράσω κεντρικά.
0: Πάντως είναι ένας χώρος για τον οποίο έχετε δουλέψει, τον πονάτε. Προφανώς. Το ακούω από πολλούς ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Πασόκ και είναι κρίμα να γίνονται λάθη και σε στρατηγική, όπως μας είπατε, αλλά και σε επιλογές προσώπων.
1: Εγώ πικραίνομαι, κυρία Βενιανάκη. Το επανέλαβα, το σας το είπα και πριν. Εμένα αυτός ο χώρος με τίμησε. Πιστεύω ότι και εγώ όσο μπορούσα, ανάλογα με τις δυνάμεις μου, τον τίμησα. Αλλά με πίκραναν όμορφοι χώροι και με πίκραναν και σύντροφοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ έγινα βουλευτής το 7, γίναμε κυβέρνηση το 9 και πτώχευσε η χώρα. Και φταίω εγώ. Φταίω εγώ.
0: Έχει,
1: αν συγκρίνουμε
0: βέβαια,
1: τους,
0: ναι.
1: Αν συγκρίνουμε τους 12 νησίους βουλευτές που κατά καιρούς πέρασαν, ναι, για να μην πάμε αλλού, που πέρασαν από τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσωπώντας τη Δωδεκάνησο. Φταίω εγώ για τα δεινά της Δωδεκανήσου?
0: Προφανώς όχι. Δεν μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί αυτό, γιατί θα είναι και άδικο.
1: Ακριβώς. Και σε κεντρικό επίπεδο, εκείνος που πτώχευσε τη ΦΟΚ χώρα, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Δεν λέω ότι δεν είχε μερίδιο και το Πασόκ στην πτώχευση της χώρας.
0: Είχε και το Πασόκ το μερίδιο του, ναι.
1: Είχε. Αλλά η χώρα πτώχευσε με τις πολιτικές της τελευταίας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του 2000-2007. Όταν το έλλειμμα από 5% που το εμφανίζαν ήταν 15%. Αυτό στα 5 χρόνια που ακολούθησαν από το 2015 και μετά δεν αναφέρθηκε ποτέ. Υπήρξε μια, εγώ θα την πω, συμφωνία κάτω από το τραπέζι μεταξύ της καραμαλικής δεξιάς και του σοσιαλιστή Αλέξη Τσίπρα και αυτό το πράγμα θαύτηκε.
0: Να.
1: Και το Πασόκ τράβηξε όλο το κουπί, τράβηξε
0: και
1: όλο
0: το... Και το πλήρωσε βεβαίως.
1: Έτσι, και το πλήρωσε και κόντρωσε να εξαφανιστεί.
0: Να.
1: Και το ότι κρατάει ακόμα, κρατάει γιατί έχει βαθιές ρίζες.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε γιατί να είχε περάσει στην αντεπίθεση, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Δεν λέω, δεν αναιρώ την δήλωσή μου περί λαθών σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ισχύει.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ο Ανδρέας συγχωρεμένος είχε οργώσει σε βαθιές ρίζες τη λεγόμενη Νέα Δημοκρατική Παράταξη. Και γι' αυτό κρατάει ακόμα.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά θα είχε εξαφανιστεί, όπως φαίνεται να εξαφανίζεται ένα άλλο κόμμα το οποίο έφτασε να είναι κυβέρνηση και έχει σπάσει σε 7 κομμάτια και σήμερα θα σπάσει στο 8 και αύριο στο 1 το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και να ψάχνει πει παρθενογένεση για να ξαναυπάρξει.
0: Λοιπόν,
1: για αυτά στην πολιτική, ναι, πληρώνονται, κυρία Βενιανέκη.
0: Δυστυχώς τα λάθη πληρώνονται σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Ναι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: έχετε
0: να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ζωήδη. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά μόλις γυρίσετε στην Ρόδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Νίκο Ζωήδης μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας σε ένα μεγάλο βαθμό. Μίλησε για το Πασόκ, για λάθη σε επιλογές, στη στρατηγική αλλά και σε πρόσωπα. Σας τα έχουμε πει από μόλι για τον Χρήστο, πώς τον λέγανε, τον πρώην γραμματέα του Πασόκ, τον Σπυρόπουλο. Εγώ τον έβλεπα καλός, χρυσός, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά ήθελα να κλείσω την τηλεόραση. Δεν, δηλαδή με αποθούν κάτι τέτοια πρόσωπα, εντάξει. Δεν το λέω το ίδιο με τον Καρχημάκη. Τον Καρχημάκη κάθομαι και τον ακούω. Όπως και τον Μάντζο. Αυτούς βασικά τους δύο ακούω, εντάξει. Και Τσουκαλάς θεωρώ καλός χρυσός για άλλο πόστο. Όχι ως εκπρόσωπος τύπου. Βλέπουμε την εκπρόσωπο τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Ένα λαμπερό πρόσωπο, συγκροτημένο, με μεγάλη εμπειρία, που μπορεί να σου κάνει το μαύρο ασπρό και να πεις και ευχαριστώ, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα λάθη πληρώνονται. Και μακάρι το Πασόκ να μην το πληρώσει, να μην τα πληρώσει ακριβά, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης που τον έχουν αφήσει, γιατί νιώθει ανασφαλής, δεν ξέρω τι νιώθει, έτσι, και συμπατριώτης, τον συμπαθώ, δεν έχω κάνει συνεντεύξεις μαζί του, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Πρέπει να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι.

0: και αφαινούμε το ΠΑΣΟΚ, μένουμε στην πολιτική, γιατί όλα αυτά που αφορούν τη ζωή μας, τα νομοσχέδια, η πολιτική τι είναι, αφορά τη ζωή μας, όπως η ΑΠΕ. Ναι, οι ανεμογεννήτριες, αυτό το θέμα που μας έχει γίνει πολύ οικείο και πιο πολύ βεβαίως, χωρίς να έχουμε και πολλές γνώσεις, είμαστε κατά. Τώρα από ένστικτο, σωστά, λάθος, είναι κάτι που το συζητάμε. Τώρα έχουμε ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση για τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Η Ρόδος και η Κάρπαθο, θα το πω απλά, είναι free, ελεύθερα. Μπορείτε να έρθετε, τα μεγάλα συμφέροντα δηλαδή, σε αυτούς απευθύνεται η κυβέρνηση. Και βάζει μπλόκο στα μικρότερα νησιά. Επειδή το θέμα είναι εξειδικευμένο και επειδή πάντα σε τέτοια θέματα προσπαθούμε να έχουμε ανθρώπους που κατέχουν, έχουν και την τεχνογνωσία λογομόρφωσης, αλλά και ασχολούνται και τα νομοσχέδια διαβάσανε και ασχοληθήκανε, φαντάζομαι και το συζητήσανε. Πάω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Βογιατζή από την κίνηση Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, με ένα πλούσιο βεβαίως έτσι, με διδακτορικά, με πτυχία, ηλεκτρολόγος μηχανικός, με διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της διαστημικής φυσικής, της γεωπονίας. Το έχουμε πει αρκετές φορές με τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Αυτή τη φορά όμως θα μιλήσουμε για το νομοσχέδιο, το οποίο το έχει διαβάσει, το έχει μελετήσει. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κύριε Βενιανάκη, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας αυτό το νομοσχέδιο, τι λέει, γιατί έχει την Κάρπαθο και τη Ρόδο να είναι ελεύθερες ζώνες για να βάλουν με τις ανεμογεννήτριες ή αυτοί που ενδιαφέρονται, τέλος πάντων.
1: Κύριε Βενιανάκη, να σας πω ότι από τη μελέτη που έκανα για το καινούριο νομοσχέδιο που είναι από διαβούλευση, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία βέβαια το νομοσχέδιο πολιτικά φαίνεται να εξυπηρετεί, για παράδειγμα τη μη εγκατάσταση άλλων ανεμογεννητριών, δηλαδή αυτό φαίνεται, αλλά κυρίως αυτό είναι πολιτικό, το πολιτικό σκέλος του νομοσχεδίου. Στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να μπουν σε διαβούλευση και να ίσως να πρέπει να αλλάξουν κιόλα. Υπάρχουν δηλαδή 6-7 πραγματάκια τα οποία έχω δει, τα οποία δεν θα ωφελήσουν τα νησιά μας. Και ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις μεταβατικές διατάξεις. Οι μεταβατικές διατάξεις, όπως ξέρετε, είναι οι διατάξεις σε ένα καινούριο νόμο, οι οποίες ουσιαστικά προβλέπουν τι θα γίνει με τα προηγούμενα έργα, τα έργα δηλαδή τα οποία ήδη τρέχουν, τα οποία έχουν φτάσει σε ένα στάδιο ορίμανσης. Ουσιαστικά τι λέει το νέο νομοσχέδιο, ότι οι μεταβατικές διατάξεις προστατεύουν σχεδόν όλα τα παλιά έργα, δηλαδή έργα τα οποία έχουν ήδη απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ή ακόμα και έργα που έχουν πάρει απαλλαγή από περιβαλλοντικές αδειοδότησεις, συνεχίζουν να διέπονται από το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή όχι με το καινούριο νόμο, ο οποίος σαφώς θα έχει πιο αυστηρά κριτήρια, αλλά με το ορεινό καθεστώς.
0: Δηλαδή η επένδυση στην καταβιά, ας πούμε, θα συνεχιστεί.
1: Αυτό ναι. Αυτό έτσι όπως τα λέτε είναι. Επιπλέον μπορούν να τροποποιούνται, να ανανεώνονται, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι όπως καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή ουσιαστικά αδειονίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Δηλαδή στην πράξη δεν φαίνεται να κοινωνικά όρημα ή μη όρημα έργα, να το πω έτσι. Η προστασία αφορά κυρίως μελλοντικές αιτήσεις, έτσι. Και όχι το φυστάμενο, δηλαδή την φυστάμενη σειρά των έργων που έρχονται να προσταθούν στα ήδη φυστάμενα. Επίσης δεν φαίνεται να αξιολογεί το ορεινή φέρουσα ικανότητα των νησιών. Δηλαδή δεν βλέπει, δεν αναλύει και δεν εξετάζει τη σωρευτική επιβάρυνση των ήδη δηλαδή έργων τα οποία πάνε να διοδοτηθούν. Και δεν προβλέπει επανεκτή πισινατούρα υπό τα νέα δεδομένα. Δηλαδή ουσιαστικά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν πάρει για παράδειγμα άδεια παραγωγής, όπως είναι μέσα σε Natura, όπως για παράδειγμα το έργο στο ακροτήρι Αρμενιστής και κάποια 2-3 άλλα έργα που έχουν πάρει ήδη άδεια παραγωγής, σε αυτά δεν γίνεται επανεκτίμηση, έτσι, υπό τα νέα δεδομένα του νέου χωροταξικού. Οπότε ουσιαστικά το νεόχωροταξικό κουμπώνει πάνω σε προαποφασισμένες ενεργές ζώνες. Δηλαδή δεν γίνεται κάποια πρόβλεψη να γίνει επανακαταρισμός ή επανοχαρτογράφηση των περιοχών όπου πρόκειται να εγκατασταθούν νέα, νέα έργα ΑΠΕ. Έτσι. Επίσης δεν βλέπω κάποιον, κάποια πρόληψη για το ειδικό κεφάλαιο για τον κορισμό σε μη διασυνδεμένα νησιά όπως είναι η Ρόδος για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ή η Κάρπαθος. Έτσι. Δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα εικόνων αυτών των νησιών ή τη σύνδεση με το χωροταξικό, με το πραγματικό του χωροταξικού.
2: Τώρα διαβάσαμε, κύριε Βογιατζή, ότι Κάρπαθος και Ρόδος είναι ανοιχτές όλο αυτό το σύστημα, έτσι, και σε άλλα νησιά μπαίνει ένα μπλόκο. Ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει και ένα άλλο σημείο πολύ κρίσιμο για τα νησιά μας, είναι το υψομετρικό όριο των 1200 μέτρων, έτσι. Στο οποίο το νέο χωροταξικό λέει ότι απαγορεύονται, δεν θα γίνονται έργα πάνω από το υψόμετρο των 1200 μέτρων. Αυτό ουσιαστικά τι μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα, ότι κάτω από 1200 μέτρα η εγκατάσταση είναι καταρχήν αποδεκτή. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι έχει κινδύνει για νησιωτικά οικοσυστήματα με χαμηλά βουνά και παράκτης κορυφογραμμές. Φανταστείτε ότι το έργο που είχαμε ζητήσει κατά βία το Ιβεριδικό, που ήταν το κύριο ας πούμε θέμα συζήτησης για στη συνάντηση καταβιάς, φανταστείτε ότι το μέγιστο υψόμετρο είναι τα 200 μέτρα.
0: Να.
1: Και για να σας δώσω και ένα μέτρο σύγκρισης, ο Ατάβυρος που είναι το ψηλότερο βουνό στη Ρόδο έχει υψόμετρο 1215 μέτρα.
2: Ναι, είναι στα μέτρα του Ατάβυρου. Ναι,
1: οπότε ό,τι βρίσκεται ουσιαστικά στη Ρόδο επιτρέπονται ουσιαστικά σαν να σου λέει ότι επιτρέπονται τα πάντα. Έτσι, κάτω από 1200 μέτρα. Δηλαδή μπορούμε να
2: κάτι
1: βάλουμε.
2: Κάτι ανάλογο ισχύει και για την Κάρπαθο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ακριβώς. Και η Κάρπαθος δεν έχει. Το υψόμετρο δεν είναι πάνω από 1200 μέτρα. Δεν υπάρχει δηλαδή βουνό στην Κάρπαθο.
2: Σε άλλα νησιά έχουμε διαφοροποιήσεις σε αυτό το θέμα?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια διαφορία. Ναι. Είναι συγκεκριμένο το κριτήριο, 1200, πάνω από 1200 μέτρα από γόνατα.
2: Άρα και στα 1200... τα υπόλοιπα νησιά ισχύει το ίδιο και εκεί.
1: Δηλαδή το υψόμετρο δεν αποτελεί μόνο το κριτήριο καταλληλότητας, ναι. Καταλάβατε.
2: Ναι.
1: Επίσης δεν βλέπω και κάποια πρόβληση για το ρόλο των ΟΤΑ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2: Δεν έχουν ούτε δηλαδή γνωμοδοτική άποψη.
1: Δεσμευτική.
2: Πρέπει να έχουν δεσμευτική άποψη.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό αφορά το μέλλον τοπική κοινωνία. Εσύ. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται δεσμευτική γνωμοδότηση από τους ΟΤΑ.
2: Ναι.
1: Όλα δηλαδή τελική χωροδότηση παραμένει κεντρικά ελεγχόμενη. Καταλάβατε.
2: Αλλήμωνο τώρα, ναι. Σιγά μην τα αφήνανε. Ναι. Το νομοσχέδιο αυτό είναι σε διαβούλευση, κύριε Γιάννη Βογιατζή, έτσι?
1: Είναι μέχρι στις 24 του μήνα σε διαβούλευση.
2: Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή από πολίτες, από φορείς να μπουν, να τοποθετηθούν, να καταθέσουν προτάσεις εκτός από εσάς, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε ως πολίτες για μια πράσινη Ρόδο.
1: Αυτό τώρα βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το τοπικό συμβούλιο της Καταβιάς, έτσι,
2: ναι.
1: Με τον κύριο Φόκια. Δουλεύουμε ήδη μια πρόταση την οποία θα καταθέσουμε στη δημόσια διαβούλευση.
2: Ναι.
1: Λαμβάνω υπόψη όλα αυτά τα συγκεκριμένα θέματα που σας ανέφερα, η οποία να είναι μια νομοτεχνικά όρημη πρόταση, έτσι, γιατί να μπορεί να σταθεί δηλαδή και νομικά στη διαβούλευση. Ναι. Και ίσως αργότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πιθανές αποφάσεις. Πιθανές ας πούμε επεμβάσεις, να το πω έτσι, στο Συμβούλιο της Επικρατής για πιθανές ακυρώσεις έργων.
2: Να.
1: Αυτό. Τώρα ακόμα την δουλεύουμε την πρόταση και με κάποιους άλλους μηχανικούς και λογικά στο επόμενο διάστημα θα την καταθέσουμε. Και θα λάβετε και γνώση, έτσι, μόλις
2: λοιπόν,
1: καταθεθεί.
2: Βεβαίως, και θα τα ξαναπούμε τότε που θα υπάρχει έτσι διαμορφωμένη η πρότασή σας. Κύριε Γιάννη Βογιατζή, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Έγινε καλημέρα, γεια σας.
2: Ευτυχώς που υπάρχουν και πολίτες μορφωμένοι και με ευαισθησίες που ασχολούνται, που διαβάζουν τα νομοσχέδια που είναι σημαντικά για τη φύση, για τη ζωή μας, ναι, καταθέτουν προτάσεις και δεν αφήνουν τίποτα. Καλό θα ήταν να ασχοληθεί και η αυτοδιοίκηση, αλλά τι λέμε τώρα, θα τον είχε συζητήσει η δική μας η αυτοδιοίκηση εδώ στα πόδια μας. Τον νέο κώδικα του κυρίου Λιβάνιου, να, που το μόνο που τον ενδιαφέρει, σας είπα για τη συνταγματική αναθεώρηση του. Είδα τα άρθρα στο διάλειμμα που προηγήθηκε στο ΑΕ εφημερίδα. Εντάξει, είναι ένα blog που, ναι, που έλεγα ότι θα το βρίσκα. Δεν έχει τίποτα για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Δηλαδή πρέπει να παραιτείται ο βουλευτής για να γίνει υπουργός, να γίνεται ο επόμενος βουλευτής και όταν τον παραιτήσει ο πρωθυπουργός τον υπουργό να ξαναγίνεται βουλευτής. Αυτές οι ανοησίες που είχαν βγει προς τα έξω από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρόκειται περί ανοησιών. Τελικώς δεν υπάρχει κάπου. Και λογικό είναι ότι το έχει φάει η Μαρμάγκα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σταθώ σε ένα αρτίο του φίλου μου του Σπύρου του Πιζίμολα. Καλημέρα, Σπύρο, για την γυναικοκτονία. Μιλήστε στο πρώτο άπλωμα χεριού πριν η ντροπή που σας ανήκει σας δέσει τη φωνή. Για τον κοινωνικό περίγυρο, η φράση είναι «δεν ανακατευόμαστε ανδρόγυνα» είναι συνενοχή. Έχει απόλυτο δίκιο. Αν ακούμε φωνές, οτιδήποτε καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να δράσουμε. Έτσι μόνο θα μας αναλογεί ο τίτλος του ανθρώπου, το νιάξιμο για τον άνθρωπο δίπλα που δεινοπαθεί. Λοιπόν, και που βλέπει την αποκατάντησε η 39χρονη γυναικοκτονία, γιατί ήταν όμορφη, γιατί προκαλούσε. Ναι, και αυτά δεν συγχωρούνται. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας αφήνουμε να έχετε μια καλή μέρα, όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό την Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ θα ταξιδέψει πιθανότητα και εντός της ημέρας ο Αλεξάνδερ Ζουμπκοφ. Η Ένωση ήρθε συμφωνία με την Τραμπζονσπορ για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού Εξτρέμ με το κόστος μεταγραφής να φτάνει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή όχι του Έλερ Ντόρση στον πρώτο τελικό τη στοίχημα GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονο άσο των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξιπόδι. Ανοιχτό ενδεχόμενο να μπει ο Τζουζεφ στην οκτάδα των ξένων. Με του Φαρίτ και Καλετζάκη να επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε χθε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ ενώπιση των τελικών τη στοίχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικά γυμνάστηκαν Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι σαν τρίτο φόρ. Αισιοδοξία για την υπόθεση του Ναΐ Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουμε ανήκει στον Παναθηναϊκό μετά την άφηξη του Γιάκομπ Νίστρουμ. Ο Δανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για τον ενδιαφέρον των πράσινων για τον στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του δικεφάλου του Βορρά εν ώψη της νέας σεζόν. Σε αναζήτηση δερματοφύλακα αλλά και σημαντικών ενισχύσεων για την αμυντική του γραμμή βρίσκεται το Άρης. Οι κίτρινοι στοχεύουν τουλάχιστον σε δύο στόπερ αλλά και παίκτες για τα άκρα της άμυνας. Με προπόνηση χαμηλότερη ένταση και μικρότερη διάρκεια, συνεχίστηκε η προετοιμασία τη εθνική ομάδα για τι φιλικέ αναμετρήσει με τη Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτη. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλη. Κρίσιμη μέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίο αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη τη τεχνική ηγεσία. Σε θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήρια ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η UEFA. Το απόγευμα στις 5 η εξόδιος ακολουθία. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενώπιση παγκοσμίου κυπέλου, η Νορβηγία δίχως τον Χάλαντ στη σύνθεσή της νίκησε 3-1 τη Σουηδία, ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε 4-0 της Βόρειας Μακεδονίας. Σε άλλο παιχνίδι, Αυστρία την Εσία 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά.
1: Για μέρα σκοτούρες κάνε πέρα με χαμό.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα γιατί δεν την είπαμε. Καλό μήνα γιατί δεν τον είπαμε.
1: Ωραία.
0: Και τα δυο όμως κομμάτια της καθημερινότητας δεν μπήκαν καλά. Επαναλαμβάνω αυτό που μου είπε ένας φίλος στο τηλέφωνο. Θανατικό έπεσε ρε Νικήτα. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, απλά καταλαβαίνω ότι ο Θεός θέλησε να μεγαλώσει την παρέα του. Εκατό 2,4 υποσχιάν από το Top FM με τον Νικήτα Κοσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Μας ακούτε στους 102,4 και τους 97,4. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε επίσης δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, στο, 100, στο topfm1024.gr. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογήστε στο τηλέφωνό σας το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, τις ευχές σας, το μήνυμά σας. Να μας έρθει εδώ στο Top FM.
1: Πάντα ο καιρός θα είναι για δύο.
0: Φίλε, στα μάτια δεν ξέρω αν έπεσε θανατικό, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι φεύγουν πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί άνθρωποι και σε μικρή σχετικά ηλικία. Η απορία μου δηλαδή εξακολουθεί και δεν πρόκειται να απαντηθεί αν. Η απορία μου που εξακολουθεί είναι γιατί ο μικρός και ο νέος.

0: ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ.
1: Έφυγε ο Καλούδης, ο κρεοπόλης της γειτονιάς μου.
0: Ξακατεργάρης και τη χρειάζομαι τη...
1: Έφυγε μια μικρή κοπέλα στα φάντου.

0: Και σύν της άλλης έφυγαν και δύο άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Δύο επώνυμοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Ο ένας είναι ο Τσαμπέκος ο Καράμπυλας, ο οποίος ήταν φροντιστής στο Διαγόρα.
1: Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις.
0: Αλλά ο κεραυνός εν εθρία έπεσε με την περίπτωση του Κώστα Παπαστεργίου.
1: Καμπαριάζεις, προτείνε μου κάποια λύση, δεν θα σου παράγω.
0: Ήρθε από το Βορρά, υπηρέτησε την ελληνική αστυνομία. Έπαιξε ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα Καλυθιών. Και σε άλλες ομάδες του νησιού μας, Ευαγόρα, Ορφέα. Ήταν ακόμα και σαν παράγοντας πολύ καλός. Μα περισσότερο, πέρα από όλα αυτά που σας λέω, ήταν πολύ καλός σαν άνθρωπος. Και ο Τσαμπίκος και ο Κώστας ο Παπαστεργίου. Και το γλυκό ήρθε να δέσει, το μαύρο γλυκό ήρθε να δέσει με τον Μάριο τον Οικονόμου, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, που στα 33 του εξαιτίας ενός τροχαίου
1: το σάματα και του
0: άφησε και εκείνο στα εγκόσμια.
1: Έχω χορτάσει κατράπακες και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: μιλάμε για επώνυμα μέλη της κοινωνίας μας που πρόσφεραν πολλά και είχαν να προσφέρουν αλλά τόσα. Αλλά δεν πρόλαβαν.
1: Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα.
0: Ο Κώστας ο Παπαστεριού που είχε γράψει και βιβλίο για τον Απόλλωνα Καλυθιών. Ο Κώστας ο Παπαστεριού, του οποίου η μεγάλη αγάπη ήταν οι ακαδημίες, το ποδόσφαιρο των μικρών.
1: Που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
0: Και ομολογώ πως τρόμαξα, ταράχτηκα τόσο πολύ, γιατί είχε ακόμα στα αυτιά η φωνή του στο τηλέφωνο που μου έλεγε: Νικήτα, παίξε μας κανένα Μητροπάνο.

0: Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα μόλις.
1: Και η μοίρα μας γραμμένη.
0: Μου ήρθε κι άλλο θανατικό.
1: Όλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι.
0: Έφυγε από τα εγκόσμια ο Χρύσανθος Καλλίγερος. Δυστυχώς. Τι έγινε ρε παιδιά ξαφνικά? Τι έχει πέσει, τι έχει πέσει στη χώρα μας, στον τόπο μας, όχι στη χώρα μας. Στα 20 λεπτά μετά τις 10 είμαστε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει όλους.

Όσο και να μας στεναχωρούν όλα αυτά και μας στεναχωρούν πολύ, γιατί φεύγουν από τα εγκόσμια φίλοι και γνωστοί, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας.

νύχτα. Φωτιά στη νύχτα, το Μιχάλη το Χατζηγιάννη, στα 23 λεπτά μετά τις 10. Πάμε να δώσουμε ρυθμό στη μέρα μας, γιατί δεν την ξεκινήσαμε καλά. Είτε έτσι είτε αλλιώς η ζωή συνεχίζεται. Και πρέπει να υπηρετήσουμε και να στηρίξουμε καλά αυτό που κάνουμε καθημερινά. Όσο κι αν μέσα μας γίνεται ένας πόλεμος, μια πάλι. Μια πάλι συναισθημάτων. Και εγώ με μας λέει ο Απών.

Εμείς τώρα στα καφέ μας, από την ενημέρωση στη ψυχαγωγία μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τα αθλητικά μας, τα καφέ μας δηλαδή. Έχει πολύ κίνηση ο τοπικός μας χώρος. Η ΓΑΜΑ Εθνική όχι, είναι λίγο ακόμα κάτω, όπως λέμε, καταλαγιασμένη

0: πάντα.
1: Έχουμε 4 εκπροσώπους στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά κάποιο πουλάκι μου σφίριξε το Σάββατο ότι μπορεί και να μην είμαστε 4. Περισσότεροι αποκλείεται, λιγότεροι μπορεί. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις των διοικήσεων των ομάδων.

Μπορεί η Αθηνά η Δελαπόρτα για να πάρει τη θέση της ο Κώστας Οφτάκλας. Αυτά είναι αποφάσεις του κόσμου, αυτά είναι αποφάσεις των συνελεύσεων, των παραγωγικών.

0: Από το Φίβο έφυγε και το Μόρι. Εκείνος τον Άρη.
1: Εκεί αρχίζουν τα...
0: Έφυγε ο προπονητής, να μην πάρει κανένα δυο μαζί του. Λέω εγώ τώρα.
1: Για τότε που ήσουν στα μάτια μου. Το πιο

Από τον Απόν και τον Χρήστο το Μάστορα, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα remix που προκύπτει από το Βάλς των Ονείρων. Για να πάμε αμέσως μετά στα δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα Τρίτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΕΠΑΛ συνεχίζεται την 5η 4 Ιουνίου με τα μαθήματα Ανατομία, Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ άλλων για τις αστικές συγκοινωνίες του Δήμου, επισκευές πεζοδρομίων οδοστρωμάτων, έργα οδοφωτισμού, καθώς και την πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στη Ρόδο. Η μεγάλη πρόκληση για την νησιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος, επιχειρήσεις, πολίτες. Κανείς μόνος του δεν μπορεί, αλλά και κανείς δεν δικαιούται να απουσιάζει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Καμπουράκης κατά την ομιλία του στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα στη Ρόδο με κεντρικό θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Αντώνης Καμπουράκης επεσήμανε ότι χρειάζεται συνεννόηση, θεσμική συνέχεια και πρακτικές λύσεις, γιατί το νερό δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να φτάνει με ασφάλεια, με ποιότητα και με αξιοπιστία στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον επισκέπτη. Σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε κάτοικο του νησιού, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε. Τέθηκαν σε ισχύ αυξήσεις σε ποσοστό 2% στους βασικούς μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρησιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας η Άννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Ντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads The Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Παναγιά του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται στη διεθνή σειρά παραγωγών Θησαυρή του Κόσμου με επίκεντρο κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Το επεισόδιο για τη Ρόδο έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2025 στο Λονδίνο, ενώ ήδη προβάλλεται σε διεθνή δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Άνοιξε χθες την αυλαία του στη Ρόδο το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, πολιτιστικό και εινικό γεγονός εθνικής εμβέλειας που υλοποιείται από την τοπική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ροδίων Δρόμενα στους κήπους του Grande Albergo delle Rose και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες το τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
4: Και το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Top FM 102,4.

Κουραστικά γίναν τα κα... Στα 16 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε, είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Τους φίλους πάντα απαντώ. Γυρίζουμε σελίδα για να πάμε να ακούσουμε δικά μας παιδιά. Σε δύο κουβέντες βιαστικά. Να πραγματοποιήσουμε το γνώριμο πια σε Διάννη στα νησιά μας. Και συζητάω. Ο Γιώργος Γιαννιάς έρνει το χορό. Κόλια σου.

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Σαν αυτά που λέει ο Νικηφόρος. Στα 10 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Το Σεργιάννη μας σε εξέλιξη. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλη την ομογένεια, οπουδήποτε βρίσκεται Έλληνας και Ελληνίδα. Μένουμε στους δρόμους της Ρόδου. Μένουμε στους δρόμους της Ρόδου για να ακούσουμε ένα δικό μας παιδί, τον Νίνο, ο οποίος έχει μαζί του τη Ζωζεφίν. Και αναρωτιούνται και οι δυο τι κάνεις.

0: Τη βόλτα μας στη Ρόδο θα την κλείσουμε με το βαρύ πυροβολικό το ροδίτικο. Νίκος Γιάννου, Αντώνης Σιγανός.
1: Εγώ δεν φανταζόμουν να μπροστά σου να λύγησω, ούτε συγγνώμη να σου πω και πίσω να γυρίσω. Εγώ δεν φανταζόμουν να μπροστά σου να δάκρυσω, ψυχή, καρδιά και εγωισμό.

Τους δρόμους στο νησί μας τους συνεχίζει και τους κλείνει ο Αντώνης ο Σιγανός, που μας παραπέμπει αμέσως μετά σε διαφημιστικά μηνύματα. Πριν πάμε και σε άλλα νησιά, πριν ακούσουμε και κάτι άλλο δηλαδή.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
11: 4 λεπτά μετά τις 11 ήρθε η ώρα να φύγουμε από τη Ρόδο να πάμε στην Κο. Να φύγουμε από τη Ρόδο να πάμε στο νησί του Ιπποκράτη. Εκεί λέει ο Νικόλας, μας βλέπουν ερωτικά. Για να τον ακούσουμε.

Πάμε σε έναν άλλο φίλο καλό τώρα. Είναι γιος του καλού μας φίλου, του γνωστού ποδοσφαιριστή σε όλους σας εκεί στην ΚΟ, του Γρηγόρη του Μπλέντζα. Είναι ο Πάνος ο Μπλέντζας. Πού θα με πας, αναρωτιέται.

Στα 10 λεπτά μετά τις 11, στην ΚΟ είμαστε τώρα. Τι θα λέγατε για μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα? Εξόριστο στην 8η Λεωφόρο.

Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Πρώτη μετάδοση σε βινήλιο από αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Και όπως μας αγαπάτε εσείς και εμείς σας αγαπούμε. Από το Δημήτρη το μεσημέρι στις παροιμίες του λαού. Ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου που μας παραπέμπει πλέον στην Αναβύση. Σε πιο σύγχρονους ρυθμούς και σε πιο σύγχρονους ήχους.
1: Στην καρδιά του χειμώνα, χτύπημα κάτω από τη μέση.
0: Η Αναβύση που μας πάει στο Αιγαίο.

Και πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι καινούριο από τον Λούκα το Γιώρκα. Εκείνη ξέρει, λέει ο Λούκας, ο φίλος μου καλός. Πριν αλλάξουμε ρότα, πριν αλλάξουμε κατεύθυνση.

0: Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
0: Αυτός είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο πρωταγωνιστής της εκδήλωσης που διοργανώνει η Χάλκη.
1: Παίζε παντέρμι λίρα μου.
0: Και αυτός είναι ο περίφημος Λιράρης.

0: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ξανά και διαφημιστικά. Νύχτες, το δρόμο... Πάμε να ακούσουμε όμως και καινούργια τραγούδια. Διονύσης Χοινάς.
1: Δεν είδα πουθενά στην πράξη.
0: Δεν είναι σπίτι σου.
1: Μου

βγάλω από την τσέπη τα κλειδιά και τα όνειρά μου και στο τραπέζι άστα κλείνοντας την πόρτα. Έχω την αίσθηση ότι είναι από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσος Χοινάς.

Η πρώτη καλημέρα πάει σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Σε δύο φίλους μου καλούς, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Στο φίλο μου τον Τεό του Μοσχού.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα Τρίτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΕΠΑΛ συνεχίζεται την 5η 4 Ιουνίου με τα μαθήματα Ανατομία, Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ άλλων για τις αστικές συγκοινωνίες του Δήμου, επισκευές πεζοδρομίων οδοστρωμάτων, έργα οδοφωτισμού, καθώς και την πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στη Ρόδο. Η μεγάλη πρόκληση για την νησιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος, επιχειρήσεις, πολίτες. Κανείς μόνος του δεν μπορεί, αλλά και κανείς δεν δικαιούται να απουσιάζει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Καμπουράκης κατά την ομιλία του στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στη Ρόδο με κεντρικό θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Αντώνης Καμπουράκης επεσήμανε ότι χρειάζεται συνεννόηση, θεσμική συνέχεια και πρακτικές λύσεις, γιατί το νερό δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να φτάνει με ασφάλεια, με ποιότητα και με αξιοπιστία στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον επισκέπτη. Σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε κάτοικο του νησιού, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε. Τέθηκαν σε ισχύ αυξήσεις σε ποσοστό 2% στους βασικούς μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρησιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας Γιάννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Αντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads The Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Παναγιά του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται στη διεθνή σειρά παραγωγών Θησαυροί του Κόσμου με επίκεντρο κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Το επεισόδιο για τη Ρόδο έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2025 στο Λονδίνο, ενώ ήδη προβάλλεται σε διεθνή δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Άνοιξε χθες την αυλαία του στη Ρόδο το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, πολιτιστικό και εινικό γεγονός εθνικής εμβέλειας που υλοποιείται από την τοπική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ροδίων Δρόμενα στους κήπους του Grande Albergo delle Rose και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο η είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο Εκ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας, σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιοταχή αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
0: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
0: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
0: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
1: Η εκπομπή μας μπαίνει στην τελική ευθεία τη σημερινή.
7: Στο παραθύρο.
1: Και ήρθε η ώρα της Ήβης Αδάμου με την ξελογιάστρα.
7: Να

να καλημερίσω το Σταύρο το Μαυρουδί, τον Αντρέα το Τσακμακίδη, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Τον Αποστόλη τον Ντομάζο, καλημέρα στη Μαρία. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του την καλημέρα μας, στο Τσαμπίκο το Σακελάρη, στον Παναγίου το Ξουλαγή θα πούμε καλησπέρα αυτή την ώρα. Καλησπέρα σε όλη την ομογένεια την Αυστραλιανή. Καλημερίζω το φίλο μας το Σάβα, τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, την Ειρήνη την Αναστάση. Το Σάβα τον Παούρη, τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, τον Κώστα τον Κυπουρό. Το Γιώργο το Διακοσάβα και ξαναλέμε καλησπέρα σε ακόμα ένα παιδί δικό μας εκεί στην Αυστραλία, το Στέργο του Παπαστέργου.

0: Και μετά τις εξηγήσεις η Ρία η Ελληνίδου μας πάει σαφάρι, έτσι λέγεται το τραγούδι το καινούργιο της. Για να καλημερίσουμε τον Ευθύμη τον Κουτσιά, τον Νίκο τον Χούλη, τον Βαγγέλη τον Κουνενό, τη Ροδία τη Στελά, το Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά.
1: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι και τον έχω πάρει.
0: Την Ευαγγελία Μοσχουματιού, τον Τζίμι τον Μποζατζή, τον Χρήστο τον Κουμινάκη,
1: στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, το Σταμάτη το Σαρί, το Μιχάλη του Παπαντονίου, τη Μαρία την Ξενάκη, την Ειρήνη την Κουμπιάδη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε σαφάρι με τη Ρία την Ελληνίδου.

Έτσι είναι τώρα η κατάσταση. Πάρε να πεις και αυτό, πάρε να ερμηνεύσει και εκείνο. Καλλιτέχνες μπαίνουν στο στούντιο, βγάζουν τραγούδια και ό,τι ήθελε προκύψει. Αυτό ήταν το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου, ανερχόμενο αστέρι Ρία Ελληνίδου. Αναστασία, σπάστε τα.

Σε μια από τις παλιές μπαλάντες του Κωνσταντίνου του Αργύριου πάμε τώρα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής. Αυτά είναι τα ψέματα.

Και δύο μπαλάντες τώρα, έτσι για να πάμε στο φινάλε, στο τέλος, να περάσουμε την πόρτα της εξόδου και σήμερα. Αφού πήγαμε πιο πίσω με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, συνεχίζουμε πιο πίσω. 8 φορές πλατίνα τα τραγούδια, ακούστε τα.

0: ειλικρινή μας συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στις οικογένειες, στις εκλοιπούς σας και των εκλοιπώντων.
1: Κλείνω τα μάτια σαν μπουρκώνουν κι από τη ζήλια μου.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα.
1: Φεύγω να μη με δεις που κλαίω σαν ο δωμάτιο.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλά να περνάτε.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα.
1: Έτσι τα χοντρά.
2: Και ισχύει η απλή πλειοψηφία.
1: Ναι, η απλή πλειοψηφία.
2: Θέλω να πω, αν ψήφιζε η ΕΠΟ και μία ομάδα, ήταν πέντε. Πέρναγε.
1: Ναι, πέρναγε. Βέβαια, το να ψηφίσει μία ομάδα την ανανέωση της θητείας του Λανουά...
3: Θα υπήρχε ένα θέμα, ναι.
1: Ναι, θα υπήρχε ένα θέμα. Ναι. Πρέπει επίσης να σας πω ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Έχουν εισηγητικό στην πραγματικότητα.
3: Ναι.
1: Θα συνεδριάσει και συνέχεια η
3: εκτελεστική επιτροπή και θα επικυρώσει την απόφαση.
1: Θα επικυρώσει αυτές τις αποφάσεις.
2: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
3: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Thank you.
3: Λοιπόν, ciao. Ωραία. Τα ακούσουμε και αυτά. Μια χαρά είμαστε. Καλή σεζόν να πούμε σε όλους. Έτσι. Καλή σεζόν. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, από τον Ιάρχο Γιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στη γενική γραμματεία της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και μετά Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Τα λέμε αύριο.

0: 94,6.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το Ρουστίκ.
6: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλειες.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Παραμένει στο τιμόνι της ΚΕΔ για 2 χρόνια ακόμη ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Στην ψηφοφορία 9 μέλη ψήφισαν θετικά, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μία αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό για κατανόητη και απαράδεκτη απόφαση, έκανε λόγο ο Κώστας Καραπαπάς, 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Η πρωταθλητρία ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει και επίσημα η νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και υπόθεση ανανέωσης του Γιοβίτς. Στο στόχαστρο της Κάλιαρη βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, σύμφωνα με τον Ζαλούκα Ντιμάρτζιο. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, το τραπέζι έχει πέσει ως πιθανό αντάλλαγμα για τον Παναθηναϊκό το όνομα του 26χρονου δεξιού μπακ Γκαμπριέλε Τζάπα. Συναντήσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό θα έχει ο νέος τεχνικός του Τριφυλιού, Γιάκοπ Νίστρουπ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλ, ενισχύοντας το κέντρο της άμυνάς του εν ώψη της νέας σεζόν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ, ενώ στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει και ο έμπειρος χιλιανός στόπερ Γκιγέρμο Μαριπάν. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν, η Βολιάκο, η Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμακή. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη εκτός έδρας και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότατα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για ανάληψη τεχνικής ηγεσίας. Στο στόχαστρο της Νάπολη εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διεθνής μπακ της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρθενοπαίοι, οι οποίοι φαίνονται διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM, 3η 2 Ιουνίου. Μια Τρίτη που μάλλον μοιάζει με Τσαγκάρο Δευτέρα. Λοιπόν, μετά την εορτή του Αγίου Πνεύματος που είχαμε χθες, μεγάλη μέρα, και την τριήμερη ανάπαυση για τους περισσότερους, για κάποιους που μπορεί να ήταν και μεγαλύτεροι σε διάρκεια. Λοιπόν, με την Τάνια Δράκη εδώ στην κονσόλα του ήχου και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα σε όσους γιορτάζουν στον Έρασμο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφόρα. Έχουμε και μια επέτειο σήμερα, είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.

Τώρα σε όσους αναρωτιούνται για το όνομα Έρασμος, όπως υπάρχει και Ερασμία στο θηλυκό, λοιπόν, προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό εράο, που σημαίνει αγαπώ, ερωτεύομαι. Και είναι αξιαγάπητο το όνομα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ένα ιστορικό όνομα με έντονη παρουσία τόσο στις τέχνες όσο και στην εκπαίδευση. Να μην ξεχνάμε ότι και το περίφημο πρόγραμμα Erasmus έχει προκύψει από το αρχαίο αυτό όνομα. Επαναλαμβάνω, ερασμική προσφορά. Αυτή είναι η ονομασία της αρχαίας ελληνικής γνώσσας.

Στις 2 Ιουνίου του 1975, σαν σήμερα δηλαδή, πριν από 51 χρόνια, αν μετράω σωστά, περίπου 100 εργαζόμενες στο ΣΕΞ κατέλαβαν την εκκλησία Σαν-Ζιγιέ στη Λιόν, διαμαρτυρόμενες για τις συλλήψεις, την αστυνομική πίεση και τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Η κινητοποίηση αυτή θεωρείται ορόσημο για το διεθνές κίνημα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο ΣΕΞ. Η πράξη τους προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και άνοιξε τη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα προστασίας, υγείας και κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Σαν σήμερα το 1896, ο Ιταλός εφευρέτης Γουλιέλμο Μαρκόνι κατέθεσε στη Μεγάλη Βρετανία την αίτηση για την πρώτη πατέντα που αφορούσε στο ραδιόφωνο, το σύστημα ασύρματης τηλεγραφίας. Το 1946 ιδρύθηκε σαν σήμερα η Ιταλική Δημοκρατία. Οι Ιταλοί ψήφισαν σε δημοψήφισμα υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας και της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας. Σήμερα αυτή αποτελεί εθνική εορτή για την Ιταλία. Το 1953 μεταδόθηκε για πρώτη φορά τηλεοπτικά ένα πολύ μεγάλο διεθνές γεγονός, το οποίο ποιο ήταν? Η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β' στο αβαίο του Westminster, η τελετή στέψης της Ελισάβετ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μουσική. 1971, μια ημερομηνία 2 Ιουνίου 1971 που θα την θυμούνται ίσως οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, το έπος του Γουέμπλι. Ο Παναθηναϊκός παίζει στον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που το καταφέρνει αυτό, απέναντι στον Άγιαξ του Γιώχαν Κρόιφ. Ο τελικός στο Λονδίνο, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει την ήττα με 2-0, ο Άγιαξ παίρνει το πρώτο από τα τρία στη σειρά κύπελα πρωταθλητριών εκείνη την περίοδο. Ακολούθησαν και το 72 και το 73 οι νίκες του επί της Ίντερ και επί της Μπάγερν. Παρά την ήττα, ο Παναθηναϊκός παραμένει, επαναλαμβάνω, η μοναδική ελληνική ομάδα μέχρι τώρα που έχει φτάσει σε ένα τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης, της μεγαλύτερης διοργάνωσης της UEFA.

Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα ατύχημα χωρίς συνέπειες σοβαρές στο αεροδρόμιο, όταν ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, όπως αναφέρεται στο συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, και έπεσε σε σταθμεμένο όχημα. Δεν προκύπτει, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κανένας τραυματισμός, τίποτα περισσότερο από ζημιές που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Ευτυχώς.

Τώρα στην γενική επικαιρότητα υπερισχύει προς το παρόν η είδηση για την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, νέες εξελίξεις πολιτικές που θα προκαλέσουν καινούριο ανακάτεμα στο πολιτικό τοπίο. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και ακόμα 143 στελέχη αποχώρησαν. Οι αποχωρήσαντες, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αξιόγλου, δήλωσαν ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις. Εξέφρασαν δε την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου.

Μιλάμε για επιστολή των 7 του Αλέξη Χαρίτση, της Έφης Αχτσιόγλου, του Νάσου Γυριόπουλου, της Θεανό Φωτίου, της Μερόπης Τζούφη, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη.

τώρα στην τοπική επικαιρότητα είχαμε τον χαμό του, τον ευνίδιο θάνατο του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό και την προσφορά του στα κενά. Η προσφορά του στα κενά που ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία για τον Κώστα Παπαστεργίου. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και επί σειρά ετών πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, έφυγε από τη ζωή χθες προκαλώντας βαθιά συγκίνηση σε συγγενείς, φίλους και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια του νησιού. Είχε υπηρετήσει επίσης την υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου ως αξιωματικός.

0: Αμερικανών αξιωματούχων και των Ιρανών, στέλεχος του στρατού του Ιράν, πριν λίγη ώρα ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την πρόταση των Αμερικάνων και ο πόλεμος, η επανέναρξη του πολέμου μοιάζει αναπόφευκτη. Είχαμε και Ιρανούς διαδηλωτές υπέρ της κυβέρνησης που βγήκαν στους δρόμους, κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες και ένα πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μαστάμπα Χαμενέη. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα τύμπανα έχουν αρχίσει και ηχούν ξανά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα Τρίτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΕΠΑΛ συνεχίζεται την 5η 4 Ιουνίου με τα μαθήματα Ανατομία, Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Η μεγάλη πρόκληση για την νησιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος, επιχειρήσεις, πολίτες. Κανείς μόνος του δεν μπορεί, αλλά και κανείς δεν δικαιούται να απουσιάζει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Καμπουράκης κατά την ομιλία του στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα στη Ρόδο με κεντρικό θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Αντώνης Καμπουράκης επεσήμανε ότι χρειάζεται συνεννόηση, θεσμική συνέχεια και πρακτικές λύσεις, γιατί το νερό δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να φτάνει με ασφάλεια, με ποιότητα και με αξιοπιστία στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον επισκέπτη. Σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε κάτοικο του νησιού, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε. Τέθηκαν σε ισχύ αυξήσεις σε ποσοστό 2% στους βασικούς μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρησιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας Ιάννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Ντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads The Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Παναγιά του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται στη διεθνή σειρά παραγωγών Θησαυροί του Κόσμου με επίκεντρο κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Το επεισόδιο για τη Ρόδο έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2025 στο Λονδίνο, ενώ ήδη προβάλλεται σε διεθνή δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Άνοιξε χθες την αυλαία του στη Ρόδο το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, πολιτιστικό και εινικό γεγονός εθνικής εμβέλειας που υλοποιείται από την τοπική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ροδίων Δρόμενα στους κήπους του Grande Albergo delle Rose και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο εκ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
3: Και το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ.
3: Δε,
2: Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ρόδος είναι και γυρίζει. Εδώ τώρα με τον Μιχάλη Παγιοργίου στην κονσόλα του ήχου. Η Τάνια Δρακιού αποχώρησε για άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, σας λέγαμε στο ξεκίνημα για την αποχώρηση των, για τη διάλυση μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. 7 από τους 11 βουλευτές της επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν. Έχουμε πλέον την δεύτερη, μεγαλύτερη, να το πούμε έτσι, κοινοβουλευτική δύναμη στη χώρα, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές, καθώς έφτασαν τους 40. Το ΠΑΣΟΚ είναι στους 32. Λοιπόν, και ενώ η Βουλή είναι πλέον επτακομματική. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται, γιατί έχουμε νέες αναδιατάξεις και δεν ξέρω αν θα σταματήσουν εδώ με όλη αυτή την εξέλιξη που είχαμε στη Νέα Αριστερά. Να μας δώσει τα φώτα του και την άποψή του γενικώς, να μας τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά ο αγαπητός συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινός, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πολιτικός συντάκτης στο Βήμα και επικεφαλής του πολιτικού τμήματος στο Mega News. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Μιλάμε στον Ενικό, είμαστε σε μια...
1: Εννοείται στον Ενικό.
0: Ναι.
1: Εννοείται στον Ενικό. Είναι πιο άμεσο και για μένα και για
0: σένα
1: και για
0: τους ακροατές. Σωστό. Και, πιο
1: και να χαιρετήσω την αγαπημένη μου Ρόδο. Έτσι. Ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία.
0: Να είσαι καλά και εμείς. Και εγώ σε ευχαριστώ για την αποδοχή. Ξέρω πόσο πιεστικά είναι τα πράγματα αυτές τις μέρες κυρίως.
1: Ναι, είναι σήμερα λίγο δύσκολη η μέρα.
0: Βέβαια. Οπότε... πάμε να δούμε.
1: Αλλά έχει επικαιρότητα. Καταρχήν, ζούμε το πρωτοφανές περιστατικό.
0: Ναι.
1: Μια κοινοβουλευτική ομάδα να ιδρύεται μεσούσης της κοινοβουλευτικής περίοδου και να διαλύεται επίσης μεσούσης της κοινοβουλευτικής περίοδου. Δεν θυμάμαι εγώ τόσα χρόνια, ας πούμε, που μελετάμε όλο αυτό το που λέμε την ιστορική περίοδο που λέγεται μεταπολίτευση, να έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και ενώ ζήσαμε και περιοχές με αρκετά πολιτικά συμπυκνωμένο χρόνο, όπως ήταν π.χ. η κρίση και το μνημόνιο και εκείνη η περίοδος, που και τότε υπήρξαν πολλές ανακατατάξεις, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε μία περίοδο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα, αναδείχθηκε μέσα στην κρίση, κάπως άγουρα, βίαια και καβαλώντας ένα τεράστιο κύμα αγανάκτησης, πήγε στην εξουσία, μπήκε στο Μαξίμου ο επικεφαλής της τότε Αλέξης Τσίπρας, φεύγει και από τότε έχουμε ένα κόμμα να έχει το ρόλο της μπαμπούσκας, αν μου επιτρέπεις. Ναι.
0: Παναγιώτη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά σίγουρα θα το κατανοήσεις. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα λεπτά, έγινε γνωστό, ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.
1: Ναι. Και με πολιτική καριέρα και εμπειρία. Με
0: μεγάλη καριέρα, μεγάλη εμπειρία. Είχα την τύχη και το λέω, ξέρεις, πολύ έτσι με... όχι εύκολα, δεν βγαίνουν τα λόγια εύκολα, γιατί είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του Βενιαμίν τότε στην ΙΕΝΕΔ, όχι πριν ακόμα φτάσουμε στην ΕΡΤ2, στο κομμάτι της ενημέρωσης, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη για την διακοπή.
1: Όχι, έπρεπε και συλληπιτήρια και στους οικείους, ένας δάσκαλος για τη δημοσιογραφία,
0: σωστό,
1: θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορεί ο κόσμος άνθρωπος να ανατρέξει τις εκπομπές αυτές στην ΙΕΝΕΤ και να τις δει και στο YouTube.
0: Ναι, σωστά.
1: Που υπάρχουν και εγώ τις βλέπω πολύ τακτικά. Σε ασπρόμαυρο φόντο και αργότερα και στο Μέγκα σε έχρωμο. Αυτό που έλεγα είναι ότι έχουμε δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο μπαμπούσκας. Δηλαδή να ξεπηδούν μέσα από αυτόν πολλά μικρά κομμάτια τα οποία φέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κόλλα σε ένα μέρος, σε ένα κομμάτι από αυτά τα κομμάτια τα μικρά της κεντροαριστεράς, της αριστεράς κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Και ερχόμαστε λοιπόν στο μεγάλο αυτό ερώτημα, ναι. Πώς θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ και μπρος, πώς θα τον αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ και πώς τον αντιμετωπίζει. Θα πω κάτι το οποίο εγώ είμαι λίγο αιρετικός σε αυτό και θέλω να μου δώσεις το χρόνο να το αναπτύξω.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει μια στρέβλωση στον κόσμο που πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε πολύ κόσμο στην πρώτη του εμφάνιση. Τι εννοώ? Στα πλάνα αυτά που είδαμε στο Θησίο στις 26 Μαΐου είπαν όλοι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο κτλ. Εγώ θα πω ότι δεν είχε κόσμο εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
1: στο θυσίο. Mm-hmm. Μπορεί εύκολα κανείς να μαζέψει αυτόν τον κόσμο και η τηλεοπτική εικόνα να τον κάνει να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερος.
0: Ναι.
1: Εκεί που είχε κόσμο Αλέξης Τσίπρας και δεν έχει σταθεί κανένας, ναι, είναι ότι στο πικ του έφτασε 28.000 προβολές στο YouTube, mm-hmm, εκείνη την ώρα. Κανένας πολιτικός αρχηγός δεν έχει τόσες χιλιάδες προβολές σε live μετάδοση στο YouTube. Αυτό είναι που πρέπει να είναι ανησυχητικό για τα υπόλοιπα κόμματα και όχι η εικόνα αυτή καθεαυτή στο θυσίο.
0: Στο θυσίο, ναι.
1: Δεν θυμάμαι ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε κανέναν άλλον να έχουν 15.000 ανθρώπους σε αναμονή, mm-hmm, και 28.000 την ώρα προβολής.
0: Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που μας λες, Παναγιώτη.
1: Έτσι, σε μια περίοδο που κανείς, ας πούμε, δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική παρά μόνο εγώ, εσύ και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το επαγγελμά μας να ερμηνεύουμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτές
0: σωστό,
1: τις τάσεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα, mm-hmm, υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο σε αυτόν τον διαγωνισμό μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Και είναι η ευκολία με την οποία αλλάζουν κάποιοι άνθρωποι κόμμα. Μέτρησα σε μια λίστα που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες με 300 υπογραφές κάποια ονόματα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτά είναι του Αντώνη Σαουλίδη που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και δεν θα κουραστώ να το λέω πόσο εντύπωση μου κάνει με όλα όσα έχει πει στο παρελθόν να πηγαίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Της Άννας Παπαδοπούλου που επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ θα πω ότι είναι πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα από ότι στο ΠΑΣΟΚ και καλά έκανε και πήγε. Mm-hmm. Τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο, τον Σπύρο Πόρο, τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τον Κωνσταντίνο Αλεξάκο που ανήκει στο Παπανδρεϊκό Μπλοκ, τον Δημήτρη Τζιώτη και τον Γιώργο που όλοι αυτοί έχουν, ας πούμε, μια μικρή και μεγάλη ιστορία και όλοι ήταν απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Παράλληλα από την αριστερά προς το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, έχουμε τον Μάρκο Μπόλαρη που επαναπατρίζεται μέσω της διεύρυνσης αυτά τα ονόματα, έτσι. Τη Ζωή,
0: ναι,
1: Κασπούλια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τον Νίκο Μαδεμλή, τη Γεωργία Γενιά, τον Άγη Τάτση, τον Θεοδόση Πελεγρίνη που ήταν από τους πρωτοπόρους, ας πούμε, των αγανακτισμένων εκείνης της περίοδου που στήριξαν τόσο ένθερμα τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm, τον Γιώργο Παπαμάρκο, τον Κώστα Καραχάλιο από το Πράτο και τον Τζούλιαν Χάτζιο από τη νεολαία, ας πούμε, την πιο νέα γενιά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα πρόσωπα θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα να τροφοδοτούν, mm-hmm, όχι αυτά τα συγκεκριμένα, δηλαδή, mm-hmm, αυτό το ρεπορτάζ προσώπων και ονοματολογίας, mm-hmm, θα το δούμε και το επόμενο διάστημα να τροφοδοτεί τις πολιτικές και τις παραπολιτικές στήλες, mm-hmm, δείχνοντας πως οι δύο αυτοί φορείς,
0: ναι,
1: προσδοκούν να πάρουν όσο πιο πολλά πρόσωπα από τον απέναντι, κάνοντας του μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί το ΜΕΡ ΠΑΣΟΚ θα αρχίσει να επενδύει στο πρόγραμμά του και στο στελεχειακό του δυναμικό. Ο ΜΕΝ Αλέξης Τσίπρας, mm-hmm, που έχει μια επικοινωνία με την πολυκατοικία, φάνηκε και στα 28.000 προβολές αυτό που,
0: ναι,
1: που λέω,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: πρέπει να αποδείξει ότι έχει στελέχη και πρόγραμμα το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ναι. Είναι
1: διαφορετικό. Θα υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους,
0: mm-hmm,
1: και σε όλα αυτά έχουμε και μια αναστάτωση που προκλήθηκε από δηλώσεις του Χάρη Δούκα, οι οποίες,
0: αυτό,
1: ας πούμε,
0: πάλι, αυτό πάλι, ναι, δεν νομίζω ότι εξέπληξε πολύ κόσμο γιατί είναι...
1: Δεν είναι ο χρόνος που έγινε.
0: Ο χρόνος που έγινε, ναι, γνωστές οι θέσεις του κ. Δούκα.
1: Και αλλά... αυτό γιατί, να πούμε και στους ακροατές.
0: Και
1: να
0: δεν υπάρχει και αντίδραση, γιατί... αυτό είναι πάλι που... προκαλεί μια εντύπωση. Δηλαδή, θέλω να πω...
1: Όχι, υπήρξε μια αντίδραση. Θα σου δώσω το
0: από
1: ρεπορτάζ,
0: την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Ναι. Όχι, και από το ΠΑΣΟΚ. Πρόσεξε,
0: ναι,
1: με.
0: Ναι.
1: Κάνει τη δήλωσή του, σε ερώτηση αν μπορεί να υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο. Του λέει όχι, τα κόμματα έχουν άλλες κατευθύνσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και στη συνέχεια αναρωτιέται αν πρέπει να. Όχι, αναρωτιέται. Βάζει το ερώτημα ξεκάθαρα και αυτό φαίνεται υπέρ στο ότι πρέπει να συζητήσουν, να δουν πού συμφωνούν και πού διαφωνούν προγραμματικά, ώστε αν χρειαστεί με το άθροισμά του να ξεπεράσουν τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, να είναι προετοιμασμένα τα,
0: ναι,
1: δύο,
0: ναι,
1: κόμματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: ΠΑΣΟΚ, εγώ μαθαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ μαθαίνω ότι ενοχλήθηκε από αυτή την
0: ναι,
1: δήλωση,
0: ναι, ναι,
1: και στον χρόνο που έγινε.
0: Ναι.
1: Επικοινώνησε η πλατεία Κοντζιά, ας πούμε, που είναι το Δημαρχείο,
0: ναι, ναι,
1: της, mm-hmm, Αθήνας, με τη Χαριλάου Τρικούπη. Mm-hmm. Ζητήθηκε διορθωτική δήλωση.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε τη διορθωτική δήλωση ο Χάρης Δούκας. Όμως, αν μου επιτρέπεις, όταν ένας πολιτικός μπει στη διαδικασία να επανορθώσει ή να διευκρινίσει, αν θες, αυτό που είπε,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει λάθος στον πρώτο χρόνο. Οπότε έκανε τη διορθωτική δήλωση. Το ΠΑΣΟΚ λένε το αφήνουν εκεί. Άλλωστε στηρίζονται, λένε ότι η κυρία Κούφο Νικολάκου που εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα όπως και ο κύριος Νηφούδης έχουν κάνει από μόνοι τους δηλώσεις οι οποίες απορρίπτουν και ακόμη και το μετεκλογικό σενάριο. Οπότε αυτή η συζήτηση είναι ως μη γενόμενη. Έρχεται όμως μετά η κυρία Διαμαντοπούλου. Και πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, σπέβδει να αποσαφηνίσει πως το ΠΑΣΟΚ ναι μεν έχει στρατηγικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταγράφηκε και στο συνέδριο, όμως πρέπει λέει να υπάρχει σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και υποστήριξη της αποφάσης του συνεδρίου, στην οποία, την οποία μάλιστα βάζει και λέει ξεκάθαρα πως... Να το πω περιφραστικά, δεν μπορεί να συμπορευτεί με εκείνους που προσβάλλουν και απορρίπτουν και
0: μένουμε πιστοί στην αυτόνομη πορεία
1: σύνορο, και δεν έχουν πολιτικό σύνορο μαζί μας και αυτό το λέει επίτηδες. Γιατί η κυρία Κουφονικολάκου έχει χαρακτηρίσει το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος με το Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε απορρίπτει και τον Τσίπρα εμέσως πλην σαφώς και η κυρία Διαμαντοπούλου και διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές ουσιαστικά λέει στον Χάρη Δόκρατη, κοίτα να δεις, υπάρχει και αυτή η άποψη που είμαστε εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκπροσωπούμε και προσωπώ εγώ αυτή την τάση, αυτή την άποψη. Ο κύριος Τσίπρας δεν πρέπει να μπούμε σε καμία συζήτηση τώρα με κανένα κόμμα και με κανένα φορέα, τουλάχιστον πριν τις εκλογές. Και όλα αυτά θα συζητηθούν και αύριο στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ήδη κάποια στελέχη έχουν εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια για το πώς αντιμετώπισε η Χαριλάου Τρικούπη τις πρώτες ώρες τον ερχομό της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ σαν φορέας δεν έπρεπε να απαντήσει στον Γιώργο Σιακαντάρη, που είναι ο άνθρωπος που συνέταξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό θα ακουστεί αυτό αύριο. Και παράλληλα να σου πω πως αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει. Σε αυτήν είναι και ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος από την ώρα που εκλέχθηκε γραμματέας του κόμματος έχει επισκεφτεί 4 φορές τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλύψει τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, καθώς οι 3 πρώτοι του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης Καστανίδης, ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Γιάννης Μαγκριώτης δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές, ο καθένας από τους δικούς του λόγους.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον δεν θα συμμετέχουν με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Αντώνης Σαουλίδης από ό,τι βλέπουμε θα είναι.
0: Πάει με την ομάδα του Τσίπρα.
1: Και ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές και έχουν μπει βέβαια σε αυτή την εξίσωση ο Ράνια Θρασιά, ο Πέτρος Παπάς που είναι ήδη εκλεγμένοι βουλευτές, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που εκπροσωπεί σαν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και αρκετοί ακόμη που έχουν εκδηλώσει τον ενδιαφέρον. Οι πληροφορίες μου λένε πως ο Γιάννης Βαρδακαστάνης έχει ήδη συζητήσει κατηδίαν με 30 διαφορετικά πρόσωπα που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό γίνεται και σε όλη την Ελλάδα, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως χρονικό όριο αρχές Ιουλίου το 70% των ψηφοδελτίων να είναι έτοιμα και όλοι να μπουν σε μια διαδικασία προεκλογικής περίοδου και θεωρούν ότι μέχρι τότε θα έχει ξεφουσκώσει και λίγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, θα έχει κάτσει η σκόνη και θα μπορέσουν να χαράξουν και πιο καλά, ας πούμε, τη στρατηγική τους και την τακτική τους από τα αριστερά.
0: Παναγιώτη, τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, με όλες αυτές τις εξελίξεις είχαμε τα νέα κόμματα και από τον Αλέξη Τσίπρα και από την Μαρία Καριστιανού και ξαφνικά λες και πατήθηκε ένα κουμπί από την επόμενη στιγμή, όχι την επόμενη μέρα, η μία δημοσκόπηση πίσω από την άλλη. Λοιπόν, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, καταραίει το ΠΑΣΟΚ, πέφτει δημοσκοπικά σε μονοψήφιο νούμερο, ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό δεν ξέρω, τι αίσθηση σου δίνει, κατά πόσον...
1: Καταρχήν εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση πως ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες εμφάνισαν κατευθείαν τις πρώτες ώρες ουσιαστικά
0: αυτό,
1: τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν είχε ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Δηλαδή με τρίτη το κόμμα Τσίπρα. Αυτό και από εταιρείες, ας πούμε, οι οποίες δεν μετέχουν στο σύνδεσμο των εταιρεών που δεν πρέπει να δημοσιεύουν, τις μετρήσεις τους.
0: Τις μετρήσεις,
1: αυτό όμως γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της επταετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγαίνουν κάποιες εταιρείες συγκεκριμένες, οι οποίες δεν ανήκουν στο σύνδεσμο των εταιρεών που πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια και για τις έρευνες που κάνουν και για τον τρόπο που τα δημοσιεύουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δημιουργούν με τις δημοσιεύσεις σε κάποια συγκεκριμένα μέσα το κλίμα και έρχονται μετά οι άλλες εταιρείες και πιστοποιούν κάποια από τα ευρήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς, επειδή αυτό το ανέφυξε πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ, θα σου πω ότι ορθά το ανέδειξε, κακώς το ανέδειξε τώρα. Θα έπρεπε να το έχει αναδείξει ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν, 2 χρόνια πριν. Είναι μια τακτική που τη βλέπουμε και γίνεται. Υπάρχουν σοβαρές εταιρείες που κάνουν μετρήσεις με συγκεκριμένο τρόπο, κάνουν τις αναγωγές τους με συγκεκριμένο τρόπο, πληρούν τις προδιαγραφές, τις δημοσιεύουν εκεί που πρέπει, λένε με ποιο τρόπο έγινε η έρευνα. Υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες βγάζουν αποτελέσματα. Καταρχήν σε 2 εταιρείες, θα σου πω αυτό το πράγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Στις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που βγήκαν, ναι, το Πασόκ στη μία είχε 0,5% διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα και στην άλλη είχε 8%. Πώς γίνεται?
0: Ναι, αυτό λέω τελικά. Ο τρόπος με τον οποίο παράγονται, δημοσιεύονται, εμφανίζονται τέλος πάντων, αναλύονται όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί σε έναν βαθμό να επηρεάζουν.
1: Δημιουργούν ένα κλίμα. Γνώμη,
0: διαμορφώνουν ένα κλίμα. Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ένα τμήμα της κοινωνίας.
0: Αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα.
1: Θέλει να είναι με τον νικητή.
0: Κουράζουν κιόλας.
1: Θέλει δηλαδή, να είναι με αυτόν που κερδίζει.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά. Δηλαδή, σαν να χάνουν και την αξιοπιστία τους κάποια στιγμή.
1: Προφανώς συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί και εμείς όλοι, η συζήτηση, όλη η πολιτική περιστρέφεται από ποιος είναι πρώτος, δεύτερος κτλ. Δεν περιστρέφεται γύρω από ποια θέματα αναδεικνύει. Ναι. Εγώ ήμουν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για ένα ντοκιμαντέρ που κάνω, ναι, και έπρεπε να κάνω κάποια γυρίσματα και έπαθα πλάκα, καθώς είδα πάρα πολύ κόσμο να μου λέει, να μου έχει ταυτίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τις, πώς τις λένε, με τις υποκλοπές. Ναι. Κάτι που για μένα είναι λάθος. Και θα σου πω γιατί. Γιατί ναι, δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Πασόκ. Θα σου πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτάσει για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα. Έχει αναπτύξει δηλαδή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα.
0: Ναι, απλά δεν έχει αναδειχθεί αυτό τόσο πολύ. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Ναι, ναι.
1: Ναι, έχει δηλαδή, ας πούμε, και έχει κάνει και εκδηλώσεις, γιατί έχει κάνει τις περιφερειακές διασκέψεις και τα λοιπά. Έχει δουλέψει πάρα πολύ στο προγραμματικό του λόγο. Έτσι, να μου πει αν δεν σ' αρέσει ή σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά δεν μπορεί. Είχα πει ο κόσμος δεν ενημερώνεται και δεν ενημερώνεται βάσει του προγραμματικού λόγου, γιατί ενημερώνεται κυρίως από το ποιος είναι πρώτος, δεύτερος και ποια είναι κάθε δημοσκόπηση.
0: Ποιος πλησιάζει, ποιος είναι, ναι.
1: Ακριβώς, βομβαρδίζεται από δημοσκοπήσεις και χάνει την ουσία.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι με αυτή την εικόνα, αν ισχύει και σε όποιο βαθμό, σε όποιο ποσοστό, δεν νομίζω, θα πάμε έτσι προς τις εκλογές. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Περιμένω πώς και πώς τις διακοπές,
0: ναι,
1: για να χαλαρώσει λίγο το κεφάλι μου από τη δημοσκοπολογία.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Εντάξει, είναι η χαρά των δημοσκόπων αυτή η περίοδος. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν φτάνει σε ένα σημείο υπερβολής. Δηλαδή και όλα αυτά τα νούμερα που αλλάζουν μέρα από την εβδομάδα από την εβδομάδα.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, ρε Στέλιο. Εγώ κάνω ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή και αρχίζω και τα ψάχνω κάτι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τότε η πολιτική είχε πολύ μεγαλύτερη αξία. Γιατί επικοινωνούνταν η πολιτική, όχι η επικοινωνία. Εδώ πάμε κάθε φορά με επικοινωνία και δημοσκοπήσεις. Χάνεται η ουσία. Χάνεται η ουσία. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε εθνικά θέματα στην περιοχή μας που δεν τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Δεν τα ανοίγουμε. Γιατί πάντα θα βγει μια δημοσκόπηση να καλύψει όλο το άλλο.
0: Ναι, ξεχνάμε και βασικά προβλήματα, ανάγκες, δυσκολίες και της καθημερινότητας πλέον, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, θα κάνει ένα TikTok ο Μητσοτάκης, θα ασχοληθούμε με το TikTok του Πρωθυπουργού, με το Instagram του Ανδρουλάκη, με το Facebook και την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, να τους βάλω όλους ένα καζάνι.
0: Ναι.
1: Δεν μένουμε στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και αυτό
0: δυστυχώς
1: δημιουργεί και ανενημέρωτους πολίτες που πάνε στο τέλος να ψηφίσουν χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος δημόσιος και παραγωγικός διάλογος που πρέπει να απαιτείται τα 4 χρόνια που υπάρχει μια κυβέρνηση.
0: Θα πρέπει να γίνεται πάντα, ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, κρατάς κάτι που τέλος πάντων αξίζει να κρατήσεις από όλη αυτή τη δημοσκοπολογία όπως σωστά τη χαρακτήρισες?
1: Κρατάω τα νούμερα για να τα συγκρίνω σε ένα μήνα από τώρα, αν όντως θα έχει κάτσει σκόνη ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ κάπου φυσιολογικά όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν ένα κόμμα ιδρύεται από έναν πρώην πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: παίρνει πολύ μεγάλο χρόνο. Υπάρχει και περίοδος χάριτος, τα στελέχη του βγαίνουν μόνα τους.
0: Από την άλλη είναι και η φθορά της κυβέρνησης,
1: ναι, ακριβώς,
0: η επαρχία, ναι, και όλα
1: να κάτσουν σε ένα πάνελ, να τους δούμε και να τους συγκρίνουμε με κάποιους άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οπότε όταν θα ξεκινήσει αυτό,
0: πολύ μεγάλη σημασία τώρα αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Θα έχουμε το τώρα, θα έχουμε και το τότε και θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο ποιοτική μέτρηση, να δούμε καλύτερα κάποια χαρακτηριστικά και κάποια κριτήρια τα οποία σίγουρα μας απασχολούν όλους. Εντάξει, σίγουρα είναι ότι θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Τώρα, πόσο μεγάλες θα είναι αυτές, ναι, μένει αυτό, να τις δούμε προϊόντος αυτό, του
0: ναι,
1: χρόνου.
0: Ναι, ναι, σωστά. Έχουμε πολλά ακόμα να ζήσουμε. Το πιστεύω αυτό. Θα δούμε και άλλα πρωτόγνωρα δηλαδή στην πορεία. Αλλά εντάξει, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα.
1: Μόλις ξεκινήσαμε.
0: Έτσι, σωστά. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία στο ντοκιμαντέρ που είναι, τη θεωρώ δεδομένη, αλλά ό,τι καλύτερο. Ελπίζεις.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε.
1: Όποτε θες, είμαι στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Παναγιώτη Φωτεινό, πολιτικό συντάκτη στο Βήμα και επικεφαλής του πολιτικού τμήματος στο Mega News. Λοιπόν, δεν μπόρεσα πριν να σας πω κάποια πράγματα για το Νάσο Αθανασίου. Όσοι τον ζήσανε, όσοι τον θυμούνται από τις τηλεοπτικές του εκπομπές και όχι μόνο, από τα άρθρα του σε μεγάλες εφημερίδες και στο Έθνος και στην Καθημερινή και στον Ελεύθερο Τύπο, νομίζω ότι σίγουρα τους έχουν μείνει κάποια πράγματα από όλα αυτά, και για το ήθος με το οποίο πάντα προσέγγιζε όλα τα θέματα, για την στάση που κρατούσε, τη συμπεριφορά του απέναντι στους καλεσμένους. Ποτέ δεν ξέφυγε μετριοπαθής, σοβαρός, σεμνός, ένας πραγματικά πολύ σημαντικός άνθρωπος και από τους κορυφαίους που έχει αναδείξει η ελληνική δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε σε... Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα για τον Νάσο Αθανασίου. Ζήσαμε ιδιαίτερες στιγμές, έμαθα αρκετά πράγματα πιτσιρικάς τότε, στα πρώτα χρόνια της, στα τελευταία χρόνια της ΕΝΕΔ, στα πρώτα δικά μου χρόνια στο επάγγελμα, αλλά και αργότερα που συναντηθήκαμε ξανά στο Έθνος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να προχωρήσουμε στην ατζέντα μας με τους επόμενους καλεσμένους της ημέρας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδάν, έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρόδος είναι και γυρίζει, πάντα εδώ παρέα με τον Μιχάλη που σήμερα τον περιορίζουμε, το είπα λίγο, στις μουσικές του ορέξεις, γιατί η επικαιρότητα μας επιβάλλει επιτάσσει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο, να διεισδύσουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν, στις πολιτικές κυρίως εξελίξεις. Λοιπόν, και μετά τον αγαπητό συνάδελφο Παναγιώτη Φωτεινό, να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Αλέξανδρο Γεράκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Φωνή Λογικής, ροδίτης επιχειρηματίας, που σαφώς παρακολουθεί και εκείνος από τη δική του σκοπιά τις εξελίξεις, να μας πει την άποψή του. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Σαράσκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Είστε από την πρώτη μέρα, να πω, στο κόμμα.
1: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, και με συγχωρείτε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, τους συγγένεις και τους φίλους του Κώστα Παπασεργίου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνε σοκ πραγματικά για την τοπική κοινωνία, mm-hmm. που γνωριζόμαστε προσωπικά από το 1996, μας έπεσε αρκετά βαρύ.
0: Ναι,
1: όπως τα συλληπιτήριά μου και σε εσάς για το Νάσο Αθανασίου, που πραγματικά και αυτός ήταν ένας αξιοπρεπέστατος δημοσιογράφος και από ό,τι αντιλαμβάνομαι σοβαρή παρουσία για εσάς και δάσκαλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Η ζωή προχωράει.
1: Και
0: θα πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς μαζί της, όσο τουλάχιστον είμαστε ακόμα όρθιοι. Λοιπόν, έλεγα ότι ήσασταν και στο πρώτο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες μέρες, από την πρώτη στιγμή.
1: Συνέδριο πραγματικά θεωρώ ότι ήμουν...
0: Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και ένα από τα λίγα αλλά δυναμικά στελέχη που έχει το κόμμα στα δωδεκάνησα, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι αρχίζουμε και πολλαπλασιαζόμαστε και τουλάχιστον ενεργά μπορεί να φαινόμαστε 2, 3, 4 ανθρώποι, αλλά υπάρχει ευτυχώς αρκετός κόσμος που και ενδιαφέρον δείχνει και μπορεί και μας ακολουθεί και νομίζω ότι αρχίζει και μας εμπιστεύεται πλέον.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό μου προκαλεί και νομίζω όχι μόνο σε μένα μια απορία, κύριε Γεράκη, το ότι έχουμε νέους παίκτες, εντάξει, να το πω έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, Μαρία Καριστιανού με τη σειρά που εμφανίστηκαν, Αλέξη Τσίπρας, λοιπόν, που επανεμφανίζεται βέβαια. Έλεγα πριν για τις δημοσκοπήσεις, μιλώντας με τον Παναγιώτο Φωτεινό, μιλάμε για βομβαρδισμό με νούμερα που τα ξεχνάς την επόμενη στιγμή, γιατί έρχεται μια άλλη δημοσκόπηση.
1: Ακολούθησα λοιπόν.
0: Ναι, και όλο αυτό το σκηνικό.
1: Κάνατε ένα εξαιρετικό από ό,τι αντιλήφθηκα και πολύ ενήμερο συνάδελφό σας.
0: Ναι, πολύ, πολύ έμπειρο.
1: Ο Παναγιώτης ο Φωτεινός χρησιμοποίησε ή παρόμοια λέξη τη λέξη σάστης από τις δημοσκοπήσεις και χτίζεται τι έχουμε πάθει όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν είσαι εξοικειωμένο με κάτι και τελικά δεν μπορεί ο ίδιο να αντιμετωπίσει. Σκεφτείτε τι έχουμε πάθει. Εμείς και τι έχει κάτι γενικότερα ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, με αυτό το δεδομένο, εγώ θεωρώ ότι όποιον και να ρωτήσετε πλέον από τους πολίτες αν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό θα απαντήσει νομίζω ότι δεν τις εμπιστεύεται.
0: Ναι, μα με τον τρόπο, επαναλαμβάνω, που εμφανίζονται, με τον τρόπο που δημοσιεύονται, με τη συχνότητα, Δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, χάνουν την αξιοπιστία τους. Αυτό έλεγα. Δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να πιστέψει πριν ακόμα εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ακόμα έχουμε την ονομασία, τέλος πάντων, που τι ρόλο μπορεί να παίζει η ονομασία, θα μου πείτε. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν γίνεται την επόμενη μέρα να υπάρχει δημοσκόπηση και είναι το πρώτο κόμμα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Δεν σχολιάζω τη θέση, ας πούμε. Και ξαφνικά το Πασόκ πέφτει σε μονοψήφιο νούμερο μέσα σε 15 μέρες. Δηλαδή, αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο που υπήρχε. Ναι, δεν ξέρω.
1: Και γιατί ο πολίτης να μπαίνει σε αυτή την αγωνία και σε αυτή τη διαδικασία? Νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε στην καθημερινότητά μας. Και δυστυχώς μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι να παρακολουθούμε. Οι πληροφορίες με το βυθό που έρχονται είναι απίστευτες πλέον, έτσι.
0: Ναι, κύριε Ράκη, πάντα υπάρχει ένα σκοπός.
1: Σε ένα shopping, σε ένα...
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι με αυτό το δεδομένο είναι πολύ εύκολα κάποιοι να μπορούν να κυραγωγήσουν ακόμα και τη σκέψη μας, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Και δεν ξέρω...
0: Αυτό ήθελα να πω, αυτό που λέτε τώρα. Δύο. Υπάρχει ένας σκοπός, υπάρχει ένας στόχος, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Ακόμα και οι δημοσιεύσεις των... όλων αυτών των δημοσκοπήσεων.
1: Εγώ,
0: γι' αυτό διενεργούνται, γιατί δεν νομίζω ότι διενεργούνται δημοσκοπήσεις με εντολές από το όποιο κόμμα, από τον όποιο τέλος πάντων
1: πολιτικό.
0: Αν δεν είναι αρεστή στον εντολέα, δεν είναι αρεστό το αποτέλεσμα, δεν θα δημοσιευτεί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Για να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους.
1: Να μην παρασύρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Για μένα σε προσωπικό επίπεδο δημοσκοπήσεις είναι αυτές που γίνονται καθημερινά στους δρόμους και στις αυλές μας.
0: Ναι.
1: Εγώ γεννήθηκα και έχω μεγαλώσει στη Ρόδο. Mm-hmm. Παρακολουθώ από πολύ μικρή ηλικία τα ειδικότερα τα τοπικά δρόμενα. Έχω την ευχαίρεια, επειδή ο κόσμος και νομίζω με εκτιμά και με εμπιστεύεται, να εισπράττω και την γνώμη του με ειλικρίνεια, όποια και να είναι αυτή. Δηλαδή κάποιος εμένα δεν θα έπρεπε να μου πει είμαι μαζί σου, δεν είμαι μαζί σου. Αυτό που προκύπτει με σιγουριά είναι η κούραση και η αγανάκτηση του κόσμου προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Προς όλες τις κατευθύνσεις, λέτε.
1: Προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι εισπράττω και μια συμπάθεια και προς το πρόσωπο της Φωνής Λογικής, ειδικότερα στο πρόσωπο της Πρόεδρου, και είχαν επέκταση και στους υπόλοιπους σε εμάς. Ο κόσμος νομίζω έχει κουραστεί με τους ανθρώπους που, να το πω απλά λαϊκά, γυρνάνε πλέον εύκολα το μπιφτέκι.
0: Ναι.
1: Και η πρόεδρός μας δεν έχει δείξει τέτοια στοιχεία και ο κόσμος αναζητάει πλέον την ειλικρίνεια και την ευθύνητα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που με ευθύνητα και με συνέπεια λέει δημόσια πράγματα που άλλοι συζητούν μόνο ιδιωτικά. Ναι. Και φαντάζομαι ότι την έχετε παρακολουθήσει, σχεδόν ποτέ δεν έχει πάρει τίποτα από αυτά που έχει πει πίσω.
0: Ναι,
1: η
0: απορία μου τώρα είναι πώς η Φωνή Λογικής και κόμματα με την δυναμική που έχει η Φωνή Λογικής αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο χάρτης της πολιτικής στη χώρα. Λοιπόν, με τις νέες εισόδους που έχουμε και με όλο αυτό το ανακάτεμα και τις αναδιατάξεις τις συνεχόμενες σε υψηλότερο δημοσκοπικά, εννοώ, υψηλότερο δημοσκοπικά επίπεδο, πώς αντέχουν κόμματα σαν την Φωνή Λογικής. Θα περίμενε κάποιος να υπάρχει πτώση, έχουμε απώλειες από άλλα κόμματα που πριν από λίγο καιρό είχαν και διψήφια νούμερα στις δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων, και η Πλεύση Ελευθερίας, εντάξει, και το κόμμα του κ. Βελόπουλου κλπ. Λοιπόν, και βλέπουμε τη Φωνή Λογικής να έχει αυξήσει, δεν έχει σημασία, σε μικρό, σε μεγαλύτερο ποσοστό, τη δύναμή της, τη δημοσκοπική της δύναμη, τέλος πάντων, αυτό που εμφανίζεται. Θα μου πείτε τώρα, πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις και πριν λέγαμε ότι δεν τις πιστεύουμε, όχι.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει.
0: Λέω πώς ερμηνεύεται αυτό, δηλαδή το ότι αντέχει.
1: Και θα σας εξηγήσω την άποψή μου και σε προσωπικό επίπεδο και θα την επεκταστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας ακολουθούν και ελπίζουν σε εμάς. Σας είπα, η σταθερότητα στις απόψεις νομίζω ότι είναι το βασικότερο. Έχουμε χτίσει απίστευτη εμπιστοσύνη με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μέρα με τη μέρα νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να συμβαίνει με εμάς είναι να κερδίζουμε έδαφος και όχι να χάνουμε. Ένα κόμμα που μπήκε στην Ευρωβουλή πριν 2 χρόνια με ένα ποσοστό 3% και με αυτή τη σταθερή ανωδική πορεία, όπως πραγματικά λέτε και εσείς και όπως αντιλαμβανόμαστε και εμείς όταν μιλάμε με τον κόσμο, δεν μπορεί μετά από δύο χρόνια να βρίσκεται ακόμα στο 3%. Έτσι. Ένα κόμμα που είχε 1.000 ενεργά μέλη και πλέον έχει 10.000 ενεργά μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λίγο το αντιφατικό με τις δημοσκοπήσεις. Και θα ξαναεπιστρέψω και θα σας πω ότι ο κύριος Βελόπουλος άλλα λέει σήμερα, άλλα έλεγε χτες, άλλα θα πει αύριο. Το ίδιο σημαίνει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εδώ σε τοπικό επίπεδο μιλάμε για Κωνσταντοπούλη, μιλάμε για Μέρα 25. Εγώ δεν έχω βγει έξω ποτέ και να ακούσω κάποιον ότι ψηφίζει Κωνσταντοπούλη ή ότι ψηφίζει Μέρα 25. Αυτοί καταγράφουν ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, καλά, σίγουρα θα υπάρχουν, μπορεί σε άλλες περιοχές.
1: Εκεί είναι λίγο το αντιφατικό με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ατζέντα, με ένα πρόγραμμα που όποιος επισκεφτεί τη σελίδα της Φωνής Λογικής θα δει το πόσο άρτιο είναι και το τι πραγματικά αντιπροσωπεύουμε.
0: Έχετε ενδείξεις ότι αυτό που ανέφερα στην αρχή δυναμώνει το κόμμα, ενισχύεται δημοσκοπικά σε όλο αυτό το διάστημα παρά τις...
1: Να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω και ενδείξεις έχουμε και πιστεύω ότι πραγματικά το κόμμα ενισχύεται και φαίνεται από τις παρουσίες που έχουμε και από τις αντιδράσεις και μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα κόμμα με πολύ ενεργή και πολύ σοβαρή παρουσία στα social και από ό,τι είπε και ο συνάδελφός σας πριν τον άκουσα με πολύ προσοχή. Μίλησε για... τις live προβολές που είχε ο Τσίπρας στην ομιλία του. Που σημαίνει ότι πλέον και εσείς που είστε στο χώρο ασχολείστε σοβαρά και λαμβάνετε πολύ στα υπόψη σας. Είσαι προβολές και τους
0: τέτοια στοιχεία, τέτοια νούμερα.
1: Εμείς λοιπόν, αν μπείτε στα social, έχουμε απίστευτη αύξηση και στο ποσοστό που μας παρακολουθεί και στο ποσοστό των ανθρώπων που σχολιάζει και στο ποσοστό των ανθρώπων που αρχίζουν και γίνονται ενεργοί.
0: Και πολλά νέα μέλη από ό,τι μου λέτε. Και πολλά νέα μέλη.
1: Πριν δύο χρόνια είχαμε 1.000 μέλη περίπου και τώρα έχουμε ξεπεράσει 10.000 μέλη, έτσι. Ενδεικτικά θα σας δώσω ένα νούμερο που μπορεί σε κάποιους να φανεί περίεργο. Η ακόλουθη που έχει η πρόεδρός μας με τους ακόλουθους που έχει ο πρωθυπουργός στο Instagram είναι ήδη. Έχουν 350-360.000 ακόλουθους και οι δύο. Μην μιλήσουμε τώρα για, για το Τσίπρα.
0: Ναι, μια που έχουμε πάει την κουβέντα εκεί τώρα στα social, ναι. Αλλά. Ναι. Τώρα, για το ότι η Φωνή Λογικής διακηρύσει ότι εκφράζει μια νέα καθαρά δεξιά ατζέντα, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι όταν φτάσουμε στις κρίσιμες μέρες των εκλογών και σε ένα σενάριο που αυτή τη στιγμή φαίνεται παραπάνω από βέβαιο, επαναληπτικών εκλογών. Λοιπόν, θα μπορούσε η Φωνή Λογικής να συνεργαστεί και με ποιους να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή.
1: Αυτό ο πρόεδρος ήταν και είναι, ήταν ανέκαθεν και παραμένει σταθερή και μετά την αποφασή σας, δεν υπάρχει προοπτική καμίας συνεργασίας με κανέναν.
0: Με κανέναν.
1: Είναι απόλυτη σε αυτό. Όπως απόλυτοι είμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Ισχύει δηλαδή αυτή η κόκκινη γραμμή που κάποια στιγμή είχε πει.
1: Είναι πραγματικά κόκκινη γραμμή.
0: Ότι βάζει, ναι. Ναι.
1: Απόλυτη παράταξη.
0: Ναι. Ναι.
1: Χτίζουμε μέλλον με αυτά που έχουμε και μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο σκοπός μας είναι να μπούμε...
0: Είναι μια παρόμοια θέση, μια παρόμοια στάση με αυτή που κρατάει και το Πασόκ μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Και με τον ίδιο ρυθμό,
0: ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε το άγχος των ποσοστών και το άγχος της χασούρας, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε μέρα με τη μέρα να χτίσουμε. Έχουμε όλο το περιθώριο μπροστά μας. Είναι μια πολιτικός που σε πολύ μικρή ηλικία, 35 χρονών, που σημαίνει ότι και αυτό που έχει χτίσει δεν θέλει σίγουρα να τον κρεμίσει, έτσι. Με τον ίδιο τρόπο που έχει πορευτεί μέχρι σήμερα, με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει να πορεύεται. Εμείς είμαστε μαζί της. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διάφορα τρίκ και να υπήρχαν και σε εμάς πυροτεχνήματα όπως όλες τις παρατάξεις. Θα μπορούσαμε και εμείς να είχαμε κάνει μεταγραφές και πιστέψτε το. Βλέπετε, όπως είπατε και με τον συνάδελφο, με τι ρυθμούς γίνονται οι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και έτσι από το ποδόσφαιρο και από τον μπάσκετ.
0: Όπως θα έχουμε και τώρα με την. Με τη διάλυση τη Νέα Αριστερά.
1: Να πιστεύετε ότι δεν θα είχαμε ή ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα και σε εμά να κάνουμε το ίδιο. Σαφέστατα και υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμω δεν είναι η γραμμή τη Προέδρου αυτή.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Γεράκη. Ναι, επειδή υπάρχουν κόμματα που λένε ότι ναι, εμείς δεν. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Κλπ. Αλλάζουν όμως λίγο αυτή την απολυτότητα, να το πω. Αλλάζουν λίγο τον τόνο και το χρώμα όταν ερωτούνται, για να σας πω, για να ολοκληρώσω τι θέλω να ρωτήσω. Σε περίπτωση που έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στις επαναληπτικές εκλογές ή δεν ξέρω, στις πρώτες με άλλη ηγεσία, δηλαδή θέλω να πω ότι για πολλούς το πρόβλημα, για πολλούς που είναι στους χώρους του ΠΑΣΟΚ, στον αριστερό χώρο, στον κεντρο αριστερό χώρο, να το πω έτσι, το πρόβλημα δεν είναι τόσο η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά που είναι στην κυβέρνηση κλπ. Είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, για να μην... ισχύει αυτό για τη φωνή λογικής? Έχει να κάνει δηλαδή με το πρόσωπο αυτή τη στιγμή ή έχει να κάνει με την πολιτική που υπηρετεί?
1: Πλέον, έτσι όπως έχει πάρει και τον δρόμο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία επιστροφή, όποιος και να είναι επικεφαλής.
0: Μάλιστα.
1: Και με σιγουριά σας λέω ότι όποιος και να είναι ο επόμενος, αν υπάρξει επόμενος πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, η θέση η δικιά μας
0: δεν αλλάζει.
1: Το κόμμα είναι στατική απόλυτη και δεν αλλάζει. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Εάν σας έλεγαν αύριο στις εκλογές, μετά τις εκλογές, είστε βουλευτής 12 νήσων, λοιπόν, με τη φωνή λογικής, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα στα 12 νήσα που θα θέλετε

0: που θα μπορούσα να πω για να κάνω και εντύπωση είναι το ΦΠΑ. Εντάξει, και αυτό είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Όμως, ναι, εκτός από το κομμάτι του άνισου ΦΠΑ που έχουμε, έχουμε το πιο ακριβό ναύλο ακτοπλοϊκό, το πιο ακριβό ναύλο αεροπορικό και την πιο ακριβή μεταφορά εμπορευμάτων στο νησί. Αυτά όλα έρχονται και μπαίνουν στην τιμή του τελικού προϊόντος. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν στα 12 άνισα. Ενδεικτικά σας έδωσα δύο από τα βασικότερα, ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι το κομμάτι της μεταφοράς για μένα είναι από τα.
1: Α, το κόστος μεταφοράς, αυτό το μεταφορικό κόστος.
0: Αν δεν είχαμε το πιο ακριβό εισιτήριο, είτε ακτοπλοϊκό, είτε αεροπορικό, είτε η μεταφορά εμπορευμάτων. Νομίζω ότι αν δώσουμε μια λύση σε αυτό, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τις περιοχές μας. Όπως και η μη συχνή επικοινωνία της ακτοπλοϊκής με τα νησιά, έτσι, η σύνδεση με τα νησιά.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Γεράκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά, γιατί ο χρόνος μας προσπερνάει. Οι εξελίξεις τρέχουν και θα τρέχουν για πολύ καιρό,
0: θα τρέχουν πολιτικά.
1: Οπότε θα είμαστε εδώ και με μεγάλη χαρά να σας έχουμε και πάλι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Αλέξανδρο Γεράκη, στέλεχος μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Φωνή Λογικής, στέλεχος στα Δωδεκάνησα του κόμματος και πολλά χρόνια επιχειρηματίας εδώ στη Ρόδο. Να πάμε σε ένα διάλειμμα λίγο να χαλαρώσουμε με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που κάνει συνήθως ο Μιχάλης. Να ακούσουμε σύντομα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε στην ατζέντα μας με τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μεγάλη πρόκληση για την νησιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος, επιχειρήσεις, πολίτες. Κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αλλά και κανείς δεν δικαιούται να απουσιάζει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Καμπουράκης κατά την ομιλία του στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα στη Ρόδο με κεντρικό θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Αντώνης Καμπουράκης επεσήμανε ότι χρειάζεται συνεννόηση, θεσμική συνέχεια και πρακτικές λύσεις, γιατί το νερό δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να φτάνει με ασφάλεια, με ποιότητα και με αξιοπιστία στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον επισκέπτη. Σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε κάτοικο του νησιού, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε. Τέθηκαν σε ισχύ αυξήσεις σε ποσοστό 2% στους βασικούς μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρισιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας Γιάννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Αντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads The Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Παναγιά του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται στη διεθνή σειρά παραγωγών Θησαυροί του Κόσμου με επίκεντρο κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Το επεισόδιο για τη Ρόδο έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2025 στο Λονδίνο, ενώ ήδη προβάλλεται σε διεθνή δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Άνοιξε χθες την αυλαία του στη Ρόδο το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, πολιτιστικό και εινικό γεγονός εθνικής εμβέλειας που υλοποιείται από την τοπική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ροδίων Δρόμενα στους κήπους του Grande Albergo delle Rose και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο εκ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιοταχή αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
7: Joy!
6: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
7: Joy!
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Joy!
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Ο Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ πάντα στο στούντιο του Top FM, στο 102,4 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Και να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε λίγο από τις πολιτικές συζητήσεις και που το επιβάλλουν τώρα οι μέρες που είχαμε και με τον Παναγιώτη Φωτεινό και με τον κύριο Αλέξανδρο Κεράκη. Μένουμε Ρόδο, γυρίζουμε όποτε πρέπει, επιστρέφουμε Ρόδο και υποδεχόμαστε στην εκπομπή τον κύριο Μιχάλη Ροδίτη, διευθυντή της Μαρίνας Ρόδου, ναυτικός πράκτορας πολλά χρόνια. Κύριε Ροδίτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς δώστε μας μια εικόνα, γιατί μπαίνουμε όλο και πιο πολύ στη σεζόν. Πώς είναι τα πράγματα στη Μαρίνα,
1: πώς κυλάει η κίνηση. Γενικότερα,
0: ναι,
1: η σεζόν γενικότερα μπορώ να πω ότι είχε σκαμπανεβάσματα πολλά. Στο άνοιγμά της είχαμε σχεδόν μια χαμένη χαμηλή περίοδο που συνήθως με τα last minute και τα λοιπά κινείται η αγορά. Λίγο η προηγούμενη εβδομάδα μας βοήθησε πάρα πολύ, είχαμε πάρα πολύ κίνηση και στη Μαρίνα και, και γενικότερα λόγω του ότι είχαν οι Τούρκοι τον Μπαϊράμι και με τη βίζα της την Express είχαμε αρκετή κίνηση, γύρω σε 6.000 Τούρκους επισκέπτες είχαμε, κινήσανε λίγο την αγορά και λόγω του ότι ήταν πολύ καλή η καιρή είχαμε και μεγάλη επισκεψιμότητα θαλαμιγών, μικρά οικογενειακά μεγέθη σκαφών 25-30 μέτρα. Τώρα η σεζόν έχει λίγο έχουμε μια κοιλιά πάλι μεγάλη που θα φανεί μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουμε αυτό το, αυτή τη μείωση.
0: Πού το αποδίδεται αυτό τώρα για τη νέα κοιλιά?
1: Ότι γενικότερα υπάρχει μια επιφυλακτικότητα ακόμα στο να κινείται η αγορά. Όσο αφορά το θαλάσσιο τουρισμό, δεν έχουν ξεκινήσει τα σκάφη που ξεχειμωνιάζουν στη Δυτική Μεσόγειο να έρχονται προς τα δω. Και ακόμα η αγορά δεν έχει ξεμουδιάσει από από τον πόλεμο που... γιατί ακόμα ξέρετε είμαστε στον αέρα με τις διαπραγματεύσεις.
0: Εκεί που λίγο είχαμε ρεμίσει, τώρα πάλι ξαναχτυπάνε τα αντίπαλα του πολέμου.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μεγάλο. Το κόστος των καυσίμων είναι εξίσου μεγάλο. Μεγάλο πρόβλημα για το για το Αιγαίο είναι ότι η Κόρινθος είναι κλειστή μέχρι 29/6. Είναι και αυτό ένας αποτρεπτικός παράγοντας για μικρά θαλαμιγά. Προβλέπουμε σε μία αύξηση της κινητικότητας από ό,τι φαίνεται και από τις κρατήσεις τουλάχιστον στη Μαρίνα μετά τις 15 Ιουνίου. Γενικότερα σαν πρακτορείο φαίνεται ότι το γραφείο μας πρακτορεύει και θαλαμιγά αλλά και τη γραμμή του Φετιγέ. Δείχνει ότι μετά τις 20 Ιουνίου σταθεροποιείται σε καλούς αριθμούς η κινητικότητα της επιβατικής κίνησης. Νομίζω ότι αν πάει καλά ο Ιούλιος Αύγουστος και ο Μεσαίος και μέσα Σεπτέμβρη ίσως πιάσουμε τα περσινά επίπεδα. Με δεδομένο βέβαια ότι δεν θα...
0: Παρά τις απώλειες που είχαμε μέχρι τώρα, λέτε ότι μπορεί να αποκατασταθεί αυτό το κενό.
1: Το στόχος είναι αυτός. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, ο στόχος είναι, είναι ορατό. Και ο παράγοντας ο οποίος το ενισχύει είναι ότι λόγω ακριβώς του μεγάλου κόστους στο θαλάσσιο τουρισμό του καψίμου, το να είσαι κοντά στα παράλια της Τουρκίας έχει ένα όφελος, διότι η Τουρκία δίνει αφορολόγητο καύσιμο και σε ιδιωτικά σκάφη ανεξαρτήτων μήκους. Οπότε είναι ένα κίνητρο αρκετά μεγάλο, γιατί οι ποσότητες είναι πολλές και η διαφορά της τιμής το να είναι στην Αθήνα και στον Αρβοσαρονικό από το να είναι στα Δωδεκάνησα και στο κεντρικό Αιγαίο, οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες πλέον και υπολογίσιμες. Σε αυτό πάνω ποντάρουμε για να μπορέσουμε να έχουμε κίνηση εδώ πέρα στην περιοχή.
0: Ναι, γιατί είναι το γιότιν, γενικά θα πω εγώ, είναι μια μορφή θαλάσσιου και εναλλακτικού τουρισμού, έτσι δεν είναι, πολύ σημαντική για το
1: νησί. Είναι γιατί έχει επισκεψιμότητα, δηλαδή σε μια εβδομάδα επισκέπτεται 4-5 νησιά τις περισσότερες φορές, οπότε ο τζίρος είναι αρκετά μεγάλος και υπολογίσιμος.
0: Ναι, πάντως μέχρι τώρα έχουμε μια διαφορετική εικόνα και ναι, οι λόγοι είναι προφανείς σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Είναι πολύ... ήταν μια σεζόν η οποία, δηλαδή το άνοιγμα της σεζόν, μην ξεχνάτε ότι 1η με 2 Απριλίου είχαμε νοτιάδες. Ναι. Οι νοτιάδες κρατήσανε, οι κακές καιρικές συνθήκες κρατήσανε μέχρι μέσα Απριλίου. Mm-hmm. Είχαμε βροχές, είχαμε αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό με τον πόλεμο. Mm-hmm. Και έχουμε πολλά θέματα τα οποία βάλουν την περιοχή γενικότερα.
0: Ναι. Κύριε Ορδίτη, πείτε μας λίγο, δώσε μας μια εικόνα για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, γενικώς για τα έργα στη Μαρίνα.
1: Κοίταξε, η Μαρίνα, όσοι την επισκέπτονται τον τελευταίο καιρό, βλέπουν ότι είναι συνεχώς σε ένα πυρετό, mm-hmm. Αφενός της ανακατασκευής του τοιχείου, το οποίο είχε πέσει με τις κακές καιρικές συνθήκες που είχαμε τον Ιανουάριο και τον, και τον Φεβρουάριο. Η β' φάση με ιδία κεφάλαια πλέον προχωράει στην ολοκλήρωσή της και μέχρι το τέλος Ιουνίου θα επισκέπτονται σκάφη τη β' φάση. Τα κτηριακά προχωράμε σε αιδιοδοτήσεις, τα υφιστάμενα που νομίμως μπορούν να χτιστούν, κάποια καταστήματα δηλαδή ετοιμάζονται τον επόμενο μήνα να ξεκινήσει η ανέγερσή τους. Mm-hmm. Έχει αναγίνει πλήρης ανάπλαση όλης της περιοχής, ούτως ώστε να είναι επισκέψιμη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Μαρίνας. Mm-hmm. Και μέχρι το τέλος του χρόνου, φέτος πλέον, θα μπορεί η Μαρίνα να φιλοξενεί το 80% σε σχέση με το 20% που είχε τη δυνατότητα λόγω των καιρικών, λόγω της μη προστασίας που είχε.
0: Ναι. Ναι, αυτό.
1: Αυτό είναι δηλαδή και ο στόχος των επενδυτών.
0: Αυτό είναι σημαντικό και να μην είναι η Μαρίνα ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Καταλάβατε.
1: Η Μαρίνα είναι και θα είναι πάντοτε ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί.
1: Και θα έχει περισσότερα πράγματα να κάνει κανείς από ότι μέχρι πρότινος.
0: Μέχρι πρότινος. Ναι, γιατί δεν ξέρω, πολλοίς κόσμος ακόμα δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Έτσι όπως
1: η Μαρίνα είναι προσβάσιμη, mm-hmm. να είναι προσβάσιμη με νέες θέσεις πάρκινγκ για όλο τον κόσμο, mm-hmm. Με περισσότερους χώρους, με κέντρο επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής για να έχουμε περισσότερους επισκέπτες το χειμώνα, mm-hmm. και γίνεται ένας πόλος έλξης έτσι όπως τον είχαμε ονειρευτεί και έτσι όπως τελικά πραγματοποιείται.
0: Ναι, μπαίνει δυναμικά η Μαρίνα σε ένα χάρτη των super yachts, να πω εγώ.
1: Αν έρθετε σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε 5 mega yachts τα οποία έχουν όχι μόνο ετησία, τα 2 έχουν πενταετή συμβολέα. Οπότε είναι πολύ πιο. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης.
0: Ναι, σωστά. Επιστρέφω όμως σε αυτό που έλεγα για τον πολύ κόσμο και στην αγορά γενικώς υπάρχει έτσι μια. Όχι αγωνία, ανησυχία, ερωτήματα στο τι θα γίνει τελικά με όλο αυτό το κομμάτι του real estate, του project, για τις κατοικίες, τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες, δηλαδή κατά πόσον τελικά θα ισχύσουν κάποια πράγματα που ήθελε ο κόσμος.
1: Προσέξτε, υπάρχει ένα κομμάτι του real estate το οποίο είναι εγκεκριμένο και μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Το οποίο είναι οι παλιές περιβαλλοντολογικές μελέτες, τα παλιά ζωνικά κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει το project αυτό το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2023-2024, το οποίο βρίσκεται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η απόφαση της δικαιοσύνης σεβαστή, όποια και να είναι αυτή.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε πότε θα εκδοθεί βέβαια, αλλά περιμένουμε, ναι.
1: Κοιτάξτε, ο στόχος της Μαρίνας και των νέων επενδυτών είναι να είναι Μαρίνα Ρόδου. Από εκεί και πέρα η Μαρίνα Ρόδου σημαίνει και των Ροδιτών. Δεν σημαίνει μόνο των επενδυτών. Οπότε σίγουρα ο στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κοινωνία. Όπως μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ναι. για τα πάντα.
0: Ναι, όχι, επειδή το λέω, επειδή υπήρξαν νομικά και διαδικαστικά ζητήματα.
1: Υπήρξαν και
0: στο κομμάτι της χερσαίας ζώνης, εντάξει. Το θέμα είναι αν θα πάμε σε μια φάση αναθεώρησης του σχεδιασμού για τις κατοικίες ή αν το πλάνο παραμείνει σταθερό.
1: Σε πρώτη φάση, mm-hmm. περιμένουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Okay.
1: Αυτό είναι νομίζω είναι υποχρεωτικό και για μας και για τους επισπεύδοντες που κάνουν την διαδικασία όλοι, αλλά και για εμάς ειδικά, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή ότι ακόμα είναι λίγο μετέωρο. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα θα μου πείτε, ο καθένας μπορεί να εκφράσει μια διαφορετική άποψη για το τι θα γίνει με τις γύρω ιδιοκτησίες. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Και με τον κόσμο που στα σπίτια του γύρω. Δεν μας προσέγγισε κανένας φορέας, κανένας ιδιώτης, καμιά οργάνωση, καμιά συνοικία, κάποιος να έρθει να γνωρίσει τους νέους επενδυτές, να εκθέσει τις απόψεις, ανεξάρτητα το δικαστήριο τι θα βγάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Να εκθέσει τις απόψεις, να πει, ξέρετε κάτι, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε κτλ. Έχουμε αυτούς τους ενδιασμούς. Οτιδήποτε τεκμηριωμένο συζητιέται.
0: Ναι. Λέτε ότι ακόμα, τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί στην πορεία ανάλογα, τέλος πάντων, και με την. Ναι, τώρα θα μου πείτε. Όταν ένας επενδυτής προχωράει σε μια τέτοια μεγάλη επένδυση, ναι, δεν είναι και εύκολο το να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα ή τα βασικά αιτήματα.
1: Όλα είναι στο τραπέζι.
0: Του κόσμου, ναι. Ναι, εντάξει. Αυτό που λέτε πάντως είναι
1: εμάς σημαντικό. Αυτό το οποίο μας... θέλω να το δείτε κάπως διαφορετικά. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς σαν Ελλάδα, σαν Ρόδος ειδικά, είναι οι μεγάλοι επενδυτές να μην απογοητεύονται. Αυτό θέλουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Ρόδος έχει ανάγκη από μεγάλους επενδυτές.
0: Ναι.
1: Η Ρόδος είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο των μεγάλων επενδύσεων, είτε ξενοδοχειακών είτε έργων υποδομής.
0: Ναι, αρκεί αυτά να συνδυάζονται και με το κομμάτι που έχει να κάνει σαφώς και με την κοινωνία και με
1: το
0: πολιτιστικό κομμάτι, εντάξει, δηλαδή να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του
1: νησιού,
0: ότι αυτά τα έργα τα έχουμε ανάγκη και από υποδομές κυρίως, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν παράπονα, το πω έτσι, από καπετάνιους, από οτιδήποτε που σας προβληματίζουν ή ακούτε κάποια, ξέρω εγώ, κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν και θέλετε να τις αντιμετωπίσετε.
1: Κοιτάξτε, ήδη αντιμετωπίζουμε και φτιάχνουμε όλα τα κακώς κείμενα που υπήρχαν, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Γίνεται αντικατάσταση ακόμα και των πλωτών προβλητών με νέας κατασκευής τσιμεντένιες προβλήτες. Και διορθώνουμε, γιατί σας είπα ότι η Μαρίνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεγάλα γραφεία τα οποία πουλάνε θέσεις ή ενοικιάζουν θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα από 6 μήνες και πάνω, είτε διαδικτυακά είτε όχι, αυτή τη στιγμή έχουν την Μαρίνα Ρόδου σαν νέο προορισμό. Και μάλιστα γραφεία όπως το Marine Online κλπ, τα οποία είναι γραφεία που κατά κύριο λόγο προωθούν αθηναϊκές μαρίνες και τη Δυτική Μεσόγειο. Και τώρα είμαστε στην πρώτη του σελίδα.
0: Μάλιστα.
1: New Destination, New Services κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα.
0: Ναι. Ναι, να φτάσουμε σε ένα σημείο, αυτό που είπατε και πριν, η Μαρίνα Ρόδου να είναι προσβάσιμη και φιλόξενη, να το πω έτσι, όχι μόνο για τους λίγους και για τους ξένους, αλλά και για τους ροδίτες, ιδιοκτήτες σκαφών, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πελατολόγιο ροδίων ιδιοκτητών σκαφών, οι οποίοι έχουν κλείσει τα συμβόλαιά τους κανονικά. Δεν έχουμε αρνηθεί κανέναν. Έχουμε ένα προβληματάκι με επαγγελματικά σκάφη που δεν μπορούμε να δεχτούμε αρκετά, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργηθεί το πρόβλημα του μαντρακιού. Γιατί ξέρετε, άλλο να είσαι σε μια μαρίνα όπως η δική μας εδώ, να έχεις ένα επαγγελματικό σκάφος, αλλά ξαφνικά να μου βάζεις τραπεζάκια μπροστά και το ένα και το άλλο, αυτά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε, γιατί μετά χάλασε όλη η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να αρνηθούμε τέτοιου είδους δράσεις.
0: Ναι, είναι άλλο το προφίλ της μαρίνας και άλλο του μαντρακιού.
1: Δεχόμαστε επαγγελματικά σκάφη τα οποία έρχονται, παίρνουν τους επιβάτες τους, πάνε μια βόλτα, γυρνάνε, no problem. Αλλά αυτό το οποίο πήγε να γίνει το σταματήσαμε. Τώρα από πλευράς των ροδιτών και την έκπτωση τους έχουν πάρει και το μπόνους προκαταβολής του μισθώματος το έχουν πάρει και οι περισσότεροι έχουν κλείσει. Όσοι ήρθαν και μιλήσαμε και είδαν τους τιμοκαταλόγους μας, δεν είπαν τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά. Η σεζόν κυλάει. Μετά τις 15, όπως είπατε, περιμένουμε.
1: Μετά τις 15 θα
0: ανάκαμψη.
1: Τώρα θα κάνει μια κοιλιά, ναι, δυστυχώς που δεν, ναι, είναι καλή.
0: Ναι. Και να δούμε και τι θα μας. Αυτό που πάντα βοηθάει, το τι θα μας έρθει, ναι, και από την απέναντι πλευρά, τι θα μας έρθει και από την γειτονά χώρα.
1: Δηλαδή, απέναντι, ναι, αυτοί δουλεύουν, το 90% της κινητικότητας είναι μετά το σχολείο πάντοτε, είναι σαν τους ντόπιους, σαν τον ελληνικό τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει διαφορά.
0: Για να το δούμε, ναι, ωραία, ωραία. Κύριε Ροδίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Yes.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιχάλη Ροδίτη, διευθυντή στη Μαρίνα Ρόδου, ναυτικό πράκτορα πολλά χρόνια στο νησί. Λοιπόν, να σας πούμε, να περάσουμε λίγο και στην αθλητική επικαιρότητα, που φαντάζομαι ο πολλής κόσμος δικαιολογημένα περιμένει να ξεκινήσει η σειρά των τελικών στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχουμε ήδη, όπως και το περιμέναμε, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στους τελικούς, με τη σειρά των αγώνων να ξεκινάει αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα, κατά τα λοιπά, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει ήδη σε μια περίοδο μεταγραφολογίας από όλες τις ομάδες, μικρές, μεγάλες, σε όλες τις κατηγορίες. Οπότε, περιμένουμε να δούμε κάποιες σημαντικές μετακινήσεις. Προς το παρόν, αυτό που επικρατεί τουλάχιστον στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας, από ό,τι βλέπω, είναι πρόταση που φέρεται να έκανε η διοίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορς, στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, για να αναλάβει την ομάδα στο τέλος της φετινής σεζόν. Μια πρόταση που φτάνει στο ύψος των 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Φαίνεται από παντού το πόσο διακαής είναι ο πόθος του Παναθηναϊκού, του μεγαλομετόχου του κ. Γιαννακόπουλου, να επιστρέψει στο τιμόνι της ομάδας ο άνθρωπος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στις μεγαλύτερες του επιτυχίες την τελευταία 20ετία. Λοιπόν, πολλά και περισσότερα αθλητικά νέα στις αθλητικές εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Καταρχάς 3-4 με τον Δημήτρη Δραγάτη, οπότε μείνετε συχνότητα του σταθμού για πολλά πολλά ενδιαφέροντα ακόμα. Να περνάτε καλά, ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα.

Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάνει λόγο η Meridian Sport που υποστηρίζει ότι οι πράσινοι προσφέρουν στον Σέρβο 10 εκατομμύρια ευρώ για διετές συμβόλαιο. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών της Τίχημαν GBL. Δεν είναι θέμα τραυματισμού αλλά κούρασης, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπρατζόκας για την τενοντίτιδα που ταλαιπωρεί τον Διεθνή Γκάρντ. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Παραμένει στο τιμόνι της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Στην ψηφοφορία 9 μέλη ψήφισαν θετικά, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μία αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό. Για ακατανόητη και απαράδεκτη απόφαση έκανε λόγο ο Κώστας Καραμπαπάς, 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου με 16 αντί για 20 ομάδες. Η League Face του κυπέλου τη νέα σεζόν υποχρεωτική η παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων δύο Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και μετά. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ, σενάρια για τον δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει η Sporting Λισαβόνας. Αποκαλύφθηκε η εμφάνιση των Ερυθρολεύκων τη νέα σεζόν. Φορτσάρι στα μεταγραφικά του ο Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη. Η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο. Εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμακή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότατα τα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, όποιος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Water Polo League γυναικών με τις Ερυθρόλευκες να είναι μπροστά 2-1 στη σειρά και να θέλουν μία νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Πρώτο σπριντ στις 5 κάλυψη από Ερδιοσπορ. Για τις θέσεις 3 και 4 στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών παίζουν Βουλιαγμένοι Απόλλωνος Σμύρνης στις 7. 1-0 προηγούνται στις νίκες οι φιλοξενούμενοι. Ο Άντι Ιραόλα θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Παίκτης της Μονακό θα παραμένει ως το 2031 ο Ανσού Φάτι. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, η ομάδα του Πριγκιπάτου κατέβαλε τα 17 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα δανεισμού του από την Μπαρσελόνα και στη συνέχεια ο 23χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας. Επίσημο έτοιμα στη EuroLeague προκειμένου να λάβει άδεια συμμετοχής για δύο σεζόν κατέθεσε η Χάπουελ Ιερουσαλήμ σύμφωνα με τον Basket News. Παράλληλα, η ομάδα του Ισραήλ φέρεται να έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί. Big Win Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: γαλαμίες.
1: Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Έφυγε και η τραγουδίστρια η Έλενα Ιωάννου, η φίλη μου.
0: Και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.
1: Γι' αυτό δεν το ξαναλέμε. Να βάσκετε χρόνο για τον εαυτό σας και για τους ανθρώπους που αγαπάτε.

ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: θα πούμε και καλό μήνα. Τα πες. Να τα ξαναπούμε και γιατί είναι καλός ο μήνας. Γιατί μπήκε το καλοκαίρι. Μας ήμασταν το μήνα. Όπου καλοκαίρι διακοπές, όπου διακοπές νησάκια. Και γιατί είμαστε εμείς εδώ.
1: Ταξίδια.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαγωνισμός. Ακούστε με καλά. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήστε το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets. 24:50 λεπτά για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33,70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις λοιπόν άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε στο μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Να πω απλά ότι τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In

0: έλεγχος με τη σιγουριά της Opel.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς.

0: με ατμόσφαιρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Μάνος θέλει να αφιερώσει στον αδελφό του που πήρε τον μεγάλο δρόμο, τον ακροβάτη.

0: Ένας φίλος λέει, δεν υπάρχει λόγος να δίνετε, λέει, τα εισιτήρια όταν εξαιρείτε το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου. Οι προϋποθέσεις που δίνουν τα εισιτήρια οι εταιρείες είναι αυτές, συγκεκριμένες.
1: Δηλαδή στις δύο εβδομάδες κολλάει αυτό.
0: Ναι. Είτε σ' αρέσει και τα παίρνεις, είτε δεν σ' αρέσει και δεν συμμετέχεις.
1: Σου χάζανε γάιδαρο, το κοιτούσε τα δόντια, λέω εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι λογικό κάποιος να λέει ότι εγώ τότε παίρνω την αυτή κτλ. Αλλά είναι ακόμα πιο λογικό οι πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για εισιτήρια να έχουν αυτό το διάστημα εκτός και να μπορούν να τα πάρουν. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν μας κάνει, δεν το παίρνουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, Σιδηρόπουλο είχαμε.
1: Γιατί?
0: Βγήκε από τις λίστες, ρε φίλε.
1: Τι πάνε να πει βγήκε από τις λίστες?
0: Δεν σφυρίζει.
1: Μόνος του, ρε φίλε, ή τον βγάλανε?
0: Δεν είναι στις λίστες. Δεν είναι στις λίστες ούτε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά αυτός θα παραμείνει ως ΒΑΡ. Και σύμφωνα με τον Ρεπορτάζ λέω ότι κάτι τέτοιο προτάθηκε και στον Τάσο Σιδηρόπουλο, ο οποίος δεν ήθελε να είναι μόνο ΒΑΡ ο άνθρωπος και δεν.
1: Κοίταξε,
0: δεν
1: είναι στις νέες λίστες. Έτσι και αλλιώς πάει και εκτός Ελλάδος.
0: Ελίτ, διαιτητής ήταν. Πρώην ελίτ, μάλλον. Λοιπόν, και ανεβαίνουν τέσσερις. Ανεβαίνει ο Τσέτσιλας, επιστρέφει, αν θυμάσαι ο Τσέτσιλας.
1: Πολλά χρόνια
0: να τον είχαμε, ναι. Και ανεβαίνει και ο Φώτης Νταούλας από τη Δυτική Αττική, ο Βασίλης Φίτσας από το Σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας και ο Λευτέρης Κατόπης από την Σάμου. Αυτά είναι οι νέοι.
1: Βουρ.
0: Σιδεροκέφαλο να πω, γιατί θα το χρειαστούν οι άνθρωποι.

σας πω και τους 21 διαιτητές που θα σφυρίζουν φέτος στην Super League. Ευαγγέλου, Κατίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέσλας, Δαούλας, Ματσούκας, Μπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζίλος, Μόσκου, Κουκούλας, Γιουμαζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος και Τσακαλίδης.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μεγάλη πρόκληση για την νησιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος.

0: τέθηκαν σε ισχύ αυξήσεις σε ποσοστό 2% στους βασικούς μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρισιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας Γιάννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Ντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads The Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Παναγιά του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται στη διεθνή σειρά παραγωγών Θησαυροί του Κόσμου με επίκεντρο κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Το επεισόδιο για τη Ρόδο έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2025 στο Λονδίνο, ενώ ήδη προβάλλεται σε διεθνή δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Άνοιξε χθες την αυλαία του στη Ρόδο το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, πολιτιστικό και εινικό γεγονός εθνικής εμβέλειας που υλοποιείται από την τοπική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ροδίων Δρόμενα στους κήπους του Grande Albergo delle Rose και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες το τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο Εκ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας, σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
10: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
9: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Αν είναι να έρθει, λέει, για τα λεφτά ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, κάτσε να δεις τώρα τι χαζομάρες λέει ο Δολίνος. Λοιπόν, περίμενε. Αν είναι να έρθει, λέει, για τα λεφτά. Τέλος πάντων, να μην έχει κίνητρο, λέει, δεν είναι τα λεφτά. Κάτσε να έρθει όλο να δουλέψει έτσι, γιατί θέλει ο Λίνος να έρθει να δουλέψει ο άλλος.
1: Για να τρώει σουβλάκια στο μοναστηράκι.
0: Λέει, πλέον το σε νοιάζει εάν θα πάρει πολλά ή λίγα λεφτά, ή αν αυτός ο άνθρωπος που θα επιλεγεί, αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε άλλος, είναι αυτός που κάνει για τη θέση. Τι να πω πια.
1: Καλά τώρα να μπαίνουμε και στη διαδικασία να ρωτάμε αν κάνει ο Μπράντοβιτς για τη θέση.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά δεν έχει να κάνει τον Μπράντοβιτς. Φέρνει τον Μπάμπι, φέρνει τον Σταύρο.
1: Πολύ γραφική τελικά.
0: Δηλαδή κάποιος δίνει λεφτά επίσης, γιατί δίνεις τόσα.
1: Ναι.
0: Δεν δίνει γιατί δεν δίνεις.
1: Οκ.
0: Να αρχίσαμε. Θέλω εισιτήρια, λέει, για Ολλανδία να πας στην προετοιμασία.
1: Ορίστε.
0: Συνεχίζει να πιστεύει ότι είμαι Άγιος Βασίλης.
1: Ναι, νομίζω ότι εσύ δεν ήσουν από δε άμα ξαναστείλεις μήνυμα.
0: Εκτός αυτού, και στον Άγιο Βασίλη, έλα δώρο, θες το χρόνο. Εσύ κάθε εβδομάδα αλλάζεις και...
1: Παραγγελιά. Ο μόνος τρόπος για να σπάσεις τα όχι του Σταύρου είναι να τον πάρεις εδώ στην εκπομπή τηλέφωνο.
0: Ποια όχι, λες και έχω τη δυνατότητα και δεν το κάνω. Εσένα ακούει που λες χαζομάρες να πούμε και το πιστεύει.

0: Και επίσημα πλέον συνεργάτες του Όφη θα είναι ο Φανέλος Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής, όπως ανακοινώνει η κριτική ΠΑΕ, θα στελεχώσουν το τμήμα σκάουτινγκ.
1: Πάει και ο τέτοιος, ο Μπουχαλάκης, θεωρώ. Μάλιστα.
0: Και μιας και λέμε Όφη, έγινε γνωστό σήμερα ότι το Super Cup θα δεξιωθεί πάλι στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου, όμως αυτή τη φορά, το ΑΕΚ Όφη.

0: αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με αρκετές εθνικές ομάδες να δίνουν τα τελευταία τους τεστ πριν από την μεγάλη διοργάνωση. Στη ΡΙΕΚΑ, η Κροατία και το Βέλγιο κοντράρονται στον προτελευταίο τους φιλικό αγώνα, αναζητώντας ρυθμό και αγωνιστικές απαντήσεις. Την ίδια ώρα, Καναδάς και Ουζμπεκιστάν μετρούν τις δυνάμεις τους στο Έντμοντον, λίγες ημέρες πριν μπουν και αυτοί στην μάχη του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει. Η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή. Στις ανατροπές, τα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Και όντως αυτό το Κροατία-Βέλγιο, αν και φιλικό,
1: ναι,
0: το βλέπεις ευχάριστο νομίζω, με ψήνει.
1: Εντάξει, θα καθίσουμε να το δούμε. Μήπως έχουμε και τίποτα
0: άλλο. Δεν έχει επιλογή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν ήταν παράδειγμα Κροατία-Βέλγιο και ήταν κάτι να βρω άλλες ομάδες έτσι. Ήταν Σλοβακία-Τσεχία.
1: Μπουργκίνα Φάσο, λέτε.
0: Το βλέπεις, δεν το βλέπεις.
1: Εντάξει.

0: Μα δεν μου δώσατε, λέει, τίποτα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Σταύρο, κανένα στα εισιτηριάκια μου. Έλα, σου δίνω εισιτήρια εδώ να πας στα Λαμίνα. Από την τσέπη μου. Λάζ.
1: Εννιά ευρώ μαζί με το συνοδικό.
0: Εννιά είναι.
1: Τα μάξι, ναι.
0: Πήγαινε, έλα, ή πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Ένα κοσάρκο να πας και δύο νερά, μην...
1: Ωραίος.
0: Μην πνιγείς. Τι άλλο να κάνω.
1: Είσαι large.
0: Σπαθιά να καταπιώ. Τόσο ένα έχεις πάει πρόσφατα.
1: Χθες με τον Παντελή. Προχθές.
0: Τι γίνεται.

0: Νωρίτερα μάθαμε ότι η νοκάουτ για τον αυριανό πρώτο τελικό είναι ο Ντόρσεϊ. Περιμέναμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Και πιθανότατα και ο Ρογκαβόπουλος.

Είναι το τέλος της χρονιάς τώρα. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή και να μην έχουμε κι άλλα θέματα, γιατί όλοι οι παίκτες είναι με πολύ βάρυνση. Για να δούμε.

0: Παναθηναϊκού. Οπότε λίγο μετά θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Ακριβώς. Τη Media Day του Ολυμπιακού.
0: Και ίσως έχει και λεπτομέρειες ή κάποιες τελευταίες πληροφορίες για τον Δεκαβόπουλο.
1: Και με τον Αν κάτι έπαιζε και δεν προπονήθηκε, είχε κάποια αυτά, αλλά λέει ότι θα είναι έτοιμος. Έχει διάφορα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Στο μεταξύ, σοβαρό τραυματισμό έχει πάλι ο ο σέντερ της ΕΦΕΣ.
1: Ο Πουαριέ, πώς ναι. Το λένε, ναι.
0: 9 μήνες έξω.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Υπήρχαν φόβοι, οι αρχές εκτιμήσεις ήταν δυσίωνες και λένε ότι πιθανότητα θα είναι μακρά η απουσία του, mm-hmm. αλλά επιβεβαιώθηκε.
1: Μάλιστα, ένα χρόνο σχεδόν έξω.
0: Όπως αναφέρει η ΕΦΕΣ, η θεραπεία του Βιντσέντε Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του αχιλλείου τέρνοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Φενέρ, έχει ξεκινήσει άμεσα, ο γιατρός και τα λοιπά δήλωσε εδώ, υποβληθεί σε
1: χειρουργική επέμβαση. Σαν να την έχουν μουτζώσει αυτή την ΕΦΕΣ.
0: Και θα λείψει 8 με 9 μήνες.

0: Ο Κονατέ έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και δεν δυσκολεύτηκε να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι ακόμα επίσημο.
1: Ναι.
0: Θα ξεπέσει λίγο. Θα πάει στη Ρεάλ για 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ψωνίσα να πω στην Βέρκο.

0: υπάρχει ελπίδα. Αυτό στι δύσκολε καταστάσει το είδα. Και ο έπειτα.
1: Είπα, έλα, κλείστε να ανακοίνωσε ότι κυκλοφορούν πλέον τα εισιτήρια διαρκεία για τη νέα σεζόν.
0: Πάνε και κανείς τριγύρω δεν καταλαβαίνει. Όταν τα δύσκολα την πόρτα σου χτυπάνε, εσύ να τους κάνεις δώρο μία νύχτα μεθυσμένη. Να αντιστέκεις.
1: Η Καέρακλης, όχι η Παέρακλης, με συγχωρείτε.
0: Σκέφτεσαι κι όλα καλά θα πάνε. Θα έρθουν κι μέρες που ονειρεύεσαι. Και όλα τα σχημαστείες αναμνήσεις.
1: Ισχύουν κανένα καλά για Ελλάδα, Ευρώπη κτλ. Μόνο εξαιρούνται η μητελική και η τελική σε περίπτωση πρόκρισης των δεύτερων αγώνων της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

0: Και μια ευχαριστήριση για τους φίλους της Τότενα. Η Γιουβέντους κάνει πίσω για Άλσον και έχουν σε πρώτο πλάνο είτε το Μαρτίνες είτε το Βικάριο. Μακάρι να πάρουν το Βικάριο, λέω εγώ. Ναι. Να ψάξουμε και κανέναν καλύτερο το φύλακα.
1: Γιατί δεν παίρνει το τζολάκι, ρε φίλε.
0: Μια χαρά. Το θέμα είναι να διάσει θέση του βασικού, να φύγει ο Βικάριο. Και θα βρούμε εμείς. Και να σου πω κάτι, και δεν είναι και πολύ δύσκολο να βρει καλύτερο το Βικάριο, αν με ρωτάς.
1: Ναι, ρε.

Θανασάρας είναι φίλος μου και το βάζουμε πολύ καιρό αυτό το τραγούδι, αδελφέ. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τανιτσάκαλο, ο οποίος θα κάνει μια μεγάλη συναυλία εδώ στην Αθήνα. Είμαστε χορηγοί και σαν Big Win Sport FM. Θα τον καλέσουμε και εδώ να κάνουμε και μια εκπομπούλα. Έτσι να σκάσουν οι εχθροί μας εκεί στο Ηράκλειο Κρήτη.

0: πια. Κουραστήκαμε από το δρόμο.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 20 με 26 Ιουλίου.
2: Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν τώρα, παίζουν τελικούς στο Champions League. Ναι. Μετά φεύγουν, πάνε.
1: Ναι. Φυσικά. 14 από τους 21 αθλητές της λίστας ήταν και στην αποστολή του 2025 πέρσι, δηλαδή στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Θα τους αναφέρω έτσι επικραματικά. Γαρδίκας, Λασκαρίδης, Μητράκης, Ανδρεάδης, Καστρινάκης, Σπάχιτς, Αλιφραγκής, Γκύλας, Ζερδεβάς, Κακαρής, Νικολαίδης, Παπαναστασίου, Πούρος, Τζορτζάτος, Γκιουβέτσης, Σκουμπάκης, Χαλιβόπουλος, Μπιτσάκος, Αργυρόπουλος, Γιοργαράς και Καλογερόπουλος, 21 εκλεκτοί.

0: Όσα σας φαινόταν, λένε από τα δικά μας παιδιά να έπαιρνε τη θέση του Κονάτε, δηλαδή Μαυροπάνος ή Κουλιαράκης, ανάλογα το τάξη από το θυσίο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν είναι κακές περιπτώσεις. Ειδικά όταν δεν θα είναι ο νούμερο ένα στην άμυνα, θα έχει δηλαδή το Φαν Ντάικ κολόνα ως δεύτερος ή ως τρίτος στόπερ, είναι μια χαρά περίπτωση. Τραγουδάκια, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερο ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με...
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Μέρος από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών της στοίχημα GBL δεν είναι θέμα τραυματισμού αλλά κούρασης, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπατζόκας για την τενοντίτιδα που ταλαιπωρεί τον Διεθνή Γκάρντ. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Για πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορου στον Ζέλικο Μπράντοβιτς κάνει λόγο η Meridian Sport που υποστηρίζει ότι οι πράσινοι προσφέρουν στον Σέρβο 10 εκατομμύρια ευρώ για διαιτές συμβόλαιο στη σημερινή προπόνηση. Θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του. Παραμένει στο τιμόνι της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του. Στην ψηφοφορία, 9 μέλη ψήφισαν υπέρ, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μια αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό, με τον Κώστα Καραπαπά να χαρακτηρίζει την απόφαση ακατανόητη και απαράδεκτη. 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Με 16 αντί για 20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και μετά. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ, σενάρια για τον δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει η Sporting Σαβόνας. Αποκαλύφθηκε η εμφάνιση των Ερυθρολεύκων τη νέα σεζόν. Φορτσάρι στα μεταγραφικά του ο Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο υπογράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο. Εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμακή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότατα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο Άντωνι Ραόλα θα είναι όπως όλα δείχνουν ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν Πουαριέ. Όπως έγινε γνωστό, υπέστη ρήξη αχιλίου στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Φενέρμπαξα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 9 μήνες. Ιδιαίτερα ισχυρές θα είναι οι γαλλικές ομάδες την επόμενη σεζόν στη EuroLeague. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της μπασκετικής λίγκας της χώρας, Φιλίππο Σερ, το μπάτζετ της Βιλερμπάν θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κοντά στα 30 θα είναι αυτό της Μονακό, για την οποία υπάρχουν επαφές για εξαγορά. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Είναι 11 λεπτά μετά τις 3 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ, η οποία θα είναι μαζί σας περίπου μέχρι και τις 4. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα αυτή την ώρα, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, ο Δημήτρης Δραγάτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, είναι εδώ μαζί μου, κυρίες και κύριοι, και φροντίζει για να ακουγόμαστε σωστά. Δεν μπήκε καθόλου καλά η εβδομάδα. Χθες είχαμε ένα ξαφνικό θάνατο που μας συγκλώνησε όλους. Αναφέρομαι στον Κώστα Παπαστεργίου, που έφυγε εντελώς ξαφνικά από τη ζωή, χωρίς φαινομενικά να γνωρίζουμε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ποδόσφαιρο από διαφορετικά πόστα, ιδιαίτερα αγαπητός, πάρα πολύ συνεργάσιμος, απόλυτα δημοσιογραφικός. Μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και στην επικοινωνία μαζί του, ιδιαίτερα όταν ήταν ως γενικός αρχηγός στην ομάδα της Ρόδου, που τα λέγαμε σχεδόν καθημερινά. Ένας άνθρωπος με ήθος, συνέπεια και αγάπη για το ποδόσφαιρο, κέρδισε την εκτίμηση όσων συνεργάστηκαν μαζί του και άφησε το δικό του αποτύπωμα σίγουρα στα αθλητικά δρόμενα της Ρόδου, και μέσα από τη δράση του στους βετεράνους Καλυθιών συνέβαλε στη διατήρηση των δεσμών, θα έλεγα, μεταξύ των παλαιών αθλητών και στην ανάδειξη της ιστορίας του τοπικού ποδοσφαίρου. Είχε κάνει και ένα βιβλίο πρόσφατα για τον Απόλλωνα Καλυθιών. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε κύμα συλληπιτηρίων από φίλους, παλέμαχους, παράγοντες, ανθρώπους του αθλητισμού. Όλοι αποχαιρετούν έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό και σεβαστό. Και δεν ήταν και μεγάλος σε ηλικία ο άνθρωπος. Πραγματικά μας συγκλώνησε αυτή η είδηση χθες το απόγευμα, και στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψουμε. Έφυγε ο άνθρωπος, θα τον θυμόμαστε. Συλληπιτήρια να πω στην οικογένειά του. Μένει ένα γιατί να φύγει ξαφνικά. Δεν ξέρω τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε, τι συνέβη κτλ. Όμως υπάρχει αυτό το γιατί, και είναι ακόμα μια περίπτωση που προστίθεται σε αρκετές περιπτώσεις ξαφνικών θανάτων τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά μας λυπούν και μας γεμίζουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Αιωνία του η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Θα θυμόμαστε πολύ καλές στιγμές και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, και σαν προπονητής όταν ήταν, τον οποίο προσωπικά θυμάμαι αρχές της δεκαετίας του 90, και μετά σαν παράγοντας, σαν γενικός αρχηγός, γενικά σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου.

0: Και υπάρχει και δεύτερος θάνατος και άλλος άνθρωπος του αθλητισμού, ο Χρύσανθος Καλλίγερος, πρώην πρόεδρος του Γιάλισσου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Είχε συνδέσει το όνομά του με τους Ερυθροκίτρινους στη δεκαετία του 1990 ιδιαίτερα και με μια πάρα πολύ καλή πορεία στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Διετέλεσε και δημοτικό σύμβουλο στην Γιάλισσο και αποτελεί και έναν από τους πρώτους που δημιούργησαν εργοστάσιο ξυλίας στο νησί της Ρόδου. Η κηδεία του γίνεται αύριο, όπως ανακοινώθηκε, στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Ρόδου στις 12 το μεσημέρι. Και τον Χρύσανθο Καλλίγερο θα θυμόμαστε ως έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου που συνέδεσε το όνομά του κυρίως με την ομάδα του Γιάλισσου, προσέφερε από τη θέση του Προέδρου και έχοντας μια εξαιρετική πορεία, πόσο θυμάμαι, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με προπονητή τότε, μιλάω για τα μέσα της δεκαετίας του 90, τον Μπάμπι Τενέ, με τον οποίο είχαν κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και ο Γιάλισσος είχε κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στο πρωτάθλημα. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Χρύσανθου Καλλίγερου, θα τον θυμόμαστε και αυτόν από την πορεία του στα γήπεδα. Είναι 16 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Θα πούμε και πιο ευχάριστα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Και φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και σχόλια στο 6937 348-348, αυτό είναι το Viber του σταθμού, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το δικό σας μήνυμα, την δική σας τοποθέτηση, να εκφράσετε τη δική σας απορία ή ό,τι άλλο θέλετε, εν πάση περιπτώσει, και εμείς εδώ είμαστε πανέτοιμοι να τα διαβάσουμε. Πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα για να συζητήσουμε και πιο ευχάριστα. Ο διγενής Κοσκινού ετοιμάζεται πολύ δυναμικά από ό,τι φαίνεται εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχει ανακοινώσει την είσοδο στην ομάδα του επιχειρηματία Κώστα Αποστολίδη, ο οποίος, όπως γνωστοποιήθηκε από τον διγενή, αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά με το σύλλογο του Κοσκινού, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις υψηλές βλέψεις του συλλόγου. Παράλληλα, είχαμε και την ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας με τον Παναγιώτη Μπεκιάρη, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδος και επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια. Πριν από μερικά χρόνια είχε μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία στην ομάδα του διγενή. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μπεκιάρη, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον κάλεσα να τα πούμε λιγάκι για τη νέα προσπάθεια του διγενή, αλλά και για την δική του απόφαση να επιστρέψει στους πάγκους. Είχε ένα κενό τα τελευταία χρόνια. Φέτος επιστρέφει. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς επέστρεψες, να πω. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου επιτρέψεις μόνο να δώσω λίγο τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες του Κώστα Παπαστεργίου και του Τσαμπίκου του Καράμπελα, με τον οποίο είχα συνεργαστεί και στην ομάδα του Διαγόρα.
0: Ναι. Βέβαια. Πριν μερικές μέρες και ο Τσαμπίκος, σωστά, καλά κάνεις και το αναφέρεις, πριν μερικές ημέρες, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ θλιβερό περιστατικό.
1: Δυστυχώς έχουμε αυτά τα θλιβερά γεγονότα τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι. Πραγματικά, έτσι είναι. Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για την επιστροφή σου και να ξεκινήσω από αυτό. Τι είναι αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις? Γιατί θυμάμαι τελευταία φορά που τα λέγαμε, εντάξει, με το ποδόσφαιρο είχες λίγο αποστασιοποιηθεί, αλήθεια. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια, είχα σταματήσει να ασχολούμαι. Ένας λόγος ήταν η πορεία της κόρης μου, η οποία συνεχίζει τον προαθλητισμό στο τέννις.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια, συζήτησα με τη μικρή, έχει αρχίσει και μεγαλώνει, δεν με χρειάζεται τόσο πολύ σε όλα τα ταξίδια. Και μπορούμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το κομμάτι. Και το άλλο το κομμάτι το οποίο με έκανε να επιστρέψω είναι ότι η είσοδος στην ομάδα του διγενή, του κύριου Κώστα Αποστολίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στηρίξει το παιδί μου από την πρώτη στιγμή, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, και νιώθω υποχρεωμένος σε αυτόν από τη στιγμή που μου το ζήτησε μαζί με τη σύμφωνη γνώμη και της ομάδας του Διγενή, γιατί είχα και συνεχίζω να έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά από την προηγούμενη μου θητεία στην ομάδα, πήρα την απόφαση να ξανασχοληθώ με το χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Ήσουν λίγο πικραμένος με το πικραμένος, λίγο απογοητευμένος μάλλον με την κατάσταση γενικότερα στο ποδόσφαιρο, σωστά?
1: Σωστά. Δεν έχει πολύ καιρό η συζήτηση που είχαμε κάνει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν αλλάζω κάτι σε αυτά που είπα. Απλά να σου πω. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Αποστολίδης μου έχει δώσει ελευκό τα κλειδιά της ομάδας. Mm-hmm. Με τη σύμφωνη γνώμη και της ομάδας του Διγενή. Του Τσαμπίκου, της Ζαχαριά και των υπόλοιπων παιδιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω να λογοδοτήσω κάπου εκτός τον κύριο Κώστα. Mm-hmm. Άρα εγώ μπορώ να κάνω αυτά που πιστεύω εγώ σωστά.
0: Κατανοητό.
1: Χωρίς να έχω κάποιον. Κατάλαβες πώς το
0: ναι, ναι, ναι,
1: το λέω.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Δηλαδή δεν έχω να απολογηθώ κάπου. Θα κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό.
0: Δεν έχεις κάποια διοίκηση δηλαδή πάνω από το κεφάλι σου να σου λέει το ένα, το άλλο, γιατί
1: όπως
0: αυτό, γιατί
1: ακριβώς. Ναι, ναι. Ο κύριος Κώστας θέλει να βοηθήσει το χωριό του.
0: Ναι.
1: Την απόφαση την έχει πάρει ξεκάθαρα επειδή κατάγεται από το χωριό του Κοσκινού.
0: Ναι.
1: Θέλει να βοηθήσει την ομάδα του χωριού του που ήταν και παλιός ποδοσφαιριστής. Έχει κάνει μια συμφωνία με τα παιδιά του Κοσκινού ότι δεν θέλει να ασχοληθεί καθόλου με το τμήμα των ακαδημιών, ναι. Δεν έχει το χρόνο, ναι. Το δίνει ελευκό στα παιδιά της διοίκησης, το οποίο ήταν αυτό που θέλανε και τα ίδια, να ασχοληθούν κυρίως με τις ακαδημίες και αυτό που κάνουν τόσα χρόνια. Και στην πρώτη κουβέντα που έκανα και εγώ με τον κύριο Αποστολίδη ήταν αυτό, ότι δεν πρέπει να πειράξουμε σε κανένα σημείο τις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Οι ακαδημίες θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν,
0: ναι,
1: τόσο καλά όσο λειτουργούσαν τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι λοιπόν. Δεν θα αλλάξει κάτι στις ακαδημίες.
1: Τίποτα. Τίποτα δεν θα αλλάξει στις ακαδημίες. Όταν, να σου πω την αλήθεια, όταν εγώ ήμουνα στην ομάδα του Κοσκινού πριν,
0: ναι,
1: φύγω,
0: ναι,
1: είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Τσαμπίκο.
0: Τον Ζαχαρία,
1: και
0: ναι.
1: Επειδή, με τον Τσαμπίκο τον Ζαχαρία που ήταν στη διοίκηση, και επειδή ήθελε να μείνω στην ομάδα, μου λέει πες μου πόσους ποδοσφαιριστές θέλεις να πάρω και θα τους πάρουμε. Και του λέω Τσαμπίκο, αυτό που κάνετε τόσα χρόνια θα πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε και θα έρθει η ώρα που όλα αυτά που κάνετε θα τα βρείτε μπροστά σας. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή. Τα παιδιά αυτά έχουν πάρει μια χρονιά γεμάτη στο Β' τοπικό. Η διάθεση δική μου δεν είναι να παραμερίσω κανένα από αυτό το παιδί, από αυτά τα παιδιά, απλά να χτίσω πάνω σε αυτούς.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση και πολύ κρίσιμη, γιατί ξέρεις, περνάει λίγο προς τα έξω και ήδη συζητιέται ότι από τη στιγμή που μπαίνει ένας επιχειρηματίας θα δούμε τώρα μεταγραφές, θα έρθουν παίχτες, θα παραγωνιστούν όσον αφορά την πρώτη ομάδα, εννοώ τα παιδιά της Ακαδημίας και όλα αυτά. Νομίζω με προλαβαίνεις και είναι ξεκάθαρο αυτό που λες.
1: Εγώ είμαι ένας προπονητής ο οποίος έχω δείξει και στα προηγούμενα χρόνια ότι δεν φοβόμουν ποτέ να εμπιστευτώ τα μικρά παιδιά.
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό, ναι.
1: Εάν θυμηθείς, χώρια από τον Διγενή που τότε είχα φέρει πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που ήμουν μαζί, που τα είχα μαζί μου από παιδιά στο Διγενή, και τη χρονιά που πήγαμε να κάνω πρωταθλητισμό στον Αέρα, η ομάδα είχα πάρει 7 με 8 παιδιά τα οποία ήταν και από την ΚΑΠΑ 19. Mm-hmm. Δεν φοβήθηκα, δεν πήγα στον αέρα και πήρα 15 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, το θυμάμαι. Και δεν έχεις δίκιο και είναι σωστό αυτό που λες. Ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω τώρα στο Β' τοπικό αυτό.
0: Άρα λοιπόν δεν αλλάζει η φιλοσοφία του συλλόγου. Παραμένει.
1: Θα ήταν έγκλημα να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Θα ήταν έγκλημα να αλλάξει η φιλοσοφία του συλλόγου.
0: Θα δούμε δηλαδή έναν Διγενή που θα έχει τους δικούς του παίχτες, τον νεανικό στοιχείο, αυτό που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, με κάποιες προσθήκες πιο έμπειρων παιχτών, να το πω έτσι λαϊκά, από ό,τι το αντιλαμβάνομαι. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι όπως τα λες. μπορώ να σου πω το ότι θα μπορούσα να κάνω λιγότερες προσθήκες από αυτές που θα κάνω τελικά.
0: Ναι.
1: Αλλά οι προσθήκες που θα γίνουν θα είναι προσθήκες γιατί θέλουμε να έχουμε μια ομάδα έτοιμη και για του χρόνου.
0: Για την Α κατηγορία.
1: Για την Α κατηγορία. Mm. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θεωρώ ότι με τα παιδιά λίγο που έχω την εικόνα της ομάδας και με 3-4 προσθήκες θα μπορούσαμε να κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι προσθήκες μπορεί να είναι λίγο περισσότερες, αλλά με παιδιά τα οποία θα μείνουν για 2 χρόνια στην ομάδα.
0: Το maximum των προσθήκων ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι? Όχι 3-4, 5-6 ή 7-8?
1: Δεν μπορώ να σου πω αριθμό. Δεν μπορώ να σου πω αριθμό.
0: Κατανοητό. Είναι νωρίς.
1: Ναι, όχι. Ήδη έχουμε έρθει σε συμφωνία με αρκετούς ποδοσφαιριστές.
0: Α, υπάρχει.
1: Θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Ναι. Η ομάδα είναι σχεδόν έτοιμη για του χρόνου.
0: Συμφωνία εννοείς με μεταγραφές ή με παιδιά τα οποία ανανεώνουν, μένουν ή με νέες μεταγραφές?
1: Όλα τα παιδιά έχουν ανανεώσει.
0: Ναι.
1: Όλα τα παιδιά που ήταν πέρσι στην ομάδα έχουν ανανεώσει.
0: Ωραία.
1: Και αυτά που δεν ήταν παιδιά του διγενή.
0: Ναι.
1: Κάποια παιδιά τα οποία είχαν έρθει για μια χρονιά έχουν ανανεώσει και ήδη έχουμε προχωρήσει σε 4-5 μεταγραφές.
0: Α, ήδη έχουν γίνει 4-5 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Ωραία, κατανοητό. Δεν ρωτάω ποιους. Φαντάζομαι δεν θα μου απαντήσεις.
1: Έχω πρόβλημα. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω. Μπορώ να σου πω τις ανανεώσεις αν θέλεις, ότι είναι όλα σχεδόν τα παιδιά τα περσινά.
0: Ωραία.
1: Τα μικρά τα οποία ανήκουν στην ομάδα του διγενή. Είναι ο Μάριος ο Γκαμής, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι στην ομάδα. Ο Σωτήρης ο Πατσιαούρας, ο Λάντσια, ο Αντώνης ο Διακάκης, όλα τα παιδιά τα οποία ήταν πέρσι στην ομάδα και στηρίξαν αυτή την προσπάθεια θα παραμένουν να είναι.
0: Παραμένουν, ναι, κατανοητό.
1: Ναι. Και είναι πολύ μεγάλη σημασία έχει ότι θα φτιαχτεί το γήπεδο.
0: Ναι. Το καλοκαίρι τώρα, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι. Έχουμε πάρει τη δέσμευση ότι όταν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος της Β' τοπικού που ξεκινάει πιο αργά από ό,τι έχω μάθει ότι ξεκινάει γύρω στο Νοέμβρη. Το Νοέμβρη το γήπεδό μας θα είναι έτοιμο.
0: Ναι. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι για να μην ταλαιπωρηθείτε, να μην αλλάξετε γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει. Δεν έχουμε πάρει την απόφαση ότι θα αναγκαστούμε να ταλαιπωρηθούμε την περίοδο της προετοιμασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κατά τη διάρκεια των αγώνων θα είμαστε στο γήπεδό μας και το καλό είναι ότι ο κύριος Αποστολίτσης έχει αποφασίσει να αλλάξει το γήπεδο όλο.
0: Όλο δηλαδή?
1: Όλο δηλαδή θα φτιάξουμε το κηλικείο, θα φτιάχνουν τα αποδυτήρια, οι τουαλέτες, θα είναι ένα καινούριο γήπεδο.
0: Αυτό θα γίνει με κόστος του νέου προέδρου δηλαδή ή είναι κάποιο πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί η περιφέρεια κτλ?
1: Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια βοήθεια σίγουρα από τον Δήμο, από την περιφέρεια, από όπου γίνεται, αλλά αυτό που έχω συζητήσει και εγώ με τον κύριο Αποστολίδη είναι ότι πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία θα μείνουνε.
0: Mm-hmm.
1: Προτιμούμε δηλαδή να μην δώσουμε χρήματα σε μεταγραφές, αρκεί φέτος να δώσουμε κάποια χρήματα στο γήπεδο.
0: Κατανοητό. Είναι ένα μοντέλο, η αλήθεια που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι, προφανώς.
1: Αυτά
0: προφανώς.
1: Είναι που μένουν.
0: Αυτό το μοντέλο δεν το έχουμε ξαναδεί πάντως, η αλήθεια. Δηλαδή να μην γίνονται μεταγραφές για να δίνονται τα χρήματα για το γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τώρα από τι λες. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί και επιτέλους να γίνει, γιατί πιστεύω είναι κάτι αυτονόητο πλέον από εδώ και πέρα για ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
1: Ναι, να σου πω, επειδή ο κ. Αποστολίδης απήχε από το χώρο του ποδοσφαίρου, δεν ξέρει πολλά, με έχει εμπιστευτεί σε αυτό το κομμάτι να το διαχειριστώ εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει όποια κίνηση κάνει ο κ. Αποστολίδης να μείνει σε βάθος χρόνου.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό για το ποδόσφαιρο.
1: Να πάρουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μας ανεβάσουν κατηγορία δίνοντας, δεν ξέρω τα ποσά, τι να σου πω, 10.000, 15.000, 5.000, 3.000, προτιμώ αυτές τις 3, 5, 15 να πάνε σε εγκαταστάσεις του γηπέδου και να έχουμε μια καλή εικόνα.
0: Ναι, Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ακούγεται και πολύ ουσιαστικό και λείπει από το ποδόσφαιρό μας η αλήθεια. Αυτό το οποίο μας περιγράφεις αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη το πώς θα γίνει και τα λοιπά και πότε θα γίνει κυρίως, γιατί προφανώς όλα αυτά απαιτούν και λίγο χρόνο παραπάνω, έτσι. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ναι, δεν... Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας. Δεν μπαίνει μέσα στην ομάδα σήμερα και πιστεύουμε ότι το Σεπτέμβριο θα είναι όλα έτοιμα. Η αλήθεια είναι ότι από 15 Ιουνίου θα ξεκινήσουν να μπαίνουν συνεργεία μέσα στο γήπεδο του κύριου Αποστολίδη για να φτιάχνουν τους χώρους που σου είπα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο ακούμε. Ωραία, εδώ θα είμαστε για να τα καταγράψουμε. Άρα, συνοψίζοντας λίγο και για το αγωνιστικό κομμάτι, έχετε κάνει ήδη 4-5, είπες, μεταγραφές. Ίσως ακολουθήσουν μερικές ακόμα, αλλά αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.
1: Ναι. Η ομάδα θα ενισχυθεί όπου πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί.
0: Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνει το χαρακτήρα, όπως είπες, το νεανικό των παιχτών, των δικών του παιχτών και τα λοιπά.
1: Θα δεις ότι και οι μεταγραφές που θα γίνουν θα είναι παιδιά τα οποία τα είχα τα προηγούμενα χρόνια, κάποια από αυτά, παιδιά μικρά σε ηλικία, παιδιά φιλόδοξα. Σίγουρα θα είναι και κάποια έμπειρα παιδιά τα οποία χρειάζονται και αυτά στην πορεία του πρωταθλητισμού. Βέβαια. Αλλά δεν θα φύγω από το πλάνο αυτό που έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορεί πριν 2 μήνες να συζητούσαμε μαζί και να σου λέω ότι είμαι απογοητευμένος επειδή δεν με άφησαν να κάνω αυτά που θέλω να κάνω και τώρα ξαφνικά που έχω τη δυνατότητα να τα κάνω, να κάνω κάτι διαφορετικό.
0: Θα ήμουν
1: ανακόλουθος.
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λες. Γι' αυτό και εγώ το ρώτησα στο ξεκίνημα της επικοινωνίας μας.
1: Ναι, καλά έκανες.
0: Έτσι, για να γίνει ξεκάθαρο αυτό και να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Εσύ, ναι. Η αλήθεια αυτό που είπες εσύ είναι αυτό που σκέφτεται ο περισσότερος κόσμος.
0: Ακούγοντας
1: το όνομα του κύριου Αποστολίδη, θεωρούν ότι θα έρθει ο Μπεκιάρης, θα πάρει 20 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσά τους.
0: Ναι, αυτό είπα πριν. Καλά, ο Μπεκιάρης. Προφανώς, όποιος Μπεκιάρης.
1: Ο συγκεκριμένος Μπεκιάρης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο προπονητής.
0: Ναι,

0: είναι κρυφό. Απλά
1: ήταν μια ανησυχία, μια ανησυχία, μια επιστολή ανησυχίας, έτσι.
0: Εγώ, Δημήτρη, το βλέπω απόλυτα φυσιολογικό αυτό.
1: Καταλάβαινε.
0: Να το σκεφτεί κάποιος. Εμένα, να σου πω, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι εγώ είμαι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, έχω πάει 10 φορές από τότε που έχω αναλάβει την ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπορούσε κάποιος να με ρωτήσει πώς το σκέφτομαι.
1: Κάποιος από αυτούς να που μου προβληματίζονται, όποιος, λες.
0: Ναι. Ναι, αυτός που προβληματίζονται. Όπως εσύ έχεις τώρα, είχες μία διαφορετική άποψη ότι μπορεί να γίνουν, με ρώτησες και σου απάντησα.
1: Ναι, καλά, εγώ δεν είχα άποψη, το έθεσα δημοσιογραφικά για να γίνει ξεκάθαρο, έτσι.
0: Ναι, αλλά η σκέψη σου είναι η σκέψη πολλών, όπως λέμε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό είμαι
0: κάποιος
1: εδώ, για να μεταφέρω τις σκέψεις του κόσμου.
0: Μπράβο, ακριβώς. Κάποιος ο οποίος με βλέπει στο γήπεδο, δεν θα μπορούσε να με πιάσει να με ρωτήσει?
1: Προφανώς, ναι, θα έπρεπε, νομίζω, εφόσον σε βλέπεις στο γήπεδο, ναι, ή τι πιο ξεκάθαρο και ωραίο, κύριε Μπεκιάρη, για ελάτε εδώ, πείτε μας, σας παρακαλώ. Εντάξει, ναι, σωστά.
0: Ο Αντώνης ήταν ο πρόεδρος που όταν ήμουν εγώ στην ομάδα.
1: Ήσουνα, είσαστε μαζί.
0: Ναι, ήταν πρόεδρος, ήταν ο πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, η επιστολή του Αντώνη νομίζω είχε βγει σε μια περίοδο που δεν ήταν γνωστό ότι θα είσαι εσύ. Δεν ήξερες καν εσύ ότι θα είσαι.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει, ή όχι, εντάξει. Ή κάνω λάθος τώρα.
0: Ήταν κοινό μυστικό, ας πούμε.
1: Α, το ήξερε δηλαδή ή το πιθανολογούσε, κάτι είχε ακούσει. Εντάξει, δεν το
0: ναι,
1: ξέρω,
0: γιατί
1: εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, ναι, βέβαια τότε.
0: Γιατί ναι, ήμουνα στο γήπεδο δηλαδή, από ό,τι έχω, ναι, τέλος πάντων. Και δηλαδή εγώ τις πρώτες συμφωνίες που έκανα ήταν με τα παιδιά του χωριού πρώτα. Mm-hmm. Πρώτα ήθελα να μιλήσω με τα πιτσιρίκια, γιατί σίγουρα και τα πιτσιρίκια όταν ακούνε έρχεται κάποιος καινούριος προπονητής, με ξέρανε η αλήθεια, γιατί ήταν στην K12, K14 όταν ήμουν εγώ στον Διγενή,
1: ναι,
0: αλλά και αυτοί σίγουρα θα φοβούνται,
1: ναι,
0: το τι έχουν να αντιμετωπίσουν, και εγώ ήθελα να είμαι ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή μαζί τους.
1: Μάλιστα. Οι φιλοδοξίες του κυρίου Αποστολίδη μέχρι πού φτάνουν, έτσι να το θέσουμε σε ένα πιο γενικό οριζόντα? Δηλαδή, εντάξει, ήρθε στο Διγενή να βοηθήσει και τα λοιπά. Τι σκέφτεται για το μέλλον, τι θα ήθελε, δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό και μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Αν δούμε λίγο τα επιχειρηματικά του σχέδια και πού φτάνουνε, καταλαβαίνεις ότι το ίδιο πράγμα θέλει και στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή να ανέβει αλφα τοπικό καταρχήν ο Διγενής και μετά...
0: Δεν έχει ταβάνι.
1: Και μετά πάμε και γάμα εθνική, ας πούμε, γιατί όχι, κάπως έτσι...
0: Δεν έχει ταβάνι. Από ό,τι μου έχει πει, δεν έχει ταβάνι.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Άρα μιλάμε για μια νέα εποχή, ξεκάθαρα μια νέα εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα θα ανακοινώσουμε και άλλους τρεις επιχειρηματίες, οι οποίοι θα είναι και αυτοί μαζί μας.
1: Α, θα έχει και συνεργασίες με άλλους επιχειρηματίες.
0: Ναι, να σου το πω τώρα, γιατί θα το ανακοινώσει σε λίγο η ομάδα, είναι ο Μιχάλης ο Ισκάς,
1: ναι,
0: ο Νίκος Ορφανός και ο Φώτης ο Μπάρδος, οι οποίοι είναι κοσκινιάτες και αυτοί, και θα είναι και αυτοί μέσα στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Αλλάζει πλήρως διοικητικά ο Διγενής, λοιπόν. Διοικητικά.
0: Δεν θα είναι μέσα στη διοίκηση. Δεν θα είναι μέσα στη διοίκηση.
1: Θα είναι σαν χορηγή, ναι, ας το πούμε.
0: Εξοδιοικητικοί, οι οποίοι θα ασχολούνται με την ομάδα.
1: Μάλιστα. Το αντιλαμβάνομαι. Προσπαθώ να το αντιληφθώ, εντάξει, ναι.
0: Θα φανούν όλα στην πορεία. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα πειραχτεί τίποτα από αυτά που έχουν φτιάξει τα παιδιά τόσα χρόνια.
1: Το κρατάμε αυτό ως κάτι πολύ πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό μήνυμα.
0: Δεν μπορεί τώρα να έχει ο Διγενής αυτή τη στιγμή 100-120 παιδιά στην Ακαδημία και να πάμε ξαφνικά και να πούμε παραμερίζουμε τις Ακαδημίες, φτιάχνουμε μια ομάδα να ανεβούμε μόνο κατηγορία και διαλύονται όλα. Με τι όνειρο θα συνεχίσουν να παίζουν τα παιδιά της Ακαδημίας?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό θα ήταν ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα το έκανε, Δημήτρη.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Είσαι ξεκάθαρος, νομίζω, και στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάτι άλλο, να μην σε κουράζω. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Εκτός αν θες να προσθέσεις, βέβαια, κάτι να σε ακούσω.
0: Όχι, όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα λέμε όποτε θέλεις.
1: Βεβαίως, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ
1: και εγώ, χαιρετώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου.
1: Χαιρετώ. Γεια σου. Παναγιώτη

0: Τους Μπεκιάρης, νομίζω ακούσαμε πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις για το ποιο θα είναι το προφίλ του νέου διγενή Κοσκινού. Θα τα δούμε και στην πράξη το επόμενο διάστημα. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μεγάλη πρόκληση για την νησιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος, επιχειρήσεις, πολίτες. Κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αλλά και κανείς δεν δικαιούται να απουσιάζει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Καμπουράκης κατά την ομιλία του στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα στη Ρόδο με κεντρικό θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Αντώνης Καμπουράκης επεσήμανε ότι χρειάζεται συνεννόηση, θεσμική συνέχεια και πρακτικές λύσεις, γιατί το νερό δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να φτάνει με ασφάλεια, με ποιότητα και με αξιοπιστία στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον επισκέπτη. Σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε κάτοικο του νησιού, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε. Τέθηκαν σε ισχύ αυξήσεις σε ποσοστό 2% στους βασικούς μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρησιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας η Άννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Αντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads The Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Παναγιά του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται στη διεθνή σειρά παραγωγών Θησαυρή του Κόσμου με επίκεντρο κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Το επεισόδιο για τη Ρόδο έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2025 στο Λονδίνο, ενώ ήδη προβάλλεται σε διεθνή δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Άνοιξε χθες στην αυλαία του στη Ρόδο το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, πολιτιστικό και εινικό γεγονός εθνικής εμβέλειας που υλοποιείται από την τοπική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ροδίων Δρόμενα στους κήπους του Grande Albergo delle Rose και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας, σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η ώρα είναι σχεδόν 4 παρατέταρτο. Ακούτε πάντα την εκπομπή πέρα από το σκορ με τον Δημήτρη Δραγάτη στο μικρόφωνο και τον Μιχάλη Παπαγεωργίου να φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Να πω κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου καταρχήν, καθότι είμαστε σε περίοδο που οι ομάδες κάνουν το σχεδιασμό τους για τη νέα χρονιά. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν πατήσει τον γκάζι και κάνουν ανανεώσεις, οργανώνονται, όπως και ο Κλειάνθης ανακοίνωσε την μεταγραφή του Άγγελου Κυπαρισσά. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο του Συλλόγου. Είναι αριστερός μπακ. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στο Παραδείσι. Αποτελεί την πρώτη φετινή μεταγραφή του Κλειάνθη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Κλειάνθης, ο οποίος έχει κινηθεί ήδη δυναμικά με τις ανανεώσεις του και τώρα αρχίζει και τις μεταγραφές. Ο Ακουσίλαος ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι οι νεαροί Νίκος Αμίγδαλος και Άγγελος Βόλας θα παραμείνουν στην ομάδα και τη νέα χρονιά. Υπενθυμίζω ότι ο Ακουσίλαος θα παίξει και τη νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία και η ομάδα των Φανών ξεκινάει έτσι τον σχεδιασμό της. Να πω ότι ο Αστέρας Παστίδας ανακοίνωσε την παραμονή του Μάριου Σαγάνα. Θα παίζει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Αστέρα, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Το ανακοίνωσε επίσημα ο Σύλλογος, ο οποίος λέει ότι ο Μάριος έχει εξαιρετική σχέση με τον γκολ, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Αστέρα μας και την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα μας. Αυτό λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Παστίδας. Έχουμε εκλογές αύριο στην Αθλητική Ένωση Λέρου, αύριο στις 6, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο το Σύλλογο, που καλεί όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση αύριο στις 6 στα γραφεία του Συλλόγου, στο γήπεδο Λακίου δηλαδή. Και το κυρίως θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η διεξαγωγή εκλογών. Λοιπόν, στη Δόξα Καρδάμενας να πω ότι παραμένει ο Ανδρέας Χατζιαντωνίου, ανανέωσε τη συνεργασία του, είναι ο αρχηγός της Δόξας, θα φοράει την ίδια φανέλα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Να πω κάτι για τον διαιτητή Τάσο Σιδηρόπουλο, τον διεθνή μας διαιτητή, ο οποίος μένει εκτός πινάκων διαιτησίας για την Super League εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν δέχθηκε να μπει στο VAR, από ό,τι διαβάζω εδώ στα διάφορα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οπότε μιλάμε για το τέλος της καριέρας του Τάσου Σιδηρόπουλου από το συγκεκριμένο πόστο. Ένας διαιτητής που πρόσφερε πολύ σημαντικές επιτυχίες γενικότερα στην ελληνική διαιτησία με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο πιο επιτυχημένος Έλληνας διαιτητής και βάσει αριθμών, αν το δούμε, ασυζητητή νομίζω προκύπτει αυτό το συμπέρασμα. Είχε μια εντυπωσιακή παρουσία τόσο εντός Ελλάδος όσο βέβαια και εκτός Ελλάδας με τις διαιτησίες που έκανε. Ήταν και στον πίνακα διαιτητών Elite για μεγάλο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι άφησε το στίγμα του στο χώρο της ελληνικής διαιτησίας.

Για τον φίλο που μου λέει για τον Φίβο, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα για τη νέα χρονιά, για τις διοικητικές αλλαγές. Νομίζω σε ένα ρεπορτάζ του XX Sports είδα ότι νέος πρόεδρος θα είναι ο Κώστας Φτάκλας, όπως λέει δηλαδή το ρεπορτάζ, και στον πάγκο επιστρέφει ο Σάββας Ορφανίδης. Δεν είναι κάτι επίσημο, είναι κάτι το οποίο το διάβασα σε ρεπορταζιακό επίπεδο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα το δούμε εδώ το αμέσως επόμενο διάστημα, θα έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για το ποιος θα είναι ο Φίβος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κάποιος άλλος φίλος μου λέει ότι ο Διγενής θα παίξει σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν έχω καμία αντίρρηση για το αντίθετο, αγαπητέ φίλε, αυτό φαίνεται. Ο Διγενής ήταν μια δυνατή ομάδα και την πρόσφατη αγωνιστική περίοδο που έπαιξε στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν αρκετά και έως πολύ ανταγωνιστικός. Πόσο μάλλον τη νέα σεζόν που θα κρατήσει τον ίδιο κορμό, όπως ακούσατε από τον νέο προπονητή της ομάδας, και απλά θα ενισχυθεί. Η λογική λέει ότι σίγουρα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ίσως για πολλούς να είναι και ένα από τα φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο. Πάρα πολύ νωρίς βέβαια τώρα, έτσι. Λέω ίσως για πολλούς να είναι ένα από τα φαβορί. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά κάπως έτσι δείχνει το πράγμα. Θα το δούμε βέβαια. Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, να τις σχολιάσουμε και να σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις και το πώς θα είναι ο Διγενής και όλες οι ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, λίγο πριν από το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Χθες δεν ήμασταν μαζί λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, από σήμερα κανονικά και μέχρι και την Παρασκευή θα πάμε εδώ στο Top FM μιλώντας αθλητικά και ενημερώνοντάς σας για το τι κινείται στην περιοχή μας και όχι μόνο. Σιγά σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς Mundial βεβαίως, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, παγκόσμιο κύπελο αυτό το καλοκαίρι, πάντα στις καρδιές μας. Αν και οι εποχές έχουν αλλάξει, έχει χαθεί εκείνος ο ρομαντισμός των περασμένων ετών, των περασμένων δεκαετιών, ιδιαίτερα όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι έχει χαθεί ένα κομμάτι μαγείας, επιτρέψτε μου να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει παραμένει μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, όπως και να το κάνουμε.

Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Θα σας αποχαιρετήσω μουσικά, όπως προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, μέχρι να πάμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, είχε μια λίστα με τραγούδια, μου είπε 1, 2, 3, 4. Τι να πρωτοδιαλέξεις? Εδώ είναι για να ρίξεις κλήρο, ο Μιχάλη Παπαγεωργίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι ερωτήσεις. Τελικά αποφασίσαμε να παίξουμε λίγο Journey. Δεν είχαμε ξαναβάλει, τουλάχιστον έχουμε πάρα πολύ καιρό να βάλουμε. Γυρνώντας τη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα το 1986, τότε κυκλοφόρησε το When the Lights Go Down, το κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε. Νομίζω ότι αν τα βάλουμε κάτω θα πούμε ότι είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια. Δηλαδή αν το συγκρίνουμε με Separate Ways και πάει λέγοντας, έτσι. Και είναι ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε όταν η μπάντα βρισκόταν σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς ο Steve Perry, ο τραγουδιστής, είχε αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη μουσική κατεύθυνση και την παραγωγή των έργων του συγκροτήματος. Και εκεί κυκλοφόρησε το Race on Radio, είναι το δισκάκι που υπάρχει μέσα το τραγούδι αυτό. Είναι ένας δίσκος που αποτελεί το τελευταίο στούντιο άλμπουμ, το Journey, πριν από την δεκαετή παύση της μπάντας, γιατί μετά είχαμε μια παύση για τους Journey. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο για να πω περισσότερα ιστορικά στοιχεία. Ας απολαύσουμε το τραγούδι, να είστε καλά. Τα ξαναλέμε, πρώτο ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Χωρίς τους Ρογκαβόπουλο και Σλούκα, οι οποίοι έκαναν ατομικό, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Εξαιρετικά απίθανο να αγωνιστεί ο πρώτος, αμφίβολος ο δεύτερος. Σε ξενοδοχείο θα διαμείνει αποστολή για όλη τη διάρκεια των τελικών. Πρόταση των πράσινων στον Ζελίμιρο Μπράντοβιτς αποκαλύπτει Meridian Sport έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, ο Ολυμπιακός στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών της Τίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Δεν είναι θέμα τραυματισμού αλλά κούρασης, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την τενοντίτιδα που ταλαιπωρεί τον Διεθνή Γκάρντ. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Παπα-Νικολάου. Παραμένει στο τιμόνι της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Στην ψηφοφορία 9 μέλη ψήφισαν υπέρ, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μία ψήφος κατά από τον Ολυμπιακό. Με τον Κώστα Καραμπαμπά να χαρακτηρίζει την απόφαση ακατανόητη και απαράδεκτη. 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Με 16 αντί για 20 ομάδες η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, ενώ το κόστος μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπεθ γράφουν στην Ισπανία, προσπαθέντας πάντως ότι ο παίκτης περιμένει αντιπρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο και γι' αυτό δεν έχει υπογράψει. Πλησιάζει ο Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας, σενάρια για τον δεξιό μπακ της Αστονβίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει η Sporting. Κορτσάρι στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκός που θέλει να προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, δύσκολη παραμονή του Βολιάκο, εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόγεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχθεί η Γαλανόλευκη, Ολλανδία και η Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Η πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας. Ο Άντωνι Ραόλα θα είναι, όπως θα δείχνει, ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν Πουαριέ. Όπως έγινε γνωστό, είπε στηρίξη έχει αχιλλείο στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Φενέρ Μπαχτσέ και θα μείνει εκτός για περίπου 9 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy living ideas.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Top FM 102,4.

0: Γεια σας, 3η 2 Ιουνίου 2026, τώρα λεπτά μετά τις 4. Η ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής νότας του Big Sport FM. Ο κ. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δίδυμη στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Ο Μάνος Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνουμε, κύριε? Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε την τραγική είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έδωσε τη μάχη του εδώ και μια εβδομάδα μετά από αυτό το τροχαίο που έγινε. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας στα 33 του, νέο παιδί. Τα συλλαπητήριά μου, και από εκεί και πέρα, τι να πω ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέρεις που ξημερώνει,
1: Ναι, βέβαια, τι να λέμε τώρα. 33 χρόνων τώρα, άνθρωπος.
2: Και βασικά, παιδιά, προσοχή στα μηχανάκια, στους δρόμους. Υπάρχουν και μηχανάκια. Το λέω για εμάς που οδηγούμε αυτοκίνητο, κύριε.
0: Ακριβώς. Εγώ οδηγώ μόνο αυτοκίνητο. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί
0: πολύ...
2: είναι απροστάτευτη.
1: Βέβαια.
2: Και κάτι που για το ένα αυτοκίνητο θα είναι υλική ζημιά, για μπορεί να στοιχίσει τη ζωή.
0: Να,
2: μπορεί. Στοιχίζει τη ζωή σε ανθρώπους.
0: Όπως το λέω.
2: Όπως και ο Μάριος.
0: Όπως το λες.
2: Να πω και εγώ συλληπιτήρια.
0: Ναι.
2: Από την πλευρά μου, τι να πεις τώρα. Τέλος πάντων.
1: Τι να πεις, παιδιά, στην οικογένεια τώρα του ίδιου, τι να του πεις.
0: Λοιπόν, είχαμε το. Την Paris Saint-Germain να κερδίσει το τελικό του Champions League. Έτσι. Κόντρα στην Arsenal, πώς θα είδες, Κίτσε?
2: Εμένα μου άρεσε, παιδιά, το παιχνίδι, δεν ξέρω. Ήταν πολύ κράξιμο.
0: Εντάξει.
2: Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε μέχρι το τέλος. Η Arsenal έπαιξε με τον τρόπο που μπορούσε.
0: Το ανέδειξε αυτό και ο Ελέκη, να ξέρεις.
2: Έχουμε μεγαλώσει όλα τα χρόνια ακούγοντας ότι τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις. Mm. Και τώρα, επειδή έπαιξε μια ομάδα όπως μπορούσε να παίξει, δηλαδή. Τι να κάνει, να παίζει όπως η Ίντερ πέρυσι.
0: Μα ο ίδιος ο Ερίκες, αυτούς που λένε για πούλμα και τέτοια, είπε ότι η Arsenal είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και χρησιμοποίησε τα όπλα της, τα δικά της όπλα, εκεί που υπερτερεί εκείνη για να πάρει το μάτς.
2: Ακριβώς. Δηλαδή τι πιο φυσιολογικό.
1: Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να. Γιατί το παρακάνουμε, νομίζω, με αυτά τα πράγματα. Ναι, μεν έχει ένα ρόστερ πανάκριβο με τα γραφάρες, το ένα το άλλο η Arsenal, και ίσως να μπορούσε να παίξει λίγο διαφορετικά, αλλά. Πρέπει να απενεχοποιήσουμε λίγο
2: με τον τρόπο που έπαιξε απέναντι στην καλύτερη ομάδα του κόσμου για μένα.
1: Κατάφερε να κρατήσει σε δύο φάσεις, σε 120 λεπτά.
2: Έφτασε το παιχνίδι και έχασε για ένα πέναλτι.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή. Και λέω και πάλι, μιλάμε για μια ομάδα που ρίξε 5 στην Bayern πρόσφατα και 5 στην Ίντερ στο τελικό τον περσινό.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν το έπαιρνε, θα του έλεγε κανείς τίποτα? Γιατί παίξατε έτσι.
2: Ναι, μα γιατί
1: τι να κάνουμε,
2: πούμε,
1: δηλαδή,
2: μα
1: δηλαδή,
2: γιατί
1: δηλαδή.
2: Να το πούμε,
1: όχι, αυτό
2: δεν
1: λέω.
2: Καταλάβετε.
1: Αυτό λέω, εντάξει.
2: Πραγματικά. Γιατί είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή τι είναι, αγώνας επίδειξης.
1: Είναι διαφορετικό το τι αρέσει τον καθένα να βλέπει και άλλο το ότι θα.
2: Μα διάβασα, ρε παιδί μου, κάτι πράγματα απίστευτα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε και στις υπερβολείς.
2: Ναι, τρομερή οργή, ας πούμε. για την Άσα να λέμε, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ λέω, ήταν ένα παιχνίδι, εντάξει, δεν ήταν υπερθέαμα όπως πέρυσι. Αλλά και πάλι ήταν ένα παιχνίδι που είχε τρομερή ένταση σε κάτω
1: σαλονία. Είχε πολύ ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς. Εσύ, δεν ξέρω,
2: ευχαριστιώσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβλεπες για κάθε μπάλα γινόταν σφαγή. Και η Παρή βρήκε τον τρόπο και με αυτή την τρομερά οργανωμένη Arsenal. Γιατί και αυτό νομίζουν όλοι ότι είναι απλό. Καθόλου απλό δεν είναι. Μιλάμε, οι άνθρωποι κλείνανε τη δεύτερη και την τρίτη πάσα. Δηλαδή είχαν διαβάσει τα πάντα από την Παρή.
1: Και εντάξει, είναι εντυπωσιακό οι τρεις παιδιά που έχει μπροστά η Παρή.
2: Ξεκινάμε από το τέλος και φτάνουμε στο άλλο τέρμα.
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή.
0: Υπηρεχητική ομάδα.
1: Δεν έχω ξαναδεί άλλη τριάδα που να μπορούν και οι τρεις να το κάνουν αυτό.
0: Η Παρή τι έκανε, λοιπόν? Αποφάσισε να διώξει, να κάνει πρωταγωνιστή τον προπονητή και όχι τους παίκτες. Δηλαδή, Μέση έξω, Νεϊμάρ έξω, Εμπαπέ έξω.
2: Και τον τεχνικό διευθυντή. Έκανε ένα.
1: Το Λουίς Κάμπος, ναι.
0: Και έκανε ομάδα.
2: Έκανε ένα τέλειο ποδοσφαιρικό παζλ. Χαζεύεις όταν τους βλέπεις. Δηλαδή, κοιτάς, ρε παιδί μου, ξαφνικά και βλέπεις το δεξί μπακ στην κορφή της επίθεσης, ας πούμε. Ο Ντεμπελέ, που θεωρητικά ο Ντεμπελέ είναι κορφή, μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, ξέρω εγώ.
1: Εγώ δεν είχα καταλάβει για πολλή ώρα στο μάτς τι θέση έπαιζε ο Νέβες. Τον έλεγα συνήθως σαν δεξί μπακ να είναι. Και ο Χακίμι να παίζει εξτρέμ με τον Ντεμπελέ μπροστά του.
2: Ο Νέβες ήταν ο τσαμπουκάς της ομάδας. Δηλαδή, χωνόταν σε όλες τις μονομαχίες αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, ότι πρέπει να υπάρχει ρετή εντολή, έτσι, ότι κάθε επίθεση ξεκινά από το Βιτίνια. Ναι. Κάθε καλά, επίθεση. Αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
2: Μα είναι σαν ρολόι. Εγώ εκεί που δείξε το ρολόι ο Ενρίκε, λέω. Νόμιζα ότι του έλεγε. Γιατί είναι σαν ρολόι. Πραγματικά είναι στη μέση ο Βιτίνια. Και άλλοι γυρίζουν γύρω-γύρω κυριολεκτικά. Εκτός από τα δύο στόπερ που είναι σταθεροί, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Που και αυτοί δηλαδή και ο Μαρκίνης μπορεί να παίζει και δεκάρι στην Ελλάδα, έτσι.
1: Καλά.
2: Για πλάκα.
1: Ναι. Και τώρα εντάξει, και πάντως ο άλλος ο στόπερ, ο Πάτσο, ήταν λίγο ασταθής. Ήταν λίγο ασταθής και η Άρσεν δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό.
2: Είναι όμως και αυτός, ρε παιδί μου, και τα δύο χρόνια είναι. Ειδικά είναι στην Κολομβία, έπαιζε δηλαδή δεν είναι.
1: Πού έπαιζε πριν στην Άντραχτ, νομίζω έπαιζε και τον πήρε από εκεί. Κάπου νομίζω από μια Γερμανική τον είχε πάρει.
2: Ναι, τέλος πάντων. Είναι
1: μικρός πάντως, ναι.
2: Είναι από αυτές τις μεταγραφές που δεν έκανε παλιά η Παρί. Δεν τις έβλεπε καν αυτές τις μεταγραφές.
1: Και κάτι ακόμα έτσι. Ποιος άλλος προπονητής θα έφυγε έξω τον Γκιόκερες που όλοι τον είχαν για βασικό για να βάλει τον Χάβερτς. Που τον δικαίωσε έτσι.
0: Ο οποίος Χάβερτς είχε βάλει γκολάρε.
1: Ναι, πάλι σε τελικό. Πάλι σε τελικό.
2: Κοίτα, ήταν και μια επιλογή για να κρατήσει και λίγο μπάλα όσο μπορούσε.
1: Ναι.
2: Του βγήκε 100% πάντως.
1: Για να σου κρατήσει λίγο πιο, όσο πιο χαμηλά μπορούσε.
2: Ναι, και την καλύτερη φάση έκανε μετά.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και βέβαια και οι αλλαγές που έκανε και ο Ενρίκε. Έτσι, δηλαδή έβγαλε σχεδόν όλους τους καλούς παίχτες. Αν εξαιρέσει τον Ντεμπελέ που τραυματίστηκε.
1: Ναι. Εδώ ξέρεις τι γραφότανε. Τι θα γίνει, ρε Ενρίκε, που θα κάνει αλλαγέ. Θα σου σκουντήξει κάποιο να κάνει, να ξυπνήσει κάποιο να κάνει αλλαγέ. Επειδή έκανε την πρώτη αλλαγή στο 80. Τον Ενρίκε, να το σκουντήξει κάποιο να κάνει αλλαγή. Δηλαδή, τι τραβάμε. Και ίσω αυτή τη στιγμή να είναι και ο καλύτερο προπονητή στον κόσμο, έτσι.
2: Πάντω, κοίτα. Μέσα από αυτό που έκανε η Arsenal, φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι το ποδόσφαιρο διατηρεί την αγνότητά του. Δηλαδή, ότι ακόμη και μια ομάδα που είναι κατώτερη από την άλλη μπορεί να την κερδίσει και σε τελικό Champions League. Δηλαδή, έφτασε πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
2: Που να είναι κατώτερο εννοώ μέσα στο ίδιο το παιχνίδι που παίζεται, όχι γενικά.
1: Βέβαια.
2: Που είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Και ίσως ήταν και μια απάντηση ότι πολλές φορές τα συστήματα δεν αναδεικνύουν αν μια ομάδα είναι επιθετική, αμυντική κτλ. Η Ίντερ έπαιξε πέρυσι με τριάδα στην άμυνα και φάγε 5 γκολ.
2: Ακριβώς.
1: Οι άλλοι παίξαν με τετράδα.
2: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, εντάξει.
1: Και γιατί εδώ, αν έρθει ένας προπονητής και παίξει με τριάδα σε μια μεγάλη ομάδα, θα τον φάμε ζωντανό.
2: Εντάξει,
1: και θέλει να παίξει και.
2: Η City έπαιζε με τριάδα, ρε, που και ήταν όλο το παιχνίδι μπροστά από τη σέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω ο κόσμος, λέει, ένας φίλος μας λέει άμπαλους, με ένα πολύ ευγενικό μήνυμα. Που εκπέμπει σε όλα.
2: Μπορεί να είχαν παίξει άσο την Παρίσι.
0: Αν δεν έχετε, λέει, τις μετοχές της Arsenal, άκου τώρα σκεπτικό. Αυτά που λέτε είναι δικαιολόγητα. Δηλαδή, γιατί η Bayern στο ημιτελικό δεν έπαιξε με την Παρίσι. Είναι ηλίθιοι ή μήπως είστε άμπαλοι. Φίλε μου, αν δεν καταλαβαίνεις.
2: Καλά, στην Παγιά έφαγε 5, ρε παιδιά.
0: Ποιος?
2: 5 έφαγε η Παγιά.
0: Ναι.
2: Ήταν 5-2. Εντάξει, μετά έγινε λίγο τριαλαρό και πήγε 5-4. Ωραία, αλλά...
0: Δηλαδή, εσύ γουστάς να το βλέπεις, τον άλλο που έχει φάει 5 το ρωτάς. Πώς αισθάνεται δηλαδή. Θα σου άρεσε η ομάδα σου δηλαδή να φάει 5. Θα πανηγύρεις, θα γουστάρες.
1: Και δεν είναι αυτό. Και
2: το κυριότερο, ρε παιδιά, είναι ότι κάθε ομάδα παίζει όπως γουστάρει.
0: Ακριβώς,
2: και αν μπορείς, κέρδισε τι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τι συζητάμε.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν τέτοιο. Αν,
2: είναι σαν κάποιοι που έρχονται εδώ. Παίζει, α πούμε, Πανετολικό και λέει: Κάτσε ο Πανετολικό, λέει 90 λεπτά πίσω από τη σέντρα. Τι θα κάνει ο Πανετολικό, δηλαδή. Του πει: Περάστε να βάλετε γκολ. Έλα, Παναγία.
1: Και στο κάτω-κάτω. Σ' άλλου αρέσει, σ' άλλου όχι. Okay. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενό τι ποδόσφαιρο αρέσει. Σ' άλλου άρεσε πώ έπαιζε η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα. Σ' άλλου όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα αυτός ο τρόπος παιχνιδιού εδώ στην Arsenal και πρωτάθλημα μετά από 25 χρόνια που η τελευταία...
2: Εντάξει, κοίτα, στα άλλα μάτς δεν έπαιζε και έτσι η Arsenal, Γιώργο.
1: Εντάξει, ήταν σφιχτή, αρκετά
2: σφιχτή. Ήταν σφιχτή, απλά εδώ πέρα...
1: Θύμιζε λίγο το Ατλέτικο τα παλιότερα χρόνια.
2: Προσαρμόστηκε στη δύναμη του αντιπάλου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βέβαια. Και όπως λέει ο φίλος, όταν μια αγγλική ομάδα, η Εθνική Αγγλία πάει στα πέναλτι, το αποτέλεσμα λέει είναι προδιαγεγραμμένο.
2: Και με δύο out, ρε φίλε.
1: Φοβερό.
0: Το τελευταίο το ζήτησα.
2: Τέρμα,
0: ο Γκάμπριελ το ζήτησε να το χτυπήσει και άκουσα που το είπανε ότι την παραμονή, επειδή ο Αρτέτα ήξερε ότι, ρε παιδί μου, ότι αν πάει στα πέναλτι, κάποιοι θα βγουν από το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι.
0: Είχε βάλει πολλούς παίκτες που δεν έχουν.
1: Αμυντικούς και τέτοιοι.
0: Μπράβο. Και λένε ότι ο Γκάμπριελ δεν έχει χάσει ούτε ένα πέναλτι.
1: Γιατί, παιδιά, και ο Έζε που το είχα σπουδάσει καταπληκτικό παίκτη, λέγανε όλοι για το στυλ, πώς το εκτέλεσε. Όλα τα πέναλτι τη καριέρα
2: του. Όχι, ωραία το χτύπησε. Δηλαδή το στυλ ωραίο ήταν.
0: Ο Έζε.
2: Και απορώ πως το έχασε, γιατί το
0: έκανε. Όχι τσαφ. Έχει
1: κάνει και λίγο κάπω περίεργα την μπάλα.
0: Δηλαδή έχει τον ύψονή στο τερματοφύλακα.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Το τερματοφύλακα τον ακινητοποίησε.
1: Παιδιά, είδα ένα βίντεο με όλα τα πέναλ τη καριέρα που έχει βαρέσει 25 πέναλ 30. Όλα με το ίδιο στυλ και είχε χάσει ένα πριν ή δύο μόνο. Εντάξει.
2: Είναι να γίνει, ναι, μόνο.
1: Δηλαδή το
0: λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα όμω γιατί τον έρχο εδώ επιμένεται και 3 λεπτά. Η Winsport FM.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Η είδηση σήμερα είναι ότι ανανεώθηκε η θητεία του Αλόνουα για τη νέα σεζόν με 3-1 ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ υπέρ του Λανά Ολυμπιακός κατά. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει και θέση κατά το Λανά, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Έχουμε όμως και μεταγραφή για την ΑΕΚ, από εκεί θα ξεκινήσουμε, αλλά και εσέ.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι στην Αθήνα και περνάει ιατρικά εν αναμονή των υπογεγραμμένων συμβολέων που θα στείλει η ομάδα του, ο Ζούμπκοφ. Ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, το λέω Αλεξάνδρ, στα ουκρανικά είναι αλλιώς, αλλά οκ, okay, αυτό είναι το όνομα.
1: Ο Αλεξάνδρ.
2: Ο Αλεξάνδρ, ναι.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, είναι ένας παίκτης που ήθελε να πάρει ΑΕΚ. Είχαμε πει ότι ψάχνει να ποδοσφαιριστεί να μπορεί να παίξει αντίθετα, να πω, στην αντίθετη πλευρά από τον Κοϊτά. Περισσότερο χαφ και δημιουργικός. Και μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ουκρανός διεθνής, είναι 29 ετών. Σίγουρα έχετε δει όλα τα στοιχεία του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι είναι κυρίως σε δημιουργικό ρόλο και όχι τόσο εκτελεστικό. Δεν πατάει πάρα πολύ περιοχή, αλλά είναι ένας παίκτης που φέρνει πολύ καλά την μπάλα μες στην περιοχή. Είχε 12 assist πέρυσι. Πολύ καλές επίσης εκτελέσεις στημένων. Ένας παίκτης που έχει σουτ, δοκιμάζει σουτ έξω από την περιοχή αρκετές φορές, κυρίως αριστεροπόδαρος, αλλά παίζει και με το δεξί. Αν δείτε δηλαδή και σε highlights που κυκλοφορούν, θα δείτε πολλές ενέργειες του με το δεξί πόδι. Έχει καλό δεξί. Ουσιαστικά είναι ο παίχτης που θα πάρει τη θέση που δεν μπόρεσε να έχει ο Ελίασον πέρυσι, γιατί είχε μια πολύ κακή χρονιά. Και περιμένει από αυτόν περισσότερο δημιουργία, γιατί οι άλλοι τρεις που έχει από την τετράδα την επιθετική είναι κυρίως εκτελεστικοί ή έχουν άλλο στυλ παιχνιδιού, αλλά ο Κοϊτά που παίζει από την άλλη πλευρά είναι περισσότερο και αυτός εκτελεστής παρά δημιουργός. Είναι ο παίκτης που περισσότερο μπαίνει στην περιοχή, παίζει συνδυαστικά ο Κοϊτά και εκτελεί. Ο Ζούμπκοφ είναι ένας παίκτης, ο Σουπουκόφ είναι ένας παίκτης που φέρνει και πολύ καλά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Για τους συμπαίκτες του. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι το βράδυ να έχουν τελειώσει και τα ιατρικά, να έχει τελειώσει και και τα τυπικά, δηλαδή να έχουν έρθει. Υπάρχει προφορική συμφωνία εννοείται, γι' αυτό έρθει και ο παίκτης στην Αθήνα. Έχει πάρει άδεια από την ομάδα του και έχει έρθει και περιμένουμε την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
3: Και έτσι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά σαν ουδέτερος δεν περίμενα ποτέ ένα τέτοιο, να ξεκινήσει από εξτρέμι ΑΕΚ η πρώτη μεταγραφή.
2: Όμως,
3: επειδή δεν παίζει πολύ με εξτρέμ, αυτό το λέω.
2: Δεν είναι εξτρέμ καταρχάς, είναι πλάγιος παίχτης. Δηλαδή,
3: σαν πλάγιος χαφ.
2: Ναι, πλάγιος χαφ πιο πολύ. Και είναι η θέση που δεν υπήρχε βασικός παίχτης πέρυσι. Δηλαδή
1: στη θέση του Περέιρα, λες τώρα.
2: Του Περέιρα, του Ζωάο Μάριο. Έχουν παίξει εκεί ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο, ο Καλοσκάμης, ο Κουτέσα. Και από τη δεξιά πλευρά και ο Ελίασον και ο Γιώργης.
1: Είναι και το Champions League.
2: Ξεκίνησε με αυτή τη μεταγραφή γιατί αυτή έκλεισε πρώτη. Δηλαδή,
1: ναι, έτυχε,
2: και με άλλους παίχτες μιλάει, αλλά είναι ένας παίχτης που τον θέλει για βασικό. Δηλαδή, είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι βασικός. Ενώ για τους άλλους που θα έρθουν, εντάξει, θα έρθει άλλο ένα στόπερ, δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο. Στην πορεία μπορεί. Και ένας κεντρικός χαφ που επίσης δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο, αλλά στην πορεία μπορεί. Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι έρχεται με τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει. Και βλέπουμε. Το θέμα είναι να βγει. Σαν επιλογή όμως, σαν μεταγραφή, σαν χρήματα που δόθηκαν, νομίζω δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι να βρει ένα λάθος αυτή την κίνηση. Νομίζω είναι μια πολύ καλή κίνηση από την ΑΚ και από τον Ριμπάλτα και από τον κύριο Λεόπουλο βέβαια που έδωσε τα λεφτά. Γιατί θα πληρώσει καλά η ΑΕΚ. Σίγουρα θα φτάσει στα 5 εκατομμύρια μεταγραφή και με κάποια μπόνους μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 6 εκατομμύρια. Τόσα έχει δώσει και η Τραμπζονσπορ να τον αγοράσει πριν ένα μόλις χρόνο. Και αυτό είναι μια επιτυχία του Ριμπάλτα, γιατί μπόρεσε να έχει την πληροφόρηση ότι ο παίχτης θέλει να φύγει επειδή δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην πόλη η οικογένειά του. Και κατάφερε μαζί με σύμμαχο τον παίχτη να πείσουμε και την Τραμπζονσπορ να τον δώσει. Αυτά.
1: Ωραία, έλα, Γιώργο.
3: Ναι, να πω μια τελευταία ενημέρωση που υπάρχει από τον Ολυμπιακό για τα διαρκείας. Γιατί την ερχόμενη Πέμπτη, σε δύο μέρες, λίγη ολοκληρώνεται το δικαίωμα ανανέωση των θέσεων στους περσινούς κατόχους διαρκείας. Μπορείτε να μπείτε στο site να δείτε. Πάντως οι ανανεώσεις πάνε τρομερά. Υπάρχει και δεύτερη περίοδος βέβαια, που εκεί μπορεί να έχει και θέση κάποιος που θέλει να ανανεώσει τη διαρκεία του. Πάντως ήδη πάνω από τα μισά έχουν ανανεωθεί σχέση με πέρυσι 11.500. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο νούμερο στις ανανεώσεις των διαρκείας. Κατά τα άλλα, εντάξει, απορία προκάλεσε και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ίσως σε κάποιους ναι, ίσως σε κάποιους άλλους όχι, αυτό που έγινε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με την, και με το ποιος ψήφισε έτσι, υπέρ της παραμονής του Λανουά. Ο Ολυμπιακός ήταν αντίθετος με την παραμονή του Λανουά για ακόμα 2 χρόνια, το είχε εκφράσει πολλές φορές μέσα σε σεζόν και ακόμη μια φορά επίσημα τώρα, και υπήρχε και μια τοποθέτηση και μια ευθεία επίθεση τόσο στην ΕΠΟ όσο και στον Γάλλο αρχιδιαιτή που δεν ήταν παρόντας, από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού που είδε στο παρόν, τον Κώστα Καραπαπά. Υπάρχει, μπορείτε να διαβάσετε, θα το αναφέρω όλο τώρα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη τοποθέτηση. Κάποιοι να έχετε διαβάσει, κάποιοι όλοι μπορείτε να μπείτε να δείτε, και κάποια εύλογα ερωτήματα που έχει και για τον αρχιδιαιτή και για την ΕΠΟ. Κατά τα άλλα, από εκεί και πέρα, πολλά μεταγραφικά σενάρια, πολύ ισπανή για τον Ολυμπιακό, με παίκτες που ξέρει ο προπονητής τους θέλει και του αρέσουν. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας, είχα πει και χθες το βράδυ όταν βγήκε ρεπορτάζ, ότι δεν υπάρχει κάτι σε συμφωνία με την Μπιλμπάο, και φαίνεται πως ο Λόπεθ είναι πλέον πολύ κοντά στον Ολυμπιακό να πει το ναι για να προχωρήσει η μεταγραφή του ως ελεύθερος. Ο ένας παίκτης που θα αποκτηθεί, έχει Ολυμπιακούς πολλούς παίκτες από την Ισπανία στην λίστα του, 2 μπακ που τους κοιτάζει σοβαρά. Ο ένας είναι ο Μαφέο, είχε ακουστεί ξανά για τον Ολυμπιακό, νομίζω είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό ο Μαφέο τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ο Πεντρόσα για το αριστερό άκρο της άμυνας, και άλλη μια περίπτωση που δίνει πιο προχωρημένη σε σχέση με αυτές που προαναφέραμε είναι του Μάρμολ, του 24χρονου στόπερ, μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας και ο Ολυμπιακός τη δουλεύει, προσπαθεί να τον πείσει μέσα από το πλάνο και τον τρόπο που θέλει να τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ για να έρθει στην Ελλάδα, να μπορέσει τον Ολυμπιακό. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, 24 του χρόνια, αριστεροπόδαρο στόπερ με πάρα πολύ ψηλή χρηματιστηριακή αξία. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και κάνει δικό το Μάρμολ, θα είναι μια καταπληκτική πραγματικά μεταγραφή. Πολλούς παίχτες κοιτάζει ο Ολυμπιακός και μεσοεπιθετικά εννοείται. Θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ, εγώ πιστεύω 2. Θα πάρει ένα center four, μπορεί να πάρει δεκάρι. Στα back θα αλλάξει 3 παίχτες σίγουρα, στα stopper 2 σίγουρα. 2 τερματοφύλακες. Ο ένας είναι ο Τουρνάρας, έχει κλείσει, απομένει ανακοίνωση. Οι 2 πρώτες κινήσεις θα έχουν ελληνικό στοιχείο, θα είναι ο Τουρνάρας για 3 τερματοφύλακες. Ο Φορτούνης που θα επιστρέψει και, το θέμα της επιστροφής του Φορτούνη είναι τυπικό, να πέσουν υπογραφές να ανακοινωθεί. Σενάρια συνεχίζονται στην Ιταλία για τον Πιρόλα. Δεν θα μπει ο Ολυμπιακός σε κουβέντα με κάποιο από αυτά τα ποσά που γράφονται, τα 10 εκατομμύρια, σε καμία περίπτωση. Και για τον ΕΣΕ γράφτηκε ότι τον θέλει Sporting. Πάρα πολλά σενάρια, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει διάθεση να χάσει τον κορμό του και τους ποδοσφαιριστές που θέλει ο προπονητής να βασιστεί και στη νέα σεζόν. Αυτά.
1: Πάμε πολιτικό και επιστρέφουμε.
0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μεγάλη πρόκληση για την νησιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος, επιχειρήσεις, πολίτες. Κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αλλά και κανείς δεν δικαιούται να απουσιάζει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Καμπουράκης κατά την ομιλία του στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στη Ρόδο με κεντρικό θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Αντώνης Καμπουράκης επεσήμανε ότι χρειάζεται συνεννόηση, θεσμική συνέχεια και πρακτικές λύσεις, γιατί το νερό δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να φτάνει με ασφάλεια, με ποιότητα και με αξιοπιστία στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον επισκέπτη. Σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε κάτοικο του νησιού, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε. Τέθηκαν σε ισχύ αυξήσεις σε ποσοστό 2% στους βασικούς μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρισιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας Ιάννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Ντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads, The Island of Light θα πραγματοποιηθεί

0: και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας, σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άλλη στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών

0: στον προαύλιο χώρο συνδέσμου ιδιοκτητών αυτοκινήτων Βοδεκανήσου, Κολοσσός.
1: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
0: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρης Αμούλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Να φύγω να αρκετή. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί δανεικοί. Π.χ. δανεικός ήταν και ο Ταβάρης που έπαιζε στην Κηφισιά. Υπάρχει περίπτωση του Βιλένα που πάνω προσπαθεί να παραγγείλει το συμβολαιό του, αλλά μπορεί να υπάρχουν και συμβόλαια παικτών που είναι σε ισχύ και οι οποίοι θα δοθούν σε ομάδες εφόσον έρθει πρόταση, διότι ίσως δεν θα είναι στα πλάνα του προπονητή. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις σε αυτά τα ονόματα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Θα πρέπει να περιμένουμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουν δρομολογηθεί κάποιες μεταγραφές για τη θέση του τερματοφύλακα, για τη θέση του στόπερ, τη θέση του 6 και στο 8, του επιθετικού. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι οι παίκτες είναι δανείοι και αφού είναι δανείοι, θα τους κοιτάει πάνω ένα 20 του Νίστρουπ. Έτσι λειτουργεί όλη η ιστορία κάθε καλοκαίρι. Δεν μου κάνει έκπληξη. Το περίμενα με το που θα έρθει ο Νίστρουπ, θα διαβάσω καμία δεκαριά ονόματα δανών παικτών. Όσοι υποψίζουν για τον Παναθηναϊκό, τα ονόματα από αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι παίζουν για τον Παναθηναϊκό και μπορεί να απασχολήσουν. Κανένας δεν είναι ιδανός. Ο ένας είναι Μαυρογούνης, ο Ράστοντερ, ο επιθετικός της Τούν. Έχει κάνει εξαιρετική χρονιά φέτος στην Ελβετία. Η Τούν πήρε το πρωτάθλημα Ελβετίας. Και ο αμυντικός, ο Ζαγαρίτης, στο αριστερό μπακ, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά στη Χέρεφεν, είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καλύψει και το. Και την λίστα του homegrown, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μόλις δύο παίκτες, τον Κότσαρη και τον Κάτρη, και θέλει άλλους δύο για να δηλώσει 25 παίκτες. Όσους δεν έχεις από αυτές τις λίστες, τόσο λιγότερο δηλώνεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζάβες. Πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε εικόνα. Εάν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να τον κρατήσει σαν δεύτερη τη λύση. Και από εκεί πέρα να πάει για το βασικό τερματοφύλακα. Θα εξαντληθούν οι πιθανότητες για το Οδυσσέα Βλαχοδήμα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωριστή θέση περιπτώσει goalkeeper που κοιτάει. Κανένας από τα ονόματα που έχουν γραφτεί δεν παίζει. Σας το λέω απλά για να μην στέλνει τα ονόματα. Ακόμα και ενός, αν δεν κάνω λάθος, Ρουμάν που γράφτηκε σήμερα.
5: Στα σώσια.
4: Ναι. Αυτός ο Ταρνοβάνου. Αυτός πώς έγινε, το εξής, ακολούθησε στο Instagram το προφίλ, το λογαριασμό της Παναθηναϊκός. Και υπολόγισαν όλοι ότι απασχολεί. Δεν υπάρχει.
5: Θηρίο είναι αυτός νομίζω, πρέπει να είναι 2 μέτρα.
4: Δεν είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δύο τις τέσσερις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θέλουν στον τερματοφύλακα του βασικού. Ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει πιθανότητες του με τον Βλαχοδήμο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα περιμένει μέχρι να έχει μια τελική απάντηση από τον Έλληνα. Τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Βλαχοδήμος θέλει να βρει μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό. Εάν δεν τη βρει, τότε θα το σκεφτεί να γυρίσει στην Ελλάδα και γυρίσει στην Ελλάδα θα γυρίσει μόνο στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Βλαχοδήμο πάρα πολύ. Είναι διακαείς πόθος. Έχει και μια πολύ καλή σχέση και με τον Γιάννη Λαφούζο Βλαχοδήμος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα του τερματοφύλακα. Επαναλαμβάνω, έτσι έχει ιστορία. Για τον Καλάμπρια να πω ότι υπήρχε. Δημοσίευμα στην Ιταλία που αναφέρει αν ενδιαφέρον τη Κάλιαρη. Ο Καλάμπρη είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συμβόλαιο. Είναι ένα παίκτη ο οποίο το Γενάρη κάπω φαινόταν ότι θα προτιμούσε να φύγει. Στη συνέχεια όμω προσαρμόστηκε στην κατάσταση και δεν εξέφρασε κάποια παράπονα. Δεν ξέρω όμω τώρα πώ είναι η φάση. Δηλαδή, αν θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του ή όχι. Αν θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και φέρει πρόταση, πιστεύω ο Παναγιώτο θα τον παραχωρήσει και θα πάει για βασικό δεξιό μπακ. Αλλιώς θα περιμένουμε. Θα δούμε θα γίνει το Καλάμπρια. Πάντως να τον έχουμε στα υπόψη μας ότι μπορεί και να αποχωρήσει. Οπότε και ο Παναγιώτο θα πάρει δύο δεξιά μπακ. Να πούμε για τα φιλικά ότι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει από τις 22 Ιουνίου στις 5 Ιουλίου. Ο Παναγιώτο μετά από επιθυμία τον ίστο που θα δώσει δύο φιλικά. Το πρώτο φιλικό που είναι το κλασικό φιλικό με μια μικρή δυναμικότητα σε ομάδα. Δεν το θέλει ο Νίστρουπ. Θέλει να παίξει δύο καλά φιλικά εκεί και άλλα δύο φιλικά στην, όταν γυρίσει η ομάδα. Το ένα θα γίνει στη Λεωφόρο και το άλλο θα γίνει στο εξωτερικό πριν παίξει στις 23 Ιουλίου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με τον αντίπαλο που θα μάζει 17 Ιουνίου. Έτσι έχει η κατάσταση και με τα φιλικά. Αντιπάλους δεν ξέρουμε ακόμα, θα τους μάθουμε σε λίγο χρονικό διάστημα πιστεύω, ειδικά για τους δύο αντιπάλους στην Ολλανδία. Και πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Η Winsport FM 94,6.
4: Επιστρέφουμε, έλα Γιώργο.
5: Λοιπόν, η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zoma Thermo System. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, η Zoma Thermo System, με την εγγύηση ποιότητας της Zoma. Νομίζω ξεκινάμε, ξεκινάω και έτσι.
4: Ωραία, και έτσι.
9: Ναι. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ, Κώστα, θα μας πει κανείς σοβαρά τι έγινε πέρσι με την ερασιτεχνική όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. 50 ευρώ φιλάθλου. 50 ευρώ κάρτα φιλάθλου, δηλαδή 1 εκατομμύριο. Πού πήγε, δεν υποχρεούται σε δημόσιο ισολογισμό. Κάθε χρόνο η ερασιτεχνική κάνει μια συνέλευση τον Ιούνιο και κάνει οικονομικό απολογισμό. Νομίζω θα γίνει μέσα, θα μάθεις πότε θα γίνει τέλος πάντων αυτή η συνέλευση και όποιος πάει εκεί μπορεί να ρωτήσει. Κώστα, καλό μήνα. Για να βρεθεί αξιοχηρή, πρέπει να αποκλειστεί μια απολέξη λόγω Πανερυθρού και Δυναμό στο δεύτερο γύρο μόνο ή μπορεί και στο τρίτο, όχι μόνο στο δεύτερο. Γιατί όταν θα γίνει η κλήρωση, το playoff, ο τρίτος δεν θα έχει τελειώσει ακόμη. Θα πάνε ζευγάρια. Οπότε θα είναι ισχυρή εκεί που είναι. Στο δεύτερο, να αποκλειστεί μια, θα μπει αξιοχηρή. Κώστα, γεια σας παιδιά, είστε και τρεις οι πιο αντικειμενικοί και στη δημοσιογράφη. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστούμε.
9: Ένα φίλο δεν θα βλέπα ανάμεξη τον Τόνι Λιούπουλο στην ερασιτεχνική. Μπορεί να βάλει τάξη τα οικονομικά προβλήματα, μα κάνω. Δεν ξέρω, φίλε μου, δεν έχω ακούσει κάτι να ενδιαφέρει τον Τόνι Λιούπουλο για την ερασιτεχνική. Πάντως ο Μάριο Λιούπουλο έχει άριστη σχέση με την διοίκηση τη ερασιτεχνική. Για τα φιλικά τσάκ ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση, φίλε μου. Έχουν πει από την ΑΕΚ ότι μόλις είναι 100% επίσημα, τότε θα μας ενημερώσουν. Πώς πάει εκείνη στο διαρκείας. Καλά από ό,τι ξέρω. Και νομίζω θα πάει και ακόμη καλύτερα. Οπότε Κοϊτό θα πάει πάλι αριστερά, μου λέει ένας φίλος. Σίγουρα center back και ένα half ή δύο θέλουμε. Θέλουμε και Έλληνα νέο για το κύπελο. Το πιθανότερο νέο είναι αυτό. Θα πάει ο Κοϊτό αριστερά. Έπαιξε και φέτος αρκετά μάτσα αριστερά. Και αυτή είναι και η θέση του, για εκεί τον είχε πάρει η ΑΕΚ. Σίγουρα center back, ναι. Ένα half σίγουρα, μπορεί και δύο όπως το λες. Αλλά ένα σίγουρα. Και μετά το σημερινό με τον κανονισμό που είναι δύο νεαροί στο κύπελο, το είπα και το μεσημέρι, πρέπει να... Το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει και για δεύτερο παίχτη.
5: Είναι δύο νεαροί Έλληνες.
9: Νομίζω
5: Έλληνες, έτσι,
9: ναι.
5: Δεν είναι γενικότερα.
9: Ναι, ναι, δύο Έλληνες.
5: Okay.
9: Λοιπόν, καλησπέρα, η ΑΕΚ παίζει με εξτρέμ, το λέμε αυτό, απλά παίζει με εξτρέμ που δεν παίζει πάνω στη γραμμή, αλλά κάνουν πολλά πράγματα. Δεν παίζει με εξτρέμ, είναι πλάγι μεσοεπιθετική, φίλε μου. Εξτρέμ όπως, εξτρέμ είναι ο Κουτές, ας πούμε. Είναι παίξη ειδικών καταστάσεων. Ο Ζουμπόφ λέει είναι ίδιος με το Ματσίνι του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνω, φίλε μου. Και δεν βλέπω και κάποια ομοιότητα, να σου πω τον ίδιο, σε τίποτα. Η ΑΕΚ παίρνει καλές ηλικίες για μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, καλούς ακριβούς, όχι με μεταπολιτική αξία όπως παίζουμε εμείς από τις αγορές. Α, όχι, αυτό είναι για τον τέτοιο. Εντάξει, η ΑΕΚ παίρνει και νεαρούς, φίλε μου, μην το λες. Έχει πάρει 3 20άριδες πέρυσι, τους έχει πληρώσει 5,5 εκατομμύρια σύνολο και τους 3. Άλλη έλευση του Αλεξάνδρ μπορεί να σημαίνει απομάκρυνση Κουτέσα, όχι καμία σχέση. Είναι για τη θέση εκεί του Λιούμπισιτς και του Ελίασον που έχουμε πει ότι είναι παίχτες που είναι υπό παραχώρηση. Πότε θα ανακοινωθεί ο Κρανός, όταν τελειώσει μεταγραφή, φίλε μου. Είπα ότι ακόμη δεν έχουν σταλεί συμβόλαια, υπογεγραμμένα από τους Τούρκους και δεν έχουν μάθει και τι έγινε στα ιατρικά. Θες δύο στον πάγκο, φίλε, εσύ που λες ότι πρέπει για να παίζουν 2-20 ετών και κάτω στην 11 του κυπέλλου. Δύο. Αλλά η ΑΕΚ θα ανεβάσει και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 φέτος.
5: 20 διάφοροι πάντως θα είναι φέτος, έτσι, γιατί θα είναι από του 4.
9: Ναι.
5: Ενώ ανεβαίνει λίγο το όριο ηλικίας.
9: Η αριστερή πλευρά λέει ένας φίλος στα μπακ της ΑΕΚ είναι επίπεδο Champions League. Φίλε μου, ανάλογα, ποιο είναι το επίπεδο Champions League. Αν είναι η Paris Saint-Germain, ξέρω εγώ, και η Arsenal, κανείς παίξει ΑΕΚ δεν είναι επίπεδο Champions League. Τώρα από εκεί πέρα για αριστερά, έχω πει, δεν ξέρω αν είναι επίπεδο Champions League, πάντως σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που είναι οι άλλοι 4 παίκτες της άμυνας. Δηλαδή ο Στρακώσα, ο Ρώτα και τα 2 στόπερ. Από εκεί πέρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο πρόγραμμα παίκτης για εκεί, αλλά μπορεί να προκύψει την πορεία. Το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο, σήμερα ξεκίνησε. Πώς γίνεται να ψηφίσουμε υπέρ του Λανοά, ο τύπος έχει μένος μαζί μας. Δύο είναι οι λόγοι, ο ένας είναι ότι κατά γενική ομολογία στα play-off ήρθαν καλοί διαιτητές και υπήρξαν καλές διαιτησίες. Και το δεύτερο είναι ότι η ΑΕΚ επέλεξε σε αυτό να πάει κόντρα σε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός. Όλοι θυμούνται την ΑΕΚ το 96 και ξέχασαν το πρωτάθλημα και λίγοι θυμούνται την ΑΕΚ του Χιμένα, λέει ένας φίλος. Οκ, εγώ τη θυμάμαι και τις δύο πάντες, φίλε μου. Να σου πω την αλήθεια. Αυτά.
4: Ωραία, έλα Γιώργο.
5: Ναι. Λοιπόν, ποντάρουν λύση στον Ελκαμπή για φόρ μετά το Μουντιάλ, το έργο το ξέρουμε. Επίσης είναι δυνατόν να κρατήσει τον Γκαρσία έστω και με το μουστάκι. Με αυτό το μουστάκι που λέει και ο Λάζαρος. Έλεγε με το μουστάκι.
4: Μαλλί,
5: ναι, το ξέρω. Να το παραφράσουμε και λίγο. Αλλά τι εννοείς, φίλε, δηλαδή ποντάρουν στον Ελκαμπή για φόρ. Τι είναι, κανένα τυχαίο που είδε φως και μπήκε και δεν έχει κάνει τίποτα σε μια τριετία. Δηλαδή ήταν λάθος και να είναι στο LKB, αυτό θέλετε να μου πείτε. Για 2-1 χρόνια, δεν το αντιλαμβάνομαι. Και ο Γκαρθία πιθανότατα θα μείνει, ναι. Νομίζω πως με τελείως διαφορετικό ρόλο, πιο υποστηρικτικό ρόλο, να βοηθάει όταν χρειάζεται. Και για τα αποδυτήρια, γιατί είναι ένας παίκτης που βοηθάει αρκετά στα αποδυτήρια και αρκετοί τον σέβονται από τους συμπαίκτες του. Όχι αρκετοί, όλοι οι συμπαίκτες τον σέβονται. Γιώργο Ιάκ έκανε μια μεταγραφή αθόρυβα. Λέει: καλή ή όχι, θα δείξει το γήπεδο. Σημασία γιατί έκανε μια μεταγραφή στοχευμένη και όχι χατήρια στο μάνατζερ. Μάλλον για εμάς τελειώσαν αυτές οι εποχές. Εντάξει, πάντως ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Δεν θα πω ψάχνω, δεν τον έχω δει τον παίκτη Τσάκ. Και εγώ διαβάζω από εδώ και από εκεί, δεν τον έχω δει. Αλλά ο Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπεις τώρα, το χατήρι σε εισαγωγικά του προπονητή είπα να κάνει, κοιτάζοντας να φέρει παίκτες που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή πέρυσι. Όταν έφερε ο Ολυμπιακός άλλους παίχτες, δεν μας άρεσαν γιατί δεν ήταν επιλογές του προπονητή ή δεν τους είχε εγκρίνει ο προπονητής όπως λέγατε, ή δεν ταιριάζαν ή δεν τους ήξερε ο προπονητής. Τώρα που τους ξέρει ο προπονητής, πάλι μας ξενίζουν γιατί είναι όλοι Ισπανοί. Και τι να κάνουμε τώρα, οι εθνικοί Ισπανοί είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Το Ισπανικό πρωτάθλημα, η πρώτη κατηγορία είναι από τα καλύτερα στον κόσμο και η δεύτερη κατηγορία εξαιρετική. Τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, αντί να ψάχνουν λέει για Ισπανούς γιατί δεν προωθούν τα παιδιά του Youth League, τι θα κάνει αδερφέ για να προωθηθούν τα παιδιά από την ομάδα νεών, πρέπει να μπορεί να σταθεί κάποιος. Δεν θα προωθεί κάποιος για να πάρει κάποιος άλλος να ευχαρίστησε ότι απλά προωθήθηκαν κάποια παιδιά. Τι θα κάνει ο Μέντι, λένε τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος πήγε και στη Ρίο Άβε και δεν έπαιξε. Μπορεί να μείνει και άλλο ένα χρόνο, θα το δούμε. Αν και νομίζω ότι μπορεί να πάει πιθανά αλλού δανεικός ο Παπακανέλος. Ο Κουτσίδης θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου. Ο Πνευμονίδης έχει άλλο ένα χρόνο δανεισμό στον Ατρόμητο. Για το Στρεφέτσα που μου λες, που δεν έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους, για το Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός είναι συζητήσει με την Πάρμα για να μείνει στην Πάρμα, να παραμείνει στην Πάρμα.
4: Έχει αλλάξει τίποτα με το Κύπρο του χρόνου. Θα είναι δύο παίκτες από τη Γιάννα.
5: Ναι, αυτό λέει και έτσι τώρα. Θα είναι δύο από του 4 και κάτω, δηλαδή 22 χρόνια και κάτω. Όχι 20 όπως ήταν. Θα είναι του 4 γεννηθείς και κάτω.
4: Δηλαδή 22 χρονών.
5: Δύο Έλληνες.
4: Δύο Έλληνες 22 χρονών, εντεκάδα.
5: Ναι, και άλλοι δύο δεν πρέπει να είναι πάγκο. Αυτό δεν είπε και έτσι πριν. Ναι, άλλοι δύο. Τέσσερι σίγουρα. Οπότε βέβαια. Πιστεύω οι περισσότερες ομάδες, ο ένας από τους δύο θα κοιτάζουν πως είναι και τερματοφύλακας. Εκεί. Αναγκαστικά, σίγουρα, για να μην έχουν δύο μέσα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή όποιος έχει κάποιον τερματοφύλακα νεαρό που μπορεί να παίξει, να σταθεί.
4: Ναι.
5: Θα είναι πολύ βοηθητικό.
4: Ναι.
5: Γιατί με δύο αλλάζει η δουλειά πολύ.
4: Στο κύπελο αυτό, ε.
5: Ναι.
9: Παρά είναι πάντως, εγώ το υπερβολή το βλέπω.
5: Οι δύο παίχτες.
9: Ναι.
5: Εντάξει, τι να σου πω. Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αυτό σημαίνει τώρα ότι οι ομάδες θα στραφούν στους Έλληνες, γι' αυτό το κάνουν.
5: Και σου λέει να επενδύσεις και στις ακαδημίες, να βρεις και καλούς νεαρούς Έλληνες.
4: Ναι.
5: Αλλά επειδή δεν υπάρχουν και πολλοί καλοί νεαροί, αναγκαστικά εκεί θα πρέπει να προθέσουν κάποια παιδιά να πάρουν παίκτες από πού, από Β' Εθνική.
4: Όχι, ρε παιδί μου, δεν πάρεις παίκτες από Β' Εθνική, εντάξει.
5: Θα πρέπει αναγκαστικά να ανεβάσουν κάποια παιδιά από, από την ομάδα νέων. Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα. Ο Τσανάγκας λέει που θαυμάζει το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπερ, δικαιολογείται να τα λέει αυτά για την Άρσεναλ. Εντάξει,
4: κόλλημα με την Άρσεναλ. Πράγμα είναι αυτό.
5: Για να υποστηρίξω το Μεντιλίμπερ που μου λέτε ότι είναι παππούς μου ή κάποιοι, πιο επιθετικά έπαιξε από την Arsenal και το πήρε το conference. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε break.
4: Ναι, αρκετό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: και ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 5. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ορίστους Λούκα και Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι έκαναν ατομικό, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον αυριανό πρώτο τελικό των playoff της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αμφίβολος, ο 36χρονος γκάρτ δεν προλαβαίνει ο διεθνής forward. Έχουμε αυτοπεποίθηση για τον τίτλο όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα, δήλωσε ο Αργκίνα Ταμάν. Σε ξενοδοχείο θα διαμένει αποστολή καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για διαιτέ συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το σερβικό Meridian Sport, που υποστηρίζει πως η επιστροφή είναι πιο κοντά από ποτέ. Σε περίπτωση που δεχτεί την προσφορά, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη και ένας εκ των πιο καλά αμοιβόμενων στον κόσμο. Πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς θα παραταχθεί στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσι λόγω τενοντίτιδας στο γόνατο. Έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, μένει να το δείξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. 9 μέλη ανάμεσά τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ψήφισαν υπέρ, ενώ μόνο Ολυμπιακός ψήφισε κατά, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά να κάνει λόγο για κατανόητη και παράδεκτη απόφαση. Εκτός πινάκων διαιτησίας και ΒΑΡ τέθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Οριστικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ΑΕΚ Όφη, όπως επικύρωσε η ΕΠΟ. Με 16 αντί για 20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου του νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην 11η των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιόβιτς. Σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό έχει έρθει σύμφωνα με ισπανικά μέσα ο Ουνάι Λόπεθ και θα ενεργοποιηθεί άμεσα αν δεν κάνει την πρόταση Ράγιο Βαγεκάνο. Πλησιάζει ο Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας, ενάρει για το δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει Sporting Λισαβόνας. Αποκαλύφθηκε η πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν, ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Φορτσάρει στα μεταγραφικά του ο Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου. Γκολκίπερ, στόπερ, χαφ και επιθετικός σε προτεραιότητες. Το σπουδαίτερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Γουέμπλεϊ. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχτεί η Γαλανόλευκη Ολλανδία και η Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Κρίσιμη μέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στην πρόταση των Κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν Πουαργία. Όπως έγινε γνωστό, ο Γάλλος άντερ υπέστη ρήξη αχιλλείου στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 9 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στους...
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Να σε χαίρεται η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμπριός.
3: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
4: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
3: Μα πώς να μη σου το πω.
4: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάιν.
3: Άστρα Λάιν. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
4: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάιν. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
3: Πρόσεχε τι κάνεις. Πρόσεχε τι λες.
5: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
6: Top FM 102,4.
7: Είσαι και τα δεξιά φιλικό ακόμα.
8: Εντάξει.
7: Και είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, σταμάτησε.
8: Επιτέλους λέω εγώ. Θεωρώ ότι δεν είναι. Εντάξει, ο Σιδηρόπουλος τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια σφυρίζει όπως το σφυρίζουν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ξεκινάω.
7: Πάντως θεωρούνταν ο πολύ κορυφαίο.
8: Αλλά... θεωρούνταν πολύ κορυφαίο. Okay. Για μένα δεν ήταν ο κορυφαίο.
7: Ούτε για μένα.
8: Άλλοι μπορεί να εξωγορίσω κάποιους διαιτητές, αλλά ο Σιδηρόπουλος δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε. Αν ο Χουάν Ραμόν Ρόσα εμπλέκεται με τη διοίκηση στο να κάνει προτάσεις Αργεντίνων ποδοσφαιριστών. Όχι, φίλε μου. Όχι, όπως ξέρω, όχι. Τάσο, πόσο καιρό πιστεύεις ότι πρέπει να δώσουμε επίστοση χρόνου στο Δανό? Μέχρι το Δεκέμβριο? Εάν δεν κάνει, τότε δεν θα έχουν ελευθερωθεί προπονητές από Νότια Αμερική. Παρμένει, τι λέει, παιδιά, είναι δυνατόν? Αν πει τώρα 7 προπονητές σε 2 χρόνια, λογικό είναι να. Ο Δανός θα έχει πίστοση χρόνου από τη στιγμή που θα δείχνει και η ομάδα μια βελτίωση στον τρόπο που θα παίζει. Πιστεύω ακόμα και τα αποτελέσματα μηνός θα την έχει την πίστοση. Αυτή είναι η διάθεση όλων στον Παναθηναϊκό από τη στιγμή.
7: Πόσο υπέγραψε, ρε Τάσο?
8: 2.
7: Ναι, εννοώ δεν ήταν μονοετές ή κάτι τέτοιο.
8: Όχι, όχι, 2. Ο Καλάβρης ζήτησε η Γκρινιάς να επαναπατριστεί. Τελικά ότι αξίζει στον Παναθηναϊκό πρέπει να το πουλάμε, Μιχάλης. Όχι, φίλε μου, ο Καλάμπρια είναι στα πλάνα, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ό,τι αξίζει πρέπει να το πουλάμε, το καταλαβαίνω αυτό. Από πού προκύπτει αυτό? Το Γεννά έχει εκφράσει κάποια άποψη. Εγώ λέω ότι αν ο ίδιος δεν πάει να πει ότι θέλω να γυρίσω στην Ιταλία και δεν το ζητήσει, θα είναι και το χρόνο στον Παναθηναϊκό. Θα παίξει κανονικά. Ήταν από τους λίγους παίκτες που ξεχώρισαν φέτος ο Καλάμπρια. Με τον Καμερά της Αλερωά, τι γίνεται? Υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, λέει ένας. Δεν ξέρω, φίλε μου. Το Γενάρη πάντως απασχολούσε. Λοιπόν, εμείς πάνω στους παίκτες δεν μπορούμε να πάρουμε. Ποια είναι η σχέση μας στο μάτζερ Ινάκη, Σαρίγη 13, δεν το ξέρω τη σχέση μας. Μπορεί να πάρει και σπανό, γιατί να μην πάρει? Απαγορεύεται.
7: Αυτός που λέει πάντως ο μάτζερ πρέπει να εννοεί το μάτζερ του που είναι του Μεντιλίμπαρ, του Βαλβέρδε. Φαντάζομαι. Γιατί έτσι λέγεται.
8: Εντάξει.
7: Αλλά δεν υπάρχει καλά μόνο ένα Ισπανός μάνατζερ.
8: Το ξέρω μόνο. Τώρα δεν ξέρω πού τα διαβάζουν αυτά. Κατάλαβες τώρα. Υπάρχουν και 15.000 μπλόκα, λογαριασμοί, ιστορίες. Καθένας λέει ό,τι θέλει και έρχονται εδώ ερωτήματα. Κατάλαβες τώρα.
7: Καλά, και πολλές φορές για να πάρεις, ας πούμε, από την Ισπανία δεν χρειάζεται να έχεις Ισπανό μάνατζερ.
8: Αυτό.
7: Άμα το σκάουτινγκ πρέπει να παίξει από εκεί.
8: Σου λέει Δανός οπότε θα φέρει Δανό παίκτη. Ισπανός οπότε θα φέρει Ισπανό παίκτη. Δεν είναι έτσι.
7: Καλά, προφανώς.
8: Γιατί τι είναι υποχρεωμένος να φέρει Δανό παίκτη?
7: Για και έχει Ουκρανό τεχνικό διευθυντή, ξέρω εγώ τώρα που πήρε το Ουκρανό.
8: Για πες μου κι εσύ.
9: Ισπανό δεν έχει φέρει πάντως ο Ριμπάλτα.
7: Ναι, όντως. Έλατε.
8: Ισπανός δεν είναι Ριμπάλτα.
9: Καταλανός, ναι.
7: Γίνεται,
8: μπράβο. Και δεν έχει Ισπανό. Ορίστε, μια απόδειξη είναι αυτό εδώ τώρα. Τάσο, οι μεταγραφές δεν χρειάζονται χρόνο για να γίνουν. Θα πάμε στην προετοιμασία από τους καινούργιους. Πότε θα δουλέψουμε μαζί τους? Εκτός προετοιμασίας πάω 13. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα, αν εσύ ξέρεις να μου τους στείλεις, που να έχει ξεκινήσει 15 Ιουνίου προετοιμασία και να έχει όλους τους παίκτες για να δουλέψει ο καινούργιος προπονητής. Δεν το θυμάμαι διαχρονικά αυτό. Να έχει συμβεί, ποτέ να μην έχει συμβεί. Δεν γίνεται 15 Ιουνίου να έχει όλες τις μεταγραφές. Δηλαδή, συγγνώμη, στέλνεις την ερώτηση αυτή. Δεν μπορεί να το σκεφτείς, να το καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει? Πώς θα πάει να πάρεις 7-8 παίκτες μέχρι τις 15 Ιουνίου? Σχετικά με τις θητερικές του Παναθηναϊκού από 4 Ιουνίου θα είναι ανοιχτά τις φυλάτσες από τις 8 το πρωί μετά τα μεσάνια του φίλου μου, δεν ξέρω. Δεν έχει βγει. Η ώρα δεν λέει ανακοίνωση, θα δούμε. Τάσο παίζει ο Στέφαν Τρανοβάνου για τέρμα. Ρωμάνος Δήμητρος καλός με κιάλια του χρόνου φίλε. Όχι φίλε μου, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα το όνομα αυτό. Δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι αυτό που έστειλε το μήνυμα είναι μεγαλομάτο από εσά. Είναι όλοι παρεξηγήθηκε που σχολιάστηκε γι' αυτό σα έβαλε χέρι, ε. Χαχά, τι ακούτε κάθε μέρα, παιδιά. Δημήτρη, δεν μπει Αγγλία. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Τάσο, μπορεί να μα πει αν ο νέο προπονητή έχετε για να βοηθήσει παίκτε όπω ο Αντίνο να μάθει το ποδόσφαιρο. Τέλο, τετίμη Ιωαννίδη θα το μαγικό, ο Μάριο. Μαγικό θα ήταν, αλλά ο Ιωαννίδη δεν. Μάλιστα έχει κάνει και μια ανάστηση πληγισμένου που είναι πλέον έτοιμο σιγά-σιγά να επιστρέψει. Και θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι για να συμμετέχει στην προετοιμασία του Sporting. Να πω ότι ο Νίστρουπ έχει εκφράσει πολύ καλή άποψη και για τον Αντίνο και για τον Κοντούρη και για τον Τετέι και για τον Γιάκους, κυρίως για τον Γιάκους, τον οποίο όταν ήταν στην Κοπεχάγη είχε κάνει scouting, γιατί ήταν, είχε προταθεί για να τον πάρει και του άρεσε πάρα πολύ, για άλλους λόγους δεν έγινε τότε μεταγραφή στην Κοπεχάγη. Οπότε είναι και ένας προπονητής που στην Κοπεχάγη έχει βγάλει νέους παίκτες και συνέχεια έχουν πουληθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Με κάποιες σημαντικές προσθήκες που πρέπει να γίνουν στην ομάδα, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα ανοιχθούν και πιο πολύ. Ο Διονύσης είπε ότι έχουμε δυνατά φιλικά, αλλά δεν είπε λεπτομέρειες. Μπορεί να πει σε παρακαλώ πριν πει ομάδα και σαν μη ημερομηνίες. Δεν είπε λεπτομέρειες, Διονύσης, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά, παιδιά. Ούτε ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί. Μόλις ανακοινωθούν θα τα πούμε. Δύο φιλικά στην Ολλανδία. Ένα φιλικό στη Λεωφόρο και ένα φιλικό στο εξωτερικό. Αυτά θα είναι τα φιλικά του Παναθηναϊκού μέχρι τις 23 Ιουλίου. Τα δύο φιλικά στην Ολλανδία δεν ξέρω σε ποιες ημερομηνίες. Θα τις μάθουμε τις επόμενες μέρες. Και όταν επιστρέψει 5 Ιουλίου η ομάδα, θα παίξει ένα μάτς στη Λεωφόρο και ένα θα παίξει στο εξωτερικό. Ό,τι θα ξεκαθαρίσει του Τσάβες. Δεν ισχύει ότι σήμερα αύριο θα έχει Παπαζιδάνος αν του κάνει. Κοίταξε μετά τις συζητήσεις που θα έχει με τον Κοτσόλη, πιστεύω θα εκφράσει την άποψή του. Θα έχουμε μια εικόνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πώς ήταν το φιλικό στον Αδέα, δεν κατάλαβα. Δεν είπα ημερομηνία, φίλε μου. Είπα θα γίνουν δύο φιλικά. Ημερομηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Τάσο, εάν οι κύριοι αντίπαλοι μας δυναμώσουν και άλλο μέσα από τις μεταγραφές που ακούγονται, τότε εμείς δεν πρέπει να γεννηθούμε ακόμα πιο δυναμικά και έξυπνα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να φτιάξουμε ομάδα, φίλε μου. Μεταγραφές κάνουμε κάθε χρόνο από καμία δεκαριά. Ομάδα δεν έχουμε. Έτσι. Πρέπει να φτιάξει ομάδα. Σύνολο. Να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Να έχει έναν προπονητή που να έχει μεταδοτικότητα. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Και όχι τι μεταγραφές θα κάνει η ομάδα. Καλές είναι και οι μεταγραφές και πρέπει να γίνουν. Αλλά άμα κάνει 7-8 μεταγραφές και ο προπονητής δεν σου βγει, πάλι τέλεια θα λέμε του χρόνου. Ο Ριμπάλτα λέει ζωγραφίζει την ΑΕΚ. Ο Κορώνα στο Πανικό δεν έχει προσωπικά κάνει σε μεταγραφές και ότι έχει προσληφθεί μόνο για τις αποδοσμένες παικτών. Ο Κορώνα, παιδιά, δεν έχει πολύ συμμετοχή φέτος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε. Καλό είναι ο Δανός να πει νωρίς στον κόσμο ποιοι είναι οι στόχοι. Πήγε ο Νίκολης Δήλος Οκτώβριο-Νοέμβριο ότι οι στόχοι είναι η τριάδα στο πρωτάθλημα, η οκτάδα στο κόφερ και ο τελικός κυπέλλου. Ναι, ο Νίκολης αυτό το δήλωσε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτό δεν το δήλωσε όταν ήρθε. Ξεκινάμε από αυτό. Για το καλοκαίρι προφανώς ο στόχος είναι να μπούμε league face conference. Μετά όμως π.χ. οκτάδα κόφερ είναι ok για μας ο στόχος. 30 πρωταθλήματα. 30 πρωταθλήματα στόχος. Δεν υπάρχει 30 πρωταθλήματα, φίλε μου. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Τι 30. Όχι, δεν είναι στόχος η τριάδα. Για την Ευρώπη, ναι, οκτάδα και πάνω είναι ο στόχος, φαντάζομαι. Βασικά να μπει στη league face και από εκεί πέρα οκτάδα και πάνω. Οπότε θα βγουν εμφανίσεις και αν έχω κάποια ιδέα που στέλνει, δεν ξέρω καθόλου πώς θα είναι. Συνήθως βγαίνουν εκεί γύρω στα μέσα Ιουλίου, κάπου εκεί. Ο Νίσος πόσες μέρες θα κάτσει στην Ελλάδα, τι βλέπει και τι θα ζητήσει. Δύο μέρες θα κάτσει, πέρα από τα ραντεβού που έχει, βλέπει και σπίτια που θα μείνει. Τι θα ζητήσει, πού να ξέρω τι θα ζητήσει. Αυτό το ξέρει ο ίδιος και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Μεταγραφές συγκεκριμένες θέσεις θα γίνουν. Από εκεί πέρα συγκεκριμένα ονόματα κλπ. Δεν τα ξέρουν. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Μέχρι πόσες χιλιάδες έχουν θέσει ανέως στο περσινό κατόχων διαρκείας, δεν ξέρω, φίλε μου. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε διάλειμμα.
10: Μικρό.
8: Πάμε διάλειμμα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, πριν συνεχίσω, Κέτσε, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης με Adidas και Intersport. Από 1 έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz Gnosion, football games, speed challenges, live scores και πολλά άλλα σε περιμένουν καθημερινά στο The Mall Athens. Και ναι, στο 30 Speed Challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα αντανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8. Football Vibes Aron, μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Συνεχίζω, κύριο Σκέτσε.
1: Έλα, Κώστα.
3: Τελειώστε και όλα αυτά με την μετάσταση, παιδιά.
2: Ναι, βέβαια. Ρε Κέτσε, παίχτη παίρνεις και δεν έχει μηνύματα. Έχει ο Κέτσε να διαβάσει 3 μήνες μηνύματα.
3: Όχι ρε, πριν δεν δει. Κέτσε Ζούχο μπορεί να παίξει μαζί με κοντά στα 2 φτερά και με εναλλαγές θέσεις, μια δεξιά, μια αριστερά. Ναι, φυσικά μπορεί. Και θα γίνει, πιστεύω, κάποιες στιγμές. Ποια είναι η γνώμη σου ή μήπως θα πάρει ο Μαυρετανός μεταγραφή? Εντάξει, αν έχει κάποια πρόταση μπορεί, αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο είναι Κοϊτά Ζούπκοφ. Αυτοί οι δύο έχουν, Ζούπκοφ, αυτοί οι δύο έχουν προτεραιότητα. Αφού τελειώσει πρώτα η μεταγραφή του Γκρανό, αυτοί οι δύο είναι για βασική. Και βλέπουμε. Όλο το χειμώνα λέει καθότησαν με το διαιτητή και τώρα το ψήφισαν, πώς σου φαίνεται αυτό? Δεν καταλαβαίνω ερώτηση. Τι σημαίνει καθότησαν με το διαιτητή? Αν η ΑΕΚ λέει κρατήσει τον Νίκο και παίρνει καλούς παίχτες, μπορεί σε 30 χρόνια να φτάσει στο τούλο του Ολυμπιακού. Να το καταργήσουμε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Αφού δεν φτάσει κανένα στον Ολυμπιακό. Και κάθε χρόνο το Μάιο να πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός ότι έχει τα πιο πολλά. Άλλο. Κατάλαβες, λέει, κατευθείαν τι παίχτες φέρνει και τι ο Παναθηναίκος. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Για την ανακοίνωση είπα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή για να γίνει ανακοίνωση. Πάντως με Γιωργάτο Κασάπη, λέει, έπαιξε με τη Ράλλον Γκαλάκτικο μια χαρά. Εσύ πιστεύεις ότι πήγες Πενράδες είναι Κασάπης Γιωργάτος? Όχι. Δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ρε φίλε. Και τότε που έπαιξαν και ο Κασάπης με τον Γιωργάτο δεν ήταν επίπεδου Ρομπέρτο Κάρλος. Ούτε θα είναι ποτέ κάποιος που έχει στη ΣΑΚ επίπεδου της Ρεάλ. Το θέμα είναι να είναι μια καλή ομάδα που να μπορεί να σταθεί στο Champions League. Ας πούμε όπως στάθηκε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Αν γύρισε το αφήγημα, ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Πήλα, αν θες να μου το εξηγήσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω τι θες να πεις. Αυτά, παιδιά, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Πότε ανακοινώνεται ο Φορτούνης? Εντός 24 ώρου, από ό,τι νομίζω. Μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί και αύριο. Εντός 24 ώρου, όπως φαίνεται, θα ανακοινωθεί ο Φορτούνης, η επιστροφή. Αν υπάρχει κάποια εξήγηση, λέει, γιατί ο Ολυμπιακός κινείται τόσο φτηνά με τα γραφικά εδώ και 2 χρόνια με ελεύθερους παίχτες και παίχτες αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όπως ο Ουνάι Λόπεθ, θα πάμε, λέει. Δεν το καταλαβαίνω. Πέρυσι έδωσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να μην βγήκαν οι περισσότεροι από τους παίχτες, αλλά έδωσε χρήματα. Επίσης, παιδιά, πρέπει να το καταλάβετε και το βλέπω συνέχεια. Στέλνετε, λέει, πρώην Ολυμπιακός 35 από Κοστούλα, 40 από το Champions League. Δεν σημαίνει ότι όταν παίρνει 70 εκατομμύρια θα δώσει 60. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και έλεγχοι, υπάρχουν και τα πάντα. Ούτε λειτουργούν έτσι οι ομάδες που θα πάρουν 50 εκατομμύρια έσοδα και θα δώσουν τα 40-45. Επίσης, ένα παράδειγμα. Ο Τσόρι Ντομίνγκες όταν ήρθε, επειδή λες για αξία τώρα για το transfer μας, για παράδειγμα όπως ο Ουνάι Λόπε. Ο Τσόρι Ντομίνγκες όταν ήρθε και έκανε παπάδες τώρα. Αδιανόητη παιχταρά ο Τσόρι και είχε 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία όταν ήρθε από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η Μπαγάσα είχε 3,5-4. Δεν λέω για τα λεφτά που δόθηκαν ή κάτι τέτοιο. Ο Φουστέρ, μικρότερη αξία επίσης. Τι σημαίνει αξία στο τράνσφερ, παιδιά? Τι σημαίνει? Καμία σχέση δεν έχει. Παρακμή, λέει, αναγοράζει φθηνότερα τους ανταγωνιστές Ολυμπιακός, ελεύθερη και επέκταση των 2,5 εκατομμυρίων. Παναθηναϊκός πήρε λέει με 8 τον Αντίνο, ΠΑΟΚ με 10 τον Ζαφίρη, ΑΕΚ Ζούμπικοφ και εμείς κυνηγάμε ελεύθερους. Και τι σημασία έχει αν είναι ελεύθερος ο παίκτης ή αν πλήρωσε ο άλλος. Ο Αντίνο ακόμη δεν έχει παίξει. Εγώ έχω πει ότι είναι καλός παίκτης και θα παίξει. Ο Ζαφίρης έδωσε ο ΠΑΟΚ 12 εκατομμύρια. Βλέπετε να έχει κάνει καμία διαφορά στον ΠΑΟΚ ο Ζαφίρης. Να δούμε τον Ζούμπικοφ. Τι σημαίνει το αν κάποιος θα έρθει ελεύθερος ή ο Ελκαμπή ελεύθερος ήρθε στον Ολυμπιακό. Ελεύθερος, έτσι. Ο Πιρόλα ήρθε με 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν ο Μάρμο λέει από τη Β' κατηγορία Ισπανία είναι τρομερή μεταγραφή, τότε τι ήταν ο Μέλμπεργκ από τη Γιουβέντους, Σούπερμαν, και τι σε νοιάζει αν είχε μεταπολιτική αξία στην τσέπη, θα το βάλει. Πρώτον, δεν είπα για μεταπολιτική αξία, νομίζω, αλλά και καλό είναι να παίρνει και παίξει με μεταπολιτική αξία, εννοείται. Έτσι λειτουργούν οι σύγχρονε ομάδε. Επίση, τι σχέση είχε ο Μάρμο που είναι 24 χρόνια με τον Μέλμπεργκ που ήρθε που ήταν 30 χρόνια, ήταν έτοιμο παίκτη. Έτοιμο στόπερα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Λοιπόν, Β' Ισπανίας δεν μας κάνει. Λοιπόν, ούτε από Β' Ισπανίας κανείς. Βέβαια, να ξέρετε, παιδιά, έχει έναν εξτρέμι η Λα Κορούνια, τώρα που ανέβηκε, του Γερεμάη, νομίζω λέγεται. Έναν που είχε πέρασει φέτος 20 γκολ, 20 ασίστ κάτι στη Β' Ισπανίας. Και ενημέρωσε ότι για να τον πάρει κάποια ομάδα πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα του. Ομάδα Β' Ισπανίας, που είναι 140 εκατομμύρια σε παίχτη Β' Ισπανίας, που τον θέλει η Manchester City, να τη Β' Ισπανίας. Αλλά οκ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι, τέλος πάντων. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν...
1: Οι Β' Ισπανίες υπάρχουν πάρα πολύ καλή παίχτη.
2: Εννοείται.
1: Πολύ καλή παίχτη.
2: Εννοείται, πλάκα κάνουμε τώρα. Ελεύθερη και ωραία Γιώργο λέει. Να δώσουμε και για καμία πραγμένη όμως μεταγραφή από Ισπανία, λέει τίποτα με φράγκα. Παιδιά, το κόλλημα αυτό δεν καταλαβαίνω ποιο είναι, αν έρθει ελεύθερος ο Μάρμολ, τι σας πειράζει. Για το Μαφέ ο Ολυμπιακός που τον κοιτάζει, άμα συμφωνήσει θα πληρώσει για να τον πάρει το δεξιό μπακ, που είναι καλός παίκτης. Και πέρυσι και πρόπερυσι που είχε μιλήσει πάλι ο Ολυμπιακός, τότε δεν κοίταζε τόσο πολύ η Ελλάδα και ήθελε να μείνει στην Ισπανία. Έμεινε, έπεσε η ομάδα του, τώρα το βλέπει λίγο διαφορετικά. Θέλω να μου πεις, λέει, ο φίλος ο Μάριος, υπερβολικός πάντα, ποιοι από τους παίκτες λείπουν αγωνίστηκαν τον Σάββατο στον τελικό της Champions League θα μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στην 11η του Ολυμπιακού. Φίλε ο Μάριε, όλοι. Αν εξαιρέσει τη Παρίσι Ζερμέν, το Σαφόνο που δεν μου αρέσει, θα τερματοφύλακα όλοι. Λοιπόν. Θα πάρουμε στον Ολυμπιακό παίχτες λέει 26-27 χρόνων όπως τότε που το σηκώσαμε. Είχαμε πολύ καλά εργαλεία από 22-28 και λίγους 30 φεύγα. Οι ηλικίες που ακούγονται τώρα στον Ολυμπιακό βλέπουμε ότι είναι παιδιά με περισσότερες παραστάσεις. Από 20, ας πούμε, ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός κοίταξε και ήταν κοντά στο να τον κλείσει ήταν για center forward, για τρίτο center forward. Ήταν άντερ 25 χρονών από την Ισπανία. Δεν τον πήρε τελικά. Θα πάρει και παίκτες όπως τον τρίτο center forward που θα είναι κάτω από 25. Θα πάρει και παίκτες που δεν τους ξέρουμε. Θα πάρει και παίκτες πιο έμπειρους. Για παράδειγμα ο Μαριπάν που γράφτηκε της Τωρίνο, ο Χιλιανός. Είναι μια περίπτωση, είναι 32 ετών, είναι μια περίπτωση που θα έρθει για να δώσει, να προσθέσει ανταγωνισμό στο Ρέτσο. Είναι μια περίπτωση καλή. Αντίστοιχα ο Μάρμολα απ' την άλλη για αριστερό στόπερ είναι 24. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι 30. Τα μπακ που ακούγονται ο Μαφέων 28-29, ο άλλος ο μπακ είναι 26-27 ο αριστερός μπακ. Δεν παίζει ρόλο πάντα η ηλικία, παιδιά. Μπορεί να πάρεις και ένα παίχτη ή να βγάλεις ένα παίχτη όπως ο Κοστούλας που στα 17 του και στα 18 θα κάνει θράψη. Μικρό ρόλο έχει η ηλικία, εκτός και αν είναι κάποιος που είναι 40 χρονών, εκεί δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο για ένα 40 χρονών και να έρθει και να πιάσει και να παίξει. Άλλο να μείνω, Γιώργο, μάλλον μόνο εγώ λέει, έχω καταλάβει τη χρησιμότητα του Φορτουίνη. Ξέρουμε τι παίχτη παίρνουμε και τι μπορεί να προσφέρει. Τι παίχτη δεν έχει Ολυμπιακός, απλά τον χειρίζεται σωστά, να το χειρίζεται σωστά ο Μέντι. 100%. Πολλά μάτς, παιδιά, με ομάδες από τη μέση και κάτω που θα κλειστούν πίσω. Ο Φορτούνης μπορεί να τα ξεκλειδώσει, είναι ξεκάθαρο. Γιατί ένα παίχτη που του έλειπε φέτος. Και ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένα θηρίο παίχτη. Θυμίζει όρτα το στυλ του. Είναι τέτοιο ποδοσφαιριστή. Αυτά.
1: Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό ως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις σήμερα 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μεγάλη πρόκληση για την ισιωτική Ελλάδα είναι να περάσουμε από τη λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόληψης. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κράτος, δήμοι, κοινότητες και χωριά, περιφέρειες, επιστημονικοί συνασπισμοί, τεχνικός κόσμος, επιχειρήσεις, πολίτες. Κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αλλά και κανείς δεν δικαιούται να απουσιάζει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Καμπουράκης κατά

0: ισχύουσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνδέεται με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο. Στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρισιών του οργανισμού. Πρόεδρος εξελέγει Σταματία Παρασκευά, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τζάνος, γραμματέας Γιάννα Μιχαλάκη και ταμείας η Ευαγγελία Αντέλη. Η επίσημη προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Roads The Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Παναγιά του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται στη διεθνή σειρά παραγωγών Θησαυροί του Κόσμου με επίκεντρο κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Το επεισόδιο για τη Ρόδο έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2025 στο Λονδίνο, ενώ ήδη προβάλλεται σε διεθνή δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Άνοιξε χθες την αυλαία του στη Ρόδο το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, πολιτιστικό και εινικό γεγονός εθνικής εμβέλειας που υλοποιείται από την τοπική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ροδίων Δρόμενα στους κήπους του Grande Albergo delle Rose και είναι αφιερωμένο στον ελληνικό ίνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Η λειτουργία του φεστιβάλ είναι καθημερινή από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο είδηση του ευνίδιου θανάτου του Κώστα Παπαστεργίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο τοπικό ποδόσφαιρο για την ελληνική αστυνομία. Ο Εκ λοιπόν υπήρξε παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Καλυθιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του, γεγονός που έκανε την είδηση της απώλειάς του ακόμη πιο οδυνηρή. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας, σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στις 23 Μαΐου σε κεντρική λεωφόρο των Ιωαννίνων, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιοταχή αυτοκίνητο. Νοσηλευόταν για 10 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
5: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να πολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Άννα.
1: 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ατμόσφαιρα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε.
1: Ποιο είσαι, κύριε?
2: Εσύ ήσουν, μήπως. Μήπως είναι ο Κέτσε.
1: Όχι, ο Κέτσε ήταν σίγουρα.
2: Άρα εσύ είσαι, εσύ λες.
1: Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο νέο για τον Κορέα. Ποιο Κορέα, φίλε μου? Ο Άντρας από τη Ζηρίχη. Ποιο Κορέα μπορεί να εννοεί? Δεν ξέρω.
2: Που είχε αποστεί πέρυσι στον Αργεντινό, το φόρο.
1: Εγώ τι να σου.
2: Είναι ένα χρόνο πίσω.
1: Ναι. Ο γιος του Μαϊά, μετά σου πιστεύω θα πάμε καλά φέτος, αργεί να υπάρχει στήριξη. Ελπίζω, αν και δεν το βλέπω, πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας να γίνει εντός έδρας μπάσκετ εδώ, γιατί φεύγω στις 28 Ιουλίου. Μακάρι ο Γιωργάρα να είσαι τυχερός και να το δεις. Τάσο, δεν περάσει ο ομίλος, θα υπάρχει στήριξη. Για μένα, από τη στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο ενός προπονητή και το βλέπεις στο γήπεδο και αυτό το πράγμα βελτιώνεται, φυσικά και πρέπει να υπάρχει στήριξη. Τάσο, καλησπέρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ευχαριστούμε τον Λανουά και τον στηρίζει κανονικά. Καλά να πάθουμε, Δημήτρης. Φίλε μου, το καλά να πάθουμε δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού φέτος ήταν ο Λανουά ή τα δικά του χαλιά? Για να είμαστε και ειλικρινείς. Και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τον Λανουά με προηγούμενους αιχμηδιαιτές. Οπότε, κοιτάζουμε ποιος έχει τα λιγότερα προβλήματα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πριν μια εβδομάδα η Παναθηναϊκογράφη κράζατε τον Μπενίτεθ που ήθελε 10 μεταγραφές. Τώρα τι έγινε ξαφνικά και πάτε για 10 μεταγραφές? Είχε δίκιο ο Ισπανός ή απλά δεν ξέρετε τι λέτε και θέλετε? Θα σου πω τι έλεγα εγώ. Έτσι. Και με ωραίο τρόπο θα σου το πω, όχι με τον αγενέστατο τρόπο με το οποίο στέλνεις το μήνυμα εσύ. Γιατί δείχνεις ίχνος σεβασμού. Θα σου το πω με ωραίο τρόπο. Εγώ έλεγα λοιπόν για τον Μπενίτεθ ότι δεν μου αρέσει καθόλου το γεγονός ότι είναι 7 μήνες και αυτό που βλέπω δεν βλέπετε στο γήπεδο. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ένα χάλι και μαύρο. Ένα μαύρο χάλι και δεν άντυξε να βλέπει τα παιχνίδια του. Και είχαν περάσει 7 μήνες. Έτσι. Με ενοχλούσε πάρα πολύ που έβγαινε και έλεγε ότι είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που μπήκε τετράδα. Πάρα πολύ. Και από εκεί πέρα έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν ένα προπονητή για να σου πει ότι να φτιάξει ομάδα να λέει ότι θέλει 20 συγκεκριμένου παίκτε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί με κάποιον σοβαρό και καλό προπονητή αυτό σε κάποια ομάδα. Λοιπόν, δεν ήθελε 10 μεταγραφές, φίλε μου. Ήθελε 12 βασικούς και συν κάποιους άλλους που θα ήταν αλλακτικές λύσεις. Π.χ. ο Αντίνο που είχε βάλει την ομάδα. Θα πω πάλι τα ίδια. Ίσως δεν τα έχεις ακούσει, αλλά μπορεί και να τα έχεις ακούσει. Θα πω πάλι τα ίδια για να καταλάβεις. Ο Αντίνο που το έκανε το Γενάρη και είπε στην ομάδα να πάει να δώσει 8 εκατομμύρια, όταν τον είδε μετά από ένα μήνα, λέει δεν μου κάνει. Ο Γιάνκος που ομάδα έδωσε 5,5 εκατομμύρια ευρώ δεν το έκανε. Ο Τετέι δεν τον ήθελε. Τον ήθελε τρίτη επιλογή. Λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν ένα προπονητή ο οποίος ο ένας δεν του κάνει, ο άλλος δεν του κάνει, ο τρίτος δεν του κάνει και εσύ έχεις επενδύσει σε αυτά τα παιδιά και βλέπεις και το μαύρο χάλι στο γήπεδο, τι θα κάνεις δηλαδή? Άρα δεν είναι οι 10 μεταγραφές που λες. Πρώτον, δεν υπάρχουν 10 μεταγραφές. 12 βασικούς ζήτησε. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Εκτός αν εσύ θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε σούπερ μπάλα και βελτιωνόταν πέρσι, οπότε μάλλον δεν τα έβλεπες τα μάτια του Παναθηναϊκού. Πρέπει να έχεις ακούσει σχεδόν καθημερινά στη θέση σας τα κατέληγα στα φάρμακα με αυτά που ακούτε. Δεν είσαι άδικο, φίλε μου. Απόλυτο δίκιο έχεις. Υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Ουνάη που λέτε είναι ο παλιός του Παναθηναϊκού, ο Ουνάη που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός, καμία σχέση, όχι.
2: Καμία σχέση.
1: Ο Ουνάη είναι ο παλιός του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάει με την εθνική στο Μουντιάλ.
2: Πάντως λένε ότι έπεσε η τιμή του τώρα που έπεσε και ομάδα. Δηλαδή με 10-12 εκατομμύρια,
1: ναι,
2: κάπου
1: γύρω. Και νομίζω θα γυρίσει για να κάνει μεταγραφή στην Ισπανία, το οποίο πιθανό είναι αυτό. Κύριε Νικολογιάννη, φτάνει πια με Γετβάη, Πάλμερ, Τουμπά και λοιπούς μέτρους παίκτες πλέον έχει λαχεί στον εξαιρέσεων. Α δώσουν στην παρέτα χάφ του Γουέμπλε και τα μετέπειτα. Σάκη Γουέμπλε. Σάκη μου, ωραία, συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Θα το πω για χιλιοστή φορά. Αν ο Παναθηναϊκός δεν ταιριάξει ο προπονητής και δεν παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο, ό,τι μεταγραφές και να κάνει, του χρόνου το ίδιο θα λέμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί σωμάτες του Παναθηναϊκού με παίκτες που δεν τρελώσουν να τους δεις, οι οποίοι και πρωταθλήματα πήραν και οι ευρωπαϊκές πορείες έκαναν. Υπάρχουν πολλές ομάδες του Παναθηναϊκού που είχαν πολύ καλούς παίκτες και δεν έκαναν τίποτα. Και θα πω ένα παράδειγμα, όχι για τον Παναθηναϊκό, σε άλλο επίπεδο. Η Ρεάλ έχει παικταράδες. Έχει. Το χάλι το φεστιτούνο της Ρεάλ το έχετε δει? Τι φταίνει, οι παίκτες που δεν έχει ή ο προπονητής που δεν μπορεί σε αυτό το πράγμα να το κάνει η ομάδα? Για να καταλάβει, ο προπονητής είναι το α και το ω. Άρα ο Παναθηναϊκός το πρώτο και κύριο που πρέπει να κάνει είναι να εύχεται να του βγει ο προπονητής. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Τα υπόλοιπα τα βρίσκει. Θα τα βρει τα υπόλοιπα. Τάσου, γιατί φαίνεται να δουλεύει ευρωπαϊκά πρωτοτύπα και εμείς πετάμε χαρτέτο? Ποιος πετάει χαρτέτο, φίλε μου? προπονητή πήρε ο Παναθηναϊκός κανονικά. Προχωράει η μεταγραφική, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Σιγά σιγά θα αρχίσουν οι αποχωρήσεις, σιγά σιγά θα αρχίσουν οι μεταγραφές. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπεις. Εάν πάρω διαρκείας και κάρτα φιλάθλου για φέτος 26-27 και δεν έχω για πέσει, δεν θα έχω κάνει είδος προτεραιότητα για Βοτανικό. Πάνω, ήταν ξεκάθαρη ανακοίνωση από τότε που βγήκαν τα διαρκείας. Πέρασε η ημερομηνία. Έλεγε ανακοίνωση ότι όσοι γίνουν μέλη του Ερασιτέχνη μέχρι τις 31 Μαΐου και πάρουν κάρτα διαρκείας τη φετινή σεζόν θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό. Φυσικά την πρώτη προτεραιότητα την έχουν αυτοί που είχαν πέσει διαρκείας. Ήταν ξεκάθαρη η ανακοίνωση και τη λέγαμε μέρα παραμέρα. Σημασία δεν έχει τάσο τη λέξη, αλλά τι θα δηλώσει ο προπονητής και ο Νίκολς όταν το δήλωσε μερική στραβώσαν, αλλά αν έλεγε στόχο στο πρωτάθλημα μετά τις σύζυγες με ΠΑΟ Ολυμπιακό θα έχει πάρει πόδι. Σημασία, φίλε μου, δεν είναι τι λέμε εμείς και τι λένε οι προπονητές. Σημασία έχει τι παρουσιάζουν οι προπονητές στο γήπεδο. Με δηλώσεις πρωταθλήματα δεν κατακτώνται. Ούτε νίκες στην Ευρώπη γίνονται. Με την μπάλα στο γήπεδο γίνονται όλα αυτά. Τι εννοείς σε ένα φιλικό στατιστικό, θα πάνε σε όλη χώρα όχι στην Ελλάδα. Φίλε μου, το εξήγησα τρεις φορές. Δεν πάω να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Το ξαναλέω. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Ελλάδα στο βασικό στάδιο προετοιμασία, θα το κάνει εκεί. Από τις 22 Ιουνίου ως τις 5 Ιουλίου. Εκεί θα δώσει δύο φιλικά. Θα γυρίσει στην Ελλάδα. Και μέχρι το προκριματικό του 23 που παίζει, θα δώσει άλλα δύο φιλικά. Το ένα το δώσει στη Λεωφόρο και το άλλο στο εξωτερικό. Ελληνικά μιλάω. Πού είναι τώρα να το έχεις καταλάβει. Και να με ρωτάς τι εννοώ. Δεν ξέρω αν το είπες, τα μπορεί να δράσει στον Ίστρουπ, δεν ξέρω φίλε μου. Θα το δούμε αυτό στην προετοιμασία. Τι να σου πω. Τάσου θα είναι μια πρώτη αποτυχία και απόλυτη ενός στόχου ο Παναθηναϊκός δεν πήρε στους ομίλους του Conference. Κάτι το οποίο μπορεί να φέρει γκρίνια και εσωστρέφεια. Καλά, εσύ Μάκη τι εννοείς δηλαδή. Θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός στους ομίλους του Conference και θα έχει εσωστρέφεια και γκρίνια. Τι θα έχει δηλαδή. Μπράβο, καλά κάνατε. Λογικό μου φαίνεται. Θα έχει γκρίνια και εσωστρέφεια. Πώς σου φαίνεται ότι ο Γιαννακόπουλος κλείνει το σώμα για να τελειώσει τη τελική του παίξη στο ξενοδοχείο. Καλά του έκανε. Παναθηναϊκός ο μπασκετικός παρουσιάζει σημεία αποσύνθεσης. Πρέπει να ξαναγίνει ομάδα με κάποιο τρόπο. Τάσο καλησπέρα, η επιλογή προπονητή είναι ψαγμένη. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Κοτσόλη. Χαμηλή τόνη και υπομονή, Βασίλη Παλίνη. Συμφωνώ, Βασίλη μου. Συμφωνώ. Τάσο έλεγα τον Μπενίτε στον τελικό του Champions League δίπλα σε Βεγγέρ και Φίγκο. Τόσο ήρεμο και έλεγα πώς θα καταφέρει και ποιο θα. Και τους τα παίρνει. Μόνο 6 εκατομμύρια χωρίς να κουνάει φρύδι. Λίας Ολυμπιακός. Η Θέλτα που το έδωσε 10. Τι να πει η Θέλτα. 10 το έδωσε. Τι ακριβώς τραυματισμό έχει ο Ντέσσερ που λαβαίνει να παίξει το μάτι στο καλοκαίρι. Ο Ντέσσερ τέλειο Ιουλίου, αρχή Αυγούστου θα αρχίσει προπονήσεις, φίλε μου. Έχει κάνει μια επέμβαση στο ΜΗ και πιο πριν δεν θα είναι έτοιμος. Ποια η γνώμη για τον Ζουμπκόφ. Πολύ καλό παίκτη. Τέτοιου παίκτη δεν θέλει και ο Παναθηναϊκός. Στις θέσεις που θέλει, ναι, θέλει. Στις θέσεις που έχει ανάγκη. Αυτά από μένα.
2: Ο Κέτσε.
1: Έλα Κέτσε.
0: Λοιπόν, μεταξύ πήγε ο Πεδράς και ο Ρομπέρτο Κάρλος λέει υπάρχουν πολλοί στο διάμεσο, μπορείς να καλύψεις μέρος του κενού και όσο καλύπτεις μέρος του κενού αυξάνεται πιθανότητες. Ναι, συμφωνώ φίλε μου, έχεις δίκιο. Πώς γίνεται να φωνάζουμε όλη τη χρονιά για τη διαιτησία, όχι όλη τη χρονιά, και να ψηφίζουμε την ανανέωση της ΚΕΔ. Μας κοροϊδεύουν όλοι, λέει ένας φίλος. Ομάδα δεν με έχει κοροϊδέψει κανείς πάντως μέχρι τώρα, φίλε μου. Έχουν έρθει προτάσεις για Ηλίας Αλιούμπης της Πιερό. Από ό,τι γνωρίζω, όχι μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν δεν έρθει πρόταση για Πενδράη, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να κοιτάξει για να βάθμιση αριστερά. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στον ορίζοντα απόκτηση αριστερού μπακ. Μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα το δούμε. Μπορεί να γίνει στο τέλος μια αναβάθμιση αριστερά. Αν η ΑΕΚ έδωσε 6 εκατομμύρια για τη θέση του Περέρα, για το εξάρι πόσα θα δώσει. Δεν νομίζω ότι θα πάρει εξάρι. Θα πάρει παίχτη σαν τον Πινέτα και τον Μαρίν, έτσι έχει πει ο Νίκολης. Μπορεί να δώσει και λιγότερα, μπορεί και περισσότερα. Αυτό είναι άλλο. Έτσι κι αλλιώς, ο παίχτης που θα έρθει θα πρέπει να βγάλει και από την 11 ένα από αυτούς τους δύο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά έχει πει ο προπονητής ότι θα έρθει παίχτης εκεί που θα είναι ίσως ή και καλύτερος από αυτούς. Τι έγινε τελικά με τον Κοβάσεβιτς, λέει τι τιμωρία του επιβλήθηκε, δεν νομίζω να κλήθηκε για τη χειρονομία αυτή που είχε κάνει. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Αυτά παιδιά, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Συνεχίζω εγώ.
1: Έλα, Γιώργο, ναι.
2: Γιώργο, λέει ξεφτύλα, λέει για τον Ολυμπιακό, να μιλάει για διαιτησία.
1: Γεια, συγγνώμη. Για το πόσο μιλάει ο καθένα, παίζει ρόλο και τι μήνυμα τα έρχονται.
2: Φυσικά.
1: Επειδή λέει ένα φίλο εδώ, γιατί μιλάω εγώ πιο πολύ και εσύ μιλά λιγότερο. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ γεμίζω μηνύματα.
2: Μα και εγώ είναι έχω πει αρκετά μηνύματα σήμερα, εντάξει.
1: Ναι, είναι η μέρα. Ο Κώστας μιλάει λιγότερο, ή δεν έχει τόσα μηνύματα. Τι να κάνουμε, αύριο που πούμε μπορεί να έχει περισσότερα ή ΑΕΚ μηνύματα.
0: Ή αν χαλάσει μεταγραφή.
1: Εκεί θα γίνει χαμό,
0: έχουμε πολλά.
1: Άστα.
2: Εδώ ένα πριν, συγγνώμη, ρε, κέτσε, ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασε. Ένα έκραζε τον Νίκολη.
1: Ναι.
2: Επειδή λέει θα φύγει ο Ελίασον γιατί δεν το χρησιμοποίησε ποτέ σωστά. Λέει και τον έκραζε τον Νίκολη. Πρωτάθλημα πήρε.
0: Όχι, δηλαδή, αλήθεια, δεν το είδα.
2: Και τι έγινε, και άμα δεν χρησιμοποίησε ένα παίχτη. Και
0: γιατί δεν έκραζε και δεν κράζει τον Ελίασον που όποτε έπαιξε. Από τον Αύγουστο είχε να παίξει.
2: Και έτσι σου λέω εγώ και ότι φταίει ο Νίκολη. Έκανε, πέσω λέω εγώ, ότι έκανε και μια κακή μεταχείριση ενό παίχτη. Κατάλαβε, διαχείριση βασικά, μεταχείριση. Και τι έγινε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Η ομάδα είναι πάρα πολλά. Όχι αν θα έπαιξε ο Ελίασον, ο Μουζακίτης και ο Μπακασέτας. Τι τραβάμε. Λοιπόν, είναι λέει ξεφτύλα για τον Ολυμπιακό να μιλάει για διαιτησία και να μην εγκρίνουν Καραπαπά στο Λανουά, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Γιατί ρε Γιάννη, σιγά μύρο, γιατί να ρωτήσουμε κιόλας, δηλαδή. Άμα ο Ολυμπιακός δεν θέλει το Λανουά, θα ρωτήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι ντροπή που λες και δεν καταλαβαίνω. Και την αντίθεση που την είχε δείξει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά φέτος, πάρα πολλές φορές. Στο Λανουά και ήμουν σταθερός στην άποψή του και ψήφισε εναντίον του Λανουά, να μην ανανεώσει. Γιατί ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν καταλαβαίνω προς τη έκπληξή σου. Γιώργο, γιατί λέει μόνο για τις μικρές ομάδες, δηλαδή πες μου ένα τέτοιο παίχτη που έχουν οι μεγάλες ομάδες εκτός του Κωνσταντέλια, του ΠΑΟΚ. Ο Φορτούνης είναι βασικό στον Ολυμπιακό. Δεν είπα ότι ο Φορτούνης κάνει για μικρές ομάδες. Είπα ότι θα σε πολλά παιχνίδια. Και η Φυσιά πέρυσι που γέλαρε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. ΑΕΛ στο Καραϊσκάκι. Λεβαδιακό εκτός. Ομάδες που είναι εκτός του Big Five τέλος πάντων. Που έχουν χαμηλότερους στόχους. Και που έκανε ο Ολυμπιακός γκέλες και απόλυσε σημαντικούς βαθμούς. Ότι ο Φορτούνης αυτά τα μάτς θα μπορεί να τα ξεκλειδώσει με την ποιότητά του. Με μια πάσα, με μια assist, με μια κάθετη, με ένα καλό στημένο, με ένα γκολ. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι είναι για να παίζει για μικρές ομάδες ή μόνο κόντρα στις μικρές ομάδες, αλλά σε αυτά θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός πάει να πάρει ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη θέση του Νασιμέντο θα πάρει τον Ουνάι Λόπεθ, για παράδειγμα. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Στο δεξιά άκρο της άμυνας θα πάρει δύο παίκτες άλλους. Το Μαφέο θέλει, το Τζάπρα θέλει, είναι δύο παίκτες που τους κοιτάζει και θέλει να τους πάρει. Αν μπορούσε να πάρει και τους δύο Ολυμπιακός αύριο, θα τους έπαιρνε και τους δύο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τον Ροντινέ και από τον Κωστίνια. Απλό είναι. Πολύ απλό. Λοιπόν, πες μας, νόμι Γιώργο, υπάρχουν παίκτες με καλή σωματοδομή, λέει. Δηλαδή δεν είναι παιδάκια, όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι από K19, αλλά δεν έχουν δύναμη. Λέω για Ντόι, Κωστούλα, Καλογερόπουλο και τους δίνουμε. Εντάξει, παιδιά, για τον Ντόι τώρα δεν είναι στην ομάδα ο Ντόι. Τι άκουγε ο Ντόι, ο Βρουσάη, τι άκουγε. Ο Κωστούλας και ο Καλογερόπουλος αποφάσισε να μην ανανεώσει, γιατί θεωρεί ότι θα πάει κάπου στο εξωτερικό να παίζει πολύ περισσότερο. Δεν νομίζω πάντως θα πάει στη Μόντσα που γράφτηκε. Αλλού νομίζω θα πάει. Ο Κωστούλας επίσης, παιδιά, 40 εκατομμύρια κοντά έρθανε. 36 εκατομμύρια με τα μπόνους, 40 εκατομμύρια πήγε η μεταγραφή του Κωστούλα στην Brighton. Δεν είναι normal ποσό για Ελλάδα τα 40 εκατομμύρια, και ειδικά όταν και ο παίχτης θέλει να φύγει. Τώρα γι' αυτό που λες, είναι δύο παιδιά που επανήλθαν πλήρως από το χιαστό. Κάνουν τώρα τα ατομικά τους προγράμματα και είναι πολύ πιθανό να είναι στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Ο ένας είναι ο Μπακούλας. Ήταν άτυχος, πήγε στη Ριο Άβε να παίξει, άρχισε να παίζει από αυτή τη ρήξη αστού και είναι μια καταπληκτική περίπτωση κατά την άποψή μου. Και ο άλλος είναι ο Αγγελάκης, επίσης μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Παίχτες με τελείω διαφορετικά χαρακτηριστικά, σωματοδομή που λες και τα λοιπά. Λέμε ότι έχουμε θέμα με τους Έλληνες, αλλά δεν έχουμε θέμα να πουλήσουμε Μουζακίτης. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά, λέει Τσανάκα. Αν έχεις θέμα, τότε δεν πουλάς. Είπα ότι θα ακούσει ο Ολυμπιακός για το Μουζακίτη πρόταση. Ότι προτάσεις έρθουνε. Δεν είναι ότι καίγεται να τον πουλήσει. Θα ακούσει για το Μουζακίτη. Για το Τζολάκι δεν νομίζω πως θα ακούσει. Και να του έρθουν δηλαδή δεν θα ασχοληθεί. Γιώργο, το κόστος λέει μια μεταγραφή δεν αποτελεί εξασφάλιση επιτυχίας της, γιατί όμως η ομάδα με τα μεγαλύτερα σώματα στην Ελλάδα δεν δίνει ποτέ ποσά των 8-10 εκατομμύριων ευρώ. Παιδιά, γιατί δεν έχω καταλάβει. Γιατί γίνονται, έχουμε γίνει λογιστές. Τι ποσά. Ο ΕΣΕ για παράδειγμα έχει φτάσει μεταγραφή του 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Αργεντινή που τον πήρε. Μαζί με τα πάντα, έχει φτάσει κοντά 9 εκατομμύρια ευρώ με τα γραφή του. Του Στρεφέτσα κοντά 8 εκατομμύρια ευρώ. Του Αντρέ Λουίζη, του Κλέτρο, να πιάσει τα μπόνους, θα πάνε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για πριν χαιρετήσουμε. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ζωμάτ Thermosystem για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στου τελικού οβάδε, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογή από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Ζωμάτ Thermosystem, γιατί όταν ξέρει, ξέρει.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν για 2 ώρες ρεπόρτερ μαζί σας. Κώσκες Ζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνότητας, στον Big Sport FM. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι τι ακολουθεί?
0: Έρχονται, επιτέλους. Μία ώρα,
1: Α, ναι, μία ώρα.
2: Μία ώρα, χθες.
1: Εντάξει, χθες δεν κάναμε κι εμείς να είμαστε.
2: Ναι, εμείς κάναμε 2 σήμερα. Δεν θα αναπληρώσουν το.
1: Και έτσι λέγε τι ακολουθεί.
0: Μια κορυφαία εκπομπή.
1: Ναι.
0: Που πάντα φροντίζει να μας εκπλήσει.
1: Ναι.
0: Με 2 αξιολογότατους παρουσιαστές.
1: Αξιολογότα και οι 2.
0: Αξιολογότατους.
2: Αξιολογότατους.
1: Λοιπόν, επειδή ο κύριος Κετζόλου κάνει δημόσιες σχέσεις, εγώ θα πω την αλήθεια.
2: Πες, δεν υιοθετώ.
1: Ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης και ο υπουργός τουρισμού Γιώργος Μαδιανός ακολουθούν.
2: Όπως λέει και η εκπομπή μετά τις Λέρες, δεν υιοθετώ.
1: Ναι, δεν υιοθετώ. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου.
1: topfm1024.gr. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
2: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
1: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
2: Μα πώς να μη σου το πω.
1: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
2: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα.
1: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
2: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
3: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε στην υγειά μας!
4: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: 32 και ρογμές τέλος.

0: Η Winsport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο, η οποία έκαναν ατομικό, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον αυρενό πρώτο τελικό των play-off της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αμφίβολος, ο 36χρονος γκάρντ δεν προλαβαίνει ο διεθνής forward. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Έχουμε αυτοπεποίθηση για τον τίτλο. Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν. Πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για διαιτές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το σερβικό Meridian Sport που υποστηρίζει πως η επιστροφή είναι πιο κοντά από ποτέ. Σε περίπτωση που δεχτεί την προσφορά θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη και ένας εκ των πιο καλά αμοιβόμενων στον κόσμο. Κλίμα στον Ολυμπιακό καθώς θα παραταχθεί στην αυρενή πρεμιέρα των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσι λόγω τενοτήτηδας στο γόνατο. Έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, μένει να το δείξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπα-Νικολάου. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. 9 μέλη ανάμεσα τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ψήφισαν υπέρ, ενώ μόνο Ολυμπιακός ψήφισε κατά, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά να κάνει λόγο για κατανόητη και παράδεκτη απόφαση. Εκτός πινάκων διαιτησίας και ΒΑΡ τέθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Οριστικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ΑΕΚ Όφη όπως επικύρωσε η ΕΠΟ. Με 16 αντί για 20 ομάδες League Face του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνά ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό έχει έρθει σύμφωνα με ισπανικά μέσα ο Ουνάι Λόπεθ και θα ενεργοποιηθεί άμεσα αν δεν κάνει την πρόταση η Ράγιο Βαγεκάνο. Πλησιάζει ο Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας, σενάρια για το δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει Sporting Λισαβόνας. Αποκαλύφθηκε η πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν, ξεπέρασαν τις 11.500 ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Φορτσάριστα με τα γραφικά του Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός σε προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη και η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο, εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχτεί η Γαλανόλευκη, Ολλανδία και Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Κρίσιμη μέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στην πρόταση των Κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν που αργεί. Όπως έγινε γνωστό, ο Γάλλος έντερ υπεστηρίξε χιλίου στο παιχνίδι της Ανατολού ΕΦΕΣ με τη Φενέρμπαχτσε και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 9 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Top FM 102,4.

0: πέσε. Πιλότε, ακύρωσε
1: την πτήση. Συγγνώμη, για να μην πέσει αυτό, θα ακυρώσουμε ολόκληρη την πτήση. Δηλαδή, να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους.
0: Κάτσε λίγο, δεν
1: τα...
2: κάνετε πλάκα. Έχω κλείσει αυτά τα εισιτήρια εδώ και τρεις μήνες, κύριε.
1: Όχι, κύριε, πέσε. Αν δεν γυρίσει.
0: Αλλιώς κάνουμε και με ένα δώρο 1,000,000 μίλια όπως έχει ο Hayes Davis.
1: Ναι.
0: Και να πω, οκ, okay, εντάξει, να μην πέσει πτήση, θα πάρω μια άλλη.
1: Ναι, αλλά πόσοι έχουν αυτή την πολυτέλεια του Hayes Davis.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Πιλότε, ακύρωσε την πτήση. Α, τώρα είναι. Κατάλαβα. Η λεγάμενη ετοιμάζεται να μπει στο. Κανονικά μετά.
1: Στο θα Boeing.
0: Το χελικόπτερ, χελικόπτερ κανονικά, έτσι. Ετοιμάζεται να φύγει λοιπόν.
1: Ναι. Άρα δεν είναι για να πέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Λέμε τσάμπα το σύνορο ότι να είναι. Το πρώτη φορά θα είναι.
0: Πάντως το βλέμμα παλαιότολο που είναι. Σαν να πηγαίνεις όταν είσαι ένα παιδάκι επίσκεψη, ας πούμε, σε ένα άλλο παιδάκι, ένα φιλαράκι σου.
1: Ναι.
0: Και θέλει τόσο πολύ να σου δείξει το καινούριο παιχνίδι που το έχει πάρει ο μπαμπάς του.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και δηλαδή το βλέμμα που είχε όλη αυτή την ώρα που εμείς κουβεντιάζαμε επαγγελματικά εδώ με το διευθυντή προγράμματος.
1: Επαγγελματικά, τώρα δεν τα λες, αλλά ναι.
0: Εντελώς.
1: Είχε μια λαχτάρα στο βλέμμα.
0: Ναι. Και γι' αυτό και το καθυστέρησε και μπήκαμε πιο αργά. Δεν φταίγαμε εμείς,
1: να σου πω κάτι. Είμαι περήφανος για την κατάντια του. Αλήθεια σου λέω. Ο καλλιτέχνης λέγεται Ξυφαράς ή Ξυφαράς.
0: Για μένα είναι Ξυφαράς.
1: Ξυφαράς είναι. Ό,τι είναι.
0: Εγώ για μένα είναι.
1: Εντάξει, είναι σκέτο επίθετο. Δεν έχει μικρό. Είναι το καλλιτεχνικό του αυτό. Μα εσύ μ' απόμεινες μονάχα στη ζωή και μη μ' αφήνεις την πιο κρίσιμη στιγμή. Έχει πονάρα πάντως.
0: Ναι, έχει, έχει.
1: Δηλαδή να τα λέμε κιόλα.
0: Στο μεταξύ προσπαθώ να καταλάβω τώρα κι εγώ να ερμηνεύσω τους στίχους. Ποια μπορεί να είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Γιατί λέει για μένα μη μ' αφήνεις την πιο κρίσιμη στιγμή.
1: Του Ξυφαρά.
0: Ναι, δηλαδή μένουν 16 δευτερόλεπτα, είμαστε ένα πόντο πίσω και έχουμε την μπάλα στα χέρια μας. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή αυτή.
1: Για να πάρει το αεροπλάνο η κυρία και να φύγει.
0: Να πάρει το αεροπλάνο η κυρία, δεν στη σχέση.
1: Δεν μπορεί να περιμένει, τελειώσει το μάτι.
0: Ποια είναι η κρίσιμη στιγμή, δηλαδή.
1: Η πιο κρίσιμη στιγμή.
0: Σε μια σχέση.
1: Εξαρτάται. Δηλαδή για να τον ακούω έτσι, πρέπει να έχει κάνει λαδιά ο Ξυφαράς.
0: Αλές,
1: έχει κάνει λαδιά και την παρακαλεί να μείνει. Α, σου λέει, εξαφανίστηκα, τέλος, να. Έτσι. Παίρνω το νοματιόν μου και φεύγω. Και γι' αυτό έχει πέσει τόσο χαμηλά.
0: Ετοιμάζομαι να μπω στο πρώτο Boeing που θα περάσει από μπροστά μου.
1: Οπότε νομίζω ότι έχει κάνει γκέλα.
0: Μπορεί να είναι και Airbus, έτσι. Μην παίρνουμε
1: τώρα. Ό,τι είναι.
0: Δεν θα κάνουμε εμείς διαφημίσεις στους Αμερικάνους.
1: Ό,τι είναι.
0: Έχει και ευρωπαϊκή εταιρεία να στηρίξουμε.
1: Μπράβο. Βασίλης Ξυφαράς, ρε ζώα, λέει, ούτε τα βασικά δεν ξέρετε. Ναι, Ξυφαράς, ρε
0: παιδί. Δεν ξέρω τα βασικά.
1: Που λες ο Ξυφαράς έχει κάνει κουτσουκέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν είναι επαυτοφόρο σύλληψη.
0: Να, αποκλείεται εκεί, δεν θα είχε μούτρα να μιλήσει.
1: Γιατί? Εγώ ξέρω πολλούς που έχουν τέτοιο θράσος. Πιλότε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα σκοτώθω αν δεν γυρίσει. Και πεθαίνω που ενώ ξεκινάμε με Ξυφαρά και πιλότε, ακύρωσε την πτήση. Υπάρχουν μηνύματα μπροστά μου που λέει Κέτσε, ο Ζουμκόφ είναι συνεπής στα αμυντικά καθήκοντα ή θα ξεχνιέται να γυρίσει και θα αφήσει το ρότα εκτεθειμένο. Επίσης, έχει σταθερή απόδοση ή έχει καμπανεβάσματα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα. Για την κατεξοχήν εκπομπή που έχει καμπανεβάσματα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι σταθερή απόδοση.
0: Περίμενε, μιλάς για τους προηγουμενούς.
1: Για μας, ρε.
0: Α, όχι, νόμιζα ότι.
1: Για είναι σταθερά κακή.
0: Το ερώτημα απευθύνεται στην προηγούμενη εκπομπή που ξέρουμε, εντάξει, δεν ακούγεται. Τι να λέμε τώρα.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν από την μουσική επιλογή με την οποία ξεκινήσαμε κατά βάση αλλά και με τις ανοησίες που ακολούθησαν, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6.
0: Ενθουσιάζομαι γι' αυτό.
1: Για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Ιταλό Κονσολιέρε και σήμερα αποφασισμένο να μας ρίξει πολύ χαμηλά. Με τον Γιώργη τον Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
0: Να δείχνουν να μην μιλούνται.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά.
1: Ένα δίδυμο της συμφοράς στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 7, διότι προσεχώς έρχεται με το σφυράκι του ο Κυριάκος Στομαίδης.
0: Και εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε ήδη να είναι εδώ και
1: έχει
0: να προετοιμάζει
1: σήμερα.
0: Την εκπομπή.
1: Δηλαδή δεν έχει έρθει.
0: Θα τον μαλώσουμε.
1: Δεν έχει έρθει ούτε μία ώρα νωρίτερα από την εκπομπή του σήμερα. Πιλότε, δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αυτό το ρεφρέν πόσες φορές το λέει? Το είχε πει 78 φορές.
1: Για να πείσει τον πιλότο.
0: Θα το ρίχνα, θα το ρίχνα. Φύγει και μ' αφήσει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Σόλτα ορθάδικα.
1: Πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτή τη λέξη?
0: Από τότε που γράφτηκε το κονόφι.
2: Ξέρεις πότε? Από τον Ξιφαρά πήγαμε στο Τσιγαρά.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ο Τσιγαράς που ακούμε τώρα.
0: Ξέρουμε πού τονίζει, δεν είναι ο Τσιγαράς, μήπως είναι ο Τσιγάρας. Όπως λέμε Τσιγκάρας. Για να δείξουμε ότι τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στα ουκρανικά ονόματα.
1: Ο Ιταλός μου τον είπε Τσιγαρά, οπότε έτσι τον λέω.
0: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Γιατί λέει εδώ ο φίλος ότι στο δελτίο ζακινδυνεί η λέρα τον Ζουμπκόφ. Τον είπε Ζουμπκόφ, στο site τον γράφεται Ζουμπκόφ. Η κριτική λέρα τελικά πώς θα τον λέει στις μεταδόσεις. Να πω εγώ ότι βρήκα ένα δελτίο που είχε τόνο και στο Ζου και στο Οφ.
1: Μπράβο, για να διαλέξεις.
0: Και μπαίνοντας στο site του Sport FM, για να δω ότι η Γιάκας λίγο έχει κάνει κάποιο λάθος, μάλλον η Σοφία μπερδεύτηκε. Στην αρχή τον είχε Ζουμπκόφ και λίγο πιο κάτω Ζουμπκόφ. Και λέω, δεν πάτε στο διάολο.
1: Κοίτα, χωρίς να έχω ιδέα αν αυτό που λέω βασίζεται κάπου, μου ακούγεται πιο ουκρανικό το Ζουμπκόφ.
0: Ναι, όπως θα λέγαμε Ρεμπρόφ, ρε παιδί.
1: Δηλαδή,
0: για παράδειγμα,
1: το Ζούμπκοφ μπορεί να είναι και Βούλγαρος.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει και το άλλο που λέει ο άλλος, ο στρατηγός είναι Ζούκοφ.
1: Ναι, Ζούκοφ. Εντάξει, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις τώρα.
0: Ωραία. Πάντα δεν πρέπει όλα αυτά να τα κρίνουμε.
1: Και ο Βολκόφ.
0: Ναι, Βολκόφ. Εγώ, για μένα, εγώ λέω ότι τα κρίνουμε με βάση τον Γκορμπατσόφ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι Γκορμπατσόφ.
1: Είναι Γκορμπατσόφ.
0: Τέλος.
1: Ναι, αλλά εμείς να είχαμε και άλλο ένα μεγάλο δίλημα. Ήτανε Μίλεν Πετκόφ. Ή Μίλεν Πέτκοφ.
0: Αυτός είναι Βούλγαρος όμως.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Απλά λέω ότι αυτό να με τους τονισμούς είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μας απασχολήσουν όμως.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν λέγαμε Προτάσοφ.
1: Και Προτάσοφ λέγαμε.
0: Ποιοι τον λέγατε Προτάσοφ?
1: Όχι, εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, σου θυμίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά υπήρχαν κάποιοι που τον λέγανε Προτάσοφ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι και εκείνοι που.
1: Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε Λιτόφτσενκο και αυτοί που λέγανε Λιτόφτσενκο.
0: Και άλλοι που λέγανε Λιτόφτσενκα. Και σου λέει το ο αυτό στα ουκρανικά προφέρεται Α, Καραγκιόζη.

0: Εδώ βλέπουμε μια εντελώς αντίθετη version από τον κύριο Ξύφαρα.
1: Έτσι που σου λέει να κι αν φύγεις, να κι αν δεν φύγεις.
2: Ναι.
0: Και είναι και ένας μικρός πρόδρομος για Μπατμανίδη. Με το σκασίλα, με το σκασίλα μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλλιές που κάνουν πορτοκάλια. Και σε αγάπη σαν κι αυτές δεν κάνουν παρακάλια. Α, είναι για το φίλο που το μόνο λένε για τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Που ζήτησε το είναι κι αλλού πορτοκαλιές του Μάκη Καρακώστα. Έτσι, του Μάκη του Καρακώστα.
0: Έχει,
2: αν με ρωτάς.
0: Έχει ένα φοβερό μήνυμα που λέει. Το στέλνει ο φίλος που υπογράφει ως Λουί Ντελεκές.
2: Ο Λουί Ντελεκές.
0: Ναι. Μαθιανέ, επιτέλους θυμήθηκα ποιον μου θυμίζεις. Θυμήθηκα ποιον μου θυμίζεις, τέλος πάντων. Μια συχαμερή ραγάδα που είχα βγάλει στον Προκτό.
2: Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στο φίλο τον Λουί Ντελεκέ.
0: Ναι.
2: Που μπόρεσε με κάποιο τρόπο να δει τον Προκτό
0: αυτό
2: του και τη ραγάδα
0: και
2: του.
0: Και εμένα η απορία.
2: Μπράβο.
0: Μου. Δηλαδή, δεν με πείραξε.
2: Μερικά πρέπει να κάνει χρόνια γυμναστική.
0: Δεν με πείραξε καθόλου η παρομοίωση με ραγάδα, τίποτα. Η απορία μου, η άμεση ήταν αυτή. Πώς την είδες εσύ.
2: Πώς την. Και όχι, δεν το πες μαγιά, εσύ πώς την είδες.
0: Στη φωτογράφησε κάποιος και σου λέει, να, εδώ κοίτα τι έχεις. Είναι κι αλλού πορτοκαλιές
2: που κάνουν πορτοκάλια. Έρχεται ο φίλος ο Χριστόφορος, ναι. Ο οποίος στέλνει πάντα τα χαιρετίσματά του στην φίλη μας την Αντωνία, την δρομέα μεσαίων αποστάσεων, που είτε και η ίδια δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι οι μεσαίες αποστάσεις. Και λέει: καλησπέρα Νικόλα, δώσε κουράγιο στη φίλη σου την Αντωνία, επειδή είναι φίλη ακροάτρια, αυτό εννοεί.
0: Ναι.
2: Κάνει προσπάθεια για βελτίωση στο τρέξιμο.
0: Βελτίωση στο τρέξιμο γενικώς.
2: Ναι, δηλαδή περίμενε. Προσπαθεί να πάρει τα πόδια της από κρεπάλες. Δηλαδή τι πάει να πει βελτίωση. Έχει κάποιο χρόνο τον οποίο θέλει να βελτιώσει.
0: Για να είναι αθλήτρια μεσαίων αποστάσεων, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεται.
2: Στην πράξη, ξέρεις, είναι πολύ νεόκοπη αθλήτρια μεσαίων αποστάσεων. Έχει πάει σε 3-4 προπονήσεις.
0: Είναι φέρελπης.
2: Τι βελτίωση να δείξει η Αντωνία. Με κάθε αγάπη, το ξέρεις, Αντωνία, σε αγαπάμε εδώ.

0: κομμάτια μπορούν να με φέρουν κοντά στον πειρασμό για κατανάλωση παράνομων ουσιών όσο αυτό.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε φίλε, τι καιρός είσαι.
2: Τι να μας πεις και εσύ, και εσύ, και εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη γη.
1: Λοιπόν, αφιερώνουμε το κομμάτι, όχι τα λόγια του, αλλά γενικά έτσι το feeling που βγάζει στα παιδιά που μας ακούνε από Σύριο. Και όταν λέω Σύριο δεν εννοώ από άλλο πλανήτη, εννοώ τον σταθμό ΣΕΑ στη Μαλακάσα, που συναντηθήκαμε το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, το Σάββατο, και μιλάμε φανατικοί ακροατές, τρομερή περιποίηση εκεί, κεράσματα. Κρίμα που έλειπες Γιώργο, αναγκάστηκα να τα φάω όλα μόνος μου.
3: Είμαι...
1: Αλλά είπανε πολύ καλές κουβέντες και για σένα.
3: Ευχαριστώ. Δεν μου κάνει καθόλου έκπληξη που έχουμε τέτοια πύχηση στη Μαλακάσα.
1: Και λίγο πιο κάτω ενόφυτα, Και λίγο πιο κάτω ενόφυτα. Πάντως μετά τα χαιρετίσματα που δίνει ο Χριστόφορος στην Αντωνία τη Δρομέα, ξερνάει αλήθεια και λέει ότι σέρνεται στο... σέρνεται, σέρνεται.

Φυσικά να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες παίζουν τα Mega Deals στην Walt, καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα, με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Walt Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν.

0: είναι καταλληλότερη στιγμή για να σας υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο ετοιμάσει ούτε αυτή τη φορά για να συζητήσουμε, ότι τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζη και σε λίγο θα κάνουμε διάλειμμα. Θα τα πούμε και από κοντά, όχι με τον Τζόρτζη αλλά με τον Πετρίδη, διότι λέει: στέλνω τα σέβη μου στον κύριον Πετρίδη. Παρακαλώ να τα μεταφέρετε στον εν λόγω Βλάκα. Καλησπέρα, Βλάκες, μπήκε το σπιτάκι σας. Το σπίτι σας, λέει. Το σπιτάκι σας στον παγό.
0: Τι έχει με τον Πετρίδη όμως.
1: Νομίζω το είπε πάρα πολύ φιλικά.
0: Πετρίδη, είναι κολακευτικό να σεβίζει ο Τζόρτζη.
1: Ναι. Το γνωρίζει και ο ίδιος ο Γιώργης εδώ. Και ο Κώστας ο ναυτικός λέει εδώ, οι άλλοι λένε ότι τους ακούνε από το Σύριο, ας πούμε, τον πλανήτη. Εγώ που τους ακούω από Ατλαντικό. Καλησπέρα λοιπόν και στο φίλο τον Κώστα από Ατλαντικό και Ανώρες.
0: Από Ατλαντικό, ρε,
1: τον έχουν φάει θάλασσα.

0: Ποια εξήγηση που δίνει ο φίλος για τον άλλο φίλο με τη ραγάδα? Έκανε λέει πρόκτη κατά το selfie και είδε τη ραγάδα.
1: Ού, υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Φαντάζομαι.
1: Περίμενε, γιατί να κάνεις πρόκτη?
0: Εννοεί ρε παιδί.
2: Ναι, γιατί να το κάνεις αυτό?
0: Για να δεις τι έχεις. Σου λέει, νιώθεις μια ενόχληση και θες να δεις. Δεν έχεις κάποιο πρόχειρο.
1: Γιατί λες, δεν έχω την οικειότητα.
0: Ναι, να
1: αγάπη μου, ρε φίλε.
0: Να σου δείξω κάτι που. Ναι, δηλαδή, αγάπη μου, να σου δείξω κάτι που. Ναι.
1: Ξέρεις, σε κάποιες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο αγάπης. Είναι εύκολο να το δει για να σου πει αγάπη μου, έχει μια ραγάδα.
0: Και να φτάσουμε στο σημείο να φαίνεται χωρίς να το πεις. Είναι πολύ προχωρημένη, ναι. Σοβαρή κατάσταση.
1: Αλλά σε άλλες σχέσεις θα πρέπει, δηλαδή δεν αλλάζουν
0: δεν
1: έτσι
0: είναι
1: εύκολα
0: ένα
1: οι ρόλοι.
0: Δείγμα έξι, με ένα δείγμα οικειότητας. Ναι. Να έχεις το θάρρος να πεις στον προσωπικό σου σύντροφο ή συντρόφισσα, ανεξαρτήτως κομματικών τοποθετήσεων. Ναι. Έτσι, ότι ξέρεις κάτι, αγάπη μου, μπορεί να ρίξει μια ματιά γιατί έχω βγάλει ένα. Πώς το λένε, ψάχνω να βρω. Την κοινή ονομασία για το εξόγκωμα.
1: Εξάνθημα.
0: Γρομπαλάκι.
1: Αυτό δεν.
0: Γρομπαλάκι.
1: Τι γρομπαλάκι, ρε γρόφε. Ρε γρόφε. Η ζωή είναι φωτιά. Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος μας παρακολουθεί και από την προηγούμενη την αλεπουδιάρικη εκπομπή, λέει για να μαθαίνουν ανιστορητή, ο Βασίλης Σιφαράς έκανε καριέρα στο γνωστό για την εποχή τότε χρυσό κουφέτο επί της λεωφόρου Θηβών, λέει, στο Εγάλεο.
0: Έλα ρε.
1: Δεν τα γνώριζα κι εγώ αυτά, ούτε έχει καμία θητεία προς τα εκεί.
0: Καλησπέρα του Φέκια, λέει ένας εδώ.
1: Του Φέκια.
0: Αραιώνουμε ακτινίδια και σας ακούμε από Κατερίνη.
1: Κάτσε λίγο,
0: λίγο. Τι εννοείς αραιώνεται ακτινίδια?
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα αραιώνεται.
1: Έχουν,
0: έχουν τέτοια πυκνότητα τα ακτινίδια που θέλουν αραίωση.
1: Μήπως. Τι εννοεί δηλαδή, και τι, τους ρίχνουμε νερό?
0: Παρασκευάζεται κάποιο χυμό.
1: Έλατε.
0: Το ακτινίδιο, να σου πω, είναι πολύ παρεξηγημένο φρούτο σε μένα. Δηλαδή, επειδή δεν μου άρεσε οπτικά παλιά, δεν το έτρωγα ποτέ.
1: Περίμενε, δεν σου άρεσε το εσωτερικό ή το εξωτερικό?
0: Σε αυτά τα περίεργα τα.
1: Επειδή είναι μαλλιαρό.
0: Ναι, και απ' έξω μαλλιαρό. Από μέσα είχε. Πώς τα λένε.
1: Κουκούτσα.
0: Κουκούτσα,
1: έτσι, σπόρα.
0: Ναι, μπελαλίδικο πολύ. Ναι, και ναι. Δεν ήταν πολύ δελεαστικό, αλλά. Είναι από τα πράγματα που εκτίμησα μεγαλώνοντας.
1: Μήπως εκτιμάς επίσης και το γεγονός ότι παίζουν τρελές επιδοτήσεις στην Κρήτη γιατί έχετε φοβερή παραγωγή?
0: Ακτινίδιο, το δεν το δουλεύει τόσο το ακτινίδιο.
1: Τι, το αβοκάντο δουλεύετε εσείς?
0: Έλα κάτω και θα σου δείξω ποιο είναι το προϊόν που δουλεύει.
1: Για κάποιο λόγο ακούστηκε απειλητικό, αλλά ξέροντας τι εννοείς, έρχομαι.
0: Ήτανε.
1: Εμένα δεν με απειλείς, έτσι. Εγώ θα γίνω φίλος. Και θα τρελαθώ.
0: Πριν φύγουμε, α, ναι. Να σας υπενθυμίσω ότι. Για δελτίο, έτσι, προσωρινά, να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα λοιπόν παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ με Super αποδόσεις, Super Predictor και Super Social στη Superbet. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλουμε και άλλα μηνύματα για την αραίωση ακτινιδίων. Δηλαδή αυτά που έχουν έρθει είναι ήδη πάρα

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Παιανία έως Παλίνη στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτοργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί 7 από το συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά την Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτιόγλου, Άλεξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.

0: Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
3: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
2: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Να μην πω όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έτσι.
5: Καλά, εννοείται, εννοείται. Πάντα θα υπάρχουν και μερικοί που θα λένε ότι μεγάλωσε, τι θα το κάνουμε και όλα αυτά.
4: Ναι.
5: Αλλά νομίζω είναι και ένας παίκτης που δεν είναι ξεκάθαρο ότι έλειπε από τον Ολυμπιακό σε αυτά τα παιχνίδια με λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες. Ο παίκτης που θα έδινε την εύκολη λύση.
4: Και με πιο μεγάλες θα έλεγα εγώ, Γιώργο, τι έλειπε, αλλά ναι.
5: Εκεί που είχε τα προβλήματα το σοβαρά Ολυμπιακός.
4: Εντάξει Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
5: Καλά.
4: Ακούσαμε λοιπόν και την προαναγγελία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, από τον Ολυμπιακό της επιστροφής του Φορτούνη.

0: Θες να απαντήσεις εσύ στο φίλο που λέει ρε παιδιά, ναι. Στον Ατλαντικό έχει σήμα ποια εταιρεία είναι για να την προτιμήσουμε. Θες να απαντήσεις εσύ σε αυτή την ηρωνία ή να του δώσω εγώ ραντεβού Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος για να το εξηγήσουμε ακριβώς.
1: Αυτό θα έλεγα. Επειδή σε βλέπω ήδη έτοιμο να του δώσω ραντεβού για να τον μακελέψεις, θα του πω ότι φίλε, μπορεί να ακούει και από το ίντερνετ. Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή
1: ακούει από το ίντερνετ.
0: Υπάρχουν ραδιοεπικοινωνίες, ναι. Ας πούμε, και στα καουάβια.
1: Δεν χρειάζεται να είναι τελεστέτ να πω μια εταιρεία που δεν υπάρχει.

0: Παντού.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λέει στους συναδέλφους ακτινιδάδες στην Κατερίνη από Επισκοπή Νάουσας. Μαραθιανέ, μπες Messenger, σου έστειλα εκπαιδευτικό βίντεο.
0: Ναι, θα μπω τώρα να το δω. Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση αυτό με τα, ακτινίδια. Δεν το
1: πολύ
0: περίμενα.
1: Δυνατό. Η ελληνική ονομασία προέρχεται από το γεγονός ότι μέσα ο καρπός φαίνεται σαν να είναι ακτίνες ποδηλάτου.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τα δικά μας τα ακτινίδια, αυτά που δουλεύουμε εδώ, έχουν έρθει κυρίως από Ιταλία πριν από περίπου 40 χρόνια από έναν Έλληνα που βρέθηκε. Δηλαδή, πώς είναι ο Παλαιότολο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Παλαιότολο είναι και μισός Ιταλός. Αλλά βρέθηκε Έλληνα στην Ιταλία και σου λέει: Ωπα, εδώ αυτοί οικονομάνε. Και τα πήγε εκεί προς η Μαθία, Νάουσα κτλ. Και πλέον η Ελλάδα θεωρείται από τις πολύ μεγάλους παραγωγούς, να ξέρεις.
0: Ο αδερφός μας ο Λάζαρος έχει στείλει τα εκπαιδευτικά βίντεο με τα ακτινίδια.
1: Ναι.
0: Τα βλέπω τώρα εδώ που μιλάμε.
1: Πώς γίνεται η αραίωση.

0: άποψη. Έχει χειρονακτικά. Πώς να γίνει,
1: παιδί μου, δηλαδή. Τι σημαίνει, γιατί κάποιος λέει ματατζής, ρε φίλε, και τα αραιώνεις, για παράδειγμα, εδώ βλέπω κάποια μηνύματα.
2: Το εξήγησε και αναλυτικά ένας εδώ, περίμενε.
1: Αυτός που λέει, ακούστε του φέκια.
2: Ναι,
1: είναι πολύ πυκνοί οι καρποί, mm-hmm. που κάποιος πρέπει, λέει, να τους ρίξουμε κάτω για να μεγαλώσουν σωστά οι υπόλοιποι. Άρα πρέπει να θυσιάσεις ένα μέρος της σοδειάς.
2: Αυτό μου ακούστηκε λυπηρό τώρα, στενάχωρο.
1: Κάτσε
2: για τα κακόμοιρα ακτινιδιάκια.
1: Αν δηλαδή εμένα ερχόταν ο διευθυντής και μου λέει, ξέρεις τι, πρέπει να θυσιαστεί ο Μαραθιανός για να πας εσύ μπροστά. Τι θα έλεγα, όχι.
2: Αν σου έλεγε το ανάποδο.
1: Ότι πρέπει να θυσιαστώ εγώ.
2: Ότι ξέρεις κάτι, επειδή κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε αυτό το παιδί να ανθίσει. Μήπως θέλεις να πάρεις σύνταξη.
1: Όχι, όχι, να πάει. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας επιβεβαιώνει ότι Αχιλλέας Τσιγάρας λέγεται ο τραγουδιστής και λέει: έχει και τραγουδάρα. Το ήμουνα δυο μέτρα μακριά σου, μου φέρνω αγέρα στο αρώμά σου. Είναι down.
2: Όχι, ρηχτικά. Μη στέλνετε ρηχτικά.
1: Δεν θέλουμε ρηχτικά.
2: Ρηχτικά, αν θέλετε, ναι. Ρηχτικά, όχι.

0: Ο Τζόρτζε λέει ότι τα ουκρανικά επίθετα είναι... Κάτσε λίγο, τα ουκρανικά επίθετα λέει είναι άλλη φάμπρικα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Αλέξης Σπυρόπουλος
1: ναι.
0: έλεγε στον Αίμνηστο Δανιήλ τα ονόματα των παιχτών της Δυνάμο Κιέβου με ουκρανική προφορά, όσο πιο τυπικά γινόταν, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό. Και εκείνος του έλεγε: άντε ρε χαμένε, λάθος παίκτες είδες. Το Ρεμπρόφ λέει τον έλεγε κάπως σαν Ρεμπρουσά και το Σεφτσέκο κάπως σαν Σαφτσέγκα. Okay. Ακόμα και αν είναι 100% ψέμα όλο αυτό,
1: ναι.
0: Εγώ το αγοράζω.
1: Εγώ είμαι με Δανιήλ.
2: Άλτον για ύπνο και έλα, σε παρακαλώ.
1: Αυτό μάλιστα. Εδώ ο κύριος Ξυφαράς δείχνει μια φοβερή αυτοπεποίθηση
0: ναι.
1: σε αντίθεση με το προηγούμενο κομμάτι.
0: Το έχουμε ξανακούσει πάντως.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, αυτό.
1: Το πάτον για ύπνο και έλα.
0: Πάτον για ύπνο και έλα, ναι.
2: Έλα για μια στιγμή.
0: Και ας αφήσουμε στην άκρη το Ζουμπκοφ ή Ζουμπκοφ.
1: Ναι.
0: Η κυρία λέγεται Ζουμπκοβα ή Ζουμπόφσκα, για που μου γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Και λέει, δες, μπες σύνστα, λέει.
1: Ζουμπκοβα.
0: Και αν δεν γίνει σάιξ τα επόμενα 2-3 λεπτά, σκέφτε τα πτυχία μου.
1: Δεν νομίζω να χρειαστείς τόσο.

0: σε ξεμιάλισε.
1: Επειδή έχασα την αρχή, χθες είχατε λέει εκπομπή.
2: Όχι.
1: Όχι. Επίσης, τι κατά θέματα έχετε πάλι?
2: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Δεν είναι μικρή εκπομπή σήμερα γι' αυτό. Αλλιώς.
2: Ω ναι, ρε φίλε.
1: Αλλιώς.
2: Είναι πολύ μικρή.
1: Σε θα γινόταν τώρα εδώ καλά, από θέματα. Ας,
2: τα κρατήσαμε για αύριο, κάβα. Παίζει λοιπόν μπάλα ή πεινά. Παίζουν και τα mega deals στη Wolt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας όταν φας σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Wolt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 Ιουνίου.
1: Μπουγάνια, και πέρυσι λέει πάλι σας στέλνανε για την αραίωση των ακτινιδιών και την ακρόαση της εκπομπής σας. Τα ακτινίδια έχουν πολλά λεφτά. Είναι καλοί ακροατές αυτοί, λέει ο φίλος που υπογράφει ως ακτινίδιο υπηρεσίας. Γιατί μας μιλάς όμως, λες και υπάρχει περίπτωση να τους παντρευτούμε?
2: Ή να τους κάνουμε κουμπάρους.
1: Δεν σου λέει τα ακτινίδια έχουν λεφτά, έχει το νου σου να τους διπλαρώσετε αυτούς?
2: Ναι, ναι, ψυκονομάνε αυτοί. Ο φίλος ο Χριστόφορος λέει, Νικόλα, μπορείς να διευκρινίσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, ότι στέλνουμε αρκετοί Χριστόφοροι εδώ και όχι μόνο εγώ. Μη φάμε καμιά παντόφλα από το πουθενά για τον άλλο τον Πέφτουλα.
1: Ναι.
2: Για το, κάποιος φίλος Χριστόφορος. Α, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ήταν άλλος αυτός ο Χριστόφορος.
1: Είναι και λίγο, ξέρεις, σπάνιο όνομα.
2: Ναι.
1: Οπότε σου λέει, αν τύχει κάποια και ακούει που έχει ένα Χριστόφορο, σου λέει, ναι, ο δικός μου είναι που σαλιαρίζει με την Αντωνία.
2: Όχι, παιδιά. Όχι, όχι, άλλωστε οι φίλοι μας η Αντωνία δεν είναι παντρεμένοι, παιδιά. Δεν. Πηγαίνει απλά και κάνει, γυναίκα, κάνει λίγο τζόγκι.
1: Ρε καραγκιόζ, η άλλη που ακούει δεν ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες.
2: Ναι,
1: ακούει ένα Χριστόφορο που απευθύνεται σε μια Αντωνία. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα να υποθέσει.

0: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο και εμείς τον εραστή, πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο. Σας στέλνω όλους εδώ σοβαρούς. Πάρε τηλέφωνο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: είναι η θεματολογία της εκπομπής ότι η Βιενέτα για τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική.
1: Ο Αρλούπας 69.
0: Ναι,
1: μεγάλε.
0: Ακούγεται πολύπλοκο, αλλά εν τέλει είναι σάπιο και μπαγιάτικο, λέει. Πάντα επικριτικό.

0: πλαστική. Ότι δεν πρόλαβε τόσο γρήγορα. Πραγματικά, δηλαδή, σε θαυμάζω.
1: Ο φίλος ο Αναρχοβαρδάγκαλος, ναι, λέει: έχουμε ξεπατωθεί στη δουλειά, ρε κατσαπλιάδες. Βάλτε κι εσείς, άμα είστε μάγκες, ο πεκεπέδες.
0: Τι να
1: την
0: βάλτε.
1: Ίδια εννοεί.
0: Α, για
1: το... θα βρούμε μια επιδότηση.
0: Να το κανονίσω εγώ.

0: Ο Τζόρτζης λέει: «Εικάζω ότι αυτοί που σας ακούν και αραιώνουν ακτινίδια είναι αρκούντος βλάκες, ώστε να τα έχουν πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και να απομακρύνουν το ένα από τα άλλα».
1: Δεν το βρίσκω πιθανό. Κι άλλος φίλος εδώ στέλνει από Ατλαντικό.
0: Ναι.
1: Και εμείς σας ακούμε και έχουμε και σήμα και μου στέλνει και φωτογραφίες με φάλαινες.
0: Αχ, τι ωραία. Ναι, μου. Να ήμασταν κι εμείς εκεί, Γιώργη μου.
1: Στον Ατλαντικό.
0: Και δεν ακολυμπάγαμε με τις φάλαινες.

0: κατάρα του Παπαευθυμίου, ναι. Λέει για το προηγούμενο το ποδοσφαιριστή, ναι. Που του το έχουν κλέψει τα γκέτο τα αμερικάνικα. Με αυτούς τους δόκτωρες, τους Ντρέ και Μέγγελε, με τα τρανζιστοράκια τους τα ύποπτα. Έτσι έγινε η δουλειά. Πρώτος το είπε, ναι. Ο Παπαευθυμίου,
1: Το ξέρουμε αυτό, είναι καταγραμμένο που λέγει ο 30.

0: Ο φίλος ο Λευτέρης λέει: Μπατυρλαμάδες, καλησπέρα. Επειδή έχω νεύρα να έρθω από εκεί να με δει ο κύριος Νικόλαος, απλά αν μπορείτε να περιμένετε επειδή έχει κίνηση στην Ποσειδόνα.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται.
0: Κοίτα, αν θέλεις να τις φας, πρέπει να έρθεις την ώρα σου.
1: Ναι,
0: γιατί έχει και δουλειές, δεν μπορεί να βγει εκτός προγράμματος.
1: Ευχαριστώ, είμαστε και επαγγελματίες.

0: Και είδες, εμείς απορούσαμε νωρίτερα πόσο άλλος είδε τη ραγάδα στον προκτό του. Εδώ ο κύριος Κατσιγιάννης έχει βγάλει την καρδιά του και τη βάζει σε μια γυάλα.
1: Για μου μη πικραίνεσαι καρδιά μου ερωτιάρδα.
0: Και επειδή είδα ότι τους απασχόλησε και άλλο το ζήτημα, πώς μπορείς να φωτογραφίσεις τη ραγάδα. Κάποιοι εδώ επικαλέστηκαν την τακτική που υπάρχει στο πυροκλάνι. Ότι σου λέει, αν κάνεις την αντίστοιχη κίνηση.
2: Όπως σε συγχαίρομαι πραγματικά, δηλαδή. Σε μισώ και σε συγχαίρομαι εσένα και τους ομοίους σου.
0: Με συγχαίνεστε, αλλά όλη στη ζωή σας έχετε κάνει μία φορά πυροκλάνι.
2: Ποτέ, ποτέ για κανένα λόγο.
0: Κάνει.
2: Ποτέ για κανένα λόγο, δηλαδή πραγματικά.
0: Ντροπή σου.
2: Σας συγχαίρομαι.
0: Έχεις ακόμα χρόνο.
2: Πασκολοπασό.
0: Έχεις ακόμα χρόνο. Λίγο μεν, αλλά έχεις.
2: Λίγο, γιατί έχω λίγο χρόνο. Συνήθως οι γέροι αυτοί που κλάνουν περισσότερο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε επόμενο στάδιο.

0: είστε πρέζα τελικά, ρε άκουτη, λέει εδώ ένας. Λείψατε. Αραιώστε, αδέρφια, μην κολλήσουμε. Χαλάνε τα ακτινίδια. Είναι ο φίλος ο Βασίλης από τη Δάφνη.
1: Α, ναι.
0: Ο Παουτζής.
1: Που συνήθως μας βρίζει όμως.
0: Και λέει και για τα ακτινίδια.
1: Μπράβο. Χαλάνε.
0: Ναι, επειδή είπε πρέζα τώρα, κοίτα τι έβαλε ο άλλος.

0: Σταματά τώρα που το νιώθω.
1: Είναι μια παρατήρηση που ταιριάζει με αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε ποιον άλλο να το πω, αλλά γνωρίζετε ότι η εφαρμογή της ΑΔΕ τρέχει μόνο σε Mozilla και κατηργημένο Internet Explorer. Θεωρώ ότι η διαπίστωση ταιριάζει στο ύφος και το ήθος της εκπομπής.
0: Σε λεπτό.
1: Δηλαδή, σου λέει ότι υπάρχει μια εφαρμογή.
0: Εγώ προχτές πλήρωσα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι η εφαρμογή, εφαρμογή της ΑΔΕ.
0: Μία
1: από αυτές τρέχει μόνο σε Mozilla και σε κατηργημένο Internet Explorer. Πες μας ποια είναι όμως.
0: Ναι,
1: για να δούμε αν θα
0: χρειαστούμε
1: ή όχι.
0: Δηλαδή, άμα είναι καμία επιστροφή φόρου. Α, εντάξει,
1: έμπαινε.

0: Για πάμε, προφανώς έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν ξέρω αν αφορά πάλι στον Κώστα Φορτούνη. Πάντως μαζί μας είναι ξανά ο Γιώργος Τσανάκας. Έλα, Γιώργη.
1: Γεια σας, παιδιά. Ασφαλώς τον Κώστα Φορτούνη αφορά. Πλέον είναι και επίσημη η επιστροφή του. Εντάξει, το περιμέναμε. Και πλέον ο Ολυμπιακός τον καλωσορίζει για τα επόμενα, όπως είπαμε, 2+1 χρόνια. Θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού με το νούμερο 7 στην πλάτη. Ασφαλώς ο Κώστας Φορτούνης, παιδιά, θα αγωνίζεται και πάλι στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια. Αυτή, πώς να σου το πω, όχι, δεν θα το πω λάθος, αυτή η αυλεψία, η αποχώρηση που υπήρξε, κοινή συνένεση βέβαια, έτσι, πριν από 2 χρόνια, πλέον πάβει να εφίσταται, επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό για να κλείσει τότε την καριέρα του.
0: Ναι, ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Όσο μπαίνουμε σε ηλεκτρονική εποχή, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost ενισχύουν τη συνολική εμπειρία, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση διασφαλίζει συνέπεια και υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παιχνιδιού. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίζεται υπεύθυνα.
0: Αυτό το κομμάτι, ειδικά σήμερα, το αφιερώνω στο φίλο του Βασίλη που λέει: Χολέρες, καλησπέρα. Τα τραγούδια σας και η τραγελαφική θεματολογία σας περί ακτινιδίων μου δίνουν μεγαλύτερη ανακούφιση και από τα οπιούχα που πήρα μετά το χειμώνα.

0: Πιστεύεις ότι η εφαρμογή της ΑΕΔ που έλεγε ο φίλος ανήκει στο κομπιούτερ του Λουκά?
1: Μάλλον, ναι. Πιθανότητα στο σημείο που άρχισε να σταματάει. Κάτε λίγο, γιατί από τον Τόλι, από το μαγευτικό Αγρίνιο de Janeiro, μαθαίνω ότι και το Λοκαρνανία δουλεύει το ακτινίδιο πολύ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα, Κοπριές. Τι να τα κάνει στα βιντεάκια, ρε Μίκη Μάου της Κρήτης.
2: Οπα.
1: Νικόλα, φέρ τον στην Άγρια Δύση να τον αμολύσω στον ακτινιδό καμπό, να δει πως γίνεται από πρώτο χέρι, να του φύγει μαγιά.
2: Με κάθε σεβασμό.
1: Καλό μήνα, Τόλια.
2: Αδερφέ μου, Τόλια, ξέρεις ότι σε εκτιμώ και, και σένα και τον τόπο σου, αλλά δεν θα ψαρώσω από τον ακτινιδό καμπό. Από εκεί που κατάγομαι εγώ, έχει άλλους πιο ψαρωτικούς κάμπους.

0: Άκου τώρα. Ναι, επιβεβαιώνω, λέει, διότι το γράφουν στο My Thermancy για το επίδομα θέρμανσης φυσικά.
1: Α, για το.
0: Για να το πάρει, σου λέει.
1: Ζαβέ.
0: Πρέπει να βρει Mozilla. Mozilla. Συγκεκριμένο πρόγραμμα ή συγκεκριμένο υπολογιστή, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Εντάξει, πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω.
0: Είναι ανάμεσα, πώς το λένε, στα κριτήρια που. Στα ψηλά γράμματα.

0: Τίποτα, δεν έχει άλλο. Πάμε να φύγουμε. Σε βλέπω, έχει πάρει φορά, όχι.
1: Όχι, θέλαμε.
0: Έρχεται ο Θωμαίδης, τέλος.
1: Έχει έρθει ήδη ο Κυριάκος Θωμαίδης.
0: Τον είδες με τα μάτια σου.
1: Βεβαίως. Θα μιλούσα έτσι εγώ για τον Θωμαίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε που και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα, επί διώρο.
0: Ναι, είσαι σίγουρος.
1: Τι είναι αύριο.
0: Τίποτα, ήθελα να σε ψαρώσω, να δω αντιδράσεις.
1: Μέχρι τότε λοιπόν ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Γυμνάζεστε, μωρά.
1: Και να διαβάζετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
7: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
6: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
7: Μα πώς να μη σου το πω.
6: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
7: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
6: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
7: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
8: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει.
0: Top FM 102,4.
9: Πρόταση του Παναθηναϊκού άκτορ στον Ζέλικο Μπράντοβιτς για διαιτές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το σερβικό Meridian Sport, που υποστηρίζει πως η επιστροφή είναι πιο κοντά από ποτέ. Σε περίπτωση που δεχτεί την προσφορά, θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη και ένας εκ των πιο καλά αμοιβόμενων στον κόσμο. Πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς θα παραταχθεί στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών με τον Παναθηναϊκό άκτορ χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω τενοντίτιδας στο γόνατο. Έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, μένει να το δείξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Κατά μέσο θα είναι το σεφ, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λενουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. 9 μέλη ανάμεσά τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ψήφισαν υπέρ, ενώ μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά να κάνει λόγο για κατανόητη και παράδεκτη απόφαση. Εκτός πινάκων διαιτησίας και ΒΑΡ τέθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Οριστικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ΑΕΚ Όφη, όπως επικύρωσε η ΕΠΟ. Με 16-20 ομάδες League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην 11η των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Φορτσάρι στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ συμπεριλήφθηκε ο Μπάμπα. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η εξόδος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον 33χρονο παλέμαχο ποδοσφαιριστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την 5η και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχτεί η Γαλανόλευκη Ολλανδία και η Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Ο Ιμπόν Ναβάρο είναι εκλεκτός του Ερυθρού Αστέρα για να αντικαταστήσει τον Σάσο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Σύμφωνα με το Meridian Sport, η σερβική ομάδα έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Ισπανό προπονητή που αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Μάλαγα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Θωμαίδης.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, όπως κάθε Τρίτη, εδώ μαζί με την πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση και με την είδηση της ημέρας που είναι η ανανέωση του συμβολαίου του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του. Για άλλα 2 χρόνια θα παραμείνει ο Γάλλος αρχιδιετής στην Ελλάδα. Ένα όχι εισέπραξε μόνο και ήταν από τον Ολυμπιακό. Η ψηφοφορία σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ 9-1 και 2 λευκά που είναι θυμικά λευκά, καθώς ο ΨΑΠ, ο Σύνδεσμος των Ποδοσφαιριστών, συνηθίζει να μην ψηφίζει σε αυτά τα θέματα. Τώρα, υπήρξε μια αντίδραση του Ολυμπιακού για την παραμονή Λανουά. Αντιθέτως, δεν υπήρξε αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία έφτασε μέχρι και στην Επιτροπή Διοντολογίας με τον Γάλλο αρχιδιετή, ούτε του ΠΑΟΚ, και οι 2 ψήφισαν θετικά. Ο Παναθηναϊκός εξ αρχής είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσει υπέρ του κυρίου Λανουά, όπως επίσης και τα άλλα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θα γίνει η σχετική εισήγηση πλέον στην Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά η Εκτελεστική Επιτροπή πάντα κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Το θέμα έχει λήξει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον ότι ο Στεφάν Λανουά θα είναι στην Ελλάδα. Αντιθέτως, ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν θα ξανασφυρίξει, ούτε καν στο ΒΑΡ θα είναι, δεν το δέχτηκε. Υπήρξε μια πρόταση από τον κύριο Λανουά στον κύριο Σιδηρόπουλο στα 47 του να μείνει μόνο στο ΒΑΡ, όπως κάνει με τον Σαλονικιό Διεθνή Διαιτή Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο κύριος Σιδηρόπουλος απέστειλε ένα email στον κύριο Λανουά και απέρριψε τη σχετική πρόταση, άρα πάβει να ασχολείται ενεργά με τη διαιτησία ο Τάσος Σιδηρόπουλος στα 47 του χρόνια. Έχουμε βέβαια 4 νέους διαιτητές στην Super League. Είναι ο Τσέτσιλας από τα Γραβενά που είχε υποβεβαστεί και ξανανέβηκε. Είναι ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική. Είναι ο Φίτσας από την Πρέβεζα και ο Κατόπης από τη Σάμο. Και βέβαια παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο, να υπάρχουν διαιτητές στη Super League 1 από τα Γρεβενά και από τη Σάμο, ιδιαίτερα μικρές ενώσεις σε αριθμό ομάδων, και να μην υπάρχουν για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ούτε ένας από τη Θεσσαλονίκη στη μεγάλη κατηγορία των διαιτητών. Υπάρχουν 3 από την Αθήνα, 2 από την Ήπειρο, 2 από την Πέλα, 2 από την Πιερία, 2 από τη Χαλκιδική, αλλά όχι από τη Θεσσαλονίκη. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φασόλη, τον καθηγητή διαιτησίας, που θα επιχειρήσουμε μαζί του να δώσουμε απαντήσεις για την παραμονή Λανουά, η οποία ήταν αναμενόμενη βέβαια. Δημοσιογραφικά το είχαμε πει αρκετές φορές σε αυτό το μικρόφωνο ότι οδεύουμε προς την παραμονή του Γάλλου αρχιδιετή, και βέβαια για το ζήτημα των επιλογών, διότι αμέσως με το που έγινε γνωστό ότι παραμένει ο Λανουά, αναρτήθηκαν και οι πίνακες διαιτησίας. Ήταν έτοιμοι από καιρό, από ό,τι φαίνεται. Καλησπέρα σας, κύριε Φασόλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Θωμαίδη.
0: Πώς είδατε την παραμονή Λανουά?
1: Κοιτάξτε, από τις διεργασίες που είχαν γίνει φαινόταν ότι θα παραμείνει ο κ. Λανουά. Αυτό που με ξενίζει εμένα και περίμενα ότι θα υπάρξει κάποια, για πολλούς λόγους, εντυπώσεων, επειδή υπήρχαν προβλήματα μεταξύ των τριών, πίστευα ότι θα υπάρχει κάποια αλλαγή σε τριάδα, την ξένη.
0: Ναι. Τώρα, επειδή υπήρχαν αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, λέτε.
1: Ναι, όσον αφορά τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες και τις παρεμβάσεις του ενός προς τον άλλον, ας πούμε. Τώρα για τις ομάδες, μπορεί να ξενίζει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος που διαφώνησε, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί έξυπνα να ενεργεί και να θέλει στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί αυτή την παρουσία.
0: Να γκρινιάξει για να πάρει κάτι, λέτε. Α, σας χάνουμε λίγο. Αν θέλετε μην μετακινήστε, να έχουμε καθαρό σήμα από την πλευρά σας, επειδή σας για λίγο χάσαμε το σήμα, αλλά ελπίζω ότι...
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα πολύ καλά, τώρα πολύ καλά.
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις στο μέλλον, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τι? γιατί αν συμβούν ορισμένα συγκυριακά, να το πω εγώ έτσι τώρα, αγωνιστικά δρόμενα στα γήπεδα, μπορεί να δούμε κατά κάποιο τρόπο τον Ολυμπιακό να παλεύει εναντίον των αλλωνών που αποφάσισαν έτσι.
0: Ναι.
1: Την άλλη, η ΑΕΚ, όπως αναφέρατε, ενώ είχε την αντιδράση της, συμφώνησε, δεν ήθελε να πιστεύω εγώ δηλαδή, δεν θα ήθελε να της πούνε κάτι σε πήρες το πρωτάθλημα τώρα με τέτοια διαφορά και ή επιζητάς, τι ψάχνεις να βρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα σχετικά με την παραμονή. Υπάρχει ένα θετικό, το οποίο ακολουθείται και από ένα αρνητικό στην παραμονή του κ. Λανουά, κατά την άποψή μου. Το θετικό είναι ότι γνωρίζει κάπως τους διαιτητές, τους έμαθε. Δεν ξέρω για τις μικρές κατηγορίες. Βλέπω ότι η παραμονή του αυτή του δίνει κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα, μπορεί να ακολουθήσει και μια δική του προσωπική επιλογή αγωνιστική προσώπων διαιτητών που να αποφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
0: Είναι σαν τον προπονητή που μένει στην ίδια ομάδα και έχει γνώσει τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε
1: διαιτητής. Απλά επειδή έχω ζήσει εκ των έσω τις σχέσεις οργανωτικά και γενικά όσον αφορά τις επιλογές των μελών της Επιτροπής Διευθυνσίας, το αρνητικό μπορεί να είναι ότι υπάρχει τώρα πλέον μια συνήθεια, μια οικειότητα, μια ότι σε ξέρω με ξέρεις με όσους μιλούν με το Λανουά, γιατί δεν αποφασίζει από μόνος του Λανουά, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, σχετικά με τις επιλογές των διαιτητών, είτε Ελλήνων είτε ξένων.
0: Δεν, δεν αποφασίζει μόνος του, τι εννοείται.
1: Δεν αποφασίζει μόνος του το ποιοι θα παίξουν κάποια παιχνίδια, συγκεκριμένα παιχνίδια. Υπάρχουν και παρεμβάσεις, όπως υπήρχαν πάντα.
0: Εννοείται παρεμβάσεις παραγωγικού.
1: Τι? Ναι, ναι, παραγωγικού. Ναι.
0: Από, την ΕΠΟΛΕΤ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάπως, αλλά το θετικό είναι ότι γνωρίζει τώρα κατά κάποιο τρόπο πρόσωπα και πράγματα. Αλλά μια και έχω υπηρετήσει και την διαιτησία εκτός αγωνιστικής δράσης σαν πρόεδρος της Αθήνας, στεναχωριέμαι που βλέπω ότι, και λέω κρίμα για το σύνδεσμο της Αθήνας που κατάντησε να έχει σχεδόν σε αριθμό τους ίδιους διαιτητές με όλες τις άλλες επαρχιακές.
0: Τι να πει και ο σύνδεσμος της Θεσσαλονίκης που δεν έχει κανέναν.
1: Γενικά, ναι, σας λέω, εμείς τότε όλα ξεκινάγανε από την Αθήνα. Και υπήρχε και μια, μπορώ να σας πω τώρα, δεν θέλω να υποτιμήσω, αλλά τώρα, πού ψήνεται ο διαιτητής της ΑΜΟ, θα πείτε μου εσείς.
0: Ναι.
1: Τον Αράπο τον θυμάστε, τον, πολλά ονόματα, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία φύγαν από κάποια πρωταθλήματα, όχι και μεγάλης αγωνιστικής ανταγωνιστικότητας και βρεθήκανε στα μεγάλα σαλόνια, δυσκολευτήκαν και βρεθήκαν σε δύσκολη θέση.
0: Δεν έχουν εμπειρίες. Δεν έχουν εμπειρίες. Διαιτητές από τη ΣΑΜΟ, από τα Γρεβενά.
1: Δεν έχουν παιχνίδια. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Εγώ στα Οδεκάνησα που είμαι, αυτά που θα σας πω, πριν σας τα πω, εγώ ανατριχιάζω. Φεύγουν με φουσκωτά σκάφη και πηγαίνουν από τη Λέρο στην Αστυπάλαια να παίξουν παιχνίδια. Και από τη θάλασσα τα καλαμάρια και τα θράψαλα πέφτουν μέσα στα σκάφη. Μέσα στα φουσκωτά. Έρχονται, ξέρετε ότι τα παιχνίδια εδώ στα Δωδεκάνησα στη Λέρο π.χ. γίνονται 10.30 το πρωί και 11. Και καθημερινές. Ποιος θα πάει στο γήπεδο. Και όταν υποτίθεται στελεχώνονται οι ομάδες όσον αφορά από ποδοσφαιρικό δυναμικό, από αστυνομικούς, από συνοριοφύλακες, από ναυτικούς, από του λιμενικού, από αυτοί όταν είναι υπηρεσίες κτλ. Βλέπεις δηλαδή ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στα χαφ να παίζει τερματοφύλακας. Και βλέπεις, στη Λέρο εφέτος γίνανε παιχνίδια με 10 και με 9 παίχτες. Συμφωνία και των δύο ομάδων και κατεβαίνανε επειδή η άλλη ομάδα μπορεί να είχε τους παίχτες, αλλά έβλεπες ότι για το fair play παίζανε και 2 με 10.
0: Δεν μπορούν να συμπληρώσουν.
1: Είναι ποτέ. Δεν υπάρχουν δρομολόγια καταρχήν στα νησιά. Να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στις ομάδες και σε κάποιους που θέλουν να ακολουθήσουν. Ποιος θα πάει το πρωί τώρα στο γήπεδο 11 η ώρα να δει ποιον και τι. Την Παρασκευή π.χ. ή την Τετάρτη. ή τη Δευτέρα. Δευτέρα έχει παιχνίδια.
0: Έτσι εξηγείται ότι στα νησιά αλλά και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος δεν υπάρχουν διαιτητές. Δεν υπάρχουν.
1: Κύριε Θωμαϊδη, με παρακαλέσαν δύο φορές, γιατί εγώ έχω, πάω και βλέπω την ομάδα κάθε εβδομάδα, να δω και δύο-τρία παιδιά, οι διαιτητές, έχουμε και δύο άλλους τηλέρω, με φωνάξαν να πάω να παίξω βοηθός. Δεν πήγα, ξέρετε γιατί. Γιατί έβλεπα τι γινόταν και τις υπόλοιπες φορές που πήγαιναν πολίτες και παίζανε ή λιμενική ή οτιδήποτε. Δεν εφαρμόζεται τίποτα. Με τη σοδιαρικό έλεγχο, πώς αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές. Τον έτωρα να δει τώρα ένα ποδοσφαιριστής φιλοξενούμενης ομάδος ή γενικά οι παράγοντες ότι ο φύλαφλος από την Κερκίδα ήρθε να παίξει τώρα κάτι κοστιλέρου τώρα βοηθός και να πάει να γίνει καμιά στραβή, να διαμορφωθεί κάτι. Οι διαιτητές έρχονται από την ΚΟ, γιατί οι περισσότεροι έρχονται από την ΚΟ και τη Ρόδο να παίξουν εδώ στη Λέρο και έρχονται μαζί με τις ομάδες. Δηλαδή εδώ σημαίνει στην ΚΟ και είναι η ομάδα που παίζει εδώ φιλοξενούμενη της ΚΟ. Θα πάει ο άνθρωπος τώρα μετά να γυρίσει στην ΚΟ τώρα και να καταλαβαίνετε.
0: Κοιτάξτε, βάζετε την καρδιά του προβλήματος που είναι ο παραγωγικός ιστός της ελληνικής διαιτησίας, ο οποίος δεν υφίσταται πράγματι. Και
1: έχω την αίσθηση
0: ότι στη δεύτερη διετία του ο κύριος Λανουά πρέπει να λύσει ακριβώς αυτό το ζήτημα και όχι απλώς να παίρνει από το πάνω ράφι είτε Γερμανούς είτε άλλους ξένους διετές να τους βάζει στα ντέρμπι, να έχει ήσυχο το κεφάλι του. Πρέπει να δει τι γίνεται και παρακάτω.
1: Είναι όπως τα λέτε, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή βλέπω γενικά τους θεσμούς που λειτουργούν εδώ, δεν. Καταρχάς, να δώσω να καταλάβω ότι στην Ένωση υπήρχε μόνο ένας υποψηφίος πρόεδρος, δεν υπήρχε αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο, προσπάθησα να βάλω μερικά παιδιά να τα στείλω να παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου τα μαθήματα της σχολής στα Δωδεκάνησα. Έπρεπε μετά από το τέλος της σχολής να πάνε τρεις μέρες να μείνουν στη Ρόδο. Πώς θα πάνε, αφήσουν τις δουλειές εδώ που δουλεύουν τώρα, πώς να πάνε. Έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα. Να μπορέσουν να υπάρξει παραγωγή, όπως είπατε, ο παραγωγικός ιστός, να βγουν διαιτητές.
0: Να. Αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί κοιτάξτε. Ωραία. Μένει και τον τέταρτο χρόνο ο Λανουά, ολοκληρώνει τη θητεία του τετραετής, ήδη θα έχουμε πάει σε 12 χρόνια Διεθνούς Επιτροπίας στη Διαιτησία. Μετά τι κάνουμε? Δηλαδή, θα είμαστε μονίμως με ξένους διαιτητές ή θα πάμε σε αυτό που είπε χθες στην τηλεοπτική δίκη ο κ. Φωτιάς? Ότι εγώ νιώθω έτοιμος να σφυρίξω ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Το είχα πει και στην εκπομπή σας ότι πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον οι διεθνείς διαιτητές. Δηλαδή, πώς θα έχουν ένα δεδομένο στο προστάσιο τους για να πάνε να παίξουν ευρωπαϊκά μεγάλα παιχνίδια, μα δεν παίξουν στην Ελλάδα. Και εγώ είδα και στο κύπελο και οπουδήποτε. Υπάρχουν 4-5 Έλληνες διαιτητές που μπορούν να παίξουν αυτά τα αξιολογημένα που έρχονται οι ξένοι.
0: Άρα λέτε ότι τώρα ο Λανουά έχει και την πίστοση ώστε να εμπιστευτεί τους Έλληνες διαιτητές.
1: Ακριβώς, γιατί αν θα φύγει ο Λανουά και θα έρθει ένας καινούριος αρχιδιαιτητής αργότερα ξένος, πάλι δεν θα ξέρει τους Έλληνες διαιτητές και πάλι θα κάνει το κουμάντο ο Έλληνας βοηθός που θα έχει από πίσω. Θα του λέει βάλα αυτό, ένα εκείνο, ένα άλλο. Δεν είναι εξέλιξη αυτή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αυτό είναι αλήθεια. Ελπίζετε ότι στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα θα έχουμε Έλληνα στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος? Θα το τολμήσει ο κ. Λανουά?
1: Εγώ πιστεύω από αυτά που έχει δείξει ότι έχει την πρόθεση αυτή να δοκιμάσει και υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει παιχνίδια μέσα από τις 5-6 ομάδες, ας πούμε, της κορυφής, να το πω έτσι, που να μπορέσει να το ξεκινήσει. Και ας προσπαθήσουν δηλαδή να αφήσουν τους διαιτητές να πάνε να παίξουν ελεύθερα ή ας με τους ανακοινώσουν. Δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή και με το που του λέμε τώρα την Τετάρτη ποιος είναι ο διαιτητής, τώρα προσφέρουμε τίποτα στην οργάνωση του παιχνιδιού ή στην εξασφάλιση ή οτιδήποτε κλπ. Δεν θέλει πίεση ο διαιτητής, αφού ξέρετε ότι εκ των πλαγίων είτε απευθείας είτε. Υπάρχουν πιέσεις. Και τώρα τα λεφτά, επειδή είναι πολλά, πολλοί διαιτητές τα έχουν ανάγκη. Δεν θέλουν να πάνε κόντρα σε κάτι που θα τους έμεσα, ας πούμε, ζήτηση.
0: Μα βλέπετε εδώ, Σιδηρόπουλος, που θα έπρεπε να έχει χορτάσει από διοικησία, επέμενε να συνεχίσει να είναι στο χορτάρι και όχι στο ΒΑΡ.
1: Κοιτάξτε, γιατί, να σας πω, είναι πολύ πιο αποτελεσματική όσον αφορά την εξέλιξη, να το πω, του αγώνα, η παρουσία κάποιου στο ΒΑΡ. Και κατά δεύτερον, μπορεί αυτό να μην είναι απλά μια επιλογή του Σιδηρόπουλου. Να υπάρχει κάτι άλλο για το αύριο. Να το έχουν υποσχεθεί κάτι.
0: Α, λέτε γι' αυτό.
1: Και να έχει δώσει τις διαβεβαιώσεις, γιατί πριν, επειδή τον είναι εδώ και εκείνος από τα Δωδεκάνησα, πριν ότι είχε παίξει, είχε ένα παιχνίδι εδώ στα Δωδεκάνησα, τελικό κυπέλλο, και δεν πήγε καλά.
0: Γενικά δεν πήγε καλά φέτος ο Σιδηρόπουλος.
1: Ναι, και λέω ότι μπορεί να έχει δώσει διαβεβαιώσεις ότι θέλει να βοηθήσει και τα λοιπά, ας πούμε, σαν Έλληνας.
0: Ως παράγοντας διαιτησίας.
1: Να πάει στην Κέβε, να πάει κάτι και διαιτητής. Δεν ξέρουν τι θα γίνει τώρα με τον Λανουά. Γιατί τα κατά ψέματα, όταν βλέπεις τώρα αυτή την εξέλιξη όσον αφορά την επιλογή του Λανουά ή την παραμονή του, δημιουργεί εντυπώσεις και ερωτηματικά. Δηλαδή, τι όλοι πήγαν κόντρα, δεν υπήρχαν διεργασίες στο παρασκήνι και πήγαν όλοι κόντρα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Κάτι γίνεται.
0: Μπορεί να έχει κάποια υπόσχεση ο κ. Σιδηρόπουλος ότι θα γίνει αρχιδιετής στα ένα επόμενο αρχιδιετής.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Mm. Έχει εντωμεταξύ, από ό,τι ξέρουμε, και το παρελθόν ασχοληθεί και συμμετέχει σε προσπάθειες να φτιαχτεί και μια υποτίθεται ένωση διαιτητών που θα μπορούσε να μπει στην ΕΠΟ. Τα ξέρετε κι εσείς, έχουν δημόσια.
0: Άρα λέτε θέλει να είναι ο επόμενος αρχιδιετής ανεξάρτητα.
1: Ναι, πιστεύω, κοιτάξτε, δεν ξέρω κανέναν διαιτητή μετά τα 45 να συνεχίζει να παίζει παιχνίδια στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι στα 45 σταματάγαμε στην Ελλάδα. Τώρα εκείνος πώς μπόρεσε και συνέχισε τόσο καιρό μετά και έφτασε στο σημείο να συζητιέται και να πάει μετά στο ΒΑΡ.
0: Και να μην θέλει να πάει στο ΒΑΡ.
1: Να ρωτήσουμε τους διαιτητές που παίζουν τώρα, τους διεθνείς και τους Έλληνες. Ρωτήσουμε τον Παπαπέτρου, θέλει να παίζει διαιτητή στο χόρτο ή να είναι στο ΒΑΡ. Και ως γιατί θέλει να πάει στο ΒΑΡ, λόγω ηλικίας.
0: Ρώτησα χθες το Φωτιά στην τηλεοπτική δίκη και απάντησε ότι ασφαλώς και θέλω να είμαι στο χορτάρι.
1: Βέβαια. Γιατί να σας πω κάτι. Επειδή είπαμε τώρα ότι παίρνουν αρκετά λεφτά τώρα και τα λοιπά. Ξέρετε ότι μπαίνει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο και έχει μια δύναμη στο χέρι του με ένα πολύ μικρό όπλο της φυρίχτρα. Αυτή η στιγμή αυτά τα 90 λεπτά δεν εξαγοράζονται με το να είσαι τώρα σε μια αίθουσα ξενοδοχείο ή δεν ξέρω πού, σε μια καρέκλα και να βλέπεις την οθόνη και να... Καταλάβατε, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι της διοικησίας, είπατε ότι κάποια στιγμή ασφαλώς και οι ξένοι θα φύγουν και οι ξένοι αρχιδιαιτητές. Μπορούμε να εμπιστευθούμε Έλληνα αρχιδιαιτητή?
1: Ασφαλώς. Δηλαδή, τι διαφορετικό κάνει, προσφέρει ο Λανουά. Να το ξαναπώ, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Ο ξένος προσφέρει την εξασφάλιση στο ποδόσφαιρο, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και κατ' επέκταση στην πολιτεία, προσφέρει την ηρεμία του να μην τον κυνηγάνε σαν Έλληνα αρχιδιαιτητή στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εξάρτητα τώρα. Αυτός φαίνεται. Αυτός ορίζει. Δεν ασχολείται κανείς. Ούτε ο φίλαθλος, ούτε εγώ. Εγώ θυμάμαι μετά που και το Νικάκη που ήμασταν μαζί στην Κέρδη και υπήρχαν ο Μπίκας, υπήρχαν και άλλοι αρχιδιαιτητές. Και δεν και φοβόντουσαν να πάνε σε γήπεδο. Πολλά δεν είμαστε τι πέρασε κάποιες στιγμές στη Λαμία και από εδώ και από εκεί. Που την πέφτανε, ας πούμε, έτσι κάποια στιγμή και τα λοιπά. Φανταστείτε να ήταν Έλληνας.
0: Ναι.
1: Τι απειλές θα είχε. Με το σπίτι του μετά.
0: Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Ότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες.
1: Αυτό όπως το είπατε. Αν πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες που να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ο κόσμος. Οι παράγοντες, γιατί από τους παράγοντες ξεκινάνε. Αν δεν μιλήσει, να σας πω κάτι, κάποια στιγμή ένας πρόεδρος της Μίτλες μπρος στην Αγγλία έχασε ένα παιχνίδι με 5 μέτρα offside. Και επειδή στην Αγγλία δεν έχει επεισόδια για διαμαρτυρίες, τον ρώτησαν δημοσιογράφοι, επειδή κάνουν μια έρευνα, γιατί εσείς δεν διαμαρτυρηθήκατε στην που αλλιώθηκε το αποτέλεσμα και ξέρετε τι απήντησε. Σε ένα άλλο παιχνίδι, δεν μπορεί να κέρδισε και εγώ ένα παιχνίδι με τέτοιο λάθος. Και εδώ τώρα το
0: αυτό είναι το εγγλέζικο φλέγμα, ναι.
1: Okay. Ναι, μα έτσι, αυτό πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Και αν δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν με τον ήπιο τρόπο, να προκαθοριστούν και να καθιερωθούν αυστηρές χρεώσεις.
0: Ναι. Τώρα, επειδή στην διαιτησία δεν είναι όλα ούτε αγγελικά πλασμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και μεταξύ σας μπορείτε να τα βρείτε. Βλέπω ότι γίνεται στην Ένωση Διαιτητών, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να μπουν στην ΕΠΟ. Ξέρετε, αν δεν υπάρξει θεσμική εκπροσώπηση της ελληνικής διαιτησίας, όλα αυτά που συζητάμε εμείς τώρα μπορούν να γίνουν?
1: Δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν έχει ευθύνες και αρμοδιότητες και καθήκοντα η διαιτησία. Τα έχει όλα το ποδόσφαιρο στα χέρια του. Γιατί δεν θέλει τη βοήθειά μας? Από τότε που εμείς ήρθαμε σε ρήξη με τον πατέρα Γκαντάτσι και μας είπε ότι πλέον οι διαιτητές της Ενώσης, μέχρι και εκείνη την τελευταία στιγμή λέγαμε, πείτε μας τι θέλετε, εμείς είμαστε μαζί. Εμείς δεν συμμετείχαμε σε επιλογές και τέτοια σαν ομοσπονδία, μόνο στις προεπιλογές, με καθηγητές, με προτάσεις. Λέγαμε, τελείωσε η διαιτησία. Εγώ λέω ότι ας εξετάσουν καλοπροαίρετα τι προέκυψε εδώ και 20-24 χρόνια με την αλλαγή στάτους αυτής της διαδικασίας και της δομής της διαιτησίας, αν έχουν πετύχει κάτι τόσα χρόνια, να παραμείνουμε εδώ. Γιατί δεν μας δίνουν τις και μας αρμοδιότητες που ορίζει και ο 1725 του 99 ο νόμος αθλητικός που είναι σε ισχύ ακόμα? Για κάτσε κάποιος να διαβάσει τι ωραία πράγματα αναφέρει μέσα για τη συνεργασία της ελληνικής ποδοσφαιρικής με την ενεργοποιημένη διαιτησία. Εμείς δεν θέλουμε συμμετοχή. Θέλουμε ένα συμμετοχή για να επιλέγουμε και να έχουμε άποψη de facto εφαρμογής. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε, να προτείνουμε, να βγάζουμε διαιτητές, να διδάσκουμε σχολές κάθε 6 μήνες. Όλη η παραγωγή των διαιτητών. Εδώ στα Ουδεκάνησα 4-5 διαιτητές βγάζουμε. Και άρα το 2-3 ξαφανίζονται.
0: Δεν έχει τάδικο.
1: Ποιος θα έρθει να παίξει?
0: Δεν έχει τάδικο και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα Ουδεκάνησα, ισχύει για
1: την περιφέρεια.
0: Για ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.
1: Και άκουσα τώρα τα ονόματα τις ενώσεις που είπατε που έχουν επιλογή για τη μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά που το άκουσα αυτό, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Θα έχουμε θέματα.
1: Πού θα παίξουν αυτοί? Μήπως έχουν αποφασίσει να παίξουν πάλι μικρά παιχνίδια?
0: Εντάξει, ας τους δούμε και ας τους κρίνουμε την ώρα που θα τους δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Φασόλη, καθηγητή διαιτησίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Φασόλη. Αυτά λοιπόν για το θέμα Λανουά, που όπως είπε ο κύριος Φασόλης, από τώρα πρέπει να εμπιστευτεί τους Έλληνες διαιτητές. Και βέβαια μας είπε και κάτι άλλο, γιατί είναι από τα Δωδεκάνησα, από εκεί που ο Σιδηρόπουλος, από το σύνδεσμο αυτών είναι ο Σιδηρόπουλος, ότι ο Σιδηρόπουλος θέλει να είναι ο επόμενος αρχιδιαιτητής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως λεωφόρο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Παιανία έως Παλίνη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθηνάς. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Εφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μέρο Πιτζούφη και Θεάνο Φωτίου. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μασταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός της, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας εξετάζονται αύριο Τετάρτη μαθητές και μαθήτριες των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνων εξετάσεων. Το πιο επικίνδυνο σημείο του νομοσχεδίου στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κρύβεται στις μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τα παλαιά έργα που έχουν ήδη φτάσει σε στάδιο ρήμανσης. Έργα που διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακόμα και απλή απαλλαγή από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, εξαιρούνται από τα νέα αυστηρότερα κριτήρια. Οι παλιές άδειες θα μπορούν να τροποποιούνται και να ανανεώνονται ασταμάτητα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο. Το Πασόκ παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν παρουσιάζουν σαφές πολιτικό στίγμα. Ωστόσο, έχει υποπέσει σε σημαντικά στρατηγικά και οργανωτικά σφάλματα που του έχουν κοστίσει πολιτικά. Το κενό που εμφανίστηκε στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργήθηκε και από επιλογές του ίδιου του Πασόκ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρώην βουλευτής του Πασόκ Σαουδεκάντησα, Νικόλαος Ζωήδης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο στόχος της Μαρίνας αλλά και των νέων επενδυτών είναι να φτιαχτεί μια Μαρίνα κυρίως για τους Ροδίτες. Θέλουμε την κοινωνία σύμμαχό μας, μαζί μας και όχι απέναντί μας.

0: Δήμαρχος Τύλου, Μαρία Καμά, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, για την απόφασή της να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών, μια απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων στο νησί σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Τη στήριξή του στον αγώνα των διανομέων των διαδικτυακών πλατφορμών online delivery εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου, καταγγέλλοντας συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, εργοδοτικές πιέσεις και πρακτικές που, όπως αναφέρει, πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να σταθούν αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις των διανομέων και να στηρίξουν τα αιτήματά τους για καλύτερες αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προστασία από απολύσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντασης 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
8: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Το οποίο θα δώσει όραμα στους φιλάθλους και θα αρχίσει πάλι όπως παλιά να μαζεύει τον κόσμο στα γήπεδα.

0: Να σας πω επίσης, επειδή βλέπω να ρωτάει κόσμος για μεταγραφές, αυτή τη στιγμή γίνεται μια δουλειά από πολλά άτομα στο νησί τον προπονητή, για να υπάρξει σωστή επιλογή παιχτών και να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα μπορέσει με αξιώσεις να διεκδικήσει πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση, θα διακόψουμε την επικοινωνία και θα σας καλέσουν και πάλι οι συνεργάτες μου για να έχουμε καθαρότερη γραμμή.
0: Θα μπω μέσα να δω πώς είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, βέβαιως. Διακόπτουμε την επικοινωνία και αμέσως σας καλούν οι συνεργάτες μου για να έχουμε καλύτερο σήμα, διότι νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μιας τέτοιας συζήτησης, καθώς ο Ηρακλής νομίζω ότι περίπου 15 χρόνια έχει να εμφανιστεί στη μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζει και προβλήματα με τα παλιά αφημί του, δηλαδή υπάρχουν απαιτήσεις οικονομικές από ποδοσφαιριστές που ήταν στην προηγούμενη μετοχική κατάσταση. Είπε κάτι ο κύριος Κόντης που θέλω να το ρωτήσω, είπε ότι ακόμη τον πολεμούν τον Μονεβασιώτη που ανέλαβε τις τύχες του Ηρακλή, και πρέπει να δούμε ποιοι και γιατί τον πολεμούν και αν υπάρχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος. Οπότε νομίζω, κύριε Κόντη, τώρα είμαστε πάρα πολύ, νομίζω είμαστε καλύτερα.
0: Έχω μπει μέσα τώρα, ναι, ναι. Έχω και επιστροφή, είναι ακόμα και είναι καλύτερα.
1: Είναι μια χαρά. Είπατε προηγουμένως και σας ακούσαμε να λέτε ότι ακόμη πολεμούν τον Μονεβασιώτη. Ποιοι τον πολεμούν και για ποιο λόγο?
0: Κάντε. Ο κύριος Ευγενίου, εγώ μιλάω, είστε καλά, μιλάω με το όνομά του, λέω τα πράγματα, ο οποίος μέχρι τώρα είχε αμφισβητούσε μεταβίβαση των μετοχών και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αρμόζει στον Ηρακλή, ούτε τα δικαστήρια ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλα έληξαν τώρα, ο κύριος Μονεβασιώτης έχει πληρώσει με το παραπάνω τη μεταβίβαση, το μετοχόρο, έχει βάλει χρήματα, έχει φτιάξει το γήπεδο, έβαλε 170.000 ευρώ για το χόρτο πέρσι στο Καρτατζόγλιο, αν δεν το γνωρίζετε, και πάλι σήμερα που δεν είχε και υποχρέωση να το κάνει, και σήμερα κάνει πάλι έργα, κάνει έργα στη Μίκρα, φτιάχνει 5 γήπεδα στη Μίκρα, ανακαινίζει τα 3 που υπήρχαν και 2 γήπεδα τα οποία είναι δίπλα, φτιάχνει τους χώρους, φτιάχνει το γυμναστήριο, και δίνει τις προϋποθέσεις να εργαστούν οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, τεχνική ηγεσία, οι πάντες, για αυτό που σας είπα πριν.
1: Οι νομικές εκκρεμότητες που είχε με τον κύριο Ευγενίου και με το μετοχολόγιο ξεπεράστηκαν, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
0: Ξεπεράστηκαν, ναι. Αλλά ήταν μέχρι πρόσφατα.
1: Ναι. Και αυτό δημιουργούσε ανασχετικούς παράγοντες στην ομάδα, λέτε?
0: Σίγουρα.
1: Ναι. Τώρα, πώς βλέπετε το γεγονός ότι υπήρξαν ομάδες στην αρχή της σεζόν, μάλλον στο τέλος της σεζόν, που ζήτησαν αναδιάρθρωση της κατηγορίας, και τώρα φαίνεται, επειδή ακριβώς δεν πέρασε η αναδιάρθρωση, φαίνεται ότι πάμε σε μια πιο ποδοσφαιρική λογική, δηλαδή κατεβαίνει η πρόταση της Κηφισιάς, η οποία τι λέει? Αναδιάρθρωση από τη μεθεπόμενη σεζόν, που δεν χρειάζεται φυσικά οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, και να γίνουν οι ομάδες 16 πάντα από τη μεθεπόμενη σεζόν, ώστε να πέσει μία και να ανέβουν τρεις.
0: Κύριε Θωμαίδη, εγώ ήμουν πάντα υπέρ της άποψης ότι η Ελλάδα δεν προσφέρεται στο να υπάρχει πρωτάθλημα όπως είναι αυτό που κάνουμε τώρα, με λιγότερες ομάδες και με τα play-offs όπως γίνονται. Ειδικά βλέπουμε τι γίνεται και στα play-outs και στη 5-8, ότι οι περισσότερες ομάδες κάνουν το ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρωτάθλημα όπως σε όλο τον κόσμο και να τελειώνει εκεί, ούτε play-offs ούτε τίποτε άλλο. Όποιος είναι πρώτος στην κανονική σεζόν να τελειώνει σαν πρωταθλητής. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Με 16, με 16 ομάδες ή με 14?
0: Επειδή υπάρχουν ομάδες στις οποίες χαρακτηρίζει η ιστορικότητα και η πολύχρονη παραμονή στην πρώτη κατηγορία, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει με 16, ίσως και με 18 που γινόταν κάποτε.
1: Μήπως είναι πάρα πολλές για το...
0: Γιατί, πόσα χρόνια παίζαμε και θυμάστε παλιότερα, με 18 ομάδες, είχαμε και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη λόγω της δυναμικής που για το πρωτάθλημα, των δυσκολιών που είχε. Πολλές ομάδες κόνταφταν σε διάφορες έδρες. Θυμάστε ότι την εποχή τη δική μου, ας πούμε, που είχαμε φτάσει να έχει τόσες ομάδες, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 18 κάποια εποχή, δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια είχαμε. Βέβαια.
0: Είχαμε και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είχαμε 3 ομάδες στο Champions League. Είχαμε καλές ομάδες, ήταν η Ξάνθη, η Λάρισα. Θυμάστε, η Λάρισα έπαιζε ο Μετίν, έπαιζε ο Γέρεμι, έπαιζαν παίχτες οι οποίοι ήταν από μεγάλες σχολές ποδοσφαίρου. Ο Ηρακλής είχε καλή ομάδα. Είχαμε πολλές καλές ομάδες. Σήμερα δυστυχώς έχουμε ομάδες πολύ μικρές, δεν θέλω να τις υποτιμήσω, και με λίγο κόσμο, οι οποίες δεν έχουν εκτόπισμα ούτε να διεκδικήσουν να βγουν Ευρώπη, ούτε να κυνηγήσουν κάτι άλλο.
1: Πάντως σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στους Big Four, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κερδίσει πόντους στην Ευρώπη.
0: Κοιτάξτε, το Big Four εμένα είναι ένας όρος που δεν μου άρεσε ποτέ, γιατί καταλαβαίνετε, πάντα φωνάζα και δεν θα το κρύψω τώρα που ασχολούνται οι Ηρακλοί, ότι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα Big ομάδες ήταν 5 και λόγω της απώλειας του Ηρακλή από την πρώτη κατηγορία δεν τον βάζω μέσα. Αλλιώς είναι Big 6, είναι 6 ομάδες μεγάλες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ηρακλής που γέμιζε κάπου το Καστατζόγλιο, που είναι η γυρεότερη ομάδα της Ελλάδος, δεν δικαιούται να τον λένε ότι ήταν μεγάλη ομάδα ή έφτασε 2 φορές να πάρει τίτλο και δεν πήρε τελικά.
1: Πήρε το Κύπρο.
0: Ναι, για πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα
0: και την καλή ομάδα.
1: Πρωτάθλημα όχι. Ναι.
0: Λοιπόν, μια τέτοια ομάδα δεν μπορείς να την πεις μικρή, επειδή πέρασα τα χρόνια και επειδή αποδεκατίστηκε ή πήγε στη δεύτερη εθνική. Γι' αυτό λέω, όπως μεγάλη ομάδα θεωρώ και την Παναχαϊκή, η οποία εκφράζει μια τεράστια περιοχή, η οποία και αυτή γέμιζε κάποτε τα γήπεδα με τις ομάδες που είχε στην Ευρώπη, το Δαβουλή. Αυτά είναι ιστορία, δεν ξεχνιόνται. Ναι. Λοιπόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ιστορία. Έχει ομάδες όπως αυτή, όπως εδώ στα Δράμας, όπως η Λάρισα, όπως η Παναχαϊκή, οι οποίες θα μπορούσαν να βρουν τον δρόμο τους αν υπήρχε ένα πρωτάθλημα που θα τους χωρούσε. Θα υπήρχε ομοιομορφία στη διανομή χρημάτων. Δεν μπορεί να ανεβαίνει ο Ηρακλής στην πρώτη εθνική ξανά μετά από καιρό και να έχει το χαμηλότερο συμβόλαιο σε τηλεοπτικά, ξέρω εγώ, σαν πρόταση. Γιατί ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής, δεν είναι μια ομάδα που περνάει η κομή της. Πιστεύω ότι θα έπρεπε στην εποχή μας. Υπήρχε πιο μεγάλη, πιο δίκαιη μοιρασιά τα τηλεοπτικά, γιατί το διαρούσαμε με 3 παραμέτρους και στο τέλος αυτή που μετρούσε σε ένα 30% ήταν και η τελική κατάταξη. Βάσει τον βαθμό που έπαιρνε και ένα ποσό. Τώρα σήμερα εξ αρχής παίρνεις ένα ποσό και τελείωσε.
1: Ναι, ανεξάρτητα αν είσαι εμπορική ομάδα ή δεν είσαι.
0: Ακριβώς, η εμπορικότητα μετρούσε τότε, μετρούσαν πολλά.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να δω είναι να γίνεται, και έχω μιλήσει πολλές φορές στην Ολομέλεια και νομίζω έβαλα ένα λιθαράκι στο να αρθούν κάποια εμπόδια και να αρχίσει, όπως μας υποσχέθηκαν τελικά το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική στην έδρα του Ηρακλής. Γιατί μίλησα 3-4 φορές, είδα αντιδράσεις από την κυβέρνηση, είδα ότι κινητοποιήθηκαν, έκανα ραντεβού στο γήπεδο στο Καστατζόγλου και είδα την προθυμία στο να λυθεί το θέμα, ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό ακούγαμε ότι είναι αμφίβολο το αν θα παίξει ο Ηρακλής εκεί. Λοιπόν, το χαιρετίζω αυτό, θέλω να δω να παίζει εκεί η ομάδα και όλα τα άλλα.
1: Μα αν γίνει και η νέα Τούμπα, νομίζω ότι το Καφτατζόγλιο θα χρησιμοποιηθεί και από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τη μία Κυριακή θα παίζει ο Ηρακλής, την άλλη Κυριακή ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, τώρα η νέα Τούμπα πότε θα γίνει.
1: Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα
0: ακόμα. Η νέα Τούμπα του χρόνου ή του... είναι δύσκολο να το ξέρει κανείς, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες αντικειμενικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι του χρόνου θα υπάρχουν δύο ομάδες που αυτά τζόλιο. Πιστεύω ότι ίσως από του παραχρόνου θα υπάρξει αυτό.
1: Ναι, άρα λέτε ότι δεν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ, αντικειμενικά δεν προλαβαίνει.
0: Αντικειμενικά, ναι, στην Ελλάδα είμαστε και θυμάστε και ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι θα έχει γήπεδο έτοιμο εδώ και 3-4 χρόνια και αν θα μπει του χρόνου.
1: Ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι θα έχει έτοιμο γήπεδο το 2008.
0: Το 2008 και έχουμε 28 του χρόνου, 27.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς φτάνει σε ένα όραμα που είχαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι μοναδικό υπό την έννοια ότι αυτό το γήπεδο όχι μόνο είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο, αλλά είναι το μοναδικό που θα βλέπει την Ακρόπολη. Και αλλάζει και επίπεδο. Νομίζω ότι ήταν αναγκαία αυτή η αλλαγή από τη Λεωφόρο στο Βοτανικό. Όμως να μείνουμε λίγο σε αυτό που συνέβη και σήμερα, κύριε Κόντι. Δηλαδή στο ότι ανανεώθηκε η παραμονή του Λανουά μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με τη Διεθνή Επιτροπή στη Διαιτησία μπορεί να συνεχιστεί και πόσο μπορεί να συνεχιστεί?
0: Κοιτάξτε, όσο συνεχίζεται αυτή η Διεθνής Επιτροπή στη Διαιτησία, τόσο αμφισβητούνται οι Έλληνες διαιτητές. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω ότι είχαμε τα καλύτερα παιδιά, όχι από πλευρά συμπεριφοράς αλλά από άποψη διαιτητική, γιατί εγώ είχα υποφέρει από αποφάσεις διαιτητικές, αν θυμάστε. Τότε δεν είχαμε και το ΒΑΡ. Χάσαμε παιχνίδια τα οποία σε δύο χρονιές τα βγαίναμε στο Champions League αν είχαμε πάρει τα πέναλτι. Είχαμε σβήσει, αν θυμάστε, και κεράκια στον 1,5 χρόνο που δεν είχαμε πάρει πέναλτι. Μια τούτα. Λοιπόν, γινόντουσαν πέναλτι και δεν τα έδιναν με τίποτα οι διαιτητές, μας έβγαζαν κάρτες. Εμείς είχαμε υποφέρει. Ήταν Έλληνες διαιτητές, ποτέ δεν μας έπαιζαν ξένοι. Θεωρώ όμως ότι κάποτε πρέπει να τους φτιάξουμε καλά, να μην υπάρχει εξάρτηση από παράγοντες και να υπάρχουν τιμωρίες οι οποίες προβλέπονται, οι οποίες θα συνεδρούν τους διαιτητές. Όχι να τιμωρείται ένας διαιτητής και μετά μπαίνει στον πάγο μια Κυριακή και να τον βγάζουν μετά από την επόμενη. Εάν υπάρχουν καλή επιμόρφωση, αν γίνει επαγγελματική, γιατί μεταξύ μας πρέπει να γίνει και επαγγελματική διαιτησία, για να αφοσιώνονται και όπως είναι στην Ισπανία, όπως είναι. Στην Ισπανία οι διαιτητές, ξέρετε, ψηφίζουν και για την Ομοσπονδία, για εκλογή Προέδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας.
1: Μα η ολιστική μελέτη το προβλέπει αυτό και για τους Έλληνες διαιτητές, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
0: Ακριβώς, δεν έχει εφαρμοστεί γιατί είμαστε σε αυτό που λένε προβλέπεται αλλά δεν εφαρμόζεται. Έχει προβλεφθεί στην Ελλάδα να γίνουν τα φαρμακεία, ξέρω εγώ, ελεύθερα και να ανοίγει ο καθένας και δεν έχει εφαρμοστεί εδώ και 10 χρόνια. 15 και άλλα πράγματα, άλλα επαγγέλματα να ελευθερωθούν. Δεν ξέρω, αποφασίζουμε, ψηφίζουμε και δεν τολμάμε να εφαρμόσουμε αυτό που ψήφισαμε. Είναι τρομερό.
1: Είναι απίστευτο. Ο κόσμος ο πολύς δεν το ξέρει. Ότι στην ΕΠΟ εκπροσωπούνται οι πάντες, οι ποδοσφαιριστές, οι γυναίκες, το ποδόσφαιρο σάλας, οι προπονητές, όλοι εκπροσωπούνται πλην της πιο σημαντικής παραμέτρου του ποδοσφαίρου. Των διαιτητών οι οποίοι αποδίδουν δικαιοσύνη στο άθλημα.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό για μένα θα έπρεπε να έχει λυθεί καιρό τώρα, όπως θα έπρεπε να έχει ανοίξει το εκλογικό... η εκλογή της ΕΠΟ να έχει ανοίξει σε περισσότερους εκπροσώπους, αντιπροσώπους.
1: Να μην ψηφίζω να, μόνο 75, λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτόν τον τρόπο τι θα πετυχαίναμε? Θα πετυχαίναμε ενδεχομένως αποξένωση της διαφθοράς, της όποιας διαφθοράς, ή θα πετυχαίναμε ένα αντιπροσωπευτικότερο δείγμα, το οποίο θα ήταν μια δημοκρατική διαδικασία για το ίδιο το ποδόσφαιρο?
0: Εάν πολεμούσαμε τα σωματεία σφραγίδες και είχαμε πλήρη γνώση του ποιος είναι ποιος, ποιος είναι ποιος και τι εκφράζει, θα είχαμε πλήρη αντιπροσωπευτικότητα και θα είχαμε πιο ανεξάρτητη επιλογή και όχι επιδραστική. Εγώ ελέγχω 30 παράγοντες, ψήνω κι άλλους 5 και κερδίζω την ΕΠΟ. Μεταξύ μας το ξέρετε πολύ καλά αυτό, έτσι, ναι.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει κατ' ουσίαν. Δηλαδή οι μεγάλες ομάδες κατ' ουσίαν διοικούν την ΕΠΟ διαχρονικά. Τα τελευταία 30 χρόνια αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Γιατί δεν αλλάζει το εκλεκτορικό σύστημα?
0: Γιατί δεν αλλάζει? Γιατί δεν θέλουν να αλλάξει. Είναι απλό. Πιστεύετε ότι θέλουν να αλλάξει? Οι ίδιοι οι μεγάλοι απλά λένε σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είσαι εσύ, γιατί μεθαύριο πάλι θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Έτσι γίνεται. Δεν θέλουν να δουν κάποιο μικρότερο, όπως έχει τύχει κατά καιρούς σε άλλα πρωταθλήματα, να διεκδικούν μικρότερο, ο οποίος δεν μπορεί να αγγίξει διαιτητές.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο όμως χάνουμε στην ουσία το στοιχείο της έκπληξης, που είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για το άθλημα. Δηλαδή το άθλημα αυτό στηρίζεται, η γοητεία του βρίσκεται στην έκπληξη. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα...
0: Κύριε Θωμαίδη, ακούστε. Εγώ είμαι με τον κύριο Μονεβασιώτη για ένα περισσότερο λόγο. Όχι επειδή είναι φίλος μου. Επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ του δεν θέλησε να ενταχθεί σε ένα άρμα, που το λέω όπως το λέμε στην Ελλάδα, να είναι κοντά σε κάποιον. Και παλεύει μόνος του. Αυτός είναι ο πιο άξιος τρόπος άμυλας και μάχης. Είναι ο πιο... Αυτός που με αντιπροσωπεύει περισσότερο, γιατί λέω ότι θέλω να παλέψω με τα δικά μου, με τη δική μου δυναμική, με τα δικά μου δεδομένα, και όχι να με βοηθάει κάποιος άλλος και να νομίζω ότι εγώ πέτυχα κάτι. Είναι φοβερό. Είναι σαν κάποιους ποδοσφαιριστές, λέω τώρα εγώ, των οποίων οι πρόεδροι αγοράζουν παιχνίδια και τα κερδίζουν και λένε οι ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, κερδίσαμε εμείς. Δεν θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι πραγματικά κερδισμένα από τους παίκτες μας και από την προσπάθεια των παραγόντων μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτή η αντισυστημική τάση του κυρίου Μαναβασιώτη, με την οποία συμφωνώ, που δεν ανεβαίνει σε άρμα, μήπως τελικά τον ζημιώσει, μήπως δεν τον ωφελήσει. Ρεαλιστικά μιλώντας.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε την προσπάθεια που κάνει τώρα στελεχών την ομάδα, ακριβώς για να πολεμήσει με δεδομένα τα οποία θα τον δυναμώσουν και τα οποία θα του δώσουν τη δυναμική, να είναι μέσα στο γήπεδο, ίσως προς ίσο, και να προσπαθήσει να πάρει τη νίκη. Και όχι να προσπαθεί να πάει σε κάποιον να του πει βοήθησε με εδώ και θα σε βοηθήσω εγώ σε μια Κυριακή ή δύο. Αυτό είναι που σας λέω.
1: Άρα λέτε δεν ανέβηκε σε άρμα και δεν πρόκειται να ανέβει σε άρμα.
0: Εννοείται.
1: Είναι ο χαρακτήρας του.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Κόντι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και δια τηλεοψίας σύντομα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κόντις, ο οποίος είναι ο νέος σύμβουλος διοίκησης επιγονιστικών θεμάτων του Ηρακλή, της ομάδας που επανέρχεται στη μεγάλη κατηγορία. Ο κύριος Κόντις, που είναι και ανεξάρτητος βουλευτής, είπε προηγουμένως κάτι κατά την άποψή μου πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα αυτό είναι το κορυφαίο. Πώς θα γίνει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην ΕΠΟ. Ξέρετε, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένα κλειστό αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο προκαλεί και απορίες για την πιο μεγάλη γιορτή δημοκρατίας του ποδοσφαίρου. Κάθε 4 χρόνια καλούνται 75 άνθρωποι να ψηφίσουν τους εκλεκτούς τους, τον πρόεδρο της ΕΠΟ και τους συμβούλους. Θα μπορούσε αυτό να ανοίξει ως εκλογικό σύστημα. Το έχουμε ισχυριστεί και μάλιστα έχουμε επιχειρηματολογήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Επιχειρηματολογούμε περίπου 30-35 χρόνια τώρα και νομίζω ότι απευθυνόμαστε σε ό,τι μία κόντων, διότι αυτό δεν γίνεται ακριβώς για να συνεχιστεί η χειραγώγηση της ΕΠΟ. Γιατί όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των εκλεκτόρων, τόσο πιο εύκολα χειραγωγείται το εκλεκτορικό σώμα. Για μένα αυτό είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρος. Ενδεχομένως ο κόσμος να θέλει για άλλα να συζητήσουμε, αλλά ξέρετε, αυτή είναι η βάση του ποδοσφαίρου. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Όσο θα υπάρχει χειραγώγηση στον τρόπο εκλογή στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, άλλο τόσο δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το παιχνίδι, να ψηφίσουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Έχω κάνει μάλιστα και μια ρηξικέρευτη πρόταση, η οποία σε κάποια κυβερνητικά αυτιά έφτασε καλά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ο υπουργός να έχει την τόλμη να το εφαρμόσει αυτό. Από το θέλει νομοθετική ρύθμιση. Να ψηφίζουν όλα τα μέλη όλων των διοικητικών συμβουλίων όλων των σωματείων της χώρας σε μια μεγάλη γιορτή που ψηφίζουν 5, 6, 7 χιλιάδες άνθρωποι, θα μαζεύονται κάθε 4 χρόνια, ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους χειραγώγησης και ενδεχομένως και διαφθοράς, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες μέχρι και στη Βουλή για παιχνίδια διαφθοράς γύρω από τις εκλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κρατάμε αυτό που είπε βέβαια, ότι ο κύριος Μονεβασιώτης δεν πρόκειται να ανέβει σε άρμα, δεν ήταν ποτέ σε άρμα και δεν θα ανέβει σε άρμα, και ότι ο Ηρακλής θα παίξει καθαρά, θα παίξει καθαρά το παιχνίδι. Περιμένουμε να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
10: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
9: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
10: Μα πώς να μη σου το πω.
9: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
10: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
9: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάιβ. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
10: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
11: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει.
0: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και αυτής αμέσως αρχίζει το Newsroom. Με κανονική και πλήρη σύνθεση σήμερα. Καλό μήνα βασικά να πούμε, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε χθες. Στάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα, ο κύριος Στέφανος Παλαιότολος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με guest εμφάνιση από Βαλεντίνο Κρόφωνο.
1: Ρεζέρβα. Λίστα πια ρεζέρβα.
0: Ρεζέρβα. Όχι ρεζέρβα, ρε φίλε, εντάξει. Ποτέ δεν είναι ρεζέρβα η Βαλεντίνα.
1: Σε φώναζε. Ρεζέρβα.
0: Α, αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είναι, το έχω συνηθίσει.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, η μέρα, ο μήνας ξεκίνησε με πραγματάκια.
0: Φουλ.
1: Ναι, αν αφήσεις έξω την χθεσινή μέρα, καλό μήνα και από μένα.
0: Φορτούνης.
1: Επίσημη η επιστροφή του Φορτούνη.
0: Λανουά.
1: Μεταγραφάρα θα πω εγώ.
0: Ζουκόφ.
1: ΑΕΚ, τουλάχιστον στα χαρτιά. Λανουά. Πρωταθλήτρια στη Water Polo League γυναικών.
0: Ολυμπιακός, ναι.
1: Ολυμπιακός, επιστροφή στον θρόνο.
0: Προετοιμασίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τον αυριανό πρώτο τελικό.
1: Ναι, αντίστροφη μέτρηση και για τους τελικούς του NBA.
0: Πολύ πράγμα.
1: Πολύ πράγμα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα.

0: μόνο που δεν έχει μυρίσει ακόμη καθόλου είναι το Μουντιάλ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν έχω μπει ακόμα σε εκείνο. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι και η απουσία της Ελλάδας που θα μας έχει αλλιώς.
1: Ρε φίλε, να σου πω και κάτι όμως. Σε καταλαβαίνω, είναι λογικό. Ναι. Γιατί προχθές το Σάββατο ουσιαστικά τελείωσε
0: η
1: σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αναλογιστείς ότι η σεζόν τυπικά τελείωσε στις 30 Μαΐου και μετά από 12 μέρες έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, ακόμα δεν προλαβαίνεις ακόμα να μπει σε μου. Νομίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης θα μπούμε. Mm-hmm. Βέβαια, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι σε τέτοιο mood, έχουν ανακοινωθεί αποστολές, δίνουν τα τελευταία τους φιλικά, οι τελευταίες πρόβες. Τώρα είναι σε εξέλιξη ένα από τα πιο δυνατά φιλικά, αυτό ανάμεσα στην Κροατία και το Βέλγιο, που γίνεται στην Ριέκα. Οι Βέλγοι προηγούνται μετά τα πρώτα 45 λεπτά με 1-0 και οι δύο ομάδες ως γνωστόν έχουν προκριθεί στην τελική φάση.

0: Μια και είπαμε τελικό, πώς τον είδες? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό που ασχολήθηκα το τετραήμερο. Για να με απόλυτα ειλικρινής. Μου άρεσε το μάτς πολύ.
1: Περίμενα, ρε φίλε, περίμενα πιο διεκδικητική την Arsenal.
0: Ναι. Μπορούσε όμως να είναι πιο.
1: Okay, της έκατσε να προηγηθεί νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ταμπουρώθηκε πίσω με έναν τρόπο που δεν μας είχε συνηθίσει, ναι, όντως, φέτος. Και κάτι που δυσκόλεψε την Παρί, τουλάχιστον μέχρι την ισοφάριση. Όταν ισοφάρισε, έγινε λίγο πιο ροκ το παιχνίδι στο τελευταίο ημίωρο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έπεσα μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι δεν φανταζόμουν back to back. Νομίζω αποδόθηκε δικαιοσύνη.
0: Καλά, ναι.
1: Και με βάση την εικόνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα με την παρουσία της στην σεζόν, και όχι το περσινό λιοντάρια Χριστιανή που, που είδαμε το 5-0 απέναντι στην Ίντερ. Αλλά επίσης, μιας και είπες τώρα γι' αυτό, το γεγονός ότι ένα 24ωρο μετά τον χαμένο τελικό 1,5 εκατομμύριο κόσμος θα έβγαινε στο Λονδίνο για την παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας, αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ. Η ΑΕΚ έχει κάνει το πρώτο μπαμ. Νομίζω ότι είναι τυπικό πλέον. Μόνο ένα κίνηση πριν απομένει. Με τον Ολεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο οποίος, όπως πάμε στη θεωρία και στα χαρτιά πάντα, νομίζω είναι μια εξαιρετική προσθήκη και δείγμα του πόσο μεθοδικά δουλεύει αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γεια σας, κύριε Γιώργο Τσακίρη.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό καλοκαίρι να έχετε, κύριε. Καλό καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι παραγωγικό καλοκαίρι για τις ομάδες. Γιατί είναι μια έτσι, σεζόν αυτή μεταγραφή που σε όλους μας αρέσει, όπως θέλετε. Στον κόσμο πολύ περισσότερο από εμάς. Είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της κίνηση, έκανε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Είναι γεγονός το οποίο απομένει βέβαια να γίνουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί και να μην βάζουμε αυτό το εκτός συγκλονιστικό πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Τυπικό μεν, ουσιαστικό δε. Για τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πέρασε ένα 14 πρόβλημα. Ήρθε στην Αθήνα 6.30 το πρωί, προσγειώθηκε από Μάλαγα, μέσα στο Μάλαγα. Με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της Τράπεζας Προοπτική και Προπορικά Συμφωνής με την ΑΕΚ, και βρισκόμαστε τόσο με ανταλλαγή εγγράφων, όπως αντιλαμβάνεστε, για την ολοκλήρωση του deal. Ένα deal που, όπως είπαμε και χθες, θα είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει και πιο πάνω αυτό το ποσό ανάλογα το που θα συμμετέχει η ΑΕΚ στο League Fair Champions League του Europa, μπορεί να φτάσει στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, και στον ίδιο παίχτη ανάλογα με τα bonus επιτυχώς θα αποφέρει πάνω από 1,2 με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιώργο, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή εποχής Ηλιόπουλου?
2: Σίγουρα είναι πολύ καλή. Πολύ ψηλά η του Βάργκας, αλλά είναι κοντά στα 4,5 με 6. Ναι, αυτή είναι.
1: Ναι.
2: Okay. Και μέσα στην πρώτη τριάδα των πιο ακριβών μεταγραφών της ΑΕΚ γενικά.
1: Γενικά, ναι. Okay.
2: Ναι. Μετά τον Πινέρα δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντική προσοχή για μένα, διότι ξαναλέω, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που εμείς το λέμε βάσει του ρεπορτάζ, ότι υπάρχει οργάνωση, προγραμματισμός και σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο τρέχει ανεξάρτητα με το πώς, πού, πότε και γιατί θα καταλήξει έκτε μια σεζόν, ενώ το σχέδιο Ριμπάλτα υπό την σφαγίδα μάλλον του Ριμπάλτα και σε συνεργασία και συνάντηση πάντα με τον Νίκο Λίτς. Αυτό που λέγαμε, θυμάστε και με εσάς, είναι ότι αυτό που προσφέρει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ εκτός από χρόνο είναι και χρήμα διαθέσιμο. Ενώ σίγουρα όταν έχεις εσφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε league phase, είτε της πρώτης είτε της δεύτερης τάξης διοργάνωση, έχει και επιπλέον οικονομικά του να διαπραγματευτείς, όπως και αγωνιστικά. Είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις και να προσφέρεις την προοπτική του Champions League από αυτή του ενδεχόμενου, της ενδεχόμενης, συγγνώμη, παρουσίας στο conference, όπως το έκανε πέρυσι το καλοκαίρι ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ ουσιαστική κίνηση λοιπόν για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, γιατί λέγαμε στο παρελθόν, θυμάστε ότι η ΑΕΚ θέλει 4 παίχτες, είχε πει και τις 6 ο coach, έναν στόπερ, έναν κεντρικό μέσο, πολύ σημαντική για αυτή η μεταγραφή, ήταν νομίζω και αρκετά ακριβή για αυτή. Έναν δεξιό μέσο επιθετικό, καλό στον αναπό εδώ, τον Ουκρανό, τον διεθνή. Και έναν ακόμα ίσως μέσο, αυτό το δούμε στην πορεία, για τους κυτρινομαύρους. Και σε ό,τι αφορά τα νούμερα, τις επιτυχίες, τη συλλογή τίτλων, την παρουσία τουλάχιστον σε 25 παιχνίδια επίπεδου Champions League, νομίζω ότι αναδεικνύεται και μέσω αυτής της κίνησης τη προσπάθεια που είπε ο Χαβιέρη Μπάλτα θα γίνει πέρα στο καλοκαίρι, να αναβαθμιστεί σημαντικά το ρόστερ και να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα σε αυτό.
1: Ναι, τον λες και συλλέκτη, έτσι. Όπου είναι σχεδόν, ναι, κάθε χρόνο παίρνει και κάτι.
2: Πέντε πρωταθλήματα με τη Σακτάρ, τρία με την Φενέρμπαχτσε.
1: Πήρε και ένα κυπελάκι με την Τράμπζον.
2: Ναι, τώρα κύπελο με την Τράμπζον Σπορ, που δεν είναι για κάτι σύνηθες.
1: Ναι.
2: Στην Τουρκία δεν το λέει σύνηθες φαινόμενο. Η Τράμπζον Σπορ να καταφέρει να μπαίνει, ξέρεις, πίνα στις δύο μεγάλες τρεις μαζί με την Μπεσίκτα, την Γαλατά και τον Νέο. Και να πηγαίνει η Τράμπζον Σπορ και τους χαλάει και ο Τιμανέστα. Το είχε κάνει βέβαια με μεγάλο Μπακασέτα τότε. Να τους πάρει και το καλύτερο, το δισκοπότηρο, το πρωτάθλημα εννοώ. Αλλά δεν είναι μόνο η κατάκτηση του κυπέλου που παίρνει τώρα από το Σπορτσέρκια, είναι και η ομάδα που κατέλαβε την τρίτη θέση.
1: Ναι.
2: Πολύ σημαντική πόλη και ο παίχτης που είχε καθοριστικό ρόλο ώστε να το πετύχει αυτό ήταν ο διεθνής Ουκρανός
1: Γιώργος.
2: 29χρονος Άσος, γιατί είχε 12 γκολ, 12 assist και 4 γκολ, 16 τέρματα συμμετοχή. Πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Εννοείται. Ψαχνόταν να φύγει ο ίδιος ή η Τράμπζον του βάλε πολιτήριο.
2: Όχι, ο ίδιος ψάχνονταν να φύγει από το Γενάρη κιόλας. Είχε ένα πρόβλημα να, πώς το πούμε, προσαρμοστεί στην Τουρκία, βασικά, όχι αγωνιστικά.
1: Αλλά αγωνιστικά, ναι, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Στον τρόπο ζωής ήταν το πρόβλημα. Κάτι το οποίο και η σύντηγός του το είχε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο, το καλοκαίρι του 24 και 25 πήγε στην Τουρκία, είχε και ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του, του ξεπέρασαν, κατάφεραν να συνεχίσουν μαζί. Και πώς αντιλαμβάνεσαι, αφού η γυναίκα μου το είπε δεν θέλω εδώ, ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσει. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυτό το ποσό. Όπως αντιλαμβάνεσαι και οι Τούρκοι και οι Αίτοι είπαν καταλαβαίνουν ότι δεν θα συνεχίσει εδώ, αλλά δεν μπορούμε να πετάξουμε τις εκατομμύρια ευρώ στο κουβά.
1: Προφανώς.
2: Γι' αυτό και είναι το ποσό σχεδόν το ίδιο, είναι κάτω κάπου 500.000 που σας λέω, με αυτό που τον απέκτησε η ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και επόμενες κινήσεις.
2: Κοίταξε, έχουμε ξαναδεί με διάγεια, δεν έχει πίεση χρόνο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίος που το έκανε και αυτό. Θυμίζει την σούπερ έξυπνη κίνηση με τον Κουτέσα, τότε ήταν ελεύθερος βέβαια, πολύ σημαντική διαφορά. Αλλά είναι και αυτή μια πάρα πολύ έτσι γρήγορη κίνηση που νομίζω ότι αναδεικνύει την ικανότητα και την δικαιολογεί τη συνολική αποδοχή και αποθέωση που γνωρίζει ο Ιμπάλτα για τη δουλειά του όλο αυτό το διάστημα. Εκτιμώ ότι όπως το έκανε πέρυσι μέσα με τον Ζαόμαρη τελευταία μέρα των μεταγραφών που τον ενημέρωσαν από την Τουρκία ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι διαθέσιμος αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ δανεισμό χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ενίκιο στην ομάδα της Μπεσίκτας τότε. Έτσι και τώρα είχε τέτοιες τα connections που λέμε να τον ενημερώσουν σχετικά και να προλάβει και την Πεμπτήκα και άλλες ομάδες για να αποκτήσει τον Ουκρανό. Η επόμενη κίνηση είναι στο Στόπερ, είναι σίγουρα μέσος που θα είναι πολύ σημαντική, ξαναλέω, προσέγγιση αυτός. Εντάξει, η ΑΕΚ φεύγει εξ ολίου, παιδιά, για βασικούς αντιπροετοιμασίες, για το πρώτο κιόλας.
1: Εννοείται, αλλά κοίτα, να σου πω κάτι. Έτσι όπως κινείται ο Ριμπάλτα και από πέρυσι,
2: σίγουρα,
1: κατά τα ραντάρ.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μπορεί αύριο που λέω λόγος να
2: ψάξει άλλο. Δεν το αποκλείω να είναι έτοιμος και για τις επόμενες κίνησεις και να τις προχωράει παράλληλα.
0: Και χωρίς να έχει γραφτεί τίποτα,
2: Ναι. Εδώ επειδή επαγγελίζουμε λίγο συνέχεια τον Ρωμάνο, εδώ πρέπει να πούμε και να. Γιατί τους αδικούμε λίγο τους γείτονες.
1: Ναι.
2: Πρέπει να δώσουμε τα credit στους Τούρκους.
0: Γιατί
2: ο δημοσιογράφος έγραψε πρώτη φορά ότι υπάρχει πρόταση της ΑΕΚ για τον Νάσο της Νάτος. Και από εκεί το πήρε ο Ρωμάνο. Προφανώς ρώτησε τον Ριμπάλτα που είχε εξαιρετική σχέση μαζί του και ο Ριμπάλτα θέλει να επικοινωνεί μαζί, έτσι.
0: Ναι.
2: Όλοι το ψάξαμε να ξέρεις.
0: Εννοείται.
2: Τάσο μου. Το θέμα είναι που θέλει να απαντήσει ο Ριμπάλτα.
1: Ναι, σωστά.
2: Μια χαρά παντέρας ερμόνου να είναι καλά. Δεν θα παντέρα από ό,τι θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Καλά, εννοείται.
2: Μας ενδιαφέρει πολύ να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Γιατί ούτε θέλει αυτό αποδεικνύει μόνο το χορτάρι, παιδιά, έτσι. Τα δεδομένα όμως για να μεταγραφείς αναδεικνύουν το σωστό προγραμματισμό και αναζήτηση, να το πω έτσι. Και εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή ουσιαστική αναζήτηση από την ΑΕΚ και από τον Ριμπάλτα και μπράβο του. Mm-hmm. Γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο αυτό που ήθελε στο δεξί μέσο επιθετικό που λέμε. Δεν θα παίξει μόνο εξτρέμ για παράδειγμα. Σε ένα τακτικό σενάριο του 4-3-2-1 που είχαμε δει στην Ευρώπη ή 4-2-3-1, ο συγκεκριμένος μπορεί να παίξει και δεξιά και πίσω από τον επιθετικό για να είμαστε συγκεκριμένοι.
1: Ωραία. Για πες τώρα.
0: Πώς έγινε αυτή η στροφή με Λανουά?
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε και δυνατότητα να κάνει και πολλά πράγματα διαφορετικά. Να σου πω δηλαδή και μια. Εγώ δεν μπορούσα πολύ γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η περίπτωση του Λανουά σε αυτή την απαράδεκτη του ενέργεια που έκανε να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα και να τρέχουμε δικαστικά. Τότε στο παιχνίδι που είπε ότι κινδύνευσε η ζωή του και αυτά.
0: Εντάξει, γι' αυτό προκάλεσε και μεγάλη εντύπωση. Από το δικαστήριο, στην ψήφο εμπιστοσύνης.
2: Ναι, γι' αυτό και αποδείχθηκε ευτυχώς το δικαστήριο ότι ήταν αστείωτες αυτά του βάλει από τη διετή. Από την άλλη, σε επίπεδο ρεπορτάζ και τρόπου σκέψης γιατί να αλλάξεις και να στηρίξεις, ας πούμε, την επιλογή αυτή, το καταλαβαίνω απόλυτα στην ΑΕΚ. Αφενός οτιδήποτε, δηλαδή πραγματικά. Και τον πιο εκλεκτό της ΑΕΚ να είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ μετά πρέπει να πάει απέναντι. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι κρύβει αυτό. Οπότε πρέπει να είσαι απέναντι από αυτούς. Και πολύ καλά έκανε η ΑΕΚ για μένα σε αυτό. Δεν μπορεί να συμπράξει με τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Ούτε να σου πω, ίσως θα λέω εκλεκτός η ΑΕΚ να ήταν και να έλεγε να τον πρότεινε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πει όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Άρα δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ψήφισε υπέρ της παραμονής.
2: Θα έπρεπε να πει όχι.
1: Okay.
2: Η δική μου άποψη είναι αυτή. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Σήμερα με το ρεπορτάζ στην ΑΕΚ το σκέφτηκαν και αυτό, ένα κρατούμενο. Ένα δεύτερο πολύ πολύ σημαντικό, παιδιά, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ότι και ο επόμενος που θα ερχόταν και δεν θα ήταν, ας πούμε, ο Λανουά, δεν θα ήταν επιλογή παύλα επιρροή της ΑΕΚ. Θα καταψέματα, έτσι το ξέρουμε. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, και πετάγουμε παιδάκι. Δεν υπάρχει σαν κέντρο αποφάσεων η ΑΕΚ, είναι δική της επιλογή να μην υπάρχει. Καλά κάνει, εφόσον μπορεί και να αποκρίνεται χωρίς. Και για αυτόν τον λόγο σου λέει αυτόν ξέρω, δεν τον έχω εδώ, άμα μου κάνει πάλι τηρημονίες, να το πω έτσι, είμαι ευθεία στην επίθεση απέναντί του. Ναι. Αλλά από κάποιον που δεν ξέρω που θα μου φορτώνει, λέει καλύτερα να έχω αυτόν που γνωρίζω και ο οποίος στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος, που κρίνουν στην ΑΕΚ, ειδικά τα play-off, όπως παραδέχτηκαν σε γενικό επίπεδο όλοι, ο καθένας πήρε ό,τι άξιζε. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιος που να ευνοήθηκε, να δικήθηκε και να στερήθηκε κάτι στα play-offs με τις επιλογές των διαιτητών που έκανε ο Λανουά.
1: Δεν πήρε όμως και κάποιο credit.
2: Δεν πήρε κάποιο credit όμως. Ποιος?
1: Το Λανουά. Το λες credit τώρα, ας πούμε, από την ΑΕΚ, παιδί μου, λες, ας πούμε, ότι έμεινε ευχαριστημένη.
2: Μα δεν πρέπει να παίρνει credit. Για μένα είναι η δουλειά του. Credit παίρνεις άμα έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εσύ πόσα credit παίρνεις καθημερινά για αυτό που κάνεις, Άσο?
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Δεν νομίζω ότι παίρνεις.
1: Εντάξει.
2: Αυτό λέω.
1: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά οκ.
2: Όχι, ήταν πολύ λίγο τα λεφτά γι' αυτό, αλλά πολύ καλή δουλειά κάνεις και εσύ και ο Νίκος. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν βγαίνουν να σου πούνε συνέχεια μπράβο παιδιά την καλή δουλειά που κάνετε καθημερινά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Εννοώ ότι προφανέστατα και εγώ του δίνω τα credit των επιλογών και το λέγαμε και το γράφαμε κιόλας στη διάρκεια των play-off, ότι είναι πορεία άξιο αφού καταφέραμε να φέρουμε στα play-off που ήταν και στην ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, η διεξαγωγή τους. Τόσο καλούς διαιτητές γιατί δεν γινόταν στο προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
2: Αυτή ήταν η απορία. Οπότε και αυτό συνυπολογίστηκε από την ΑΕΚ και είχε σημασία γιατί σου λέει είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να πει κανείς ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός και δεν πήρε αυτό που άξιζε, πήρε δεύτερη θέση που άξιζε να πάρει βάσει της εικόνας στα play-off και σε όλη την πρωτάθλημα για μένα, αλλά λέμε για τα play-off τώρα, η ΑΕΚ πρώτη και τρίτος ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς όπως όλοι είπαν ότι έπρεπε να τελειώσει το πρωτάθλημα βάσει της εικόνας των αγώνων.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Να είστε καλά,
1: καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Αν μου επιτρέψεις να σχολιάσω αυτό που λέει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Προφανώς η θέση της ΑΕΚ είναι και την ασπάζομαι και την εκτιμούμε όλοι. Η ουσία είναι ότι όλοι φωνάζουν απλά για την επικοινωνία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει άλματα πρόοδου.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι όλοι οι πρωταθλητές είναι δικοί. Θα έχουν αδικήθει σε ένα-δύο παιχνίδια, θα έχουν πάρει κάποια άλλα σπρίγματα σε ένα-δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό που τραβάμε εισαγωγικά, δημοσιογραφικά και οπαδικά, είναι καθαρά για την επικοινωνία. Τίποτα άλλο.
1: Για την επόμενη.
0: Ακριβώς. Και αλλάζουν ένα δύο μήνες οι απόψεις. Έτσι.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε, επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως βάζουμε στην παρέα μας τον Άρη Ασβεστά. Είχαμε σήμερα συνεδρίαση Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, εκτελεστική, Λανουά, αλλαγές στο φορμάτ, αλλά και στους... και στους νέους που θα πρέπει να αγωνίζονται σε κάθε παιχνίδι. Πάμε να τα κάνουμε 50 ράκια. Σιδηρόπουλο, χαίρετε.
0: Γεια σου.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
6: Και πολλά και διάφορα. Να σας πω, παιδιά, επειδή εντάξει, θα φανεί ότι δεν παίρνω και εγώ θέση που βγαίνω. Δεν είναι όλα για την επικοινωνία. Είναι και για την επικοινωνία. Έτσι, αλλά δεν είναι όλα για την επικοινωνία. Όταν μια διαιτητική απόφαση είναι αποδεδειγμένα λάθος, είναι fact λάθος. Και δικαιώνεται, ας πούμε, δικαιώνονται οι φωνές μιας ομάδας κάθε Κυριακή, ας πούμε, τους τηλεκριτικούς διαιτησίας από όλους. Άρα εδώ δεν είναι επικοινωνία. Είναι ότι μια ομάδα αδικήθηκε και φωνάζει για τη διαιτησία.
0: Και μετά το ψηφίζει αυτόν, δηλαδή.
6: Δηλαδή γίνεται και πραγματικά.
0: Περίμενε, ρε Άρη μου, περίμενε.
6: Ναι.
0: Εγώ το ακούω αυτό που λες, εννοείται ότι υπάρχουν λάθη.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά όμως το ψηφίζει και το στηρίζει επειδή δεν το στηρίξει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο σταθεροί στις απόψεις μας.
6: Δεν ξέρεις τι έχει μεσολαβήσει.
0: Άρα κάτι έχει μεσολαβήσει, λοιπόν.
6: Ναι, μπορεί να. Ναι, βεβαίως.
0: Άρα δεν θέλουμε 50-50, θέλουμε να είμαστε. Να μην αδικούμαστε.
6: Να μην αδικούμαστε, ασφαλώς.
0: Και ίσως και να ευνοούμαστε. Γενικά για όλες τις ομάδες το λέω, έτσι μην παρεξηγηθώ.
6: Κάποιοι θέλουν και να ευνοούνται.
0: Γιατί θυμάμαι.
6: Το βασικό είναι να μην αδικήσουν.
0: Γιατί θυμάμαι τον Ολυμπιακό να στηρίζει τον Λανουά. Και τώρα να ψηφίζει κατά, ας πούμε.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρα επικοινωνία είναι, Άρη μου. Επικοινωνία είναι, Άρη μου, τίποτα άλλο.
6: Δεν είναι όλα επικοινωνία. Όταν ο Λανουά έρχεται στη Φιλαδέλφεια και καταγγέλει προφυλακισμό και η ΑΕ καθώνεται από τα δικαστήρια, δεν είναι επικοινωνία.
0: Και τώρα πόσο στηρίζει, Ρεσί Άρη.
6: Βεβαίως πρέπει να τον κυνηγήσω.
0: Βρε Άρη μου, γιατί το στηρίζει τώρα. Εγώ μαζί σου είμαι.
6: Είπαμε, σου απάντησα προηγουμένως. Πρώτον, αυτό που είπε και ο Γιώργος, η αλήθεια δεν τον άκουσα ολόκληρο, ότι δεν ήθελε να ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
6: Αφενός. Αφετέρου, τους τελευταίους 3-4 μήνες είναι ευχαριστημένη η ΑΕΚ από την διαιτησία. Δεν αδικήθηκε. Νιώθει δηλαδή ότι δεν αδικήθηκε. Mm-hmm. Και τρίτον, ότι.
1: Αλλά και ότι δεν ευνοήθηκαν και οι άλλοι όμως, έτσι. Είναι συνδυαστικό.
6: Ναι, προφανώς. Εντάξει, τον εαυτό της κοιτάζει η ΑΕΚ. Δεν κοιτάζει αν ευνοήθηκε άλλος ή αδικήθηκε. Κοιτάζει να μην αδικείται εκείνη τουλάχιστον.
1: Ναι.
6: Γιατί και μέσα στα play-off είχαμε φωνές, αλλά όχι από την ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, και τρίτον βεβαίως είναι ότι σκέφτεσαι και το αύριο. Ποιος είναι, ποιος θα είναι ο επόμενος, ποιος θα τον φέρει, με τι όρους.
1: Το μη χειροβέλτιστον δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο.
6: Ναι, δεν είναι και αυτό.
0: Με όλα παίζουν ρόλο. Απλά εγώ γενικά, γιατί έχει αλλάξει για μένα η εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και χρόνια, και νομίζω ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που πήραν πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι είναι λίγο σαν να περιβολάει το προϊόν τα ίδια τα πόδια. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα.
6: Εννοείς ότι αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα στο τέλος το παίρνει δικαίως.
0: Τα τελευταία χρόνια νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
6: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, όταν λέμε ότι είναι όλα επικοινωνία, ξέρεις τι λέμε στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
6: Ότι η ΕΠΟ και η ΚΕΒ τα κάνουν όλα σωστά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
6: Όχι, δεν τα κάνουν όλα σωστά.
0: Σε καμία περίπτωση, Άρη. Απλά δεν. Τουλάχιστον εγώ με το φτωχό μου μυαλό μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Την άποψή μου σου λέω. Δεν βλέπω τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο λόγο να γίνουν αυτά που γινόντουσαν πριν 10 χρόνια δικαίως.
6: Δεν μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Με το VAR.
0: Όχι, όχι, όχι. Εννοώ. Δεν εννοώ σε. Με παρεξήγησε. Δεν εννοώ σε λάθη. Μπράβο, μόνο σου απάντησε. Σωστό. Δεν εννοώ μόνο σε λάθη. Εννοώ σε χαμό που γίνεται κάθε Κυριακή. Γιατί πυροβολούν το ίδιο το προϊόν οι ίδιοι που κανονικά θα μπορούσαν να είναι.
6: Και ο χαμός πάντως μικρότερος είναι. Είναι αρκετά μικρότερος.
1: Καλά, σίγουρα.
6: Σε σχέση με άλλα χρόνια, έτσι.
0: Πάλι καλά.
1: Σίγουρα.
6: Λοιπόν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, μην τα πολυλογούμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε τον Λανουά σήμερα. Okay. Ήταν μια εισήγηση του Μάκη Γκαγκάτση και της ΕΠΟ να ανανεωθεί το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και είναι κόντρα σε αυτό. Μάλιστα, ο Καραπαπάς, ο οποίος εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό, επιτέθηκε στο Μάκη Γκαγκάτση και είπε κιόλας ότι θα πάει και στην UEFA να καταγγείλει τα πεπραγμένα του, του Λανουά. Λοιπόν, αφού ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Λανουά, στη συνέχεια βγήκαν οι πίνακες των διαιτητών. Εκεί βλέπουμε ότι ο Σιδηρόπουλος δεν θα είναι στους πίνακες, ενώ του είχε προταθεί να γίνει VAR expert, να μπει στον πίνακα των VAR, μόνο για το VAR.
1: Εκεί που πήγε ο Παπαδόπουλος.
6: Ο Παπαδόπουλος το αποδέχτηκε. Mm-hmm. Δεν είχε πρόβλημα.
1: Ναι.
6: Ο Σιδηρόπουλος δεν ήθελε. Ήθελε να συνεχίσει να σφυρίζει ή τίποτα.
1: Ναι. Okay.
6: Λοιπόν, γι' αυτό και βγήκε τελείως από τους πίνακες. Δεν θα είναι ούτε βαρίστας ο Σιδηρόπουλος. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα είναι ειδικός βαρ μαζί με τον Πουλικίδη και τον Κουμπαράκη που ήδη ήταν. 4 διαιτητές ανέβασε ο Λανουά. Τον Τζέτσιλα, ο οποίος ήταν και πρόπερση στη Super League, τον υποβίβασαν γιατί έκανε οργία. Λοιπόν, τώρα μάλλον έκριναν ότι βελτιώθηκε και ότι είναι καλός. Γιατί το ξανανεβάζω.
1: Ναι, okay.
6: Ανέβασαν και τον Τάουνα.
1: Αφάνησε χειροκρότημα.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Τον Ντάουλα, τον Φίτσα και τον Κατόπι τους ανέβασαν από την Super League 2. Ταυτόχρονα να θυμίσω ότι και ο Σιδηρόπουλος και ο Παπαδόπουλος ήταν διεθνείς. Mm. Άβουν να είναι διεθνείς διαιτητές. Έτσι. Γι' αυτό και ο Λανουά, η ΕΠΟ, τέλος πάντων, θα πρέπει να προτείνει στη FIFA 2 άλλους τώρα για διεθνείς διαιτητές. Mm. Να πούμε ότι το Super Cup θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Επιτέλους το έβαλαν σε μια ημερομηνία που είναι η νορμάλ, ρε παιδιά. Ήθιστε να είναι το πρώτο μάτς της σεζόν, ναι, το Super Cup. Mm-hmm. Το έβαλαν 12 Αυγούστου.
1: Εντάξει, είναι και βολικό, γιατί θα παίξουν αργότερα τόσο Όφη και όσο και η ΑΕΚ.
6: Και θα είναι και δυνατή πρόβα general,
1: ναι, ναι, ναι,
6: για αυτούς. Mm-hmm. Έτσι. Παίζουν και θα παίξουν μάλιστα και στο Πακρίτιο, όπως έγινε και το προηγούμενο Super Cup. Mm-hmm. Στην έδρα του Όφη. Προφανώς δεν είχε πρόβλημα και η ΑΕΚ. Και θα γίνει αυτό. Νέο μέτρο. 2 οι πιτσιρικάδες στο κύπελο, mm-hmm, όχι ένας πλέον, θα είναι 2.
1: Για να
6: πολύ
1: δούμε.
6: Σημαντικό αυτό. Βέβαια. Και δημιουργεί και ζητήματα στις ομάδες, mm-hmm, γιατί δεν είναι όλες οι ομάδες έτοιμες για αυτό. Θα πρέπει να πάρουν παίκτες.
0: Έχουν χρόνο όμως.
6: Έχουν χρόνο, ασφαλώς. Mm-hmm. Και επίσης...
1: Άρη, σε αυτό που λες, είχαν, ναι, γνώση οι ομάδες ότι πάμε για το 1 να γίνει 2.
6: Την απόφαση την πήραν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
1: Ναι, την είχαν...
6: Που συμμετέχουν και οι ομάδες.
1: Α, ωραία, οκ. Okay.
6: Οι μεγάλες, το Big Four.
1: Α, οκ. Okay.
6: Δεν την πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή από μόνη της, mm-hmm, της ΕΠΟ. Οπότε προφανώς είχαν γνώση και δεν έφεραν αντίρρηση. Αν είχαν πέρει αντίρρηση, θα είχαμε άλλη κατάσταση. Mm-hmm. Και επικυρώθηκε επίσης ότι 2 μάτς της Εθνικής τον Οκτώβρη με τη Γερμανία και την Ολλανδία, 2 μεγάλα μάτς μάλιστα, ναι, θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm. Και αυτό είναι είδηση, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΠΟ η Εθνική ήθελε, η ΕΠΟ ήθελε να στείλει την Εθνική την Τούμπα, αλλά στην Τούμπα η Εθνική ήταν ανεπιθύμητη, έτσι, να λέμε την, mm-hmm, την πραγματικότητα. Ναι. Ακουγόταν ότι η Εθνική θα πάει στην Τούμπα και βγάζανε ανακοινώσεις όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
6: Μην έρθετε, μην κάνετε, με δείξετε. Τώρα με τη διοίκηση Γκαγκάτση νομίζω είναι πιο διαχειρίσιμο αυτό και πιο εύκολο να γίνει, όπως και θα γίνει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
6: Αυτά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, Άρη. Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε εσένα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας εξετάζονται αύριο Τετάρτη μαθητές και μαθητήρες των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνων εξετάσεων. Το πιο επικίνδυνο σημείο του νομοσχεδίου στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κρύβεται στις μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τα παλαιά έργα που έχουν ήδη φτάσει σε στάδιο ρήμανσης. Έργα που διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακόμα και απλή απαλλαγή από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, εξαιρούνται από τα νέα αυστηρότερα κριτήρια. Οι παλιές άδειες θα μπορούν να τροποποιούνται και να ανανεώνονται ασταμάτητα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Το Πασόκ παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν παρουσιάζουν σαφές πολιτικό στίγμα. Ωστόσο, έχει υποπέσει σε σημαντικά στρατηγικά και οργανωτικά σφάλματα που του έχουν κοστίσει πολιτικά. Το κενό που εμφανίστηκε στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργήθηκε και από επιλογές του ίδιου του Πασόκ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρώην βουλευτής του Πασόκ Σαουδεκάντησα, Νικόλαος Ζωήδης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ο στόχος της Μαρίνας αλλά και των νέων επενδυτών είναι να φτιαχτεί μια Μαρίνα κυρίως για τους Ροδίτες. Θέλουμε την κοινωνία σύμμαχό μας, μαζί μας και όχι απέναντί μας. Το κάθε αίτημα μπορεί να συζητηθεί και να βρεθεί λύση. Τα πάντα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει προσεγγίσει κανένας φορέας ή εκπρόσωπος κάποιας συνοικίας για να γνωρίσει τους νέους επενδυτές και να εκθέσει τις απόψεις ή τους συνδυασμούς του. Δήλωσε ο Μιχάλης Ροδίτης, διευθυντής της Μαρίνας Ρόδου και ναυτικός πράκτορας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Αν σκεφτεί κανείς την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, τις απόψεις μου, τις θέσεις μου και τη φιλία που έχουμε με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ και 20 χρόνια, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Ο κ. Τσίπρας πιστεύω ότι με την κίνηση που έκανε δίνει αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Αρκεί βέβαια να τα δούμε και στην πράξη να υλοποιούνται. Γιατί εκεί έχουμε το πρόβλημα. Και αν δούμε ότι δεν υλοποιούνται, εδώ είμαστε να δημιουργηθεί κάτι άλλο.

0: κατά τη θερινή περίοδο. Στη στήριξή του στον αγώνα των διανομέων των διαδικτυακών πλατφορμών online delivery εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου, καταγγέλλοντας συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, εργοδοτικές πιέσεις και πρακτικές που, όπως αναφέρει, πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να σταθούν αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις των διανομέων και να στηρίξουν τα αιτήματά τους για καλύτερες αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προστασία από απολύσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντασης 3 με 4 βοφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην υγειά μας!
3: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
10: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν,
12: γιατί...
0: συμφωνείς, Αλέξη.
12: Ναι.
0: Θεωρώ
12: ναι.
0: ότι επειδή το έχω ζήσει το project του Άρη από μακριά μένα, αλλά αρκετά καλά ρεπορταζιακά, θεωρώ ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το μεγάλο άνοιγμα έπαιξε και του ΠΑΟΚ η ιστορία. Γιατί νομίζω ότι ο Σιάου ήθελε να πάει λίγο πιο χαλαρά.
12: Ναι, είναι πιο μαζεμένος. Πιο μαζεμένος ναι, ήταν τα νούμερα. Ναι. Δεν ήταν αυτό το αρχικό πλάνο, αυτό το έχεις δίκιο. Και το έχουν πει και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, ότι και τα δύο παιδιά που έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό, το οικονομικό, το business plan δηλαδή, να το διεκπαιρεώσουν. δεν θα πήγαινε σε αυτά τα νούμερα. Απλά προέκυψε αυτό, ο Ζήσης το είπε στο σιάδο ότι αυτή την προοπτική έχουμε, να φέρουμε το Βασίλη Σπανούλη, τον Bill Bill, στη Θεσσαλονίκη να του δώσουμε τα κλειδιά, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα, θα πρέπει να αυξήσουμε το budget και ξεκάθαρα με αυτά τα νούμερα, εφόσον επιβεβαιωθούν αν όλα πάνε καλά, ο Άρης είναι προφανές ότι του χρόνου θα πάει να χτυπήσει το γύρο κάτω.
13: Ναι, να μπει στην Ευρωλίγκα.
12: Νομίζω ότι...
13: Πολύ απλά.
12: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλος στόχος. Και φυσικά εννοείται ότι αυτή η εσωτερική αντιπαλότητα εδώ στην πόλη, εγώ νομίζω ότι τίποτα άλλο θα κάνει.
13: Εννοείται.
12: Πέρα από τα παροπίδες και οπαδισμούς, νομίζω ότι πάρα πολύ καλό θα κάνει και στο μπάσκετ γενικότερα, στο άθλημα και φυσικά στη Θεσσαλονίκη που τα τελευταία χρόνια είναι ο πτωχός συγγενής όσον αφορά τον μπάσκετ. Εντάξει. Μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο. Νομίζω ότι ο Άρης το πάει με βάση το πρωτόκολλο. Ενδεχομένως να πρέπει να αποχαιρετήσει πρώτα και τον Μίλιτιτς. Με τον τρόπο, γιατί και έτσι πρέπει νομίζω να γίνει. Ήδη ο Τούρκος, ο συνεργάτης του Μίλιτιτς, έχει αποχαιρετήσει τον Άρη στα social media. Να γίνει και αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω ίσως να έχει να κάνει αυτή με την καθυστέρηση και με την νέα γραμμή, με το ότι είναι και προπονητής ενεργής, θα πρέπει φαντάζομαι και από εκεί να εξασφαλίσει ένα τυπικό OK, ότι μπορεί να εργαστεί. Νομίζω ότι εκεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
13: Ναι, αυτό δεν είναι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι,
12: ναι, δεν υπάρξει πρόβλημα για να περάσουμε και στο τυπικό σύλλογο. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, δεν ξέρω πολύ δύσκολο να μην είναι προπονητής ο Βασίλης Πανούλης.
14: Ποδοσφαιρικά, τι έχουμε?
12: Σε άλλα νέα.
13: Χόγκλα, ολοκληρώνει την αγορά από Γρανάδα.
12: Αυτό είναι ούτως ή άλλως ο Άρης μέσα στον Λίνο θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι υποχρεωτική η ρήτρα αγορά που υπάρχει. Για τον Χόγκλα είχε μπει όταν τον απέκτησε το Γενάρη. Με ένα αστερίσκο μόνο σε τι κατάσταση παιδιά θα είναι το γόνατό του. Εγώ θέλω να το καταθέσω. Έχει ένα θεματάκι ο Χόγκλα στο γόνατο. Το έφερε μαζί του από τη Γρανάδα. Αποφάσισε τελικά να μην πάει στο χειρουργείο. Όπως συνέστησε ο γιατρός του Άρη, ότι θα ήταν η λύση που θα έλυνε οριστικά το ζήτημα που έχει στο γονατό του. Ο αθλητής επέλεξε να πάει συντηρητικά και εύχονται όλοι στον Άρη γιατί θα γίνει μια επένδυση με το Χόγκλα που ήταν διακαής πόθος από πέρυσι το καλοκαίρι του Ρέγγες, να μην του βγάλει πρόβλημα στην πορεία της σεζόν. Αξιότιμα τα γόνατα δεν παίζεις. Ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές με φόρτο μόνο, με καταποδήσεις. Και ό,τι απαιτείται. Αλλά ότι είναι καλός παίκτης φυσικά είναι και με την επικείμενη παραμονή του. Αν δεν αλλάξει κάτι με Γένσεν και Ράτσιτς, ο Άρης ξεκινάει είναι μια πολύ καλή τριάδα στην μεσαία γραμμή. Και τουλάχιστον εκεί δεν θα θέλει και πάρα πολλές προσθήκες. Να πάρει ένα δεύτερο εξάρι, από ό,τι ξέρω στο πλάνο είναι να γίνει μια προσθήκη ακόμη ενός παίκτη που θα αντικαταστήσει το Γαλανόπουλο, εφόσον λύσει το συμβόλαιό του, και να παίξει το 10. Είσαι κομπλέ. Εκεί που Άρης νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ενεργοποιήσει και θα κλείσω με αυτό το ποδοσφαιρικό, είναι στο θέμα των νεαρών παιδιά και γενών ποδοσφαιριστών, γιατί μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, εδώ τώρα σφίγγουν λίγο τα γάλατα.
13: Ναι, βέβαια,
12: για όλες τις ομάδες.
14: Και για όλες θα σου πω εγώ, ή αν όχι για όλες, γιατί περισσότερες.
12: Δεν είναι δύο, και άλλους δύο στον παγκό, δεν πρέπει να έχεις. Δύο σε δύο, τέσσερις.
14: Σωστά.
12: Γιατί μπορεί αυτοί που παίζουν κάποιος να χτυπήσει, να πρέπει να αντικατασταθεί από έναν.
14: Και τουλάχιστον έναν ακόμη στον παγκό. Τουλάχιστον έναν.
12: Ναι, δηλαδή τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι οριακά για τον Άρη. Διότι ναι, μεν έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως έκανε επαγγελματίες τελευταία. Έχει τον Κάμψη, έχει τον Χαρούπα κτλ. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν είναι δοκιμασμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση αυτά τα παιδιά να μπουν και να παίξουν.
14: Να πάρουν 90 λεπτά στο κύπελο.
12: Ναι, ο Παναγίδης φεύγει. Δεν ξέρω να αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος δεν θέλει να παραμείνει. Θα το έχω πει και άλλη φορά.
14: Ναι, ναι.
12: Οπότε ο Άρης τώρα ή θα πρέπει να βγει στην αγορά και να βρει κάποιο ποδοσφαιριστή που να πληρεί τα ηλικιακά κριτήρια, ή θα πρέπει φυσικά το καλοκαίρι εννοείται ο Μιχάλης Γρηγορίου να δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής και να τσεκάρει την πιτσιρικαρία που έρχεται από κάτω στα φιλικά παιχνίδια για να δει σε ποιος μπορεί να υπολογίζει.
14: Μιας και λες τώρα να τσεκάρει στα φιλικά, προετοιμασία αποφασίστηκε. Πού?
12: Μπάχαλο εδώ πέρα γίνεται.
13: Τρία Σλάτιμπορ, Πράβετς, Ιταλία.
12: Το Πράβετς κάηκε. Κάτσε να μην καεί και το Σλάτιμπορ τώρα.
13: Άρα Ιταλία.
12: Και κοντά είμαστε στο να καεί και εκεί.
14: Ναι.
12: Ιταλία και Πολωνία προτάθηκε. Ναι. Τώρα τελευταία στιγμή προτείνονται, γιατί δεν σκάφονται τα φιλικά και οι ημερομηνίες. Τους ανθρώπους του Άρη.
14: Okay.
12: Και γι' αυτό έχουν προκύψει αυτές οι περιπτώσεις. Μέχρι την Παρασκευή λογικά θα έχει αποφασιστεί. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μετακυλίονται λίγο οι ημερομηνίες που θα πάει ο Άρης στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πάει από 15 Ιουλίου και έπειτα.
14: Ναι. Το πρώτο κομμάτι να μείνει Πτολεμαϊδα.
12: Το πρώτο να μείνει, νομίζω θα το κάνει έτσι. Και στη συνέχεια, εφόσον δεν βολεύουν τις ημερομηνίες, θα πάει κατά τα μέσα Ιουλίου προς τα τέλη.
14: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
13: Ευχαριστούμε, κυρία.
14: Να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε κατευθείαν στον Διονύση Σύλλεγα, τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που έχει την άφηξη του Νίστροπ στην Αθήνα. Τέθηκε επιτάπητος το τι θέλει για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν ο Διονύση έχει εκμεύσει έτσι κάτι που μας δώσει και τροφή για συζήτηση. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλό μήνα και σε σένα.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
1: Μια καθυστέρηση.
2: Καλά, τα καλά. Λοιπόν, ναι, ο Νίστρουπ από χθες ήρθε στην Αθήνα. Είχε ένα δείπνο με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Θα μείνει, νομίζω αύριο είναι να επιστρέψει στην χώρα του. Και μόλις επιστρέψει μετά πάλι στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά, θα γίνει και η παρουσίαση του από τον Παναθηναϊκό. Γίνονται φυσικά οι συζητήσεις αυτές τις μέρες για το πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός σχεδιασμό του. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από αυτά που ξέραμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μεταγραφών. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί μεταξύ 8 και 10 μεταγραφών, κάπου εκεί. Δηλαδή, τερματοφύλακας, ανοιχτό παραμένει το αν θα μείνει ο Τσάβες, άρα αν μείνει τερματοφύλακα για βασικός, αν δεν μείνει δύο, δεξιά αριστερό μπακ, θεωρώ στόπερ 2, χαφ, μίνιμουμ 2, εξτρέμ και επιθετικός. Και ταυτόχρονα φυσικά θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Ήδη τώρα μετράμε τις αποχωρήσεις των
1: δανεικών
2: και όσο λίγο τα συμβόλαια.
1: Τζουρισκότσιρα
2: ανοιχτό ξαναλέω μένει του Τσάβες. Οι υπόλοιποι είναι ο Λάφκο.
1: Ο Τσάβες από τι θα εξαρτηθεί?
2: Από την τελική εισήγηση του προπονητή. Είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Συγκεντρώνει πιθανότητες.
1: Ναι, okay.
2: Συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο Ερνάντεθ, ο Ρενάτο Σάντες, όλοι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν από τον Παναθηναϊκό. Και
1: για αυτούς δεν υπάρχει καμία, για κάποιον από αυτούς θετική εισήγηση?
2: Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω.
1: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι θα μείνει κάποιος από αυτούς. Και από εκεί πέρα θα φύγουν και παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Γιατί πρέπει το ρόστερ να μικρύνει για να γίνουν μετά και μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι.
2: Για να γίνουν μετά και μεταγραφές. Οπότε μπορεί να γίνει κάτι με το Γετβάη, ίσως και ένας ακόμη στόπερ. Μπορεί να γίνει να αποχωρήσει κάποιος από τους χαφ. Πρέπει να δούμε αν θα έρθει κάποια πρόταση π.χ. για τον Μπελίστρη. Αυτά όμως μετά το Μουντιάλ. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά μέσα 20 μέρες. Δεν μπορεί να συμβούν όλα αυτά μέσα 20 μέρες.
1: Καλά, προφανώς. Σταδιακά.
2: Μπράβο, σταδιακά και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Σε αυτό το 20ήμερο που λες τώρα, σε αυτό το 20ήμερο, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε?
2: Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαφ. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι αν δεν προκύψει θέμα στο δεξιού μπακ, δεν θα πάει να τον πάρει.
1: Ναι.
2: Αυτές όμως είναι οι προτεραιότητες. Αυτό αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες. Μια και λέω για δεξί μπακ, από χθες...
1: Τα πηγαίναμε και από εκεί, ναι.
2: Ναι, ναι. Η Κάλιαρη θέλει τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο το αναφέρει και ο Ντιμάρτσιο.
0: Και δεν είναι και αντάλλαγμα,
2: Και γράφει μάλιστα ναι, ότι πιθανό αντάλλαγμα μπορεί να είναι ο Τζάμπα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν θα το απέκλεια όμως εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν θα το απέκλεια να έρθει πρόταση από την Ιταλία είτε από την Κάλιαρη είτε από άλλη ομάδα για τον Καλάμπρια.
1: Ο Παναθηναϊκός θα ήταν θετικός στην αποχώρηση.
2: Εφόσον νομίζω ανάλογα με το τι πρόταση θα έχει.
1: Ναι.
2: Αν ικανοποιηθεί οικονομικά. Ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει πολιτείο στον Καλάμπρια.
1: Ναι, okay.
2: Αν όμως έρθει μια πρόταση που θα τον ικανοποιεί, θα το συζητήσει.
1: Ναι. Και άρα θα πάει για δύο.
2: Αν φύγει ο Καλάμπρια.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν τον ικανοποιήσει και.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να αφήσει τον Καλάμπρια. Ο στόχος είναι Καλάμπρια και ένας ακόμα. Αν όμως έρθει μια πρόταση που θα ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, θα τη συζητήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Είναι πολύ πιθανό. Από την Ιταλία. Γιατί ο Καλάμπρια έχει καλό όνομα στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό έτσι. Αγγλός Μίλαν και τα λοιπά. Παίκτης αξίας. Δεν το συζητάμε. Τα ονόματα τα οποία γράφτηκαν, όπως για παράδειγμα του Γένσεν, η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν του. Η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει το όνομα του Γένσεν για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που δεν απασχόλησε, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν.
1: Ναι.
2: Του 30χρονου Δανού Χαφ.
0: Μια και λες για Δανό, υπάρχει περίπτωση για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα?
2: θα φτάσω και απλά για να ολοκληρώσω για το Γένσεν. Ναι. Μένει να φανεί αν όντως αυτό που έκανε η Μπρέτφορντ το έκανε γιατί θέλει να κρατήσει τον παίκτη ή για να μπορεί, αν αποχωρήσει ο παίκτης, να γίνει με χρήματα.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε. Ξαναλέω, είναι μια περίπτωση που είχε παίξει για τον Παναθηναϊκό. Ο Κρίστας είναι γραφτή, γράφεται εδώ και μέρες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς, παιδιά.
0: Ναι.
2: Δεν το συζητάμε για την αξία του, έτσι. Στόπερ της Μπαρτσελόνα και η Σπορτ χθες έλεγε για σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν έχει μόνο τον Παναθηναϊκό στο κάδρο. Ναι. Έχει στο κάδρο και άλλες ομάδες. Ίντερ, Τότεναμ. Και επίσης λένε στην Ισπανία ότι η Μπαρτσελόνα θέλει να τον κρατήσει.
1: Okay.
2: Οπότε το βλέπω λίγο δύσκολο όλο αυτό.
1: Nice.
2: Λίγο δύσκολο. Θεωρώ ότι θα πάει σε άλλες λύσεις ο Παναθηναϊκός, αλλά ποτέ δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται κάτι το οποίο είναι και πολύ εφικτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. 35 χρόνια από το Wembley, η σχετική ανάρτηση από την
2: από την Παναθηναϊκός, από τις 2 Ιουνίου του 1971, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με τον Άγιαξ. Εντάξει, ένα έπος, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, μια πολύ μεγάλη στιγμή, κορυφαία στιγμή του συλλόγου, το οποίο ακολουθεί ακόμη και σήμερα τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, τώρα να πας στο τελικό της Champions League δεν νομίζω ότι θα το δούμε και ποτέ. Άλλα χρόνια εκείνα, αλλά όπως και να το κάνουμε και εκείνα τα χρόνια οι αποστάσεις ήταν και οι διαφορές πολύ μεγάλες και εκείνος ο Άγιαξ τότε για όσους τον μίλησαν. Ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Να πω ότι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός, όπως έκανε γνωστό, ξεπέρασε τα 15.000 μέλη. Mm-hmm. Για το 25-26.
1: Ναι.
2: Αυτό συνδέεται, θυμίζω, και με τα διαρκείας.
1: Ναι.
2: Έτσι, που είχαμε πει για τις προτεραιότητες. Επίσης, πάει πάρα πολύ καλά για την νέα σεζόν.
1: Ναι.
2: Πάει πάρα πολύ καλά, πάνε πάρα πολύ καλά και εγγραφές μελών για τη νέα σεζόν. Στο Εραστέχνη υπάρχει επίσης η σχετική ανακοίνωση με τίτλο Παναθηναϊκός Παροξυσμός. Ήδη με την εκκίνηση έχουμε 7.460. Αυτά μέχρι το απόγευμα. Έχουν γραφτεί 7.460. Είναι πολύ ψηλό νούμερο και θα μεγαλώσει κι άλλο. Από 1908.com μπαίνει ο κόσμος για να γίνει μέλος στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, δηλαδή στον Εραστέχνη. Περιμένουμε ταυτόχρονα μεταγραφές και αποχωρήσεις να ανακοινωθούν τα φιλικά. Mm-hmm. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνουν 2 φιλικά στην Ολλανδία,
1: mm-hmm.
2: στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, να γίνει ένα φιλικό στο εξωτερικό, η Ολλανδία εξωτερικό είναι, mm-hmm. ενώ σε άλλο μέρος, σε άλλη χώρα, και να γίνει και...
1: Τζενεράλη στη Λεωφόρο.
2: Στη Λεωφόρο, το έχουμε ξαναπεί, mm-hmm. και να γίνει και φιλικό στη Λεωφόρο. Τα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα φιλικά του Παναθηναϊκού, όταν θα φυξαριστούν φυσικά, για να τα ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, δύσκολο, με την εικόνα που έχουμε, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια αυτά αλλάζουν. Είναι μια, η μεταγραφή αγορά είναι μια διαδικασία ανοιχτή. Δύσκολα θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάτι, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα.
1: Διονύση, κάτι τελευταίο, ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας. Αυτό με την μεταβίβαση, έχεις κάτι νεότερο?
2: Όχι. Καλά μου, όλο θα το ρωτήσω και δεν έχω. Θα το ρωτήσω και θα στείλω μήνυμα τώρα μετά που κλείσουμε για να το μεταφέρετε. Αν θα υπάρξει μεταβίβαση φέτος,
1: όχι. Μέχρι
2: στιγμή δεν υπήρξε στον Παναθηναϊκό μεταβίβαση.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτά.
2: Ναι. Θα το ρωτήσω τώρα, γιατί πάλι θα το ξεχάσω, να το ρωτήσω αυτό. Και θα σα στείλω μήνυμα ότι αυτό ισχύει για τη μεταβίβαση.
1: Να σε καλά.
2: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα και συνεχίζουμε.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, άκρα του τάφου σιωπή. Ανησυχητική σιωπή. Χαίρετε, κύριε Δημήτρη.
0: Θα μπορούσε να ήταν και τίτλο κομματιού,
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό να προκαλείται ένας εκνευρισμός. Δεν μπορούν να μην το αποδεχθούν και στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε μία σεζόν αποτυχημένη. Mm-hmm. Η τελευταία εικόνα ήταν σοκαριστική. Αυτό συνεχίζεται. Αυτό μένει, ρε παιδί μου. Η τελευταία εικόνα μένει. Έχουν προαναγγελθεί αλλαγές. Αλλά ακόμα προφανώς δεν είναι σε ετοιμότητα για να υλοποιηθούν, να αρχίσουν να ανακοινώνονται ή να αρχίσουν να λειτουργούν. Τι προκαλεί όλο αυτό? Δεν μπορεί να μην προκαλεί έναν εκνευρισμό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
3: Είναι ξεκάθαρο. Μέσα από το ρεπορτάζ και στο κεφάλαιο το σημαντικό της λειτουργίας της εταιρικής με τις όποιες προσθήκες ή τη νέα λειτουργία του αγωνιστικού, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και αυτή η εβδομάδα να μην έχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
3: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας, να το καταγράφουμε.
1: Mm-hmm.
3: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Τα μηνύματα είναι ότι μάλλον θα αλλάξουν και πιο πολλά από αυτά που περίμενε. Δηλαδή το φινάλε ίσως να οδηγεί και σε πιο πολλές αλλαγές. Έτσι φαίνεται. Για τίποτα δεν βάζει κανείς το χέρι στη φωτιά. Και το μόνο το οποίο δείχνει να έχει εξέλιξη, να προχωράει, είναι η υπόθεση του Γιαννούλη. Υπάρχει ξεκάθαρη διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Νομίζω ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Γιαννούλης την απόφαση την έχει πάρει να επιστρέψει.
1: Mm-hmm.
3: Με σεβασμό στην βούληση του ΠΑΟΚ ότι θέλουμε να έχουμε τον τελευταίο λόγο. Αυτό ισχύει. Ο ΠΑΟΚ ξέρει με τον Γιαννούλη τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχει πλέον το ζήτημα ΠΑΟΚ-Augsburg, αφού το ΠΑΟΚ Γιαννούλης λογικά έχει...
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
3: Ναι. Και περιμένουμε μήπως τα πάντα ακολουθήσουν μιας τέτοιας συμφωνίας τελικά.
1: Ναι.
3: Γιατί η μεταγραφή συγκεκριμένη νομίζω ότι δεν απαιτεί, δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο. Τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, τη δομή, το οτιδήποτε. Τα ξεπερνάει όλα, δηλαδή δεν σχετίζεται με κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
3: Δεν θα έρθει κάποιος που μπορεί να πει να το ξαναδούμε, να το αυτό για νουλ μπάσκετ. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Αν αποδειχθεί ότι ο ΠΑΟΚ το σκέφτηκε έτσι, ή ακόμα και το ότι και ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά θέλει να στείλει ένα μήνυμα, νομίζω θα είναι προσεκτική κατεύθυνση.
1: Mm.
3: Εφόσον αυτή θα είναι η πρώτη υπόθεση που θα τελειώσει. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Mm.
3: Δεν είναι μικρό πράγμα. Ούτε η αξία του αφισβητείται, ούτε η θέση του, ούτε τα προσόντα, το βιογραφικό του, ένας παίκτης εθνικής ομάδας, όπου στην εθνική μας ομάδα πραγματικά έχουμε πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Αν δεν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και σύντομα κλείσει αυτή την υπόθεση, και αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη και εκείνη που θα στείλει το μήνυμα, νομίζω ότι θα υπάρχει μια ικανοποίηση. Σίγουρα.
1: Δημήτρη, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση ή τέλος πάντων έχει βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα ο ΠΑΟΚ για το πότε θέλει να τελειώσει την ιστορία αυτή?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το μόνο που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι έχουμε μπει σε μια καλή φάση διαπραγμάτευσης.
1: Mm-hmm.
3: Η Augsburg ξεκίνησε από τα 5 εκατομμύρια και αυτό είναι επιβεβαιωμένο.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής,
1: ναι, εντάξει,
3: σημαντικό του περιουσιακό στοιχείο και θέλει να αποκομίσει αρκετά χρήματα. Όλα είναι γνωστά και ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται που μπορεί να φτάσει το ποσό για να κλείσει ένα παίκτη ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, και το ξέρουν οι Γερμανοί αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια εξέλιξη για προπονητικό και γήπεδο?
3: Όχι, όχι.
1: Θα έχουμε λες αυτό το διάστημα?
3: Έχουν προαναγγελθεί, ναι. Έχουν προαναγγελθεί ότι μέσα στα πλαίσια των ανακοινώσεων και της ενημέρωσης για τις αλλαγές και τις προσθήκες θα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και για τα δύο μεγάλα έργα. Τώρα κατά πόσο θα είναι σημαντικοί σε ενημερώσεις, αυτό που περιμένουμε είναι ξεκάθαρα τέλη 26 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο προπονητικό, καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
3: Μέχρι τότε θα δούμε τι θα μεσολαβήσει και ποια θα είναι η σειρά των γεγονότων. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα γήπεδα θα κριθούν από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κομμάτι ως ΔΟΕΦ, που υποτίθεται και εκεί υπάρχει μια διαπραγμάτευση, κλείνουμε προς τα κάπου, θετικά ή αρνητικά?
3: Άλλο ο Γιαννούλης, όπως λέγαμε, και άλλο ο ΣΔΟΕΦ. Ο ΣΔΟΕΦ μπορεί να κριθεί, ή μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή μπορεί να κριθεί από νέα πρόσωπα. Ικανοποιημένος βέβαια είναι ο ΠΑΟΚ από τον ΣΔΟΕΦ και όλη την παρουσία, τη μαχητικότητα, πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έδωσε, τα νούμερά του. Διαπραγματεύεται για ένα χρόνο. Αίσθηση εδώ, ας κάνω μια πρόβλεψη, αίσθηση ότι μάλλον θα μείνει. Αλλά δεν είναι το επίγον.
1: Ναι, okay.
3: Είτε κρίνει κάτι και ουσιαστικά και επικοινωνιακά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
3: Όχι. Ναι. Αυτή η αίσθηση που έχουμε, συγκεκριμένο γεγονός, δεν έχει προκύψει σε επίπεδο ανακοίνωσης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
3: Να
1: είστε καλά και εσύ.
0: Να πω λίγο πριν το τελειώσω και πριν πάμε σε διάλειμμα. Η Βιλιαγμένη προηγείται 18-17 ο Απόλλωνας Σμύρνης. Σούπερ το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ματσάρα
1: χωρίς άμυνες.
0: Ναι. Στο να κάνει το 1-1 και να οδηγήσει την σειρά των μικρών τελικών της Water Polo Premier των ανδρών σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
10: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
9: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Δε, Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
11: Να σε χαιρετεί η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
11: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
12: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
11: Μα πώς να μη σου το πω.
12: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
11: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
12: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live, για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
11: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
13: Πέτρος Σύμβριος, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει,
14: δεν έχει, δεν έχει. Top FM 102,4.
15: Ο Ολυμπιακού και πλέον η συνέχεια προϋποθέτει πολύ Ισπανία και λίγο Ελλάδα.
1: Ναι.
15: Τι εννοώ με αυτό?
1: Για πε.
15: Ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξέλιξης, οριστικής κατάληξης, να το πω σωστά, να το πω σωστά, του Νάι Λόπεθ.
1: Mm-hmm.
15: Και χθες που βγήκα το ίδιο είπα ότι επειδή γραφόταν πολύ στην Ισπανία ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπιλμπάο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Νάι Λόπεθ, όλα δείχνουν θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και φυσικά μετά να έρθει εδώ για τα ιατρικά και τις υπογραφές.
1: Mm-hmm.
15: Είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει πάντως ακόμα πολύ, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Γιώργο, αυτό που έλεγαν ότι περιμένει πρόταση ανανέωσης από τη Βαγεκάνο.
15: Αυτό δεν το ξέρω. Ο ίδιος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είχε πει ότι αγαπώ την ομάδα, εδώ περνάω πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω, αν περιμένει κάποια την προσφορά της Βαγεκάνο. Mm-hmm. Εννοώντας ότι η πρόταση παιδιά οικονομικά δεν νομίζω σε καμία περίπτωση θα είναι καλύτερη από το Ολυμπιακού, ούτε και καλύτερη από την πρόταση που θα του έκανε και η Μπιλμπάο. Γιατί η Μπιλμπάο του είχε εκφράσει το ενδιαφέρον. Περιμέναμε να δούμε αν θα μετουσιωθεί σε πρόταση. Mm-hmm. Ήταν συγκεκριμένο το ενδιαφέρον της Μπιλμπάο και του γινόταν πρόταση. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος οικονομικά μπορεί να καλυφθεί από τη Βαγεκάνο. Εκτός και αν θέλει να ποντάρει η τελευταία στιγμή, αλλάξει το μυαλό, να ποντάρει τη σταθερότητα σε αυτό που γνωρίζει. Γιατί πέρα από Μπιλμπάο και Βαγεκάνο δεν έχει παίξει κάπου αλλού.
1: Ναι.
15: Και Ισπανία γενικότερα.
0: Αντρές Γκαρθία, Μίκα Μαρμόλ, Γιγέρμο Μαριπάν, όλοι αυτοί είναι στόχοι ή υποπροϋποθέσεις μπορεί να γίνουν?
15: Θα σου πω για τον Γκαρθία, θα σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι.
0: Της Βίλα, έτσι.
15: Ναι. Δεν το γνωρίζω να υπάρχει κάτι. Μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Για τον λόγο που θα σου έρθει να απασχολεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, επειδή μιλάμε για παίκτη που παίζει ο δεξιάκρο της άμυνας, είναι ότι άλλες δύο είναι προτεραιότητες του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο Μαθαίο και ο Τσάπρας. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που αρέσουν στον Ολυμπιακό για το δεξιάκρο της άμυνας. Θα σας πω κάτι. Στο ιδανικό σενάριο ο Ολυμπιακός θα ήθελε να σου πάρει και τους δύο. Είναι και οι δύο παίκτες με συμβόλαια, γιατί ο Ολυμπιακός δύο δεξιά μπακ θα πάρει, έτσι. Είναι και οι δύο παίκτες με συμβόλαια. Ο Τσάπαρας νομίζω έχει μέχρι το 30 πρέπει να έχει ανανεώσει με τον Λεβαδιακό. Ο Μαθαίο έχει άλλο ένα χρόνο με την Μαγιόρκα. Αλλά η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε. Αρέσει ο Μαθαίο αρκετά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Όπως αρέσει και ο Τσάπρας. Είναι δύο καλές επιλογές που έχουν προκρίνει άνθρωποι της ομάδας για το δεξιάκρο της άμυνας, για την ενίσχυση στη θέση του δεξιού μπακ. Στη θέση του αριστερού, αντίστοιχα απέναντι, και θα επανέλθω στα υπόλοιπα ονόματα, είναι ο Αντριά Πεντρόσα, άλλη μια περίπτωση από την Ισπανία εκ νέου, δανεικός φέτος στην Έλτσε από τη Σεβίλη. Είχε ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα της Ανδαλουσίας. Αλλά νομίζω με τη νέα επανεκκίνηση όπως θα δείξουν να κάνουν πλέον με τη νέα διεκτησία του Σέρχιο Ράμος και τα σχετικά, είναι ένας παίχτης που θα ήθελα να παραχωρήσουν όπως έδειξε η Σεβίλη και είναι ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όχι ο μοναδικός, αλλά μια περίπτωση από την Ισπανία ή περίπτωση από την Ισπανία, εγώ θα πω, που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί θυμάστε, πρόσφατα είχε γραφτεί και άλλο ένα όνομα, νομίζω Παράδα, λεγόταν.
1: Ναι, ναι.
15: Ότι δεν ισχύει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Προφανώς μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι πολλές πρόσφατα να ακούγονται πολλές ομάδες για να πέφτει, για να ανεβαίνει και η τιμή.
0: Καλά, ναι.
15: Τώρα, ο Μαρυπάν είναι άλλη μια περίπτωση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξί και αριστερό σόπερ. Γιατί, εφόσον έρθουν προτάσεις για τον Μπιανκόν, όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον της Λάντσαν με τους Ιωτήνες μπορείτε σε πρόταση, ο Ολυμπιακός θα ακούσει προτάσεις για τον Μπιανκόν για να έχει δώσει παραχώρηση. Έχει φύγει ο Καλογερόπουλος. Αν βάλουμε και το Μάντσα που γίνεται το καλοκαίρι, είναι μείον τρεις σόπερ ο Ολυμπιακός. Και αν ο Καλογερόπουλος, ναι, θα ενισχυθεί, αντικατασταθεί από τον Κουτσίδη, άλλοι δύο στόπερ πρέπει να αποκτηθούν. Ένα αριστεροπόδαρος, όπως ο Μάρμπολ, που είναι ένα κυκλωμένο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού και γίνεται προσπάθεια για μια δύσκολη αναμφίβολα περίπτωση, όπως αυτή του 24χρονου, αλλά και ο Μαρυπάν είναι μια περίπτωση που έχει προκύψει για το δεξί. Για πίσω από το Ρέτσο. Να βάλει ανταγωνισμό στο Ρέτσο, να το πω σωστά. Γιατί έχουμε δει ότι στον Ολυμπιακό και με τη Λίμπαρ δεν είναι πάντα κάποιοι σίγουροι. Οι περισσότεροι δεν είναι σίγουροι και δεν είναι πάντα οι καλύτεροι.
0: Μάλιστα.
15: Έχει πάρα πολλά ονόματα το συσσαγωγικά
1: το μενού.
0: Ήταν λογικό.
15: Βέβαια. Πολύ Ισπανία με παίκτες που γνωρίζει ο προπονητής καλά και τους εμπιστεύεται. Που τους γνωρίζει καλύτερα. Όπως το είπα στην αρχή, γιατί δεν έχει συνεργαστεί με όλους. Ας πούμε, με τον Μπεντρός έχει συνεργαστεί για λίγο στη Σεβίλη. Με τον Μαθαίο δεν έχει συνεργαστεί. Αντίστοιχα. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι κάποιοι παίκτες που έχει συνεργαστεί, είναι κάποιοι άλλοι που όχι, αλλά είναι η αγορά που γνωρίζει καλύτερα τον καθένα. Ο Μεντιλίμπα, εντάξει, 30 χρόνια έχει φάει στην Ισπανία.
1: Ναι, Γιώργο, μια και λες με αυτούς που γνωρίζει ή με αυτούς που έχει συνεργαστεί, όλοι αυτοί που θα επιστρέψουν από δανεισμό.
15: Ναι.
1: Okay. Χώρη για το Γιάρεμτσουκ, έτσι. Γιατί για το Γιάρεμτσουκ έχεις πει ότι η λογική λέει ότι θα μείνει.
15: Ναι.
1: Από όλους τους υπόλοιπους υπολογίζει κανέναν ο προπονητής?
15: Θα σας πω, για παράδειγμα ο Μάντσα και ο Πνευμονίδης είναι δύο παίκτες που έχουν ένα χρόνο ακόμα δανεισμό.
1: Ας το Μάντσα και το Πνευμονίδη. Ο Αθανασίου, ας πούμε.
15: Ο Αθανασίου είναι ένας παίκτης στο μυαλό του προπονητή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες εβδομάδες. Μέχρι κάποιο διάστημα, ήταν ένας παίκτης που θα ταιρίαζε περισσότερο όπως παίζει τον Όφη. Ιδανικός για το αριστερό άκρο σε τριάδα.
1: Ναι.
15: Οπότε για τον Αθανασίου δεν μπορώ να βάλω χέρι στη φωτιά ότι θα μείνει. Εγώ θα το έβλεπα για ένα νέο δανεισμό του Αθανασίου.
1: Okay.
15: Το περισσότερο. Επίσης για τον
1: Στρεφέτσα,
15: ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαπραγμάτευση με την Κόμο, σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση.
1: Κόμο ή Πάρμα.
15: Με την Πάρμα, με Κόμμα, εντάξει.
1: Λόγω Πυρόλα προφανώς.
15: Είναι στη διαπραγμάτευση με την Πάρμα για να βρεθεί χρυσή τομή. Γιατί η Πάρμα αρχικά θα ήθελε, αν ήταν ιδανικό, να τον πάρει ιδανικό για άλλο ένα χρόνο. Αυτή τη φορά όμως ο Ολυμπιακός, αν δεχόταν κάτι τέτοιο, θα βάζει υποχρεωτική όψιον. Όσο όταν τελειώσει η νέα σεζόν, καταλαβαίνετε ότι θα αποκτηθεί. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα θέλει να τον παραχωρήσει με τα γραφή κανονική. Μία ή άλλη είναι βέβαια. Ναι. Αυτό που λέμε, αν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν. Γιατί πολλές φορές το κάνουν αυτό οι Ιταλοί, λόγω και των μισολογισμών, καταλαβαίνετε. Αλλά για το Στρεφέτσα είναι ο Ολυμπιακός σε συζητήσεις με την Πάρμα.
1: Okay.
0: Και ο Έσαι στο μπλοκάρι της
15: Πορτικλής. Και ο Μπετανκόρ υπάρχει, συγγνώμη Νίκο, πριν που ήρθε μέσα, και ο Μπετανκόρ είναι αθέλης παίκτης, αλλά έχει προτάσει και τη Λας Πάλμας. Ενδιαφέρον, για τη Λας Πάλμας και τη Χετάφε.
1: Ναι.
15: Η Χετάφε ασφαλώς είναι μια ομάδα με υψηλότερο ταβάνι. Η Λας Πάλμας, αν καταφέρει και ανέβει κατηγορία γιατί παίζει τα μπαράζ, είναι η ομάδα που της καρδιάς της, η ομάδα που στηρίζει.
1: Ναι, okay.
15: Τώρα για τον Έσε, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, νομίζω ότι εσάς, ότι είναι στη λίστα των υποψήφιων χαφ της Sporting Λισαβόνας, αλλά είναι και ένας παίκτης που για τον Μεντιλίμπερ είναι ένας παίκτης που δεν αγγίζεται. Είναι ένας από τους βασικούς, ένας φάκης του κορμού, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Πυρόλα, ο Ελκαμπή αντίστοιχα, ο Τζολάκης. Είναι και κάποιοι παίκτες, ο Τζολάκης, ο Έσε, σίγουρα είναι παίκτες που ή ο Πυρόλα μπορούν να φέρουν έτσι μεγάλες προτάσεις. Αλλά για τον προπονητή, για την ομάδα, δεν είναι προτεραιότητα να κοιτάξουν, να τους παραχωρήσουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να τους πουλήσουν ουσιαστικά με ακόμα και με ένα μεγάλο ποσό. Αλλά όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι και θέματα της αγοράς. Δηλαδή για την Κοστούλα δεν υπήρχε αυτή η επιθυμία. Αλλά όταν έρχονται 40 εκατομμύρια και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πιέζει και θέλει να πάει στην Αγγλία, δεν είναι εύκολο να τον κρατήσεις. Αλλά και για τον Πυρόλα, για παράδειγμα Ολυμπιακός, νομίζω το μίνιμουμ που θα μπορεί να μπει σε μια κουβέντα θα είναι τα 25. Ή αν πω ότι μπορεί να λέω και λίγα. Για τον Τζολάκη μπορεί να είναι τερματοφύλακας, αλλά νομίζω πάλι εκεί θα ξεκινάνε οι επενδύσεις του Ολυμπιακού. Δεν είναι διατεθειμένος, καταλαβαίνετε, να πουλήσει φθηνά, να ξεπουλήσει ή να χάσει σημαντικούς παίκτες ο Ολυμπιακός.
0: Έχει τις ανανεώσεις, έτσι, 11.500 ενημέρωση.
15: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Τώρα 25, ήταν πέρυσι 23.000, 11.500 ενημέρωση. Μισές ανανεώσεις και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Mm-hmm. Δηλαδή τελειώνει την πέμπτη πρώτη φάση της ανανέωσης και την πέμπτη ξεκινάει η δεύτερη φάση που καταλαβαίνω ότι μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι αλλάζοντας θέση. Οπότε πάμε πάλι για ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, ένα αντίστοιχο νούμερο. Δυστυχώς δεν μπορεί να πάει παραπάνω, γιατί σίγουρα θα ήθελε και άλλος κόσμος να πάρει διαρκείας. Δεν μπορεί όμως να πάει παραπάνω, γιατί υπάρχουν και χωρικές υποχρεώσεις και πρέπει να δίνει κάποια εισιτήρια για τον κόσμο. Το Καρασκάκι χωράει 33.000.
0: Τέλος.
15: Αν χωράει για 50, θα μου κάναμε άλλη κουβέντα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε.
15: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα ή όχι? Όχι, ωραία.
0: Τελικό 19-18.
1: Με γκολ με buzzer beater του κυρίου Νίκου Καστρινάκη.
0: Ένα
1: δευτερόλεπτο πριν το φινάλι, η Βουλιαγμένη νίκησε 19-18 τον Απόλλωνα. Σοβάρισε σε 1-1 την σειρά για τις θέσεις 3-4. Και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την Πέμπτη το βράδυ στο Σεράφιο στις 9. Η νικήτρια θα τερματίσει στην τρίτη θέση και θα πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Αυτά.
0: Πάμε λίγο μπάσκετ.
1: Πάμε,
16: γιατί δεν κατάγουν παντού τους μικρούς τελικούς?
1: Όχι, ρε φίλε, αφού αυτό έχει ήδη.
16: Εντάξει, άμα έχει κίνητρο, και εντάξει, άμα υπάρχει.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι είσοδος στους ομίλους του EuroCup. Αυτό είπα. Αυτό έλεγα πριν. Αυτό έλεγα πριν. Τουλάχιστον εδώ υπάρχει λόγος. Υπάρχει σκοπός.
0: Πάντως φέτος πραγματικά στο Final Four της Ευρωλίγκας πιο πολύ ευχαριστήθηκα το τελικό, τον πιτσιρικάδο. Από το τελικό πραγματικά.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Είναι τελικό. Δεν υπήρχε κανένα λόγο. Ευτυχώ κάλια αργά παρά ποτέ.
16: Και δεν έχουμε και στο πρωτάθλημα φέτος, το δικό μας.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Ναι.
0: Την αλλάξει.
16: Μικροτελικό.
1: Ναι, τζάμπα τα λεπορία για τις ομάδες. Λοιπόν, πάμε για τον μεγάλο τελικό. Ξεκινάς, κυρία μου.
16: Ναι, να ξεκινήσουμε κάτι που έτσι μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση τις τελευταίες ημέρες και αφορά κάτι εξωαγωνιστικό. Μου επιτρέπετε?
1: Ναι.
16: Επειδή πάλι βρίσκεται στο στρογγαστό Νάν, όπως καταλαβαίνετε. Και κάθε χρόνο πριν από τους τελικούς ζούμε το ίδιο πράγμα. Θυμίζω την πρώτη χρονιά. Υπήρχαν δημοσιεύματα, διάφορα τρόλ που έλεγαν ότι ο Νάν μπήκε φυλακή επειδή τσακώθηκε με τη σύζυγό του, Τη δεύτερη χρονιά υπήρχε περιβόητη ιστορία με την τραγουδίστρια, την γνωστή τραγουδίστρια. Φέτος προέκυψε, δεν ξέρω πώς, αυτό το δημοσίευμα, αυτά τα δημοσίευματα για τον Νάν και τον Ομπράντοβιτς. Χωρίς καν να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ότι ο Ομπράντοβιτς δεν θέλει τον Νάν στην ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι πριν από τους τελικούς έχουν. Έτσι, προφανή λόγο να δημιουργήσουν θέματα στην ομάδα και ειδικά στο συγκεκριμένο παιδί, τον Νάν, ο οποίος επηρεάζεται αρκετά γενικότερα. Καλό θα είναι όμως να μην επηρεαστεί τώρα και γιατί τον έχει πολύ ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Έτσι, απλά το αναφέρω γιατί πραγματικά μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση κάθε χρόνο. Είναι ή πολλά χτυπήματα κατά του Νάν και δεν είναι και καθόλου ωραία, έτσι.
1: Ως εντύπωση.
16: Ναι.
1: Θετική ή αρνητική, ή τέλος πάντων, πώς είδες την απόφαση για το ξενοδοχείο?
16: Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση. Έτσι, λίγο να συσπηρωθεί η ομάδα. Το έχει ανάγκη, νομίζω. Είδαμε ότι όλη τη φετινή σεζόν υπήρχε πρόβλημα συσπήρωσης και συγκέντρωσης γενικότερα. Η συγκέντρωση, νομίζω, φάνηκε πάρα πολύ και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Έτσι ήταν.
1: Φανή συγκέντρωση.
16: Ναι, σωστά. Ναι. Η έλλειψη συγκέντρωσης. Ναι. Ναι. Πολύ καλά, κάνεις και το αναφέρεις. Τάσου, μπράβο. Ήταν ένα μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά. Γι' αυτό και προκαλείται όλη αυτή η αστάθεια στην απόδοσή του. Θεωρώ ότι θα βγει σε καλό. Τώρα, εντάξει, επειδή έχει τα γνωστά προβλήματά του, τις γνωστές του αδυναμίες του Παναθηναϊκού αγωνιστικές. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να τα βελτιώσει όλο αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα οι ομάδες δεν μπορούν με ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη να λύσουν με μια όλα τα προβλήματά του. Δηλαδή, και τώρα φτάνοντας Ιούνιο, έχοντας τόσα θέματα ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά όλη τη σεζόν, όντας μια αδούλευτη ομάδα, όπως λέγαμε, Και όλο αυτό ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, αντιμετωπίζοντα και τον Πρωταθλητή Ευρώπη και μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός και με μειονέκτημα έδρας, ξαφνικά να τα λύσει. Μακάρι λόγο για τον Παναθηναϊκό, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, απλά να το αναφέρω.
0: Η τελική όμως, Γιώργο, συμφωνώ σε αυτά που λες. Είναι και θέμα προσωπικότητα.
16: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έχει προσωπικότητες, έχει παίκτες με ποιότητα, πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και γι' αυτό άλλωστε είναι και το γαμότο που λέμε του κόσμου, της ομάδας, ότι με τόσους παικταράδες πώς δεν έχουμε αποδώσει σε ένα επίπεδο τη φετινή σεζόν. Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Είπε ο Καταμάρης σήμερα ότι στην Ευρωλίγκα ήμασταν αποτυχημένοι και πρέπει από εδώ και πέρα να στραφούμε στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει κακά τα ψέματα τη συγκεκριμένη σειρά ως φαβόρη. Έτσι είναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρο φαβόρη. Αυτό που είπε ο Νίκος, πρέπει να δείξει προσωπικότητα, πρέπει να βγάλει προσωπικότητα και σίγουρα έτσι να μετρήσει και λίγο το κίνητρο που μπορεί να έχουν παίκτες του Παναθηναϊκού, θέλοντας να δώσουν απαντήσεις για ό,τι έχει προηγηθεί για την κακή χρονιά τους.
1: Ναι, βασικά απαντήσεις για αρχή στους
16: ίδιους. Σε αυτούς τους, βέβαια, δεν το συζητάμε ακριβώς.
1: Εγώ θα πω κάλλιο αργά, γιατί όλες αυτές τις μέρες από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και μετά, εγώ ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι σαν να τελείωσε η σεζόν.
16: Μια από τα ίδια, ας πούμε, ναι.
1: Όχι, σαν να τελείωσε η σεζόν, ναι. Σαν να μην υπήρχε μπροστά ένας στόχος του πρωταθλήματος.
16: Γι' αυτό έγινε η επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Δευτέρα, στην προηγούμενη Δευτέρα.
1: Δηλαδή,
16: okay. Το βλέπαμε οι περισσότεροι.
1: Ναι.
16: Ναι,
1: και πέρα από την, και αυτό, και από την έλλειψη συγκέντρωσης και γενικά από τις εμφανίσεις στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και αυτό που λέμε η γλώσσα του σώματος. Και όλη η περιουσία σου ατμόσφαιρα, σαν να τελείωσε η σεζόν.
16: Ναι, ακριβώς.
1: Το βράδυ, ας πούμε, και τυπικά και το βράδυ της Κυριακής με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης. Και να πηγαίναμε στην. Ξεκινάμε τον προγραμματισμό για την επόμενη. Ψάχνουμε τον πολιτή.
16: Όχι, είναι πολύ μακριά. Νομίζω ότι από το τέλος της σειράς με την Βαλένθια.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Και λίγες μέρες αργότερα και από εκεί ότι. Τελειώσαν όλα και ξέρω εγώ, πάμε να βρούμε καινούργιο προπονητή. Δομικές.
16: Νομίζω ότι αυτό με τον προπονητή, επειδή το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει. Επειδή υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα στη Σερβία για ένα. Ναι, για ένα ποσό το οποίο. Εντάξει, μιλάμε τώρα αν το καλοσκεφτούμε.
1: Αδιανόητο.
16: Αδιανόητο, έτσι.
1: Ναι,
16: το προπονητή. Okay. 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια.
0: Ένα ψεύδι απολυτρωμένο στον κόσμο.
16: Στον κόσμο, ναι. Στην Ευρώπη τα ξεπερνάει και τη συμβόλαια του Νάν και του Βεζέκοφ και δεν ξέρω πια. Οπότε.
1: Ναι, κοίτα.
16: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει και μεγάλη δόση.
1: Με το φτωχό μου το μυαλό, δόση. Την ταπεινή μου άποψη. Ναι. Αν τεθεί θέμα επιστροφής του Ομπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι το βασικό το για το Ζότσα είναι το οικονομικό.
16: Ναι, ναι.
1: Okay. Άλλα θα παίξουν ρόλο για να.
16: Μα το οικονομικό νομίζω είναι το τελευταίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και όπως είπαμε πολλές φορές, πραγματικά δεν το λέω τώρα για να. Είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει το μυαλό του στους τελικούς. Επειδή τα μάτς γίνονται και σε λίγες ημέρες, δεν μπορείς να σκεφτείς και πολύ. Έτσι. Δηλαδή, το ένα μάτς, ο πρώτος τελικός είναι Τετάρτη, ο δεύτερος είναι Παρασκευή.
0: Δευτέρα
16: τι να σκεφτείς. Και μετά Δευτέρα, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Πας, παίζεις, προπόνεις, χαλάρωμα, παιχνίδι. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων.
0: Ρογκαβόπουλος έξω.
16: Ρογκαβόπουλος, ναι, δεν θα παίξει νομίζω.
0: Σλούκας
16: θα ξεκαθαρίσει αύριο, αλλά νομίζω και αυτό θα είναι δύσκολο. Και κυρίως για να μην επιβαρυνθεί εν ώψη του δεύτερου τελικού μέσα που αναφέραμε.
1: Ναι.
16: Έτσι και εν ώψη συνέχειας.
1: Άρα κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Άρα η μη χρησιμοποίηση στο δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνο για προληπτικούς λόγους. Προφανώς.
16: Ναι, όχι, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο. Έτσι, γιατί έπαιξε, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς.
1: Έπαιξε 20 λεπτά.
16: Ναι, έπαιξε περισσότερο αυτό που λέω, έπαιξε περισσότερο από όσο έπρεπε.
1: Ναι, προφανώς.
16: Έτσι, με όλα αυτά που. Με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο μάτς. Και από εκεί πέρα έγινε μια διαχείριση. Έκανε ατομικά πράγματα τις τελευταίες μέρες. Δεν έπαιξε το δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και κάνει μια διαχείριση έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αύριο. Εάν θα είναι στο δεύτερο μάτς. Αυτό το δούμε αύριο βέβαια. Θα είμαστε πολύ σίγουροι αύριο. Το πιάτα μάτς δηλαδή. Εδώ να πούμε ότι αν μείνει ο Σλούκας έξω, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αλλάξει και η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού να μπει ο Σόρτς μέσα.
1: Ναι.
16: Γιατί θα αποδυναμωθεί πολύ ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια μετά.
1: Mm.
16: Βέβαια μετά θα αποδυναμωθεί και στους ψηλούς. Όπου είναι η δύναμη πυρός του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι.
16: Με Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ κτλ. Πίτερς και τέτοια. Γιατί μετά θα έχουν μείνει μόνο ο Λεσόρ. Ο Χέις Ντέιβις, ο Μίτογλου και ο Σαμοντούροφ επί της ουσίας. Ως ενεργοί παίκτες, έτσι.
1: Ναι.
16: Στη frontline. Και επειδή δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, να το χρησιμοποιήσει κάποιο χαμηλό σχήμα για παράδειγμα στο 4, θα είναι μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό εκεί. Αλλά θα το δούμε, θα το δει αύριο Αταμάν, για να κλείσει και την εξάδα. Δηλαδή αυτό που το ρωτήσαμε κιόλας, τι θα κάνει με τους 6 ξένους, είπε ότι θα αποφασίσει αύριο με το που υπάρχει η οριστική απόφαση για τον Σλούκα. Στην οκτάδα μπήκε πάντως ο Φαρίντα αντί του Γκριγκόνης και αυτό νομίζω
0: λογική,
16: ήταν.
0: Λογική.
16: Ναι, αναμενόμενο.
0: Για ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
16: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πάμε στα του γηπεδούχου Ολυμπιακού, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα
0: sold out
1: στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι. Mm-hmm. Το αυριανό και της Δευτέρας. Αγωνιστικά.
0: Περιμένουμε την.
1: Έξω Ντόρση.
0: Είναι αυτοριστικό.
1: TikTok, ναι. TikTok.
0: Περιμένουμε την αλλαγή. Είμαι εδώ πέρα στα sites επικοινωνίες.
1: Sites.
0: Ναι, στο Ισάκη ουσιαστικά ανακοίνωνε το πρώτο. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει ακόμα αλλαγή. Έχει άλλες 2,5 ώρες ο Ολυμπιακός για να την κάνει.
1: Ναι.
0: Δείγμα του ότι είναι απόλυτα αλήθεια αυτό που λέει ο κόουτς Μπαρτζόκας, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει το πρωί. Και γιατί δεν έχει αποφασίσει, γιατί.
1: Για πες ποιοι είναι έξω.
0: Εκτός είναι ο Τζόζεφ, ο Μακίσικ και ο Φαλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένας εξ αυτών θα είναι. Θα μπει. Νομίζω ότι του δυσκολεύει πάρα πολύ την απόφαση ο τραυματισμός του Ντόρση.
1: Ναι.
0: Τον Ντόρση παρόντα θεωρώ ότι θα ήταν Τζόζεφ αντί Μόρις.
1: Ναι.
0: Ο Μόρις τώρα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει το 2. Mm-hmm. Γιατί, πρόσεξε τώρα, η απουσία του Ντόρση είναι λόγω ενοχλήσεων, έχει τενοντήτητα από κούραση ουσιαστικά, δεν είναι κάποιος τραυματισμός.
1: Ναι.
0: Αλλά με δεδομένο ότι δεν θα γίνει προπόνηση πριν το δεύτερο τελικό.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο μια μέρα που γίνεται συνήθως χαλάρωμα.
1: Χαλάρωμα από θεραπεία, ναι.
0: Εγώ δεν αποκλείω να λείπει και το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ή θα σφίξει τα δόντια, τέλος πάντων. Κάπως έτσι θα είναι, δεν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Άρα λοιπόν, ίσως αυτή τη στιγμή ο κόσμος Μπαρτζόκας που μιλάμε να σκέφτεται αυτό. Ότι ο Μόρις, επειδή μπορεί να ανέβει στο 2, μήπως αφήσει το Μόρις και βγάλει τον Ηλικίνα. Εκεί πιστεύω, δεν είναι πληροφόρηση αυτό, η Κασία είναι έτσι. Mm-hmm. Ο Γουόρντ δεν φεύγει, ο Πίτερς δεν φεύγει, εννοείται ο Μιλουτίνοφ. Οι τρεις ψηλοί θα είναι στην οκτάδα μαζί με τον Φουρνιέ. Και δεν νομίζω απλά ότι θα είναι πάντα στην δωδεκάδα και οι τρεις. Το λέω δύσκολο να είναι και οι τρεις ψηλοί στην δωδεκάδα. Mm-hmm. Είναι ένας γρίφος, mm-hmm. θα το μάθουμε αρχικά με την αλλαγή μέχρι τις 12 και αύριο λίγο πριν το τζάμπολ, έτσι.
1: Μακίσικ θα βλέπες, αντί Ζόζεφ.
0: Αν είχε γίνει από πιο πριν η πρώτη αλλαγή, γιατί δικαιούταν μία πριν τους ημιτελικούς και μία τώρα. Mm-hmm. Γιατί μία την έκαψε. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω τελικά ότι θα τον δούμε το Μακίσικ, όχι.
1: Okay.
0: Δεν τον δούμε. Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα έχει τελείως δευτερεύοντα και τριτεύοντα ρόλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι, όχι, απλά εκτός αν
0: ναι,
1: υπάρχει
0: χρειαστεί.
1: Με
0: ναι.
1: κάποια τίποτα με φάουλ ναι. ή ομιγέννητο κάποιο τραυματισμό.
0: Σωστά. Σωστά. Ναι. Για τον Ντόρση, έτσι, ετοίμασα ένα πολύ γρήγορα. Τι χάνει ο Ολυμπιακός. Έβγαλα τους μέσους όρους του στα 5 φετινά ντέρμπι. Mm. Με εξαίρεση το παιχνίδι Κυπέλλου το τελικό που ήταν. Από το jet lag και ήταν λίγο αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Στα υπόλοιπα 4 που ο Ολυμπιακός έχει και τις 4 νίκες, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έτσι. Mm-hmm. Έχει 14,5 πόντους μέσο όρο στα 5 ντέρμπι τα φετινά, με 50% δίποντο, 46% τρίποντο, 3,6 assist για 1,5 λάθος, 3,2 rebound, 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 23 λεπτά μέσο όρο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό όπλο που χάνει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Και θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό προφανώς από το Φουρνιέ. Θα παίξει πάρα πολύ στο 2. Βλέπω το Γουόρντ να παίζει στο 2. Mm-hmm. Ή να δούμε και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί λίγο ίσως κάποια κοντά σχήματα του Παναθηναϊκού. Αν ο Λούκας είναι OK. Mm-hmm. Και να παίξει και με 2 playmaker παράλληλα.
1: Mm-hmm.
0: Παράδειγμα, εγώ Γουόκαπ Τζόζεφ για λίγο. Εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός υλικό για να αντικαταστήσει για ένα παιχνίδι τον Ντόρση. Δεν το συζητάμε. Δεν τα γράφει μαύρα. Αλλά είναι ένα σημαντικό. Όπως σημαντική θα είναι ενδεχόμενα από του Λούκα, το συζητάμε. Είναι
1: καλά, ναι,
0: κομβικοί παίχτες.
1: Ναι, τι να λέμε τώρα.
0: Είπε sold out, πολύ σωστά. Δηλώσεις, εντάξει, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Είπε ο κόσμος Μπαρτζόκας ότι έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, αλλά μένει να το δείξουμε. Περιμένουμε μια φοβερή σειρά. Έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος Παπα-Νικολάου είπε ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο βήμα με τον κόσμο μας, αλλά περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, γιατί όπως και εμείς πέρσι μετά την αποτυχία στο Αμπουντάμπι είχαμε πολύ ψηλό κίνητρο. Mm-hmm. Περιμένω δηλαδή τον Παναθηναϊκό αντίδραση στον Ολυμπιακό γενικά.
1: Αλλά κακά τα ψέματα, ναι, μπαίνει
0: ως φαβορί.
1: Ναι,
0: ξέρεις τι, μπαίνει ως φαβορί κυρίως, νομίζω, λόγω και της εκτιμένης ταχύτητας από την Ευρωλίγκα, αλλά και την εικόνα που δεν έδειξε ο Παναθηναϊκός κοντά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν έχει δεχτεί 102 πόντους στο Telecom Center, άσχετο αν νίκησε, και 94 στο δεύτερο παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι βάζει.
1: Ένα 200 από τον ΠΑΟΚ. Να το πω
0: ακριβώς.
1: Έτσι λαϊκά, σε δύο παιχνίδια.
0: Γιατί άμα δεις, ξέρεις πόσο με τους αριθμούς είμαι, όχι αριθμό Λάγνος, αλλά τα πάρα... Αν δεις στα πέντε ντέρμπι τα μεταξύ τους, άσχετο αν ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις νίκες, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στους αριθμούς.
1: Κοίτα, νομίζω ότι τον Ολυμπιακό τον βοήθησε το γεγονός, γιατί θα σε ρωτούσα ρε παιδί μου αν βλέπεις, ξέρεις, κάποια, όχι απαραίτητα χαλάρωση, άδειασμα λόγω της Ευρωλίγκας.
0: Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό.
1: Ναι, το γεγονός όχι, νομίζω ότι το γεγονός ότι υπήρξαν νωρίτερα τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ
0: τον βοήθησε
1: πάρα σίγουρα, πολύ, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικό. Μετά την Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη, να ξεκινούσαν οι τελικοί.
0: Συμφωνώ με απόλυτα.
1: Εκεί ναι, ενδεχομένως το πρώτο παιχνίδι, ναι, να είχε κάποιο άδειασμα. Όπως και στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ, τα πρώτα λεπτά, ναι, έβλεπες ότι ήταν εκτός ρυθμού και λογικό για αναμενόμενο.
0: Mm-hmm. Αυτά, εκεί είμαστε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Με τα γραφικά και αυτά δεν μπορείτε να απαντήσω, έτσι, όταν έχουμε τελικούς.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει τα περισσότερα έτσι κι αλλιώς. Αυτά να γίνουν ωραία τελική, εγώ θα πω. Και να. Κερδίζει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Έτσι, χωρίς να έχουμε και πάρα πολλά γύρω-γύρω. Δεν είμαι αισιόδοξος, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Αλλά το ελπίζω.
1: Αλλά ναι, μια ευχή.
0: Πάρα ο κόσμος, ειλικρινά τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω ότι έχει δείξει στο μέτρο του δυνατού.
1: Ναι.
0: Είχαμε και φτράπελ, εννοείται, αλλά πολύ μικρά. Ναι. Έχει δείξει μια αυτοσυγκράτηση και αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
1: Εννοείται. Ο κόσμος, αυτό που λες, σε γενικές γραμμές και τηρουμένων των αναλογιών,
0: ναι,
1: έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Συμφωνώ.
1: Και με το παραπάνω.
0: Συμφωνώ.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας εξετάζονται αύριο Τετάρτη μαθητές και μαθήτριες των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνων εξετάσεων. Το πιο επικίνδυνο σημείο του νομοσχεδίου στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κρύβεται στις μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τα παλαιά έργα που έχουν ήδη φτάσει σε στάδιο ρήμανσης. Έργα που διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακόμα και απλή απαλλαγή από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, εξαιρούνται από τα νέα αυστηρότερα κριτήρια. Οι παλιές άδειες θα μπορούν να τροποποιούνται και να ανανεώνονται ασταμάτητα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Το Πασόκ παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν παρουσιάζουν σαφές πολιτικό στίγμα. Ωστόσο, έχει υποπέσει σε σημαντικά στρατηγικά και οργανωτικά σφάλματα που του έχουν κοστίσει πολιτικά. Το κενό που εμφανίστηκε στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργήθηκε και από επιλογές του ίδιου του Πασόκ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρώην βουλευτής του Πασόκ Σαδοδεκάνησα, Νικόλαος Ζωήδης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ο στόχος της Μαρίνας αλλά και των νέων επενδυτών είναι να φτιαχτεί μια Μαρίνα κυρίως για τους Ροδίτες. Θέλουμε την κοινωνία σύμμαχό μας, μαζί μας και όχι απέναντί μας. Το κάθε αίτημα μπορεί να συζητηθεί και να βρεθεί λύση. Τα πάντα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει προσεγγίσει κανένας φορέας και εκπρόσωπος κάποιας συνοικίας για να γνωρίσει τους νέους επενδυτές και να εκθέσει τις απόψεις ή τους συνδυασμούς του. Δήλωσε ο Μιχάλης Ροδίτης, διευθυντής της Μαρίνας Ρόδου και ναυτικός πράκτορας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Αν σκεφτεί κανείς την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, τις απόψεις μου, τις θέσεις μου και τη φιλία που έχουμε με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ και 20 χρόνια, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Ο κ. Τσίπρας πιστεύω ότι με την κίνηση που έκανε δίνει αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Αρκεί βέβαια να τα δούμε και στην πράξη να υλοποιούνται. Γιατί εκεί έχουμε το πρόβλημα. Και αν δούμε ότι δεν υλοποιούνται, εδώ είμαστε να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι πια. Τόνισε μεταξύ άλλων η δήμαρχος Τύλου, Μαρία Καμά, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, για την απόφασή της να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη.

0: εργασίας, εργοδοτικές πιέσεις και πρακτικές που, όπως αναφέρει, πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να σταθούν αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις των διανομέων και να στηρίξουν τα αιτήματά τους για καλύτερες αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προστασία από απολύσεις. Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντασης 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην δουλειά μας!
3: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Θα βάλει τον Τζόζεφ, θα βάλει τον Μακίσικ, θα πάει με τα παιδιά που παίξανε στα ημιτελικά περισσότερο και είχαν και αρκετά καλή παρουσία, ξέρω εγώ, το Μόρις, τον Ηλικίνα. Και αυτά θα κόψει έναν από τους τρεις σέντερ του, χάνοντας το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει στο 5 με την τριάδα των ψηλών. Βάζει και το φάλ μέσα τετράβα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Για μένα το πρώτο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ πέρυσι, ας πούμε, αντίστοιχα φάνηκε ότι το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν σημαντικό, γιατί το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά άλλαξε τελείως όλη η ψυχολογία. Για μένα το αυριανό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να, από τη μία, ο Ολυμπιακός να πιστοποιήσει την ανωτερότητα του γαν σύνολο με την ψυχολογία που έχει και να ρίξει στα τάρταρα ακόμα περισσότερο την ψυχολογία του Παναθηναϊκού, που δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια είναι, με αυτά που έχει πέρασει φέτος, να αποσυντεθεί πλήρως. Και από την άλλη, μπορεί ο Παναθηναϊκός να συσπηρωθεί, να κάνει μια εβδομάδα τύπου Βαλένθια, γιατί τόσο διαρκούν οι τελικοί. Το πολύ το άλλο Σάββατο τελειώνουν. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να κάνει καμιά εντυπωσιακή μεταμόρφωση σε διάρκεια πολλών αγώνων.

0: ένα δεκαήμερο αρκεί να είναι καλός. Ένα δεκαήμερο αρκεί να ανεχτούν εντός αγωγικών οι παίκτες των Αταμάν και να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να κάνουν ένα break και μετά να φέρουν τη σειρά στα μέτρα τους, στην έδρα τους και όλα αυτά. Χωρίς να σημαίνει ότι η έδρα παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι έχουμε δει να διαλύεται
1: και τους τελικούς. Ναι, μπράβο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ πρόσφατα είναι η σειρά με τη Βαλένθια. Τι να λέμε.
0: Ακριβώς. Αλλάζει πολύ γρήγορα η ψυχολογία και το λέω αυτό γιατί πάνω από την ομάδα. Πολύ μεγάλο μεταπτώσεων, δηλαδή από παιχνίδι σε παιχνίδι.
1: Και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, επίσης.
0: Ακριβώς. Το δεκάλεπτο, στο τρίλεπτο έχει πολλές τέτοιες μεταπτώσεις. Αλλά και το θέμα είναι, επειδή είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια, θυμίζω Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Δηλαδή σε 10 μέρες, 11 μέρες τελειώνει τελική το πολύ, το αργότερο. Το νωρίτερο τελειώνουν σε 6 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε υπόψη αυτός. Και αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπορέσει αύριο να ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό, να το βρει λίγο μεθυσμένο, να συσπηρωθεί λιγάκι, μπορεί να γυρίσει η ψυχολογία των τελικών. Πάντως ξεκάθαρα είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, έτσι. Για μένα θα είναι φαβορί ο Ολυμπιακός πολύ πιο ωριακά από ό,τι είναι τώρα. Ακόμα και αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι, γιατί σε βάθος χρόνου και σε βάθος σεζόν είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Σαν σύνολο εννοώ, έτσι, σαν λειτουργία, σαν χημεία, σαν ρόλους, σε όλα αυτά. Όχι σε επίπεδο ποιότητας, αθροίσματος, ταλέντου κτλ. Από αυτή την άποψη το λέω.
1: Ωραία. Λέει ένας φίλος, άντε, έχεις κάτι ρεπορταζιακό για την ΑΕΚ? Τι γίνεται με παραμονές Γκρέι Χαραλαμπόπουλο και με Μέλβιν?
0: Γκρέι Χαραλαμπόπουλος χαιρέτησαν ουσιαστικά. Ο Γκρέι πάει στον ΠΑΟΚ με μεγάλο συμβόλαιο, μάλλον διαιτές. Ο Χαραλαμπόπουλος πηγαίνει για αυτός προς Θεσσαλονίκη, στον Άρη, με πολλά λεφτά, γύρω στα 600-650 χιλιάρια το χρόνο. Του κάνει πρόταση ΑΕΚ και στον ένα και στον άλλον, αλλά τα λεφτά που έδιναν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν πολύ περισσότερα. Ο Μέλβιν είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει καμία ακόμα ούτε καν επαφή με τον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι ένας παίχτης πάντως που εξετάζεται για τη θέση αυτή το 3-4, ας πούμε, αλλά θα κοιτάξει και άλλες επιλογές η ΑΕΚ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ προφανώς δεν μπορεί να φτάσει τα ποσά που ανεβαίνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αν φτάσουν σε 10-11 εκατομμύρια budget, η ΑΕΚ θα ανεβάσει το δικό του το budget από τα 3,1 που ήταν φέτος, ήταν το τρίτο μεγαλύτερο, θα το πάει γύρω στα 5, αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να πληρώσει τα χρήματα που θα δώσουν οι άλλοι, οι οποίοι προφανώς και θα πληρώσουν και υπεραξίες. Έτσι, δηλαδή, ο Γκρέι να παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, από τη στιγμή που στην ΑΕΚ έπαιρνε 4,5. Η ΑΕΚ λέει ότι εγώ θα κάνω την πρόταση στον παίχτη που θεωρώ ότι την αξίζει, γύρω στα 6.000 του πρόσφερε. Απέριψε ο Γκρέι γιατί βρήκε διαιτές με 1 εκατομμύριο το χρόνο στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό. Θα κοιτάξει να βρει έναν παίχτη που μπορεί να μην τον ξέρει πολύ ο κόσμος.
2: Για να στηρίξει αυτό που λες, συγγνώμη, Χριστό.
0: Ναι.
2: Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς φέτος με τον Ολυμπιακό είναι στο 1,1-1,2.
0: Ναι.
2: Φέτος, έτσι.
0: Εντάξει, προφανώς όλες οι τιμές ανεβαίνουν. Έτσι, όλα τα ξένα ανεβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι και να υπάρχει και τεχνογνωσία. Ο Σάκο τα έχει δείξει ότι έχει πολύ καλό μάτι.
2: Αυτό είναι νομίζω το πλεονέκτημα της ΑΕΚ την πρώτη χρονιά. Ότι είναι ομάδα και έχει.
0: Μα κοίτα, η ΑΕΚ έφερε τον Μπάρτλεϊ, έφερε τον Γκρέι, που δεν νομίζω ότι είχαν το όνομα που έχουν τώρα όταν τους απέκτησε. Ούτε καν ο Μπάρτλεϊ πέρσι που κάνει πολύ καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Και αν θες να πάμε και πιο πίσω, από τον Καμπεγγέλε, τον Σαντρός, άπειρους παίχτες, έτσι. Το θέμα είναι να κάνει αντίστοιχες επιλογές για να μπορείς να καλύψει με έξυπνες επιλογές και πιο οικονομικές το χάντικα που θα υπάρχει δεδομένα σε οικονομικά από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι εντάξει πάνε σε άλλα επίπεδα. Έτσι. Ο Άρης να πούμε ότι περιμένει αύριο ή μεθαύριο την οριστική απάντηση του Σπανούλη, όχι τελικά σήμερα. Είναι σε καλό δρόμο το πράγμα. Ούτως ή άλλως είχε τονίσει για τον ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα, πάει για τον Ιμπο Ναβάρο. Και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις.
1: Ωραία.
0: Πολύ χρήμα πάντως πέφτει στην αγορά. Έτσι, είναι
1: πες και κάτι τελευταίο τώρα. Η σημερινή δήλωση του Γιάννη είναι κίνηση τακτικής ή όντως θέλει να μείνει στους Bucks?
0: Δεν θέλει να μείνει στους Bucks. Δεν θα πει όμως και ποτέ ότι θέλω να φύγω, γιατί τιμά την ομάδα η οποία τον εμπιστεύτηκε στο draft, του έδωσε το χώρο να πτυχθεί, να εξελιχθεί. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ σε ρήξη με την ομάδα. Μπορεί στις ιδιωτικές συζητήσεις να λέει διαφορετικά, αλλά δημοσίως δεν θα βγει ποτέ να τους κακολογήσει. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι ο Γιάννης ψάχνει στην αγορά μια ομάδα που θα μπορέσει να γίνει διεκδικητής του πρωταθλήματος και οι Bucks δεν μπορούν να είναι τέτοια. Νομίζω ότι το θέμα γρήγορα ή αργά θα τελειώσει. Να πούμε ότι ο Γιάννης έχει συμβόλαιο με τους Bucks, άρα όλα εξαρτώνται από τους Bucks, αλλά δεν εξαρτώνται και όλα από τους Bucks, γιατί έχει ο Γιάννης το εξής διαπραγματευτικό του, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Για να πάει σε μια ομάδα με ανταλλαγή, και έχοντας ένα χρόνο μόνο στο συμβόλαιό του, καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει κανένα τρομερό πακέτο ανταλλαγής αν δεν έχει τη διαβεβαίωση από τον Γιάννη ότι θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου. Οπότε, αν ας πούμε έρθουν οι Wizards, που είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, αλλά δεν είναι ομάδα που θα διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα, και ικανοποιήσει τους Bucks και ο Γιάννης αρνηθεί να υπογράψει επέκταση, δεν πρόκειται να πάει στους Wizards, έτσι. Θα κοιτάξουν να βρουν μια χρυσή τομή, μια ομάδα που θα ικανοποιεί και τους Bucks και θα είναι και αρκετά έτσι ανταγωνιστική για να διεκδικήσει τίτλο και θα πάει σε μια τέτοια ομάδα. Λογικά πιστεύω μετά τον draft θα έχουμε εξελίξει εκεί κατά τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, μέχρι το πρώτο 15 ημέρο λογικά. Μάλιστα. Θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ, κύριε, να είστε καλά.
2: Καλή μαύριο μας. Στη μετάδοση.
0: Εννοείται.
1: Καλό βράδυ στον Χρήστο Ρομπόλη, αναλυτικότατος. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, για τελικούς.
2: Είμαι σίγουρος θα μείνει ξύπνιος, όπως και εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, είπαμε για το πόλο, τον Ολυμπιακό, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής στις γυναίκες, τη Βουλιαγμένη που ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο τένις, στο Ρολάν Γκαρός, έχουμε ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού στις γυναίκες, η Κόστσιουκ απέναντι στην Αντρέβα. Η Κόστσιουκ νίκησε 2-1 την Σβιτολίνα και η Αντρέβα την Κυρστέα. Και το δεύτερο ζευγάρι θα προκύψει από αύριο. Η Καλίνσκα αντιμετωπίζει την Τσβαλίνσκα, η οποία άφησε εκτός συνέχειας νωρίτερα στην Μαρία Σάκαρη, και η Σαμπαλένκα θα παίξει με την Σνάιντερ. Στους άντρες τώρα, το πρώτο εισιτήριο πήρε για τα ημιτελικά ο Σάσας Βέρεφ, ο οποίος νίκησε το Ράφα Χόδαρ με 3-0 σετ σε περίπου 2,5 ώρες. Πριν από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός ανάμεσα στον Φονσέκα και τον Μέντσικ. Είμαστε στο πρώτο σετ. Και αύριο οι άλλοι δύο προημιτελικοί, ο Αλιασί με τον Κομπόλη και ο Μπερετίνη με τον Αρνάλντι, ο οποίος αυτός δεν άφησε εκτός συνέχεια τον Τζιπά.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτά, τα είπα για αυτά.
2: Λοιπόν, και πάμε να αφήξουμε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα λίγο πριν το φινάλε. Αφορά το ελληνικό βόλεϊ γυναικών.
1: Γυναική επετοσφαίριση.
2: Ακριβώς. Είναι εδώ μαζί μας ο αρμόδιος συντάκτης, ο Γιώργος Ζαχαρίου.
3: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνεις?
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Να είστε καλά, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Έτσι.
2: Για βάλε μας λίγο στο κλίμα πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας.
3: Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγες μέρες μια ανακοίνωση, παύλα επιστολή της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών μέσω του ΠΑΣΑΠ, αναφορικά με τη θέληση που υπάρχει, να το πούμε, την πρωτοβουλία να περάσει ο νόμος του 4-1, 4-1 μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, ξένες, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά τι πρεσβεύει αυτό? Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν 5 ξένες αθλήτριες στην αποστολή τους, όμως στο γήπεδο θα μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα έως 4 και η 5η θα βρίσκεται στον πάγκο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως αλλαγή μια άλλη ξένη. Αυτό φυσικά έφερε και την.
1: Τώρα είναι 4 σκέτο, έτσι. 4 σκέτο.
3: Ναι. Αυτό φυσικά έχει φέρει και την αντίδραση και από την Εθνική Γυναικών, η οποία μέσω του ΠΑΣΑΠ, όπως σας είπα νωρίτερα, έστειλε μια επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, όπου υπάρχουν κάποια αιτήματα για να γίνει και επαγγελματικό ουσιαστικά το πρωτάθλημα μας, το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, και να έχουμε και να υπάρχουν και περισσότερα, αιτήματα γενικότερα σε όλο αυτό. Θα μας τα πει, έχουμε και μια καλεσμένη ούτως ή άλλως και θα μας τα πει.
2: Κάνε τις συστάσεις.
1: Την καλησπέριζουμε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Η Ανθή Βασιλαντονάκη είναι μαζί μας.
4: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
2: Καλά εσύ.
1: Καλά εσύ.
4: Καλά, μια χαρά και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
4: Είμαι καλά. Εγώ, για όσους δεν ξέρουν, τραυματίστηκα πέρυσι στην εθνική ομάδα. Αλλά βρίσκομαι στον δρόμο για την επάνωδο.
3: Με το καλό να έρθει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και σε νέα ομάδα, έτσι. Επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη.
4: Είπα να την κάνω την επιστροφή μου και εγώ στα Πάτρια Εδάφη μετά από 11 χρόνια.
3: Στον Πανιόνιο, λοιπόν. Να το πούμε αυτό. Η Ανθή Βασιλαντονάκη από τη νέα σεζόν. Με πολύ ωραίο ρόστερ. Δυστυχώς δεν θα είσαι με την εθνική ομάδα. Αυτός ο τραυματισμός σε άφησε πίσω. Αλλά στο European League θα είναι η εθνική. Τα κορίτσια είχαν και την τελευταία τους προπόνηση σήμερα. Και θα ταξιδέψουν αύριο για την Κροατία. Πώς τα βλέπεις πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε από εκεί?
4: Εννοούμε για το θέμα που θίξατε πριν λίγο ή για την εθνική ομάδα?
3: Για την εθνική, να μην σε βάλουμε κατευθείαν, γιατί θα το πάρουμε ως γέφυρα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι τα κορίτσια έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και αυτό φάνηκε και από πέρυσι. Έχουν την ευκαιρία να κάνουν το βήμα παραπάνω. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δουλειά που παλεύουν τα κορίτσια θα βγει σε κάτι καλό φέτος ίσως.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα μιας και το είπαμε αυτό, δεν θα ακολουθήσει, αλλά έχεις υπογράψει και εσύ αυτή την επιστολή, έτσι, που εστάλει στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Θες να μας πεις κάποια περισσότερα, εσύ που είσαι και αρμόδια και έχεις μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το συγκεκριμένο.
4: Ναι, νομίζω η δικιά μου γλώσσα και πολλών αθλητριών έχει μαλλιάσει πια με αυτό το θέμα. Παλεύουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Νομίζω ότι για μένα το κύριο πρόβλημα δεν είναι αν θα περάσει το 4 σημεία, που για να μην παρεξηγηθώ, είναι ένα βήμα πίσω προς τις Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες μέχρι στιγμής, όπως είπατε, κατάφεραν να ανεβάσουν το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο με 4 ξένες. Το πρόβλημα είναι το πώς οι αρμόδιοι φορείς, η Ομοσπονδία, οι ομάδες, ο Υπουργός, παίρνουν τόσο εύκολα και γρήγορα τέτοιες αποφάσεις, ενώ αποφάσεις ως προς το καθεστώς του επαγγελματικού, για κάποιο λόγο είναι αδύνατο να πάρθουν. Οι ταχύτητες αλλαγής στο αθλητικό επίπεδο αυξάνονται και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο, ειδικά προς το γυναικείο βόλεϊ. Ωστόσο, νομίζω ότι πέρα από τις αγωνιστικές αλλαγές, όπως το 4 σημεία που επηρεάζει τόσο τους συλλόγους όσο και τις εθνικές ομάδες, είναι κρίσιμο να σκεφτούμε και εμείς, αλλά και οι ομάδες, εάν τα διοικητικά πρόσωπα του σήμερα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές απαιτήσεις που έχει το άθλημα.
3: Ως προς το οικονομικό το εννοείς ή το λέμε και για τις ακαδημίες, ας πούμε?
4: Για τα πάντα. Αυτή τη στιγμή το γυναικείο βόλεϊ είναι το νούμερο ένα άθλημα γυναικών στην Ελλάδα. Όλα τα κορίτσια...
1: Σε δημοφιλία λες τώρα.
4: Βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Μα άμα μπείτε στο το που έχει φτιάξει ο υπουργός, είναι το e-Kouros, που φαίνεται πόσοι αθλητές υπάρχουν σε κάθε άθλημα, το νούμερο ένα για τις γυναίκες είναι το βόλεϊ. Δεν υπάρχει. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά στην κορυφή. Ναι. Και κατά τα άλλα, ακόμα εμείς είμαστε ερασιτέχνες, ενώ αντίθετα οι άντρες, οι οποίοι το ποσοστό τους είναι τρομερά χαμηλότερο από το δικό μας, είναι επαγγελματίες. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή πολεμάμε για μια ισότητα, η οποία θα έπρεπε, συγγνώμη κιόλας αν παρεξηγήσω από κάποιον, θα έπρεπε να είναι αντίθετη. Να είμαστε εμείς επαγγελματίες και οι άντρες ερασιτέχνες.
1: Ναι.
4: Βάσει στατιστικών.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το.
4: Ναι, έτσι.
1: Ναι.
2: Και μπορώ να σου επιβεβαιώσω, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ και με τις ακαδημίες, ότι ακόμα και τα μικρά κορίτσια που είναι γραμμένα σε ακαδημίες και δεν κάνουν την καριέρα σας ακόμα, έτσι είναι εκολαπτώμενες. Είναι πολύ περισσότερα από τα αγόρια που ασχολούνται με το βόλεϊ.
4: Ακριβώς, είναι το νούμερο ένα άθλημα. Δηλαδή αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι ότι λέμε κάτι παράλογο εμείς σαν αθλήτριες.
3: Και αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τη στιγμή που βλέπουμε κιόλας ότι το επίπεδο στους συλλογούς ανεβαίνει. Δηλαδή, είχαμε μια ομάδα να φτάνει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πριν λίγα χρόνια είδαμε τον Ολυμπιακό να κατακτά μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Εθνική Γυναικών πέρυσι πήγε στο Παγκόσμιο. Έχει ανέβει το επίπεδο και αυτό είναι πισωγύρισμα, όπως το λες.
4: Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω, ότι όντως γίνονται πάρα πολλά βήματα μπροστά από τις αθλήτρες και οι ομάδες που προσπαθούν πλέον και επενδύουν σε εμάς τις αθλήτρες. Όπως είπατε, φτάσαμε με μια ελληνική ομάδα σε ένα τελικό ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να το κερδίσει. Φέτος ο Ολυμπιακός ήταν στο Champions League, που είναι η κορυφαία διοργάνωση ευρωπαϊκή. Η εθνική ομάδα που πήγε σε παγκόσμιο. Όλα αυτά τα έχουν καταφέρει οι Ελληνίδες αθλήτρες με 4 ξένες. Δεν ξέρω αν τώρα αυτή τη στιγμή θα υπάρχει 4-1. Ουσιαστικά ζητάμε με όλα αυτά που έχουμε καταφέρει κάτι δικαιωματικά πίσω.
1: Ναι.
4: Για μένα αυτό που λείπει, αυτό που το βόλεϊ χρειάζεται, είναι κάποιους ηγέτες, ίσως να το πω, με καινοτόμες ιδέες.
1: Κάποιους
4: τεχνοκράτες. Να αφουγκραστούν τα προβλήματα των ομάδων, αλλά και τα δικά μας, και να βρουν κάποιες λύσεις σε όλα αυτά. Και καλό θα ήταν, συγγνώμη, παίρνω λίγο την ευκαιρία.
1: Ναι, εννοείται.
2: Μα γι' αυτό μη
1: ζητά συγγνώμη. Αυτό.
4: Ναι, ναι. Καλό θα ήταν λοιπόν ότι αυτοί που έχουν την εξουσία να μην έχουν κύριο στόχο να βρουν τρόπους να κλείσουν τα στόματα των αθλητριών ή να ψάχνουν να τις τιμωρήσουν, αλλά να θυμηθούν πως βρίσκονται σε αυτή τη θέση για να υπηρετήσουν το άθλημα και εμάς τις αθλήτριες. Γιατί για το καλό του αθλήματος, που πιστέψτε με ειλικρινά, εγώ και όλες τις αθλητριές μου αγαπάμε, γι' αυτό πολεμάμε. αυτόν τον καιρό. Γι' αυτό προσπαθούμε να ακουστούμε. Mm-hmm. Έχουμε, πιστέψαμε, παλέψει πάρα πολύ και έχουμε λίγο φτάσει σε μια απόγνωση με όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Ανθή, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό mm-hmm. το επαγγελματικό που ζητάτε,
4: ναι.
1: το συζητάνε ή βρίσκεται απέναντί σας τοίχο?
4: Η αλήθεια είναι πως βρίσκουμε ένα τοίχο. Αυτό που ξέρω εγώ σαν αθλήτρια είναι ότι υπάρχουν ίσως κάποιες ομάδες οι οποίες το θέλουν, δηλαδή είναι ανοιχτές στο να γίνει το άθλημα επαγγελματικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο αλλά και η Ομοσπονδία μαζί με τις ομάδες θα πρέπει να βρουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα δουλέψει αυτό το επαγγελματικό που λέμε.
1: Mm-hmm.
4: Θα πρέπει ίσως το Υπουργείο να δώσει ένα πλαίσιο στο οποίο οι ομάδες να μπορούν να φτιάξουν ένα επαγγελματικό καταστατικό και να προστατέψουν τις αθλήτριες και να αρχίσει η διεξαγωγή του πρωταθλήματος έτσι.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή υπάρχει η συζήτηση, ο τείχος τον βρίσκουμε εμείς οι αθλήτριες. Τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ούτε είμαστε εμείς αυτές οι οποίες είμαστε υπεύθυνες να βρούμε τη λύση. Εμείς ζητάμε αυτούς που μας εκπροσωπούν και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, να βρούνε αυτή τη λύση για εμάς.
1: Ναι.
3: Υπάρχει κάτι που μπορείτε να σκεφτείτε πέραν της επιστολής, που και αυτό είναι ένα βήμα, θα πω εγώ, διότι mm-hmm. Το στένος που το αντιμετωπίζετε είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Έχετε κάποιες άλλες σκέψεις γύρω από το θέμα, το τι άλλο μπορείτε να κάνετε?
4: Η αλήθεια είναι ότι σαν αθλήτρες αυτή τη στιγμή τα πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι λίγα, γιατί σίγουρα θα μπορούν να αποφέρουν επιπτώσεις. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε μεμονωμένα ή και ομαδικά να μιλάμε, να βγάζουμε το θέμα προς τα έξω. Εγώ παραδειγματικά πιστέψτε με, ο λόγος που δεν είμαι στην εθνική ομάδα δεν είναι μόνο ο τραυματισμός μου. Είναι και ότι κάπως δεν πάνε τα πιστεύω μου κοντά σε αυτά που αντιπροσωπεύει όχι η εθνική ομάδα, οι φορείς που πλαισιώνουν την εθνική ομάδα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πολύ σημαντικό αυτό, είναι τρομερό που λες.
4: Ναι. Είναι προσωπικό αυτό βέβαια, δεν μιλάω
2: ναι,
4: για
2: ναι,
4: καμία
2: ναι,
4: άλλη
2: και να είναι
4: ναι. Για να μην παρεξηγηθούν τα λόγια που το λέω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή όντως όλες οι αθλήτριες αγανακτήσουμε παραπάνω, ίσως να βρούμε και κάποιον άλλο τρόπο για να ακουστούν τα προβλήματά μας. Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής.
1: Εγώ θα ευχηθώ όχι μόνο να ακουστούν, να λυθούν κιόλας.
4: Ακριβώς.
1: Να λυθούν κιόλας.
4: Είναι το πιο σημαντικό βήμα. Ευχαριστούμε.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ανθή, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και
2: ελπίζουμε να μέσα
4: ξέρετε, ακούω πολλές φορές Sport FM.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Στη καινούργια σεζόν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αγωνιστικά, γιατί είσαι μια σπουδαία αθλητρία.
4: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι
2: καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.
4: Καλή συνέχεια.
1: Πολύ, πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα αυτά που είπε.
2: Καταγγελτικά θα λέγαω.
1: Καλά, ναι, και καταγγελτικά, αλλά και αυτό που είπε, δεν ξέρω αν ήταν γνωστό, που αποκάλυψε ότι...
3: Εγώ το ακούω τουλάχιστον πρώτη φορά.
1: Ότι δεν πήγε μόνο λόγω του τραυματισμού. Λίγο ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα, λίγο σοκαριστικό.
3: Ναι.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Το ότι πόσο ανάγκη έχουν ρε παιδί μου... αθλήτριες και αθλητές αυτών των αθλημάτων να έχουν κάποιο χρόνο να μιλήσουν και για προβλήματα αλλά και γενικώς. Το να ζητάει, ρε παιδί μου, βγήκε 10 λεπτά για ένα συγκεκριμένο θέμα και να πει ζητάω συγγνώμη που θα πω κάποια πράγματα, εντάξει ρε φίλε.
2: Ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό το σημαίνει. Μη ζητά συγγνώμη. Δεν είναι θέμα συγγνώμη.
3: Είναι η αντιμετώπιση και όχι μόνο του βολή.
1: Γι' αυτό λέω.
3: Ένα τεχνικό εντό
2: εγγύη. Γι' αυτό και εμεί Γιώργο καταλάβει ότι σε ένα εκπομπή προσπαθούμε όσο μπορούμε.
1: Γι' αυτό λέω.
3: Εντάξει, αθλητισμό είναι και είναι άνθρωποι και χρειάζονται πραγματικά να έχουν και στήριξη και προβολή. Και...
1: Ναι, προφανώς. Το θέμα είναι να υπάρχει και κοινό.
3: Και ανταπόκριση.
1: Που το δέχεται εύκολα αυτό.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργαρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έγινε η αλλαγή στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Δεν περιμέναμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Εντάξει, κρίμα. Να πάμε σπίτια να ξεκουραστούμε. Να δούμε τη γυναίκα μας, το παιδί μας. Κόρη Τζόζεφ Αντί Μόντε Μόρις. Προτιμήθηκε ο Νιλικίνα. Καθώς έχει βγάλει κάποιες αμυντικές αποστολές της πέρας.
1: Ναι.
2: Έκρινε ο Κώστας Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ πιο χρήσιμος από ότι ο Μωρίς. Ήταν αυτό ο Τζόζεφ, θα μπαίνει σίγουρα.
1: Mm-hmm. Τώρα ποιος θα έβγαινε.
2: Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η οκτάδα και θα κοπούν άλλοι δύο, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Θα τα δούμε αύριο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Στέφανο Παλουότολο.
2: Πάνω Μπουρνά.
1: Πάνω Μπουρνά, ναι. Okay. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα δύο μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club αύριο. Τα λέμε μαζί.
2: Γεια σας.
1: Για μία ώρα και μετά σεφ.
2: Γεια σας.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
6: Μόνο εδώ.
5: Μόνο τώρα.
6: Μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάνα.
5: Top FM 102,4.

0: Θέλω να σου πω ότι βλέπω ένα βιντεάκι σήμερα με την αποστολή της Βραζιλίας. Μουσικό που έχει τα ονόματά του, κάποιο δεν τα ονόματά του, έχει φωτογραφίες που κάθεται κονιόρδικα, αξίζει με τα χέρια περασμένα εδώ, κάνει ο ένας, κάνει χορευτικό. Του έχει όλου και του 26. Mm-hmm. Ένα τραγουδάκι Μπραζίου, ακούγεται από πίσω, παίζει μουσική, παρουσιάζει
1: το άλλο. Ό,τι πρέπει για να τονώσουμε λίγο το εθνικό αίσθημα. Ναι.
0: Λοιπόν, δύο είναι τα στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιο να ξεχωρίσει από το βιντεάκι. Το ένα είναι ότι όταν αναφέρονται σχεδόν όλοι οι παίχτες, δείχνει Αντσελότη σε πολυθρόνα αραχτό με πουρο. Δηλαδή είναι, τελειώνει η παίχτες οι οποίοι είναι όλοι με τα αθλητικά, κάνουν ο καθένας κάτι, ξέρω εγώ, ένα σταυρωμένα τα χέρια, όλος κάθεται σε σκαλοπάτια, ο άλλος εγώ χορεύει. Και είναι Καρλέτο με πουρο αναμένο, ο καπνός του μπανιάζει δηλαδή, είναι ντουμάνι, σε πολυθρόνα τύπου lazy boy, αναπαυτική δηλαδή. Όχι κυριλέ όμως, είναι λίγο και είναι του Λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Δηλαδή πουκάμισο, ας πούμε, εννοείς.
0: Όχι, είναι ντυμένος κυριλέ, ενώ το σκηνικό είναι πολυθρόνα και πίσω δεν είναι σε κάποιο πολυτελές σαλόνι. Πίσω μπορεί να είναι και φαβέλα. Θέλω να πω πίσω είναι δρόμος. Είναι...
1: Okay.
0: Λοιπόν, και μετά τον Αντσελότη και μετά όλους τους παίχτες είναι ο Νεϊμάρ. Μετά από τον προπονητή.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πες μου εσύ. Και είναι εκεί πέρα, Νεϊμάρ, Νεϊμάρ, Νεϊμάρ. 15 φορές, αλλά είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ. Πες μου εσύ, το είδα και λέω δεν μπορείς να δω λάθος, θα το ξαναβάλω να το δω. Και όμως είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ, δηλαδή είναι όλοι.
1: Μήπως τον βάλανε τελευταίο για την περίπτωση που δεν προλάβει να τον κόψουν από το κλιπάκι και να παίζει μετά το υπόλοιπο.
0: Όχι.
1: Γιατί μίλησε τόσο Σκαρλέτο, είπε ότι θα τον περιμένουμε, ότι δεν θα είναι αυτό ίσως έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν θα τον περιμένουμε, δεν τον αλλάζουμε.
0: Φαντάζομαι όταν θα ψέλισε μόνος του. Ναι.
1: Εντάξει, ρε, σου λέει από το να κάτσω να με ζαλίζουν άλλες 15 μέρες. 10 μέρες εγώ μέχρι τις 12 Ιουνίου, αν θα τον αλλάξω ή δεν θα τον αλλάξω, γιατί γίνεται κάθε μέρα μου
0: ζαλίζουν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει με 25 παίχτες προκειμένου να μην του ζαλίζουν τα όμπαλα. Γι' αυτό και τον πήρε. Ήξερε τι έκανε, σου λέει θα τον πάρω, θα ηρεμήσουν όλοι, θα χαίρονται όλοι. Και οι παίχτες μέσα θα χαίρονται και ο κόσμος θα χαίρεται και οι εφημερίδες δεν θα με κράζει κανείς. Και στη χειρότερη περίπτωση θα γίνει, θα πάμε με 25 παίχτες. Και σιγά, 11 παίζουν. Τι έχω 25, τι έχω 26, τι θα αλλάξει δηλαδή.
1: Θα σου πω, το μόνο που μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τον, πώς πούμε, την προσέγγιση του Αντσελότη είναι ότι, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας, εντάξει, πες ότι όλα πηγαίνουν καλά, δεύτερο παιχνίδι και προηγούμαστε και 2-0, καλά μέχρι εδώ. Και στο 55ο λεπτό σηκώνεται για ζέσταμα. Εντάξει, ο σπουδαίος. Μαζί με άλλους δύο.
0: Αποθέωση κόσμου, τα λοιπά, αυτά, ναι, καριόκας,
1: αρχίζουν οι εκφωνητές Βραζίου, να φτιάχνουν τη φάση ότι είναι η ώρα να μπει και τα λοιπά.
0: Και τραυματίζει το ζέσταμα.
1: Και ούτως, όχι.
0: Α, όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στο 63 καλεί τον πρώτον από τους τρεις, οι άλλοι δύο συνεχίζουν το ζέσταμά τους.
0: Είναι ο πρώτος από τους τρεις.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Στο 68 καλεί και τον δεύτερο.
0: Όχι, δεν παίζει αυτό που λες. Δεν παίζει
1: άκουνα.
0: Το να αφήνει τώρα να κάνετε το ζέσταμα, τώρα παίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να έχει μια μηχανή χωρίς λάδια. Τι βάζει να δουλεύει, τι βάζει ένα λεπτό να δει αν ακούγεται κάτι, τι σβήνει. Αν δεν έχει λάδια μέσα, θα κολλήσει. Το να αφήσει ένα τέρατο να κάνει ζέσταμα, ποιο ο λόγο.
1: Για να αποθεωθεί.
0: Όχι, εσύ. Όχι. Αν είναι 2-0 το παιχνίδι, αν είναι 3-0, το βάζει μέσα, α πούμε. Κάνει και το σταυρό σου να μην πάθει τίποτα. Βάζει μέσα.
1: Τι να τον βάζει το 2-0 και στο 3-0.
0: Να πάρει χρόνο συμμετοχή. Τι είναι. Πολύ καλό παράδειγμα.
1: Να.
0: Λοιπόν, το βάζει να πάρει χρόνο συμμετοχή, να χαρεί ο κόσμο, αυτό και τα λοιπά, και να δει και σε τι κατάσταση είναι. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, ο Νεϊμάρ ήταν κάποτε ο τελευταίο Βραζιλιάνο σούπερσταρ. Μέχρι τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Ήταν. Παλιά.
0: Ναι.
1: Έως αρκετά παλιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή ούτως ή άλλως. Η Βραζιλία και όλες οι ομάδες θα μας απασχολήσουν αρκετά όλες τις επόμενες μέρες. Εδώ μας θα πονέσουμε, θα κλάψουμε, θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ας πούμε, οι πιο παλαιοί θα το κάνουμε πιο άλλα παλαιά, ή οι πιο μικροί θα το κάνουν, ας πούμε, με ένα χαρτί στο χέρι ενδεχομένως με σημειώσεις. Κάποιοι θα το κάνουν και θα, ξέρω εγώ, θα ψάχνουν μετά να βρουν εξ goals. Κάποιοι θα δουν μόνο τα highlights. Εντάξει, ο καθένας τέλος πάντων θα το κάνει με τον τρόπο του. Λοιπόν, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν πολλά θέματα και είναι ένα θέμα στο οποίο ξέρω ότι έχεις το ενδιαφέρον σου, ξέρω ότι έχεις την αγωνία σου, ξέρω ότι δεν τη δείχνεις την αγωνία σου αυτή. Εντάξει, αλλά εγώ οφείλω, όχι κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά κάνοντας τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μεταφέρει την ένταση που επικρατεί, να σου πω ότι ο κύριος Ρικέλμε πηγαίνει με ταμπούνια στις εκλογές. Με ταμπούνια. Δηλαδή κάθε μέρα πλέον, δηλαδή σήμερα είναι 2 του μήνα, έχει δώσει ήδη 2 δηλώσεις σήμερα χθες που έχουν ταρακουνήσει το πανισπάνιο, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, και μέχρι την Κυριακή, την εκλογή, και μέχρι την Κυριακή, πιστεύω θα δίνει κάθε μέρα και από κάτι.
0: Τι λοιπόν, έχει πει που ταρακούνησε το πανισπάνιο?
1: Έχει πει δύο πράγματα. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ψηφίστε με, φέρτε με εδώ, βάλτε με στην καρέκλα και από την επόμενη μέρα σας φέρνω εδώ πέρα γενικό κουμανταδόρο, εδώ τα πάντα όλα, αθλητικό διευθυντή, αυτά, το Ραούλ.
0: Ναι. Αρκεί αυτό?
1: Το οποίο εγώ δεν λέω αν αρκεί, σου λέω τι είπε. Σου λέω τι είπε. Μιλάει στην καρδούλα των...
0: Μιλάει, αλλά αρκεί αυτό?
1: Μιλάει στην καρδούλα, λέω εγώ.
0: Αρκεί αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το δεύτερο...
1: Το ξεπέρασε σαν να είπα απλώς, σαν να ανακοίνωσε μια μεσαίου τύπου μεταγραφή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μεσαίου τύπου μπροστά στο θέμα του προπονητή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα του προπονητή θα το λύσει όταν, γιατί να μιλήσει για τον προπονητή. Μόλις βγει ή την προηγούμενη μέρα θα πει, εντάξει, πώς το λένε, κάντε τα πρωτοσέλιδά σας τώρα χαρτοπολτό. Εντάξει, διότι αύριο εκλέγομαι.
0: Και φέρνω ποιον?
1: Και καλώς ήρθες Γιούργεν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα πει.
0: Στα τώρα...
1: Δεν ξέρω τι θα πει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ο Πέρεθ είναι λογοτιμήτης. Έχει αποδειχθεί αυτό στα χρόνια. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι λογοτιμήτης. Είπε, θα φέρω αυτόν, έφερα αυτόν. Κάνω αυτό, κάνει αυτό. Δεν λέει. Ο άλλος δεν ξέρει τώρα αν θα τα τηρήσει αυτά που λέει.
1: Εντάξει, έτσι είναι.
0: Δεν το θέλω
1: ξέρουμε.
0: Να πω.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Οκ, okay, ο Ραούλ, μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο τον Ραούλ και να το ρωτήσει. Κύριε Ραούλ Γκονζάλες μου, όντως, αν βγει ο κύριος Ρικέλμε, θα έρθετε ως γενικός μαμάο. Θα σου πει, ξέρω εγώ, ναι, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το βγάζει μυαλό του.
1: Να.
0: Ο κύριος Κλόπ όμως, πολλές φορές έχει ερωτηθεί το τελευταίο διάστημα για τη Ρεάλ και έχει πει όχι. Αυτό είναι το θέμα okay. Εμένα. Δεν έχει πει θα δούμε, έχει πει όχι.
1: Ναι. Εντάξει, τι μας έφευγε, πόσες φορές δεν τα έχουμε
0: δει. Επίσης ο κύριος Κλόπ έχει συμβόλαιο για να είναι σχολιαστής στο Μουντιάλ. Αν να περιμένει Ρεάλ, δεν τελειώσει το Μουντιάλ. Να πάει ο Κλόπ μετά το Μουντιάλ.
1: Μπορεί να μην είναι ο Κλόπ, να είναι κάποιος άλλος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι
1: γιατί είναι πρόβλημα αυτό?
0: Γιατί οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ δεν είναι πολλοί. Δεν είναι πολύ. Η Ρεάλ δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο σλότ.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Είδες τι ωραία.
1: Ήταν ωραίο αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, είδες τι ωραία. Θέλω να πω, οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ και να χαρεί ο κόσμος, γιατί μπορεί να λάβει ένας προπονητής φοβερός και τρομερός,
1: ναι, ναι. Μετρούνται σαν δάχτυλα το ενός χεριού πιθανότατα.
0: Ναι, ούτε και κάτι κάποιοι που έχει χάσει και δύο δάχτυλα, ναι, σε εργατικό ατύχημα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Οπότε δεν είναι απλό πράγμα να πεις, θα σας φέρω γενικά ένα προπονητή. Ναι. Τι άφησε γενικά ένα προπονητή. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Οι προπονητές οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, να το πούμε διαφορετικά, ξέρω εγώ. Ο Φάμπρεγκας, μια χαρά προπονητής είναι. Αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Ναι. Θα μπορούσε να τον καλοδεχτεί ο κόσμος τη Ρεάλ στον επόμενο μεσαία?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε βέβαια ο Ρικέλμε, έχω να σου πω, ναι, να βγει και να πει ότι εντάξει, όχι, για να μην διαταράξω εμείς
0: Μουρίνιο.
1: Ναι, φέρνω το Ραούλ εδώ πέρα να κάνω, ναι, τα κουμάντα. Θα συναντηθώ με τον κύριο Μουρίνιο αφού έχει συμφωνήσει, αφού έχει αλλάξει το σχεδιασμό. Θα δω τι θα κάνει.
0: Δεν πάει έτσι, ρε. Είναι σαν να βγαίνει, ξέρω εγώ, το Πασόκ προεκλογικά και να έχει τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμά του.
1: Γιατί, ρε.
0: Γιατί πρέπει να διαφοροποιηθείς. Αλλιώς σου λέει, άμα είναι να κάνεις τα ίδια με τον Όκλαντα, με τον άλλον.
1: Μα με αυτή η λογική θα πρέπει να διώξει, ξέρω εγώ, για τους μισούς παίχτες. Γιατί, μιλάμε για την ελληνική
0: κοινωνία. Άμα είναι να κάνεις αυτό που κάνει ο άλλος, γιατί να μην κάτσω τον άλλον. Yeah. Δηλαδή, γιατί να βγάλω εσένα που έχεις το φυλάδιο του Αλληνού, την μπροσούρα του Πέρεθ.
1: Σε λίγες μέρες. Εγώ θέλω να σου πω το δεύτερο, γιατί το δεύτερο είναι το σημαντικό, ναι, και αυτό θέλω στην πραγματικότητα, ναι, να συζητήσουμε. Το μεγάλο ντου που έκανε και η μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει στην Ισπανία είναι σε συνέντευξή του σημερινή στο RAC1. Πώς είναι, απλώς το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ξεκάθαρα ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ακούστε, γιατί ακούγεται από τα πιο κουλά πράγματα που έχουν ακουστεί ever. Εντάξει, είπε ότι ο Πέρεθ βοήθησε την Μπαρτσελώνα όταν αυτή δεν ήταν στα καλά της με λίγο καιρό, δίνοντάς της 400 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος. Και ταυτοχρόνως δίνοντας τα χέρια για να μην προχωρήσει το...
0: Η Σούπερ Λίγκα, η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα.
1: Η ιστορία, όχι, η ιστορία... Η ιστορία είναι γκρέιρα.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, εγώ, αν το έκανε, μπράβο το, εγώ θα πω. Δηλαδή, αν καταλαβαίνει ο κάθε πρόεδρος ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής στη χώρα πρέπει να είναι δυνατός, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πρωτάθλημα, μπράβο του. Εγώ... Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι και ό,τι και να λένε οι οπαδοί και τέτοια, θες τον μεγάλο σου αντίπαλο να είναι όρθιος. Να παίζει, να σε κερδίζει, να τον κερδίζει, να είναι όρθιος.
1: Απλώς επειδή το ποσό είναι εξόχως υψηλό. Δεν ξέρεις, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γίνει okay. τέτοιο πράγμα. Αλλά απ' την άλλη, για να βγαίνεις να το λες, πρέπει να μπορείς να το στηρίξεις. Δηλαδή, ναι. αυτό είναι από τις δηλώσεις που, εάν έχεις στοιχεία να τις στηρίξεις, πραγματικά μπορεί να σε ανεβάσουν. Εάν σου ζητήσουν να το αποδείξεις και αρχίσεις τα μισόλογα, δεν θα βρεις την ψήφο σου, Κυριακή.
0: Επίσης, πραγματικά θα σε ανεβάσουν. Εγώ σου λέω που είμαι ένας αγνός φίλος της Ρεάλ, αν το έχει κάνει, λέω μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν και θα ψήφισουμε το ένα χέρι πέρα, τώρα και με τα δύο.
0: Και με τις πατούσες.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί. Ξέρεις, η εύκολη ανάγνωση είναι άσο να διαλυθούν. Οκ. Okay. Σε δεύτερο επίπεδο, λες ότι υπάρχει ισπανικό πρωτάθλημα, ας πούμε, με διαλυμένη Μπαρσελόνα.
1: Όχι. Αλλά τόσο, μου φαίνεται απίθανο να έχει βοηθήσει ο Πέρεθ προσωπικά. Δηλαδή ότι ο Πέρεθ μπορεί ως μέλος. Καλά, ψυχάρα, ναι.
0: Ψυχάρα, Πέρεθ, ψυχάρα.
1: Ως μέλος της Λίγκας ενδεχομένως να έγινε κάποια συζήτηση για να δοθεί ίσως παράταση σε κάποια χρέη που ήταν να πληρωθούν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να το έκανε. Τώρα δεν σου παίρνει 400 εκατομμύρια ευρώ την προσωπική του περιουσία, εκτός αν τα θεωρεί χρήματα τα οποία ενδεχομένως έπρεπε να πληρώσει η Μπαρτσελόνα από την υπόθεση Νεγκρέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν εννοείται το πράγμα ο Ρίκερ. Εν πάση περιπτώσει, το λέω ότι και τις επόμενες μέρες νομίζω ξέρεις, μπροστά μας θα το βρούμε. Στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και εν πάση περιπτώσει είναι ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος. Λέω εγώ, ξέρεις, πηγαίνει ο Φλωρεντίνο με την άβρα του νικητή, με την άβρα του παλιού, με την άβρα του σίγουρου. Και έχει έρθει όλος και σου λέει: εγώ θα, ό,τι πυροτεχνήματα έχω θα τα ρίξω και βλέπω.
0: Τίποτα, στρακαστρούκες.
1: Εντάξει.
0: Βλέπω δηλαδή να βγαίνει με ποστά πινοσέτ.
1: Ναι.
0: Ο Πέρεθ με αυτά και με αυτά. Πίσω με πινοσέτ κανονικά. Δηλαδή, πώς να δεις, οι οπαδοί, τα μέλη που ψηφίζουν, και οι οπαδοί γενικότερα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Ινδιάνοι να τους δίνεις καθεστάκι και χάντρες και να παραμυθιάζονται. Mm-hmm. Πια. Κάποτε μπορεί να ήταν. Δηλαδή. Ξαναγυρίζω στο ένδοξο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Πέρεθ, όταν ήθελε να βγει πρόεδρος, βγήκε και είπε: θα σφέρω το Φίγκο. Δεν είπε: θα σφέρω ένα παιχταρά.
1: Ναι.
0: Δεν είπε: ψηφίστε με και θα φτιάξω εγώ ο Γκαλάκτικος. Είπε: γεια, το δύσκολο. Θα σφέρω το Φίγκο.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι, έκανε μπάσιμο πολύ.
0: Και το έκανε.
1: Έκανε μπάσιμο πολύ.
0: Και σου λένε οι άλλοι λογοτιμή τη: το είπε και το έκανε. Άρα έχουμε εμπιστοσύνη. Ο τώρα λέει: γενικά θα σφέρω. Παιδιά, θα σφέρω. Ναι, δεν λέω ποιε είναι. Μην ανησυχείτε, εγώ θα σα φέρω. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Θέλει ο κόσμος να ακούσει ονόματα για να αξιολογήσει και να κρίνει. Για να πει αυτός μπορεί, δεν μπορεί.
1: Να.
0: Αν λες γενικά θα σας φέρω κάποιον, τι θα το κάνει όλος. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται αδύναμο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω γιατί έχεις ενθουσιαστεί εσύ. Ίσως γιατί λέγεται Ρικέλμε και κάπως.
1: Δεν είναι θέμα ενθουσιασμού, λέω.
0: Είσαι βλέπω ενθουσιασμένο. Είσαι αντιπερεθικός, το καταλαβαίνω. Αντιφλόης. Το καταλαβαίνω. Σας έχει πονέσει ο Φλωρεντίνο. Είναι λογικό να μην τον θέλετε εκεί. Έχει πάρει τα Champions League, γράμμα με την
1: Τουζίνα. Προσπαθώ πραγματικά να θυμηθώ την τελευταία φορά που μας έχει πάρει ο Φλωρεντίνο. Μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Μπες στη Wikipedia, δες τα Champions League και θα νιώσει τον πόνο μέχρι τα κόκαλά σου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μέχρι τα κόκαλά σου θα είναι ο πόνος με τα ευρωπαϊκά. Το καταλαβαίνω, δεν τον θέλετε. Θέλετε να έρθει ένας παπατζής. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να πεινάσουμε κι εμείς και σας θέλετε να χρωστάμε.
1: Ο περήφανος λαός της Ρεάλ. Που θα δώσουμε 125 εκατομμύρια ευρώ παγκουή να πάρουμε τον κύριο Άλβαρε. Ποιος πεινάει.
0: Μα τώρα δεν πρόπερση πεινάγατε. 1,5 δις ήταν τα χρέη. Τι κάνατε.
1: Το περάσαμε. Καλά, το περάσαμε όμως με ταπεινότητα.
0: Έτσι θέλετε κι εμείς να.
1: Το περάσαμε με ταπεινότητα και χαρά. Συγγνώμη που δεν έχουμε, πώς το λένε, 150 στρέμματα στην Ομόνια της Βαρκελόνης να τα πουλήσουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Συγγνώμη να τα. Όχι να τα πουλήσουμε, ίσως δεν ξέρω πώς.
0: Τα πουλήσαμε.
1: Α, τα πουλήσαμε.
0: Τα πουλήσαμε στο Δήμο.
1: Mm-hmm.
0: Και νοικιάσαμε το Δήμο μετά το προπονητικό που πουλήσαμε.
1: Mm-hmm.
0: Συγγνώμη. Πονάτε και γι' αυτό.
1: Καθόλου.
0: Και το πουλήσαμε ένα δισεκατομμύριο το προπονητικό κέντρο. Σιγά.
1: Εγώ νομίζω στην ανάγκη που ήταν η Ρεάλ τότε κότσο πρέπει να το πιάσει το Δήμο.
0: Ωραία. Εντάξει. Ήταν κανένα δύο καλοκαίρια που δεν κάναμε μεταγραφές γιατί φτιάξαμε το καινούριο γήπεδο. Το φτιάξαμε. Ενοχλήσαμε κανέναν. Τίποτα. Μόνο τους γείτονες. Μεταγραφές δεν κάναμε, λεφτά δεν χαλάγαμε. Οικονομία κουμπαράς. Φτιάξαμε το γήπεδο. Νοικοκυρέοι, ωραίοι. Τι θέλετε.
1: Η ενόχληση είναι προσωρινή.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε γι' αυτό για το ΒΑΡ, ναι, θα σας πούμε γι' αυτό για το ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Γιατί, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, εντάξει, έχει καταντήσει βέβαια λίγο γελίο, πρέπει να το πω.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι περίεργα ξαφνικά, συγγνώμη τώρα, πέρα από το δίκαιο ή το άδικο,
0: ναι.
1: να βρισκόμαστε 9 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ και ξαφνικά να μπαίνει ένας καινούριος Μια καινούρια παράμετρο στο VAR. 9 ναι. μέρες πριν.
0: Για πες την, ποια είναι αυτή.
1: Λοιπόν, είναι η παράμετρος που θα πάρει την κωδική ονομασία Arsenal. Έτσι θα το πούμε ουσιαστικά. Οπότε, τι θα μπορεί, το VAR θα μπορεί να επέμβει και να ακυρώνει ένα γκολ εάν ένας, σε αποστημένη φάση, εάν ένας επιτιθέμενος έχει κάνει φάουλ πριν παιχτεί η μπάλα.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε, που πηγαίνουν οι παίχτες και κάνουν screen στους τερματοφύλακες και διάφορα τέτοια πράγματα, εάν αυτό το πράγμα επηρεάζει την εξέλιξη της φάσης και η εξέλιξη της φάσης καταλήγει σε γκολ, το γκολ θα ακυρώνεται.
0: Αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως, θέλω να πω εγώ. Θέλω να πω, αυτό συνέβαινε ούτως. Κανονικά έπρεπε να συμβαίνει ούτως. Αν κάποιος παρεμποδίζει τον τερματοφύλακα, είναι επιθετικό φάουλ.
1: Ναι. Αυτά όμως είναι ο διαιτητής έκανε παρατηρήσεις. Ναι. Ξέρουμε δηλαδή πρακτικά, ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Ο διαιτητής τα έβλεπε αυτά.
0: Ναι.
1: Έκανε παρατηρήσεις και με το που μακρύνονταν τρία βήματα ξαναπήγαιναν λίγο κοντά οι παίχτες. Η διαφορά είναι τώρα εδώ, ότι παρεμβαίνει το VAR. Δηλαδή το VAR θα εξετάζει την εικόνα, θα παρακολουθεί από πάνω, ξέρει, σαν το μάτι του Θεού, ας πούμε, αν κάνει κάποιο screen. Τώρα, το πώς θα αποφασίζει το VAR, δηλαδή ποιο screen είναι κανονικό, ποιο screen δεν είναι, ποιο μπορεί να πλησιάζει τον τερματοφύλακα, σε ποια απόσταση, αυτά μου φαίνονται λίγο κουλά. Και μου φαίνεται το πιο περίεργο απ' όλα, για να καταλήξω, είναι ότι μου φαίνεται ότι μπαίνει λίγο βιαστικά αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί λένε ότι θα ισχύσει στο παγκόσμιο κύπελο ο κανονισμός αυτό και μετά, λέει, το τέλος του παγκόσμιου κυπέλου θα επανεξετάσουν εάν θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό test event το παγκόσμιο κύπελο. Πολλά παιχνίδια μεγάλης σημασίας και σημαντικότητας, αρκετά από αυτά. Σου λέω, το δούμε εκεί. Και αν μας πάει για καλό.
1: Τέσσερα. Ο Κολίνα το είπε. Σου λέει, ο Κολίνα το θεώρησε αυτό κενό στον κανονισμό.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν τιμωρούνταν αυτά και δεν υπήρχε κανονισμός για να τιμωρηθούν. Αυτά. Δεν υπήρχε. Οπότε λέει εδώ πέρα.
0: Κακός.
1: Είναι κενό.
0: Κακός, αν ρωτάς εμένα. Δεν υπήρχε κανονισμός να τιμωρηθούν, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια για πολλά από τα γκολ της Arsenal φέτος.
1: Ναι.
0: Τα οποία η Αγγλική Ομοσπονδία επέτρεψε να συμβαίνουν και να συνεχίζονται, χωρίς να δώσει κάποια οδηγία ως διαιτητές να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι γινόταν, ειδικά απέναντι στον τερματοφύλακα των αντιπάλων. Όντως υπήρχε μια παρενόχληση τρομερή. Σκρέιν κολλημένη πάνω του, δεν τον αφήναν να κάνει έξοδο, δεν τον αφήναν να πάει προς την μπάλα. Συνέβαιναν αυτά όντως. Δηλαδή υπήρχε γκρίνια στην Αγγλία μεγάλη. Και εν πωλής, επειδή η Arsenal πήρε με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα, δηλαδή είχε πάρα πολλά γκολ από στατικές φάσεις, δεν ήταν όλες ύποπτες, αλλά αρκετές είχαν μέσα αυτό το στοιχείο της παρενόχλησης του αντίπαλου τερματοφύλακα.
1: Για να το πούμε, συντεταγμένα είχαν αυτό το με σχέδιο, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό εννοώ.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μα ήταν δουλεμένο αυτό το πράγμα στην προπόνηση που λέμε. Η ιστορία με τον βοηθό του Αρτέτα, ο οποίος εισέπραξε και τον πόνους των 340.000 λιρών, γιατί πέτυχε η Arsenal νομίζω 34 γκολ συνολικά. Από στατικές φάσεις που αναρωτιόμαστε.
1: Δεν παίρνει πίσω τώρα.
0: Δεν παίρνει τίποτα πίσω. Και για του χρόνου, από ό,τι άκουγα, νομίζω τώρα και ο Τσόχος στη μετάδοση υπέγραψε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο υπεύθυνος στατικών φάσεων, και 20.000 ευρώ λίρες μπόνους για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή διπλασιάστηκε η αμοιβή. Να.
1: Βέβαια, αν αυτά που κάνει βγουν πλέον απατεωνιά. Είναι λίγο.
0: Όσα γκολ μπει. Όσα γκολ μπουν. Αυτό, αν βάλει τα μισά γκολ, θα πάρει τα λεφτά με φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν βάλει 34, ξέρω εγώ, αν βάλει 17, πάλι τα λεφτά θα πάρει.
1: Ναι.
0: Στο ίδιο πόνους. Οπότε σου λέει, βάλει 17 γκολ, να πάμε ταμείο.
1: Εντάξει, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε εσύ. Λέγαμε, θυμάσαι πόσες φορές ακουγόταν σε μετάδοση, όσα χρόνια παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, τα προηγούμενα μας χρόνια μέχρι τώρα, ότι λέγαμε ότι η μικρή περιοχή είναι το βασίλειο του τερματοφύλακα. Ναι. Κανένας δεν επιτρέπεται να ακουμπάει τον τερματοφύλακα μέσα στη μικρή περιοχή, και αυτή τη στιγμή καθόμαστε και συζητάμε ότι, παιδιά, ξέρετε, επειδή είναι, ξέρω, 10 με 12 παίκτες ξαφνικά μέσα στη μικρή περιοχή και ενδεχομένως 2 ή 3 εξ αυτών να κάνουν σκρίνο στον τερματοφύλακα, να δούμε λίγο τι να κάνουμε. Εντάξει. Έχει αλλάξει η φάση.
0: Εντάξει. Καλό είναι που το προσέχουν και αυτό, για να μην. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κάνει μόδα η Arsenal με αυτό ακριβώς το μοτίβο στα στιγμένες φάσεις και να το δούμε και από άλλες 10 ομάδες. Είναι πολύ εύκολο. Πάνε λοιπόν να το ξεκόψουν τώρα πριν γίνει μόδα. Δεν σου λέει, άμα το κάνει η Arsenal αυτό, θα το κάνουν και άλλες ομάδες, αρκετές.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μόδα, είναι παράβαση.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν τιμωρούνταν τα screen στον τερματοφύλακα ή τα σπρωξήματα ή οτιδήποτε άλλο, κινδυνεύει να γίνει μόδα. Σου λέει, άμα το αφήσουμε αυτό το πράγμα να παγιωθεί, θα το κάνουν και άλλοι.
1: Όχι, εγώ λέω ότι καλώς γίνεται, απλώς λέω ότι είναι λίγο βιαστικό, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν δεν έχεις δοκιμάσει έστω σε μία διοργάνωση για κάποιο καιρό αυτό το πράγμα, σκέψου τώρα, οι βαρίστες από εκεί που είχαν να κάνουν, να το πούμε, 5 πράγματα, αυτές δεν πρέπει να κάνουν περίπου 25, δηλαδή. Ναι. αυτά τα οποία πρέπει να παρακολουθούν είναι πάρα πολλά. Και αυτό όταν δεν το έχεις τεστάρει, το να τεσταριστεί αυτό που λέμε σε κανονική ροή αγώνα, δεν είναι και τόσο εύκολο σου.
0: Δεν τους λυπάμαι.
1: Δεν τους λυπάμαι. Γιατί η ροή
0: λυπάμαι,
1: του παιχνιδιού το
0: λυπάμαι τον διαιτητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πάρει μια απόφαση σε live χρόνο. Ο βαρίστας θα το κοιτάξει στο VAR και να αργήσει και 30 δευτερόλεπτα, δεν το πει κανείς τίποτα. Θα το δει, θα πάρει και τη βοήθεια του διπλανού του, του βοηθού VAR και θα βγάλουν μια απόφαση.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ακόμα τόσο φρέσκο και τόσο σχετικό που από μόνο του το συγκεκριμένο είναι λόγος για να διακόπτεται σχεδόν κάθε παιχνίδι, ξέρω εγώ, ήδη μία με δύο φορές. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ότι όταν σου έχουν πει ότι ξέρεις, προσέξτε, μην γίνουν φάουλ εδώ πέρα και μπορείτε να το ελέγχετε, σημαίνει ότι θα επιδείξουν ένα, πώς να το πω, παραπάνω ζήλο από ό,τι θα επιδείξουν στην πορεία.
0: Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι προτιμώ περισσότερες καθυστερήσεις στο παιχνίδι, αλλά απόδοση δικαιοσύνης, παρά το παιχνίδι να έχει ροή και να γίνονται σοβαρά λάθη. Εγώ. Δηλαδή, προτιμώ να έχουμε λίγες παραπάνω διακοπές, αλλά αυτό που θα προκύψει θα είναι δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα ακυρωθεί ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ή θα μετρήσει ένα γκολ το οποίο αρχικά ακυρώθηκε. Το προτιμώ από το να ρέει το παιχνίδι και να γίνουν δύο κραυγαλαία λάθη που θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ καταλαβαίνω το σπάσιμο του να διακόπτει το παιχνίδι, του να μπαίνει ένα γκολ και να μην ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίσει, να περιμένει το βάρο. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, γιατί και εγώ το ίδιο ποδόσφαιρο με εσένα και με τους τέλος πάντων ανθρώπους που πιστεύετε το ίδιο παρακολουθώ και αγαπάω. Αλλά από το να κρίνει ένα σοβαρό λάθος ένα παιχνίδι και μετά να λέμε τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν το είδε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία, δεν το είδε. Το είδε και τότε οι άνθρωποι στο βίντεο το ξανάδανε από 10 κάμερες, οπότε δεν έχουν πια δικαιολογία ότι δεν το είδα. Το είδες. Άρα ελαχιστοποιούνται τα σοβαρά λάθη. Αυτό. Και ας κρατήσει λίγο παραπάνω. Ας διακοπεί και λίγο το παιχνίδι. Σιγά. Εδώ θα πάει το ημίχρονο μισή ώρα, ας πούμε, στο τελικό για να βγαίνουν να τραγουδάνε τώρα να κάνουν σοου. Θέλω να πω, είμαστε σε αυτή την εποχή του ποδοσφαίρου.
1: Προσπαθούμε με τις αλλαγές. Υποτίθεται να βάλουμε λίγο χρόνο στο ποδόσφαιρο από τον πολύ χρόνο που το έχει αφαιρεθεί. Αυτό θα μας ξέρεις, το βάσανο, ξέρεις, σε τελική ανάλυση, γιατί σε αρχική είναι διαφορετικό, δεν είναι για τους παίκτες, ξέρεις τελικά. Γιατί αυτή σου λέει, εμείς περιμένουμε τελικά το αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τη δουλειά μας ή όχι μέσα από τις αποφάσεις του ΒΑΡ που είναι κομμάτι του παιχνιδιού κτλ. Το βάσανο είναι για τον κόσμο, Κώστα. Δεν είναι για τους παίκτες. Το βάσανο είναι για τον κόσμο, ο οποίος χάνει τελείως, διαλύεται όλη η μαγεία η οποία υπήρχε γύρω από το ποδόσφαιρο και αντικαθίσταται από καινούργια συναισθήματα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει ούτως ή άλλως. Πια το ποδόσφαιρο που φτιάχτηκε για να βλέπει ο κόσμος στις εξέδρες, αυτή τη στιγμή είναι τηλεοπτικό προϊόν. Δεν είναι για τον κόσμο στις εξέδρες.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ο κόσμος στις εξέδρες περνάει σε δεύτερη μοίρα. Να γεμίσετε, να είναι σαν ντεκόρ. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είστε φανατικοί, αν θα είστε influencers, αν θα καταλαβαίνετε αυτό που βλέπετε, αν δεν καταλαβαίνετε. Αν σας φέραμε το ζόρι για να γεμίσει η κερκίδα, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε απλά να μην φαίνεται το γήπεδο ότι είναι σκόρπια διαδήλωση. Να είναι γεμάτο. Στην πραγματικότητα, όλη η ιστορία είναι τηλεοπτικό γεγονός. Αυτό.
1: Πάμε να ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία έμοναδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας εξετάζονται αύριο Τετάρτη μαθητές και μαθήτριες των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Το πιο επικίνδυνο σημείο του νομοσχεδίου στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κρύβεται στις μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τα παλαιά έργα που έχουν ήδη φτάσει σε στάδιο ρήμανσης. Έργα που διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακόμα και απλή απαλλαγή από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, εξαιρούνται από τα νέα αυστηρότερα κριτήρια. Οι παλιές άδειες θα μπορούν να τροποποιούνται και να ανανεώνονται ασταμάτητα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Το Πασόκ παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν παρουσιάζουν σαφές πολιτικό στίγμα. Ωστόσο, έχει υποπέσει σε σημαντικά στρατηγικά και οργανωτικά σφάλματα που του έχουν κοστίσει πολιτικά. Το κενό που εμφανίστηκε στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργήθηκε και από επιλογές του ίδιου του Πασόκ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρώην βουλευτής του Πασόκ Σαουδεκάντησα, Νικόλαος Ζωήδης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ο στόχος της Μαρίνας αλλά και των νέων επενδυτών είναι να φτιαχτεί μια Μαρίνα κυρίως για τους Ροδίτες. Θέλουμε την κοινωνία σύμμαχό μας, μαζί μας και όχι απέναντί μας. Το κάθε αίτημα μπορεί να συζητηθεί και να βρεθεί λύση. Τα πάντα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει προσεγγίσει κανένας φορέας και εκπρόσωπος κάποιας συνοικίας για να γνωρίσει τους νέους επενδυτές και να εκθέσει τις απόψεις ή τους συνδυασμούς του. Δήλωσε ο Μιχάλης Ροδίτης, διευθυντής της Μαρίνας Ρόδου και ναυτικός πράκτορας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Αν σκεφτεί κανείς την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, τις απόψεις μου, τις θέσεις μου και τη φιλία που έχουμε με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ και 20 χρόνια, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Ο κ. Τσίπρας πιστεύω ότι με την κίνηση που έκανε δίνει αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Αρκεί βέβαια να τα δούμε και στην πράξη να υλοποιούνται. Γιατί εκεί έχουμε το πρόβλημα. Και αν δούμε ότι δεν υλοποιούνται, εδώ είμαστε να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι πια. Τόνισε μεταξύ άλλων η δήμαρχος Τύλου, Μαρία Καμά, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, για την απόφασή της να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων στο νησί σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Τη στήριξή του στον αγώνα των διανομέων των διαδικτυακών πλατφορμών online delivery εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου, καταγγέλλοντας συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, εργοδοτικές πιέσεις και πρακτικές που, όπως αναφέρει, πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να σταθούν αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις των διανομέων και να στηρίξουν τα αιτήματά τους για καλύτερες αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προστασία από απολύσεις. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντασης 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
2: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Σε επαναλαμβάνω, μη χαίρεσαι, να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Εντάξει, μεγάλη τώρα, μεγάλο, πολύ
5: είναι
4: μεγάλο. Πολύ μεγάλο τώρα.
5: Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Είναι η αλήθεια και με τελικό κιόλας. Λοιπόν, και με την ευκαιρία να πούμε βεβαίως ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify.
4: Αν κέρδισες, θα με παίρνεις μαζί. Θα ήμουν το plus one σου. Αν κέρδισες. Μπες.
5: Ποιον να παίρνω?
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μην μου απαντάς ερώτηση με ερώτηση.
5: Αφού μου είπε 15 φορές δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Και τώρα με ρωτάς.
4: Ακόμα δεν έχεις απαντήσει.
5: Δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ.
4: Έχουν περάσει 20 δευτερόλεπτα, δεν έχεις απαντήσει.
5: Ναι, αλλά μου διέλυσε την ψυχολογία.
4: Ναι, το σκέφτεσαι.
5: Μου διέλυσε την ψυχολογία.
4: Δεν είσαι σίγουρο ότι θα με πάρει.
5: Γιατί μου λες ότι δεν είσαι εσύ. Γιατί μου λες ότι δεν είσαι εσύ.
4: Ναι, για να μην χαρίσει τζάμπα.
5: Ξαφνικά πώς είμαι εγώ όμως.
4: Να μην χαρίσει τζάμπα το λέω. Δηλαδή, μην λέω εσύ μπορεί να κερδίσει και ξαφνικά η ψυχούλα σου πεταρίσει και λες Παναγία μου, θα πάω στον ημιτελικό.
5: Πώς εγώ, κύριε Κώστα.
4: Όχι, Πέτρο, παιδί. Λοιπόν,
5: στο κανάλι της δική μας στο Spotify, λοιπόν, έχουμε μουντιαλικές ιστορίες. Μέχρι τώρα είχαμε 4 από τις 8. Από σήμερα έχουμε 6.
4: Βεβαίως.
5: Έχουμε 6 στις 8, κυρίε και κύριοι, διότι σήμερα έσκασε το καινούριο διπλό. Όχι, δεν είναι διπλό επεισόδιο, είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες στην πραγματικότητα. Οι οποίες ιστορίες έχουν να κάνουν με το εξής. Η μία έχει να κάνει με την πολύ μοναχική και πολύ πονεμένη πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στην καριέρα του γενικότερα, αλλά και στα Μουντιάλ ειδικότερα.
4: Μια πορεία που δεν την ξέραμε, είναι αλήθεια, σε όλη τη την διάσταση.
5: Αυτό.
4: Ξέραμε κάποια πράγματα. Ναι. Το χαμένο πέναλτι, ξέρω εγώ, κάποιους τραυματισμούς.
5: Είχε θέματα, ναι.
4: Ναι. Δεν ξέραμε, και εμείς τη διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία που έτσι αφηγούμεθα. Είναι μια ιστορία βαθύτα του πόνου. Από τα 18 του χρόνια μέχρι που τελείωσε την καριέρα του, μιλάμε για πολύ πόνο, τον οποίο
5: και
4: τον έκρυβε.
5: Και πέρα από τον πόνο, σχεδόν,
4: ναι.
5: Και πέρα από τον πόνο, είναι η αλήθεια.
4: Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Όσοι αγαπάτε, ας πούμε, τον Μπάτζο, και ξέρω ότι είμαστε πολλοί που τον αγαπάμε, είναι πολύ, πολύ δυνατό το επεισόδιο. Που είναι πολύ δυνατή η ιστορία.
5: Μπορεί να σας στεναχωρήσει, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ξέρουμε ολόκληρη την ιστορία αυτού του ανθρώπου για να μπορέσουμε κιόλας να, να νιώσουμε πώς έκανε ό,τι έκανε. Ουσιαστικά με ένα και κάτι πόδι επί τόσα χρόνια.
4: Σωστό.
5: Λοιπόν, και η δεύτερη ιστορία, εξίσου ενδιαφέρουσα για άλλους λόγους, μας πηγαίνει πίσω, μισό αιώνα πίσω, όπου τέλος πάντων έχει αποφασίσει εκεί ο διάδοχος του σχεδόν ισόβιου πρόεδρου, θα λέγαμε, της ΑΕΤΗΣ, ο γιος του, σου λέει: μπαμπάς μου ήθελε να πάμε στο Μουντιάλ.
4: Δεν τα καταφέραμε.
5: Θα τα καταφέρω εγώ. Πώς θα τα καταφέρουμε, Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταφέρεις να πας σε ένα Μουντιάλ.
4: Δεν είναι η πρώτη συμμετοχή της ΑΕΤ σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη. Ναι, είναι δεύτερη. Η πρώτη έχει πάρα πολύ. Η δεύτερη τωρινή συμμετοχή είναι καθάρια.
5: Ναι.
4: Η πρώτη έχει κάποια σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κανείς.
5: Μόνο σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κάποιος άλλος.
4: Σε ένα πολύ ταλαιπωρημένο νησί, σε μια πολύ ταλαιπωρημένη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και στη χειρότερη κατάσταση βρίσκεται τώρα.
5: Ναι, ναι. Σε φρικτή κατάσταση.
4: Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο για μια εθνική ομάδα και για μια χώρα για την οποία. Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, την αντιμετωπίζουμε πάντα με μια χαρά ή με μια πλακίτσα ή ξέρω εγώ λέμε ο Πιερό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο πίσω από, ειδικά από την πρώτη συμμετοχή της σε Μουντιάλ, ήταν εντάξει, αξίζει επίσης να το ακούσετε το επεισόδιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
5: Πραγματικά.
4: Να καλησπέρισουμε και το φίλο μας εδώ που έχει έρθει να μας δει.
5: Βεβαίως.
6: Καλησπέρα σας.
5: Καλώς, έχει έρθει και με μπλούζα.
6: Συνακροάτες.
5: Είχε έρθει με μπλούζα Αργεντινής, οπότε.
4: Και είπα το φίλο μας, όπως καταλάβατε, ξέχασα το όνομα γι' αυτό.
5: Στέριος.
6: Ο Βεζιρίδης, στη θέση του Βεζίρι.
4: Πάμε.
5: Α, συγγνώμη, ναι, δεν ήξερα ότι θα. Έκανες όλο
4: ναι,
5: το
4: ναι.
5: Ναι, σωστό. Όπως το λες εσύ.
4: Και τα φιλιά μου να στείλω και στον έναν αϊτόρ καθότανε, το οποίο πέτυχα στο διάλογο με τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα λέγαμε πριν από λίγες μέρες. Ναι. Ένας αϊτόρ καθότανε.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτό. Να του στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
5: Μάλιστα. Ωραία.
4: Παλαίουρας όπως και ο Στέριος, πολλά χρόνια ακροατής. Στέριος από το 7 μου είπες.
6: Νομίζω ναι, 7, 6. Είστε δικοί μου άνθρωποι.
4: Μάλιστα.
6: Ζήσει μαζί.
4: Πολύ ωραία. Και ο ένας αϊτόρ από το 2003. Θέλω να πω είναι από τους λελέουρες εδώ τα παιδιά.
5: Πολύ. Πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, διότι θέλω να αρχίσουμε να συζητάμε σιγά σιγά για Μουντιάλ. Ναι. Το κάνουμε στο τελευταίο ημέρα, αλλά μέχρι εκεί έχουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Εντάξει, έχουμε απομακρυνθεί πια από το τελικό του Champions League, αλλά νομίζω ότι είναι, ξέρεις, με εξαίρεση ίσως τον Μιχάλη Τσόχο και κάποιους άλλους, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι μια ανακούφιση λίγο τη νιώσαμε, έτσι.
4: Ναι.
5: Που το πήρε η Παρή. Για την εικόνα του Δημόδου στον τελικό, όχι. Δηλαδή πέρα από ό,τι άλλο μπορεί να είπε κάτι καλά τη χρονιά, την προσπάθειά του.
4: Όχι, όχι.
5: Για την εικόνα του τελικού συζητάμε.
6: Θέλω να επέμβω για κάτι στο
4: τελικό.
5: Παρακαλώ.
6: Δεν περιμένατε να πει στον γκολ γυρίζει τους Γάλλους σας Αρδέλους.
4: Μπήκε πολύ νωρίς. Δηλαδή αν τον γκολ αυτό είχε πει στο 84 θα έχει ξαλώσει.
6: Θα το είχε πει.
4: Ναι, επειδή πήγε στο 6 και σου λέει έχουμε μπροστά μας πολύ μάτς. Κάτσε να βαστάμε λίγο μια πισινή.
5: Σωστό.
4: Ναι. Αν είχε πει στο 86 αντίθετα, θα είχε πει το στόμα του τέρατα. Θα είχε κατέβει κάτω ως Jimmy Jump, θα είχε πει να καθυστερήσει το παιχνίδι, θα έκανε διάφορα πράγματα, ας πούμε.
5: Παπάδες.
6: Όχι, εγώ λέω ότι ήταν επαγγελματίας.
4: Ήταν.
6: Στο Παρί, ήταν
4: ναι. Και στα πέναλτι ήταν.
6: Εντάξει.
4: Ναι, κοίτα, έχουν υποθεί όλα τα πράγματα για τον τελικό. Ήταν πάνω κάτω αυτό που περιμέναμε σαν εικόνα. Και χειρότερη από ό,τι περίμενα την Άρσεναλ. Περίμενα λίγο πιο θαραλέα, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια. Δεν παίρνει τόσο παθητικό ρόλο από τον γκολ και μετά. Τόσο πολύ πια.
5: Δεν είχε άλλα περιθώρια. Δεν είχε περισσότερο.
4: Να σου πω κάτι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί διαφωνώ. Πήγε πέρυσι το τελικό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Τσέλσι και έπαιξε με την Παρί και σε 3 γκολ. Δηλαδή έπαιξε, κατέβηκε και έπαιξε μπάλα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω όμως ότι είναι αδύνατο. Δηλαδή και η Παρί είναι μια ομάδα με προτερήματα και με αδυναμίες. Mm-hmm. Φαντάζομαι και η Παρί περίμενε πέρυσι την Τσέλσι στο τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων να κατέβει και να παίξει παθητικά. Βγήκε η Τσέλσι, έπαιξε μπάλα, έβαλε 3 γκολ. Δεν είναι εξής και απίθανο να τον ψαρώσει τον άλλον που σε περιμένει να παίξει άμυνα και να βγεις και να δοκιμάσεις να παίξεις και λίγο μπάλα και να κάνεις και δύο πράγματα.
5: Να.
4: Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων για να κατεβαίνει η Arsenal, ας πούμε, τόσο μίζερα και να παίζει ένα παιχνίδι 120 λεπτά, ας πούμε, ταμπούρι. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν είναι όπως ήταν, ξέρω εγώ, η Ελλάδα στο Euro που ήταν μια ομάδα πολύ πιο αδύναμη από όλες τις ομάδες που έπαιξε.
5: Να.
4: Εκεί έχεις και το άλοθη. Να πεις ότι παιδιά, εγώ είμαι μια ομάδα. Πού είμαι στο ranking, πού είμαι γενικά, πού είναι τα αποτελέσματά μου. Θα παίξω με την Τσεχία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία. Είναι λογικό να παίξω αμυντικά. Εκεί έχεις τη δικαιολογία να το κάνεις, που ξένεις σε όλη την Ευρώπη. Η Arsenal λέει μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων, πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
5: Σωστό.
4: Δεν έχεις το άλοθη του θα έχω 20% κατοχή μπάλας για 120 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εγώ περίμενα κάτι καλύτερο. Όχι να παίξει τα ίσια ενδεχομένως, αλλά λίγο παραπάνω. Δηλαδή να δοκιμάσει και λίγο να βγει μπροστά.
6: Αυτό η Arsenal το έκανε και με τη Wolves στην Premier League. Όταν
4: όχι τόσο πολύ, τέλος πάντων. Όχι τόσο πολύ. Αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα απόλυτης ποδοσφαιρικής μιζέρια σε ένα σημείο. Ακόμα και το γεγονός πως πανηγύριζαν όταν στέλναν την μπάλα κόρνερ, δηλαδή κόβανε επίθεση. Αυτό το πράγμα ότι πανηγύριζαν η αμυντική της, λες και είχαν.
5: Εντάξει, απλώς ένιωθαν την κατωτερότητα, ας πούμε, ξέρεις, να πλημμυρίζει το σώμα.
4: Δεν συνάδει με ένα μέγεθος
5: από την Άρσεναλ. Αυτό είναι.
4: Με το πρωταθλητή Αγγλίας να το κάνει αυτό το πράγμα.
5: Ναι, αλλά έτσι έγινε.
4: Και επίσης είναι πάρα πολύ τραγελαφικό όποτε κερδίζει η Άρσεναλ, ξέρω εγώ, κόρνερ ή φάουλεξε την περιοχή, να πανηγυρίζει όλη η κερκίδα περιμένοντας τον γκολ, γιατί το έχει κάνει φέτος 35 φορές 34. Ούτε αυτό περιποιεί τιμή, λέω εγώ, σε μια ομάδα σαν την Άρσεναλ. Δηλαδή η μενταλιτέ της και η ψυχολογία του κόσμου και η ψυχολογία των παιχτών έδειχνε μικρότερη ομάδα από ό,τι είναι. Αυτό λέω.
5: Παιδιά, αφήστε τα τούτες. Εμείς δεν είχαμε 25-27% κατοχή. Μην κάνετε ατυχείς συγκρίσεις. Νομίζω το συζήτησαμε. Δηλαδή, πραγματικά αυτή η χαζομάρα νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει. Αυτή η ατυχή σύγκριση, τέλος πάντων, για να μην πω τη λέξη χαζομάρα. Θέλω να πω, για να αφήσουμε την Άρσεναλ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω. Ξέρεις, στην Άρσεναλ, ο μόνος, πώς να σου πω, πόντος παραπάνω που δίνω είναι ότι στη φετινή της χρονιά, ο δύσκολος δρόμος που είχε να διαβεί περισσότερο ήταν ο δρόμος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, άρχισε να ξόδεψε πολύ περισσότερη ενέργεια αγωνιζόμενη με πολύ καλύτερους ποιοτικά αντιπάλους του πρωτάθλημά της από ό,τι η Παρί. Άρα είχε το αντίστοιχο ξόδεμα, ξέρεις, που έχεις μέσα σε όλη τη χρονιά για να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό φταίει που έχασε στον τελικό. Έτσι, απλώς το αναφέρουμε γιατί είναι μια αλήθεια.
4: Και η Παρί έκανε και πάρα πολύ μεγαλύτερο rotation από την Άρσεναλ στους βασικούς παίκτες. Δηλαδή υπήρχαν παίκτες οι οποίοι παίξαν τα μισά παιχνίδια στη χρονιά ακριβώς για να προστατευτούν.
5: Σωστό.
4: Επίσης, μια άλλη παράμετρος που μπορεί να μπει εδώ πέρα και μια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να σημαίνει ότι υπήρχε καμία εύνοια ή κάποια αδικία, είναι η μεγάλη ευκολία που δόθηκε το πέναλτι στην Παρί από τον διαιτητή, χωρίς χρόνο τριβή, χωρίς να περιμένουμε κανένα VAR.
5: Ναι.
4: Και η διστακτικότητα στην αντίστοιχη φάση στο τέλος του Μαντουέκη.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Εγώ σου λέω, αν ήταν ανάποδα και αυτό το πέναλτι του διαιτητή σε Παρί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να εκδοθεί.
5: Εντάξει. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, αλλά ναι. Από την άλλη, θέλω να πω για να συνεχίσω από το προηγούμενο, ότι αυτό που λέμε για την Arsenal μπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα ως επιχείρημα, όχι εις βάρος της Παρί, προς όφελός της, λέγοντας ότι να, κοίτα όμως που η Παρί, παρότι έπαιζε με αντιπάλους, κατάφερε να διατηρήσει το επίπεδό της στο Champions League σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην κατάκτησή του. Και τέλος πάντων, λέγοντας αυτά, για να σταθούμε στο γεγονός της κατάκτησης, ξέρετε, έχετε ακούσει αυτό, ξέρετε και περισσότερο την πορεία της Παρί, ξέρετε πώς η φανέλα της έγινε από τσιγαρόχαρτο η υπολογίσιμη και με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Όμως, αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία ότι το κάνει back to back, γίνεται δεύτερη φορά, ότι αυτό το πράγμα το κάνει ένας ξενομερίτης, δηλαδή ένας Ισπανός, ο οποίος έχει πάει να διαχειριστεί λεφτά του και λαϊφή στη Γαλλία. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολοι συνδυασμοί, να το πούμε όλοι αυτοί. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μπράβο στο Λουίς Ενρίκε είναι πρώτον ότι απέδειξε, εγώ λέω έχοντας στο μυαλό του ίσως το παράδειγμα της Μπαρσελόνα, ίσως της Μασίας στο κεφάλι του, ότι παιδιά, η ομάδα μπορεί και να αποσταροποιηθεί και να γίνει 10 φορές καλύτερα από ό,τι ήταν με το Μέση τον
4: Καλά, τον εδώ φτάνουμε σε μια υπερβολή. Δηλαδή, το ότι έφυγαν αυτοί οι τρεις δεν σημαίνει ότι η Παρί είναι μια ομάδα με παίχτες της σειράς ή μια φτωχή ομάδα.
5: Όχι, τίποτα από τα δεν είπα τίποτα από τα δύο.
4: Το λέω γιατί, λέγοντας ο κόσμος ότι έφυγε ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ενρίκε πήρε 2 Champions League με παίχτες μέτριους, τέλος πάντων, που τους έκανε ομάδα.
5: Όχι.
4: Είναι πολύ καλοί παίχτες και πολύ ακριβοί παίχτες. Κανείς τους δεν είναι του κασέ του Μέση, δεν έχει το κασέ του Μέση, του Νεϊμάρ και του Εμπαπέ. Παρ' όλα αυτά είναι ακριβοπληρωμένοι παίκτες, εξαιρετικοί παίκτες που ο Ενρίκε τους έκανε καλύτερους.
5: Λέω ότι η διαφορά είναι στην πραγματικότητα, που να σου πω, καλύτερα από εμάς το εξηγούσε ο Κελαϊφή.
4: Ναι.
5: Ο οποίος κατάλαβε ότι 50 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ, μάλλον 125 εκατομμύρια ευρώ για τον Νεϊμάρ, συν τα μισθά του, συν τα μισθά του Μέση.
4: 222
5: εκατομμύρια. Όσα είναι τα μισθά, συν τα μισθά του Εμπαπέ, βάλτε όλα μαζί. Μπορούν να ξοδευτούν με ένα διαφορετικό τρόπο, χωρίς να ξοδευτούν λίγα χρήματα, να δοθούν και 50 για τον Ντουέ και 50 εδώ και 30 εκεί, και να φτιάξουν μια ομάδα που δεν χρειάζεται να είσαι αυτός που ζει στη δεκαετία του 80 και του 90, ότι άμα βάλουμε τρεις μπροστά Αυτοί θα βάζουν 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι και δεν πειράζει, ας τρώμε και 2 πίσω.
4: Εγώ λέω ότι πέρα και πάλι από όλα αυτά και την οτροπία του Κελαϊφή και τις πωλήσεις και τις αγορές και την αποσταροποίηση και οτιδήποτε άλλο, για μένα ο μεγαλύτερος στάρ της ομάδας είναι ο Λουίς Ενρίκε, ο ταπεινός στάρ της ομάδας. Είναι άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, πέρα από την υπέροχη ανθρώπινη ιστορία που έχει και το χαρακτήρα του, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι, μιλάμε για το ποδοσφαιρικό αυτή τη στιγμή. Έτσι, νομίζω τον αγαπάμε όλοι τον Ενρίκε, ούτως ή άλλως για αυτό που πρεσβεύει στο ποδόσφαιρο. Είναι ο στάρ της ομάδας, διότι πέρα από το γεγονός ότι έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα με ρόλους οι οποίοι είναι πολύ διακριτοί, πέραν από το ότι πήρε παίχτες οι οποίοι ήταν εξής ανέκδοτα της κοινωνίας όπως ο Ντεμπελέ και τους έκανε κατόχους χρυσής μπάλας, και αυτό είναι όλο δουλειά του Λουίς Ενρίκε και δεν είναι κανένας άλλου, έχει παρέμβαση και στο τελικό. Δηλαδή, αν πέρα από όλα τα υπόλοιπα, το ταμπούρι της Arsenal κλπ, η εικόνα της Παρίσι στο δεύτερο ημίχρονο και ο τρόπος που φέρνει στον γκολ είναι παρέμβαση του Ενρίκε. Είναι ο τρόπος που φέρνει κοντά τους μεσοεπιθετικούς του πιο κοντά, για να μπορούν να συνδυαστούν σε λιγότερα μέτρα, και ο τρόπος παίρνει το πέναλτι του Κβαρατσχέλη είναι μια τέτοια φάση. Mm. Δηλαδή έχει παρέμβει. Δεν τους είπε απλά συνεχίζουμε και παίζουμε το παιχνίδι. Έκανε κάτι διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και πέτυχε τον γκολ, γι' αυτό και είχε φάσει να πάρει και το μάτς και στα 90 και στα 120 λεπτά. Λιγότερο στην παράταση γιατί ήταν όλοι φτισμένοι.
5: Γιατί δεν την πήρε από την. Δεν την πήρε από την Φέτη Εθνική ο Λουίς Ενρίκε, αλλά η αλλαγή στην νοοτροπία της Παρή νομίζω ότι είναι εμφανής. Και αν θέλετε, ίσως μεγαλύτερη νοοτροπία, επειδή οι Γάλλοι, το ξέρετε και ως άνθρωποι τους ή άλλους, είναι λίγο αλαζόνες από μόνοι τους γενικώς, και λίγο την ακούνε στερεοφωνικά με την πάρτη τους, και παίχτες της Παρή πιθανότατα σε αυτή την κατηγορία, σίγουρα προ Λουίς Ενρίκε. Θέλουμε σε αυτό που το έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι παίχτες της Παρή με τον Λουίς Ενρίκε δίνουν την εντύπωση ότι έχουν μπει στην φιλοσοφία ότι δεν θα κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι επειδή το αξίζουμε, επειδή είμαστε οι Παρή, έτσι, αλλά θα αξίζουμε όταν στο τέλος είμαστε νικητές. Mm-hmm. Θα παίξουμε και ότι χρειάζεται να πολεμήσουμε.
4: Όχι,
5: για κάθε παιχνίδι.
4: Θα αξίζουμε αν έχουμε παίξει το παιχνίδι μας καλά. Ούτε καν αν είμαστε νικητές. Εγώ πιστεύω ότι η νοοτροπία του Ενρίκε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας. Ό,τι και να γίνει στο τέλος, θα είμαστε νικητές γιατί δεν προδώσαμε τις αρχές μας. Οι αρχές της Παρή είναι πολύ συγκεκριμένες, επί Λουίς Ενρίκε. Δεν μου φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος βάζει το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα. Εμένα. Στη δική μου ματιά. Μου φαίνεται ότι θέλει να παίζει η ομάδα το παιχνίδι το οποίο εκφράζει τον ίδιο και τους παίχτες. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για μια ομάδα. Η Παρή δεν θα προηγηθεί και θα ταμπουρωθεί μετά, να το πω και έτσι. Δεν θα προδώσει το στυλ παιχνιδιού που έχει. Δεν θα κάνει πράγματα που είναι κοντά στη φύση της. Θα παίξει το ποδόσφαιρο της.
5: Έχεις σκεφτεί τι θα κάνει αν ο Βιτίνια ήταν Βραζιλιάνος?
4: Τι εννοείς?
5: 20% πάνω.
4: Καλά, εντάξει, γιατί τώρα είναι η τιμή του ή η αξία του.
5: Όχι, η εθνική Βραζιλίας.
4: Α, εντάξει.
5: Εντάξει, είναι τρομερό, είναι συγκλονιστικό το πόσο καλός παίχτης.
4: Ναι, είναι πολύ καλό.
5: Συγκλονιστικό.
4: Είναι πάρα πολύ καλό.
5: Στο περιθώριο αυτού, να πούμε, εντάξει, δεν ζούμε στη Γαλλία, αλλά επεισόδια με το τέλος. Επεισόδια πολλά, σε επεισόδια που δεν σχετίζονται με το τελικό. Δηλαδή,
4: είναι κοινωνικό φαινόμενο στην Γαλλία.
5: Είναι
4: τελείως.
5: Μιλάμε για
4: ποδοσφαιρικό.
5: Ναι.
4: Έτσι. Μη συζητάμε πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε ούτως.
5: Απλώς, ναι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μια αφορμή. Η κοινωνική ένταση είναι βαθύτερη στη Γαλλία και απλώς εκτονώνεται.
4: Μα θα γινόταν κάτι αντίστοιχο και αν είχαν πάρει το.
5: Ναι, αυτό.
4: Θέλω να πω, δεν ήταν θέμα ότι το πήρε, οπότε βγαίνουμε να πανηγυρίσουμε. Αν το είχαν, θα βγαίναμε να δηλώσουμε τη στεναχώρια μας και πάλι θα είχαμε. Είναι μια αφορμή να βγει ο κόσμος έξω και να εκφράσει πράγματα τα οποία θεωρεί ότι, ξέρω εγώ, τον καταπιέζουν, θεωρεί ότι είναι, ξέρω εγώ, άσχημα, ότι είναι λανθασμένα, ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να πει κάτι. Είναι ένα γενικότερο, ξέρεις, μια χύτρα η Γαλλία, η οποία ο ατμός δεν βγαίνει σταδιακά και κάποια στιγμή ανοίγει το καπάκι και ξεχύνεται έξω ο ατμός και το καυτό νερό με αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν μια τέτοια στιγμή που άνοιξε το καπάκι της χύτρας.
5: Είναι κάπως έτσι.
6: Κάτι για την Παρή πριν. Δεν ισχύει λίγο και το ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι και λίγο κατώτεροι τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή δεν είχε σοβαρό αντίπαλο ουσιαστικά.
4: Η Bayern φέτος ήταν καλή.
5: Επίσης το ένα
4: Barcelona ήταν καλή.
5: Αυτό που λες, το ένα είναι πάντα σε συνάρτηση με το άλλο.
6: Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε Real σοβαρή, Liverpool σοβαρή, City σοβαρή.
4: Εντάξει, η City δεν ήταν στα χάλια της Liverpool προφανώς και της Real.
6: Ήταν και αυτή σε χάλια.
4: Ναι, ήταν πεσμένη σύστηση με πέρυσι, αλλά ήταν καλύτερη Bayern φέτος από πέρυσι.
6: Έτσι. Αυτό δηλαδή, ο βασικός αντίπαλος ήταν στον ημιτελικό.
4: Η Μπαρσελόνα ήταν καλή φετός, απλά τράκαρε πάνω στην Ατλέτικο. Θέλω να πω, αν είχαμε ένα τελικό Μπαρσελόνα Παρή, μπορεί να βλέπαμε και τρομερή μπάλα. Μπορεί. Ή ξέρω εγώ, Μπάγκεν Παρή. Ναι.
5: Πού είδαμε τον Μπάγκεν?
4: Πού είδαμε,
5: Παρή,
4: ναι.
5: Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη συγκίνηση για το τέλος καριέρας του Τζέιμς Μιλάντα.
4: Ναι.
5: Εντάξει, πρέπει να το πούμε αυτό.
4: Αλλά πρόλαβε να τα κάνει όλα.
5: Πρόλαβε να τα κάνει όλα.
4: Και ρέκορ των συμμετοχών και Champions League πήρε και πρωτάθλημα πήρε και κύπελα πήρε. Δηλαδή, πάει ναι, ρε, εντάξει, Θεούλη. Εγώ πίστευα θα συνεχίσει, δηλαδή τον έβλεπα και φέτος και μου φαινόταν ότι βαστάει.
5: Προφανώς. Έλεγε άλλη μία, ε.
4: Άλλη μία, ναι.
5: Εντάξει, ρε, εσύ. Μπορεί να το δει 24 σεζόν.
4: Ναι.
5: 24 σεζόν. Εντάξει, είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Τεράστιο
4: ναι, σεβασμός. Όντως.
5: Ο οποίος πώς και το ρεκόρ, ξέρετε, αυτά τα υπάρχουν μερικά ρεκόρ στην Αγγλία που είναι για να σπάνε και μερικά που δεν είναι για να σπάνε. Το ρεκόρ του Γκάρεθ Μπάρι έλεγε ότι δεν θα σπάσει ποτέ, ναι. Ρε παιδί μου. Δεν θα σπάσει ποτέ. Κι όμως τα κατάφερε. Τα κατάφερε ο Θεούλης ο Μίλλερ και το σπάσε για τέσσερις συμμετοχές. Από το 2002. Από το 2002 και τη Λίτζ.
6: Έχει βέβαια περισσότερες με αλλαγή από τον Μπάρι, ε.
4: Δεν έχει σημασία όμως, ναι. Και ναι. Πάντα έχω και ένα σεβασμό στους παίκτες που το καταφέρουν αυτό χωρίς να είναι τερματοφύλακες.
5: Βέβαια. Γιατί να γράψει πάνω από 900 ναι, συμμετοχές χωρίς να είναι τερματοφύλακας. Ναι. Είναι απίθανο.
4: Γιατί σημαίνει ότι δεν κοροϊδεύει την κοινωνία. Δηλαδή θέλω να πω, τρέχει.
5: Μα γι' αυτό το λέμε για τελείω ρεκόρ με ενό Σίλτον. Να ψάξουμε τα
6: ξαναδεί. Ήταν κιόλα Premier League.
5: Νομίζω
4: ναι.
5: Νομίζω ότι ήταν
4: δεν είχε παίξει χαμηλότερο, ναι.
6: Ήταν στη Βίλα, ήταν στη Σίτι.
4: Στην Λίβερπουλ.
5: Νομίζω ότι ήταν. Όλε. Δηλαδή έτσι πρόχειρα τώρα που το θυμάμαι. Στη Νιουκάστλ. Ναι. Αλλά Brighton. Νομίζω όλες Premier League. Και καλώς παίξε ένας παίκτης που έπαιζε. Κανένας δεν πρέπει από 24 χρόνια για τα ωραία σου τα μάτια για να κάνεις τα ρεκόρε.
6: Και ήταν και θέση που θέλει και πνευμόνη, έτσι.
5: Πολύ. Πολύ τίμιος, πολύ ωραίος, πολύ συγκινητικός. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Παιδιά, μεταγραφές, μην ανησυχείτε, θα συζητήσουμε. Έχουμε μεταγραφείς. Ήρθε ο Ζουμπκόφ σήμερα να ξεχαρμανιάσουν οι αεκτζίδες, οι υπόλοιποι ψάχνονται σιγά σιγά. Τώρα αρχίζουμε να μαζεύουμε ονόματα.
4: Ναι.
5: Πού είστε ωραίοι στατιστικολόγοι που λέει μαζεύω, εγώ θέλω να μαζεύω τώρα. Με αρχή του καλοκαιριού ακούστηκαν 78 ονόματα για τον Ολυμπιακό, 122 για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, την εκπρό. Προς το παρόν, για σήμερα εδώ είμαστε. Ζουμπκόφ, κοφτή τρίπλα, δυνατό σουτ, η κυρία του που δεν ήθελε τραπεζούντα, 4 χρονάκια, ριμπάλτα, όμορφα, 5 εκατομμύρια, ορίστε. Και κάτι τη σε μπόνους. Να παίξει και ο άνθρωπος Champions League, να έρθει και στην Αθήνα να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Όλα καλά. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ο Δόλιος ο Κοϊτά δεν ξέρω τι θα κάνει.
4: Μα από ό,τι διαβάζω το ρεπορτάζ είναι για ένα Κοϊτά από την άλλη μεριά.
5: Εντάξει.
4: Θέλω να πω, δεν όλοι καλοί χωράνε.
5: Δεν είναι το. Ναι, όλοι καλοί χωράνε.
4: Το
5: θέμα είναι να παίζει και ο παίχτης στη θέση που είναι η δύναμή του.
4: Όλοι καλή χωράνε και σε μια χρονιά που θα έχει πολλά παιχνίδια και Ευρώπη και τέτοια, θε ποιοτικού παίχτε.
5: Εννοείται, ρε.
4: Πολύ καλά κάνει. Γιατί σου λέει δεύτερη χρονιά με 14 παίχτε δεν θα βγει.
5: Όχι, όχι.
4: Πολύ σωστά.
5: Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Απλώ λέω, εντάξει, και το Ζουμπκόφ μπορεί να το δούμε αριστερά σε κάποια φάση.
4: Ναι.
5: Απλώ λέω ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και όντω είναι και δύο για να παίζουν δεξιά. Ξέρεις, την τρίπλα, το κόψιμο. Αυτή τη φάση. Τέλο πάντων, πάει ότι καλοί παίχτε να έρχονται. Εδώ αυτό είναι το. Το καλό και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έφτασε 11 η ώρα με όλα αυτά. Τα ωραία. Για Ντάντε είπαμε βεβαίως το τελικό του κυπέλου. Πώς δεν είπαμε. Πήρε κούπα στα 43 του και σταμάτησε. Στα 43 του, άλλος Θεούλης αυτός. Και γύρισε από ρήξη χιάς του, ξέρω στα 37 του πότε έχει γυρίσει. Και σου λέει όχι, ας παίξω 6 χρόνια μπάλα ακόμα.
4: Μικρόσημα ακόμα.
5: Μια χαρά.
4: Τώρα που μπορώ.
5: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
4: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
3: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
4: Μα πώς να μη σου το πω.
3: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάιν.
4: Άστρα Λάιν. Εγώ για σένα άλλο μέρο.
3: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάιν. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
4: Πρόσεχε τι κάνεις. Πρόσεχε τι λες.
5: Πέτρος Ιμβριός. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνω.
0: Το FM 102,4.
7: Στους Γερμανούς, τα σημεία στα υπόλοιπα θέματα του δικεφάλου του Βορρά με τις εξελίξεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λενουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Με 16-20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρήσει το πρωί εθνική για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη, με μαύρα περιβραχιόνια. Ως ένδειξη πέντους για το χαμό του Μάριο Οικονόμου θα αγωνιστεί Γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Σαν τον Αγίου Μπελκαμπίνα πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό προετοιμασίες εν ώψη Μουντιάλ. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία Βέλγιο 0-2, Γεωργία Ρουμανία 1-1 με τον Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club. Ναι. Πάμε στα μουντιαλικά πια, εντάξει, αρχίζουμε τώρα, σιγά σιγά. Μοντιαλ, να συζητάμε. Δεν θα το λέμε μουντιαλ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, έτσι.
1: Ναι.
0: Από τα παγκόσμια κύπελα και FIFA World Cup και τέτοια. Και trademark. Λοιπόν, μοντιαλ είναι και πάντα θα είναι. Και άμα κρυγιάξετε πολύ θα το λέμε ζιλριμέ. Παρότι έχει καταργηθεί.
2: Ένα πατέρα που μέχρι την τελευταία του μέρα
0: ναι.
2: το έλεγε Filmnet. Όχι το Μουντιάλ, το Filmnet.
0: Ναι.
2: Οπότε και το Μουντιάλ,
1: σωστά. Όπως το έχεις μάθει τέλος πάντων.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Λοιπόν, στα μουντιαλικά νέα της ημέρας, εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Το μικρό σοκ είναι ότι ο Μπιέλσα δεν πήρε το Σουάρες στην αποστολή.
1: Ναι, αυτό γιατί.
0: Φαντάζομαι ότι ο Λουίς Σουάρες δεν θα είναι πολύ χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Γιατί ο Σουάρες, αν μη τι άλλο, είναι, ξέρεις, είναι εθνικός ήρωας ούτως ή άλλως. Μαζί με όλες τις παλιοσυρές, τον Καβάνι, ξέρω εγώ, τον Φορλάν και διάφορους άλλους. Εντάξει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την νεότερη πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ, λόγω της γνωστής ιστορίας του 2010. Έτσι. Και ήθελε να πάει.
2: Ούτε οι Ουρουγουάνοι θα είναι χαρούμενοι.
0: Δεν είναι χαρούμενοι.
1: Δεν είναι, όχι.
2: Είναι αντίστοιχο Νεϊμάρ αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πρώτο σκόρ όλων των εποχών. 143 διεθνείς συμμετοχές. Έχει παίξει 16 παιχνίδια σε Μουντιάλ. Τώρα μιλάμε για.
2: Οι Γκανέζοι θα χαρούνε μάλλον.
0: Οι Γκανέζοι ενδεχομένως, ναι.
1: Οι Γκανέζοι πανηγυράνε τώρα, ναι.
0: Ναι. Και ο Μπιέλσα, επειδή είναι ο Μπιέλσα, είπε ότι. Εντάξει. Ήθελε, λέει, να έρθει το παιδί. Δεν έχω. Πρόβλημα, εγώ το μόνο το οποίο καθοδηγούμε είναι η αθλητική επιτυχία της ομάδας. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το αθλητική, θα έλεγα. Λοιπόν, είπε ουσιαστικά προφανώς ότι καλός είναι ο κύριος Σουάρες, αλλά θέλω και κανένα παιδί να τρέχει, μάλλον.
2: Μπορώ να κάνω μια επέμβαση τώρα.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι. Το Μουντιάλ είναι ουσιαστικά 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν μεγάλο περιθώριο προετοιμασίας οι ομάδες. Δεν είναι ότι θα γίνουν, ας πούμε,
0: Η Ουρουγουάη περιέργως είναι από τις ομάδες που θα έχουν αρκετό χρόνο για προετοιμασία. Είναι από τις λίγες.
2: Ναι. Και πάλι δεν πάβουν, είναι 8 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι στιγμές ξεκάθαρα. Ο λιγότερο αθλητικός Σουάρες ή ο λιγότερο αθλητικός Νεϊμάρ, κατά τη δική μου τη γνώμη, μπορεί να κάνει κάτι σε ένα παιχνίδι που θα το κρίνει. Κι ας μην είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που ακόμα είναι, ας πούμε.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτοί οι παίκτες δεν νομίζω ότι μπορούν να αποδεχθούν έναν ρόλο του είμαι στον πάγκο και αυτό. Μπαίνω ένα 20 λεπτό και να είναι ήσυχοι στα αποδυτήρια και να είναι όλα καλά. Αυτό νομίζω φοβούνται οι προπονητές. Ότι άπαξ και τον πήρα πρέπει να παίζει. Αν δεν παίζει, θα μου δημιουργεί μανούρες. Θα είναι και κάποιοι μαζί του οι οποίοι θα λένε γιατί δεν παίζει ο Σουάρες. Θα είναι και μια μερίδα του τύπου που θα λέει μα είναι δυνατόν να μην βάζει το Σουάρες. Και θα υπάρχουν και οπαδοί οι οποίοι θα λένε αυτό το πράγμα και γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή. Δηλαδή, αν ένας παίκτης μπορεί να αποδεχθεί ότι εγώ ρε παιδί μου θα πάω εκεί, είμαι εδώ στρατιώτης, όποτε με χρειαστείς βάλε με κτλ. Έχει καλώς. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να αποδεχτούν ένα ρόλο πιο δευτερότριτο και ότι βάλε με ένα 20 λεπτό όποτε κρίνεις. Έτσι νομίζω, προσπαθώ να ερμηνεύσω τους προπονητές που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, ο Ρονάλντο, Κριστιάνο. Δεν θα δεχτεί ποτέ να μην είναι βασικός. Θα τα κάνει τάνα όλα μέσα στα αποδυτήρια. Και θα βγει και ο τύπος της Πορτογαλίας και όλοι. Δεν παίζει ο Κριστιάνο και έγκλημα. Έχεις λοιπόν να ζυγίσει ένα κόστος. Να πάρουν έναν παίχτη μαζί ο οποίος θα πρέπει να παίζει. Γιατί άμα δεν παίζει θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε φορτώματα όλοι. Ή να μην τον πάρω και να έχω μια γκρίνια, ας πούμε, και μετά ας πούμε, η ομάδα να συνεχίσει το δρόμο της και να πάμε όπου είναι να πάμε. Φαντάζομαι έτσι το σκεφτείτε.
2: Αν δεν πάει καλά η ομάδα, αφού δεν τον έχει πάρει.
1: Ναι. Πάντα καλύτεροι παίκτες είναι αυτοί που λείπουν.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Νομίζω ότι έτσι πηγαίνει. Λοιπόν.
1: Πάμε. Μπορεί να μίλησε μαζί του. Εγώ λέω. Μπορεί να μίλησε μαζί του. Επειδή ο Μπιέλσα είναι και πολύ μπλα. Να του εξήγησε το πλάνο του. Να του είπε του Σουάρες ότι ξέρεις κάτι, δεν σε υπολογίζω για βασικό. Δεν είσαι βασική μου επιλογή. Και να του είπε ο Σουάρες ότι εγώ θέλω να παίζω. Και να είπε άλλο. Δεν θα σε πάρω. Δηλαδή, αν αυτό είναι το θέλος σου και αν αυτή θα είναι η συμπεριφορά σου, να έχεις μούτρα γιατί δεν παίζεις, εγώ λέω ότι μπορεί να μίλησε. Μιλάει γενικά ο Μπιέλσα.
0: Ναι, μίλησε. Μα το είπα ότι μίλησε. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τους ομίλους και να κάνουμε τις γραφικές μας προβλέψεις τώρα εδώ όπως πρέπει. Mm-hmm. Έτσι, να δούμε δηλαδή, λίγο τις ομάδες, να αρχίζουμε να ξεχιωνόμαστε ή να θυμηθούμε τέλος πάντων σιγά σιγά λίγο και τους παίκτες θα δούμε σιγά σιγά, ξεκινώντας από τον πρώτο όμιλο με Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Ο πρώτος όμιλος, θυμίζω εδώ έχουμε και τον αρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ, 11 Ιουνίου, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα, στο Μεξικό, που γίνει ο τελικός του,
1: ναι.
0: Ο προημιτελικός μάλλον.
1: Οδάξ, λες.
0: Ναι, Αργεντινής Αγγλίας.
2: Ο Φινίκας είναι ακόμα εκεί.
0: Οδάξ. Δεν ξέρω αν τα έχουν εκμοντερνήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ομάδες.
1: Όχι πιο συναρπαστική πρεμιέρα, λέω εγώ.
0: Όχι.
1: Αν με ρωτάς.
0: Όχι, είναι ιδιαίτερα.
1: Όχι πιο συναρπαστική. Τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική. Δεν είναι και ένα παιχνίδι που λες, ωραία, Παναγία μου, να κάτσω να το δω.
0: Ναι.
1: Θα το δεις γιατί είναι πρεμιέρα, αλλά θέλω να πω. Τα ονόματα δεν σε έκανε. Τέλος πάντων.
2: Την προηγούμενη φορά που έκανε πρεμιέρα η Νότια Αφρική ήταν ο Τσαμπαλάλα, σωστά.
1: Τσαμπαλάλα, δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Τσαμπαλάλα.
2: Τον
0: ναι.
2: Τσαμπαλάλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το 10.
0: Βεβαίως ήταν Τσαμπαλάλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Τσεχία του Μίροσλαβ του Κούμπεκ. Στην οποία θέλω να παρατηρήσω, παρατηρήσει διάφορα πράγματα στις ομάδες, ότι για κάποιο λόγο ο Κούμπεκ έχει κάνει αρχηγό τον 27χρονο Λάντισλαβ Κρέιτσλ της Γούλφς, με μόλις 26 διεθνείς συμμετοχές. Ενώ έχουμε στην ομάδα τον Νταρίντα που έχει 78, τον Σούτσεκ που έχει 89, δηλαδή παίχτησε με πολύ περισσότερες συμμετοχές, τον Σίκ, τον Κλόζεκ, δηλαδή τον Κούφαλ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργήσε εκεί πέρα.
2: Μυρίζει το Μενέκ, μυρίζει με.
0: Η φασούλα. Δεν ξέρω, το αναφέρω.
1: Είπες Γκομενέκ, δεν άκουσα καλά. Γκομενέκ, είπες, ναι, ναι. Τι λέμε για την Τσεχία γενικά? Τι πιστεύουμε?
0: Παραδοσιακά δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ. Νομίζω ότι πηγαίνει ο όμιλος. Είναι ένας όμιλος στον οποίο μπορεί να ξεχωρίσει και θεωρώ ότι είναι και μία από τις δύο ομάδες που θα περάσουν.
1: Ναι. Ας πούμε και τις τέσσερις και να κάνουμε μετά την εκτίμησή μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μεξικό με μύθο Χαβιέρ Αγκύρε, γιατί ξέρετε, θα δούμε για μερικούς προπονητές που τους βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά ξέρεις κάθε 4 χρόνια.
1: Και παίχτες θα λέγαμε ο Τσόα, ε.
0: Και
1: παίχτες. Ο Τσόα.
0: Και παίχτες βέβαια.
1: Έχει Γιέρμο Τσόα και παίχτες, ε.
0: Και παίχτες βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, με Χόρχε Σάντσες φυσικά για να πιάνουμε τους Σέλνες. Με Γιέρμο Τσόα με τις 152 συμμετοχές του.
1: Ναι.
0: Κλεισμένα 40 πλέον. Θα κλείσει τα 41 μέσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ο Τσόα.
1: Με Πινέδα βεβαίως.
0: Με Πινέδα βεβαίως με 91 συμμετοχές και το νούμερο 17 στην πλάτη.
1: Mm-hmm.
0: Με Χεσούς Γκαγιάρδο με 120 συμμετοχές. Θέλω να πω επίσης. Άγνωστο με Ραούλ Χιμένεθ.
2: Δεν είναι βέβαια από τις ομάδες Μεξικού που σου γεμίζουν ας πούμε το μάτι όπως άλλες.
0: Δεν ξέρω, εγώ σε αυτά δεν κάνω κρίσεις πριν δούμε τις ομάδες.
1: Να.
0: Πούμε, γιατί
2: δεν είναι φαντεζή, θέλω να πω.
1: Δεν είναι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, αυτά τα σιγανά ποταμάκια είναι που. Yeah. Και παίζει και εντός έδρας, τέλος πάντων ξεκινάει.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω το Μεξικό.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Επίσης, ξέρεις, δεν έχει λογική να θυμόμαστε τον Γκουατεμόκ Μπλάνκο, ας πούμε, και τον Ούγκο Σάντσες και να λέμε ότι αυτό ήταν το Μεξικό. Επειδή ο ένας έπιανε την μπάλα, ας πούμε, και την έβαζε να μας
2: τα πόδια του.
0: Και επειδή το οποίο απαγορεύεται, αλλά παρόλα αυτά τα αφήνανε γιατί ήταν πολύ folklore οι διαιτητές. Και ο Ούγκο Σάντσες έκανε τα καταπληκτικά του ακροβατικά, επειδή ήταν η αδερφή του γυμνάστρια, ας πούμε, και τα είχε μάθει. Δεν είναι αυτό το Μεξικό.
2: Δεν έχει κάνει το Βέλα, ας πούμε, που είχε.
0: Τον Κάρλο το Βέλα.
2: Δεν έχει κάποιον να περιμένει.
0: Δεν έχει. Κάποιον θα δούμε όπως πάντα. Λοιπόν, το Μεξικό δεν παραδίδεται εύκολα επειδή δεν γνωρίζω στην πραγματικότητα την ποιότητα της ομάδας.
1: Κατά μια πισίνη.
0: Είναι από αυτές τις ομάδες που δεν τις έχουμε δει,
1: ναι.
0: Ιδιαίτερα. Θα έλεγα να τους δούμε πρώτα και να συζητήσουμε μετά. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι γίνεται σε κάθε Μουντιάλ. Σε κάθε Μουντιάλ αρχίζουμε και έχουμε μια σωστή αίσθηση της εικόνας μιας ομάδας στο περίπου και πάλι κοντά στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού της. Εκεί.
1: Ναι.
0: Που πολλές φορές μπορεί να είναι το παιχνίδι που την περνάει, το παιχνίδι που την καταδικάζει, αλλά και πάλι την εικόνα εκεί την σχηματίζει. Να δει σχεδόν 2,90 λεπτά περίπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφήνουμε και το Μεξικό του Χαβιέρ του Αγκύρε και πάμε στη Νότια Αφρική του Ούγκο του Μπρος. Ομάδα η οποία έχει κάνει 74 ο Ούγκο Μπρος. Θέλω να σας πω.
2: Ο Ούγκο Μπρος είναι αυτός που είχα στείλει ότι πρέπει να βγάλει μπλουζάκια, ε.
0: Ο Ούγκο Μπρος είχε πέρασει από την Ελλάδα, το θυμάστε?
2: Όχι. Πού?
0: Στο Μασεραϊκό.
1: Οκ. Okay.
0: Παλιά. Παλιά. Τέλος πάντων.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα, τι καϊνάρια έχουμε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πολλούς παίχτες από την από το πρωτάθλημα. Εκεί.
1: Της Νότιας Αφρικής, ε.
0: Η συντριπτική, η πλειοψηφία των παικτών, δηλαδή είναι από εκεί. Αυτούς τους πλαισιώνει ένας παίχτης από τη Μόλντε, ένας παίχτης από το Ανόβερο, δύο παίχτες από την Αμερική, οι οποίοι αγωνίζονται στην Αμερική, ο Μασέκο της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ο Λάιλο Φώστερ της Μπέρνλι. Αυτά.
1: Δεν έχουμε κανένα στάρ δηλαδή εδώ πέρα που να το ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε κανέναν στάρ ιδιαίτερα. Θα καταλάβετε, ο παίχτης που έχει τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές είναι ο Θέμπα Οζουάνε, ο οποίος έχει φτάσει 36, θα κλείσει τα 37 και έχει 53 συμμετοχές.
1: Μάλιστα.
2: Και πού παίζει?
0: Παίζει στους Μαμελόντι Σάντάουνς.
1: Μάλιστα.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, εδώ για κάποιο λόγο βλέπω αδύναμο κρίκο.
1: Ναι.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Εδώ. Λοιπόν, και πάμε και στη τέταρτη ομάδα που είναι η Νότια Κορέα. Που εδώ τώρα άλλα ερωτηματικά.
1: Καλά, ναι.
0: Η Νότια Κορέα, και αν δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα.
2: Είναι πάντα επικίνδυνη όμως.
0: Ναι. Ναι, είναι πάντα επικίνδυνη, γιατί έτσι έχουμε μάθει ότι είναι οι Νοτιοκορέατες από παλιότερα.
1: Ο Σον είναι ο Σον.
2: Ο Σον είναι, τον πήρε.
1: Είναι ο Σον, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό ξέρουμε μόνο.
0: Αρχηγός είναι.
1: Ωραία, αυτό.
0: Αρχηγός, δεν ξέρουμε μόνο.
1: Ρε παιδί μου, αυτός είναι τώρα το Τεναμάρα.
0: Το Τεναμάρα, ναι. 143 συμμετοχές, 56 γκολ και αρχηγός στο Λος Άντζελες πλέον, ναι. Βγάζει το ψωμάκι.
2: Και δεν είναι και αυτός που θα κάνει χαμό αν κάτσει πάγκο.
1: Όχι, αυτός είναι star of the star. Ναι, είναι ωραίος άνθρωπος, είναι ωραίος άνθρωπος.
0: Κιν Μιν Γιάε της Μπάγερν στην άμυνα.
2: Είναι ωραία ομάδα αυτή.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Βράχος. Έχουμε το Χουάνκ τον Ιμπέουμ, να σας θυμίσω. Στη Φέγενορντ βγάζει το ψωμάκι του. Πλέον με 72 διεθνείς συμμετοχές. Έχουμε το Λι Τζέι Σουάνγκ της Μάιντς με 104 συμμετοχές, το Χουάνγκ Χιτσάν της Γουλς με 78 και ψάχνω να βρω τον Σέολ του Ερυθρού Αστέρα, τον αμυντικό αυτό του Ολυμπιακού, άλλος πως τον λέγανε,
2: αυτός που πήγε στη Γουλς.
1: Όχι, αυτός πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, δεν λες?
0: Αυτόν τον είπαμε.
1: Α, τον είπαμε.
0: Αυτόν τον είπαμε. Τον άλλο, τον επιθετικό, Ουιτζό δεν λεγόταν,
1: ναι,
0: Ουιτζό,
1: ναι, ναι.
0: Ουιτζό.
1: Δεν
0: είναι συγκεκριμένος εδώ πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα που τα πάμε.
1: Εγώ θα πω Νότια Κορέα και Μεξικό. Δεν θα πω Τσεχία.
0: Εσύ
1: για πρώτα ένα-δύο.
0: Εσύ θα πεις Νότια Κορέα και Μεξικό. Νότια Κορέα και.
1: Περνάνε και τρίτη, δεν περνάνε και τρίτη.
0: Ναι, δεν θα πούμε τρίτη. Για τρίτους, κάποιοι τρίτοι περνάνε. Κάποιοι. Θα πούμε τους δύο θα πούμε εμείς.
1: Θα πούμε και τρίτο. Και αν περάσει, πέρασε. Τσεχία θα πω ότι μπορεί να τρίτη. Λέω εγώ.
0: Α, το ανοίγει.
1: Βεβαίως το ανοίγω, ναι. Αν περάσει. Ωραία. Θα είναι τρίτη και βλέπουμε.
0: Ωραία, άμα είσαι, εγώ λέω Τσεχία, Νότια Κορέα και Μεξικό τρίτο.
1: Ω, το Μεξικό τόσο χαμηλά, ε.
0: Ναι.
1: Τι λες?
2: Εγώ πιστεύω θα είναι σφαγή ο όμιλος. Δεν θα πάρει πόντο η Νότια Αφρική.
1: Δεν θα κάνει ζημιά σε κάποιον.
2: Δεν θα κάνει, πιστεύω. Καμία, ζημιά. Θα περάσει το Μεξικό πρώτο με τη δύναμη του κόσμου και το Αζτέκα στο πρώτο μάτς κτλ. Θα περάσει δεύτερη Κορέα. Και θα έχει πόντους η Τσεχία για να περάσει ως τρίτη.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Πάμε στον δεύτερο όμιλο, έναν όμιλο, πάμε τον πρώτο έτσι, μάλλον αδιάφορο όμιλο που βρίσκουμε, αλλά πότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, Καναδάς, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία.
1: Ναι.
0: Δεν σκορπίζει ρίγη συγκίνησης, να πούμε.
2: Δεν θα ξενυχτήσουμε.
0: Ο όμιλος ενδεχομένως, ε.
1: Θα έλεγε κάποιος πως όχι. Πως όχι.
2: Ο Τζέκο είναι,
0: Βοσνία με Σεργέη Μπάρμπαρη, να θυμάσαι και τον Μπάρμπαρη στο Αμβούργο.
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν, το οποίο αν τον δείτε τώρα, μοιάζει με 75, δεν θα το αναγνωρίσετε πραγματικά. Λοιπόν, αυτός είναι προπονητής της Βοσνίας. Λοιπόν, και οι Βόσνοι κατεβαίνουν με. Καρχάς, επειδή μας αγαπάμε και τα ωραία ονόματα, ξέρετε, πέρα από τον Κολάσινας που ξέραμε ότι θα τον βρούμε εκεί πέρα και τα λοιπά, έχουμε έναν Χατζικαντούνιτς. Εντάξει, υπέροχο, τη Σαμπντόρια. Μουχαρέμοβιτς, ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία επίθετα. Λοιπόν, Έντιν Τζέκο εννοείται, με κλεισμένα 40, 148 συμμετοχές, 73 γκολ. Και γιατί να μην είναι, συγγνώμη κιόλας. και τόσο αγώνα που έκανε.
2: Ποιον απογοήτευσε και πού.
0: Για να πάει, για να πάει η Βοσνία εκεί. Σόλι κιόλα. Δηλαδή. Για να φτάσει η Βοσνία στο Μουντιάλ. Και σαν καντάρια υδρότα. Όλοι τι οι παίκτες. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν υπάρχουν παλαιούρες ιδιαίτερα στη Βοσνία. Παίκτες δηλαδή με λίγες συμμετοχές, με ξέρεις τον Κολάσινατς που είπαμε και τον Τζέκο, οι υπόλοιποι είναι παίκτες και τον Ντεμίροβιτς ας πούμε, οι υπόλοιποι είναι παίκτες με λίγες συμμετοχές. Από την άλλη έχουμε μια εικόνα της Βοσνίας.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια εικόνα μιας ομάδας η οποία αυτό λέμε, πεθαίνει στο γήπεδο.
1: Ναι, όντως, όντως.
0: Εντάξει, οπότε κρατάμε αυτό τουλάχιστον γιατί το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Μόνο πάμε στον Καναδά. Τι μπορείς να πεις για τον Καναδά τώρα. Μπορείς να πεις.
1: Ό,τι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ μπορείς να πεις.
0: Ό,τι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ. Αυτό μπορείς να πεις.
1: Ό,τι δεν θα γίνει η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτών μπορείς να πεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι πράγματα που μπορείς να πεις.
0: Ό,τι έχει τον Τζόναθαν τον Ντέιβιτ της Γιουβέντους.
2: Τον Αλφόνσο τον Ντέιβις.
0: Μπορείς να πεις. Βεβαίως. Ό,τι έχει τον Αλφόνσο τον Ντέιβις που είναι και αρχηγός.
1: Ναι, ναι.
0: Της ομάδας. Λοιπόν. Περισσότερες συμμετοχές έχει ο Τζόναθαν, ο Οσόριο, θα το δούμε, παίζει στην Τορόντο στα 33 του, 90 διεθνείς συμμετοχές. Και τους υπόλοιπους.
2: Δεν υπάρχει άλλος Καναδός.
0: Θα τους δούμε. Τι εννοείς αν υπάρχει άλλος Καναδός.
2: Πέρα από τον Ντέιβις, ας πούμε, και το.
1: Γνωστός εννοείς, ναι, ναι. Να το ξέρουμε.
0: Ο Τζόνστον της Celtic, ίσως.
1: Μπα.
0: Τόσο γνωστός, όχι, δεν νομίζω.
2: Εντάξει, αυτός είναι μάλλον ο διοργανωτής που δεν θα περάσει.
0: Ο Κονέτης Ασουόλο, ο Κορνίλιος της Rangers. Α, τους ξέρετε.
1: Ναι, όχι ιδιαίτερα.
0: Ο Πιουκάναν της Βιερεάλ. Δεν θα μπορούσε ίσως να πει κάποιος. Τέλος πάντων, το τι ομάδα είναι ο Καναδάς, τι εικόνα, δεν έχω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, οπότε πάμε παρακάτω. Αυτό είναι προπονητή τον Αμερικανό Τζέσε Μάρτς, να πούμε.
1: Ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στα 52 του, ο οποίος είχε κάνει ένα πέρασμα από Red Bull και από Λειψία και από Leeds.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θέλω να θυμίσω.
2: Που σημαίνει κάτι, ότι είναι
0: αμερικανικό. Όχι, απλώς το λέω. Απλώς το λέω. Λοιπόν, πάμε στο Κατάρ.
1: Και όπως πάμε στο Κατάρ, αφήνουμε το Κατάρ. Δεν νομίζω να έχουμε και καμία γνώση.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω για το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας το κρατάει όπως νομίζει, ότι το Κατάρ έχει στον πάγο του τον Χουλέν Λοπετέγκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα άμα άλλο Πετέγκι μαζέψει εμάς εδώ που είμαστε εδώ μέσα και μας πάει να κατέβουμε, θα κατακερδίσουμε.
0: Όχι.
2: Τόσο.
0: Από την άλλη, από το να είχε τον Ταρίκ Αλαμπτούντ, ας πούμε, πολύ γνωστό στη χώρα του, θα είχαμε ήδη φύγει από εκεί, λέω εγώ. Εντάξει.
1: Ναι, γιατί έφτασε με έναν τρόπο στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Από δεν έφτασε με Golden Visa, έδωσε αγώνες και πέρασε το Μουντιάλ. Οπότε κάτι έχει κάνει για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Σωστά. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες του Κατάρ αγωνίζονται στο Κατάρ.
1: Τι πιο σύνηθες,
0: εκτός από τον, ναι, τον 26χρονο Χωμά Μαχμέντ, αμυντικό που παίζει στην Καλτουράλ Λεονέσα στην Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και υπάρχουν μέσα.
1: Τι είναι αυτή η ομάδα.
0: Είναι μικρής κατηγορίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το Κατάρ έχει στο ρόστερ του, και πρέπει να είναι μοναδική ομάδα που θα δούμε στη συνέχεια, έχει 6 παίκτες οι οποίοι έχουν πάνω από 100 συμμετοχές. Γιατί καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Ισόβιοι.
0: Ναι. Δηλαδή έχει τον Χατέμ που έχει 117. Τον Αλχαϊντός που είναι και ο αρχηγός στα 35 του, 185 συμμετοχές. Mm-hmm. Έναν Αφίφ 124, τον Μπουντιάφ 117, τον Κούκι που έχει 117.
2: Αφίφ πρέπει να αυτούς διαφημίζανε στο προηγούμενο το Μουντιάλ, ε.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Θυμάμαι. Ναι.
0: Έχει πολλούς 35άριδες, δεν ξέρω αν ενθουσιάστηκε ή όχι ο Λοπεντέ, και του παραγόρημα αυτή είναι. Εντάξει.
1: Κόφ το λαιμό σου τώρα.
0: Αυτούς, ναι, έχουμε κάνει κουμάντα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε και στην Ελβετία με τον Μουράτο Γιακίν στον πάγκο. Mm-hmm. Η Ελβετία, η οποία κατεβαίνει με σχετικά γνωστούς.
2: Δεν είναι ο Σακίρι.
0: Δεν είναι ο
1: Σακίρι. Το λέγαμε και τις πρώτες. Δυστυχώς δεν είναι ο Σακίρι.
0: Δεν είναι ο Σακίρι. Είναι ο Ελβέντι, είναι ο Ακάντζη στην ομάδα. Είναι ο Εμπολό, είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Τσάκα αρχηγός βεβαίως. Και 145 συμμετοχές. Ο Ρικάρντο Ροντρίγκες που είναι απασχολητικό.
2: Ωραία.
0: Και την Πανάθα με 137 συμμετοχές. Έχει αρκετούς γνωστούς παίκτες η Ελβετία. Λοιπόν, και επειδή είναι 11 και 29, θέλω να μου πείτε εδώ και τώρα ποιοι θα περάσουν.
1: Ελβετία, Βοσνία, τρίτος ο Καναδάς.
0: Ελβετία, Βοσνία και κανένας άλλος.
1: Τρίτος ο Καναδάς και βλέπουμε.
0: Α, ναι, τρίτος ο Καναδάς.
1: Και να βρουν μετά, αν βρει υπηρεσία, ποιοι τρίτοι θα περάσουν.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: όμουλος που θα ήθελα να είναι ο καθένας λόγω εδώ πέρα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Με Κατάρ και Καναδά, πολύ βολικός. Ακόμα δηλαδή και οι Καναδοί μπορεί να είναι πολύ βολικός όμιλος για μας. Πόσο πιο βολικό όμιλο να έχουμε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας.
2: Φαίνεται μεγαθύριο η Ελβετία εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: δύο αυτό έτσι. Δύο ομίλου τη μέρα θα πηγαίνουν.
1: Πολύ ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 10.30. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Άλεξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας εξετάζονται αύριο Τετάρτη μαθητές και μαθητήρες των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνων εξετάσεων. Το πιο επικίνδυνο σημείο του νομοσχεδίου στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κρύβεται στις μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τα παλαιά έργα που έχουν ήδη φτάσει σε στάδιο ρήμανσης. Έργα που διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακόμα και απλή απαλλαγή από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, εξαιρούνται από τα νέα αυστηρότερα κριτήρια. Οι παλιές άδειες θα μπορούν να τροποποιούνται και να ανανεώνονται ασταμάτητα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Το Πασόκ παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν παρουσιάζουν σαφές πολιτικό στίγμα. Ωστόσο, έχει υποπέσει σε σημαντικά στρατηγικά και οργανωτικά σφάλματα που του έχουν κοστίσει πολιτικά. Το κενό που εμφανίστηκε στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργήθηκε και από επιλογές του ίδιου του Πασόκ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρώην βουλευτής του Πασόκ Σαουδεκάνησα, Νικόλαος Ζωήδης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ο στόχος της Μαρίνας αλλά και των νέων επενδυτών είναι να φτιαχτεί μια Μαρίνα κυρίως για τους Ροδίτες. Θέλουμε την κοινωνία σύμμαχό μας, μαζί μας και όχι απέναντί μας. Το κάθε αίτημα μπορεί να συζητηθεί και να βρεθεί λύση. Τα πάντα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει προσεγγίσει κανένας φορέας και εκπρόσωπος κάποιας συνοικίας για να γνωρίσει τους νέους επενδυτές και να εκθέσει τις απόψεις ή τους συνδυασμούς του. Δήλωσε ο Μιχάλης Ροδίτης, διευθυντής της Μαρίνας Ρόδου και ναυτικός πράκτορας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Αν σκεφτεί κανείς την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, τις απόψεις μου, τις θέσεις μου και τη φιλία που έχουμε με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ και 20 χρόνια, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Ο κ. Τσίπρας πιστεύω ότι με την κίνηση που έκανε δίνει αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Αρκεί βέβαια να τα δούμε και στην πράξη να υλοποιούνται. Γιατί εκεί έχουμε το πρόβλημα. Και αν δούμε ότι δεν υλοποιούνται, εδώ είμαστε να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι πια. Τόνισε μεταξύ άλλων η δήμαρχος Τύλου, Μαρία Καμά, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για την απόφασή της να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων στο νησί σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Τη στήριξή του στον αγώνα των διανομέων των διαδικτυακών πλατφορμών online delivery εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου, καταγγέλλοντας συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, εργοδοτικές πιέσεις και πρακτικές που, όπως αναφέρει, πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να σταθούν αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις των διανομέων και να στηρίξουν τα αιτήματά τους για καλύτερες αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προστασία από απολύσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα.

0: ταχύτητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
2: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
1: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Βάζουμε περισσότεροι. Όταν λένε τι νόημα έχει να πηγαίνουν στο Μουντιάλ ομάδες σαν το Κουρασάο.
5: Εντάξει.
4: Αν δεν σκεφτείς την προφανή απάντηση, δεν ξέρω πρόβλημα.
5: Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι πήγε το Κουρασάο ή...
6: ότι θα παίξουμε τη Γερμανία.
5: Όχι, είναι ότι δεν πήγαμε εμείς. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή αν είχαμε πάει εμείς, θα αγκαλιάζαμε πολύ αγάπη το Κουρασάο, το Κάπο Βέρντε και όλες αυτές τις δυνάμεις. Θα λέγαμε τι ωραία που είναι και θα ψιλοϋπολογίζαμε αν είχαμε και καμία στον όμιλο και τα τριποντάκια. Επειδή δεν έχουμε πάει εμείς τώρα, μας γίνει όλη πίκρα. Έχουμε τη χολή της χώρας, της ομάδας που δεν πήγε στο Μουντιάλ.
6: Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις όμως που πήγε το Κουρασάο και δεν πήγες εσύ.
5: Όχι, βέβαια.
6: Το Κουρασάο
5: πέρασε μια διαδικασία. Αυτό ήταν ο δρόμος του, πήγε. Και ο δικός μας δρόμος δεν ήταν τόσο δύσκολος.
6: Όχι,
5: δεν είναι ότι παίξαμε τώρα, είχαμε στον όμιλο τη Γερμανία και την Ισπανία. Μην τρελαθούμε τώρα, τη Δανία και τη Σκωτία είχαμε. Αποτύχαμε, δεν πήγαμε. Δεν φταίει το Κουρασάο γι' αυτό. Δεν φταίει το Κάπο Βέρντε γι' αυτό, που το Κάπο Βέρντε έριξε και 3 γκολ στη Σερβία, έτσι. Στο φιλικό προετοιμασία τώρα.
4: Βεβαίως.
5: Και μου έστειλε και μήνυμα το έβλεπα νωρίτερα ο Ελεφάη εκεί από το αεροδρόμιο της Βοστόνης. Έχουν φτάσει καταχαρούμενοι, χορεύουν οι πράσινο-ακροτηριώτες. Εντάξει, μια χαρά.
4: Αυτά είναι ομορφιές.
5: Είναι ομορφιές και σκεφτείτε τώρα τι χαρά κάνουν αυτές οι ομάδες που δεν έχουν ξαναπάει. Ή που έχουν πάει μια φορά το πάλε ποντέ και πηγαίνουν τώρα όποιοι είναι αυτοί. Που βρίσκονται σε αυτή την.
4: Και δίνει ένα κομμάτι της απάντησης στην ερώτηση του φίλου προηγουμένως. Και με αυτό που λες. Λοιπόν, ο Κρίς Κομωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι με τα μπικουτί της Γιουλάκη λέει το εξής. Ο λαός, κύριε Κώστα, απαιτεί απάντηση αληθινή. Ξέρουμε ότι είστε λογοτιμήτης. Εντάξει.
5: Mm-hmm.
4: Έχετε κάνει ποτέ περιποίηση κάτω άκρων έστω για πλάκα?
5: Πεντικιούρ. Όχι. Όχι.
4: Ξεκάθαρα πράγματα. Προχωράμε.
5: Παιδιά, δεν είναι και πλάκα. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν και προβλήματα που χρειάζεται να κάνουν. Γιατί μπορεί να βγουν τα νύχια με στρα... Yeah. Θέλω να πω, δεν είναι επειδή κάποιοι τρέχουν στο μυαλό σαν κάτι θηλυπρεπές ή οτιδήποτε.
4: Yeah.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν γιατί αλλιώς υποφέρουν, που έχουν πόνους. Να κάνουμε πλάκα, μην τα βλέπουμε όλα έτσι.
4: Ο Τέριχα Τζιτεμέστιχας λέει το εξής. Κώστα, ό,τι και να λες, η χρήση του VAR είναι η ματούλα Ζαμάνη και το ελεύθερο παιχνίδι με τα λάθη του μέσα ο Iggy Pop. Εμείς δεν κρατάμε τον οργασμό μας.
5: Μεγάλη αλήθεια, δεν υπάρχει άνθρωπος με το όνομα Βαλάντης που να μην του αρέσουν τα μπουζούκια. Λέει ο Βαγγέλης Νεϊμαράκης. Να επιβεβαίωσα να διαπίστωσε ο Βλάτ Τέλος, παρακαλώ.
4: Αυτό.
5: Που είναι ο πιο κοντινός μας Βαλάντης, ο πιο δικός μας Βαλάντης.
4: Αυτό. Είναι η δήλωση του Γιάννη, θέλω να μείνω και άλλα χρόνια στο Μιλγουόκι, μια δήλωση που θα κάνει μόνο ένας μαζοχιστής.
5: Δεν την κατάλαβα εσύ. Πραγματικά, δηλαδή μετά τα όσα έχουν υποθεί, μετά τα... εκτός αν είναι κάποιο επικοινωνιακό παιχνίδι, κάποιο επικοινωνιακό μπραντεφέρ που κάνει με την δίκη στο Μιλγουόκι για να μπορέσει να έχει λόγο στην ομάδα που θα πάει, δεν το καταλαβαίνω. Το Μιλγουόκι πριν από λίγο καιρό είπε ότι αν δεν ανανεώσει θα φύγει. Θα γίνει ανταλλαγή.
4: Να.
5: Ο ίδιος έχει πει, ας πούμε, πόσες φορές για το ρόστερ, για το ταβάνι της ομάδας, για το σχεδιασμό κτλ. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Φαντάζομαι κάτι θα έχει στο μυαλό του Γιάννης.
4: Κατά κύριο αλητία του ψηλού στο podcast, από Τσαού αναφέρει Ρομπέρτο Μπάτζιο, ψηλός Νταϊλίδικα τον διορθώνει ότι και καλά είπε Ρομπέρτο Καλός. Τσαού απολογείται και στην πραγματικότητα έχει πει Μπάτζιο.
5: Σε μάλλον εγώ στο τέτοιο.
6: Ναι, το θυμάμαι.
5: Καλά
6: εγώ
5: σου έκανα.
6: Δεν έκατσα να ψάξω να δω αν
4: όντως.
5: Καλά σου έκανα.

0: Όχι, εδώ. Καλά σου έκανα. Καλά σου έκανα. Είναι σαν αυτό που λέμε τους Γερμανούς, ότι βομβάρδισε τους κάποιο, κάτι θα κάνουν. Δεν έχει σημασία αν έχουν κάτι, κάτι θα κάνουν.
1: Κομφαρεσάκης, να στηρίξουμε την ΑΕΤ, ήταν η πρώτη χώρα που είχε προσπαθήσει να μας στηρίξει την επανάσταση του 20, βεβαίως, και το αναφέρουμε και στο podcast αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Ξανά ο Κρίς Κομωτής, ο οποίος έχει αρκετά ενδιαφέροντα σήμερα. Αλλά κύριε Στεριό, τι θα λέγατε να έρθω να σας παραλάβω από εκεί και να πάμε για τσαπαρί στη λίμνη Βουλιαγμένης? Θα φέρω και το μικρό μου σκουλίκι να το δολώσετε. Έχουν κλείσει το δρόμο.
0: Μήπως η ιδιοκτησία της Κουλτουράρ Ελεονέσα από το Κατάρ είναι απλά ένα κατάλοιπο των αραβικών κτίσεων στην αραβική Χερσόνησο?
1: Θέλετε να το ψάξουμε?
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Δούσης πήγε Κουρασάο για Κάπο Βέρντε.
1: Πού δεν έχει πάει ο Τάσος Δούσης?
0: Δεν γνωρίζω, φαντάζομαι θα έχει πάει, ναι.
1: Πιστεύω ότι και εκεί θα μιλήσει εικόνα. Μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα.
2: Το 2010 όντως ήταν πάλι Νότια Αφρική, Μεξικό,
0: ναι.
2: Απλά ήταν ανάποδα ο διοργανωτής.
0: Ναι, ναι, πρώτο παιχνίδι, ναι.
2: Έλεγαν... Είχε έρθει 1-1.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Έλεγαν... θυμάμαι τον γκολ του Τσαμπαλάλα.
1: Έλεγαν οι δημοσιογράφοι ότι ο Άρσεναλ θα παίξει πιο ελεύθερα επειδή κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τρέμω στην ιδέα πώς θα έπαιζαν, είχε το άγχος πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, Βλάντ Ντέβες λέει για το ερώτημα το προηγούμενο. Μπουζούκια μόνο λεπά. Αν και όταν ήμουν φοιτητής είχα πάει και σε τριαντάφυλλο που ήρθε και έκανε χειραψία με όλους μας, λέει ο Βλάντ Ντέβες. Εντάξει.
1: Πολύ σεβαστικός. Πολύ σεβαστικός.
0: Λέει κάποιος, ο Γιάννης πιέζει τους μπακς χρόνια τώρα να πάρουν παίχτες με λεφτά που δεν έχουν εξαιτίας του συμβολαίου του και έχει τον αδερφό του στον πάγκο να πιάνει θέση. Παιδιά, τι πιάνει θέση και τι παίρνει ο αδερφός, τι παίρνει το μήνυμο συμβόλαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα, ο Θανάσης. Επίσης, αν ζορίζονται οι μπακς με το συμβόλαιο του Γιάννη, ας το δώσουν ανταλλαγή, ναι, και να κάνουν rebuilding.
1: Ακριβώς.
0: Έχοντας ένα διαθέσιμο τεράστιο ποσό να κάνουν και να μην κάθονται και τον.
1: Και αυτό θα γίνει μάλλον.
0: Ναι, μην τον έχουν στο prime του να μαραζώνει.
1: Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε
0: την παρακάτω. Συγγνώμη τώρα, αυτοί δώσανε τον Λίλαρτ, τον πήρανε και όταν έπαθε ρήξη τον δώσανε και τον έχουν και τον πληρώνει τώρα που είναι κάπου αλλού. Ποιος θέει για αυτό το πράγμα? Και ο Γιάννης θέει για αυτό? Ότι πληρώνει τον Λίλαρτ που έχει φύγει από την ομάδα δύο χρόνια και το συνεχίζει και τον πληρώνει και τους πιάνει χώρο σαν άλλη κάποιο θέει και αυτό ο Γιάννης?
1: Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε την Παρασκευή και δεν βγήκα για ποτό. Θέλω να πω πως όντως κοιμήθηκα και δεν άκουσα τίποτα. Είχα ξυπνήσει από νωρίς για δουλειά και δεν είμαστε και 20 άρδες. Πια ευχαριστώ. Πολύ καλά.
0: Όσοι έχουν το όνομα Βαλάντης, σίγουρα τους έχουν κάνει χαβαλέ με ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τέρες Πούσκας λέει το εξής, ότι η απόσταση του Μίλνερ σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει ούτε ένας παίκτης στην Πρέμιερ ο οποίος να έχει παίξει από τις οδηγίες του Μπόμπι Ρόμπσον. Καλό. Καλό. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από το τελικό, λέει ο Ούφε Ψεκ, είναι πως και τα δύο πέναλτι που χάθηκαν ήταν γιατί οι εκτελεστές έκαναν ηλίθια βηματάκια. Ας ελπίσουμε να γίνει μάθημα σε όλους.
0: Ναι. Μπιέλσα, άνω κάτω τελεία. Παίρνω κοτσονάτο παππού ή πελίστρι, δηλαδή μια αντιλόπη που βλέπει ελάφι και κρύβεται. Κάποιος λέει, να μην ξεχάσω να ξυπνήσω 5 το πρωί Παρασκευή 12 Ιουνίου να δω Κορέα-Τσεχία.
2: Γιατί ωραίο μάτς ήταν.
0: Να ξυπνήσεις 5 ώρα, μωρέ. Ωραίο μάτς ήταν να το είναι σε 10 το βράδυ. Αυτός, 5 ώρα, ξύπνα.
2: Ή ξύπνα μπορεί να έχεις γυρίσει από
0: ξύπνα
2: παππού.
0: Να μας κάνεις ανταπόκριση, λοιπόν. 5 ώρα να δω Κορέα-Τσεχία. Ούτε οι Κορεάτες που είναι στην Ελλάδα θα ξυπνήσουν αυτό το παιχνίδι αυτό. Λέει κάποιος, εδώ έφερε τον Καλαϊτζάκη στους μπακς ο Γιάννης, μόνο ο αδερφός του ο DJ δεν πήγε, λέει, πήρε πόρτα στο μπακ. Είναι ο δεύτερος όμιλος του φετινού Μουντιάλ, ό,τι και ένα θεατρικό τριολέ του Τσιτσαμπέ για τον καλλιτεχνικό χώρο, αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης. Πέρα θα, το Τσιτσαμπέ έχουμε εικόνα. Να δούμε και τον όμιλο και να δούμε αν είναι αντίστοιχης αξίας καλλιτεχνικής.
1: Έχουμε τρίλημα από τον Ντουέ και Αλίμονο. Κάνε μου νόημα να μπω, νόημα μη μου κάνεις. Τραυματισμός στυλ Νεϊμάρ, βάλε αληφή θα Γιάννης. Ή σε κοιτάει λάγνο ο Χωακίμ, τη μύτη σου σαν πιάνεις. Χωακίμ, ολεύ, έτσι προφανώς.
0: Είναι ο Πέντρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ο μικρός αδερφός του Γιώργη του Κατσιφάρα, που δεν τον ένιαξε πολιτική και ασχολήθηκε με τα σπορ? Όχι, λέω εγώ.
1: Όχι.
2: Μπράβο στο Κουρασάο. Είναι το πρώτο λικέρ που στέλνει η ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Καλό. Καλό.
0: Και 2010 θυμάται ένας φίλος, ισοφάρισε ο Τίμιος ο Ράφα ο Μάρκες τον γκολ της συνέντευξης που έκαμε νωρίτερα, ναι.
1: Άκου τώρα τι θυμάται ένας φίλος που έφυγε από κούδα καφέ. Λέει, κύριε Γιάννη, στο Clutch Time, το βίντεο που είχαμε κάνει με τους Λουμπενέους, σχολιάζοντας τον Μπαρτζόκα, είχατε πει ότι κατά τα time out αναλύει βαριάντες, κάνατε μάλιστα αναφορά και στο θρυλικό μάτς Fischer Spassky. Σε παλιότερη εκπομπή είχατε κάνει αναφορά στο παιχνίδι Kasparov Deep Blue. Τα παραπάνω δημιουργούν το εύλογο ερώτημα. Παίζετε σκάκι και αν ναι, πόσο μεγάλο είναι το ELO σας. Άκου εδώ. Άκου εδώ τι σκέφτεται. Όχι. Έπαιζα μικρός. Ανακέρδισε το φαΐ.
0: Λέει κάποιος, ενώ το Κατάρ Ελβετία που είναι στις 10 το βράδυ θα τσακίσει τα μηχανάκια της AGB. Λέει από διαμπέος μάγλος. Να σου πω κάτι, 10 ώρα αν είσαι σπίτι. Το βάζει να παίζει και λίγο χαζολογάσκι στο κινητό και τα λοιπά.
2: Θες να δεις όμως τι έκανε και ο Λοπετέγγι με αυτούς εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι και 10 η ώρα εσύ. Παραγγέλνεις, φέρεις ένα φίλο σπίτι και το κάνεις για τα σουβλάκια. Δεν το κάνεις για το μάτι. Πάει για το σπίτι. Λίγο να καταντήσουμε, λίγο στο κινητό, λίγο να φάμε, να ρίξουμε μια ματιά στο παιχνίδι, να κάνουμε κανένα χαβαλέ. Μια χαρά, 10 η ώρα. 10 η ώρα, ό,τι και να είναι 10 η ώρα το βλέπεις.
2: Ποιο μάτι σηκώνεσαι να δεις στις 4.
0: Τον τελικό. Βραζιλία γιατί δεν ήξερα εγώ.
1: Έχει και η σημερινό Κουρασάο στις 3 το πρωί, ε.
0: Άλλο ένα must see.
1: Ωραία. Ναι. Είναι ο Γιάννης και η Μπακ στο παράδειγμα ότι μπορεί να φύγει το Πασόκ από την εξουσία. Εξουσία όμως δεν μπορεί να φύγει ποτέ από το Πασόκ. Ρεάλ Τενερίφη μας εμένα ο Γιώργος Περίς 97-95-10 δευτερόλεπτα.
0: Είμαστε. Μυθική ματσάρα λέει ο Πετέρης που το βλέπει. Κορέα λέει και Σον στηρίζει το Tottenham Fan Club, έφυγε από την Πρέμιερ και προετοιμάζεται έναν χρόνο για το Μουντιάλ. Είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι και ο Μέση όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα και πήγε στην Παρή και ήταν λίγο πιο χαλαρός. Προετοιμάστηκε για το Μουντιάλ με την ψυχία του.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι μυθικό αυτό το μήνυμα. Podcast 2022 για Μαρακανάτσο. Κύριος Γιάννης. Του τερματοφύλακα Μπαρμπόσα το έκαναν τηλεδικαστήριο το 2002, 52 χρόνια μετά. Κύριος Κώστας. Ο Μπαρμπόσα, ο οποίος πέθανε το 2000. Κύριος Γιάννης. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν το 2002, θα ήταν το 92, συγγνώμη. Αλλά αλήθεια. Τώρα μια που το θύμισες, πραγματικά παιδιά, αυτό το βίντεο είναι, δηλαδή το θυμάμαι, έχουμε δει, ξέρετε, εκατομμύρια βίντεο πια, ας πούμε. Το έχω εδώ καρφωμένο στο κεφάλι μου, γιατί είχαν τον Μπαρμπόσα σε ένα στούντιο κάτω και πάνω είχαν χτίσει σαν, πώς είναι, σαν κερκίδες Κολοσσέου και ήταν σε δύο σειρές δημοσιογράφοι, οι οποίοι με το δάχτυλο έτσι...
2: Αυτός ο άνθρωπος για ποιο λόγο πήγε.
1: Τον δόλιο του λέγανε, όχι θα μας πεις και γιατί, γιατί το έφαγες αυτό τον γκολ. 40, 50, πόσα χρόνια ήταν μετά.
2: Ο μόνος λόγος να πήγαινε να πήρε πολλά λεφτά, ας πούμε.
1: Καλά, ο Μπαρμπόσα ήταν δυστυχισμένος, είχε φύγει από το Ρίο.
2: Ναι,
1: δεν
2: εκεί.
1: Αντεχότανε.
2: Πέσους, δεν θέλω να.
1: Δεν αντεχότανε, πραγματικά.
0: Αυτό το Μουντιάλ, λέει κάποιος, είναι για εμάς που δουλεύουμε νυχτερινή βάρδια, λέει ο Τάκης. Προφανώς,
1: ναι.
0: Παιδιά.
1: Ναι,
0: δυστυχισμένοι, εσείς θα έχετε κάτι να βλέπετε, ας πούμε. Τι άλλο μας λέτε.
1: Η πραγματική ουλ.
2: Το βάλει.
0: Το βάλει Τενερίφη.
2: Το βάλει Τενερίφη.
0: Τρίποντο. Και θέλει πόσο.
1: 4.
2: 4 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Άρα ένα πόντο μπροστά η Τενερίφη, έτσι. Μάλιστα.
1: Η δήλωση ο Γιάννης και ο Θανάσης πιάνουν 60 εκατομμύρια από τον μπάτζετ του Μουργόκη είναι family. Αυτή του Stacy King ότι σήμερα εγώ και ο Τζόρταν βάλαμε 70 πόντους. Το έδειπο σε ψυχολονό.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά. Οι πραγματικοί ούλτρας του Κουρασάο το λένε Κουρακάο και φοράνε μπλε.
0: Λέει κάποιος εδώ παραλίγο ο Γιάννης να πείσει τον GM των Bucks να πάει ο Αγραβάνης στους Bucks λόγω καλής εμφάνισης με εθνική και του είπε από όπα. Αιτή Σκωτία 4 το πρωί βλέπατε στα Ίσα και Παλικαρίσια. Όχι.
1: Αιτή Σκωτία, μ' αρέσει αυτό.
2: Εγώ βλέπω τα πάντα, είμαι...
0: Αν δεν δούλευα, Μπορεί να το βλέπω. Α. Επειδή θα δουλεύουμε εκείνες τις μέρες, νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, όχι, Ιούνιος, θα δουλεύουμε.
1: Ναι,
0: θα έχω πρωινά ξυπνήματα. Δυστυχώς όχι.
2: Έχω την περιέργεια να δω τι είναι η IT, ας πούμε.
0: Α, το δούμε στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι σε μια ώρα ανθρώπινη. Όχι, 4 το πρωί. Συγγνώμη κιόλας.
1: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται με αυτά. Γιατί το αποδομήσαμε, ρε παιδιά, το παγκόσμιο κύπελλο. Τι είναι, εμείς το αποδομήσαμε. Που το έχουμε τόση αγάπη. Το 12ο παγκόσμιο κύπελλο που θα δούμε. Τι λέτε τώρα. Έχουμε δει 12, θα δούμε 12 παγκόσμια κύπελλα. Αλήθεια τώρα. Πόσο μεγάλοι είμαστε.
0: Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα δηλαδή τώρα.
2: Εγώ τα μέτραγα και θα είναι το 7ο που θα δω. Και θα καταλαβαίνω. 8ο πες.
1: Ωρε φίλε. Πολλά. Πολλά. Παιδιά, επειδή αναρωτιόσαν τι κάνει, τι κινεί τον Μέση, ένα ακόμα μοντέλο, η απάντηση είναι πως θα ηγηθεί ως reigning champion. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Τίποτα δεν λέει.
1: Δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό.
0: Λέει για αυτούς που γράφουν γύρω-γύρω, για εσάς, για.
1: Μα απολύτως τίποτα.
0: Που κρατάνε τα ρεκόρ.
1: Αυτό ακούγεται σαν να το έχει γράψει insider.
0: Ναι. Και μπράβο του.
1: Και μπράβο του σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως. Τορμπελίν Πινέζα, όχι, νομίζω δεν είναι πιασμένο. Τι έγινε.
0: Δεν κατάφερε να σουτάρει η Ρεάλ.
2: Ήταν και δεν ήταν φάουλ τώρα αυτό το λεφτό.
0: Δεν ήταν τίποτα. Για να μην βλέπεις παίχτες Ρεάλ να έχουν περιχειρώσει διαιτητή, τίποτα δεν ήταν.
1: Το πήρε Τενερίφη το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: 97-98. Μάλιστα.
0: Πάση.
1: Μπάλα πήγε στο Χεζόνια. Το μαρκάραν πολύ καλά.
0: Έκανε ένα αδιανόητα κακό σου. Θέλω να πω το οποίο έφυγε. Ναι. Ξέρω, τρία,
1: ναι. Γιατί σου, όταν πήρε την μπάλα, ήταν πιο άνετος για να σου τάρει.
0: Ήθελε να πάει πιο κοντά γιατί θέλει δίποντο.
2: Ναι, γιατί ήθελε. Ναι.
1: Ήτανε, είχαμε τρίπλη τίμη σχεδόν πάνω στην Χεζόνια.
0: Οκ.
1: Πες μα, 97-98. Όποιος λέει και ο Στέλιος, είμαι συνταξίουχος και για πρώτη φορά δεν με νοιάζει που το Μουντιάλ θα το δείχνει τηλεόραση ξημερώματα. Κάτω, για πού να αυτός είναι και παρέα. Άμα έχεις άϊπνιες, άμα ξυπνάς νωρίς, άμα γουστάρεις, πολύ απλά, ξυπνάς, βλέπεις, άμα έχεις όλη τη μέρα σου ελεύθερη, ξυπνάς, κοιμάσαι, ξυπνάς, κοιμάσαι, βλέπεις τα ματσάκια σου και μια χαρά είσαι. Βεβαίως. Ο Αραβάνης, ναι. Ήταν πολύ περήφανος ήταν αυτό για τη δήλωση του Γιάννη, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό το Μουντιάλ για μας, λέει, που το πρώτο μας ήταν 10, το 94 ξυπνάει ο Ρέσμινης. Τότε ήταν καλοκαίρι και δεν είχαμε σχολείο και τα βλέπαμε όλα. Τώρα δουλεύουμε νύχτα και πάλι θα τα δούμε. Λέει, το 2002 ήταν, παιδιά. Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν σε περίεργες ώρες. Είχε και αυτό περίεργες ώρες. Και το 94 και το 2002.
2: Μεσημεριανά θυμάμαι το 2.
1: Είχε περίεργες ώρες, ναι.
0: Είχε και πρωινά.
1: Είχε και πρωινά, ναι.
2: 7 το πρωί, ναι,
1: είχε,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Είχε και πρωινά, βέβαια. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άσχημα νέα των ημερών, το μόδιο μας το έχει στείλει ο Αλεφάη, τέλος πάντων, ένα καλό ταξίδι στην νεότητα, Λευτέρη Κουγκαλίδη, πούμε ότι πέθανε ο Λευτέρης Κουγκαλίδης σήμερα. Όπως στους περισσότερους δεν λέει πολλά, στους ανθρώπους της Βορείου Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης λέει πάρα πολλά. Μέχρι στις εκπομπές με Γιάννη Πετρίδη,
0: Παπαστεφάνου,
1: ζωντανή σύζευξη Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένας από τους ανθρώπους με βαθιά γνώση του ελληνικού
0: τραγουδιού.
1: Και
0: Παπαστεφάνου και Ποστάλα ήταν.
1: Ποστάλα, ναι. βέβαια.
0: Μεγάλη συλλογή από δίσκους, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσικές παρουσίαζε, ένα μεγάλο αρχείο με περιοδικά, με ένας άνθρωπος της μουσικής.
1: Αυτό που μπορεί να μην λέει τίποτα περισσότερο από εσάς, όμως είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, αναδεικνύουν και διασώζουν με τον τρόπο τους ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Είχε μέχρι και αρχείο με ταινίες Φίνος Φιλμ.
1: Το διάβασα.
0: Και ένα μέρος αυτό το δόρισε κιόλας πριν από λίγο καιρό του αρχείου, οπότε κάποια πράγματα θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τέλος πάντων.
1: Μισός αιώνας δημοσιογραφίας, ξέρετε πόσο είναι αυτό? Πολύ. Πάρα πολύ. Ο μισός αιώνας είναι πάρα πολύ.
2: Το μήνυμα του Στέλιου πριν, του συνταξιούχου,
1: ναι,
2: αποδεικνύει ότι είναι συνταξιούχος από τα κεφαλαία γράμματα.
1: Μην το λες. Ο άντρας Φαφούτης λέει: IT σκοτία στις 5 το ξημέρωμα, βλέπετε μόνο στο Athens Queens, παρέ με 55χρονη κεράση πουτάκι, η οποία σου λέει: είσαι πουλί ωραία warrior.
0: Το μόνο σίγουρο, λέει κάποιος άλλος για το Μουντιάλ, είναι ότι θα χάνουμε λεφτά και στον ύπνο μας, τα λέει Γιαννάκης ο Ροκάς. Το Σκωτή IT είναι ξημερώματα Κυριακής. Μπορεί να βλέπετε. Όμως το Ιράν Νέα Ζηλανδία η ώρα 4 το πρωί ξημερώματα Τρίτης. Ναι, τι.
2: Ο τελικός πράγματι τι ώρα είναι?
0: Ανθρωπινή. Είναι.
1: Δώσαν στον Γκάβι το 9. Α, δεν έχουμε αρχίσει αυτά. Δεν έχω χαρίσει να κοιτάμε τώρα. Μην μου κάνετε τέτοια τώρα. Θα τα δούμε. Δώσε τον Γκάβι το 9, ε. Μάλιστα. Okay. Ο Άρη Χάνσον λέει το tweet του Μόγλη. Πρωτόνια, νετρόνια, χεζόνια. Με έχει στιγματίσει σε βαθμό που δεν μπορώ να μην το σκεφτώ όταν αναφέρω το χεζόνια. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Φοβάμαι ότι με αυτές τις ώρες του Μουντιάλ θα αποσπάται η προσοχή των υπαλλήλων security που κάνουν χτενές βάρδιες.
1: Καμία περίπτωση, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα.
0: Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες.
1: Επίσης, μην παίρνουμε το επώνυμο Κογκαλίδης με το επώνυμο Γκαγκαλούδης. Είναι δύο τελείως διαφορετικά αντίθετα, έτσι. Α, η Σκωτία χαλαρά γιατί είμαι δάσκαλος. Μα τώρα επίτηδες τώρα τα γράφεις.
0: Καλά,
1: αυτά, τα γράφεις επίτηδες τώρα. Αυτά, γιατί, αλλά εντάξει, είναι παρά ένα, οπότε δεν θα. Δεν θα έχουμε και μεγάλο ξεσηκωμό, τέλος πάντων.
0: Ξέρει πότε το στέλνει.
1: Ναι,
0: είναι
1: μουλοχτή. Ναι, ναι,
0: είναι μουλοχτή
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Να το στείλω, θα γίνει κουγκί
1: ναι,
0: και θα την πληρώσει μετά ο Δεσίλας με το που ακολουθεί.
1: Και όπως ο Αρχής το έχει φτιάχνει, λέει Γκάνα Παναμάς 2 η ώρα και καπάκι Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5. Καθημερινή, πόρωση. Ορίστε.
0: Για σας είναι η ζωή, παιδιά. Άμα έχετε χρόνο και να το δείτε αυτά, δεν έχετε ξυπνήματα, για σας είναι η ζωή.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί απλά για να κοιτάξεις και δεν αγοράζεις τίποτα, βγαίνεις έξω προσποιούμενος ότι κάτι σκέφτεσαι για να μην νομίζουν ότι έκλεψες.
2: Όχι μόνο ότι έκλεψες, για να.
0: Σου τι κάνει αυτός εδώ.
2: Έχουμε κάτι. Συνταξιούχος και γράφω κεφαλαία.
0: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό.
1: Πάντα έχουμε. Κόστα, δεν μας φτάνει η ώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε λοιπόν Γιώργο Πετρίδη και Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε το Στέργιο που ήρθε και μας έκανε παρέα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο μετά το μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε δηλαδή και στον άλλο του μπάσκετ. Θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε αφού τελειώσει ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου σε ιστορικό μνημείο σε συνδυασμό με τη δημιουργία πάρκου στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων ενόπλων τελικών, τη στοίχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρσε λόγω τενοτήτηδα στο γόνατο. Κατά μέσο θα είναι το σεφ, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα τον Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορο στον αυριανό πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θέλω η ομάδα να είναι πολύ δυνατή για να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, πρόσθεσε. Θέμα χρόνου οριστική συμφωνία με Ουνάι Λόπεθ. Μόνο ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρου Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμπζονσπόρ απέστειλε όλα τα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός. Το όπερ και χάφι οι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αποχωρήσεις. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουξμπουργκ και τον Δημήτρη Γιαννούλη με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Πρωταθλήτρια για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της βουλιαγμένης στο λαιμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρίζει το πρωί η εθνική ομάδα για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη. Με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για το χαμό του Μάριο Οικονόμου θα αγωνιστεί γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με τον Αλκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87ο λεπτό, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό ενόψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1, με τον Ρασβάν Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο και ο Αλία Γκάνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.809.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Για ξαναπες το!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Πόσο!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10 ιστοειδρόδιου. 10 ιστοειδρόδιου.
5: Ήταν το South, ένα από τα ερώτηρα κομμάτια που έχει γράψει ο Τόμ Μπέστ. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37 Μπαστρώση ήταν μέλη συνοχής.
6: Φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός.
7: 95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό. Μετά από ένα διαφημιστικό.
8: Μόσχος!
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Χαίρετε, χαίρετε, και άντε πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Big Wings Sport FM 94,6, καλό μήνα κιόλας, από εδώ δεν τα έχουμε πει. Αυτεράδιο, να πάμε παρούλα μέχρι τις 2, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας και ο Σπάνος Μπουρνάς στον ήχο και ο άνθρωπος σας βγάζει στον αέρα. Για να τα συζητήσουμε όλα και θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε για τελικούς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις 9 το πρώτο παιχνίδι απόψε στο πέρα σήμερα, στο ΣΕΦ. Με τον Ολυμπιακό να μην έχει Ντόρσεϊ λόγω τενοδίτιδας. Η αλλαγή στους ξένους είναι ο Τζόσεφ.
1: Αναμενόμενη.
0: Ναι, που πήρε θέση του Μόρις.
1: Εγώ πίστευα θα ήταν και ο Μακίσικ στη θέση του Τηλικίνα.
0: Ναι,
1: το αλλά προφανώς τον θέλει τον Τηλικίνα για διάμηνες.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει με το Φαρίδα του Γκριγκόνης, και αυτό αναμενόμενο. Έξω είναι ο Ρογκαβόπουλος. Πιθανότατα έξω και ο Σλούκας. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Και πάμε σιγά σιγά για τους τελικούς. Τι άλλο έχουμε, Φορτούνη σε επιστροφή έχουμε.
1: Βεβαίως, γύρισε σπίτι. Αναμενόμενο.
0: Περιμέναμε, το έχεις πει.
1: Πότε.
0: Τι άλλο έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστική εξέλιξη, ξέρεις, τα υπόλοιπα μεταγραφικά δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι όλα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει και αμυντικό. Το Μαρμόλ και θέλει να κλείσει και. Εντάξει, και ο Λόπεθ θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορεί να στραβώσει συγκεκριμένη περίπτωση. Στόχος είναι ότι όταν θα φύγει ο Ολυμπιακός στις αρχές Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα. Όλες οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν μέχρι τότε. Είναι δεδομένο. Δεν μπορεί 3 Ιουλίου και με Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τι ακριβώς θα γίνει και με τις προτάσεις που μπορεί να έρθουν για παίχτες. Αλλά όπως σου είπα και το πρωί, Διονύση, θα είναι ένα καλοκαίρι με πολλές κινήσεις για τον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα. Όχι ότι γίνανε λίγες. Ωραία. Αλλά έχει αλλάξει απόψη, ξέρεις, και με τη Λίβαρο ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τώρα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα δεν βλέπω να έχει κάτι από την επόμενη. Μεταγραφικά, οι προτεραιότητες για τερματοφύλακα, για στόπερ, για χαφ, πράγματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει και πάλι. Παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Αποστόλου Νικολαίδη, στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Παύλου Τσίμα, μια πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης να διατηρηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου σε συνδυασμό φυσικά με το πάρκο που είναι να γίνει εκεί. Υπάρχει αυτή η πρόταση, φυσικά είναι θέμα πολιτείας και Δήμου, προεδρικών διαταγμάτων κτλ. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί. Στην ΑΕΚ είχαμε τη μεταγραφή του Ζουμπκοφ. Έχει στείλει Τραμπζονσπορ, διαβάζω όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και θα υπογράψει για 4 χρόνια ο ποδοσφαιριστής. Μια μεταγραφή η οποία δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό, έτσι. Δηλαδή έσκασε ξαφνικά.
1: Όχι, έσκασε το και στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι ότι είναι κοντά και.
0: Ότι υπογράφει. Ναι. Υπογράφει, ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει επαφές με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τι άλλο έχουμε, Σπανούλης φαίνεται ότι πάει. Παράταση αγωνίες διαβάζω εδώ. Δεν έχει απαντήσει ακόμα, αλλά περιμένουμε τις επόμενες ώρες.
1: Θα το σκέφτει για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα και.
0: Η Εθνική έχει το μάτς με τη Σουηδία.
1: Πότε είναι αυτό.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι. Πέμπτη δηλαδή. Το φιλικό. Πέμπτη ή Τετάρτη, περίμενε.
1: Περίμενε. Είναι
0: Τετάρτη, συγγνώμη, έχω μπερδέψει τις μέρες.
1: Αύριο έχει φιλικό Εθνική.
0: Έχει Ελλάδα-Σουηδία, φιλέ.
1: Καλά, την μαζεύτηκαν.
0: Ναι. Έχει τα φιλικά Σουηδία και Ιταλία.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σου πω. Έχω μπερδέψει τις μέρες. Και να δούμε εκεί.
1: Ναι,
0: θα
1: το
0: κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί νομίζω θα κάνει δοκιμές.
1: Καλά, και λογικό είναι.
0: Πράγματα.
1: Από ό,τι πήρε πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
0: Αύριο είναι, αύριο, 5 στις 8.
1: Λίγοι θα δουν.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Γιατί, τι έχει.
1: Ξεκινάει και τελική στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι θα δουν το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Ναι. Άντε να το πω τρίτη φορά, Διονύση.
0: Πες το.
1: Η γυναική ομάδα πόλη του Ολυμπιακού κέρδισε στο λαιμό τη Βουλιαγμένη, έκανε το 3-1 και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Στο Πόλο μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Με 9-7.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, καλησπέρα στον ταξιάρχη από τη Μετυλίνη, να είναι καλά.
1: Στο Δημήτρη από την Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Στον ταξιάρχη από την Ερυθρέα και βέβαια, το πούμε και το πρωί, θα το πούμε γιατί και λείπαμε. Και εδώ δεν είχαμε κάνει εκπομπή εμείς ούτε χθες ούτε το Σαββατοκύριακο. Και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Κοντόμου.
0: Βεβαίως, να το πούμε και από εδώ, ειλικρινή συλληπιτήρια. Γιατί, τι να πεις τώρα, νέος άνθρωπος. Εσύ, γιατί με μπέρδεψες, είπαμε την Πέμπτη είναι η Σουηδία με την Ελλάδα.
1: Εσύ μου πες Τετάρτη.
0: Πέμπτη σου λέω, βράδυ Πέμπτης, αύριο στις 8. Πέμπτη.
1: Εσύ θέλεις ότι είμαστε Τετάρτη.
0: Ναι, επειδή είπα σήμερα το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την Πέμπτη.
1: Οπότε
0: γι' αυτό με κόλλησες που σου λέω γιατί τι έχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Την καλησπέρα στο Βύρονα από τα Χανιά, στο Στέλιο από το Ήλιον.
0: Να πούμε και πάλι ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Μάριου Κονού. Πραγματικά τι να πει. Και παιδιά, προσοχή στου δρόμου. Πολύ μεγάλη. Να προσέχουμε και του ανθρώπου με τα μηχανάκια. Κράνος όλοι. Ζώνες όλοι. Πρέπει δηλαδή αυτά να είναι αυτονόητα. Λοιπόν. Αυτά είναι.
1: Καλησπέρα στο Γιάννη από το Κόβεντρι.
0: Ναι.
1: Κόβεντρι, βεβαίως. Περιμένουμε τον Αύγουστο για την Κόβεντρι. Πόσοι μικροί πρέπει να χρησιμοποιούνται στο γήπεδο, 2 πλέον.
0: Στα 2
1: γεννημένα. Κάτω από τον 20.
0: Όχι κάτω τον 20.
1: Τον 22. Τον 22, ναι.
0: 22. Το άλλαξανε.
1: Ναι. Α, το κάναμε.
0: Οπότε πρέπει να έχει 2 και 2.
1: 4.
0: Ναι. Γιατί. Δύο βασικού, 2 στον πάγκο για να. Ναι. Άμα του κάνει αλλαγή.
1: Γιατί αλλιώ δεν μπορεί να βάλει παίχτη.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Αυτό εννοούμε. Δηλαδή, αν κάποιο χτυπάει, να τραυματιστεί.
0: Ναι,
1: να κουραστεί, να μην μπορεί άλλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Χρειάζεται να πρέπει να έχει και στον πάγκο 2.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ένα άλλο φίλο λέει: πραγματική τελική είναι αυτή το Σπέρτ με του Νίξ. Αν για του Σπέρτ πες ότι. Ήταν. Του Νίξ δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει στο τελικό. Δεν το περίμενα. Σήμερα είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν.
1: Διονύση μου.
0: Δεν ξέρω, φίλε, ποτέ είναι η τελική.
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν πει, έχω να δω πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, θα τα βρει και ο Ηράκλης όλα και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, ωραία.
2: Κάνατε καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Και καλό καλοκαίρι και σε όσους μας ακούνε. Να πω ότι από ό,τι άκουσα, Εθνική θα παίξει και με μαύρα περίπου Ακιόνια λόγω του. Άλλη μια απώλεια. Δυστυχώς. Αυτή η εισαγωγή, ρε παιδιά, το πρωί, έτσι για να μπω σε άλλο κλίμα τώρα, λίγο πιο χιουμοριστικό. Τι εισαγωγή είναι αυτή, δηλαδή ούτε ο Βασίλης Καρά στο θέατρο με την Πάολα και τον Παντελίδη τότε έκανε ένα τέταρτο εισαγωγή. Τι εισαγωγή είναι αυτή το πρωί, αυτή με τους τίτλους, πριν βγείτε στο στούντιο. Κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό πολλές φορές. Το δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από εσάς.
1: Το βγάζουμε νωρίτερα πάντα ότι. Να είναι ανοιχτό το stream, χωρίς να έχει εικόνα. Για 2 φορές υπάρχει ήχος, αλλά έχει συμβεί. Περίπου 5 λεπτά είναι, το νομίζω.
2: Λοιπόν, Διονύση, να ρωτήσω κάτι, γιατί μάλλον και ρωτάω εσένα, γιατί ο Ηρακλής δεν πολύ ασχολείται με Super League 2 και τέτοια. Αυτή η περίπτωση της ανόδου του πύργου που εκδικάζεται η έφεση της Ζακίνθου.
0: Πρέπει να παρακολουθήσει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί με την έφεση.
2: Ακόμα δεν έχει.
0: Κάτσε να δω.
2: Δεν
0: το έχω παρακολουθήσει, μη σου πω ψέματα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, διακόπη λόγω
2: του μαθηματικού. Γι' αυτό ρωτά το Διονύση.
0: Ναι, όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Εντάξει, πέρα από τα όσα έγιναν, τα οποία είναι καταδικαστέα, εννοείται. Εντάξει, ο πύργος, και επειδή μιλάμε ούτως ή άλλως για τον Πανελλιακό, ουσιαστικά είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα στη γενιά τη δικιά μας.
0: Ένας να βρεθεί για να πετάξει ένα μπουκάλι.
2: Εκεί έγινε μήλος.
0: Δεν έπεσε. Λέω εγώ για το. Δεν ήταν ένα μπουκάλι. Δεν έπεσε μόνο ένα. Έχεις δίκιο. Πέσανε πολλά. Αλλά θέλω να σου πω, και ένας είναι ικανός να κάνει τη ζημιά στα γήπεδα.
2: Λοιπόν, τώρα, σήμερα είχαμε και την οριστικοποίηση της επιστροφής του Κώστα του Φωτούνη, εντάξει, το ξέραμε καιρό.
1: Ναι,
2: συν παρουσίαση νέας πανέλας.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το Λόπες που μάλλον τίνει να κλείσει, κάτι άλλο έτσι σε πιο προχωρημένο επίπεδο, τι υπάρχει? Γιατί έχουμε ακούσει ένα σωρό ονόματα.
3: Και πού είσαι ακόμα?
2: Ο Λόπες, ναι.
3: Κοίτα να δεις, Ηλία.
2: Ναι.
3: Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν ακούγονταν τόσα πολλά ονόματα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει τόσες πολλές κινήσεις. Τώρα υπάρχουν...
2: Καλά, όχι ότι και πέρσι ακούστηκαν λίγα, αλλά τώρα σε 15 μέρες μέσα έχουμε ακούσει...
3: Πάρα πολλά. Και σκέψω τις δύο χρονιές του με τη Λίμπαρ που έβγαινα εγώ και έλεγα ότι ειδικά την πρώτη ότι δεν βλέπω πολλές κινήσεις και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει και παίχτες με το Γιαζίτζη το Σεπτέμβρη. Αλλά το. Ήταν εξαίσθητο και με τη Λίμπαρ δεν ήθελε να γίνει, δεν είναι των πολλών αλλαγών. Αυτό άλλαξε με τη συζήτηση που είχε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Όχι την τελευταία πριν το Final Four, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και είναι διαθεσμένος να γίνουν αλλαγές και το είχε πει και σε δηλώσεις του Αλθήμας. Ότι πρέπει στο τέλος της σεζόν πρέπει να κάνουμε.
2: Είναι και αναγκαίο να γίνουν αλλαγές. Έτσι, είναι, πέρα από το ότι. Δηλαδή πλέον, ας πούμε, ο Γκαρσία είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφορτιστεί πολλά 90 λεπτά. Έτσι έχει φανεί. Αυτό το λέω έτσι.
3: Ο Γκαρσία, ας πούμε, στα play-off
2: για
3: 60 λεπτά ήταν καλός. Για 60. Δηλαδή μετά δεν μπορούσε έτσι να ακολουθήσει τόσο πολύ τα δικά μου τα.
2: Να σε ρωτήσω, Ηρακλή μου.
3: Θέλει, θα πάρει δύο στόπερ Ολυμπιακός.
2: Ναι. Η περιπτώση του. Η περίπτωση του Μαφαίου και του Αντρέας Γκαρσία είναι ουσιαστικά για την Κωστινιά.
3: Ο Κωστινιά σίγουρα περιμένουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση. Είναι τελειωμένη η μεταγραφή στα 11 εκατομμύρια.
2: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω μπορεί να πάρει και δύο μπακ Ολυμπιακός στο δεξιάκι.
2: Ο Μαφαίο πάντως από ό,τι είδα είχε γεμάτη σεζόν.
3: 28, 30-31 μάτσα.
2: Ναι, είχε γεμάτη σεζόν.
3: Και καλή ηλικία. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και δύο και να μείνει ο Ροντινέι ως μπαλαντέρ, δηλαδή να είναι και κυρίως για τα εξτρέμ, γιατί το έχει πει με τη Λίμπαρ. Και άμα τύχει τώρα και συμπληρώσει κάποιους κάρτες, τραυματιστεί, υπάρχει θέμα στο δεξί άκρο, υπάρχει να παίξει εκεί. Ως μπαλαντέρ, ας πούμε, ο Ροντινέι μια χαρά είναι για μένα να υπάρχει στο ρόστερ.
2: Θεωρείτε δεδομένο ότι ένας εκ των Ορτέγκα Μπρούνο θα.
3: Πιο πιθανό Ορτέγκα να έρθει πρόταση για τον Ορτέγκα.
2: Ναι.
3: Πιο πιθανό. Μάλλον ο Ολυμπιακός θα πάρει.
2: Ναι.
3: Δύο στόπερ. Ένα αριστερό μπακ. Ένα. Έχει ακουστεί και ο Λυκογιάννης. Γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει και παίχτες.
2: Α, ναι, και ο Λυκογιάννης, μπράβο, ναι.
3: Ωραία. Να πάρει. Άντε, να σου πω εγώ ένα δεξί μπακ, αν και βλέπω δύο. Στα χαφ θα πάρει παίχτη. Εξτρέμ θα πάρει. Θα πάρει και ένα σεντερφόρ. Έχει γυρίσει και ο Φορτούνης. Θα φτάσει στις 10 κινήσεις ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι.
2: Περίπτωση να ανέβει ο Κουτσίδης στη πρώτη ομάδα υπάρχει.
3: Ως πέμπτο στόπερ.
2: Ουσιαστικά εκεί που άφησε το κενό ο Καλογερόπουλος.
3: Ναι, ο Καλογερόπουλος είχε ξεκινήσει ως πέμπτος. Προσπέρασε το Μάντσα και έγινε τέταρτος. Είχε 17 συμμετοχές, αλλά είχε παίξει και ως μπακ και σαν μπακ στο κύπελο κάποιες φορές. Και το παιδί ήθελε να πάει κάπου για να παίξει. Τώρα θέλει και εξωτερικό.
2: Η περίπτωση του Μάρμολ θεωρείται καλή, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί έχει ένα ύψος που δεν είναι τόσο. Είναι ένα 80, ένα 82.
3: Ένα 84. Πριν.
2: Είχε αρκετές συμμετοχές από ότι κάτι τσέκαρα εκεί.
3: Ναι, και το γεγονός ότι η Λας Πάλμας είναι στα play-off και θα διεκδικεί στην άνοδο δεν παίζει ρόλο στην απόφασή του.
2: Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Πυρόλα.
3: Με τον Πυρόλα δεν μπορεί να περιμένει, να ξέρει να περιμένει, γιατί δεν ξέρει πάντα και αν θα έρθει πρόταση. Δεν είναι κάτι το οποίο το ελέγχει.
2: Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το ξέρουμε από τώρα.
3: Ξέρεις, μπορεί να έρθει πρόταση τον Αύγουστο, μπορεί να έρθει πρόταση τον Ιούλιο, μπορεί να μην έρθει ποτέ. Δεν μπορεί να κάνει
2: αυτό. Ναι, μιλάμε τώρα σε μια υποθετική σφαίρα.
3: Ναι, δεν μπορεί να κάνει έτσι. Αυτή τη στιγμή ο ταστόπρο του Ολυμπιακού είναι ο Ρέτσο με τον Πυρόλα. Ο Μπιαρκόν πιθανότατα θα αποχωρήσει. Έχουν γραφτεί κάποιες ομάδες στη Γαλλία. Η Παρή.
2: Για μένα καλά θα κάνει και θα αποχωρήσει.
3: Όχι η Παρή, Σεζερμπέν. Η άλλη, η Παρή FC. Και γράφτηκε και για τη Λανς. Λοιπόν, θα πάρει δύο στόπερ. Πάμε.
2: Εντάξει, Ηρακλή μου, τώρα έχουμε να δούμε και να πούμε πάλι το διάστημα. Εύχομαι η τελική να είναι τουλάχιστον πιο ήρεμη από πέρσι, έτσι. Και κλείνοντας θέλω να μου θυμίσετε κάτι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Πέρσι Πια είχατε γλιτώσει, νομίζω, λόγω του γάμου του αγαπητού σας συναδέλφου την εκπομπή μετά το επεισοδιακό παιχνίδι στο ΣΕΦ. Αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, το ΣΕΦ εδώ είμαστε.
0: Απλά είμαστε στο και τα κόρτσε εκεί.
1: Δεν είμαστε στο Σπηλιόπουλο, βρε. Είχε παντρευόταν.
2: Α, με τη μανούρα του Φουρνιέ με τον Αν. Ήτανε.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Να, δεν το θυμάμαι. Ναι.
1: Έγινε, Ηλία.
2: Τώρα δεν παντρεύεται κανένας τώρα.
1: Όχι, δεν μας... και να παντρεύεται δεν έχουμε προσκλητήριο.
0: Κάτσε, παντρεύεται, αλλά δεν μας έχουν καλέσει.
2: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε, παιδιά. Γεια χαρά.
1: Πάμε τώρα. Το Θεό το Σπηλιόπουλο, το θυμάσαι.
0: Θα θυμάμαι.
1: Πώς δεν έβγαινε. Έχουμε πάει στο. Στο κέντρο και στο χώρο.
0: Γιατί
1: στο τραπέζι.
0: Στο τραπέζι.
1: Για τη δεξίωση. Και έβλεπε το ματ.
0: Τι έκανε.
1: Έβλεπε το ματ και μετά βγήκε ο γαμπρός Κινήφη.
0: Τι έκανε.
1: Στο ημίχρονο.
0: Ναι. Για πάμε, ναι.
1: Το Μίτσο.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Σειρά μου είναι.
1: Βεβαίως.
4: Βαγγέλης Ολυμπιακός, είχα πάει για την Παρασκευή, έψαχνα τον Ηρακλή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Μιλήσαμε, νομίζω.
4: Όχι, αφού έλειπες.
1: Τι Παρασκευή έλειπα.
0: Ναι, ρε. Σε ρώτησα τον Άκη, το ξέχασα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τον Άρη πώς ήταν η ταινία. Συγγνώμη, ρε Βαγγέλη.
4: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Η αρκουδότυπα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Σου άρεσε.
1: Φίλε, δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή με άρεσε το 10 τι θα έβαζε.
1: Με άρεσε το 10. Εντάξει, δεν είμαι τώρα και κριτικό.
0: Εσύ, ως αυτό που είδε.
1: Ο ένα οχτάρι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι.
0: Μην πει την υπόθεση, όχι. Θα τη δούμε.
1: Πού θα τη δει. Θα πα εσύ στο Σιναπαρί.
0: Έχω πάει.
1: Ναι. Όχι, δεν θα σου πω την υπόθεση. Εντάξει, δεν είναι κάτι το extreme.
0: Ναι, αλλά α το δούμε.
1: Όχι,
0: αλλά σου άρεσε.
1: Δεν κουράστηκα καθόλου.
0: Okay. Πόση ώρα.
1: Γεμάτη, δύο ώρες. Δύο ώρες και κάτι.
4: Και με 8 στα 10 καλή θα ήταν η τελευταία.
1: Καλή ήταν η
0: Βιονύση. Είχε κόσμο.
1: Α, πάρα πολύ. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και είχα και πολύ καιρό να πάω στην Πλάκερα, ξέρεις, και μ' άρεσε.
0: Ναι. Έλα.
1: Θέλω να ξαναπάω δηλαδή. Έλα, ωραία, Βαγγέλη.
4: Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα αρχικά. Χαιρόμαστε που σε ξανακούμε, Ηρακλή, μετά από το ρεπό. Ωραίο θα ήταν για να είδες ωραία ταινία. Καλό θα ήταν. Το ρεπό σου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά, εντάξει, να έχουμε ήρεμους τελικούς πρώτα απ' όλα. Να μην έχουμε αψημαχίες.
1: Ήρεμα. Εντάξει, θα υπάρχει τώρα ο Ολυμπιακός
4: Παναθηναϊκός. Εντάξει, αψημαχίες είναι εκτός γηπέδων. Τώρα τα πασινά ήταν λίγο βλακίες, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα, αλλά εντάξει, τελικούς με τον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ξέρεις. Never know, είναι δύσκολες καταστάσεις. Θα δούμε αύριο το πρώτο παιχνίδι, θα είναι αναγνωριστικό. Έχουν αποσύρει και οι δύο ομάδες από ό,τι έχω δει.
1: Είναι αυτό που το συζητούσαμε όλη τη χρονιά. Όταν, κοίτα, είναι πολύ σημαντική η τελική του πρωταθλήματος. Δεν τους μειώνω, ούτε τους βάζω, ξέρεις, σε δεύτερη μοίρα. Είναι τελική, είναι πρωτάθλημα, κλείνεις πολύ καλά τη χρονιά και οι δύο ομάδες, δηλαδή, μπορεί, ξέρεις, τους δίνει ηρεμία. Περισσότερο τώρα στον Παναθηναϊκό, επειδή ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, έτσι πάνε αυτά. Αλλά είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο μεγάλη σεζόν. Που βλέπεις, ας πούμε, τώρα ο Ντόρση έχει τενοτίδα από την κούραση και από τα πολλά τα μάτς. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ξέρεις, το νιώσεις το πρώτο στο ΣΕΦ. Βλέπεις ότι ο Σλούκας έλειψε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και ακόμα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι αφίβολος. Ο Ρογκαβόπουλος έξω. Δεν έπαιξε και πολύ ο Ρογκαβόπουλος.
4: 25 λεπτά μετά από 40 μέρες τραυματισμό και 37-36 χρονών που είναι ο Σλούκας.
1: Είναι πολύ. Και πλέον
4: αυτό. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή,
1: συμφώνησα πάρα πολύ. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα το Ποδιαμαντίδη, το οποίο πριν τη ζει ο Παπαλουκάς. Κάποιος από τους τρεις, γιατί τη βλέπω αυτή την εκπομπή.
4: Ωραία, YouTube.
1: Ναι, συμφωνώ. Ότι πλέον δεν μπορεί να έχεις. Θέλεις πολύ γεμάτα ρόστερ για να βγάλεις Ευρωλίγκα.
4: Μα φέτος αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Μπαρτζόκα.
0: Είναι full γεμάτα ρόστερ.
4: Πήρε 15 παίχτες και παίζαν όλοι και έκανε ρωτήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν βγαίνει.
4: Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό πλέον. Όταν έχεις 60 και 70 παιχνίδια σε ζώνη, ακόμα και ελληνικό πρωτάθλημα, είναι δύσκολο.
1: Αν θα σου το πω διαφορετικά, έχεις μια διαβόλου εβδομάδα. Μια διαβόλου εβδομάδα παίζεις, ας πούμε, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη.
4: Ναι, τόπο πρίντεζης, το θυμάμαι. Τώρα που το έπεσε, το ανακάλυψα στη μνήμη μου.
1: Ο Γιώργος, και φτάνει και την Κυριακή, να πας, ας πούμε, ένα ταξίδι στη Ρόδο. Δεν είναι απλό.
0: Όχι καθόλου.
4: Ναι,
1: 99% θα κερδίσει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό
4: όμως. Δεν έχει, γιατί όταν ένας παίκτης έχει κουβαλήσει και φορτίο 60 και 70 παιχνίδια. Είναι λογικό, εντάξει, και τώρα σε τέτοιες συνοικίες, το λιούσατε τώρα που είχε ο Σλούκας, δεν κοροϊδευόμαστε, είναι τρομερά μεγάλο το φορτίο, γιατί ο άνθρωπος είχε 36 χρονών. Δηλαδή σκεφτείτε να παίζει ο Παπα-Νικολάου στο Ολυμπιακό 30 και 25 λεπτά, τώρα στα 36.
1: Ναι, δεν βγαίνει εύκολα.
4: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Σαμάτσο, να σου παίξει 30 λεπτά και 35 σε ένα παιχνίδι, αλλά όχι όμως να είναι.
4: Όχι, και μετά από τραυματισμό ειδικά είναι απίστευτο δηλαδή αυτό που έχει κάνει ο Αταμάρα. Άμα δεν τον έβαζε θα έχανε από ό,τι κατάλαβα. Χωρίς να έχω δει το παιχνίδι, την έχω άποψη, αλλά τέλος πάντων. Τώρα το ποδοσφαίρο, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Ηρακλή, για να μην κρατάω και τους επόμενους. Αυτός ο χαφ που πήραμε, που θα πάρουμε, είναι καλός? Θα τον πάρουμε δηλαδή αγγλικά? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Το πιο πιθανό είναι ναι. Δηλαδή Κισφίνα από την Μπιλμπάο. Δεν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει η πλευρά του, ότι δεν έπαιξε ρόλο. Και η Ράγιο Βαγεκάνο που έκανε μια επαφή που ήθελα να τον κρατήσει.
4: Αυτόν του Λεβαδιακού, τον Μπακ, θα τον πάρουμε, τον Έλληνα.
1: Ότι είναι πολύ, πολύ ψηλά στη λίστα ο Τσάπρας, είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Βέβαια, εγώ το έχω πει επανειλημμένως, ότι η ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα λεφτά στο κομμωστό Λεβαδιακό, σαν αυτή που θα τον πάρει.
4: Αριστερό μπακ ο Γιαννούλης ακούγεται καθόλου ή θα πάει στον ΠΑΟΚ?
1: Εγώ για ΠΑΟΚ το βλέπω περισσότερο.
0: ΠΑΟΚ, έχει κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ.
1: Θέλει και ο Γιαννούλης να πάει περισσότερο στον ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, εκεί έπαιξε. Και τώρα για το Φορτούνι, εντάξει, μια κίνηση καρμική, αλλά δεν θεωρώ ότι... Δεν προσωπικά ο Φορτούνι, δεν ξέρω, δεν με ξετρελαίνει σαν κίνηση. Πιο πολύ εντυπωσιασμού παρά ουσία.
1: Εντυπωσιασμού δεν μπορεί να πει, δεν είναι ένα παίκτη που έρχεται για πρώτη φορά.
4: Ναι, αλλά είναι και 33 χρονών.
1: Ναι, μα δεν σου πει κανεί ότι ο Φορτούνι θα βγάλει 40 παιχνίδια απ' έξω όλη τη σεζόν. Αλλά ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να δώσει λύσει πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη σε κάποια παιχνίδια, γιατί έχει τρομερή ποιότητα. Και δεν είναι ότι χρειάζεται ούτε χρόνο προσαρμογής, οτιδήποτε. Δηλαδή το ότι έλειπε 2 χρόνια τώρα ο Φορτούνης από την ομάδα δεν σημαίνει ότι είναι παίχτης ο οποίος θέλει το χρόνο του, τίποτα. Μια χαρά είναι. Καλή κίνηση.
4: Υποτίθεται μπαίνει και παίζει, έτσι είναι η ιστορία.
1: Βέβαια.
4: Και σαν την ειδική αυτή παξιλό, μην είτε κανένα τραυματισμό το θέμα.
1: Τι παξιλό, ακόμα δεν το.
4: Τι πάω ξύλο κι εγώ για να ξέρουμε.
1: Μπράβο, Ευαγγέλη.
4: Ναι, το χτύπησα, εντάξει, κάτι άλλο. Εθνική δεν θέλω να σχολιάσω, εντάξει, συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που τώρα έτσι όπως έφυγε, μην το σχολιάσω. Συλληπιτήρια πάντα. Και κρίμα για τέτοιες περιπτώσεις τώρα, εντάξει, τι να πεις.
1: Μπορεί
4: να είναι παιδιά, να μην κρατώ και τους επόμενους. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πάμε σε.
1: Σήμερα είναι ο πρώτος τελικός.
0: Ναι.
1: 3,5 ώρα. Άμα το δω. Δεν βλέπω τι θα γίνει αύριο το πρωί. Δεν ξέρω.
0: Για πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματάκια. Καλησπέρα στο Μάνο από τη Χερσόνησο, στο στον Χρήστο από την Ελβετία. Δεν μπορώ να σου πω, ξέρει, από όλου αυτού που έχουν ακουστεί, ξέρει, στον αριστερό μπακ, ποιο θα προτιμούσε. Ο Λυκογιάννης είναι ένα παίκτη με τρομερή εμπειρία από το καμπιόνατ. Για να σου είμαι ειλικρινή, Χρήστο μου. Αύριο είναι το 4 έκτου. Αυτό 4 έκτου έγραφε. Μισό λεπτό εκεί, αδερφέ. Κι όμως έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχει δίκιο. 5η-4η, έχουμε χάσει τις μέρες, Διονύση. Ο Χρήστος από τη Στεία.
1: Πάμε, ναι.
0: Μα είδα ένα...
2: Πέρα, Διονύση, κυρακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε.
2: Διονύση μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τι πήρα για ένα παίχτη.
1: Για ένα παίκτη, ναι.
2: Λοιπόν, αλλιώς τα ακούω εγώ, αλλιώς τα λένε μερικοί άλλοι.
1: Πείτε.
2: Μπορώ να μην σου πω και γύρω σας, έχουμε καλό μήνα, να είναι καλά η οικογένειά σου και εσύ και ο Ηρακλής αντίπαλος μου να είναι καλά και εσύ, Διονύση μου. Και έγινε, Διονύση, καλά.
1: Καλά, κύριε Ανδρέα, εσείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Διονύση μου, να δούμε, περιμένουμε τι μεταγραφές θα κάνουμε, περιμένουμε, να δούμε στο χορτάρι που θα παίξουμε.
1: Τώρα πήγε ο Ιούνιος, κύριε Ανδρέα. Τώρα μπήκε ο Ιούνιος.
2: Τώρα μπήκε, αλλά πρέπει όμως να συντομεύουμε.
1: Έχουμε
2: όλο. Πάμε στο συντάρι η ομάδα, περιμένουμε και τις κινήσεις, Ιούνιος, που έχουμε ό,τι άκουσα από
1: εδώ. Τρεις κινήσεις, δεν ξέρω αν θα γίνουν τρεις. Πιστεύω όμως ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα αρχίσουν οι πρώτες κινήσεις.
2: Μάλιστα, πρόσκληση.
1: Και για μεταγραφές και για αποχωρήσεις.
2: Να σου πω κάτι. Γιατί ακούω και τον Νίκο Λογιάννη και τον Νίκο Θανάσιο. Οι προτεραιότητες, συγγνώμη που σας απασχολώ βέβαια, οι προτεραιότητες είναι τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και σεντερφόρ,
1: Ναι.
2: Δεν μου λες αυτό σεντερφόρ της προαθήνας, ο ρωτήσεις του, ο Ράτοντερ λέγεται.
1: Ράτοντερ.
2: Είναι κοντά, είναι
1: λένε. Όχι, δεν είναι κοντά, είναι στη λίστα. Απασχολεί.
2: Είναι στη λίστα.
1: Θα δούμε αν θα κινηθεί αυτόν ο Παναθηναϊκός ή για άλλον. Είναι στη
2: για αυτόν ή για άλλον, ναι.
1: Ναι.
2: Πάντως από ό,τι άκουγα για καιρό στο Πετσακόγγι, ακούγεται.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, τον έχει προσεγγίσει ο Κατσόνι για τον κορώνα.
1: Ποιον?
2: Έχει γίνει μια προεργασία με τον Πετσακόγγι.
1: Έχει συμβόλαιο ο παίκτης. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, δεν μπορείς να τον προσεγγίσεις έτσι.
2: Αλλά μάλλον πρέπει να τον αγοράσει για να τον πάρει.
1: Βέβαια.
2: Τι θα λέει κοντά να πάρει.
1: Όχι, είπες για αγορά, αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο, κύριε Ανδρέα.
2: Ναι, είναι προχωρημένο, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι για άλλους παίκτες έχει γίνει προεργασία και πολλές φορές.
1: Έχει
2: δέσεις.
1: Γίνει και για άλλους και μεταξύ των οποίων υπάρχει στη λίστα και ο Ράστοντερ.
2: Ράστοντερ λέγεται.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ή θα ήταν αυτός ή ένας άλλος, ή κανένας άλλος.
1: Ναι.
2: Πάντως θα πάρουμε σίγουρα φορά.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να σου δεις κάτω, Γιονίση, γιατί καν γίνεται που τώρα στο γεννησμένες. Αλήθεια να σου ότι πήγες, ρε φίλε, κάτω στα πατρέλα που μας.
1: Όχι, δεν πήγα.
2: Θέλω να μου πεις κάτι, αδιά. Ειδικά. Ακούστε, ακούγεται πολύ για χάφο Ματίας Γένσεν. Παίζει το
1: Ματίας. Γένσεν ανανέωσε.
2: Ναι.
1: Ο Γένσεν που όντως έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ανανέωσε. Έγινε οψιόν ανανέωσης στην Μπρέτφορντ. Τώρα, αν το κάνει
2: αλλά Bradford, λένε όμως μήπως το κάνει πίδες.
1: Αν το κάνει Μπρέτφορντ για να τον κρατήσει ή για να τον δώσει με οικονομικό αντάλλαγμα θα φανεί στην πορεία.
2: Στην πορεία, Πάντως το όνομά του παίζει ακόμα,
1: Έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
2: Όχι, δεν είναι εύκολη.
1: Τώρα που είναι στην Premier League τόσες συμμετοχές, πόσο εύκολο μπορεί να πάρει ένα δύο παίκτη. Μπορεί να μένει λίγο.
2: Πάντως παίζει το όνομά του, γράφει.
1: Σας είπα. Έχει απασχολήσει, Αντρέα, δεν το πάμε.
2: Επιμπενίδευ και τώρα που είναι και ο Νίστρομ θα παίξει πολύ και αυτό το όνομα.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Διονύση.
1: Σας είπα, κύριε Ανδρέα, θα δούμε τώρα αν προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και ας έχει ανανέωσει, ας έχει γίνει χρήση της οποίου ανανέωσης, θα το δούμε.
2: Μάλιστα, γιατί από ό,τι γράφουν, μήπως, γιατί διαβάζω, ότι δίνει 5-6 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να τον αγοράσει από την Μπρέφουντα, φίλε.
1: Κύριε Ανδρέα, σας είπα, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και ο παίκτης έγινε από την ομάδα χρήση

0: καλούς, γιατί πεσινή χρονιά, ρε φίλε, παιδιά, μην πάνε με. Και ξέρεις, εγώ σας αγαπά πολύ, δεν εσύ,
1: να είστε καλά, κύριε Αντρέα, να είστε καλά.
0: Μακάρι, δεν αυτό γέτσεν, μακάρι.
1: Ναι.
0: Μακάρι, γιατί είναι καλό, είναι διεθνής ο Ιωνίσμου με την Εθνική Δανία.
1: Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Παντού υπάρχουν.
0: Παίζει στην Εθνική Δανία ο Γένσον.
1: Ναι, παντού υπάρχουν παίκτες, κύριε Αντρέα.
0: Καλά, ρε παιδάκι μου, δεν είναι ότι υπάρχουν παίκτες παντού. Ναι. Μακάρι λίγο να είναι αυτό ο ένα.
1: Αν τα δούμε, αν τα δούμε.
0: Θα το δείξω. Θα δείξω το μέλλον που λέμε. Θα δείξω. Αν βλέπουμε και το Μπασκετάκι, δεν είσαι μου, κύριε Ακλή μου,
1: Τι βλέπετε.
0: Αν βλέπουμε και το Μπασκετάκι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να γίνει, όπως το είπαν και οι μερικοί άλλα παιδιά που άκουγαν νωρίτερα, ένας καλός αγώνας με ηρεμία, με ηρεμία, και να το πάρει ο καλύτερος για μένα. Όποιος το αξίζει, δεν είσαι μου, κύριε Ακλή μου.
2: Να είσαι καλά, κύριε Ακλή.
0: Πάντως, ο Σλούκας παίζει, αλήθεια.
1: Ο Σλούκας είναι αμφίβολος.
0: Αμφίβολος, μάλλον, ναι. Δεν πειράζει. Στο δεύτερο παιδί θα παίξει η Πέμπτη,
2: Παρασκευή.
1: Παρασκευή είναι. Ναι, θα δούμε, κύριε Αντρέα, να δούμε αύριο πώς θα είναι.
0: Θα δούμε αύριο πώς θα είναι. Πάντως, παιδιά, είσαστε καλά παιδιά όλα εκεί πέρα στον πύργο στο Ζερού και σας συμπαθώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα.
0: Διονύση, μπορεί να σου επισκεφτώ καμιά φορά εκεί πέρα. Μοσκάτο είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε, να δούμε τι ομάδα θα φτιάξουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, μου λες τώρα εσύ πρωτορέτεση την άλλη εβδομάδα που είπες θα κλείσει μερικούς.
1: Λέω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κινητικότητα.
0: Την άλλη εβδομάδα που λέμε Δευτέρα με Τρίτη.
1: Δεν είπα για δύο ούτε για τρεις. Είπα θα υπάρξει κινητικότητα την άλλη εβδομάδα, αυτό βλέπω.
0: Την άλλη εβδομάδα, ναι. Mm. Ναι. Όχι αυτή είναι, την άλλη λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Το επόμενο δεκαήμερο, κύριε Αντρέα μου.
1: Μπράβο, να είμαστε μέσα.
0: Έχουμε ακόμα θα πάρουμε και εξτρέμ, δεν
1: είναι. Ναι, θα πάρει και εξτρέμ.
0: Ναι ρε φιλαράκο, έχουμε όμως εξτρέμ, συγγνώμη που κατά το κλείσουμε. Έχουμε τον Εζαρούι, έχουμε τον Αντίνο, έχουμε τον Πελίστρι.
1: Να δούμε, θα γίνει, μπορεί να φύγει κάποιος,
0: κύριε Αντρέα.
1: Μπορεί να έρθει πρόταση για τον Πελίστρι.
0: Α, που θα πει στο παγκόσμιο κύπελο,
1: Βέβαια.
0: Έγινε ρε Διονύση που δεν βουλευτεί κανεί παρά εκεί πέρα, θα πηγαίνει καλά είστε.
1: Ποιος, παρέα.
0: Όλα τα παιδιά καλά.
1: Όλοι καλά, κύριε Αντρέα, εσείς. Όλοι καλά, όλοι καλά, εσείς πώς.
0: Και μακάρι να είναι ο Γέννης εδώ ένας καλός. Το θέλω πολύ γιατί μου αρέσει αυτό που
1: σπουδάζει.
2: Να είσαι καλά, κύριε Αντρέα, πράγμα να χωρίσουμε.
0: Πάντως τον έχουμε στο κάτρο, μου λες.
1: Ναι, κύριε Αντρέα, ναι, το πάμε.
0: Έγινε Διονύση και σου εύχομαι υγεία.
1: Επίσης.
0: Και να είσαι καλά και εσύ, Ρακλή μου, το επίσης. Ίδιο και υγεία πάνω απ' όλα και τίποτα άλλο. Να είμαστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Υγεία, καλά βράδυ.
2: Να είστε καλά. Να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σύνδεο, το φίλο του Παναρκαδικού. Στο φίλο που γράφει όνομα από τη Βαβαρία. Που λέει είναι η μας καλησπέρα. Ναι, το έχω δει το link που έχει στείλει γιατί μου το βγάζει και στο YouTube. Και βλέπω τα δεκάλεπτα, δωδεκάλεπτα που έχει εκεί τα στιγμιότυπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ, ξέρεις, με το ραδιόφωνο ιντερνετικά, γιατί το γράφει ένας φίλος.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή που λέει με ρωτάει ένας φίλος που δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ να παίρνει χρόνο ο Λερτζάκης, είναι πιθανό. Θα παίξει σίγουρα. Ναι.
1: Ναι, έλατε.
3: Καλά, παιδιά.
1: Καλώς το.
3: Τι γίνεται.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι έγινε, Διονύση. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο μπάσκετ. Ξέρεις τι παρακαλώ ρε φίλε, όλο αυτό το καιρό, γιατί ακούω τους παθλαϊκούς, δηλαδή φωνάζουν από την Ευρωλίγκα για το πρωτάθλημα, για όλα. Τουλάχιστον ας δω μια διαιτησία, ξέρω εγώ, όπως υπήρχε επί Βασιλακόπουλου σε κάνα παθλαϊκό σε
1: ολυμπιακό. Να
3: το
1: τώρα,
3: δω
1: θα,
3: αύριο, μην, τουλάχιστον να τους δώσω δίκιο.
1: Εντάξει, ακόμα δεν είσαι εν τελική, άσε τις διαιτησίες, άσε αυτά να δούμε, πάμε αγωνιστικά. Δεν έχω καμία όρεξη να
3: σου πει. Κάνουμε, δηλαδή.
1: Εσύ κάνεις πλάκα, θα έχουμε.
3: Τώρα,
1: εμείς,
3: άμα οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν
1: εσύ
3: την πλάκα,
1: κάνεις πλάκα
3: ας
1: θα
3: βγει στο ράδιο.
1: Μία ώρα και αντέρα το εκπομπή μετά. Α τη διαιτησία τώρα να ακούσουμε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η ΑΕΚ ξέρετε γιατί κάνει καλές μεταγράφες, ρε φίλε. Αυτός τώρα που πήρε είναι παιχτάρας. Δεν τον ξέρω, έτσι. Δεν τον έχω δει προς Θεού. Αλλά από ό,τι διαβάζω, πρωτογράφει αυτό το ένα το άλλο. Έτσι. Αποκλείεται να είναι άσχετος και να μην πιάσει τώρα αυτός ο
2: παιχτάρας.
3: Ωραία.
2: Το πώς θα προσαρμοστεί και όλα
3: λοιπόν,
2: αυτά είναι άλλο.
3: Γιατί μιλάνε, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό φίλε στην ΑΕΚ και κάνουν καλές μεταγραφές και μπράβο τους. Εγώ ξέρεις, δεν τη γουστάρω την ΑΕΚ, δεν τη θέλω. Άσχετο όμως από αυτό, όταν παίζει καλά ή ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή και λέμε ότι έχει το καλύτερο σκάτου, γιατί πιστεύω ότι μιλάει ο Ριμπάλτα, ο πρόεδρος και ο Νίκολιτς. Σε εμάς μιλάει ο Κοβάσεβιτς, μιλάει ο Καρεμπέ, μιλάει αυτόν που έχουν φέρει τεχνικό σύμβουλο. Μιλάει, ξέρω εγώ, ποιος άλλος, ο Μαρινάκης. Είναι και ο προπονητής και μπερδεύουν τα μπούτια τους, φίλε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί, δηλαδή,

0: Και ο ποιος μου λέει, εμένα δεν πήρε, ξέρω εγώ, δεν πήραν τη μία τον παίκ του Κοβάσεβη, στην επόμενη πρέπει να πάρουν τον παίκ του Καρέμπε. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Και στο λέω αυτό γιατί έχουν πέσει έξω πάρα πολύ. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα σας πω σοριδών παίχτες οι οποίοι με το που τους είδα εγώ, λέω αυτοί άμα παίξουν στον Ολυμπιακό, εγώ θα πετάω αεροπλάνο. Δεν γίνεται και να πέφτουν τόσο έξω. Δηλαδή, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ο Καρεμπέ, είναι ο Κοβάσεβης. Άμα δεν βλέπουν, ρε φίλε, τι γίνεται, πώς η ΑΕΚ, ρε φίλε, φέρνει καλούς παίχτες. Ψάχνουμε τώρα 3-4 χρόνια εξτρέμ.
1: Κοίτα, μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ της έχει βγει πολλή επιλογή. Και η απόφαση του.
0: Μα φέρνει καλούς
1: παίχτες. Η επιλογή του Ριμπάλτ. Όταν έρχεται ένα. Το ζητάει και τον Άγιο το πρωί. Όταν έρχεται ένα τεχνικό διευθυντή. Ωραία. Παίρνει ένα ρίσκο. Όσο και να τον πιστεύει ή δεν τον πιστεύει, δεν ξέρει ακριβώς τι μπορεί να σου φέρει. Μέχρι στιγμή αυτό που έχει αποδειχθεί ότι οι κινήσεις οι οποίες κάνει η ΑΕΚ. Βγαίνουν. Έχουν
0: ο Βάρκα δεν πρόκειται να μην είναι, πιάνε. Δεν στο παγό με το που άκουσα τη μεταγραφή σου, λέω Πεχταρά και τον ήθελε. Πόσες φορές τον είδα εγώ. Δύο φορές τον είδα. Δεν είμαι σκάουτ.
1: Επειδή τα λέει ο Άκης το πρωί, γιατί ούτε εγώ το Διονύση μπορεί να ξέρουμε, έχει πει ότι έχει άψογη συνεργασία με τον Νίκολιτς. Συζητάει οι δυο του.
0: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στην ΑΕΚ, αλλά το μυαλό μου λέει αυτό. Άρα είναι αυτοί οι τρεις. Εντάξει. Αυτό είναι τώρα ήρθε, αλλά ένα και να κάνουν δύο ρε φίλε. Φέρει ένα τεχνικό διευθυντή και συζητάνε τρεις. Δεν συζητάνε 13. Δεν ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων. Πάντως αυτό το καλοκαίρι και αυτές οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι πολύ κρίσιμες. Πιστεύω να μην πέσουν έξω. Ξεκινήσανε με λάθος μεγάλο φίλε μέτρα την ημέρα. Με τον Καλογερόπουλο που έφυγε. Δεν ξέρω.
1: Ο Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος.
0: Ήθελε να φύγει. Εντάξει.
1: Όταν λήγει το συμβόλαιο ενός παίχτη. Δεν είναι το ίδιο.
0: Άμα έλεγε ο Μεντιλίπαρ, εγώ τον εθέλω. Ξέρεις πόσο έχει ο Καλογερόπουλος φίλε ο Ιταλός.
1: Ο Καλογερόπουλος.
0: Πρωταθλητής στη Λαδί να παίζει στην Ίντερ τώρα και να τον είχε δώσει Λαδικό Ίντερ στην Παρμά και να ήταν διεθνής.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
0: 20 χρονών και να έχει 100 συμμετοχές. Ξέρεις πόσο θα είχε.
1: Περίμενε. Ο αντίστοιχος Καλογερόπουλος σε ένα βαθμό ήταν ο Πιρόλα. Που ήταν διεθνής με τις ελπίδες.
0: Όχι, δεν ήταν έτσι.
1: Πώς δεν ήταν έτσι.
0: Ήταν βασικός, ο Πιρόλα δεν ήταν βασικός.
1: Πώς ήταν, Σαλερντάρα βασικός ήταν.
0: Σαλερντάρα ήταν βασικός, δεν ξέρω, αλλά νομίζω.
1: Βασικός ήταν και γκρινιάζα από κιόλας κάποιοι. Εδώ.
0: Την πατήσαμε κι εμείς τότε.
1: Ότι ήταν ο Καλογερόπουλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε με Ρέτσο Πιρόλα. Αυτό ήταν το βασικό του δίδυμα.
0: Και θέλει να πάρει center back τώρα εδώ μεταξύ.
1: Θα πάρει δύο.
0: Κάτσε να δούμε ποιον θα πάρει, πόσο θα τον πάρει και αν θα είναι καλύτερο ο Καλογερόπουλος. Εγώ σου λέω του χρόνου ο Καλογερόπουλος, κάτσε να δεις τι θα λέγεται για τον Καλογερόπουλο.
1: Πρώτα απ' όλα το παιδί, μακάρι ο μάμα πάει στη Μόρφη γιατί ακούγεται καμπανού και να παίξει και να πάει και καλά. Ωραία. Το παιδί δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του.
0: Ναι, γιατί δεν τον πίστευε. Αν του έλεγε με τη Λίμπαρ σε θέλω,
1: δεν το πίστευε. Δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή ο Καλογερόπουλος.
0: Ρε φίλε, είναι δηλαδή, αυτό που λέω τώρα, δεν γίνεται με τη Λίμπαρ να είπε τον εθέλω και να φύγε.
1: Μισό λεπτό ρε Κώστα. Πιστεύεις ας πούμε ότι
0: γίνεται αυτό.
1: Ο Καλογερόπουλος και από αυτά που έχεις δει ας πούμε στις 17 συμμετοχές που είχε παίξει και όχι σε αυτές που έπαιξε ο ΣΠΑΚ, γιατί εκεί δεν παρά από το να τον κρίνεις.
0: Γιατί όταν έπαιξε ήταν χαλιά.
1: Δεν είπα ότι ήταν χαλιά, αλλά θεωρείς εσύ ότι μπορούσε να πάρει τη θέση του Πιρόλα.
0: Δεν σου κάλυψε τη θέση, ρε φίλε, και δεξί μπάτε έπαιξε εδώ παλικάρι και σου κάλυψε τη θέση μια χαρά.
1: Άλλη κουβέντα σου λέω, ρε φίλε.
0: Ένα λάθος θυμάμαι που είχε κάνει. Ένα.
1: Εγώ σου εξηγώ. Μπορούσε.
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι.
1: Μπορεί.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Μπορούσε. Αυτοί το βλέπανε και στις προπονήσεις.
1: Μακάρι να διαψευστώ. Ο καλό. Ο άλλο μπορούσε να πάρει τη θέση του Ρέτσου του Πιρόλα στο βασικό σχήμα.
0: Για μένα ναι.
1: Ναι,
0: για μένα έπρεπε να παίζει ο Καλογερόπουλος, δηλαδή θα έδινε τα παιχνίδια του Καλογερόπουλου και θα έφυγε να έξω το Ρέτσο και θα παίζει ο Πιρόλα με τον Καλογερόπουλο, αν θες να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά δηλαδή, τι θα έκανα εγώ έτσι. Άστο τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Τώρα για τις μεταγραφές που λένε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, άμα λέει τώρα θα πάρουν μεταγραφές, 8 με 10 είναι. Ελπίζω από τους 10 τουλάχιστον οι 2 να είναι από τους μικρούς και να έρθουν 8. Αλλά σου λέω είναι πολύ οριακό αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπουμε ότι κάνει καλές μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός θα ανέβει. Δεν πήραμε κανένα πρωτάθλημα, έτσι. Και έχουμε και αυτά στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να θέλουν παίχτες επιτέλους να παίξουν. Δεν ξέρω τώρα θα κάνουν. Εντάξει, άνοιξαν τέτοιο. Ετοιμάσου για Φορτούνη και με τη Λίμπαρ που έμεινε είναι τα δύο ανοιχτά αυτά. Ετοιμάσου. Τι θα πεις. Έρχονται. Λοιπόν, άντε γεια.
1: Ποιοι έρχονται. Δεν κατάλαβα. Πάμε στον επόμενο.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Πού σε είδα.
1: Θύμπησέ μου.
2: Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, αλλά εφωνήσου κάτι που λέει.
2: Δεν πειράζει, θα θυμηθείς. Δεν μου λες τελικά ποιες προτιμάς, τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες.
1: Τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τέλος πάντων.
1: Έχω πάει και στη Σλοβακία και στη Τσεχία και στη Βουλγαρία.
2: Πού πέρασες.
1: Σώστε τώρα αυτό.
2: Πού πέρασες καλύτερα.
1: Πού πέρασα καλύτερα. Στη Βουλγαρία όχι, γιατί αποκλειστήκαμε από τη Λιτογκόρετς. Τη βγάζουμε τη Βουλγαρία και το Ράσκρατ, το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ στη ζωή μου. Το Ράσκρατ.
2: Λοιπόν.
1: Τσεχία που
2: να θυμηθείς να σου πω αυτό που θέλω να σου πω.
1: Έλα.
2: Είμαι στενοχωρημένος πολύ με το μπάσκετ με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Πες μου όνομα πρώτα.
2: Θα σου πω μετά, ρε παιδί μου. Άκου. Εντάξει, οι πρόεδροι. Τι θα κάνουμε τους δανεικούς φέτος, για πες μου.
1: Ποιους δανεικούς.
2: Αυτούς που έχουμε από τους London Lions, την ομάδα των προέδρων στην Αγγλία, και από την ομάδα που έχουμε στην Πορτογαλία.
1: Τι βλέπεις τώρα.
2: Για τον μπάσκετ σου λέω, πάμε χάλια ρε παιδί μου. Με τόσους δανεικούς κάθε χρόνο ψάχνουμε ένα σέντερ 5 χρόνια δεν έχουμε βρει. Τι γνώμη σου
1: τώρα. Κάνεις πλάκα, κάνε.
2: Όχι ρε, σιγά μην σου κάνω πλάκα. Στο ποδόσφαιρο πάμε μια χαρά. Πήραμε και ευρωπαϊκό, δεν πήραμε πρόσφατα.
1: Μα πήραμε. Τι σχέση έχει αυτό.
2: Αυτό σου λέω, εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, το έχω παράπονο.
1: Α, και εκεί πήραμε ευρωπαϊκό.
2: Θέλω να μου πεις, τον MVP μας στο μπάσκετ, τον έχουμε δανεικό.
1: Δεν έχει δανεικού στο μπάσκετ.
2: Πλάκα με κάνεις.
1: Δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Έλα ρε ρα, τώρα μου κάνεις πλάκα. Είδες πως απλά είναι τα πράγματα.
1: Δεν είναι τόσο απλά και δεν έχει δανεικούς στο μπάσκετ.
2: Να σου πω κάτι.
1: Δανεικούς δίνουν συνήθως οι μεγάλες σε μικρότερες ομάδες.
2: Μισό, περίμενε. Τον Καλογερόπουλο στο μπάσκετ, τον Λαρετζάκη, τον αφήσαμε να φύγει.
1: Ο Λαρετζάκης δέχτηκε και έμεινε. Δεν είναι ο Λαρετζάκης. Ας πούμε ο Καλογερόπουλος είναι πιτσιρικάς. Ο Λαρετζάκης έχει κάνει.
2: Για τον μπάσκετ λέω που τον αφήσαμε και πάει Ιταλία τον Λαρετζάκη. Αυτό
1: δεν πήγε Ιταλία, ας πούμε.
2: Με
1: αυτή μπορεί να πάει ο Πίτερ στην Ιταλία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σχέση αυτό. Ο Λαρετζάκης έμεινε και δεν θα
2: γίνει. Αφού σε γάμε τα παιδιά, γιατί προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα.
1: Μα δεν δικαιολογώ ούτε τα δικαιολόγητα ούτε
2: το δικαιολόγητα.
1: Είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο. Είναι άλλο πράγμα το μπάσκετ.
2: Φέτος που δεν πήραμε τίποτα στο μπάσκετ.
1: Να μιλήσω σοβαρά τώρα.
2: Σοβαρά σου μιλάω.
1: Πες μου αυτό που θες να μου πεις.
2: Περίμενε, άκουσε με. Ο καλύτερος μας παίκτης που ήταν δανεικός από την Αγγλία και μετά ήρθε δανεικός από τη Μέση Ανατολή. Μήπως τον ξενερώσαμε που του είπαμε ότι δεν θα ανανεώσουμε το δανεισμό και γι' αυτό χάσαμε στα play-off στο μπάσκετ.
1: Ναι, αδερφέ, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
2: Ανώμια, αυτό σου λέω.
1: Δανεικός
2: δεν είναι ο καλύτερος μας παίκτης.
1: Όχι, ο Ποντένς ήταν δανεικός.
2: Δεν μιλάω με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τα έχουμε πάρει όλα.
1: Δεν θα μακριά, αδερφέ. Άμα θες να μιλήσουμε, να μιλήσουμε κανονικά.
2: Θα με κλείσει τώρα.
1: Δεν σε κλείνω, να μιλήσουμε κανονικά.
2: Ωραία, και σου λέω. Στο ποδόσφαιρο ήταν μια χαρά. Πήραμε ευρωπαϊκό. Είπα, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, πάμε χάλια.
1: Ναι.
2: Είναι δανεικός. Ο Φουρνιέ είναι δανεικός.
1: Δεν υπάρχουν. Αδερφέ, στο ξανά
2: κάνεις
1: μεγάλο λάθος όσον αφορά το τμήμα ποδοσφαίρου και το τμήμα του μπάσκετ. Όσον αφορά τους
2: δανεικούς. Ναι, παιδί μου, κάνω μεγάλο λάθος. Είναι πολύ φθηνή.
1: Μα είναι, αδερφέ, το μπάσκετ
2: έχει. Περίμενε.
1: Ένα μπάτζετ μεγάλο, 15 παιχτών.
2: Δικαιολόγησε το τούμπαρέτο εσύ όπως θες μετά.
1: Μπρεθέ, σα τον πάρω. Εσύ πε μα
2: κι εγώ. Είναι πολύ φθηνό. Ο Φουρνιέ πόσο δίνουμε, 100.000 ευρώ.
1: 2,5 εκατομμύρια, 2,8 κάπου εκεί είναι.
2: Χειρέ, 100.000 ευρώ. Το μπάσκετ είναι φθηνό. Έχει και εισιτήρια πολλά.
1: Τι σου αδερφέ ότι είναι φτηνό το μπάσκετ. Είναι άλλο άθλημα.
2: Να σου πω κάτι. Στο μπάσκετ ψάχνουμε 5 χρόνια σέντερ.
1: Όχι.
2: Και πήραμε από Ιταλία, από την Κόμο που είναι ομαδάρα και έχει ιστορία μεγαλύτερα από εμάς και δεν μας έκανε και τώρα ξαναψάχνουμε.
1: Ρε αδερφέ, πες, κάνε την κριτική σου αυτό που θες. Και άσε τώρα που όπως θες είναι...
2: Δεν κάνω κριτική. Εγώ για το ποδόσφαιρο σου λέω είμαι σούπερ χαρούμενος. Πήραμε ευρωπαϊκό.
1: Αφού δεν είσαι σούπερ χαρούμενος.
2: Σούπερ, αφού φάγαμε το ψέμα, το φάγαμε και ήδη και το πιστεύουμε κιόλα. Στην πλειοψηφία τουλάχιστον. Εγώ.
1: Όχι. Okay. Μην το πιστεύω.
2: Δεν γουστάρει.
1: Τι να γουστάρω, ρε αδερφέ. Δεν θες να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα ή δεν θες.
2: Βάρη δεν είναι η τρελίτσα που πουλάει ο πρόεδρος.
1: Τη συγκεκριμένη στιγμή εσύ την πουλάς την τρελίτσα.
2: Εγώ δεν πουλάω τίποτα. Εγώ σου λέω, είμαι στενοχωρημένος με τον μπάσκετ. Δεν έχω πάρει τίποτα. Στο ποδόσφαιρο πήρα ευρωπαϊκό.
1: Και στον μπάσκετ πήρε ευρωπαϊκό Ολυμπιακός.
2: Αλήθεια λες τώρα, μου κάνεις πλάκα.
1: Ε, το χάσες την περασμένη εβδομάδα.
2: Το χάσα. Μήπως ήμουν και μέσα και το χάσες εσύ.
1: Όχι, εγώ μέσα ήμουν παντού σίγουρα.
2: Μήπως ήμουν πιο κοντά στο παρκέ.
1: Εγώ πιο κοντά στο παρκέ δεν ήμουν, ήμουν ψηλά.
2: Βλέπεις. Εσύ ήθελες να βλέπεις όπως στην Τσεχία.
1: Στην Τσεχία, αδερφή, μία φορά έχω πάει με την Πλιζέν, 0-0.
2: Για πες, πώς πέρασες εκτός γηπέδου.
1: Τι είναι, πώς περνάω παντού.
2: Αυτό σου λέω. Είδες. Είδες τα αξιοθέατα.
1: Το Πλιζέν.
3: Δεν έχει και κανένα αξιοθέατο φοβερό.
1: Το Πλιζέν το μόνο
3: που. Ωραίες μπύρες έχει.
1: Την πήρε, πήγε στο εργοστάσιο.
3: Πήγα απ' έξω γιατί είχε ξενάγηση.
1: Τι γιατί μπορεί να πα και χωρίς ξενάγηση.
3: Δεν προλάβει.
1: Τι έκανε και δεν προλάβει.
3: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πες να δω.
1: Μόνο δεν προλάβει.
3: Κάτι να κρυκιάσει εμένα.
2: Ένα τελευταίο, να σου πω κάτι.
1: Το όνομα θα μου θυμίσει.
2: Αυτό ο σέντερ που ψάχναμε και πήρε ο Παναθηναϊκό, αυτό ο ΔΕΤΕΙ, εμά δεν μα έκανε έτσι. Ήταν ακριβώ, ε.
1: Αδερφέ, όλοι υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε όλες οι διοικήσεις όσον αφορά.
2: Ούτε ο Βίχος μας κάνει, ούτε ο Τσάπρας, έτσι.
1: Δεν σου, ο Τσάπρας είναι στη λίστα του Ολυμπιακού.
2: Είναι στη λίστα, αλλά θα τον πάρει ο Αλαφούζος, έτσι.
1: Να δούμε πού θα καταλήξει.
3: Να δούμε, ρε φίλε.
2: Έλα εδώ να βάλουμε ένα στοιχηματάκι σήμερα, που θα ρίξει.
1: Δεν βάζω στοιχήματα με άλλους, βάζω μόνο με τον εαυτό μου.
2: Ξέρεις πότε θα έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος.
2: Οποιοσδήποτε.
1: Για πες.
2: Σε ένα παίχτη που θες στον Ολυμπιακό.
1: Τι είναι σε ένα παίχτη που θέλω στον Ολυμπιακό.
2: Ένα παίχτη που θα ήθελες εσύ στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο.
3: Φέτος ή γενικά.
2: Γενικά.
3: Πες ρε Άκλη, ένα παίχτη.
1: Τι ένα παίχτη.
2: Πες ένα παίχτη.
1: Ένα παίχτη που θα ήθελα.
2: Ναι.
1: Από πού, από εξωτερικό, από Ελλάδα, από πού
2: θες. Από πού γουστάρεις, πες μου.
1: Από πού γουστάρω, ε.
2: Πού θες, από Αγγλία θες, από Ιταλία, από Ισπανία, ποιον θες.
1: Για σου πω τώρα, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτιμησία σου, ειλικρινής.
2: Καλή πρόταση. Θες, παιδί μου, για χάρη του της...
1: Θα βρούμε έναν ποτένς από δεξιά.
2: Ωραία. Μόλις τον πάρει η Ρίο Άβε ή η Φόρεστ και δεν κάνει εκεί, θα έρθει και στον Ολυμπιακό. Κουστάρεις. Δεν είσαι ευχαριστημένος.
1: Αν είναι καλό, θα σας έρθει. Απ' τη Φόρεστ δεν έχουν βγει παίχτες που έχουν έρθει φέτος.
2: Ναι, αλλά πάλι το ίδιο θα σου κάνει φέτος.
1: Λοιπόν. Έγινε, αδερφέ.
2: Έγινε.
1: Να
2: λοιπόν,
1: καλά.
2: Να είστε καλά και μόλις συνηθείς, θα με πάρεις τηλέφωνο, έλα. Φίλιο.
1: Λοιπόν, ναι, δεν θέλω, δεν δικαιολογώ τα πάντα.
3: Για να πάμε σε ένα τελευταίο πριν πάμε σε διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Έλας, παιδιά.
1: Γεια. Έλα, αρχηγέ μου.
4: Φίλε, τώρα τον είχες να πούμε 5 λεπτά να πούμε για να λέτε τρελά του.
3: Πάμε, στα, τρέλα, πάμε στα δικά σου τώρα, έλα.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θέλω να πω, Γιονύση. Ξέρεις τι με εξοργίζει, ρε φίλε, σε εμάς τους Παναθηναϊκούς.
3: Είπες.
4: Ότι δεν τον έχουμε δει τον προπονητή, ούτε καν έχει πάρει συνέντευξη και τον έχουν βγάλει άχρηστο τον άνθρωπο.
3: Ποιος τον έχει διαλέξει. Δεν έχω ακούσει καινούριο.
4: Το Σαββατοκύριακο που άκουγα.
3: Το Σαββατοκύριακο δεν άκουγα εγώ. Δεν ξέρω.
4: Άκου τώρα, βγαίνει ένας και τον είπε. Ταβερνιάρη τον είπε.
3: Ταβερνιάρη.
4: Τον είπε, πώς το λένε, τον είπε. Ότι καλά είναι τουρίστας, δεν ξέρει λέει τα
3: αυτό ελληνικό. Αυτό το θυμάμαι, που σε μένα ήταν.
5: Σε σένα ήταν.
3: Ναι, ένας που λέει ο τουρίστας, που τον είδες του λέει τώρα, τουρίστα.
4: Δηλαδή είμαι αυτό ρε φίλε.
3: Τέλος πάντων, ένας βγήκε ρε φίλε και τώρα, δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκε ένας όλοι λένε αυτά τα πράγματα.
4: Τέλος πάντων, συναχωριέμαι ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να λέξω ένα αποκοντή.
3: Επειδή βγήκε ένας και θα τα δούμε στο γήπεδο όλα.
4: Ναι, ο ένας επηρεάζει όμως και τους άλλους, ξέρεις, σιγά σιγά. Το ένας γίνεται δύο και ο δύο γίνεται τρεις.
1: Ναι, παιδιά, πότε τον είδατε τώρα, δηλαδή, για να...
4: Και δεν τον έχουμε δει ακόμα τον άνθρωπο. Ούτε καν συνέντευξη δεν έχουμε πάρει. Μας πήρε, παιδί μου, εγώ παίζω, ξέρω εγώ, το τάδε σύστημα, παίζω τη κοιτάκα, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο.
1: Βέβαια, Διονύση, για να κάνουμε και λίγο έτσι καβαλέ, λόγω ηλικίας, δεν μπορεί να έχει τα... Θα έπρεπε να έχει μια τυφλόμυγα όπως εσύ. Ένα τέτοιο στυλ.
4: Λες, Ηρακλή.
1: Τίποτα, πλάκα.
3: Τίποτα.
4: Και δεν θέλω να πω τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάρει μπακ ρε φίλε, γιατί πρέπει να πάρει δύο μπακ, δεν πρέπει. Αγιονίση.
3: Αν θα πάρει μπακ, τι ακραίο μπακ. Και σέντερ μπακ, θα πάρει και ακραίο μπακ.
4: Πρέπει να πάρει ακραίο σε φίλε, γενικό, γιατί
3: θα πάρει. Θα πάρει δύο.
4: Δύο πρέπει να πάρει, ένα δεξιό και ένα αριστερό. Και άμα φύγει και ο Καλάμπρια που κάτι τέτοιο ακούγεται, πρέπει να πάρει δύο δεξιούς. Και να πάρει Έλληνες. Να πάρει Έλληνες και
6: Δανούς, Σουηδούς, ξέρεις, Σκανδιναβικούς που είναι καλοί παίχτες αυτοί και τίμοι. Συνήθως μας βγαίνουν μαζούς στους Παναθηναϊκούς.
3: Θα, θα πάρει και άκρους μπακ και σέντερ μπακ θα πάρει.
6: Μακάρι φίλοι, και να πάρουμε και ένα καλό τερματοφύλακα. Όλα από εκεί αρχίζει να δω το τέρμα. Είναι ο δεύτερος προπονητής μετά τον προπονητή. Είναι αυτός που τα βλέπει όλα από πίσω. Και άμα είναι καλός, παίχτης, μπορεί και λέει τι να κάνουν οι άλλοι, πώς να στείνονται και τέτοια και είναι σημαντική θέση το τέρμα. Όπως και το στόπερ, πρέπει να έχει καλό στόπερ, αμυντικό χαφ, πάρα πολύ καλό, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, και έναν επιθετικό που να βάζει εύκολα γκολ. Άμα έχεις τρεις-τέσσερις παίχτες που σου είπα,
3: εγώ, ναι, να έχεις,
6: υπόλοιπη...
3: δεν είναι μόνο αυτό όμως, μωρέ, να έχεις παίχτες, αλλά να έχεις και ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο. Δεν μπορείς
6: να παίζεις ποδόσφαιρο.
3: Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο ό,τι να είναι.
6: Όχι, πρέπει να είναι ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο ωραίο ποδόσφαιρο. Φέτος είχαμε κατοχή να πούμε και με μικρότερες ομάδες, πολύ χαμηλή ρε φίλε. Και τα expansion, τα που βαράγαμε, βαράγαμε ένα-δύο σε όλο τον αγώνα. Και αυτό ειδικά με τα ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή ένα σουτ τώρα σε όλο τον αγώνα. Είμαστε.
3: Εντάξει φίλε μου, να πάμε διάλειμμα.
6: Έγινε, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, λοιπόν διάλειμμα, τραγουδάκι, βάλει κανένα σποτάκι, ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός
3: δεν
4: αν
3: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
4: Δεν ρίγε, ηρέμησε.
6: Δεν θα έχουμε πρώτο, δεύτερο.

0: εκεί πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
1: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
2: Δυνατό το βολί.
3: Μου δέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού αντρόμητο.
2: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
4: Σκόρερο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
5: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στο συνδιάξιο ματέρα.
6: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρί στα φωτήρια και τώρα.
7: Ερική, ηρέμησε.
8: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
9: Καλοκαίρι Αυγούστου, κράτησε το είπα να καλό, το άκουσες.
10: Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
11: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
7: Ηρέμησε.
12: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την... Στο Περιστέρια. Στο Περιστέρια.
10: Περιστέρια.
7: Ηρέμησε.
9: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα, είναι... Πλάστα τώρα την κάναμε, σαρδάμιση κοζαετία.
13: Βέβαια, όσα θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
7: Ναι.
14: Και μίλα ο Ρεκλεφτόπουλο.
15: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Λάτω. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπάθανε οι κουκουακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
16: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
17: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτι, μάτε φάτι.
14: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
17: Μάτι, μάτε φάτι.
16: Σέφαγε το φαγητό.
17: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
18: Ζήτω!
19: Κάνεις το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
20: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
21: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
22: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
23: Ρουγκάν Κούμπα!
24: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
25: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
26: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσου Νικολακόπουλο.
27: Με ξαναπέθανε.
26: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε. Γεια σου, Τάσο.
28: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
26: Αν το άκουσες κι εσύ.
28: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
26: Εν τω μεταξύ, έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
28: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
26: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
28: Βασίλη.
26: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα.
28: Τι έγινε,

0: 8 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπής σε αυτεράδιο. Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από το Αμβούργο. Προφανώς φίλος εσάι, γιατί με ρωτάει γνώμη για το παίκτη που πήρε η Άκη τον Ουκρανό. Όχι, δεν έχω δει τραμ στο σπορ, δεν έχω εικόνα για να σου πω, φίλε μου. Δεν έχω. Πάντως το ότι είναι διεθνής, ότι είχε γεμάτη χρονιά, κάτι δείχνει τώρα. Πάντα παιδιά στις μεταγραφές, και δεν το λέω που μου στέλνετε εδώ για δικαιολογίες και το ένα και το άλλο, δεν σημαίνει πάντα ότι, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να δίνουν ξεστά τρελά τα χρήματα οι ομάδες για να βρουν καλό παίχτη. Δεν λέω, μειώνεις τις πιθανότητες αποτυχίες άμα πληρώσεις. Ωραία, πάντα δούμε και τα περσινά ποσά που έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν του βγήκανε ούτε τα 4,5 στο Μάντσα, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιδί, ούτε τα 5 στο Στερφέτσα συν τα μπόνους που πήγαινε με τα 8, ούτε όσο πιόνι και ο Νασημέντο και οι δυο μαζί 7,5. Δεν σημαίνει πάντα. Θέλει πολύ καλό τμήμα σκάουτινγκ και πολύ καλές επιλογές. Το έχω πει άπειρες φορές, ας πούμε στο διπλό στην Arsenal, την πρόκριση τότε, παίζαμε με μπάκες εσέ στο κέντρο της άμυνας. Δεν είχε πληρώσει κανέναν Ολυμπιακό, ελεύθερος είχε πάρει και είχε πληρώσει τα τροφή στις ομάδες. Πώς ήταν. Μα ήταν κάτι το... ότι είχε ανοίξει τα ταμεία για να έρθουν αυτά τα δύο στόπερ. Πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, έτσι ακούω επανάληψη, κρίμα, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μ' αρέσουν κάποια μηνύματα εδώ. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Πού σε ρε συναυλία.
1: Ω, καλησπέρα παιδιά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχω.
1: Ό,τι επιδυνείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο γρήγορα από το ποδόσφαιρο. Τι παίκτες κατά τη γνώμη μου πρέπει να φύγουν.
0: Ρίχτες.
1: Κότσιρας.
0: Νομίζω ότι φεύγει. Τώρα θα μπει και ο Διονύσης. Αλλά δεν θα ανανεωθεί.
1: Κότσιρα. Μπήκε ο Διονύσης.
0: Μπαίνει. Περίμενε. Περίμενε στην αυλία. Περίμενε. Πήγες που δεν άσε καμιά συναυλία.
1: Θέλω να πάω στους Cure 14 Ιουλίου και τη Florence and the Machine, την αγαπημένη.
0: Florence and the Machine και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ. Καλά Διονύση, εσύ τι κάνεις,
0: καλά.
1: Λοιπόν, ποιοι παίκτες πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό κατά τη γνώμη μου?
2: Ναι.
1: Κότσιρας.
2: Λίγη συμβόλαιο.
1: Φύγει. Ναι, Μακασέτας.
2: Δεν λίγη συμβόλαιο.
1: Ναι, να φύγει όμως. Λοιπόν, Τσιριβέγια.
2: Δεν λύγει συμβόλαιο.
1: Δεν λύγει, ναι. Και Σιώπης, ο οποίος είναι καλό παιδί, τα δίνει όλα.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και έχω μια ένσταση στο κέντρο της άμυνας.
2: Θα φύγει κάποιος εκεί, σίγουρα. Μπορεί και
1: θα φύγει κάποιος
2: δύο,
1: ο Γετβάη.
2: Μπορεί και δύο.
1: Ναι. Ποιος λες, Γετβάη και
2: ο άλλος. Είστε εδώ δεδομένο του Γετβάη και ο άλλος θα δούμε τώρα. Πάλμερ.
1: Ο Χερνάντες.
2: Ο Χερνάντες θα φύγει ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Ή έλειξε, θα φύγει στο τέλος.
1: Για τον Ίγκασον.
2: Όχι, δεν βλέπω. Ο Ίγκασον βλέπω να μείνει.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν.
2: Μπορεί.
1: Έχει τραυματισμούς, αλλά έχει την αξιοπρέπεια.
2: Αυτό είναι το θέμα. Καλός παίκτης, αλλά.
1: Ναι, εντάξει. Έχει. Από κάτι μπορούμε να πάρουμε και το Μάγκνουσον. Νομίζω ότι πήγε καλά με τον Λεβαδιακό, δεν έκανε κακή σεζόν.
2: Καλά πήγε.
1: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει καλή μακρινή πάσα. Αν και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε αυτό το στυλ πια, πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί πονέσαν τα μάτια μας 2 χρόνια με αυτό το σύστημα. Ο τερματοφύλακας στον επιθετικό ή ο μπακ στον επιθετικό. Και για το μπάσκετ θα πω κάτι το οποίο είπα χθες και στον Κώστα Ντομιαούλη. Ο μόνος προπονητής ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τον Αν, γιατί μας έχει πάει το τελευταίο χρόνο θα πω, μας έχει πάει πολύ άσχημα ο Αν. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι προβλέψιμος, δεν κατεβάζει την μπάλα με ασφάλεια. Εντάξει, το σου το έχει, αν και φέτος δεν πήρε πάρα πολλές προσπάθειες για τρίποντο σχετικά με τα δεδομένα, έτσι. Και θα πω πολλές φορές ότι χαλάει και, τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Διονύση, Ηρακλή, που ξέρεις και εσύ.
2: Εντάξει, ο Ναν είναι ένα υπερόπλο. Εγώ είναι βλέπω μια ομάδα, εγώ βλέπω, ξέρεις τι βλέπω εγώ στην αυλία μου. Βλέπω, συγγνώμη. Ότι υπάρχει ο Παναθηναϊκός σε μια κατάσταση όπου έχει χαθεί χημεία, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα αποδυτήρια κτλ.
1: Και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
2: Ναι, δεν λειτουργεί σαν κανονική ομάδα. Και όλο αυτό έχει επιπτώσεις. Ναι. Άρα και στον Άνγιο, στον οποιοδήποτε
1: ναι. Απλά βλέπω ότι δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Ο Γκραμπ φέτος ήταν πάρα πολύ κακός πριν λίγων εξαιρέσεων σε ματς. Δεν μ' άρεσε ο Γκραντ σήμερα φέτος. Είναι αργός το κατέβασμα της μπάλας, του μένει την μπάλα στα χέρια. Τελευταία μπορεί να πάρει ένα σούτ να το βάλει, αν το βάλει καλημέρα ζωή.
2: Καλημέρα ζωή.
1: Και να πάρουμε τον Παντιό και να πάρουμε και παίκτες οι οποίοι θα είναι... Εμένα μ' αρέσει ο Έντουαρτς, νομίζω είναι στην Μπάγερν. Ένα καλό playmaker.
0: Στη Φορτιού του, το Λέσσα, ήταν στην Πάγια.
1: Ναι, είναι καλός παίκτης, καλό playmaker, αξιόπιστο και ξέρει από Ευρωλίγκα.
0: Τα περισσότερο στο 2 είναι.
1: Όχι, όχι, είναι και κατεβάζει.
0: Αλλά είναι περισσότερο σκόρερ.
1: Ναι, και είναι και σκόρερ, ναι. Είναι μια καλή μεταγραφή, χαμηλών τόνων και η οποία μπορεί να αποφέρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην πορεία του Παναθηναϊκού. Εγώ τώρα τις σειρές με τον Ολυμπιακό δεν μου κάνει αίσθηση ούτε να τις παρακολουθήσω. Και ό,τι γίνει ας γίνει, απλά πρέπει πλέον να πάρουμε κάποιες αποφάσεις στο μπάσκετ, στην ομάδα, ο πρόεδρος, και να είναι έξω από παρορμήσεις, με συνεργασίες και με σωστές αποφάσεις και σωστές επιλογές παικτών. Γιατί τελευταία δεν είχαμε σωστές επιλογές παικτών. Πίστεψα κι εγώ κάποιους παίκτες και με διέψευσαν ποικιλοτρόπος και παταγωδός.
0: Όπως?
1: Ε?
0: Όπως?
1: Το Λιόπουλος.
0: Καλά δεν είναι.
1: Σόρτς.
0: Ο Σόρτς είναι άλλη κατηγορία με τον Λιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δεν έχει παίξει και πολύ. Όλη τη σεζόν δηλαδή.
1: Δεν έχει παίξει και πολύ, αλλά πήρε κάποιες ευκαιρίες. Δεν ήταν.
0: Ο Σόρτς είναι άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, άλλη περίπτωση.
0: Αλλά όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που έλεγε ότι γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Μα ο Σόρτς είχε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο στην Παρή.
1: Μα γι' αυτό σας είπα, παιδιά, ότι περίμενα πολλά από κάποιους παίκτες οι οποίοι με διέψευσαν αρνητικά. Αυτό θέλω να πω. Και ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε το θέμα ανανεώσεις ή παραμονή στην ομάδα. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, και να έχετε καλό καλοκαίρι και να είμαστε όλοι καλά. Και χρόνια πολλά για το σταθμό.
2: Να είσαι καλά.
0: Μου γράφει εδώ ένα φίλο με τον Πάκη, το Σιζέμο, είχαμε και άλλες αποτυχίες που τελικά τους οδήγησαν στην έξοδο. Ναι, δεν είχαν και την εξέλιξη την οποία μπορεί να περιμέναμε. Πόσο άμπαλος μου λέει. Δεν είναι θέμα αμπαλοσύνης αυτό. Αλλά ήταν δύο παίκτες οι οποίοι προσέφεραν και ειδικά και το ξεκίνημα του Σισε ήταν εντυπωσιακό. Με τον Ολυμπιακό να την πατάει τότε που είχε έρθει η πρόταση από τη Γερμανία και δεν την είχε αποδεχτεί. Λοιπόν, το να πουλάς μου λέει υπεραξία τον Κωστούλη, τον Κωστίνια, αλλά να μην θέλεις π.χ. να δώσεις 500 χιλιάρια υπεραξία για τον Τζάπρα δεν είναι λογικό. Εντάξει, έχει λογική η σκέψη σου, ξέρεις, αλλά είναι ανάλογα το τι μπορεί να κρίνεις ότι πρέπει να δώσεις για έναν ποδοσφαιριστή. Για την περίπτωση του Τσάπρα, συγκεκριμένα πάντως να δώσει το κάτι παραπάνω για μένα Ολυμπιακός, που δεν είμαι εγώ αυτός που δίνω τα λεφτά. Δεν θα λέγω γιατί ήταν. Και είναι και ένας παίκτης που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή έχει ανάψει το πράσινο φως. Δηλαδή του αρέσει.
2: Για πάμε.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Θα πούμε την καλησπέρα στο Διονύση από το Λουξεμβούργο.
2: Δηλαδή σημαίνει έχει συμβόλαιο. Αν δεν κάνει κάποιο τον προπονητή, λέει είναι το συμβόλαιο. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι εύκολα όμως να λύσει και συμβόλαιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
2: Με κάποιο αγίνα, δεν μπορεί να το κάνει με 7-8 παίξει αυτό.
0: Α, είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε ένα χρόνο.
2: Βέβαια.
0: Και είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε 3 χρόνια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, α πούμε, δεν έχει. Είναι ακόμα σωρό Βιλένα, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό Νοβέζο.
2: Ναι, για πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ερακλή, καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
3: Με κοντά, ο Μίλτος.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
3: Καλησπέρα. Τι γίνεται.
0: Με εδώ.
3: Καλό μήνα κιόλας, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με το μπάσκετ.
0: Πάμε.
3: Πιστεύετε, Διονύση και Ηρακλή, λόγω ομάδος τώρα θα ρωτήσω, ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι την κριτήριο για την παραμονή, όχι το αταμάνι, είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει?
2: Εγώ δεν βλέπω να μένει. Η εκτίμησή μου.
3: Εσύ δεν βλέπεις να μένει.
2: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα αυτά μπορεί να αλλάξουν.
3: Αν το πάρει όμως.
2: Τι να σου πω, δεν το βλέπω, αλλά δεν παίρνω Γιώργο. Σου λέω μια εκτίμηση, έτσι, όπως το βλέπω εγώ.
3: Ναι. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια τώρα έχουν ξεκάθαρο φαβορή τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θυμάμαι τώρα πια από τις Ευρωλίγκες που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το 12 και το 13. Ο Παναθηναϊκός που είχε άλλη εικόνα τότε, είχε και νομίζω πλεονέκτημα.
2: Είχε
3: κάνει 3-0.
0: Ναι, το 13.
2: Με τον Παδουλάκη.
3: Με το Λάσμο και τον Γκίστ.
0: Μετά την Κωνσταντινούπολη είχε πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα με 3-2.
3: Ναι, όπως και ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει με 3-2 πρόπερση, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά. Ναι,
0: οπότε μετά το Λονδίνο.
3: Η σκούπα ήταν το 13, έτσι.
2: Μετά το 13 ήταν. Όταν είχε φύγει ο Μπράδος είχε αναλάβει ο Παδουλάκης.
0: Και με 2 διφλά.
2: Ναι, βέβαια. Είχε πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός.
3: Α, είχε πλεονέκτημα, αυτό δεν θυμόμαι.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Εντάξει,
2: το
3: τώρα,
2: τελευταίο νομίζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και.
3: Ο τρίτος αγώνας, ναι.
2: Έχει πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός, πέρα το δεύτερο. Και νομίζω το τελευταίο, ενώ είχε χρόνο.
0: Αν είναι αυτό το μάτι, υπήρχε ένα τέτοιο παιχνίδι.
2: Είχε χρόνο.
3: Είχαν μπει μέσα.
0: Που θα μπορούσε.
3: Ήταν
0: 4 πόντι το πίσω, δεν ήταν
2: και τη
0: βάλει Ολυμπιακός.
2: Πρέπει να είναι 68-72, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ναι. Και είχε, ξέρω εγώ.
0: 50 δευτερόλεπτα.
2: Ο παραπάνω. Παραπάνω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάτσε να το ψάξω.
0: Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώ. Κοίτα. Πρώτα απ' όλα η τελική είναι. Αφενός είναι διαφορετική ιστορία και αφετέρου.
2: Λοιπόν,
0: για να το πάμε και.
2: Ήταν
0: και
2: το μάτι, συγγνώμη.
0: Και αγωνιστικά.
2: 72-76.
0: Στους 4 ήταν.
2: 72-76 και θέλει. Έχει βάλει καλάθι ο Παναθηναϊκός. Περίμενε, φίλε, να το βρω ακριβώς.
0: Έχει φαναφορό Ολυμπιακός.
2: Και θέλει 1-27.
0: Είχε χρόνο.
2: Πώς. Και έγινε ο κακός χαμός τότε και σταμάτησε τέλος.
0: Επίσης. Είναι διαφορετικές οι ομάδες σε σχέση με την Ευρωλίγκα γιατί μειώνονται οι επιλογές που έχουν. Δηλαδή, ναι, μεν έκανε αλλαγή το Τζόζεφ με το Μόρις, έβαλε το Τζόζεφ στη θέση του Μόρις, αλλά θα πρέπει να κοπούν άλλοι δύο ξένοι. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες οι ομάδες. Είναι διαφορετικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ας πω.
3: Ναι.
0: Θα δείξει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να έχει αδειάσει, ξέρεις, ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το οποίο. Συμβαίνει πολύ κάποιες φορές ομάδες, δηλαδή ότι γιατί ήταν ο μεγάλος στόχος. Θα δούμε αύριο το πρώτο μάτς με απουσία Ολυμπιακός σημαντική του Ντόρσεϊ.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα δούμε αν θα έχει το Σλούκα ή δεν θα τον είναι, γιατί τον λέει ένα αμφίβολο, ίσως προπονηθεί αύριο πριν το παιχνίδι. Ας πω. Και είναι και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος μάλλον είναι εκτός από αυτά που έχω διαβάσει.
3: Θα δούμε. Αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο, ναι, περίεργα. Τέλος πάντων. Τώρα κάτι άλλο που άκουσα πριν στις ειδήσεις. Ότι που λένε για το γήπεδο που έλεγε ο κύριος Αλαφούζος για τη Λεωφόρο.
0: Ναι.
3: Για μένα, επειδή μένω και στην περιοχή, μένω στην Πανόρμου,
0: ναι.
3: Το γήπεδο από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα μπει σε καινούργιο γήπεδο, για μένα πρέπει να γκρεμιστεί. Εκεί πρέπει να γίνει πάρκο ή πάρκινγκ.
2: Πάρκο θα γίνει και πάρκινγκ. Απλά υπάρχει μια πρόταση να κρατηθούν κάποιες κερκίδες. Τώρα δεν ξέρω αν θα. Αυτό είναι θέμα πολιτείας. προεδρικού διατάγματος.
0: Μα γίνει πάρκινγκ και υπόγειο.
3: Υπάρχει μια έγκριθμη κατάσταση με τα προσφυγικά απέναντι.
2: Αυτό έτσι, είναι άλλο κομμάτι, τα προσφυγικά. Εκεί θα γίνει πάρκο. Κανονικά είναι να γίνει πάρκο θέσει πάρκινγκ. Και...
0: υπόγειο λογικά.
2: Δεν τα θυμάμαι τώρα, θα σου πω. Νομίζω υπόγειο.
0: Ναι.
2: Και κάποια αναψυκτήρια κτλ. Απλά υπάρχει μια πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, να διατηρηθούν τρεις κερκίδες, τρία κομμάτια της κερκίδης για να με...
3: Παραγωνός 13.
2: 13, το τάφος του Ινδού και να γίνει από κάτω μπάσκετ γήπεδο ανοιχτό για τον κόσμο και η κεντρική στην Αλεξάνδρας που ήταν η πρώτη κερκίδα, όχι όλοι, κομμάτι και να γίνουν από κάτω μαγαζιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα τώρα να το δει η πολιτεία, πώς μπορεί να περάσει και αν θα περάσει.
3: Τουλάχιστον αν γίνουν αυτά που
2: εγώ πιστεύω πάντως. Πιστεύω πάντως ότι μια κερκίδα θα διατηρηθεί. Τώρα, αν διατηρηθούν και τρεις, θα το δούμε.
3: Ναι.
2: Και μέσα να γίνει λίγο... πάρκο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, όπως ήταν ναι. Εξ αρχής.
3: Ναι, ναι. Να... και για τον κόσμο ή ακόμα και το πάρκινγκ που σου είπα, γιατί η περιοχή εκεί πέρα είναι... έχει και... είναι πονάει. Είναι, δηλαδή έχει και τα νοσοκομεία, έχει τη Γαδά, τον Άριο Πάγο, αυτά. Δηλαδή και ένα πάρκινγκ για τον Δήμο φτηνό και για τον κόσμο.
0: Δεν είναι εύκολο να παρκάρεις εκεί.
2: Υπόγειο πάρκινγκ 700 θέσεων.
0: Είναι ανάς αυτό.
2: Πώς δεν είναι.
3: Είναι ανά, δεν είναι.
2: Κανονικά όταν... το πρώτο, τι προβλέπετε, κατεδάφιση, δημιουργία πάρκου, 18 στρέμματα, όσο δεν γίνεται δηλαδή, αθλητικό μουσείο, χώρο εστίαση και υπόγειο πάρκινγκ. Τώρα, αν θα περάσει αυτή η σκέψη, είναι σκέψη και πρόταση. Να μείνουν δηλαδή, να γίνουν το πάρκινγκ, να γίνει το πάρκο και να μείνουν τρία κομμάτια από τις κερκίδες.
0: Θα σχαμιωθεί το πάρκο.
2: Όχι να μειωθεί, γιατί το πάρκο θα είναι στα όρια του γηπέδου.
0: Ναι.
2: Καταλαβες, στον αγωνιστικό χώρο. Απλά να μείνουν και οι κερκίδες και κάτω από τις κερκίδες ανοιχτά όμως, όχι κλειστά. Ανοιχτά, στον τάφο του Ινδού να παραμείνει μπάσκετ.
0: Θα μου τα λες εσύ και τα ξέρω απ' έξω, ναι.
2: Κάτω, ναι. Κάτω, πώς να το πω. Και κάτω από το 13 κολυμβητήριο. Τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει αυτή η πρόταση.
3: Όχι, θα δείξει.
2: Το θέλει τώρα δουλειά από την πολιτεία. Ναι.
3: Να.
2: Το δούμε.
3: Και κάτι τώρα...
2: η ανάπλαση είναι άλλο κομμάτι. Να. Η ανάπλαση, συγγνώμη. Τα προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι. Προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι.
3: Είναι άλλο κομμάτι. Απέναντι. Δεν έχει να κάνει με το γήπεδο. Έχει να κάνει με το ξέρει. Εκεί στα προσφυγικά μένει κόσμο. Σκέψουν να γκρεμιστούν τα προσφυγικά και να μείνει μέρο του γηπέδου. Μπορεί να είναι, πώς να σου το πω, σαν προκλητικό, σαν πρόκληση.
2: Να μείνουν τα προσφυγικά.
3: Να μείνουν οι κερκίδες και να πέσουν όλα τα προσφυγικά.
2: Γιατί δεν ξέρω με τα προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με την διπλή ανάπλαση.
3: Ναι,
2: προσφυγικά είναι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
3: Σαν εικόνα λέω, σαν τέλος πάντων, ναι. το συγχαίο είναι διαφορετικά πράγματα, το συνδέω
2: ναι, είναι άλλα πράγματα. Είναι άλλα πράγματα.
3: Ναι. Λοιπόν, και κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Η επιστροφή του Φορτούνη μόνο κακό δεν θα κάνει. Τώρα αν
0: έτσι, πιστεύω και εγώ.
3: Στην Ελλάδα σε παιχνίδια που έχεις δυστοκία, που δεν μπορείς να σπάσεις την άμυνα, κάτι Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ κτλ. Πολύ πιθανό να βοηθήσει κιόλας. Και ας μην παίζω με τη Λίμπαρ με το κλασικό δεκάρι που λέμε. Ο ίδιος μπορεί να κάνει μια ενέργεια.
0: Στο εξάμηνο που συνεργάστηκε με τη Λίμπαρ με το Φορτούνι, ήταν βασικός ο Κώστας, αλλά έπαιζε δεξί εξτρέμ, το οποίο όπως όλη την ώρα έκανε κίνηση προς τον άξονα. Δεν ήταν δηλαδή τη γραμμή.
3: Είδες την κόλλα, έβαλε με τη. Δεν θυμάσαι τον κόλλο με τη West Ham, έτσι.
0: Πώς το θυμάσαι.
3: Δεν ήταν κλειστή άμυνα, αλλά σου λέω ότι μια τέτοια ενέργεια την ξεκλειδώνει ο Ολυμπιακός, δεν θέλει... Αυτό είναι να κάνει.
0: Με την West Ham δεν ήταν ο Μπετιλίμπαρ.
3: Ναι, σωστά.
0: Ήταν ο Μαρτίνεφ.
3: Ναι, σωστά. Ήταν στο... ναι, ναι, στους ομίλους του Europa ήταν.
0: Ναι, ναι. Απλά με τον Μπετιλίμπαρ έπαιζε δεξιά-αριστερά ο Ποντένισε και ο Τσικίνιο πίσω... ή ο Τσικίνιο ή ο Γιώβετιτς έπαιζε.
3: Ναι, και το Γιώβετιτς. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει, θα ακούσουμε πολλά ονόματα, είναι και αυτό που λέτε, είναι το Μουντιάλ, είναι ποιος θα βγει. Το Τζικίνιο που λέγατε πριν για τον Μπά και τον Σισε, ο Τζικίνιο τον πήραμε τζάμπα, ο Στρεφέτς ας πούμε δεν τράβηξε.
0: Με 500.000 το Τζικίνιο.
3: Εδώ ας πούμε ξέραμε το αντίστοιχο ποσό πήρε με τον Στρεφέτς, πήρε ο Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Δηλαδή κινήθηκε και στη μετριότητα που είχε ο ΠΑΟΚ μετά από κάποιο διάστημα και τον ξέρουμε τον παίκτη ότι είναι καλός, έτσι έπαιζε και στη Σλάβια που έπαιζε, τον ξέρουμε κιόλας, παίζει και στην εθνική ομάδα. Είναι πώς ακουμπώσει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Τι μέλη γενέστε, έχουμε και Μουντιάλ.
0: Αρχίζει, 11 του μηνός.
3: 11 του μηνός, εντάξει.
0: Σε 8 μέρες, Διονύση.
3: Πόσες?
0: Σε 8 μέρες.
3: Α, σε 8 μέρες, ναι. Και για 40 μέρες. Απλά εντάξει, τώρα κάποια παιχνίδια
2: Κοίτα.
3: Δηλαδή, εγώ που δουλεύω και βράδια, αυτό είναι που άμα δουλεύει θα τα δει. Δεν ξυπνήσω εδώ τώρα το κουρασάν με την. Πώ τη λένε, ξέρω εγώ, με την IT. Εντάξει, δεν είναι τώρα να τα δει αυτά τα παιχνίδια, είναι πιο βαρετά.
0: Κοίτα, αν ήταν όμω. Κοίτα, σε ώρες που το έχουμε συνηθίσει εμείς, δηλαδή να τα μάτσε να το απόγευμα για κάποια το βράδυ, και να ήταν έξω η ώρα το απόγευμα, θα το βλέπα εγώ. Να ξέρει το κουρασάν.
3: Ναι, θα έχει ανοιχτή την τηλεόραση και θα.
0: Όχι, θα το βλέπα. Το έχω πει εγώ, το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση στην οποία την περιμένω πραγματικά πώς και πώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια τώρα, φέτος δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τα δούμε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει αρκετά μάτσεις 5 το πρωί και εσείς 4 το πρωί. Πώς να τα δεις,
3: έχει. Ναι, μόνο λόγω του επαγγέλματός σας να τα δείτε, να έχετε μια παραπάνω
0: πώς
3: εικόνα.
0: Πώς θα πάμε 10 το πρωί, πάγω στο κέντρο.
3: Αυτό. σερί.
0: Δεν γίνεται. Να κάναμε εκπομπή για το Μουντιάλ, το συζητούσα με Διονύση. Άρα δεν είσαι ο Διονύσης.
2: Δεν γίνεται, σου μαθαίνει, δεν είναι ανέφικτο.
3: Στο ξανά. Δεν γίνεται δύο εκπομπές και γίνεται.
2: Δεν είναι εκπομπές, είναι το. Μετά, μέσα στη μέρα.
3: Και οι μετακινήσεις. Εσείς πάτε σε διαφορετικά. Είναι σε διαφορετικές περιοχές που είναι η πρωινή εκπομπή με την τωρινή.
0: Εννοείται. Στο κέντρο η πρωινή. Στο μοναστηράκι σκέψη, χοντρικά.
3: Εντάξει. Οκ, κατάλαβα. Ωραία, έγινε.
0: Έγινε ωραίο.
2: Να σε καλά.
3: Καλή
0: συνέχεια, γεια σας. Ναι, σε γράφει ένας φίλος, είναι 21 ετών. Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγα. Ναι, εντάξει, δεν σου λέμε ότι σε αυτό το διάστημα πάντως δεν ξεχώρισε σε αυτούς τους 6 μήνες. Μπορεί του χρόνου να είναι άλλος παίκτης. Είναι άλλο παίκτης που έχουν συνηθίσει. Βεβαίως.

0: 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Να πω την καλησπέρα στον αδερφό του Σταμάρη από τον Λονδίνο. Τι να δεις ρε Ρακλή, λέγα το παιχνίδι, το διαλύσαν το μπουντιάλ με αυτά που κάνουν. Κοίτα, συμφωνώ μαζί σου. Απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί, αλλά δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε τα παιχνίδια λόγω ώρας. Γιατί και το προηγούμενο μπουντιάλ που έγινε χειμώνα, είδαμε ίσως ήταν ένα από τα καλύτερα μπουντιάλ που έχουμε δει. Ήταν σε φόρμα οι παίχτες, ο τελικός είναι άλλο πράγμα. Το Αργεντινή-Γαλλία δηλαδή δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται και σαν παιχνίδι. Δεν ήθελε να τελειώσει. Και ένα άλλο φίλο, αντίπα, επειδή εσύ μένεις ακόμα στο 80, δεν μένω στο 80. Πίστεψε με σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αυτή η παροδία με τις αητές και το κουρασάου δεν βλέπετε. Βλέπετε. Εντάξει, και το 82 υπήρχε το Ελ Σαλβαδόρ. Δεν είναι θέμα. Πάντα υπήρχαν έτσι ομάδες όταν είχε η Σαουδική Αραβία. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί. Και όμως και αυτά τα μάτς, όταν είναι μουντιάλ θα τα δεις. Αν είναι κάτι άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουμε την IT. Σου λέει, ας πούμε είναι η IT παίξει 10 το βράδυ, θα τη δω. Μπορεί να έρχομαι και εδώ να το βλέπω. Αν πεις είναι και η προετοιμασία μετά. Είναι άσχημος αυτός ο τρόπος εξαγωγής. Με τόσα πολλά μάτς και τόσες ομάδες. Έχει ανοίξει αγορά, σημεία των καιρών. Την καλησπέρα στον Κώστα από την Πεύκη. Πάμε.
1: Έλα, Ιρά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έλα, Ρακλή. Έλα, αυτό που λες μου θυμίζει κάποτε τη ΦΥΠΑ. Εγώ τη ΦΥΠΑ την έχω απαρχαιωμένη. Είχε κάνει η ΦΥΠΑ σύστημα, ακούς, στις 24 ομάδες το πρωταθλητριό τότε, πόσοι περνούσαν, ξέρεις.
0: Καλά, και στις εθνικές ήταν που περνούσαν όλοι σχεδόν.
1: Όχι, όλοι δεν περνούσαν ποτέ.
0: Όχι, αλλά μία ομάδα έμενε έξω.
1: Όχι, ρε.
0: Υπήρχε κάτι και στις εθνικές.
1: Τέλος πάντων, άκου, η ΦΥΠΑ τι έκανε στις 24 ομάδες των πρωταθλητριών.
0: Ναι.
1: Πόσοι περνούσαν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: 24.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περνούσαν και 24.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλη η διεξαγωγή. Γιατί ας πούμε και τώρα στην Ευρωλίγα δεν υποβιβάζεται κανείς.
1: Όχι, ρε, στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Ήταν 24 ομάδες, παίζαν και περνούσαν στην επόμενη φάση και 24.
0: Θα πέραν κατάταξη τότε. Κάτι έτσι.
1: Όχι, τίποτα. Ναι, οι όμιλοι γινόταν.
0: Ναι.
1: Το έχει κάνει αυτό η ΦΥΠΑ.
0: Κάτι
1: τώρα το την ακολουθεί η FIFA στις 48, περνάνε οι 36 μου φαίνεται, 32.
0: Ας πω,
1: αν είναι δυνατόν, δηλαδή τι παίζουν, ένα μήνα παίζουν, όλοι θα περάσουν.
0: Όλοι δεν θα περάσουν, κάποιοι θα μείνουν έξω.
1: Όποια, τα 16 λιμά. Δηλαδή, από τη μεγάλη ομάδα υπάρχει ούτε θα μείνει έξω καμιά μεγάλη ομάδα. Δηλαδή παίζουν ένα μήνα για να παίζουν. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τα ίδια λέγαμε να ξέρεις και σε άλλα μουντιάλ βέβαια.
1: Με άλλο τρόπο. Είναι αδιάφοροι σε όλα τα μουντιάλ. Όπως στο Champions League είναι αδιάφορο η πρώτη φάση, ρε παιδιά.
0: Γιατί είναι αδιάφορο.
1: Περνάνε αυτές 36-24.
0: Τι εύκολο πράγμα είναι.
1: Μένει καμιά μεγάλη ομάδα έξω. Ας εμείς που βλέπουμε τις μικρές ομάδες τώρα και έχουμε ενδιαφέρον. Ο άλλος ο Άγγλος τώρα τι ενδιαφέρον να έχει.
0: Καλά, σου θυμίζω ότι πριν 2 χρόνια η Παρή πέρασε. Περίμενε, ρε, ένα λεπτό. Πέρασε τελευταία αγωνιστική.
1: Εντάξει, 1% θα γίνει, αλλά στο Μουντιάλ τώρα περιμένει να μείνει μεγάλη ομάδα έξω από την πρώτη γύρο.
0: Καλά, κάποτε είχε μείνει η Γαλλία, είχε μείνει η Αργεντινή από τον όμιλο.
1: Κάποτε που περνούσαν όμως 16, όχι αδικά στου 32, εκεί γίνεται. Ναι.
0: Υπήρχαν και οι καλύτερες τρίτες και τότε.
1: Όχι, στου 32 περνούσαν 16.
0: Περνέσαν και είχαν και κάποιες καλύτερες τρίτες.
1: Είναι τώρα παλιά, πολύ παλιά πάση. Πριν από αυτό το σύστημα ήταν 32, δεν ήταν και περνούσαν 16. Αυτό είναι ωραίο. Δύο να αποκλείονται, στους 4 στους 2. Λογικό. Αλλά όχι ρε φίλες τους να περνάνε και 8-9 καλύτεροι τρίτοι. Ποιος θα μείνει έτσι. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό έκανε ένα τραγικό λάθος σήμερα.
0: Είστε
1: στη Βίρση Φορτιτούτο, ναι.
0: Εντάξει, μου έφυγε. Ναι.
1: Πάντως, σε παραδείγμα μου το λες με το όνομά της. Μπράβο, γιατί κάποιοι θυμάμαι τη Βίρτους τόσα χρόνια τη λέγανε με το όνομα του χορηγού και πιστεύαν ότι είναι το όνομά της. τη λέγανε Κνόρ, Μπάκλερ, θυμάστε. Κίντερ.
0: Καλά, και, τη, και την Τρεβίζο τη λέγανε και Μπενετών.
2: Καλά, εδώ λέγαμε την ξένα τόσα χρόνια Σκόντερ.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι εδώ λέγανε τη, την Ολύμπια Μιλάνο Πίπο.
2: Αρμάνι.
1: Πίπο. Είναι σαν να έρθει τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Άκτορ. Άκτορ Αθήνα. Είναι, δηλαδή είναι ξεφύλα. Αν σε ακούσει κανένα τώρα υπαλλήλο τη Βίρτου, μια φορά το είπε ένα, θυμάμαι, ένα πήγε και την πετάξα γιαούρκια. Τόλμησε να πει την Βίρτου με το όνομα του χορηγού και πήγα και την πετάξα γιαούρκια η οβαλή τη Βίρτου.
0: Πάντως, γι' αυτό που λες, επειδή το άνοιγε, δεν το θυμόμουν, να ξέρεις ότι στη League Face του Champions League φέτος έμεινε έξω η Νάπολη, έμεινε έξω η Μπενφίκα, όχι, η Μπενφίκα πέρασε 24η, η Μαρσέγ έμεινε έξω, η Αιτχόβεν, ο Άγιαξ, η Μπιλμπάο, η Βιγιαρεάλ, η Βιγιαρεάλ επειδή η Σομαλία.
1: Να περνούσαν, αυτού του 30, πώς είναι, 36 ή 18, οι 16 ξέρω εγώ, δεν θα γινόταν σφαγή στον πρώτο γύρο.
0: Οι 18.
1: Κατάλαβε. Οι 16.
0: Δεν γίνεται. Α, να πήγε κατευθείαν στου 16, λες.
1: Μπράβο. Okay.

0: Μισή είναι λογικό.
1: Παλιά ήταν οι 8.
0: Ναι, οι 8 είναι η μισή να περνάνε. 32, 16, 16, 8. Να αρχίσει τσόγο λίγο. Όχι από τους 48 ή 36.
1: Α, και το 22 έμεινε έξω Γερμανία, λέει.
0: Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά, εννοείται, ρε. Αυτό δεν έχει ενδιαφέρον, δηλαδή ένα όμιλο τώρα Γερμανία με τρεις λοιμούς, υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να. Αν ήταν δύο, μία ή τα άμα κάνει, άμα περνούσαν δύο, μπορεί με μία στραβή να μείνει έξω, έχει ενδιαφέρον. Τέλο πάντων, μην το πλατιάζουμε τώρα γιατί θα χάσω όλο το χρόνο. Πάμε στα δικά μα. Διονύση, τι γίνεται, ρε Διονύση, έχει μάθει τίποτα?
2: Για ποιο θέμα?
0: Για Ζωτ. Ισχύουν τα 10 εκατομμύρια που κυκλοφορούν για δύο χρόνια?
2: Δεν το πιστεύω καθόλου. Είναι δυνατόν? Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, λε, ράδιο Αρβίλα.
2: Τρέλε να θε.
0: Εγώ δεν το αποκλείω γιατί είναι τρελό ο Γιάννη.
2: Όχι, 10 εκατομμύρια για δύο χρόνια, για όνομα Θεού. Αλλά όχι, ότι δίνω από όλου του άνθρωπου δεν εννοώ.
0: Δίνει. Δίνει, γιατί άμα δεν δίνει, άμα δεν γίνει, άσε το άλλο. Μετά δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ΟΜΑΤ. Αν ο Αταμάν ξυπνήσει έστω και την τελευταία στιγμή, τι πρέπει να κάνει κατά μένα? Το λέω από το στόμα μου και στο Αταμάν το αυτή. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που θα πεις. Εντάξει, από εμπειρία που βλέπω τόσα μάτς μπακ. Η Ρεάλ, παιδιά, γιατί δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στο τελικό? Το καταλάβατε? Γιατί έπαιζε με forward. Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Παναθηναϊκό είναι τα τρία center που έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με μισό center. Το Λεσόρ, ο οποίος και αυτός δεν είναι στην.
1: Η Ρεάλ έπαιξε αναγκαστικά έτσι, αλλά η Ρεάλ πίεζε πάρα πολύ. Περίμενε. Η Ρεάλ πίεζε πολύ την μπάλα.
0: Ναι, αλλά έπαιξε με forward μόνο.
1: Ναι, σου λέω ότι πίεζε πολύ την μπάλα για να μην μπορέσει να φτάσει εύκολα. Και έδιναν βοήθειες για να μην φτάσει την μπάλα στο ψηλό.
0: Τραβούσε έξω του σέντερ και βαρούσαν τρίποντα οι σέντερ. Ο αντίστοιχο σέντερ και το τεσάρι. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί η Βαλένθια τι έκανε όλη τη χρονιά? Α, έτσι δεν έπαιζε.
0: Με
1: όλους. Γιατί είχε πεντάρι κλασικό, αν εξαιρέσει το σακό που δεν είναι και κάτι.
0: Είχε αλέχαν σουτ. Τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει γιατί έχει τέσσερα τριαροτεσάρια. Υψηλή κλάση. Ας το Μίτογλου που τον έχει κάψει ο άλλος και δεν το βάζει να παίξει να βρει ρυθμό. Εδώ το Χουάτσο πάει να κάψει, ρε παιδιά. Το Χουάτσο από τότε που είχε ο Ντέιβιτς, το παιδί. Έχει απειδήσει, γι' αυτό δεν παίζει. Το βάζει 12 λεπτά. Ποιο το Χουάτσο, τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού. Τουλάχιστον τώρα είναι ευκαιρία να το σκεφτεί, να παίξει με Χουάτσο. Πολύ ώρα όμως να παίξει. Με Χουάτσο, Ντέιβις και Οσμάν. Είναι μη το γλου Χουάτσο, ώστε ο μη το γλου να βγαίνει έξω. Να βγαίνει έξω, να ανοίγει η άμυνα και τα τεσσάρια. Όλα αυτά βαράνε τρίποντα και οι τέσσερις.
1: Κοίτα, σε αυτό το ενδεχόμενο, το πιο πιθανή η απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Να βάλει Πίτερς.
1: Όχι, μπορεί να βάλει τα Eric Jones. Όπως γιατί τα Eric Jones. Ακολουθεί ο Ταϊρικ.
0: Μπορεί να τον περάσει όμως εύκολα και ο Οσμάν και ο.
1: Δεν τον περάσει εύκολα τον Ταϊρικ. Ο Ταϊρικ ήταν κωβικό στον τελικό. Ο Ταϊρικ μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο και ήταν κωβικό σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ήταν κωβικό, ναι. Αλλά πριν δεν είχε μπει. Αλλά δεν μπορεί να παίξει συνέχεια με Ταϊρικ.
1: Δεν σου είπα, αλλά και ούτε. Θα φτάσει και η μπάλα κατά το καλάθι. Δεν μπορεί να παίξει ο Λεσόρ.
0: Αυτό λέω. Πάντως το πλεονέκτημα.
1: Μα δεν θα παίξει ο Λεσόρ καθόλου.
0: Όχι, να παίξει 10 λεπτά, να δει πώ πάει. Να δει πώ πάει, να αρχίσει με Λεσόρ. Αλλά αυτό σου λέω. Το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα στον μπάσκετ, αυτή είναι η μαγιά στον μπάσκετ. Εκεί ο προπονητής, ξέρετε, εκεί παραδείχνει το Σκαριόλο. Το μειονέκτημά σου να το κάνεις πλεονέκτημα. Κατάλαβες. Το μειονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι στη θέση 5. Σε όλες τις άλλες θέσεις ο Παναθηναϊκός υπερτερεί. Κατάλαβες. Το 5 είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Με τις βλακίες ο Αταμάν. Γιατί άμα έπαιρνε τον Ταϊρίν Τζόνς ο Παναθηναϊκός που τον προτείναν δύο φορές, θα το ξαναπώ γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Άμα έπαιρνε τον Ταϊρίκ και δεν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Το λέει και μόνος ο Ταϊρίκ θα θέσει στο τελικό.
1: Όχι,
0: το προτείναν δύο φορές και έτοιμος να υπογράψει. Συγγνώμη που φωνάζω, ρε παιδιά.
1: Μη φωνάζεις, κάτσε να κάνω μια φορά διάλογο. Ο Ταϊρίκ ήταν κωμικός. Δεν είδα ότι έσωσε, είναι κομμάτι της ομάδας. Έπαιξε το δεκάλεπτο όπως τον προγραμμάτιζε και το χρησιμοποίησε.
0: Ωραία, φαντάζομαι να έρχονται σε εμάς.
1: Και έκανε επίσης, έπαιξε και επίσης με ένα σχήμα που δεν είχε αγωνιστεί σχεδόν ποτέ. Με Τζόουτς, Βεζέκοφ και Πίτερς μαζί.
0: Βρε, ο Ταερίκ είναι ιδανικός αυτό που λες να κυνηγάει έξω το ελαφρύ. Αυτό σου λέω, το Σεπτέμβρη θα έρχονται σε εμάς και θα είχαμε Λεσόρ και Ταερίκ. Μια χαρά. Και εσείς δεν θα είχατε Ταερίκ. Τι θα γινόταν, ξέρει κανείς μετά, όχι βέβαια, δεν είναι σίγουρα.
1: Αλλά... ξέρεις τώρα το θα γινόταν.
0: Μα είναι δυνατόν να τον απορρίψεις, ρε φίλε, ενώ δεν έχει σέντερ, ενώ ψάχνει σέντερ, διώχνεις ο Χολκ και απορρίψεις τον καλύτερο σέντερ που κυκλοφορείς και στον δίνεις στο πιάτο η Παρτιζάν. Σου λέει, έλα πάρτονε. Και λέει, Γιανακόπουλος, ρε φίλε, τον παίρνουμε, όχι λέει. Ξανά δεύτερη επαφή. Όχι. Μην πω καμιά κουβέντα.
1: Γεια σου, Γιάννη, για να βγάλουμε κι άλλους τρεις. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα στο φίλο από τον Αστακό, το δάσκαλο. Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Δεν καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Καλώς.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε.
3: Έλα, Πάνος, με ο Πάνος. Πάνος, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, ρε Πάνο.
3: Καλά είστε.
2: Καλά, φίλε.
1: Καλά λέμε, ρε Πάνο.
3: Για τους παίκτες που ακούγονται για τον μπάσκετ, κάποιοι ακροατές ανέφεραν κάποια ονόματα. Βασικά το ζήτημα είναι αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, έχει δείξει ότι οι Σέρβοι γενικά και ειδικά αυτός δεν συνεργάζονται με μεγάλα ονόματα.
2: Καλά, είχε ο Μπράντοβιτς τον Παναγιώ μεγάλα ονόματα. Ο Γιασκεβίζος δεν
3: είχε. Όχι, δεν είχε, γιατί δεν ήθελε να έχει.
2: Έτσι, περίμενε. Κάποιος τους έφτιαξε. Ο Σάρας που θα τον πήρε ο Παναγιώς, ήταν το όνομα.
3: Όχι, δεν εννοώ τέτοια ονόματα.
2: Τι εννοώ.
3: Εννοώ star, παγκόσμιας κλάσης, όπως ήταν...
2: Ο Σάρας δεν ήταν star.
3: Όχι ρε παιδί μου, δεν εννοώ, δηλαδή κάποιος από το NBA να έρθει, δεν θα μπορεί να κάνει μαζί του ρε παιδί μου.
1: Να το πεις διαφορετικά.
3: Μια περίπτωση του Dominic Wilkins από το Malkovich, να το πω πιο απλά.
1: Να το πούμε διαφορετικά.
3: Και στο ποδόσφαιρο γίνει αυτό. Ο Μπάγεβιτς με τον Σάχοβιτς και τον Τζιοβάνι δεν μπορούσαν να συνεργαστούν.
2: Απλά ο Γιασκεβίτς, απλά ο Μπράντοβιτς είναι, μπορεί να συνοηθεί με ονόματα, αλλά δεν καταλαβαίνει από ονόματα.
3: Δεν μπορεί να κάνει με τον Άν. Θα το δείτε στην πράξη αυτό. Δεν θα μπορεί να συνεργαστεί με τον Άν. Η χρονιά με τον Malkovich βγήκε με παρέμβαση του Γιανακόπουλου του Παύλου Διονύση.
1: Έχει πάει πολλά χρόνια, αλλά δεν θα σου πω παρόμοια.
3: Δεν έχει σημασία. Μιλάω, ένας Αμερικάνος ήταν από το NBA με έναν Ιουγκοσλάβο.
2: Ο Μπατίστ δεν ήταν από το NBA. Έπαιξε τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό και...
3: ονόματα τύπου Wilkins, τύπου...
2: τύπου Wilkins, τώρα
3: παγκόσμιος κλάσης, παιδί μου, όχι...
2: Τώρα δεν συμπάσεις και στο top όνομα τώρα.
3: Μα αυτό εννοούσα.
1: Πάνω.
2: Μα δεν έχει άλλους Wilkins, ρε φίλε.
1: Άσε τα ονόματα. Πάντως στην Παρτιζάν.
3: Μπορεί ρε παιδί μου για παράδειγμα να έρθει ο Βαρατσιούνας, λέω εγώ τώρα η Γιώβιτς και να μην του κάνει.
1: Στην Παρτιζάν. Νομίζω ότι είχε αλλάξει κάπως και τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς, δηλαδή με Κάρλι
2: Τζόουνς.
1: Είχε αρκετούς Αμερικανούς ένα διάστημα.
2: Είχε
3: Αμερικανούς, αλλά δεν είχε τα ονόματα που είναι, που λέμε ονόματα.
2: Ονόματα τύπου Ντομινίκ.
3: Το όνομα, ρε παιδί μου.
2: Μα πας στον Ντομινίκ τώρα εσύ, το μεγαλύτερο όνομα που είχε έρθει.
3: Εντάξει, ισχυρές προσωπικότητες.
2: Δεν είναι ισχυρή προσωπικότητα ο Λούκας στο Ιφενέρ. Ή και ο τόσο
3: Πάντερ. Μη μου βάλετε όλους τους ίδιους σακούλι. Είπα ένα παράδειγμα τώρα.
2: Είπε στον Ντομινίκ πάνω. Δηλαδή, σαν να λες, θα φέρει. Δεν ξέρω για ποιον.
3: Ωραία, το πω πιο απλά. Οι παίκτες παγκόσμιας κλάσης έχουν κυνηγήσει πιο δύσκολη δύστροπη χαρακτήρα. Άρα, με δύσκολους χαρακτήρες. Ήθελα να πω, να καταλήξω στην περίπτωση του Νάν, παιδί μου. Εντάξει, αυτό.
1: Πάντως με το Χέις Ντέιβις δεν νομίζω ότι έχει τον εκμεταλλευτεί.
3: Α, καλά, πέρα. Εντάξει, εκεί πέρα, ναι. Άμα αρχίσει το ταξίδι αυτός, εντάξει, ναι.
1: Αυτό δεν το ξέρω αυτό το κομμάτι, αλλά...
2: Κάτσε να την πρώτα και θα δούμε.
3: Και αυτό τώρα μπατιό και αυτό που ακούω τώρα προτάσεις, τώρα είδαμε και το σώρος που έβγαζε μάλιστα στην Παρή και τι έκανε στον Παναθηναϊκό. Ή δεν πήρε ευκαιρίες από τον... Δεν τον αξιοποίησε όσο πρέπει, δεν έκανε και αυτός...
2: Πάνω μου, σου υπενθυμίζω ότι πρώτα έχει τελικούς, ε. Και μετά θα τα δούμε τώρα.
3: Όχι για το μεταγραφείο σχεδιασμό και τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται τώρα.
1: Στο μπάση ξέρεις έχει ακουστεί όλες αυτές τις μέρες.
2: Όλα.
3: Λοιπόν, να περάσει το λόγο στο Βόζο, δεν έχω και πολύ χρόνο.
1: Έλα, πάμε ρε πάνω.
3: Λοιπόν, για το... για το... Ο Δανός προπονητής αυτός ο Διονύση. Μπορούμε όλη τη χρονιά να τον λέμε ταβερνιάρι και άξιο και τέτοιο. Θα κάνουμε ένα flashback μετά και θα δούμε πώς τον λέγαμε. Από τον Ίστρουπ μέχρι που θα καταλήξει αυτός ο προπονητής. Αυτά να σκέφτεσαι στο πίσω μέρος μυαλού σου. Ποτέ ένας προπονητής που έρχεται με Περγαμηνές δεν πετυχαίνει.
1: Εντάξει, κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι φιλόδοξο.
3: Λέω τώρα, είπα κάτι εγώ τώρα.
1: Στα 38 του είναι ένας προπονητής που είναι φιλόδοξος. Τώρα θα βγει, δεν το ξέρω. Και αν θα έχει και υπομονή ο Παναθηναϊκός.
2: Πρέπει.
1: Το πρόβλημα είναι σχετικό στην Ελλάδα.
3: Δανείς προπονητές δεν είχαμε φέρει ποτέ, νομίζω, Διονύση. Ούτε στην Ελλάδα δεν είχαμε φέρει.
1: Γενικά οι Σκανδιναβοί δεν έχουν έρθει πολύ.
3: Έχουν έρθει, στη Σουηδία έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν έρθει πολύ, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, τι θες, καμιά δεκαριά να έρθουν, εντάξει, όχι, τι. Περισσότερο προς το Ισπανία-Πορτογαλία φέρουμε εμείς τώρα.
1: Όλοι οι Ισπανοί-Πορτογαλία φέρνουν τα τελευταία.
3: Το ζήτημα είναι, Διονύση, επειδή ακούω για εσένα, ακουρατές, ακούω για εσένα, δεν είναι ποσοτική η ενίσχυση του Παναθηναϊκού, είναι ποιοτική ενίσχυση. Αυτά θα πάρει σίγουρα 10 παίκτες, θα πάρει 12 παίκτες, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για μένα δεν πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στο ποσοτικά πώς θα πάρει. Ποιοτικά πώς θα πάρει. Μη σου πω, για μένα πρέπει να διώξει περισσότερους ποσοτικά από το να φέρει λιγότερους ποσοτικά. Δηλαδή η αναλογία να μην είναι ίδια. Όσο να διώξει, τόσο να φέρει. Άρα η ποιότητα των παιχτών.
1: Πρώτα απ' όλα, τι ρόστερ
3: θέλει. Πώς?
2: Σίγουρα πιο μικρό από ό,τι υπάρχει τώρα.
3: Προφανώς θα μικρύνει το ρόστερ. Υπάρχουν πάρα πολλοί.
2: Υπάρχει. Φύγει.
1: Όχι, στην Κοπεχάγη πόσες έχει συνήθως.
2: Πιστεύω θα πάμε.
1: 26-27.
2: Κάπου εκεί. Η πλέον είναι ενεργή. Τώρα, άμα μπαίνουν κάποιοι, θα δούμε.
3: Τουμπά, γιατί βάει αυτή όπως είναι, όπως διώξει όπως είναι τώρα, τουμπά, ούτε καν για δεύτερη δεν κάνουν αυτοί. Αν θες πραγματικά να χτυπήσεις, να κάνεις κάτι αξιόλογο, να χτυπήσεις κάπου υψηλά, δεν κάνουν αυτοί. Είναι πειρεπής αλάθη. Είναι πειρεπής. Και ο Πάλιμερ Μπράουν είναι ίδρυμα του βάθους. Μην έχουμε επιλεκτική μνήμη τώρα.
1: Δυστυχώς έχει βγάλει τραυματισμούς. Έχει στοιχείο πάλι
3: τώρα. Δεν είναι τραυματισμοί τώρα.
2: Απλά είναι οι τραυματισμοί του.
3: Δεν είναι και σοβαρές κουβέντες τώρα, μιλάμε για τον Μάγνουσον τώρα, τώρα. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες.
2: Αυτό πένας φίλος.
3: Εντάξει, έλεγε δηλαδή τώρα, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω για το. Πότε θα έρθει αυτός για μόνιμη εγκατάσταση, τι θα γίνει, ποιο είναι το πλάνο.
2: Λίγο πριν την προετοιμασία.
3: Πότε είναι η προετοιμασία.
2: 15.
3: Okay, άρα θα τρέξουμε μεταγραφές δηλαδή πριν τον έναρξη του Μουντιάλ, να πω και ένα.
2: Α, πριν την έναρξη.
3: Πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
2: Μπορεί.
3: Ή πριν την προετοιμασία, το πούμε, πριν 15 Ιουνίου θα περιμένουμε τίποτα κανένα παίχτη. Δηλαδή, με αυτή, έτσι δεν είπες.
2: Πιστεύω πως ναι.
3: Ναι, δεν με ενδιαφέρει σε ποια θέση. Αρκεί θα έχει μια ενίσχυση ο Παναθηναϊκός, θα αποδεσμεύσει πρώτα ή θα φέρει ή θα γίνει παραλληλική.
2: Θα είναι πρώτα, δεν το ξέρω, φίλε μου. Αυτό παίζει.
3: Δηλαδή, όχι, αποδέσμευση το ίδιο διάστημα μαζί με ενίσχυση.
2: Ναι, πώς αλλιώς.
1: Καλά, και δεν θα
3: μπορεί να αποδεσμεύσει πρώτα, να ξεκαθαρίσει, ας πούμε, το ρόστερ και μετά να αρχίσει να ενισχύει. Αυτό μπορεί να
2: γίνει. Αυτό θα
3: μάλιστα, οκ, έγινε, χαίρετο, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, εκεί να ξέρεις. Μπορεί να φανεί αν δεν έχουν ληφθεί συμβόλαια, αν δεν πάρει κάποιος την προετοιμασία.
2: Σίγουρα. Για να τους πιέσει ότι πρέπει.
1: Ναι, άρα δεν τους πάρει. Βέβαια, υπάρχουν φορές που ξέρεις, οι προπονητές τους παίρνουν για να τους δουν.
2: Ειδικά ο νέος προπονητής μου, ο καινούργιος, ναι, θέλει να τους δει.
1: Δεν ξέρεις. Παρουσιάζεις αυτό ένα ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το τι ακριβώς θα αποφασίσει.
2: Ναι, ναι.
1: Να ξέρεις, λέω, το πάρει το Βιλένα.
2: Όχι, ρε. Μιλάμε για άλλους παίκτες που. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει κάποιος να τους δει. Θα δούμε.
1: Δηλαδή, τα στόπερ που είπε ο φίλος. Δεν μπορεί να τα κόψει να δεν φύγουν. Πόσα, δηλαδή.
2: Ναι, πόσα κάνει προετοιμασία. Για πάμε και σε ένα τελευταίο. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
1: Ούρνο.
2: Ναι.
1: Ο φώναρης.
4: Ναι.
2: Έλα πάνω.
1: Έλα πάνω.
2: Έλα πάνω.
4: Έλα.
2: Έλα. Καλησπέρα.
4: Καλό μήνα καταρχήν.
1: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
4: Έχω μια απορία, ρε παιδιά. Κατά καιρούς βγαίνουν κάποιοι και διαμαρτύρονται ότι δεν βγάζουν εύκολα γραμμές και βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και όντως έτσι συμβαίνει, έτσι. Εγώ, ο Συναυλίας, ο Ηλίας, ο Κώστας από τον Πειραιά. Και... Ναι, αλλά πού θέλω να καταλήξω. Οι γραμμές εκεί είναι, παιδιά. Θα μπορούν αυτές τις μέρες, ας πούμε, που είναι χαλαρά, να πιάσουν γραμμή και να πούν την άποψή τους. Εγώ το χαίρομαι αυτό να βγουν, γιατί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, μωρέ, καινούργοι. Πολύ σπάνια. Και διαμαρτύρονται κιόλας όταν βγαίνουμε εμείς. Έτσι, να πούμε, κοίτα, εγώ αν δεν ξενυχτούσα, δεν ξέρω αν θα έβγαινα στο ραδιόφωνο. Αλλά έλα, θέλω να πω ότι...
1: κάνεις και λόγος δουλειάς, ρε. Είσαι έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είναι η ασχολία μου, ναι.
1: Ρε πάνω μα δούλευες 8 το πρωί.
4: Έτσι, ακριβώς.
1: Τι θα έκανες, έμενες σε
4: βιβέκτες. Ακριβώς, ναι, αλλά προς... πολλές φορές, ρε Ηρακλή μου, προς τη διαμαρτυρία που εκεί είναι οι γράμμες, ξέρεις τι συμβαίνει. Γιατί εγώ μου είπε και ένας πελάτης εδώ που προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο. Και πώς βγάζεις τη γραμμή, ρε πάνω. Πώς βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί εγώ προσπαθώ, πόσες φορές προσπαθείς, μάνα μου, το λέω. Γιατί οι γραμμές μπορεί κάποια στιγμή να είναι όλες πιασμένες.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
4: Μόλις απέσει μία και είσαι εσύ, ας πούμε, καλή. Μπορεί να μπει στη γραμμή. Α, δεν θα κάτσω εγώ να σου πω, άμα δεν βρέξεις κόλλο δεν τρως ψάρι. Λέει μια παροιμία.
1: Δεν σε κόβω για πολύ ψάρι πάντως σε σένα.
4: Κάνεις λάθος. Τα φαινόμενα πατούν.
1: Τρως ψαριά.
4: Βεβαίως. Τι θα πω, όταν θα πάω στη... προχθές που πήγα στη θάλασσα εγώ, τι θα τρώγα, μπριζόλα.
1: Δεν σου είπα, αδερφέ, όταν πας στη θάλασσα.
4: Όχι, μωρέ, εδώ στα Γιάννενα, όχι. Τι ψάρι να πάω.
1: Λέω από άλλη πόλη, ναι.
4: Λοιπόν...
1: πέστροφε.
4: Αυτό ήθελα να κάνω σαν τέτοιο, έτσι.
1: Πέστροφα, περίμενε, πάνω πέστροφα πρέπει να τρως όμως.
4: Ναι, ναι, το, και με βουτυράκι, ας πούμε, τηγανητή, πολύ ωραία είναι.
1: Μην τα λες αυτό.
4: Και έχει και ωμέγα 3.
5: Άστο, γιατί δεν έχει χρόνο.
1: Βουτυράκι και βουτυράκι.
5: Έλα πάνω, γιατί έχουμε 2 λεπτά και θα γκρινιάζει μετά. Και έχει πάει στις πέστροφες στα βούτυρα.
1: Δεν ξέρω, είπαμε κάτι διαφορετικό.
4: Λοιπόν, και το 86. Και το 86 Ηρακλή ήταν καλό ο τελικό, έτσι.
1: Το.
4: Το 86.
1: Ματσάρα το 86. Το Αργεντινή Γερμανία που το έκανε 2-2.
4: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό παιχνίδι ήταν.
1: Δεν έχουμε δει τελικούς παλαιότερους με τη Βραζιλία, την πολύ καλή Βραζιλία. Την πολύ καλή Βραζιλία.
4: Δεν θυμάται κανένας. Το 70.
1: Λοιπόν, δηλαδή το Βραζιλία-Ιταλία το 0-0 δεν ήταν καλός τελικός.
4: Όχι, δεν ήταν καλός τελικός, αλλά πρόσεξε, ήταν όλο αγωνία όμως, φίλε.
1: Άλλο αυτό, αλλά δεν ήταν όμως ένας τελικός.
4: Ναι, εγώ δηλαδή καρδιοχτυπούσα μέχρι το τέλος που έχασε
1: ο Μπάτζο το πέναλτι.
4: Ναι, δηλαδή ήμουν
1: Τι θυμάσαι όμως από το μάτσο, πας εξούμε τον Μπάτζο που είχε χάσει το πέναλτι που έγινε και διαφήμιση στο τέλος.
4: Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ήταν ένας τελικός που έλεγες πω την μπατσαραϊδα.
4: Όχι, παιδί μου, ήτανε... Φοβόταν ο Γιάννης στο Θεριό και ο Θεριός στο Γιάννη.
1: Κοίτα, ο περσινός τελικός, ο τελευταίος τελικός δηλαδή πριν 3,5 χρόνια που είχε γίνει, δεν υπήρχε
4: ναι, ναι, ναι. Γαλλία. Καλός. Δηλαδή ελεύθερο παιχνίδι όμως, κοίτα, για να το δουν τέτοια σπορ, δηλαδή δεν είναι...
1: Δεν ήταν ελεύθερο παιχνίδι, ήταν τέτοια ποιότητα των παιχτών. Ήταν και σε φοβερή φόρμα.
4: Ειδικά δηλαδή, η Γαλλία έβγαινε πολύ εύκολα στην κόντρα, ρε φίλε. Πολύ εύκολα.
1: Γιατί το 2-0 της Αργεντινής πώς έχει γίνει. Με τις πάσεις που πήγε και το βάλε τη Μαρία.
4: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, τελική ας πούμε. Άλλη. Θύμισε τώρα και σε κανένα, ρε πάνω κόλλησα.
4: Ναι, δεν είναι. Το 1-0, ας πούμε, τα κοντινά είναι το 1-0 της Ισπανίας. Ένα παιχνίδι με τη Γερμανία που.
1: Με τους Ολλανδούς που είχε κερδίσει.
4: Το άλλο είναι το 1-0 που χάσατε εσείς με τη Γερμανία. Γι' αυτό η Αργεντινή είχε δηλαδή ευκαιρίες.
1: Στον Ιγκουαϊν πέσαμε και με τους
4: Ολλανδούς.
1: Ο Παλάσιος είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στην παράταση. Ο Μέση είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στην
4: παράταση. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι κοντινοί. Το 2002 η Βραζιλία το πήρε πιο άνετα δηλαδή από τη δείχνει
1: το
4: 2-0.
1: Ναι, το 2-0. Ναι.
4: Το Ιταλία σημαδεύτηκε, η Ιταλία-Γαλλία σημαδεύτηκε από την βλακεία δηλαδή, γιατί αυτός ο παίκτης δεν έπρεπε να σταματήσει έτσι, αλλά δυστυχώς έτσι ήταν το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα κοντινά, Ηρακλή.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Έχεις να δεις 5 το πρωί, εσύ, ώρα τι θα γίνει.
4: Έτσι. Και μια κουβέντα στο Νιόνιο.
1: Ναι,
4: δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι αργά για ξεσκατάρισμα και για μεταγραφές. Έχει δουλειά ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ.
5: Έχει. Έγινε πάνω για να κλείσουμε.
1: Έγινε, τα λέμε.
5: Άντε, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω ότι στη Ζαφυρά του πάει το καλοκαίρι πολύ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, παιδιά. Ένα ξανθός άγγελος, μαυρισμένος, μπήκε από το μαρμάρι εδώ μέσα, αλαβάστρινος. Μαρία Ζαφυρά του.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, χειμερινή, καταθλιπτική άνθρωποι.
1: Λευκή,
0: έτσι όπως.
1: Αναγεννησιακή.
0: Ναι, ναι, έτσι όπως μας γέννησε η μάνα μας. Όχι, ήμουν πιο μελαχνός παλιά.
1: Αν νομίζουν ότι είσαι γυμνός στο στούντιο.
0: Εννοώ, στο δέρμα αυτό προκαλώ. Αλλά έχουμε κάμερες τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Big Wins Sport FM 94,6. Μπαίνουμε στην εβδομάδα γενεθλίων. Δίδυμος, ο Big Wins Sport FM θα μας άψει όλους 30 χρονών ραδιόφωνο. Δευτέρα έχουμε τα γενέθλια, τα δώρα,
1: τα πάρτι,
0: τις αναμνήσεις, τα κλάματα, τις ζεμπεκές του Ρήλου. Είμαι εγώ γυναίκα Φίνα. Ναι, ναι, είναι τα best of. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Το κόψες το μαλλί?
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, το έχω κάνει.
0: Το έκανε Μπράντον. Μαγκάιβερ. Το έκανε Μαγκάιβερ.
1: Το έχω πάει πίσω, το έχω πάει πίσω.
0: Είναι Μαγκάιβερ λίγο.
1: Εσύ ήσουν εδώ το Σαββατοκύριακο. Ήσουν εδώ και χθες. Και χθες με ενημέρωσε ο μπαμπάς μου που ακούει όλη μέρα Big Wins από το πρωί μου στο βράδυ. Και μου λέει.
0: Μαγκάιβερ Ζαφυρά του. Μαρία Μαγκάιβερ.
1: Και μου λέει, ο Ρήλος θα είναι και τη Δευτέρα. Κάνει εκπομπή. Και τι θες να κάνω τώρα? Τι να κάνω τώρα?
0: Να κλάψει.
1: Ναι.
0: Να κλάψει.
1: Τι έγινε, πώς πέρασες?
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρώτα να πω μια συγγνώμη στο Μιχάλη τον Παράβαλο που δεν πήγα σύρο. Έτσι, γιατί θα με κρεμάσει, με περίμενε.
1: Α, ναι, μου έχεις πει.
0: Αναγκαστικά, επειδή είχα μια εργασία, έπρεπε να πάω στην Καλαμάτα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένα μαγικό μέρος η Πελοπόννησος. Είναι μαγικό. Όχι, δεν είναι σύρος, αλλά είναι ένα μαγικό μέρος που εντάξει, μπορώ να πετάξω ένα νύχι και να βγει μια νυχιά. Ξέρω εγώ, δηλαδή φυτρώνουν όλα. Φυτρώνουν όλα. Πολύ ωραία. Και βρέθηκα και με την μπάρκα. Πολύ ωραία. Πήρε. Παίρνα και ώρα και λίγο κρασάκι. Πήρε τη ρίγανη, πήρε τις ελιές. Μαύρη θύελα, Καλαμάτα μου φέρανε εμφάνιση τα παιδιά. Γενικά πέρασα πολύ ωραία. Εσύ?
1: Εγώ πήγα στο Κώστα Μαρμαρίνο. Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία στο
1: Μαρμαρίνο. Πάρα πολύ ωραία. Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω.
0: Είδες πως είναι. Είδες πως είναι. Στον Κηφισό ήταν λίγο δύσκολα το πρωί.
1: Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω και γύρισα και Κυριακή βράδυ.
0: Πόσο μεγάλος γνώστης.
1: Ναι.
0: Και εγώ για να μην βρω κίνηση, 8 η ώρα λέει στην Εύα, σήκω πιες καφέ. Θα μας πιάσει ο ήλιος.
1: Να τον έχουμε στην πλάτη τον ήλιο.
0: Σήκω πιες καφέ. Και πάνω Ρήλο εσύ.
2: Εγώ εδώ.
0: Του κάνουν χειρονομίες. Αλλά.
2: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν με χάλασε, αλλά και ζουμπκόφια. Δηλαδή διάβαζα.
1: Αμέ, πρωί-πρωί, τα νέα.
0: Πεχτάρα. Οδοστρωτήρα, το ένα με έναν.
1: Μου το ματιάζει το παιδί.
0: Δεν ματιάζω. Να λοιπόν η ΑΕΚ που δείχνει ότι δεν επαναπάβεται στις δάφνες του τίτλου. Ίσα-ίσα.
1: Το αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Εντάξει, που συνήθως είναι έγκυρος.
0: Είναι
1: έγκυρο. Αυτό το αρδάκι είναι.
0: Δεν έχουμε κάποια διάψευση από την ΑΕΚ για το δημοσίευμα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε.
0: Αυτό διάβαζα τώρα.
1: Λέει λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Drums Bon Sport. Αναμένεται να περάσει αύριο. Περίμενε, κάτσε να δω πότε το έχουν γράψει. Σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα για την μεταγραφή. Ότι θα έρθει σήμερα, θα περάσει τα ιατρικά και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Άντε να δούμε. Μπράβο.
0: Περιμένω, Ηλιόπουλο. Βασνιέκα! Τραβασνιέκα, στάρι! Βαντάει! Βαντά, κάτι τέτοιο.
1: Google
0: Translate. Και Ζουμπκόφ. Ναι, το περιμένω πώς και πώς. Και να του κάνει. Δεν θες τον εφ.
1: Και high five.
0: Περιμένω, давай. Να, σταρώνει. Τα περιμένω αυτά.
1: 4 γκολ, 12 assist είχε την περασμένη σεζόν.
0: Διεθνής έτσι.
1: Αριστεροπόδαρος, μεσοεπιθετικός. Εξτρέμ κυρίως.
0: Και πιο μέσα παίζει, αλλά και εξτρέμ γραμμή.
1: Και πίσω από τον επιθετικό.
0: Γενικά είναι πολύ χρήσιμος.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ο Ρήλος είναι σοβαρός άνθρωπος. Κρατάει το μαγαζί όρθιο για να μασάτε εσείς τα πακέτα των διαφημίσεων των νεοκαπιταλιστών. Λοιπόν, αυτοί είστε.
2: Γραμμές έβγαλε χτες, ρε φίλε.
1: Έβγαλες χτες γραμμές.
2: Ναι, αμέ. 6 με 7.30 είπα να μην τους.
0: Αλήθεια.
2: Αυτός ο τους φίλους.
0: Μην τους αυτόν.
2: Γιατί δούλευε κόσμος χτες. Ναι.
0: Ναι, δούλευε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά ήταν.
2: Αλλά ο Κηφισός άδειος, πρέπει να σου πω.
0: Ναι. Τι δουλειά είχες εσύ στον Κηφισό? Είχες κάνα αγκόμενα κάπου?
1: Τι νοιάζει εσένα? Μπορεί να ήθελε να έρθει από Παγκράτη να βγει η Κηφισό και να κατέβει.
2: Και να κατέβω έτσι. Για την εκδίκηση, ρε παιδί.
0: Για ποιο λόγο ήσουν να ασχεί στον Κηφισό? Τι δουλειά είχες? Μπάρμπαρ.
2: Και στο πήγαινε και στο έλα.
1: Δεν κατάλαβα το μήνες, φέρα του τρελίτσα πάλι, μπανάκια, μαυρισματάκια και όλα καλά, σε κάποιον χρωστάω και δεν θυμώ μάλλον.
0: Σας κάνω 200.
2: Τώρα θα πάρεις και 300 ευρώ από τον Κούλι, επίδομα παιδιού.
0: Όλοι στο επίδομα παιδιού.
1: Θα πάρω.
2: Βεβαίως.
1: 300 και 300, 600.
2: Όχι, 150 για το καθένα.
0: 300 ευρώ.
2: Εκτός αν περνάς 50.000 εισόδημα, ξέρω εγώ, είσαι τόσο προτιμίου.
1: Όχι, είναι για το χρόνο.
2: Τι, την ημέρα.
1: Όχι, τα περσινά,
0: τα περσινά.
2: Ναι. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα σου έρθουνε.
0: Θα σου έρθουνε.
2: Τέλος
0: ναι.
2: του μήνα.
0: Τέλος του μήνα.
1: Όντως.
0: Ναι, ρε.
1: Μου λέτε
2: αλήθεια σου.
1: Με φτιάξατε τώρα.
0: Θα το περίμενες.
1: Ευχάριστα νέα.
0: Ευχάριστα νέα.
2: Βρήκες λεφτό, δέντρα πρωθυπουργέ.
0: Ευχάριστα νέα. Όχι, μωρέ. Ευχάριστα για το εκλογέ. Θα σας πάω άλλη μία. Άλλη μία σαρή.
1: Είναι δικά σας αυτά τα λεφτά που μοιράζετε, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Δικά σου είναι, αλλά ας τα μάζευε. Ας τα μάζευε, Ζεριόλα.
2: Ήδη έχει γίνει σκάουτινγκ, βλέπω, για την κυρία Ζουμπκόφ.
0: Ναι. Έχει γίνει.
1: Αλλιώς δεν εγκρίνεται η μεταγραφή. Ναι. Παναγία.
0: Δηλαδή, τι περιμένατε, ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ουκρανία να τα έχει με μένα, με τη Ραμόνα?
1: Γιατί είμαι η Ζουμπκόβα! Δεν μπορώ εγώ να είμαι η Ζουμπκόβα! Εύκολα. Εύκολα. Κυρίλενα! Πώς περάσατε στην Τουρκία, ήταν καλά? Τώρα Ελλάδα καλύτερα. Πολύ ωραία, αλλά είχα δωρεάν δερμάτινα. Τώρα τα πληρώνει χρυσό. Τελικά δεν κατάλαβα, λέει, ποιοι δούλευαν και ποιοι όχι. Εγώ γεωπόνος δούλευα. Η αδελφή μου πληροφορικάριος δεν δούλευε. Ο καθένας απλά έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω η τελευταία πρόταση τα λέει. Ναι, τα λέει όλα. Δηλαδή και εγώ είχα. Υποτίθεται εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά χθες.
2: Ναι.
1: Η Ερμήνα δεν ήταν.
0: Είναι εμπορική.
1: Εμπορική, εμπορικότατη.
2: Εμπορική.
1: Και εμπορική δεν γίνεται.
2: Το κλειδώνω, φεύγω.
1: Δικό της δεν είναι. Μα, βάζει παιδιά και το κέι, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν πάει έτσι, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στο εμπορικό.
2: Απέναντι στο κράτος κυρίως.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ είδα και άλλα αυτοκίνητα, λέω, μαγαζιά πάντως που ήταν κλειστά.
2: Ισχύει. Και καφέ ήταν κλειστά. Ναι, και διάφορα.
0: Εντάξει, τα μόλα αυτά ήταν όλα ανοιχτά.
1: Εντάξει, καλά. Αυτά είναι, πρέπει να είναι. Η οριακά Κυριακή δεν είναι ανοιχτά.
0: Πρωτομαγιά δεν.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Αν είναι αλήθεια, τι με χάσει Νικόλαο. Την Πέμπτη, παιδιά, ενώπιον σε ενώπιον. Θα ανέβει το. Έχει, παίζει το τρέιλερ από το Σαββατοκύριακο στο κανάλι του Αντένα. Mm-hmm. Τώρα θα ανέβει και στο λογαριασμό.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη, παιδιά, να με δείτε.
0: Να τη δείτε. Γιατί έχει μιλήσει και η Μάρια.
1: Ναι,
0: έχει
1: μιλήσει. Ναι.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
1: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Νικόλα, μας ακούς?
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Δεν μας ακούει ο Νικόλας Παναγιώτης. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε κοινών.
0: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρες, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
1: Ούτε ο Γιώργος ο Δρίτσας μας ακούει.
2: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι,
0: εμείς ακούμε, εσύ?
2: Πώς πάσω κλαβάνια είμαι.
4: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με σχόλεται 3-2.
5: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
6: Καλή πουρκέ και σκέντε.
5: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
6: Βουλέζε το ελούκι.
7: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
8: Ποιος εγχειρηστική?
7: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
5: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
8: Μα!
5: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
0: Εγώ τον θέλω 4 ρόδες. Μόνο δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
5: Τι θέλεις?
0: 4 ρόδες.
5: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
9: Τι λέει, ρε φίλε?
5: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε. Το αυτοκίνητά μας.
10: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν. Όχι, Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά φυτά.
11: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ύψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
12: Μάτρι!
11: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι. Γράψτε αυτά.
10: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού τη Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
13: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
14: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη Ολυμπιακός ο μπάσκετ σε τελικούς? Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
15: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
14: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά φίλε.
5: 12-13.
16: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο.
10: Χρέο συμμηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ. Για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
17: τράπεζας. Μακάρι ρε φίλε τράπεζα, τι λες?
18: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως από Γλυφάδος Άμυλο.
10: Καλώς τον.
18: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
5: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
19: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.
20: Φύγαμε.
21: Ξεκινάμε.
10: Πάμε.
21: Έτσι.
22: Μόνο το σκόρε. Και το ελαφρύτερο. Κόμπο.
23: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμο μαζί με τον Ρένε Χένριξε από το δίδυμο.
24: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
25: Πλαγιόντια των Ολυμπιακών.
26: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Θα δούμε.
27: Sport FM 94,6.
28: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
27: Μουάα.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Το Ερμήνα δεν είναι εμπορικό όνομα.
1: Λέει δεν πειράζει.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
1: Δεν πειράζει.
0: Μεγάλη πτώση λέει κάποιο. Έχουμε εδώ πέρα και τον Τιμογιαννάκη στο ενδιαφέρον του κοινού για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Με τόση τέτοια δυσφήμιση που του κάνατε την περασμένη εβδομάδα, ρε παιδιά, έπεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
0: Καλά, δεν έπεσε. Δεν θα το δει καν Ελλάδα.
1: Το ξέρω.
0: Την Ελλάδα λίγο μπορεί.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζονται και οι εξετάσεις πανελλήνιες. Σήμερα έχουμε μαθηματικά για τους υποψηφίους στο Νεπάλ.
0: Ό,τι χειρότερο. Νεπάλ, γεια σας.
1: Νεπάλ.
0: Δώσε μαθηματικά σήμερα.
1: Άλγεβρα, φίλε.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Και του γυμνασίου τα παιδάκια έχουν εξετάσεις σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Έχετε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Τι δίνετε?
1: Νεοελληνική γλώσσα.
0: Πού είσαι μπρόσκι, Τελούλου.
1: Χωρίς φωνή, εντάξει, τα έχουμε πει
0: αυτά. Μπροκολόκο. Τι έκανες τελικά. Τουλουκού είναι τελικά.
1: Μου εξηγούσε ο γιος μου τον τρόπο με τον οποίο γράφουν. Πώς είναι.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι. Το και είναι κεφαλαίο, κάπα.
0: Κάπα κεφαλαίο, ναι.
1: Κάπα κεφαλαίο. Και του λέω. Και τα φωνήεντα τι τα κάνετε.
0: Τίποτα, φάγανε.
1: Σας περισσεύουν τόσα φωνήεντα, τι τα
0: όταν
1: κάνετε.
0: Όταν εμείς την Άρτα λέγαμε τι κάνεις, καλά είχε. Τότε δεν ξέραμε ότι ήμασταν ήν. Που κατάλαβα. Εμείς τρώμε μερικά. Τρώμε μερικά. Αλλά δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Η Λίβερπουλ τι θέλετε, να μου πάρετε τον προπονητή.
1: Τι, α, καλά, σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα που μου λέει. Έγινε νεώσει για 2 χρόνια. Θα μείνει εδώ. Ο κακορίζικο. Ο αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων. Και σου έλεγα, δεν θα μείνει.
0: Μα δεν αξίζει να μείνει.
1: Α, ναι, τώρα δεν αξίζει.
0: Όχι, μα δεν έλεγα εγώ ότι αξίζει να μείνει. Έτσι όπω συμπεριφέρθηκε στου Αλάχ.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε, ναι, αλλά θα μείνει και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
0: Να πάρουμε εμεί και πάτε να μα πάρετε τον προπονητή που θέλαμε στη Μίλαν. Που έλεγα αυτός είναι
1: πάρουμε.
0: Ο καλύτερος προπονητής. Αυτός
1: ναι,
0: μπορεί να κάνει έργο. Αυτός. Και έχει, τη φάτσα, έχει φάτσα ανθρώπου επιτυχία στον
1: πάγκο. Δεν γίνεται να έχεις καλό προπονητή και στη Μίλαν και στην Τζέλσι. Αποφάσισε.
0: Στη Μίλαν θέλω τώρα. Α, στην Τζέλσι.
2: Τώρα που θα σηκώσουμε ξανά το κόμφερντ.
1: Καλά, ηρέμησε.
0: Είμαι πιο πολύ Μίλαν, δε φίλε. Είμαι πιο πολύ Μίλαν. Είμαι Παναθηναϊκό και Μίλαν.
2: Πήραν δύο Άγγλοι τα άλλα και μπορέσαμε να βγούμε.
0: Είμαι Παναθηναϊκό Μίλαν και Τσέλσι στην Αγγλία πιο λίγο από τη Μίλαν. Στην καρδιά μου είναι η Μίλαν. Μίλαν. Αυτή έπαιρνα πάντα στο προ, αλλά και Τσέλσι.
1: Όπω
0: την
1: άχη.
0: Έπαιρνα Χασελμπάκι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όμω λέγανε όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει. Και στο τέλο, ναι, τελικά δεν θα μείνει. Γιατί δεν το λε από την αρχή.
0: Μα τρελάνε.
1: Γιατί μα τρελάνε. Έχει βγει και ένα έτσι δημοσίευμα.
0: Τι?
1: Καλά, η Μύρο το γράφει τέλος πάντων. Ότι ο Ντέβιντ Μπέκαμ θέλει Γκουαρδιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι. Θέλει να ενώσει ξανά Πεπ με Μέση.
0: Αν σκεφτεί ο Γκουαρδιόλα ότι εδώ έχω κάνει τον κύκλο με τα πήρα όλα, βαριέμαι. Ναι. Μπορεί να του πει πάρε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Και έλα να περάσουμε καλά εδώ
2: έλα,
1: πέρα.
2: Που κάνει, ναι.
0: Έλα 2 χρόνια, ξέρω εγώ, εντάξει, όχι 20, πάρε 25. Ναι. Μεικτά. Θα χάσει το επίδομα των 300 ευρώ για το παιδί. Οριακά. Αλλά πάρε 25 μεικτά και έλα εδώ πέρα 2 χρόνια να δει τώρα τι ζωή ρε.
1: Δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό του ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή. Θα κάνει σαμπάτικα, λέει φίλε. Τι που θα πάρει, δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα
0: θα σχολιάζει και θα λέει: εγώ αυτό θα τον τρίπλαρα.
1: Τίποτα καθόλου. Όπως όταν είχε φύγει από την Μπαρτσελόνα που έμεινε εκτός για ένα διάστημα. Θα κάνει το ίδιο να ηρεμήσει το κεφάλι του λιγάκι. Έτσι να σούρνει τις παντόφλες στο σαλόνι.
0: Άκοπα νύχια. Σακότα. Να κουμπάει. Και νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή. Γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Με το Μέση πρόεδρο.
1: Καλά, και ο Πικέ. Ο Πικέ θέλει να είναι πρόεδρος.
2: Εντάξει,
0: δεν το θέλω τον κακορίζικο. Ο Ισακίρα τον έχει γλεντήσει παντού.
1: Καλά, τον έχει κάνει.
0: Ναι.

0: Ποιο conference, είναι εκτός Ευρώπη η Τσέλσι.
1: Εννιά ομάδες βγάζει η Αγγλία, ρε.
0: Εκτός είμαστε.
1: Δεν είμαστε εκτός.
0: Εκτός Ευρώπη Τσέλσι.
1: Σε σίγουρο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε.
0: Τελειώσατε, Τσέλσι.
1: Α, ναι, δέκατη τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, ρε. Ναι, ρε.
1: Δέκατη τελειώσαμε.
2: Όντως βγάζει 9 ομάδες, αλλά
1: είμαστε.
2: Σαν την εθνική με το Μουντιάλ.
0: Αυτά παίξει η Μπράιτον.
2: 64 ομάδες.
1: Και η Μπράιτον. Ναι, η Μπράιτον, σωστά. Εντάξει, θα φτιάξουμε ομάδα του.
0: Ναι, θα πάρεις το 300 από μένα.
2: Καλημέρα από Αντίπαρο. Όλα καλά εκεί, έτσι. Στο Λιμένι, λέει, καλά περάσανε.
0: Ωραία, πήγε πολλοί κόσμος στο Λιμένι, στη Μάνη. Πάρα πολλοί κόσμος.
2: Πάνω απ' όλα τρελαθήκαμε με την ευγένειά τους. Δεν ξέρω, είναι γραπτό μήνυμα, τώρα δεν καταλαβαίνω αν ειρωνεύεται ή αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάποιος υπάλληλος εκεί που στην εστίαση, τι θέλει, σου λέγε. Πήγαινε βλάχο.
2: Μπα,
0: ήθελες ηλιοβασίλη μας τον Τάκη, άντε ρε σούργελο, σε φάει χελώνα, βάλ το χέρι μέσα. Και είναι χελώνα, γίνει σαν βόδι εκεί πέρα. Σαν βόδι που επιπλέει, πρέπει να είναι 400 κιλά, body shaming στη χελώνα.
2: Να σου πω, δεν την κολακεύει το τέτοιο.
0: Το καβούκι. Ναι. Την κάνει να φαίνεται χοντρούλα. Αλλά δαγκώνουνε κόσμο.
2: Από μέσα έχει δυνατήσει.
0: Λουόμενος. Τέσσερα δόντια στην πλάτη σου.
2: Επιθετικά είναι.
0: Δεν είναι κανόνια κάτι. Επιθετικά είναι.
2: Έτσι. Κάποιος λέει, έφυγε τριήμερο με ύπαρξη. Και από λάθος πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο.
0: Εθέρια ήταν.
2: Άσε, λέει, που δεν άξιζε και η συνεδρία. Καλά, αυτό δεν στο εξασφαλίζει κανένας.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Αλλά το ότι νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να προσέξεις ότι πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο, όπως θα πάρεις πίσω. Ναι.
1: Εντάξει, θα τη βρουν την άκρη.
2: Θα τη βρουν την άκρη, δεν γίνεται.
0: Φαίνεται. Πήγαινε με άλλη ύπαρξη.
1: Την επόμενη φορά.
2: Κάβα, ναι, ρωμάτι.
0: Εσείς που με βρίζετε επειδή το πήρε Παρί, εντάξει, δεν ήταν παρήπατος.
1: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
0: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
2: Ένας από τους δύο, 50-50 ήταν. Και γιατί δεν λέτε για μένα που είπατε ότι θα το πάρει Παρί.
0: Μπράβο,
2: δεν κατάλαβα.
0: Κοντά ήταν και η Άρσεναλ, έκανε το 0-1 και μια χαρά ήταν σκληρή πίσω.
2: Φίλε, συγγνώμη, όταν μια αναμέτρηση.
0: Πάει
2: στα πέναλτι.
0: Για όνομα του Θεού. Έπεσα τόσο έξω, πήγε στα πέναλτι.
2: Ναι, λες και κέρδισε, λες και ήταν το περσινό αγώνα, α πούμε, που είχε ματσακονιάσει η Παρί.
0: Ναι, παιδιά, είναι σκληρή ομάδα η Άρσεναλ. Δεν είναι εύκολο.
2: Ξυπονέσανε λίγο τα ματάκια μας.
0: Αφού το έκανε πρώτη το γκολ.
2: Γιατί αυτό είναι.
1: Αυτό είναι ένα.
2: Και τι να κάνουμε. Και βρίζανε και αυτό. Και δυσφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Δεν μπορείς αλλιώς
2: να εσύ.
0: Να φας 4.
2: Όχι, να προηγήσει 1-0 της Παρί σε τελικό Champions League και θα πεις όχι, εγώ σήμερα θα παίξω ποδόσφαιρο.
0: Για 20 λεπτά που έβαλε 2 center for ο Αρτέτα, γιατί δεν τα είπαμε, που έβαλε και Χάβερτς.
2: Προς το τέλος.
0: Που είχε Χάβερτς και έβαλε και τον Μορφωνιό μέσα, τον Θόρ μπροστά. Λες, όπα, σου λέει. Λίγα μέτρα παραπάνω να κερδίσω, λίγο να απειλήσω, γιατί θα με βάλουν που θα με βάλουν στην περιοχή. Θα πιέσουν, θα βάλουν όλα τα όπλα να είμαι έτοιμος. Μετά το ξαναγύρισε. Αυτή ήταν η έκπληξη. Αυτά.
2: Και ας διαβάζετε, παιδιά, και σε ακούγεται τη ζεφυρά του. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ορίστε. Και ακόμα δεν έχω αρχίσει για το θέμα του Άταμαν. Που το λέω από το Δεκέμβριο και με βρίζανε. Έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Θα ανοίξει τώρα στο ράδι τώρα και δεν θα ξέρει τι κάνουμε. Εντάξει, ρε μα.
2: Όταν τα έλεγα εγώ.
0: Έλεγε, έχει κάνει τον κύκλο.
2: Και δεν μιλούσα αγωνιστικά. Δεν εννοούσα ότι δεν είναι καλό προπονητή ο Άταμαν. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει ενδοοικογενειακά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ένα προπονητή σε μια τέτοια ομάδα. Δεν κοιτάζονται μεταξύ του τα μάτια, α πούμε, τίποτα.
0: Περνάνε
2: και χτυπάει ο ένα. Δεν φτιάχνουν αυτές τις σχέσεις, όχι. Όταν χαλάνε τόσο πολύ, δεν φτιάχνουν τις σχέσεις.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι οι τίτλοι φτιάχνουν τις σχέσεις.
2: Δεν εσύ πιστεύεις ότι άμα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ότι θα μείνει ο Αταμάν?
0: Υπάρχουν πιθανότητες.
2: Να μείνει.
0: Ναι.
2: Καμία.
0: Δεν ξέρω. Δεν λέω καμία. Δεν σου λέω ότι είναι πολλές, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μείνει άμα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Έτσι πιστεύω. Και το βλέπω και στα στοιχήματα αν θα παραμείνει ο προπονητής. Υπάρχουν τέτοια στοιχήματα.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, κάποιος γιατί τα βάζει με μένα για τη Μάνη? Είπα εγώ τίποτα για τη Μάνη?
0: Όχι.
2: Έχεις πάει Μάνη θίτσα και λες τέτοια? Έχεις κάποιο κόμπλεξ με τη Μάνη και τους Μανιάτες? Μην το βγάζεις τόσο εύκολα στο ραδιόφωνο, γιατί είναι πολύ και είναι παντού. Συγγνώμη, δεν είσαστε και πολύ, είσαστε και παντού.
0: Είναι πολύ. Είναι παντού, είναι αλήθεια. Παντού Μανιάτες γνωρίζω. Αλλά το θέμα δεν είπε η Μαρία. Κάτι για τη Μάνη, για το μήνυμα του αν ήταν ειρωνικό ή κανονικό, αυτό είπε. Και δεν έχω όρεξη για τρεξίματα με Μανιάτες. Η κορώνα μου δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο πολιτική ενημέρωση και να γυρίσουμε. Εντάξει τώρα, Δευτέρα τώρα, Τρίτη γύρισαν στη δουλειά, Δευτέρα καθόντουσαν πολύ, εντάξει. Έχει νεύρα ο κόσμος. Καλημέρα μόνο στην Ουρανία, στην Αντίπαρο.
2: Καλημέρα.
0: Λέει κάποιος.
2: Πολλά λέγονται για την Gen Z, για την γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει παιδιά, είναι πολύ διάστατη, δέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και γι' αυτό έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται, νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής και πορείας.
0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, γιατί είναι top η ποιότητα? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Βιολογικά, πρωτεϊνικά, παραδοσιακά. Έτσι, top και pop. Για να το ξέρετε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελώνες.
4: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα φίλε μου ακροατή που πέρασες τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
5: Απάγγειλε μαζί μου γενναία απόπη.
3: Ναι.
5: Το θέρος είναι ύπουλο.
4: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελώνες?
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
5: Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
4: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
4: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παιδιά, η Μαρία δεν είπε για τη μάνη, για τη μάνα σας είπε.
1: Αλλά μπήκε το δεύτερο ημίωρο.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Πάνος Ρήλος και από εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Πάλι κάποιος πειράζει την κεραία. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ που λέει: το κατσικέσιο γιαούρτι είναι της μόδας. Προς ενημέρωση. Από κάτω, πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο, η Ελλάδα στους θανάτους. Από καρκίνο, εμβόλια να κάνετε και καλό σώσιμο.
1: Α, μόνο στην Ελλάδα κάναμε.
0: Μόνο. Αποκλειστικά και μόνο. Αλλά δηλαδή τα μηνύματα είναι καγκουρό τελείως. Καγκουρό.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας θα το πει.
0: Έτσι. Μαρία, οι σχέσεις φτιάχνουν το γυαλί ξανακολλά. Γιατί αν πέσει κάτω το γυαλί, γίνεται ένα με το glass floor. Γελάω μόνος μου.
1: Δεν θα γελάσει κανείς.
2: Ναι.

0: Σούβι έκλεισε εισιτήριο VIP. Έχει VIP εισιτήρια.
1: Ναι. Α. Φύγαν όμως αυτά.
2: Στο τι?
1: Ναι.
2: Τι? Για τη Σεντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχονται και πίσω και σε γνωρίζουν από κοντά και τέτοια.
1: Όχι.
2: Τι, την έχει δει μεταλλικά εδώ μεταξύ, θα κάτσει στη μέση γύρω-γύρω ο κόσμο.
1: Μα πού να πάω.
3: Τι είναι αυτό.
0: Και γύρω-γύρω τσουβέλα.
1: Στη μέση κάπω υπερυψωμένο θα είμαι από ό,τι κατάλαβα. Και στο Cube θα έχει τη μούρη αυτή. Αυτή η μύτη θα φαίνεται τεράστια.
2: Θα σου πω, οι άλλε τέσσερι ήταν τη Ευρωλίγκα ή του Παναθηναϊκού. Που είχε άλλα τέσσερα και πιο μικρά.
1: Δεν γνωρίζω, ρε φίλε.
0: Τι φανέλε θα τι αφήσει πάνω ψηλά ή θα τι κρεμάσει.
1: Θα κρεμάσω μία προβατίνα. Ψάχνω με τριχιά. Όχι, την τριχιά τι θέλω.
0: Όχι, την τριχιά. Λοιπόν, αυτό ο ακροατή που έκλεισε εισιτήριο για την παράστασή σου στο ΑΚΑ, VIP εισιτήριο, τον πήρε η ξαδέρφη του χθε. Παντρεύεται την ίδια μέρα.
2: Κάποιο που θα βρει να το δώσει.
0: Σίγουρα. Την πρόσκληση για το γάμο τη ξαδέρφη,
2: ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Κρεβενά, στην Εγνατία Οδό, ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης τράκαρε με αρκούδα.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Είπαμε, λέει,
1: ο οδηγός του είναι σώος, λέει. Ναι, δεν ξέρω, η αρκούδα.
0: Ψάχνουν την αρκούδα να δουν σε τι κατάσταση φοβισμένο κάπου θα έχει πάει το ζωάκι. Το ζωάκι.
2: Ναι, ζωάκι τώρα.
0: Εντάξει, ζωάκι είναι. Δεν μπορεί να πάει. Ναι, δεν μπορεί να πάει. Γεια σας, κανένα
1: τύχημα.
0: Έχω μεικτή, οπότε. Κάποια στιγμή θα μιλάνε και τα ζώα.
2: Μιλάνε.
1: Μιλάνε, απλά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, θα, μιλάμε θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαι σίγουρος, κάποια στιγμή θα βάλουμε κάτι που θα μεταφράζεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλω.
0: Εγώ το
2: δηλαδή,
0: θέλω
2: για να μιλάει ο Λουίτζι.
1: Ναι, ναι, επειδή όντως μου μιλάει, απλά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν μου μιλάει έτσι πολύ ευγενικά.
0: Καλά. Ξύπνα, ζω, να ακούς το πρωί. Φέρε μου να φάω, ε.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Σε άλλα νέα, διαβάζω ότι ο Clint Eastwood αποφάσισε να αποσυρθεί από την σκηνοθεσία.
0: Σκηνοθεσία, από την υποκριτική έχει αποσυρθεί. Σκηνοθεσία και σκηνοθεσία.
1: Τα 96 του.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί λέει βαρέθηκε. Συνέχεια γίνονται τα ίδια και τα ίδια και sequels και remakes κτλ. Όταν λέει εντάξει, εμφανιστεί κανένα σενάριο που να έχει ένα ενδιαφέρον. Ξαναφωνάξτε με.
0: Να είναι καλά, ο άνθρωπος σίγουρα θα σκηνοθετήσει. Ξανά.
1: 96 ο Clint Eastwood.
0: Είναι εντάξει, ακμεότατος για 96.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή εγώ 96 ήταν.
1: 96, δεν έχεις πεθάνει 20 χρόνια.
0: Στο 12 Ιουλίου θα βράσουμε στο θέατρο Κρύας στη Λιβαδιά. Και το λέτε Κρύας τότε. Με χοροϊδέψατε. Τι το λέτε Κρύας και θα βράσουμε.
1: Έχει VIP και στη δράμα.
0: Κάτι τσιμπημένο έχει να κάθισε μπροστά 1-2 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Α.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Μη χαίρεσαι.
1: Ναι, αλλά μπροστά θα περνάνε και τα τσιπίδια.
0: Μη χαίρεσαι. Όχι, δεν περνάνε.
2: Όχι,
0: ότι... δεν επιτρέπεται.
2: Μπορεί να μην περάσει καλά.
0: Ναι. Όχι, τέταρτη, πέμπτη σειρά τσιμπολογάω κάποιον αν θέλω να του μιλήσω.
2: Εντάξει, αφού κόβεται και το μάτι σου, σένα.
0: Βλέπω ποιο είναι ικανό.
2: Εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Έχουμε καμία ιδέα για ταβέρνα στην Παύλη.

0: Μητσοτάκη καλεσμένος και είπε ότι.
1: Τι εννοεί πήγε στο Μητσοτάκη, πού πήγε στο Μαξίμου.
0: Κάλεσε, ναι, ναι, τον Ολυμπιακό. Όντο.
1: Α,
0: το, με την κούπα. Ναι, ναι, την κούπα.
1: Μόνο ο Γουόκα πήγε.
0: Ναι, αλλά ο Γουόκα είπε ότι είναι ένας καθαρός, καλοσυνάτος άνθρωπος, τι είπε ακριβώς. Και μετά πήγε για μπάνιο με τον Λιάγκα.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
0: Όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Ότι του φάνηκε ο Μητσοτάκης καθαρός, καλοσυνάτος, γλυκός άνθρωπος.
1: Και αν δεν. Τέλος πάντων, δεν τον αφορά άμεσα. Δεν τον αφορούν άμεσα οι αποφάσεις του Μητσοτάκη.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι καλοσυνάτος.
0: Λοιπόν, και πήγε μετά για μπάνι και με τον Λιάγκα και εκεί κράζανε τι δουλειά έχει. Δηλαδή, τ' άκουσε λίγο ο Γοκαπόπουλος. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Σε ενημερώνω για το τι έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου λέω τι θέλει να πει ο καθένας.
1: Μάλιστα. Okay, αυτά.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα 55 χρόνια από το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Σαν σήμερα
1: ναι,
2: ο Παναθηναϊκός μας στο Γουέμπλεϊ 2 Ιουνίου του 1971. Έπρεπε να το θυμάσαι. Μέρα ορόσημο για τον Παναθηναϊκό αθλητικό όμιλο με τον τρομερό Άγιαξ τότε, Μαρία. Μας είχε γεμίσει υπερηφάνεια. Αλλά δεν...
1: Μέχρι και πρόσφατα ήταν η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή.
2: Ήτανε
1: σε συλλογικό,
3: συλλογικό
1: επίπεδο, βέβαια. Μέχρι και πριν από 2 χρόνια.
2: Μέχρι που θα έρθουν μηνύματα τώρα.
1: Γιατί δεν είναι έτσι.
2: Μέχρι που το πήρε ο Ολυμπιακός στο conference.
1: Άλλο conference, άλλο Champions League. Δεν ήταν Champions League βέβαια τότε, ήταν πρωταθλητριών. Πήγαινανε μόνο οι
2: πρωταθληματικές
1: ομάδες.
2: Ο Φαντάικ στο 5 είχε προηγηθεί, θυμάμαι. Μας πήραν τον αέρα τότε. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Αντωνιάδης εκείνη την κεφαλιά σε καιρό τέρμα. Και ο Χάν, ο Άρη Χάν, γνωστός μας εδώ, έκανε μετά το 2-0. Και τότε Μαρία σήκωσε ο Άγιαξ Μέαντας το βαρύτιμο τρόπιο. Και έγραφε ένα θετική ήχο. Γίγας Παναθηναϊκός.
1: 2-0
2: του Γουέμπλεϊ. Κατεδικάστη από την τύχη. Σε ήττα από την Άγιαξ, από την Άγιαξ έλεγε.
1: Από την ομάδα.
2: Από την ομάδα του Άγιαξ 2-0. Κονομόπουλος, Τωμαράς, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καψής, Ζωμάζος, Φυλακούρης, Γραμμός και Αντωνιάδης. Αυτά.
1: Θα ζήσουμε να το θυμόμαστε. Κυριολεκτικά.
0: Πολύ ωραία εμφάνιση είχε ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την έχει εδώ σε έγχρωμο. Καταπληκτικός. Γεια σου, ρε Πούσκας.
4: Τότε ήμουν με τη Χριστίνα. Εκείνη την περίοδο 5 φορές τη μέρα Wembley.
1: Wembley.
4: Γκαμπαγκάμπα.
1: Διπλό δηλαδή.
4: Γκαμπαγκάμπα σε κενό τέρμα out.

0: Με δίνανε τότε, με δίνανε Μαρία.
1: Γιατί σε δίνανε τότε.
0: Γιατί δεν έκανα οικογένεια.
1: Γιατί δεν έκανε οικογένεια.
2: Πέντε φορές την ημέρα.
0: Κύριε Καρατζιοβαρή μου λέει, ναι, να παντρευτείς τη Χριστίνα. Τότε
1: δεν είχες εκθέσει βέβαια.
0: Ναι, ναι, και είπα εκείνη την βλακεία με σκύλαν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα.
1: Τι είπες.
0: Τότε κάτω από τη γέφυρα έφαγα μπουλιές. Και του λέω, λέει, θα την παντρευτείς. Λέω, όχι, όχι, όχι, θα την παντρευτείς. Με σπρώχανε. Και εγώ είχαν
1: έρθει τα αδέλφια της.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Εγώ χωλέω το ρητό. Ρίχτα έξω να λερώνεις, παρά μέσα να πληρώνεις. Και με κάνανε τουλούμι. Με κάνανε τόπι, Μαρία. Με σύρανε. Με πιασέ.
1: Ήταν άλλες οι εποχές τότε.
0: Τώρα αν το έλεγα αυτό θα ήμουν τράπερ.
1: Ναι.
0: Αλλά ή θα είχα ρούμπα, ρούμπα. Τότε με κάνανε τούμπα. Με κυλήσαν κάτω. Μπάτζε τζάμπι.
1: Δεν την ξαναείδες την Χριστίνα από τότε όμως.
0: Τον ήλιο δεν ξαναείδα ένα μήνα. Μου είχαν βάλει χαμομήλια στα μάτια.
1: Και μετά από ένα μήνα άρχισες να βλέπεις από το ένα μάτι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια έπαιζε το μάτι μου. Από το ξύλο.
1: Από το ξύλο, ναι, ναι, ναι. Αποκόλληση είχαμε.
0: Κόλληση. Αχ, ωραία χρόνια. Δεν πάθαμε και τίποτα. Απλά δεν μπορώ από τότε να λυγίσω το χέρι πίσω.
1: Εντάξει, και καταλαβαίνεις πότε θα βρέξει.
0: Ναι. Mm. Και το χιόνι.
1: Έχεις ξαναπεράσει τότε από τη γέφυρα, από τότε από τη γέφυρα τη.
0: Δεν θέλω να ξαναπεράσει.
1: Ούτε από την καινούρια.
0: Την καινούρια, ναι.
1: Α.
0: Και πάντα λέω εδώ στην παλιά με σαν τραπάκια σαν.
1: Τη βλέπεις απέναντι.
0: Εδώ από κάτω. Παπ, παπ. Στην αρχή τον είχα έναν.
1: Ναι,
0: τον
1: αλλά είχα. Μετά πλακώσαν άλλοι δύο.
0: Όχι, με πλάκωσε αυτός ο ένας.
1: Α, ο ένας.
0: Νόμισα.
1: Οι άλλοι τι κάνανε, κοιτάγανε.
0: Γελάγανε.
1: Α.
0: Και μετά με ουρίσανε.
1: Ευτυχώς ήσουν κοντά σε νερό.
0: Ναι, λύθηκα γρήγορα. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ.

0: Τι είμαι.
1: Πήρες και προτάσουμε.
0: Το πήρα.
1: Ε, τι άλλο
0: θες. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αυτή ξέρουν.
2: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
3: Ναι. Εκτός
2: δεν
3: αν...
2: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
4: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.

0: Wow.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
2: Αμάν.
1: Είπε. Πολύ ψωμί.
2: Νικολάκη.
1: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.
1: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
2: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
1: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
2: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
1: Θα γίνει σποντάκι. Τώρα.
2: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
1: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
3: Καλό, καλό.
1: Ευχαριστώ.
2: Πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στον κου μας, λέει, χονδροθύμιε. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
4: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
5: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στον κου μας.
2: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει. Να σε καλά, ευχαριστώ.
6: Άντε πάμε για καναμπάτσα τώρα.
7: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
8: Στα 31 του, στα 31 του. Γιατί μας τον έκανε βετεράνο να πάει να παίξει το βραδιποριακό στα λεωφορεία.
7: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
8: 55.
7: Τι 55.
8: Αυτό είναι.
7: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
8: 55 χρονών είμαι πρώτα.
7: Έτσι είπα. Άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
9: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει τον deal μόλις.
2: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
10: Με όλα του τα κομμάτια.
9: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
2: Το άκουσα το πρωί αυτό το έκανα. Βγήκε τέλειο. Επειδή είπες ότι το έκοψες στο Λάμδα, πίστεψε με το ακούσαμε όλο. Σε εσένα πρέπει να έχει ABS τα αυτή σου και κόπηκε στο Λάμδα.
11: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
12: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
11: Με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
13: bwinΣΠΟΡ FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
14: Ασφαλώς τους 94.

0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
0: Αλέξανδρε, η Λάμια σε συγχαίρει για την πρωτοβουλία σου σχετικά με τους απεινιδωτές. Πολύ καλή ευκαιρία να πει στο κοινό σου να κάνει και μαθήματα πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Γιατί δεν έχει νόημα αξίζει να υπάρχουν απεινιδωτές
1: χωρίς
0: να ξέρεις να τους χρησιμοποιήσεις.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια που έχω πάρει για αυτή την ενέργεια. Εντάξει, δεν μπορώ την ώρα της παράστασης να κάνω για, ξέρεις, όπως κάνουμε στα αεροπλάνα επίδειξη.
0: Απλά μπορούμε να έχουμε έναν εθελοντή.
1: Θα πάνε εκεί που πρέπει και μετά οι φορείς θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Να βάλω κάποιον να του κάνω κάρπα από το κοινό. Ξάμπλωσε κάτω.
0: Έλα λίγο. Clear!
1: Ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Και ο Δαμιανός αναφέρει τους απεινιδωτές. Μακάρι να σκουριάσουν από την αχρηστία. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Μακάρι.
0: Να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ.
1: Ναι, μακάρι, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει.
0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Πίστευα ότι χθες θα μου λείπατε πολύ, αλλά τελικά ο Πάνος έκανε εκπομπάρα, λέει ο Μανώλης. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι λένε, καλημέρα και στον Γιώργο από Ζωγράφου.
1: Αϊκ, μόνο στο άλλο παραμένει. Παραμένει, κάτω από τη γέφυρα.
2: Το Μουντιάλ το δείχνει η ΕΡΤ, παιδιά.
0: Ναι.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Οπότε μην έχεις.
1: Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά να πούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω αρχίζει τη Δευτέρα.
2: 11. Όχι.
1: Όχι την.
0: Την Πέμπτη.
1: 11 του μήνα, ναι.
2: Με το που κλείνουν τα σχολεία.
0: Ναι. Με το που ανοίγουν τα γενέθλια Ζαφυράς.
1: Ναι, 11 του μήνα.

0: αυτό το μήνυμα είναι μάλλον από Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα λέει ενισχύεται με σωστές και σοβαρές κινήσεις πριν ξεκινήσει ακόμα το Μουντιάλ και εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε το παλτό της Ράγιο.
1: Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Α,
2: για τον Νάι Λόπεθ.
1: Δεν τα αφήστε, όχι παλτό ρε παιδιά.
2: Όχι παλτό,
0: παιδιά.
1: Μπιλμπάο δεν πάει. Ή ακόμα παίζεται.
2: Έχει μπει τέλος πάντων σφήνα η Μπιλμπάο. Ο Ολυμπιακός λέει δεν ανησυχεί, θα δούμε.
1: Ναι, εννοώ ότι μπήκε και η Μπιλμπάο.
2: Ναι, στο κόλπο.
1: Οκ. Εντάξει, παιδιά, θα ακουστούν τώρα πολλά ονόματα. Κάποιοι μάναζερς αυτοπροτείνονται κιόλας. Βάζουν την πραγματικότητα.
0: Καλά, εννοείται ρε εσύ ότι αυτοπροτείνονται. Αυτή είναι η δουλειά των μάναζερ. Λοιπόν, για τον ακροατή που ρώτησε για ταβέρνα στην Παβιανή, η Λίτσα έχει έρθει κανένα δύο φορές. Τρεις.
2: Οπότε
0: η Λίτσα. Ναι, ναι.
1: Είναι κομμωτήριο αυτό, πιστεύεις.
0: Παλιό.
2: Είναι παλιό.
0: Είναι ήπη.
1: Σαμπό και τσιγάρο.
0: Ναι, εννοείται. Μέσα χαμό. Και αυτή η Λακ που σκοτώνει.
1: Μύγε. Και ζωέ. Έπαιρνε ζωέ.
0: Τι σπρέι πιπεριού μου λε και η
2: τι Λακ να κάνει δουλειά.
1: Επίση σήμερα μπορεί να έχουμε την απάντηση του Ισπανούλη στον Άρη. Ίσως και να δώσει σήμερα την τελική του απάντηση. Είναι και ο Ζήσης εκεί που είναι general. Οπότε παίζουν όλα ρόλο.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Ναι. Και φίλοι ζωής έτσι. Ο Ζήσης με τον Ισπανούλη. Όχι, έχουν κουμπάρι που δεν μιλούνται. Ο 44χρονος λοιπόν τεχνικός πιθανώς σήμερα να δώσει και την απάντηση στην πρόταση. Έχει ενημερωθεί πλήρως για το project του Άρη, να πω. Θα έχουμε ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ φέτος με Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Το project λέει και συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν, 27-28. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη να καταφέρει να υπογράψει τον Σπανούλη. Για μένα, αφού υπάρχει διάθεση από τη διοίκηση του Άρη και του ΠΑΟΚ, να βάλω και τον ΠΑΟΚ λίγο, sorry από τους φίλους του Άρη, το βάζω γενικά ως μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν μείνει πίσω σε σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Τον τελευταίο 1-2 χρόνια όμως έχουν αρχίσει να κάνουν σοβαρές επενδύσεις.
1: Εάν μπουν πολλά λεφτά και υπάρχει project, είμαι σίγουρος ότι θα μπουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα έχουν κάνει με τα λεφτά. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που παίρνουμε παίχτες από ακαδημίες και έχουμε ξεφύγει. Μεγάλες ομάδες ταχώνουν οι πρόεδροι τους και έχουν τεράστιες επιτυχίες. Οπότε, αν βρεθούν άνθρωποι να ταχώσουν, να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στη ζέπη, συν τον κόσμο, συν την άβρα, συν τη φανέλα, συν τη δίψα, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μπουν ανάμεσα. Δεν σου λέω ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα αύριο το πρωί, αλλά ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και αυτό θα κάνει καλό και στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη.
0: Με τόσα παιδιά που έχει ο Σπανούλης, μπορεί και εγώ να είμαι κουμπάρος του, λέει, και να μην το θυμάμαι.
1: Σωστό.
0: Μαρία, δεν ξέρω τι με προσβάλλει περισσότερο, ότι δεν έρχεται ο Παλτόπεθ ή ότι νόμιζε ότι με βάζελ. Ξυστή, επειδή αυτού του είδους την κρίνια δεν την έχω συνηθίσει από Ολυμπιακούς.
1: Υπάρχει τώρα.
0: Αλλά τώρα ναι, υπάρχει. Έχεις δίκιο. Είναι και η εποχή που γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί, η αλήθεια είναι.
2: Μέχρι να αρχίσουν να έρχονται οι
0: παίχτες. Έχεις δίκιο. Ζαφυράτο, θα μας πεις ποιος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ έμπλεξε χθες. Το ανέβασε και το Ατλέτικο. Αλλά από το σωματάκι σας, κουβέντα αρχικά να πούμε. Ότι ό,τι συμβαίνει σε παίκτες της ΑΕΚ δεν ευθύνομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ για τη Μαρία πίνω. Για τη Μαρία πίνω.
0: Δεν είμαι η μάνα τους. Επίσης δεν έχω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν.
2: Και αφού το ανέβασε το Ατλέτικο και το ξέρεις, γιατί μας.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και που το ανέβασε το Ατλέτικο, αν δεν επιβεβαιωθεί, εννοώ επίσημα, πάλι δεν πρόκειται να πω τίποτα. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτά. Επίσης δεν γράφω στο site του Sport FM. Τι άλλο.
1: Δεν ξέρω αν είδες Αντζελότη να κλαίει με μαύρο δάκρυ από τα εγγόνια του που του έστειλαν μήνυμα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Καλή επιτυχία παππού. Στο παγκόσμιο κύπελλο. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Θα το πάρει η Βραζιλία, θα το σηκώσουμε.
2: Μακάρι.
0: Ναι, καλά.
1: Θα το σηκώσει η Βραζιλία. Θα ποντάρω Βραζιλία. Φουλ. Με Αντζελότη. Έριξε το κλάμα της ζωής του. Δεν μπορούσε.
0: Άμα κοίταξε, παππούς με εγγόνια. Εννοείται ότι θα ρίξει το κλάμα της ζωής. Δηλαδή, ακόμα και ο Αντζελότη.
1: Ακόμα και ο Αντζελότη. Ναι, δεν λυγίζει ποτέ.
0: Αν του τα έλεγε η κόρη του, ο γιος, ξέρω, δεν θα έκλαιγε έτσι. Όχι. Αλλά όταν παίζει με τα εγγόνια, είναι, χτυπάμε πολύ ευαίσθητες χορτές. Ακόμα και για τον Αντσελότη.
1: Πάμε ρε παππού, πάμε ρε
0: Αντσελότη. Τι ωραία θήκη είναι αυτή που έχεις.
2: Κατά λάθος. Τόσο καιρό.
1: Όχι,
2: είναι άλλη, την άλλαξε.
1: Κατά λάθος είναι αυτή η θήκη. Γιατί έκανε ένα γύρισμα με το thikimania.gr.
0: Γλάρι είναι, τι είναι.
1: Περιστέρια.
0: Περιστέρια είναι
2: αυτά. Δεν μας φτάνουν αυτά στον ουρανό, τα βρίσκεις στο κινητό.
1: Όπου τι κάνω. Έβαλα τη θήκη να είναι με τον PG, αυτό είναι ο PG.
0: Ο PG είναι.
1: Ναι. Έβαλα ίδια με το πουκάμισο που είχα.
0: Φανταστικό.
1: Ναι, και ξέχασα τη δικιά μου θήκη εκεί. Και όπως αφήνω το κινητό στην άκρη στο συνοδηγό, το φόρτισε και οδηγούσα. Λέω πολύ χρώμα, βλέπω την άκρη
0: του ματιού.
1: Και την κράτησα. Κράτησα αυτή τη θήκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, αθλητική ενημέρωση και γυρίζουμε.
2: Ναι. Πριν από αυτό.
0: Πριν από αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Να κάνουμε.
0: Πραγματάκια.
1: Θα πεις εσύ τι θα κάνουμε. Έχω Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για γρήγορη σύνδεση, Μαρία. Δεν έχω μόνο θήκη. Έχω ίντερνετ, οπτική είναι που είναι καταπληκτική. Και αν δεν έχει περάσει από την περιοχή, έρχεται για να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα τα πάντα όλα, χωρίς ορυφορικά πιάτα. Πάρε ταχύτητες έως 300 Mbps. Βάλε και εσύ Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Και δύναμη και αξιοπιστία ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal είναι καταπληκτικό Cosmote 5G Wi-Fi. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Τι, έτσι.
0: Όχι, και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κύπελο παίζει με extra, extra large αποδόης και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.